0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ της από εκεί. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της GPR παραγωγής. Καιρό είχα να σε δω, Κυριάκο, τώρα που το λέω. Καιρό είχαμε να βρεθούμε. Αλλά εδώ και έρχεται για σπάνιες εμφανίσεις. Έτσι είναι. Αύριο λέει δεν θα είναι. Θα πάει αλλού. Τι? Α, είσαι 10 αύριο. Ωραία. Δεν πειράζει, Κυριάκο, δεν πειράζει. Εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτη στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας θα είναι μαζί μας την Τετάρτη.

Έχουμε ανοίξει διάφορα θέματα προς συζήτηση και την γκέλα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Έχουμε πει για το Γιάννη Πάριο, αν πρέπει να τραγουδάει ή δεν πρέπει να τραγουδάει. Πάντως, αν κάποιος είδε χθες, για να μιλήσουμε και λίγο για τένις, αν κάποιος είδε χθες τον αγώνα του Τζόκοβιτς κόντρα στον Μαριάνο Ναβόνε, ίσως συνειδητοποίησε, μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που τον είδε να παίζει, τουλάχιστον στο US Open. Υπέστη ήττα με 3-2 σετ από τον 25χρονο Αργεντινό, νούμερο 49 παρακαλώ. Έμεινε εκτός του δεύτερου γύρου στο τελευταίο major της σεζόν. Είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που χάνει σε πρώτο γύρο Grand Slam. Υπάρχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο τελευταίο σετ, όπου κόβει ένα break του αντιπάλου του, σηκώνεται όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει. Μιλάμε για standing ovation, έτσι. Πρέπει να έδωσε και την τελευταία εκμάδα των δυναμεών του ο Τζόκοβιτς. Σηκώνεται όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει, και εκείνη την ώρα βάζει τα κλάματα ο Τζόκοβιτς. Φαινόταν δηλαδή ότι οι δυνάμεις του τον είχαν εγκαταλείψει τελείως. Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για τα σωματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες. Υποκλήθηκε στο κοινό της Νέας Υόρκης. Νομίζω ότι ήταν προφανές πως ένιωθα απέσια μέσα στο γήπεδο. Είναι κάτι που δυστυχώς κουβαλάω σχεδόν σε κάθε αγώνα μου φέτος. Ξέρετε, έχω κάνει εμετό αρκετές φορές και είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό. Μετά ολόκληρο το σώμα μου αρχίζει ουσιαστικά να καταραίει με κράμπες και πόνους. Ναι, στο τέλος η μέση μου δεν άντεξε άλλο. Το ίδιο και ο ώμος μου, και δεν μπορούσα να κλείσω το μάτσι. Ήμουν μπροστά με break στο τέταρτο σετ, αλλά δυσκολευόμουν σε όλη τη διάρκεια, ουσιαστικά από το τέταρτο game του αγώνα. Και πάλι δεν θέλω να μειώσω τη νίκη του. Συγχαρητήρια σε εκείνον, είναι καλός άνθρωπος και μαχητής. Αλλά ξέρετε, εγώ δεν το απόλαυσα. Όταν ρωτήθηκε αν είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί, είπε «Δεν ξέρω, προσπαθώ, θα δούμε». Στη συνέχεια του ζητήθηκε να πει τι κρατάει τους τελευταίους μήνες, τι μαθήματα κρατάει από τους τελευταίους μήνες. «Δεν ξέρω», λέει, «δεν θέλω να αναλύσω τόσο βαθιά αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ απλώς να καταλάβω πραγματικά τι συμβαίνει και πόσο μακριά μπορώ να φτάσω αν συνεχίσω έτσι». Συγκλονιστικό. Το ρώτησαν αν του πέρασε από το μυαλό να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ναι, λέει, το σκέφτηκα, αλλά μετά κέρδισε ένα σετ και στη συνέχεια και το τρίτο, και τότε είπα εντάξει, λέει, υπάρχει μια ευκαιρία. Δεν θα ήθελα να τα παρατήσω στο τέταρτο ή στο πέμπτο σετ, οπότε ήθελα κατά κάποιο τρόπο να ολοκληρώσω τον αγώνα. Είναι συγκλονιστικό το στιγμιότυπο, σας λέω, αναζητήστε το. Σηκώνεται όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει, και ο Τζόκοβιτς βάζει τα κλάματα. Φαίνεται ότι δεν τραβάει το κορμί του. Σχολίασε και το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που χάνει στον πρώτο γύρο του Slam. Είναι, λέει, ένα καλό ρεκόρ, άλλο ένα, αλλά ναι, δεν το σκέφτομαι πραγματικά. Φυσικά είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα έχω πετύχει στο παρελθόν, αλλά το τώρα είναι τώρα. Ξέρετε, μόλις βγήκα από το γήπεδο και εγώ προσπαθώ να διαχειριστώ το σώμα μου.

0: και...
1: είδα πρόσφατα και το ντοκιμαντέρ ενός άλλου πολύ μεγάλου ταινίστα, του Ναδάλ, όπου μέσα από αυτά τα επεισόδια βλέπεις πόσο μόνος τελικά είναι ένας τέτοιος αθλητής, ακόμα και αν περιστοιχίζεται από ένα team με 20 ατόμων, πόσο καλά πρέπει να είναι με τον εαυτό του, πόσο ισορροπημένο πρέπει να είναι το μυαλό του, πόσο πρέπει να μην ακούει τους δαίμονες που υπάρχουν μέσα του και του λένε μπορείς, δεν μπορείς, κάντο, συνέχισε, σε βλέπουνε, πώς είσαι έτσι τώρα και όλα αυτά.

Σίγουρα μόλις αποφασίσει να πει ο Τζόκοβιτς, ξέρετε κάτι, αυτό ήτανε, δεν έχει άλλο, θα κλείσει ένας τεράστιος κύκλος από πολύ σπουδαίους τενίστες που είχαμε τη χαρά να δούμε. Ήταν ο Φέντερερ, ήταν ο Ναδάλ και ήταν και ο Τζόκοβιτς, αυτή η μεγάλη τριάδα μας χάρισε υπέροχες στιγμές τένις. Μπερδεύτηκα λίγο με τα θέματα της εκπομπής. Τελικά η ΑΕΚ πρέπει να σταματήσει να τραγουδάει και ο Πάριος την κέλα έκανε.

τα ενδιαφέροντα νέα της ημέρας, λέει κάποιος, βρισκόμαστε στην τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Δηλαδή, έχουμε αφήσει πίσω μας το 66,6% του 2026. Μάλιστα. Καλημέρα, Μαρία. Βγήκα σε άδεια τώρα, μετά από όλο το καλοκαίρι. Πρώτη φορά διακοπές στο Μαρμάρι, λέει, πήγα να δω τα νύψια μου. Και το συμπέρασμα είναι ότι είστε ένας οικογενειακός παράδεισος εκεί. Σταμάτα. Κρύβε λόγια. Θα αρχίσω να κάνω αντιδιαφήμιση στο Μαρμάρι, παιδιά, γιατί μαζευτήκαμε πάρα πολύ. Και ναι, έχεις δίκιο, τα νύψια είναι τα καλύτερα, παιδιά, γιατί παίζεις μαζί τους και το βράδυ είναι πρόβλημα αλουνού. Γενικά, παιδιά, τα παιδιά των άλλων είναι τα καλύτερα παιδιά.

Από τη στιγμή λέει, που αποφάσισε να ζει στην Ελλάδα ο Τζόλε και άρχισε τα σουαρέ, άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση. Μπράβο, το βρήκες. Μπράβο. Top. Το κατάλαβες. Μπράβο. Αυτό ήταν.

Ναι, για το φίλο που μπερδεύτηκε, νομίζω ότι ο Πάρας λέει πρέπει να σταματήσει το τένις και η ΑΕΚ πονάει στη μέση και τον νόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τον είπα Τζόλε, τον Όλε. Εντάξει, παιδιά, sorry. Ναι, Τζόκοβιτς είναι ο Νόλε, Τζόλε είναι ο Τζόρτζεβιτς. Αλλά καλό, σωστός.

Σήμερα έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών κόντρα στην Ισπανία στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens, λίγες μέρες πριν δώσει την παράστασή του εκεί ο Τσούβι. Να τα λέμε και αυτά. Είναι και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο Βασίλης Πανούλης θα έχει ξανά στη διάθεσή του το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και θα πάρει τη θέση του. Θες να το πεις αφιρά του, πώς το βλέπεις? Ο Χαραλαμπόπουλος θα πάρει τη θέση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Και μπράβο μου που το είπα.

Εννοείται ότι θα υπάρχει ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Wings Sport FM 94,6. Τηλεοπτικά καλύπτεται το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισπανία από την ΕΡΤ 2. 7 η ώρα το απόγευμα.

Επιστροφή στη Βραζιλία φαίνεται ότι είναι το επόμενο σενάριο για τον Ροντινέη. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Βραζιλία, ο Ροντινέη ετοιμάζει βαλίτσες να επιστρέψει στην πατρίδα του, μένοντας ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Και είναι πάρα πολύ κοντά με τη Σάντος, η οποία ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την απόκτησή του. Ο Βραζιλιάνικος Σύλλογος έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2027 και περιμένει απλά την αποδέσμευση του παίκτη από τον Ολυμπιακό.

Καλημέρα στον Κώστα από Κατερίνη. Καλημέρα και στην Miss Mary. Τελευταία ημέρα διακοπών σήμερα. Και αυτό που θα ήθελα είναι να ήταν η μέρα που ακούγαμε το Club Tropicana και το Κόκομο και αποχαιρετιόμασταν. Φιλιά πολλά από κυρία Miss Mary. Miss Mary, καλά να είμαστε. Και του χρόνου πάλι Κόκομο και Club Tropicana θα παίξει. Καλά να είμαστε. Αυτό είναι το βασικότερο.

Καλημέρα και στον Νικόλα από Βερολίνο. Μαρία κάθε μέρα παρέα στη διαδρομή για τη δουλειά. Τι θα γίνει με Ελκαμπή, μας βγάζει, λέει, την πίστη σε κάθε μας. Εντάξει, παιδιά, κάποια στιγμή περνάνε και όλοι οι ποδοσφαιριστές μια περίοδο κάμψης. Να είμαστε και λίγο πιο. Έτσι, να είμαστε και λιγότερο τόσο ελαστικοί. Να είμαστε, μην είμαστε τόσο αυστηροί. Μην είμαστε αυστηροί. Εντάξει, και εμείς από τον καναπέ μας όλα τα βάζουμε. Και αποκρούσεις κάνουμε και πλασέ κάνουμε και ό,τι θέλετε.

Λέγαμε πριν για τον Δουβίκα, ο οποίος σκοράρε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη Σέρια. Έχει φτάσει συνολικά τα 16 γκολ στη Σέρια και έχει μπει σε ένα αρκετά κλειστό κλαμπ με αυτό του το γκολ. 16 γκολ, μόλις 3 ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το όριο των 15 τερμάτων στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Ο Δουβίκας με 16, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Μαρτίνες και ο Μάλεν αφότεροι με 17 γκολ.

εντάξει, για Δευτερούλα δεν είναι άσχημο. Και μπασκετάκι θα δούμε. Και το Παναθηναϊκό με το Λιβαδιακό θα δούμε. 7.30 ώρα. Μετά 9.30 ώρα handball. Καλά είναι. Για Δευτερούλα μια χαρά είναι.

Καλημέρα σας γλυκούλιδες, λέει. Πρώτη παραγγελία για σήμερα, διανομέας εδώ. Διανομή, λέει, καφέδες. Τρίτος όροφος, δεν έχω ασανσέρ, λέει. Εγώ λέω, έχω θέμα με τα γόνατα. Και απαντά, και εγώ τώρα ξύπνησα. Ελληναράδες πελάτες, πες του, πιέσαι ένα καφέ και κατέβα να πάρεις τους υπόλοιπους.

Είναι εκπληκτικό που κάποιοι μπερδεύουν έτσι τα επαγγέλματα του διανομέα, ας πούμε, με του σκλάβου. Ξέρω εγώ. Τι υπηρεσίε, μάλλον. Όχι τα επαγγέλματα. Του υπηρέτη, με του διανομέα. Τι να πω. Παιδιά, και στα δικά μα ελεύθερες.

Ναι, πολύ σωστή η παρατήρηση. Παίζει και η Ρώμα σήμερα, 7:30, την ίδια ώρα που παίζει και ο Παναθηναϊκός με το Λεβαδιακό. Η Ρώμα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λέτσε. Εκεί μπορείτε να δείτε κουλιαράκι. Παίζει όμως και η Μπενφίκα με την Εστορίλ στις 9 παρατέταρτο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα Κοσμοτέ Sport 1 ζωντανά. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, γιατί παίζει και η Arsenal με την Aston Villa εκτός έδρας, Nova Sports Prime στις 10 η ώρα το βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να, εδώ παιδιά, τώρα καθόμαστε με τον Κυριάκο. Εντάξει, τα αναλύσαμε, τα καλύψαμε τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, τα τενιστικά, τα όλα. Και πιάνουμε τη σοβαρή την κουβέντα που είναι για σειρές. Εντάξει. Ολοκλήρωσα και εγώ το ακροτήριο του φόβου, το έχει δει και ο Κυριάκος. Παιδιά, πιστεύω ειλικρινά ότι όταν βγαίνει μία σειρά, μία ταινία, οτιδήποτε, το πάνε πρώτα στον Κυριάκο να περάσει από έγκριση. Όλες οι πλατφόρμες. Κάτι Prime, HBO, δεν ξέρω και εγώ, την BDO, Plus, Disney Plus, δηλαδή. Όλα περνάνε από τον Κυριάκο, κάνει, εγκρίνεται ή απορρίπτεται και μετά βγαίνουν κανονικά στις πλατφόρμες. Τι έχεις να μας προτείνεις αυτόν τον καιρό, Κυριάκο?
1: Sugar.
0: Sugar.
1: Με τον Colin Farrell.
0: Α,
1: HBO.
0: Το... HBO είναι.
1: Είναι Noir.
0: Είναι Noir, Sugar με τον Colin Farrell. Ακόμα μία πλατφόρμα. Ακόμα μία πλατφόρμα. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει πού είναι ο Μπάμπης Χριστόγλου, δεν θα κάνει εκπομπή φέτος. Θα κάνει εκπομπή φέτος ο Μπάμπης Χριστόγλου, απλά δεν θα κάνει στο Big Wins Sport FM. Γιατί ο Μπάμπης μας πήρε μεταγραφή και θα βρίσκεται αλλού. Αλλά ξέρετε, τώρα μετά από 30 χρόνια.
1: Συγγνώμη,
0: στο Apple TV είναι το Sugar. Ναι, όχι ο Μπάμπης Χριστόγλου, δεν είναι στο Apple TV ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης μας, καταλαβαίνετε, μετά από 30 χρόνια εδώ πέρα δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πάντα Big Wins Sport FM. Απλά δεν θα τον ακούτε από εδώ. Δεν είναι offside το Τσούβι. Όχι, παιδιά, όλοι καλύπταμε το Τσούβι. Καλημέρα στην Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και εγώ. Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις του Μισελ Πλατινί για τον Ινφαντίνο, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει να φύγει από την FIFA. Δεν σεβάστηκε τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Τα οικονομικά ζητήματα είναι ένα πράγμα, λέει, αλλά νομίζω ότι ο Ινφαντίνο απέτυχε επειδή είναι ο εγγυητής των κανόνων του παιχνιδιού και δεν του σεβάστηκε. Τώρα και το λέει αυτό ο Πλατινί. Έτσι, θυμάστε γιατί πράγματα είχε κατηγορηθεί ο Πλατινί. Τώρα γελάνε και τα πλακάκια. Τα διαλύματα για διαφημίσεις, τα cooling breaks, λέει, δεν συμπεριλαμβάνονται στους κανονισμούς. Το 30 λεπτό ημίχρονο στο τελικό δεν συμπεριλαμβάνει στους κανονισμούς. Και η κόκκινη κάρτα είναι η χειρότερη. Είναι ο εγγυητής των κανόνων που δεν του σέβεται και πρέπει να φύγει.

Telegraph από την μεριά της δημοσιοποίησε μία έρευνα της Επιτροπής Διοντολογίας της FIFA το 2016 για τον Infantino. Όλα αυτά δεν είχαν αποκαλυφθεί ποτέ στο σύνολό τους, τώρα αποκαλύπτονται και παρουσιάζουν την εικόνα ενός ανθρώπου που αγνόησε επιδεικτικά τα πρωτόκολλα από την πρώτη στιγμή. Ο Infantino κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας φέρεται πως αποδέχτηκε θέσεις σε ιδιωτικά τζετ από τη ρωσική κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, από τον Εμμύρη του Κατάρ, καθώς επίσης σημειώνεται πως μετέτρεψε μία πρόσκληση για συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο Θεός Χωρέστον σε ένα ιδιωτικό ταξίδι για χατήρι της μαμάς του, γιατί ήθελε η μαμά του να γνωρίσει τον Πάπα Φραγκίσκο. Λέει, να μαμά, έχουμε εδώ πέρα τα μέσα, θα σε πάω εγώ. Η έκθεση μεταξύ άλλων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Infantino αρνήθηκε να υπογράψει συμβόλαιο με αιτήσεις αποδοχές ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί θεωρούσε αυτό το ποσό ελλειπτικά επαρκές, θα έλεγε, για να θυμηθούμε και αυτά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, για τις υπηρεσίες και την ποιότητά του. Παρέκαμψε πρωτόκολλα της FIFA, διόρισε δικούς του στενούς συνεργάτες, μεταξύ αυτών ήταν και ο Γκράφστρομ, ο Γενικός Γραμματέας, με μισθούς που δεν ήταν εναρμονισμένοι με τη μισθολογική δομή που υπήρχε τότε στην Ομοσπονδία.

Έχει και λίγο πλάκα, διαβάζοντας εδώ ότι οι άνθρωποι που γνωρίζουν τις διαδικασίες της FIFA δήλωσαν στην Telegraph ότι λιγότερο από ένα χρόνο μετά την αναστολή καθηκόντων του Ζεπ Πλάτερ, που θυμόμαστε όλοι πως έφυγε κλωτσιδών από τη FIFA ο Πλάτερ για διάφορα σκάνδαλα που είχαν προκύψει, η Ομοσπονδία λοιπόν θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να αντέξει άλλη αναταραχή εντός διοίκησης και σου λέει θα φέρουμε τον Ιφαντίνο, τώρα θα πάνε όλα καλά. Όχι. Η έρευνα λοιπόν ξεκίνησε μετά από επίσημες καταγγελίες κορυφαίων αξιωματούχων της FIFA, οι οποίες επέκριναν μεταξύ άλλων και τις δαπάνες του Ιφαντίνο από τα ταμεία της FIFA για προσωπικά του έξοδα. Τι είχε πάρει ο άνθρωπος? Είχε πάρει 6 ζευγάρια ποδοσφαιρικά παπούτσια για έναν αγώνα της FIFA συνολικής αξίας 1.200 ευρώ. 6 ζευγάρια παπούτσια 1.200 ευρώ. Δεν τα λες και πολλά. Ένα σμόκινγκ για εκδήλωση της ΙΦΑΜ, του οργανισμού που ελέγχει τους κανονισμούς του παιχνιδιού, που κόστησε 1.500 ευρώ. Εντάξει ρε παιδιά, δεν μπήκε στο Ζάρα. 1.500 ευρώ ένα κοστούμι, άμα να το ράψουν και πάνω του. Καλά ήταν και φτηνά σας βγήκε, να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, λέει, δεν συμπεριλήφθηκαν όλες αυτές οι καταγγελίες στο τελικό κατηγορητήριο, κάτι που δημιουργεί και άλλα σκοτεινά σημεία στην ιστορία. Έδιναν και έπαιρναν τα σκάνδαλα. Είπαμε ότι είχε συναντήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μαζί με τον Γκράφστρομ, έναν ακόμη συνεργάτη του, το Σβόνιμιρ Μπόμπαν, το γνωστό πρώην ποδοσφαιριστή της Κροατίας. Στη συνέχεια ταξίδεψε με εμπορική πτήση από τη Μόσχα προς Ντόχα του Κατάρ προκειμένου να έρθει σε επαφή με διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Ωστόσο, η καθυστέρηση συνάντησή τους με τον Πούτιν εμπόδισε αυτή τη συνάντηση και είπε ο Πούτιν: θα σου δώσω εγώ το δικό μου το τζετ και θα πας. Απαγορεύεται. Εντάξει τώρα, λεπτομέρειες και τι θέλετε. Θα πάρεις το κοκτέιλ, θα πάρεις. Όχι, θα πας. Γιατί μεταξύ άλλων, παιδιά, υπάρχει και ένας κώδικας δεοντολογίας, κλαίμε όλοι, που απαιτεί από τον πρόεδρο της FIFA να μην αποδέχεται δώρα άνω μίας ασήμαντης αξίας. Και ορίζει ότι σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να τα αρνείτε. Και σου λέει τώρα να ταξιδέψω με το τζετ του Πούτιν είναι ασήμαντης αξίας? Είναι. Μπροστά στη ζωή που άλλα πράγματα είναι σημαντικά. Η φιλία είναι σημαντικό πράγμα, ας πούμε, σου λέει. Εντάξει, το να ταξιδέψω με το τζετ δεν είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ακόμα σκανδαλάκι που έχει να κάνει με τον Πάπα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ήταν μετά τον τελικό του Champions League του 2016 που έγινε στο Μιλάνο. Ο Ιφαντίνο πραγματοποίησε ακόμα μία πτήση με ιδιωτικό τζετ, αυτή τη φορά με αεροσκάφος ιδιοκτησίας του Ρώσου επιχειρηματία Σεμενέγκο και με προορισμό το Βατικανό. Και όχι μόνο αυτό, αργότερα δήλωσε ότι το ταξίδι ήταν δώρο προς την μητέρα του, μία Ιταλίδα που μετανάστευσε στον Μπρίκ της Ελβετίας, εκεί όπου τον μεγάλωσε και δούλευε σε ένα περίπτερο εφημερίδων. Ήταν το όνειρό της, λέει, να γνωρίσει τον Παπα Φραγκίσκο. Είπε και ο Ιφαντίνο: εντάξει, άμα δεν μπορώ να το κάνω εγώ ως πρόεδρος της FIFA, ποιος μπορεί να το κάνει?

Πιστεύω ότι ο Ινφαντίνο είναι κατάλληλος για ελληνικές εκλογές. Άλλο μήπως είναι Έλληνας ο Ινφαντίνο. Γιατί λέει, μου ακούγονται όλα αυτά που λες. Αχ, κόπηκε το μήνυμα. Παιδιά, ο Φάκελος, ο οποίος τώρα βγήκε στη δημοσιότητα, είναι τεράστιος. Μιλάει ακόμα για προσλήψεις φίλων και γνωστών του, οι οποίοι δεν είχαν συγκεκριμένο ρόλο στο γραφείο του. Είχαν όμως συγκεκριμένο μισθό. Υψηλό. Ναι, εμείς γιατί δεν ξέρουμε τον Ινφαντίνο, γιατί δεν έχουμε τέτοιες γνωριμίες, δεν μπορώ να καταλάβω. Έρευνες κατέληξαν, λέει, πως η ευθύνη ανήκε στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Α, το HR την πλήρωσε πάλι. Επειδή δεν είχε ενημερώσει, λέει, τον Ινφαντίνο σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τους μισθούς. Το HR φταίει. Εκεί καταλήξαμε.

Ενώ η UEFA, λέει κάποιος, είναι αγιαστούρα. Κοίταξε, προς το παρόν δεν έχουν βγει αντίστοιχα πράγματα με αυτά που έκανε και συνεχίζει να κάνει ο Ινφαντίνο. Εντάξει, με το κρεσέντο του ήταν το παγκόσμιο κύπελο και τα παρεδώσει με τον Τραμπ και τις κόκκινες κάρτες που τελικά δεν ήταν κόκκινες κάρτες και όλα αυτά. Εκεί που καρφώθηκε, λέει, ήταν που έδωσε το βραβείο Ειρήνη στον Τραμπ. Αυτό ήταν μόνο η αρχή, παιδιά.

Γιατί ανησυχείτε και για διάφορες εκπομπές, είναι παιδιά, το Fight Club συνεχίζει κανονικά. Εντάξει. Εδώ, ναι, συνεχίζει κανονικά. Καλημέρα, αν δεν έχει ελληνικές ρίζες, ο Ινφαντίνο λέει σίγουρα θα έχει ο δασκαλός του.

να δείτε το Ride or Die Woman Power και όχι Girl Power. Είναι. Βγήκε το καλό. Είναι η πρωταγωνιστή τύψα που είναι στο Ted Lasso, που είναι η πρόεδρος της ομάδας, που τη λένε. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή. Είναι κατάσκοπος. Υπερκατάσκοπος, όχι απλά κατάσκοπος.

Για να το κλείσουμε το θέμα με τον Infantino, είπαμε ότι τελικά από τις έρευνες κατέληξαν ότι την ευθύνη την έχει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, γιατί δεν ενημέρωσε τον Infantino σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τους μισθούς. Ο άνθρωπος δεν ήξερε, έτσι, έπαιρνε κόσμο, τους έδινε λεφτά, δεν τον είχαν ενημερώσει ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο budget, ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια, δεν μπορεί να δίνει αβέρτα λεφτά, λες και σε προεκλογική περίοδο. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αμέσως χαρακτήρισε το θέμα συμμόρφωσης και όχι θέμα δεοντολογίας, άμα βρίσκουμε τις κατάλληλες λέξεις. Και έτσι ένας ακόμα φάκελος που απ' έξω έγραφε πιθανά σκάνδαλα Infantino έκλεισε οριστικά.

Εντάξει, μπορεί να έκλεισαν οι φάκελοι, μπορεί να μην υπάρχουν έτσι πράγματα για τα οποία θα πρέπει να πληρώσει. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι βγήκανε στην δημοσιότητα αυτή την εποχή, στην εποχή που διεκδικεί και πάλι την προεδρία της FIFA.

Και φυσικά θα έχει την UEFA απέναντί του. Η UEFA προετοιμάζει καταγγελία βάσει τη ελβετική νομοθεσία κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο για άπιστη διοίκηση. Και φυσικά αναζητά και έναν υποψήφιο για να αντιταχθεί στον Ιταλο-Ελβετό ηγέτη το 2027.

Κάποιος λέει να μην δείτε το From. Το είδες? Έχεις δει ένα επεισόδιο, αρκετό είναι. 4 σεζόν, λέει, καμία απάντηση στα ερωτήματα που βάζει η ίδια η σειρά. Α, πάρα πολύ ωραία. Ήμουνα σίγουρη ότι θα υπήρχε κάποια σύνδεση. Είναι οι ίδιοι, λέει, που έχουν κάνει το Lost. Εντάξει, το Lost ήταν ωραίο. Αν εξαιρέσεις το φινάλε, όλη η διαδρομή είναι, ρε παιδί μου, σαν ταξίδι. Είναι η διαδρομή, δεν είναι ο προορισμός. Επίσης, θέλω να μου πεις απόψη, λέει, για την Οδύσσια, γιατί επιτέλους την είδα. Μπράβο, συμφωνώ απόλυτα. Το έργο είναι καταπληκτικό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όλο. Μπράβο. Και το πώς σκαλίζει τον Οδυσσέα και εσωτερικά και οι αναζητήσεις του και οι προβληματισμοί του. Όλο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε όλος αυτός ο κακός χαμός για την ωραία Ελένη, η οποία να έχει συνολικά 3 λεπτά σε 3 ώρες. Μα ναι, ακριβώς. Ναι. Και έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός για την ωραία Ελένη. Τίποτα. Και δεν υπάρχει πουθενά.

Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, να πούμε ξανά τις μεταδόσεις που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον για σήμερα. Ξεκινάμε με Ελλάδα-Ισπανία στις 7 η ώρα το απόγευμα, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ από ΕΡΤ 2. 7:30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, Στοίχημαν Super League 7:30 Nova Sports 2. Λέτσε Ρώμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα 7:30 Κοσμοτέ Sport 2. Μπενφίκα Εστορίλο 9 παρατέταρτο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Κοσμοτέ Sport 1. Αίγυπτος Ελλάδα τελικός στους μεσογειακούς αγώνες ΕΡΤ Sports 9:30 το βράδυ. Άστον Βίλα Άρσεναλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Nova Sports Prime στις 10 η ώρα. Τι άλλο έχουμε, Αυτά. Περίμενε, έχουμε και Κολομβία, Ελλάδα, Soccer World Cup, Κοσμοτέ Sport 4 στις 10 η ώρα το βράδυ. Yeah, yeah. Thought you'd never leave me.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η νύχτα στο Big Winsport FM
3: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
2: Νίκος Ράλης
3: και Μανώλης Μουσουράκης
2: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
3: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
2: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
3: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
2: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
3: After Review στο Big Winsport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θα μπείτε.
1: Βλέπω το Σταύρο σηκώνει χέρια. Ο αντίπας κοιτάζει τα ταβάνια.
2: Γκρινιάζει, γκρινιάζει ο Ερακλής.
1: Ναι, πρέπει να πούμε.
3: Λοιπόν.
2: Για χαρά.
3: Καλημέρα. Πάει να πω
1: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλημέρα είναι για μας.
1: Χαίρετε.
3: Γι' αυτό έχω βάλει και το Velvet Morning.
1: Ή καλό μεσημέρι.
2: Δεν πειράζει μόνο σου. Τι θα πει είναι για μας.
3: Όχι.
2: Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Από εδώ και πέρα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4.
3: Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Έχει πολύ φως.
2: Ακόμα δεν ήρθε, ρε.
3: Κοίτα, φως από εδώ, φως από εκεί. Βλέπω το Διονύση άσπρο.
2: Να βάζει μαύρα γυαλιά.
1: Τι θες να κάνουμε, να κλείσουμε το στούντιο.
3: Γιατί δεν έχει κουρτίνες.
1: Το στούντιο κουρτίνες.
3: Ναι.
1: Δεν ακούγομαι.
3: Ακούγομαι. Να βάλουμε εκεί μια κουρτινούλα.
2: Αγόρι μου, το φως είναι από τα φώτα και από τη μέρα.
3: Όχι, από εκεί, από εκεί. Για να μην βλέπω έξω.
1: Και τι να βλέπεις έξω,
2: πώς θα δούμε, ρε, με την παραγωγή.
3: Πού έχει εδώ το ηχοσύστημα.
2: Αυτά που ξέρατε λίγο. Τώρα εδώ θα είναι λίγο πιο διαδραστική φάση. Θα έχουμε ρεπορτάζ, θα μας κόβουν, θα περνάμε από εδώ, θα κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία.
3: Να γίνουμε επαγγελματίες, δηλαδή σε γεράματα.
2: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Λοιπόν, θα αναλάβω εγώ τα του έξω, αλλά μείνει με τα μούτρα κάτω.
3: Μα δεν είμαι με τα μούτρα κάτω.
2: Δεν με βολεύει, ο υπολογιστής είναι χαμηλά. Δεν έχει φως εδώ. Το μικρόφωνο μακριά. Δηλαδή ήμαρτο.
3: Μια χαρά είμαι.
1: Όλα καλά.
2: Εδώ δεν κάθονταν και τα βράδια.
1: Εκεί,
2: θέση. Τι δεν σε βολεύει στη θέση.
3: Μα δεν είπα ότι δεν βολεύομαι.
2: Τέλος πάντων. Πάμε.
3: Και αυτά που μου είχατε ανοιχτά είπα.
1: Λοιπόν, κύριε, πάμε να συντονιστούμε. Θα πάμε όπως είπε ο Σταύρος Παρεούλα.
3: Έλα, ο πρόεδρος της
1: ΕΣΥΑ. Μπάλα μεσημέρι. Η εκπομπή Σταύρος Κοντοθήμιος, Ηρακλής Αντίπας, Διονύσης Δεσύλλας. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Παραγωγή είναι η κυρία Πανούτση με τον κύριο Πετρίδη.
2: Ναι, Dream Team.
1: Εκπλή παραγωγή. Μπράβο, Dream Team. Θα ανοίγουμε τις γραμμές και θα συζητάμε με εσάς. 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5, ναι.
3: Πρώτη φορά στα 19 χρόνια που έχω παραγωγή.
1: Γιατί έκανες βράδυ, ρε.
2: Γι' αυτό σου λέω.
3: Δεν είχα ποτέ, δηλαδή.
2: Εγώ γι' αυτό σου λέω είμαι.
1: Λοιπόν, θα πάμε κανονικά. Βασικά να πούμε το εξής. Δεν αλλάζει ούτε το ύφος της μεσημεριανής εκπομπής όπως ήταν, με γραμμές, και δεν αλλάζει και το δικό μας ύφος το βράδυ.
3: Πώς θα αλλάξει τώρα.
1: Μπράβο που θα έχουμε γραμμές. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι επειδή εμείς το βράδυ δεν είχε τόσο επικαιρότητα, αντενάσκα για μια μεταγραφή, τώρα οτιδήποτε υπάρχει, ανά πάσα και στιγμή ζωντανό ραδιόφωνο είναι. Οπότε θα το μεταδίδουμε, ας πούμε, ό,τι έχει. Λοιπόν, τι γίνεται,
3: να πούμε,
1: όλα καλά.
3: Να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από την Νίκη και στον αδερφό του Σταμάτη από το Λονδίνο, το Γίγαντα.
2: Θα σου στείλει σίγουρα ο Βίνος από τα Χανιά. Τώρα.
3: Έχει στείλει ήδη.
2: Και από την Ουαλία θα σου έρθει. Λοιπόν, θα σου έρθει και από την Ουαλία. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα στην πορεία.
3: Τι έχουμε.
1: Τίποτα, γραμμές. Έχουμε την Κωνσταντίνα και λέγουμε πού γραμμές πάμε. Κωνσταντίνα μου δεν
2: είναι. Ναι, εντάξει.
1: Θα γίνουν όλα. Θα πάμε και στις γραμμές. Λοιπόν, τι έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο.
2: Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι συνήθως εδώ έχουμε διαφημίσεις και στα τέταρτα.
1: Τώρα έχει.
3: Επειδή ήρθαμε εμείς κατευθείαν. Ωραία, πάρα, πάει. Μπαίνετε μέσα.
2: Ε? Ναι. Έχει πάρα τα
1: δάκρυα. Και έχει και μισή.
2: Εννοείται, αυτά είναι δεδομένα. Δελτίο, 2,5 δεν έχουμε, 3,5 έχουμε.
1: Ωραία, το λύσαμε.
2: Έχουμε και στις 3 δελτίο. Ναι. Λοιπόν, θα τα βρούμε όλα.
1: Θα τα βρούμε.
2: Πώς τα είδατε τα χθεσινά?
3: Πολύ επαγγελματικό. Δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Τα χθεσινά πώς τα είδαμε.
3: Καλά, ένα μάτσο είδαμε και τα λέγαμε στο εκβιότυπο γιατί ήταν την ίδια ώρα. Εγώ πήγα στην Τρίπολη.
1: Εγώ είδα λίγο τον Πάο, ο οποίο μου άρεσε.
2: Καλύτερος από ό,τι περιμέναμε.
1: Καλύτερος ήταν ο ΠΑΟΚ, ναι. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με ωραίο γκολ του Νούνιες. Πολύ ωραίο. Την ΑΕΚ δεν την είδα, μου έκανε εντύπωση. Βγήκα έξω και μου στέλνανε μηνύματα ότι δεν φαντάζει τι χάνει και η Κηφισιά.
2: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η Κηφισιά. Στο πρώτο δεκάλεπτο έκανε 2-3 φάσεις.
3: Η κεφαλιά ήταν καλή.
2: Ναι. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δικαιούταν γκολ. Κακή η εικόνα τη ΑΕΚ. Δηλαδή νομίζω ότι.
1: Στο τέλος,
2: ίσως. Κακό για αυτήν το έφαγε στο τέλο, διότι ήταν εικόνα τη για να δεχθεί γκολ. Αλλά αν το είχε δεχθεί στο 70. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, μπορεί να έχει τρόπο και χρόνο να αντιδράσει.
3: Είχε ένα δοκάρι και φυσικά δοκάρι.
2: Όχι. Ήταν πάρα πολύ δυνατή και φυσικά αυτή.
1: Πολύ καλό ο Πόμπο μου πάνε. Καλό παίκτη αυτό.
2: Αυτό παιδιά ήταν γρήγορο. Δεν θα ήταν.
3: Εντάξει, είναι 32.
1: Παιδιά ο Πόμπο, παραπάνω νομίζω είναι.
3: 32.
2: Δεν θα ήταν για εδώ.
1: Ο Πόμπο, να ξέρετε, ξεκίνησε, ήταν επιθετικό. Και έγινε χαφ.
3: Γι' αυτό έχει αυτά τα σουτ.
1: Ναι, ήταν επιθετικό και έγινε χαφ. Καλό παίκτη. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα σήμερα. Υπάρχει και μάτς
2: 32.
1: Έχει στις 7.30 παιχνίδι. Α, επίσης μου άρεσε, στιγμιότυπα βλέποντας, μου άρεσαν οι κομπίνες Κηφισιάς στις στατικές φάσεις. Τη θυμάμαι την Κηφισιά από όταν την έκανα Β' Εθνική, που ήταν πάρα πολύ καλή στις στατικές φάσεις. Με ίδιο προπονητή, με το λέτο. Το έχει δουλέψει πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, επίσης, συνηθίζουμε να λέμε εδώ τέτοια ώρα με το που ξεκινάμε, τι έχει σήμερα να δούμε.
1: 7.30 έχει καταρχάς Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
2: 7 η ώρα έχει Ελλάδα-Ισπανία, μπάσκετ
1: κρίσιμο.
2: Αν χαθούμε. Θα δούμε από την τηλεόραση το μπάσκετ. Έχει λες ερώμα στις 7.30. Έχει μετά ο Σασούνα και τα 8.30. Εντάξει, οκ. Έχει Αταλάντα Μπολόνια 10 παρατέταρτο και Βίλα Άρσεναλ στις 10.
3: Μέχρι το Ολλανδίας έχει.
2: Έχει.
3: Ε?
2: Έχει. Όχι, βλέπω Πορτογαλία όμως.
3: Δεν μπορεί να μην έχει.
2: Έχει Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγιεκάνο. Όχι, εγώ λέω τα τηλεοπτικά, ρε φίλε.
3: Γιατί και αυτό μαθαίνει, το βλέπει.
2: Εντάξει, το.
1: Άμα έχει ένα σκάσμο μα.
2: Θα λέμε τα πιο.
3: Δανία. Αυτά είναι πρωτάθληματα.
2: Γιατί να ανοίξουμε γραμμέ. Γιατί...
1: Πάμε να ανοίξουμε, ναι.
3: Μόνο το μάτι τη Ελλάδα θα συζητήσουμε. Να πούμε. Ολυμπιακό δεν έπαιξε. Αμέσω.
2: Εσύ τα πε.
3: Δεν είπα τίποτα.
2: Έλα, πες μας.
3: Είπα τίποτα. Είπα μια κουβέντα. Κάναμε το 2-2. Ναι. Εντάξει, θα τα πούμε του φίλου μα.
2: Όχι, όχι, πες, πες.
3: Όχι, ρε, δεν θέλω. Δεν θα το κάνουμε στο Χάρη Κλίν τώρα. Πε το και τέτοιο.
2: Θέλω του φίλου να μην ρωτήσουν τίποτα για το χθεσινό μάτι του Ηρακλή. Α ρωτήσουν εμά.
3: Έτσι. Ο Λουκ Παγκράτη.
1: Εντάξει, ξέρετε, επειδή είναι και μεσημερή εκπομπή και έχουν υποθεί τα πάντα.
2: Ναι, είναι από χθε τώρα τα πέστε.
1: Ό,τι θέλετε.
3: Εμεί τότε και τα έλεγαμε το βράδυ, ρε Διονύση.
1: Άλλο το βράδυ, τώρα ήμασταν πιο χαλαρά.
3: Ναι.
1: Ό,τι θέλετε.
3: Πιο χαλαρά.
1: Συζητάμε, δεν είναι πιο σφιχτά τα πράγματα. Έχει διαφημίσει γι' αυτά. Θα το βρούμε.
2: Εντάξει, χαλάρωστε, δε.
1: Θα το βρούμε.
2: Λοιπόν, άντε, πάμε να κάνουμε σε
1: πάμε. Γεια σου, Ανδρέα, από τη Στούπα. Να σε καλά, χαίρετε.
0: Στο Γιάννη, εκεί από την Αστόρια.
1: Ναι.
0: Ο Αλέξανδρο.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Παπαθεμελής ο Τσουτσικάς.
4: Ναι. Καλησπέρα, Μάρκος, Άνω Πατήσια, σας κάνω ποταρικό.
0: Έλα, ρε, Μάρκο.
2: Κανόνισε.
1: Ο Μάρκος ήταν και ελπίζω να παραμείνει και το μεσημέρι.
3: Τώρα είναι
1: αμυντικό. Χάθη τη εκπομπή το βράδυ. Δηλαδή, οπότε γινόταν
2: χάθη. Κόβει ραβή.
3: Όχι, Μάρκο, μπαίνει και
1: πες το, γιατί, πες το γιατί δεν με πιστεύουν. Το λέω και μου λένε είσαι υπερβολικό. Τα λες για να καλύψει τον Παναθηναϊκό. Ποια εκπομπή ήταν πέρυσι με την ΑΕΚ που γινόταν χαμό το βράδυ. Με Νίκο λοιπόν, αρχές και βγήκε εσύ και το έρεμψε.
4: Πέρυσι το καλοκαίρι υπήρχε μια ομοβροντία οπαδών της ΑΕΚ κατά του ποδοσφαιρικού γίγνεσθε της ΑΕΚ πέρσι τον Αύγουστο.
1: Νίκολιτς και τα λοιπά, το καλοκαίρι.
4: Νίκολιτς και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρεις, μια αστάθεια. Είχε προηγηθεί, ξέρεις, και το υπερασμένη χρονιά με το κακό τελείωμα. Υπήρχε μια γενική γκρίνια. Και ο Διονύσης ήταν μόνος του ένα βράδυ και ο καημένος ανέλαβε ουσιαστικά τα καθήκοντα ενός ρεπόρτερ.
2: Είναι εντάξει, όμως είναι και ειρηνοποιός ο Διονύσης.
1: Όχι ρε, απλά βγαίνανε και κράζαν όλοι.
4: Έγινε και ο Διονύσης ουσιαστικά έπεσε το ρόλο του κυματοθράφτη.
2: Έλεγα ότι είναι το
4: πώς να καλμάρει, ας πούμε, τους οπαδούς ΣΑΕ.
2: Εσύ δεν έχει να κάνει με το τι ρεπορτάζ κάνεις. Άμα έχεις την κοινή λογική στο κεφάλι σου. Ναι. Καταλαβαίνεις αν είναι νωρίς να κρίνεις ή όχι.
4: Εγώ λοιπόν του είχα υποσχεθεί και ένα βράδυ που αντιμετώπιζε αυτός δυσκολίες με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, βγήκα εγώ στο τηλέφωνο, λειτουργήσα κατά κάποιο τρόπο.
2: Έβγαλες πλάτη δηλαδή.
4: Σαν οπαδός του Παναθηναϊκού μεταφορικά και ήθελα να κατευνάσω εγώ την οργή των οπαδών του Παναθηναϊκού.
2: Εγώ θα κάνω μία ερώτηση γιατί δεν γνωριζόμαστε. Είσαι αμυντικό χαφ που τρώει σιδέρα και τα λοιπά ή αυτός που παίρνει την μπάλα και ηρεμή μοιράζει το παιχνίδι.
4: Και από εδώ το ονομάστηκα το αμυντικό χαφ που δίνει ηρεμία σε στιγμές έντασης. Δηλαδή οχταροεξάρι κάπως, ας πούμε, όχι σκληρό αμυντικό χαφ που κάνει κίτρινες και κόκκινες. Ναι, οχταροεξάρι κάπως έτσι. Και παιδιά, καλή επιτυχία και στους τρεις. Εύχομαι και αυτός ο κύκλος εκπομπών να είναι το ίδιο πετυχημένος με την προηγούμενη οκταετία. Και να σχολιάσουμε λίγο τα χθεσινά. Σαφώς η ομάδα μου δεν μου άρεσε. Τώρα να κάνω και λίγο χιούμορ. Μάθημα με τον Όφη, μάθημα εχθές. Σαν πολλά μαθήματα μαζευτήκαν, ρε παιδιά, και ακόμα τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει. Δηλαδή
2: αρχίζει να μαθήσουν. Είναι το Σεπτέμβριο, από το Σεπτέμβριο αρχίζουν.
4: Ναι, σκέψτε τι θα γίνει δηλαδή από 10 Σεπτεμβρίου και μετά συνεχίσει έτσι. Σαν πολλά μαθήματα, δεν είναι για αρχή.
1: Εντάξει, Μάρκο, να σου πω κάτι. Πολλές φορές, ειδικά μετά από ευρωπαϊκά μάτς, που κρίνονται προκρίσεις, τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν.
4: Ναι, αλλά πρόσεξε. Αν εννοείς τον τομέα κούρασης, δεν το λαμβάνω υπόψη διότι μεσολάβησαν 4-24 ώρα. Okay, δεν έπεισε ότι έπαιξε η ΑΕΚ Πέμπτη βράδυ, ξέρω εγώ, ή Παρασκευή, να μεσολαβήσουν 48 ώρες ή άντε 72. Ναι. Εδώ μεσολάβησα 96 ώρες ακριβώς. Που δεν δικαιολογείται το κομμάτι κούραση. Mm-hmm. Δεν μπαίνει στη μέση. Mm-hmm. Για μένα δεν υπάρχει κούραση, έτσι. Υπήρχε κακό διάβασμα, κακή νοοτροπία, καλή ένταση, ας πούμε, τις ψυχές ήταν μεγαλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Πάντως και πέρσι θυμάμαι δεν οπαθήσαμε, αλλά πέρσι ήταν ειδικό το παιχνίδι, υπήρχαν κόκκινες, υπάρχει απέναλτι το ένα το άλλο. Φέτος ήταν διαφορετικά. Δεν ξέρω, κάτι.
0: Έγινε, Μάρκο μου, γιατί φάγαμε τα 4 λεπτάκια, γιατί είμαι ο χρονομέτρης.
1: Ναι.
0: Γεια σου,
4: Μάρκο. Βεβαίως. Να σας πω, ισχύει Έλα. Το 2 φορές την εβδομάδα, όπως και.
1: Να δούμε τώρα, θα γίνει μια σύσκεψη.
4: Ναι. Και να τελειώσω, από το βράδυ δεν σας έχω διαγράψει τελείως και θα σου πω γιατί. Ναι. Εσύ, Διονύση, πολλές φορές κάνει δελτία ειδήσεων μέχρι τις 12.
2: Όχι, χαλιά, παλιά θα.
1: Πάνε αυτά, μη μου τα.
4: Απαλλαγμένα.
2: Νομίζω ότι πρέπει να ξαναρχίσουν. Αυτή είναι εδώ, αφού είναι σε νορμάλ βάρδια.
0: Ναι.
2: Εντάξει, παίρνει και ένα δελτιακή.
1: Παλιά, παλιά.
4: Τέλος πάντων.
2: Όχι, ακούστε τα παιδιά, δεν θα τα
4: ακούσετε. Γιατί ειδήσω στις 12 να έχεις μια εμβόλυμη, ας πούμε.
2: Έτσι, μια τζούρα.
4: Παρουσία.
2: Μια επαιδιακή παρουσία.
4: Επειδή είμαι σίγουρος θα πηγαίνεις στους αγώνες μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Όταν θα
4: φτιάξει. Όταν είσαι Ηρακλή, μπορεί να κάνει καλά πέρασμα.
2: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
4: Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
2: Καλώ το να.
0: Τέλε ρε Μακή.
5: Σε έφαγε. Διέκοψα το φαγητό,
0: ναι.
5: Για να βγω πρώτος να σας κάνω ποδαρικό.
0: Και βγες δεύτερος.
5: Αυτή είναι την καιρός ο Μάρκος.
2: Ναι. Τι φαγητό αφήσαμε στη μέση?
5: Μα περίμενα την ερώτηση.
2: Με εμένα μιλάς.
5: Μόνο Διονύση θα το ξέρει.
0: Χοντρομπίγουλη.
5: Όχι, Φαραώνη.
0: Φαραώνη.
2: Άνω στις λέξεις και η μία και η άλλη.
1: Είναι από τα μέρη μας.
2: Τι είναι το
1: Φαραώνη? Πες τα.
2: Τι είναι το Φαραώνη?
5: Έλα.
2: Φραγκόκοτα.
1: Ναι.
2: Αμερακτής. Με χιλοπιτάκι, χοντρό μακαρονάκι με τι.
5: Με μακαρόνι.
2: Είδες, το πέτυχα τουλάχιστον. Και το πρώτο τι είναι.
1: Πες τους, Μάκη μου, κάτω στους φροντιστήριο.
0: Η μπίγουλη, τι τραχανάς, κάτι τέτοιο μου το είχε πει.
1: Όχι ακριβώς.
0: Στα τραχανάς είναι.
1: Φιδές χοντρός.
5: Με το χοντροθύνι.
0: Μα φιδές θα το τρώμε.
2: Σταμάτα να μην είσαι άνθρωπος.
0: 75 χρόνια στο νοσοκομείο φιδές θα τρώμε.
1: Όχι ρε,
2: να φτάσουμε εκεί. Ναι, με μένα, πες
0: μας γι' αυτό.
5: Θες να μάθεις τι είναι φραγκόκοτα?
2: Όχι, τη φραγκόκοτα δεν ξέρω. Το πρώτο φαγητό που ποδιονίζει δεν ξέρω. Ναι.
5: Είναι το μακαρόνι ψηλό, το οποίο το κάνεις με ντομάτα, κρεμμυδάκι και είναι το καλοκαιρινό φαγητό του Πύργου.
2: Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Άλλη ερώτηση έχω τώρα, μου έχει προκύψει. Πώς γίνεται να ξεκινάμε και να το χαρακτηρίζουμε χοντρό κάτι και να είναι ψηλό?
1: Είναι
2: χοντρομπίγουρι ψηλό.
1: Χοντρός φιδές. Χοντρός φιδές.
2: Α, γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Ωραία.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Πάμε, Μάκη, πάμε.
5: Λοιπόν, σας εύχομαι πάντα επιτυχίες, όπως είχατε στη νυχτερινή ζώνη,
0: να είσαι καλά,
5: θα έχετε και στη μεσημεριανή.
0: Να είσαι καλά.
5: Τώρα που είστε και τρεις, πρέπει να την κάνετε πολύ πιο δυνατή.
0: Ναι.
5: Αφού με δύο την είχατε φτάσει στο 20.
2: Εγώ ήρθα εδώ για να ρίξω τα στάνταρ.
5: Θα την πάω στο 30.
0: Εντάξει, είναι αλλιώς το μεσημέρι, αδερφέ, δεν είναι το ίδιο.
5: Ναι, αλλά υπάρχει μεγάλο ακροατήριο.
0: Ναι.
5: Μεγαλύτερο από τη νύχτα.
1: Καλά να είμαστε, Μάκη μου, καλά είμαστε.
5: Λοιπόν. Πάμε τώρα στα δυτικά.
0: Πάμε.
5: Λοιπόν, πρωτού φτάσω στα δικά μας Ηρακλή, δεν έχω παρά να μην ευχηθώ τα καλύτερα στον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, δεν συζητείτε.
1: Υπεραστικά.
5: Στενοχωρήθηκα, λες, ήταν δικός μας παίχτης, ήδη κόσμο άνθρωπος. Ίσως επειδή τον συμπαθούσα από την ώρα που εμφανίστηκε στην τηλεόραση και έκανε αυτά που έκανε και το χαμόγελο που βγάζει, ρε παιδί μου, βλέπεις τον χτυπάει αντίπαλος. Ο άλλος αντιδρά. Μπορεί να βρίσει, μπορεί να στραβομουτσουνιάσει, να, και αυτό γελάει στον αντίπαλο. Δεν υπάρχει η φιγούρα αυτού του παίχτη. Έχουμε και το Τζολάκι από εκεί, πρέπει να βλέπουμε Τζολάκι, να βλέπουμε Κωνσταντέλια, τώρα βλέπουμε Καρέτσα. Τι να πρωτοδούμε. Έχουμε και τον Ολυμπιακό μας. Πάμε στα δικά μας τώρα.
0: Για πάμε στα δικά μας.
5: Ηρακλή.
0: Έλα.
5: Σου είχα στείλει και μήνυμα. Δεν το πρόσεξες, δεν πειράζει.
0: Μα σου είπα και μου ξέρεις την πρωινή εκπομπή και σου είπα ξαναστείλτο. Δεν το δα.
5: Λοιπόν, δεν ήμασταν καλοί. Το αποτέλεσμα ήταν καλό.
0: Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καθόλου. Γιατί να τα πω και εντάχει μαζί σου.
5: Α,
0: και...
5: θα μου πεις περάσαμε, πέρασε ο
0: δεν θα πέρασε. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καθόλου καλά στο μάτς, στα πρώτα 20 λεπτά. Και αντιμετώπισε προβλήματα κυρίως από τη αριστερή
5: και
0: πλευρά.
5: Ηρακλή,
0: περίμενε, ρε Μάκη. Ένα-ένα, δεν πάμε από το 20 στο 80, έχει και άλλα λεπτά. Ο Ολυμπιακός είναι ένα πολύ καλό τέταρτο από τη στιγμή που βάλε τον κόλλο Ζώτα από τη φοβερή σέντρα του Σάλιακα και έχει και άλλη μια ευκαιρία, δυνατή ευκαιρία αυτή με το Ρόκα να το κάνει 0-2. Είχε τις δύο ευκαιρίες στο καπάκι του, είχε πολύ καλό τέταρτο 45-60 με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες στο Ελκαμπή, ειδικά η δεύτερη. Εντάξει, η άλλη πήγε στο δοκάρι, δεν μπορείς να πεις κάτι. Αλλά η άλλη ήταν, ξέρεις, ένα τέταρτο, ήταν επανάληπτο για Ελκαμπή. Και μετά έγινε λίγο ροντέο το μάτς. Δηλαδή το πήγε με τη Λίμπαρ στις δηλώσεις του, γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν του αρέσει με τη Λίμπαρ, το επίθεση, επίθεση ο ένας, επίθεση ο άλλος. Το ότι δεν μπήκε δεύτερο γκολ σε αυτό το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός κινδύνεψε, πιο πολύ κινδύνεψε ο Αστέρας. Θέλει δουλειά.
5: Δεν διαφωνώ.
0: Θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός. Είδαμε πράγματα από νέους παίχτες. Δεν μπορώ να σου κρίνω τώρα το Μεξικανό, τον Γκονζάλες, που μπήκε το παιδί πρώτη φορά 20 λεπτά. που βρέθηκε εκεί με στη φάση, ζήταγε μπάλα, δεν κρυβόταν. Είναι βασικό αυτό το δραμικό.
5: Ναι, το βάζει όμως εκεί.
0: Το βάζει εδώ, δοκάρι πήγε.
5: Τι δοκάρι, το δοκάρι. Ναι, αλλά έχει ένα στρέμμα τέρμα.
0: Πήγε στο δοκάρι. Ο Φρόιλερ πολύ ωραίο.
1: Ξέρει τι έκανε εκεί. Το πήγε ψηλά γιατί φοβήθηκε τον οδοφύλακα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει και πολύ εκεί να γίνει ζημιά.
0: Και πήγε δοκάρι. Πήγε δοκάρι. Έχει πράγματα, δηλαδή ο Τικνησιά είναι πάρα πολύ καλό από τη μέση και μπροστά. Θέλω να το δω πίσω.
5: Πίσω ήταν χάλια αυτές.
0: Πίσω στο. Και ειδικά όταν μπήκε και ο Παπακανέλος ήταν πολύ καλός.
5: Από τον Παπακανέλος, το δικό μας δεν βλέπει κανείς εκεί. Δηλαδή, πώς γίνεται το παιδί αυτό όταν το βλέπουμε στην τηλεόραση να βγάζει μάτια και στις προπονήσεις που κάνει κάτω στο. Που έκανε, μάλλον δεν το. Κοιμόταν.
0: Ντάιλα, δεν έπαιξε και στηρίο άβε όμως, φίλε. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
5: Και τον Αθανασίου, από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε και τον στείλαμε στον Όφη. Δεν ξέρω τι στο καλό οι Έλληνες πληρώνουν τίποτε. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό.
0: Εντάξει, ο Θανασίου ουσιαστικά δεν ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν ήρθε. Δηλαδή στην παρουσίαση φόρεσε τη φανέλα.
5: Δεν το γράψε καν. Τι ήρθε.
0: Μα είχε δύο αριστερό αμπάκ. Έγινε μάκι, φάγαμε τα τέσσερα.
5: Και τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Πολυκαμπή. Η Ακλή πρέπει να σταματήσει να χάνει αυτές τις ευκαιρίες που χάνει. Γιατί και το offside που είχε με τη σέντρα του Σάλιακα πάλι. Νομίζω Σάλιακα ήταν που έκανε πάλι φοβερή σέντρα. Και τον βγάζει μόνο του με το τέρμα Ηρακλή. Και χτυπάει την κεφαλιά πάνω στον τερματοφύλακα. Σουτάρει πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν μπορεί καν να πλασάρει τώρα. Και αυτό είναι μειονέκτημα για τον επιθετικό. Γιατί ο επιθετικός θα πάρει μια, δύο, τρεις φάσεις. Άμα δεν κάνει μία, ένα γκολ στις δύο, τρεις φάσεις, ζει το κουκαίδι.
0: Ξέρουμε τον Ελκαβή θα πάρει μπρος. Έγινε, Μάκη.
5: Γεια
1: σα, Μάκη. Γεια σα,
2: πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε.
6: Ναι, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώ τον Αντωνιλία.
1: Έλα, Ελιακού.
0: Τι κάναμε την νύχτα μέρα, όλοι ήρθαν εδώ τώρα.
6: Είναι παράξενο συνέστημα. Είναι σαν να τραγουδάει εγώ τσαμπά σε παιδότοπο. Δηλαδή.
1: Σε παιδότοπο.
0: Αυτό λέω. Πριν ολοκληρώσει.
1: Εγώ νόμιζα θα έλεγε. Ξέρω εγώ κάτι. Σε παιδότοπο. Να μου έλεγε σαν να τραγουδάει εγώ τσαμπά στο.
2: Σε βαφτίσια μεσημέρι, μέρα μεσημέρι.
1: Όχι, σε βαφτίσια μπορεί να γίνει.
2: Μέρα μεσημέρι,
1: παιδί. Μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου.
6: Σε παιδότοπο μέχρι τι ώρα το άντε, κάνα απογευματάκι εγώ στην πιο εξτρεμμάσουμε. Στο μεταξύ, με Σταύρο χαίρετε, δεν έχουμε γνωριστεί, γνωριζόμαστε πρώτη φορά, αλλά ήθελα να πω ότι την περασμένη εβδομάδα...
0: Γείτονας και με τον Σταύρο είσαι να ξέρεις.
6: Α, μάλιστα. Ζήτησα τη βοήθεια του AI με ερώτηση τι ομάδα είναι ο Σταύρος Χονδροθύμιος. Και δεν μου απάντησε ούτε το
2: Επτασφράγει στο μυστικό.
0: Να ξέρεις, με ρωτάγανε το βράδυ.
2: Ξέρω, σας άκουγα και τώρα. Λέω, σας άκουγα. Παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που δεν ασχολούμαι με το ρεπορτάζ μιας συγκεκριμένης ομάδας, δεν έχει καμία σημασία.
1: Εντάξει, λέει ο Σταύρος, λέει ο Ηράκλης, έχει πει δεν
2: έχει. Το έχει πει, όχι, το έχει κάνει και με τον Αθανασίου.
7: Του καταγώ τέτοιο.
0: Έτοιμος ήμουν να έρθω, κατευθείαν. Δεν γλιτώνες. Δεν είναι κακό.
6: Ηρακλή, να σε ρωτήσω.
0: Ό,τι θες, αγόρι μου.
6: Ο Σάλιακας εχθές είχε πρόβλημα...
0: Ναι, εκεί που χτύπησε, ναι, και προφανώς γι' αυτό βγήκε. Δεν περιμένει να είναι κάτι το σοβαρό. Και γενικά το παιδί μετά τη σέντρα και την ασίστ που έβγαλε ανέβηκε πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μεντιλίμπαρ χαρακτήρισε τη σέντρα ότι ήταν ο ορισμός της σέντρας.
2: Τις έχει αυτές τις σέντρες, να ξέρετε.
0: Πώς δεν τις έχει, ο Σάλιακας.
2: Όχι, τον κόλμο, το λέω για σένα.
0: Ο Σάλιακας πέρυσι στην Bundesliga ήταν. Είχε τις περισσότερες επιτυχημένες σέντρες από το 85% των δεξιών μπακ στην Bundesliga. Δεν είναι μικρό πράγμα. Μικρό
1: θέμα είναι, άκου, θα σου πω, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα. Εκείνη έχει τη σέντρα. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα πρέπει να βλέπεις πόσες βγάζει. Είναι άλλο βγάζω 10 σέντρες.
2: Και από τις 8 επιτυχημένες.
1: Και άλλο βγάζω 2. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να δεις και το πόσες έχει βγάλει. Ναι. Αλλά έχει βγάλει σέντρα.
0: Σου είπα το ποσοστό.
1: Άλλο λέω, ρε.
0: Άλλο ποσοστό.
1: Θα σου πω. Καταλαβαίνεις, πρέπει να δεις και το πόσες έχει βγάλει, ναι.
0: Σου είπες,
1: αλλά έχει βγάλει σέντρα.
0: Σου είπα το ποσοστό.
1: Άλλο λέω, ρε.
0: Στο ποσοστό. Άλλο...

0: Δηλαδή, η περίπτωση του Ντοντό έχει τελειώσει, έτσι, τώρα για να το
1: αδερφέ, ξεκαθαρίσουμε. Κοίτα, για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα για τις μεταγραφές. Και το
0: έχει υπόψη ο Νικολακό, έχει γράψει λίγη ώρα πριν στο site ότι υπάρχει ενδεχόμενο μεγάλης μεταγραφής.
1: Ναι.
0: Το έχει γράψει στο site, δεν ξέρω τι...
1: Καλά, μπορεί να πηγαίνει
2: στο... Το έχει πει εδώ στον αέρα.
3: Για ποια θέση.
1: Μα υπάρχει, ότι είναι για το 8, 6-8.
0: Δεν εννοεί τον Μπουέρτα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Στο λέω και εγώ, γιατί γι' αυτό τα αφήνω όλα ανοιχτά. Δηλαδή, μπορεί εχθές ο Ολυμπιακός να διέψευσε τον Μπουέρτα και τον Βάργκας για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουν ούτε να σηκώσουν πάρα πολύ ψηλά, ξέρεις, τον πύχη της απαιτήσεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, να ξαναλλάξει κάτι. Γιατί τα δεδομένα έχουμε τρελαθεί το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, Δευτέρα ο Σταύρος είναι κοντά, το απόγευμα χαλάει, το βράδυ ξαναπηγαίνει, είναι πιο κοντά, γιατί έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Ναι, μπορεί να ακούγεται να είναι ενοχλητικό πέρα για πέρα. Το καταλαβαίνω εγώ για τον κόσμο. Δηλαδή, σου λέει τώρα τι γίνεται, γιατί δεν έρχεται ο Πουέρτα ή έρχεται, δεν δίνουμε τη ρήτρα. Μετά δεν έρχεται ο παίχτης, μετά το ξανασκέφτεται, μετά το ένα και το άλλο. Αλλά, παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι οι μεταγραφές τα έχουν αυτά. Και πλέον, ειδικά τώρα στο τελευταίο διήμερο, θα σου το πω. Δηλαδή, δεν είναι. Δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη.
2: Καλά,
1: τετάρτη,
2: τώρα θα αλλάζουν τα πάντα.
1: Θα γίνει. Θα χαθεί η μπάλα.
2: Και να σου πω και κάτι. Ναι. Εμένα τώρα δεν με νοιάζει. Τι θέλω να πω. Με νοιάζει η ομάδα μου να πάρει κάποιον νωρίς, αρχές Ιουλίου και τα λοιπά, να είναι στην προετοιμασία. Τώρα που έχει φτάσει μέχρι εδώ, το να καθυστερήσει και μία μέρα, δύο, δεν αλλάζει κάτι.
1: Τώρα δεν μπορείς να πας παραπάνω από δύο.
2: Αυτό λέω. Αλλά άλλο θα να πει, δεν έχει κανένα νόημα. Θα με έκαιγε να τον έχω νωρίς και να μπορέσει να ενσωματωθεί με την ομάδα, να κάνει προετοιμασία. Να.
1: Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά πλέον δεν είναι και τόσο εφικτό. Να είσαι καλά, Ηλία μου, γιατί βλέπω έχουμε και μισή διάλειμμα.
2: Ακριβώς.
1: Τα έχω μάθει, τα άμαθα. Και να πω την καλησπέρα μου στο Στέλιο από την Ιρλανδία που τρώγαμε μαζί στον Κεφτέ Σιμωνεβασιά.
2: Καλό.
1: Δυνατό. Και πατάτα γεμιστή.
2: Πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλη. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχει full γραμμές.
1: Δεύτερο μισάωράκι.
0: Πάμε, ναι.
1: Πότε πέρασε.
2: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
3: Άμα είσαι καλή παρέα.
2: Είπα να πάρω πρώτος να κάνω σεφτέ και κερφτέ, που λέει και ο Ηρακλής.
0: Έλα, Γεράκη, τι γίνεται.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλό τάξη διοικητρής. Αλλά με πρόλαβε μια ερώτηση που έκανα στο τηλεφωνικό κέντρο. Με πρόλαβε και ο Μάκης, με πρόλαβε και ο ένας. Άντε να μαζευόμαστε παλιοί, να γίνει και μια εκπομπή έτσι ποιοτική. Εγώ διέκοψα γιατί πάνω που είχα αρχίσει να σταματήσω τη δουλειά μου να τυπώσω κάτι για τα ζώδια. Κάτι ωραία πράγματα έλεγε επιτέλους για το ζώδιό μου.
1: Για τον υδροχό να... τίποτα έχουμε. Τι ζώδιο είστε.
2: Υδροχός ποιος είναι, μισό λεπτό.
1: Εγώ.
2: Ο Ηρακλής εσύ.
1: Ναι, όπως λέει και η Ασυμπίλιο, ας τον
2: ναι, καλά, εσύ είσαι λίγο κουκουρούκου, αλλά εντάξει.
3: Λόγω ζωοδίου, να ξέρετε. Γενικά, αν ήταν δηλαδή κάτι άλλο, μπορεί και να την κλείτωνε.
2: Λοιπόν, και πάλι καλησπέρα και πάλι καλή επιτυχία. Και επειδή είστε εσείς οι τρεις, είμαι σίγουρος ότι η εκπομπή θα κρατήσει επίπεδο και δεν θα γίνει μήλος μακριά από τα jukebox και τα troll. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω κάτι, θα μου επιτρέψετε οι άλλοι δύο να μονοπολίσω λίγο το Διονύση, έτσι. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Ναι. Διαβάζω τώρα αφορμή, πήρα, διαβάζω ένα δημοσίευμα, λέει, υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, για τον Κάσερες της Τουλούς. Διαβάζω τη θέση που παίζει είναι η ίδια με αυτή του Κοντούρη. Γιατί ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το Κοντούρη, τι, έχει κάτι προσωπικό μαζί του πώς τον λένε, ο Νίστρουπ. Δηλαδή αυτό το παιδί με το που μπαίνει δίνει τα πάντα. Αλλάζει όλη την ομάδα.
0: Άλκη, άλλο τι γράφεται και άλλο τι ισχύει.
2: Εύχομαι.
0: Θα σου πω.
2: Το εύχομαι.
0: Θα σου πω.
2: Το εύχομαι.
0: Θα σου πω τουλάχιστον τις δικές μας.
2: Ναι, προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα
0: που έχουμε. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα χαφ. Όχι
2: σε άκουσα, σε άκουσα. Σήμερα
0: ή θα είναι ο Ουναΐ, περιμένουμε, ή θα είναι κάποιος άλλος. Τώρα
2: ναι,
0: το βάρος έχει πέσει τον Ουναΐ.
2: Απόψε δεν λύγει.
0: Όχι, δεν λύγει απόψε.
3: Όχι, έχει δύο μέρες.
0: Όχι, δεν
3: για τη λίστα την Ευρωπαϊκή και μετά έχει.
0: Μέχρι τις 15 είναι, αλλά για τη λίστα έχει δύο μέρες.
1: Μετά την αμφίστα θα πάρει παίχτη.
3: Εντάξει, άμα βρει τώρα δεν φαρύχει, το παίρνει.
0: Εντάξει, τεφαρύχει να το βρει και 10 Σεπτέμβρη δεν νομίζω. Καλά, δεν ξέρει ποτέ. Τον Ουναΐ δεν έχει πάρει πάνω.
2: Ναι, και για τον αφόν της Μπάλτικα ισχύει, πρέπει να ισχύει. Έτσι,
0: δεν έχει κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει κάνει πρόταση.
2: Μάλιστα, πάμε παρακάτω τώρα. Ο σκοπός επετεύχθη. Ποιος ήταν ο σκοπός, ήταν να προκριθούμε. Έτσι, και για το ονόρε και για τη δόξα, τα λεφτά, όλα αυτά κτλ. Τώρα όμως πρέπει να στρωθούν οι υποποί κάτω για να φτιαχτεί ομάδα. Mm-hmm. Τι εννοώ να φτιαχτεί ομάδα. Εγώ επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον εσύ με γνωρίζεις, από το 1900 δεν ξέρω πόσο βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, έτσι. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι η άμυνα που λένε κάποιοι. Είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδος. Εγώ ας πούμε είδα την ΑΕΚ, εντάξει η ΑΕΚ τώρα επειδή έχει φτιαχτεί πάρα πολύ για να περάσει στο Champions League, εγώ πιστεύω ότι τέτοια φρεσκάδα και τέτοιο τρέξιμο δεν θα μπορεί να κάνει τις γιορτές, θα κάνει κοιλιά. Ο Παναθηναϊκός κάποιο πουλάκι μου είπε ότι έχει κάνει το αντίθετο. Δηλαδή να είναι τώρα στο περίπου και μετά να φορτσάρει. Εγώ όμως θέλω να δω την αμυντική λειτουργία της ομάδος τελείως διαφορετική, διότι έχουμε μάθει μια ομάδα, ένα Παναθηναϊκό και ειδικά στα διεθνή παιχνίδια να τρώει σίδερα. Ναι. Και είδα, ειδικά στον γκολ που φάγαμε στην ισοφάριση του 92, επειδή το είδα τρεις φορές στο βίντεο, έτσι, τέσσερις παίκτες κοιτάγανε.
0: Αυτό δεν γίνεται. Σε κάθε μάτσο ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί γκολ.
2: Το ξέρω.
0: Να το φτιάξει αυτό.
2: Το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, εμένα θα με συγχωρήσετε που ξεκίνησα λίγο ανάποδα, αλλά με πρόλαβε όπως είπα ο Μάκης. Σήμερα δεν θα έπρεπε να είναι στα ενδιαφέροντα ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε κανένας άλλος. Είναι το Ελληνόπουλο αυτό το οποίο είχε κάνει την Γερμανία για δύο αγωνιστικές να είναι στο πόδι και να λένε ο μάγος. Εμένα με πήρανε, γιατί τα παιδιά μου μένουν στη Γερμανία, μου λέγανε εδώ υπάρχει, μου λέει, μια τρέλα, μια φρενίτιδα. Εντάξει, κακό μάτι. Εύχομαι και πραγματικά το μαρκάρισμα, γιατί τον αγώνα τον έβλεπα. Δεν ήταν, ρε παιδιά, για τέτοιο πράγμα. Πώς έγινε αυτό.
3: Είναι κακή,
2: εγώ δεν μπορώ να το
1: πω. Ξέρεις, αυτοί οι τραυματισμοί γίνονται σε κάποιες φάσεις ανύποπτες.
0: Τις περισσότερες φορές.
1: Δηλαδή θυμάμαι το Φορτούνι στο
2: Φιλιππίνο. Ηρακλή, πλέχτηκε το πόδι του, ρε Ηρακλή.
3: Σπανίως δεν είναι από μαρκάρισμα.
1: Αποκτήνται σπανίως.
0: Άλκη, συνήθως ο χιαστός είναι από εκεί που δεν το περιμένεις. Ένα πάτημα στραβό. Κάπως, δηλαδή, συνήθως έτσι γίνεται. Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Από πίσω πήγε, δεν πάτησε. Εγώ δεν πιστεύω. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά και με έκανε, εγώ είμαι Gladbach στη Γερμανία που πάει κατά διαόλου τα τελευταία χρόνια και με έκανε να γίνω, να βλέπω Dortmund σαν τρελός, ας πούμε.
3: Ο άνθρωπος μιλάει, ότι υποστηρίζει μια ξένη ομάδα που πάει κατά διαόλου σε άνθρωπο που υποστηρίζει τότε να.
0: Εντάξει.
2: Και εγώ τότε να μην είμαι στην Αγγλία. Και στην Αγγλία είμαι οπαδός, δεν είμαι τη Gladbach, είμαι φίλαθλος.
3: Μπορώ να επιβεβαιώσουν τα παιδιά τώρα τι έχω στο κινητό μου.
2: Εγώ άκουσα με, γιατί τώρα μου πάτησε στο κουμπί το περίεργο. Λοιπόν, για όλα αυτά, και αν δεν έχω χρόνο σας το εξηγώ άλλη φορά, φταίει μια κυρία. Η κυρία Έριξεν. Και ότι αν παρακολουθείς την Τότεναμ όπως εγώ, θα καταλάβεις τι εννοώ. Από εκεί ξεκίνησε το ξύλωμα της ομάδας. Ποκετίνο, Αλντεβάιβερ, Βερτόκεν.
3: Ναι, εντάξει, είχες τόσες ευκαιρίες να το ξανασπρώσεις. Τέλος πάντων.
2: Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί και ο Φρανκ.
0: Οπα.
2: Η Φραν πως προφερότανε, ο οποίος έχει κάνει φοβερό
3: αυτό
2: έργο.
3: Αυτό είναι κακή επιλογή όπως και ο Τούντορ. Αλλά εδώ με το Δετσέρμπι κάτι είπαμε να...
2: Ούτε το ένα είναι, ούτε το άλλο.
3: Συγγνώμη, με ρωτάνε εδώ να σου στα μηνύματα πώς γίνεται, λέει, και είναι τελευταία Τότεναμ. Σε εμάς το λες. Δύο χρόνια εδώ.
2: Λοιπόν, καταρχάς δεν έχει επιθετικούς. Για μένα έπρεπε να πάει να πάρει τον Παυλίδη, λεφτά έχει. Έτσι. Και να κοιτάξει άλλη μία από την εποχή που μεγάλωσε σε ηλικία ο Σον, τώρα που πήγαμε στην τότε να μου πάση περιπτώσει και έφυγε ο Κέιν, δεν έχει σταυρώσει τίποτα αυτή η ομάδα. Τα λέω σωστά αφού είσαι...
3: Εντάξει, έφυγε ο Κέιν, πήρε στο ευρωπαϊκό όμως.
1: Πρέπει όμως να σας διακόψω σε αυτή την κουβέντα του Λονδίνου και στο White Hart Lane.
3: Παλιά, τώρα είναι το
0: δάχτυλο. Γεια σου, Άλκη.
2: Γεια σου, Άλκη. Γεια σας, παιδιά, και πάλι καλή επιτυχία. Ειλικρινά από την καρδιά μου.
1: Φτάσαν τα 4 λεπτά. Έχουμε White Hart Lane, τα ξέρω.
3: Κι εγώ.
1: Τα γράμματα.
0: Ναι, πάμε, ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια σας, παιδιά, Γιώργος θα το περισσέρει.
1: Πού σε ρε Γιώργη.
4: Σας εύχομαι καλορίζικους όλους. Αν και να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά, στους 2/3 δεν χωρί.
0: Ναι.
3: Να φύγω λάδι.
4: Αυτό το είπα χαριτολογώντας.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, θέλω το Διονύση, γιατί λόγω ότι είναι Παναθηναϊκός, για το Σταυράκο ξέρω τι δεν είναι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι Παναθηναϊκός σίγουρα, πιστεύω. Έτσι λέει η δική μου διέστηση.
0: Ναι.
4: Θέλω το Διονύση λοιπόν να του κάνω μια απορία που έχω και θέλω να μου πει τη γνώμη του
1: σαν
4: ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
1: Πείτε μου, πείτε μου.
4: Από την εποχή που ο Μπερνάτ έφυγε τον Παναθηναϊκό, της τελευταίας χρονιάς ο Μπερνάτ.
0: Ναι.
4: Πιστεύεις έχουμε ηγέτη που δεν ψάχνουμε καθόλου? Γιατί αν μου πεις ότι ο Γιάμπουσης και ο Ταμπόρδα ηγέτης, δεν το πιστεύω, γιατί όχι, δεν έχουν θέση
0: ο Ταμπόρδα, μισό λεπτό. Ο Ταμπόρδα είναι πρώτο του στην Ευρώπη. Ο Γιάνγκουσιτς είναι νεαρό παιδί, πότε προλάβει να γίνει ηγέτης και σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο
4: Παναθηναϊκός.
0: Αυτό αν θα γίνει θα το δούμε.
4: Ναι, λέω, δεν έχουμε ηγέτη σαν τον Μπερνάρ.
0: Ο Μπερνάρ, όντως.
4: Ψάξαμε να βρούμε, δεν χρειάζεται.
0: Κοίταξε, ο Ουναή για παράδειγμα. Ήταν.
4: Είναι καλό οχτάρι.
0: Τρομερή ποιότητα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει ηγέτης, αλλά τρομερή ποιότητα.
4: Έχει, συμφωνώ. Έτσι. Αλλά σαν δεκάρι το βλέπει να είναι ο Ουναή.
0: Εντάξει, ο Ουναή παίζει και 10. Ο Ουναή από το 8 και πάνω παίζει όλες τις θέσεις για μένα. Όχι, εκτός από σεντερφόρ. Δηλαδή μπορεί να παίξει ο Ουναή, μπορεί να παίξει και 8 και 10 και εξτρέμ. Ναι, και στο. Όχι, δεν θα είναι κλασικό εξτρέμ. Ναι. Να κλείνει.
3: Στο πλάι, γι' αυτό
0: έπρεπε. Αλλά ο Μπερνάρ δεν έπαιζε στο πλάι.
3: Ναι, δεν έπαιζε γραμμή, έπαιξε.
0: Ακριβώς.
4: Αλλά ξέρεις τι, μου φαίνεται ότι όταν ο Παναθηναϊκός δηλαδή έρχεται στα δύσκολα, δεν έχει έναν παίκτη να τον τραβήξει, ρε παιδί, να τον πάρει στις πλάτες του.
0: Ναι.
4: Από τότε που πήγε ο Μπερνάρ, έτσι λέω.
0: Ναι.
4: Δεν έχει τέτοιο παίκτη. Και θέλω να σε ρωτήσω, έψαξε ο Παναθηναϊκός για δεκάρι ή δεν τον ένιωξε ποτέ?
0: Όχι. Δεν έψαξε για δεκάρι, γιατί δεκάρι. Τώρα, αν πάρει τον Ουναή, ο Ουναή θα είναι 8 που θα παίζει και 10. Αλλά δεν
1: είναι και τα δεκάρια όπως
0: τα ξέραμε. Ναι, δεν είναι τα δεκάρια όπως τα ξέραμε.
3: Και έχει Γιάνγκους.
0: Και έχει Γιάνγκους στα μπουρδα.
4: Ναι, εντάξει, αυτοί είναι καλοί παίχτες, αλλά δεν τους θεωρώ ηγέτες εγώ.
0: Άλλο λέω εγώ. Ηγέτης μπορεί να. Δεν σημαίνει ότι ο οποίος είναι δεκάρι είναι ηγέτης. Ηγέτης μπορεί να το εφράει.
4: Ναι.
0: Ηγέτης μπορεί να είναι ο Καλάμπρια. Λέω τώρα δύο έμπειρους παίχτες.
4: Με τα παλιά λέω. Συνήθως τα δεκάρια τα παίρνανε ηγέτες.
0: Παλιά, εντάξει. Ναι. Οκ, okay, τώρα αυτά αλλάζουν. Ηγέτης μπορεί να είναι ένας επιθετικός. Ηγέτης μπορεί να είναι ένα εξτρέμ.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εποχή μας δεν βγάζει εύκολα δεκάρια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έχουν αλλάξει τα δεκάρια. Να σας πω κάτι. Τα δεκάρι παλαιά σκοπής, να το πω έτσι, ξέρετε ποιος είναι? Ο Ταμπόρδα. Θυμίζει λίγο τα παλιά δεκάρια. Τώρα,
4: αυτό πίστευα και εγώ, ότι θα είναι ηγέτης.
0: Όχι, δεν λέω για ηγέτη εγώ. Εγώ λέω χαρακτηριστικά
4: ποδοσφαιρικά.
0: Σαν δεκάρι, ναι. Τώρα πλέον τα περισσότερα δεκάρια δεν είναι όπως παλιά.
4: Ναι.
0: Είναι οχτάρο, δέκαρα, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο γι' αυτό. Είναι κάποιοι λίγοι που έχουν αυτό το πράγμα. Ο Ταμπόρδα, ας πούμε, θυμίζει δεκάρι παλιό.
4: Ναι, αυτό ναι.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι αισιόδοξο για το σημερινό παιχνίδι. Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα το κερδίσουμε.
0: Για να δούμε.
4: Αν και ο Παναθηναϊκός μου έβγαλε ανησυχητικά πράγματα στο τελευταίο παιχνίδι, το περίμενα βέβαια ότι θα είναι δύσκολο.
0: Από το 80 και μετά ήταν τρομερές δυσκολίες.
4: Όχι μόνο γιατί ήταν τυχερό, εντάξει, και αυτοί είχαν τύχη εδώ μέσα. Δεν είχαμε κι εμείς ένα παιχνίδι. Αλλά δεν μπορούσαμε να διώξουμε την μπάλα.
0: Στην παράταση ο Παναθηναϊκός υπέφερε.
4: Βέβαια. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα για ένα λεπτό σαν Παναθηναϊκός? Δηλαδή αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση. Γιατί ξέρετε, όταν η Ευρώπη είναι να γίνει πιο γρήγορα και ξέρεις ότι θα παίξεις παιχνίδια στην Ευρώπη νωρίς, εννοείται ότι την ομάδα την έχεις προετοιμάσει και νωρίς για αυτά τα παιχνίδια.
5: Ναι.
4: Δεν λέω ότι δεν ρίχνω ευθύνες τώρα σε προπονητή, είναι νωρίς ακόμα να πούμε. Αλλά λέω, δεν θα έπρεπε η ομάδα να βγει λίγο με καλύτερη εικόνα.
5: Η αλήθεια είναι, από αυτό που είδα εγώ δηλαδή στην προετοιμασία, ότι η προετοιμασία ήταν με πολύ ένταση. Δεν ήταν μια προετοιμασία πιο χαλαρή να τους έχεις φρέσκους στα προκριματικά. Εγώ αυτό είδα. Εγώ ούτε γυμναστής είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να ξέρω.
4: Αλλά εννοείται, ναι.
5: Έτσι, ούτε προπονητής. Λέω τι είδα.
4: Ναι.
5: Έγινε.
4: Θα πάμε καλύτερα, σας ευχαριστώ.
5: Για να δούμε, να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Καλωρίζει.
3: Πάμε, μικρό διαφημιστικό.

0: πριν συνεχίσουμε με γραμμές, να πούμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα από την Ισπανία και πιο συγκεκριμένα ο Γκονσάλο Τορτόσα είναι αυτός που αναφέρει ότι πάει προς ναυάγιο η περίπτωση του Βάργας για τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα λέει, η διαπραγμάτευση μεταξύ Σεβίλης και Ολυμπιακού για τον Βάργας αυτή την ώρα έχει πρακτικά ναυαγήσει. Κρατήστε το αυτή την ώρα, λέω εγώ. Ναι. Οι διαφορές έχουν οδηγήσει στο να παγώσει η διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η αγορά. Όλα εκτός εάν γίνει μια μεγάλη ανατροπή, κάτι που φαίνεται ότι δεν θα γίνει όμως.
1: Κοίτα, θα σας πω τώρα γιατί τώρα.
0: Και υπάρχουν πολλοί συλλογοί για τον
1: Ρίχτο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, Ολυμπιακό. Διαψεύδει και για Βάργας και για Χιλ ότι απασχολεί, ότι είναι και δύο στη λίστα.
0: Τελικά Χιλ δεν.
1: Δεν. Τώρα
0: δύο καλοκαίρια.
1: Τρία.
0: Τρία, ναι. Θεωρητικά διακάει πόδος.
1: Όχι, και ο Βάργας. Ο Βάργας, αδερφέ, τον παλεύει ο Ολυμπιακός όσο καιρό, έχει δώσει 12 εκατομμύρια και ακόμα δεν είχε γίνει. Και εντάξει, υπάρχει και μια. Το είπα και ότι η συμπρονή εκπομπή δεν το λέει ο Ολυμπιακός, μην παρεξηγηθώ δηλαδή.
2: Όχι, okay, okay. Το δικό σου.
1: Ότι ναι, ναι. Ότι είναι παιδί μου παιχτάρα, δεν συζητιέται. Δηλαδή και
2: ο Βάργας.
1: Ναι, ναι, και στο Μουντιάλ και σε αυτά. Το ξέρεις ότι ο Βάργας στις δύο τελευταίες χρονιές έχει παίξει λιγότερα παιχνίδια από αυτά και από τα περισσότερα έλειψε.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα γιατί.
1: Λόγω
2: τραυματισμού. Είχε μπροστά του. Α, τραυματισμού. Ναι. Αλλά πολύ καλό παίκτη. Ε.
1: Παιχτάρα.
2: Έχει ασχοληθεί πριν δύο χρόνια μαζί. Τρία.
0: Ναι, παιδιά, τον ξέρω τον παίκτη. Δεν είναι. Όχι, θέλω να πω ότι τον ξέραμε και πριν ασχοληθούν οι ελληνικές ομάδες. Που ναι, μετά ναι, το μάθηκε.
2: Τέλος πάντων.
1: Κοίτα, εμένα από κάπου πάει το μυαλό μου. Δηλαδή στο τι μπορεί να. Στα εξτρεμ. Ναι. Δηλαδή βλέπω να επιστρέφει για τον Νταντασβίλη Ολυμπιακό.
2: Τη Σεντετιέν.
1: Έχει απασχολήσει.
2: Νταντασβίλη, ρε.
1: Νταβίντασβιλ, το ίδιο.
2: Νταβίντασβιλ.
1: Ναι, εντάξει, Νταβίντασβιλ. Ναι.
2: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Καλό παίκτη.
1: Εσύ για τώρα ένα Σαρδάμ.
2: Ναι, ναι. Καλό παίκτη.
1: Α, έρθει πρώτα και στο λένε και, και το λε.
2: Έλαντε.
1: Και το λε, Βασίλη.
0: Μπίλι, Μπίλι, Μπίλι, να το κάνουμε και πιο μικρό. Πάμε, πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Το κρατάμε αυτό που λέει ο Ράκης.
0: Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Αληθινά.
0: Ζάκης από Ζάκη.
1: Εντάξει, είναι ίδια. Όχι, έχει βγει και βράδυ.
3: Πήρα να ευχηθώ, ρε παιδιά, για την εκπομπή. Καλή εκπομπή, καλό χειμώνα να έχουμε.
2: Να είμαστε καλά, όχι καλό χειμώνα από τώρα.
0: Ναι, καλή σεζόν.
3: Από Αύγουστο χειμώνα λένε.
2: Σοπ, κάτι έχουμε ακούσει.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Τα λένε στα επιτάνησα αυτά.
0: Εδώ είμαστε Αθήνα.
1: Δεν κατάλαβα τι πονέζει για τις επιτάνησους.
0: Δεν τα λέμε εδώ.
2: Έλα, Ζάκη.
3: Περαστικά στον Κωνσταντέλια, ρε παιδιά, αυτό είναι πολύ άτυχη για τον παιδί.
1: Κρίμα, κρίμα, μεγάλη.
3: Τον πάγανε οι παουτζίδες, βρε, και πουτσικατάρες, μου.
1: Όχι, βρε, όχι, ρε. Δεν
0: ξέρω, και δεν να σου πω κάτι.
1: Κανείς δεν τον έκανε τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε.
0: Αν θέλουμε να το ρίξουμε κάπου στην Ακαδημία, υπάρχει μια δήλωση απλά, αλλά όχι η κατάρα.
1: Ναι, ρε φίλε, και όχι τώρα. Ο κόσμος τον ήθελε, τον αγαπάει τον πάγο.
0: Υπάρχει μια δήλωση ενός συγκεκριμένου.
2: Έλα,
0: μου.
3: Έχει μεταφυσική κατάσταση. Τέλος πάντων, ελπίζω το παιδί να ανταπεξέλθει, έχει η επιστήμη ανέβει. Μακάρι να μπορέσει να ξαναβρει τους ρυθμούς του. Πιστεύω θα έχουμε ένα παιδάκι εδώ για... Οπότε βλέπετε
0: εκεί,
3: οι μεγάλες ομάδες δεν είναι σταθερότατες. Οπότε θα γίνει του κουτρούλιο γάμος εφέτος. Λοιπόν, καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά.
3: Χαιρετίσματα στον Νικόλα τον συγχωριανό μου.
0: Ακούει, ακούει, μέσα είναι.
3: Εντάξει, παιδιά.
0: Χαιρετίσματα και στον Σπύρο τον Σεφ από το Λονδίνο.
2: Καλά.
0: Α, δεν
2: είναι.
1: Όχι, έχει στείλει. Νομίζω,
0: όχι, μα είναι σταθερό ο Σπύρος. Μα λέει πολλέ φορέ και το μενού, τι ετοιμάζει και τα λοιπά.
1: Ωραίο. Αλλά τώρα σεφ θα είναι λίγο επικίνδυνα αυτά. Είναι λίγο αυτά τα πιάτα του Δεσίλα.
0: Όχι, εντάξει, είναι στο Λονδίνο, δεν είναι.
1: Ποια πράγματα του Δεσίλα. Τα πιάτα αυτά που είναι τρία μακαρόνια, δύο μανιτάρια και τέτοια.
2: Εγώ. Εγώ στο ξαναπεί, φίλε. Τρώω περισσότερο από σένα.
1: Ναι, και τι τρώω είναι το θέμα. Και εγώ, άμα φάω 8 πακέτα ριζοκοφρέτ, θα φάω περισσότερο.
2: Όχι, κύριε, τι ριζοκοφρέτ.
0: Συγγνώμη, λίγο πρέπει να προσαρμοστείτε. Σε αυτή την εκπομπή τώρα, μην κάνετε μάλλον να το πιέσετε περισσότερο.
2: Ναι, καλά.
1: Τώρα εγώ έχω φλωρέψει. Εγώ έχω φλωρέψει πια.
2: Εσύ σε άλλο επίπεδο.
0: Λοιπόν. Σπύρο, στείλε λίγο τι ετοιμάζει σήμερα να πάρουμε μια ιδέα. Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι,
4: εγώ είμαι.
1: Βεβαίως. Ναι, εσύ είσαι φίλε.
4: Ο Άρης είμαι, τι κάνετε παιδιά.
1: Πέλα ρε Άρη, από τον τρόπο παίρνεις.
4: Λοιπόν, σας χαιρετώ και τους τρεις. Εύχομαι τα καλύτερα, να συνυπάρχετε, να πάτε την εκπομπή όπου εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, και σιδεροκέφαλοι που λένε. Λοιπόν, Ηρακλή, καταρχήν να ξεκινήσω με τον Κωνσταντέλια, το έχουν πει πολλοί. Επειδή ξέρεις, εγώ δεν είχα πάθει παλιά χιαστούς, είχα θέματα με μηνίσκους και μάλιστα το 19 έκανα χοντρή εγχείρηση ο μηνίσκο. Να ξέρετε ποιο είναι το θέμα.
0: Έχω κάνει,
4: το παιδί θα
0: χειρουργία.
4: Γίνει καλά, το παιδί θα γίνει καλά, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Εστιάζεται καθαρά στο ψυχολογικό.
1: Ακριβώς, να το λέει περδικούλα του μετά.
4: Λοιπόν, μην ανησυχείτε, δηλαδή είναι πλέον τέτοια τα μέσα που μπορείς να αναρρώσεις πλήρως και να γίνεις και πιο δυνατός. Υπάρχουν δηλαδή αθλητές οι οποίοι έχουν πάθει και δύο μηνύσκους και επανήλθαν. Είναι καθαρά το ψυχολογικό. Εγώ κλείνοντας για να μην σας κουράσω, σας πω κάτι. Όταν το 19 εγώ το Σεπτέμβρη έκανα σοβαρή επέμβαση μηνίσκου, δηλαδή μου έβγαλε ένα μεγάλο κομμάτι. Μπορώ να σας πω, παιδιά, το ψυχολογικό κομμάτι, αν σας πω ότι περίπου 10 μήνες έπαταγα καλό το πόδι, θα με πιστέψετε?
1: Τι έκανες?
4: Νόμιζα ότι συριζόμουν σε ένα πόδι.
1: Το ψεύω.
0: Τα έχουμε περάσει, τα έχουν κάνει πέντε χειρουργία στα γόνατα.
4: Είναι καθαρά ψυχολογικό για να επανέλθει, να ξέρετε.
0: Πέντε χειρουργία το τελευταίο οστεοτομία για να σώσω το μηνίσκο. Άστο τώρα.
4: Ναι, εντάξει, οπότε καταλάβετε. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά καλή ανάρρωση και το ψυχολογικό το κομμάτι να επανέλθει, παιδιά. Δημήτρο, γιατί είναι εκπληκτικό παίκτη. Και δεν πιστεύω στην ηλικία που είναι να τον πάρει από κάτω. Λοιπόν, πάνε αυτά. Να πούμε λίγο για Ολυμπιακό Ηρακλή, αν μου επιτρέπει.
1: Θα
4: πολύ γρήγορα. Λοιπόν, άκου να δεις, επειδή άκουσα και τους προηγούμενους και δεν κριτικάρω ποτέ, αλλά θέλω να σου πω τη δικιά μου οπτική. Δεν έχω καμία απέτηση από καμία ομάδα και πόσο μάλλον από τον Ολυμπιακό να μου παίζει μπαλάρα αυτή την εποχή. Δηλαδή είναι αφύσικο και όταν δεις και η ομάδα πατάει αυτή την εποχή, να ξέρεις ότι στην πορεία θα έχεις πρόβλημα. Οι ομάδες τώρα παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους. Τώρα αν θέλεις βγαίνουν και τα συστήματα.
1: Ούτε βγαίνουν,
4: και τώρα
1: ούτε βγαίνουν τα συστήματα και ειδικά. Άμα πάμε στη δική μας την ομάδα Άρη μου, όταν έρχονται ας πούμε παίκτες και συνέχεια, δεν είναι πολύ εύκολο να προσαρμοστούν και να δέσουν με το σύνολο. Δηλαδή μπήκαν χθες είχαμε δύο παίκτες που έκαναν ταμπούτο και το Φρόιλερ και τον Κονζάλη.
2: Ερώτηση.
4: Μα γίνανε οι αλλαγές.
2: Περίμενε λίγο Άρη, έναν παίκτη. Ναι, ναι,
4: συγγνώμη.
2: Θυμάσαι πόσους παίκτες καινούργιους είχε ο Ολυμπιακός στην 11η του.
1: Πόσοι έπαιξαν, θα σου πω.
2: Πόσοι μπήκαν βασικοί, ρε.
1: Καλά, γιατί μπήκε και ο Σβάλεβιτς από τον πάγκο. Από τη βασική ήταν ο Ρόκα, ήταν ο Ζώτα 2.
2: Ο Ορτέγκα.
1: Ορτέγκα. Να το πάμε από πίσω. Ορτέγκα.
4: Καλά, Ορτέγκα είχε παίξει ο προηγούμενο.
1: Εντάξει, αλλά καινούργια.
0: Εννοώ με φετινούς.
2: Άλλο λέω.
1: Ορτέγκα, Σάλιακας.
2: Τέσσερις.
1: Ορτέγκα, Σάλιακας 2. Περίμενε, πάμε στην άμυνα. Το Ρέτσο Σπυρόλα. Ρέτσο Σπυρόλα ήταν κανονικά.
4: Αριστερά ήταν ο Γιουγκοσλάβος.
1: Αριστερά ήταν. Όχι, ο
4: Γιουγκοσλάβος. Γιατί είχε
1: από την Αρμενία είναι.
4: Ναι, από την Αρμενία, συγγνώμη.
1: Τρεις στην άμυνα. Τα χαφ όχι, ο Έστι και ο Σιπιόν ήταν και πέρσι. Το ξέρεις ότι ο Σιπιόν.
2: Πάμε να μου πεις, παιδί μου.
1: Ναι, τρεις. Τώρα μου ήρθε ο Σιπιόν. Καλά, τρεις. Ο Ζώτα 4, ο Ρόκα 5. Αυτή.
2: Και πέντε στου 11.
0: Η Ρόλα, Ρέτσο.
2: Το λέω γιατί γινόταν αυτή η συζήτηση για τον Παναθηναϊκό στα προκληματικά. 5 ή 6 καινούργοι στην 11. Η μισή 11 νέοι. Δεν είναι και εύκολο να πει τώρα.
1: Μετά έπαιξε. Δύο παίκτες μπήκαν αλλαγή τεμπούτο.
2: Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
1: 7, ο Σμαϊλόβιτς 8.
2: Άσε τις αλλαγές.
1: Ναι, πήγαν.
2: Άσε τις αλλαγές. Εγώ σου λέω τώρα βασική δεκάδα. Τέλος πάντων.
4: Παιδιά μου, επιτρέπετε να σου πω κάτι.
2: Έλα, Άρη.
4: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εμένα, Ηρακλή, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσει χρόνο ο Ολυμπιακός με τις μεταγραφές που θα έρθουν. Να τη βγάλει, να βγει αλόβητος μέχρι τη διακοπή, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Αν δει ο κόσμος, είναι ανά τρεις μέρες έχουμε παιχνίδια πλέον, κύπελο, Ευρώπα και πρωτάθλημα. Mm. Να μην έχει απώλειες, ώστε με τη διακοπή να δέσει η ομάδα με αυτούς που θα έρθουν.
1: Ναι, απλά να ξέρεις ότι στη διακοπή δεν θα είναι όλοι οι παίχτες, γιατί θα λείπουν οι διεθνείς.
4: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Mm. Και από εκεί και πέρα, δύο πράγματα των 30 δευτερολέπτων και κλείνω και καλή συνέχεια. Ναι. Το πρώτο, μη λιθοβολείτε τον LKB, γιατί ακούω και διαβάζω τα απίστευτα. Εγώ όσο θα ζω για τον LKB και για τον Μεντιλίμπαρ δεν θα πω το οτιδήποτε και ξέρεις για ποιο λόγο Ηρακλή λόγω του Ευρωπαϊκού.
1: Και από πάει το μυαλό μου.
4: Λοιπόν, και κλείνοντας και κάτι άλλο που σχετικά με την ΑΕΚ, να ξέρουν κάτι, ότι μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, παιδιά, επειδή εμείς το ελληνικό πρωτάθλημα είναι slow motion και τα ευρωπαϊκά είναι σε ταχύτητες τρομερές, εάν δεν κάνεις μία ψηλοανανέωση ακριβώς μετά το πρώτο παιχνίδι καπάκι που σου έρχεται από ευρωπαϊκό, θα βλέπετε τέτοιες απώλειες. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε πολύ σοβαρά πέρσι, έτσι, Ηρακλή.
1: Μα όλους
4: που δεν είχε και τον πάγκο.
1: Όλους
4: τους βαθμούς. Αυτό έπαθε η ΑΕΚ χθες.
1: Τους περισσότερους βαθμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός έχασε πριν ή μετά από το παιχνίδι της Champions League.
2: Έγινε, Άρη, να βγάλουμε ένα ακόμα
4: λοιπόν, έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για το Σιπιόνι είναι μοναδική μεταγραφή από πέρυσι. Που έχει μείνει που στον έχει Ολυμπιακό.
0: Μείνει. Σοβαρά.
2: Άντε εσύ να και λέμε εμείς να αποκτήσει χημεία μια ομάδα Αύγουστο μήνα. Πάμε. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Παγιώτη στον Ημιτό, με τι κάνετε?
2: Έλα, Παναγιώτη.
5: Δεν είναι αδέρφια μου.
2: Και μεσημέρι παίζει, Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι, το τελευταίο καιρό μα
2: όχι, αν παίρνει, αν παίζει και μεσημέρι.
5: Όχι, Όχι.
2: Παίζει μάνατζερ ο Παναγιώτης, φουλ.
5: Όχι,
2: FIFA. FIFA, συγγνώμη.
0: Όχι, το FIFA.
5: Ρεάλ έχω πάρει, ρεάλ έχω πάρει.
0: Το μάνατζερ ήταν πιο χαλαρό για να κάνει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
5: Το μάνατζερ έπαιζα με ένα φίλο μου. Τώρα έχουμε καιρό να παίξουμε, είχαμε πάρει την Plymouth.
2: Ναι.
5: Όχι, την Oldham. Την Oldham. Εντάξει, να ανεβάσαμε κατηγορία, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σταθείς στη Premier League.
1: Ναι.
5: Δηλαδή σώσαμε την ομάδα τελευταία αγωνιστική, δεν έπεσε κατηγορία, γιατί αν πέφταμε θα φεύγανε όλα τα γόντε εκεί, γιατί είχαν βάλει λίτρα ότι...
0: Έχει και τα θέματα σου.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω.
0: Και εγώ, ευτυχώς, έχω...
1: Έχω κόψει.
0: Και εγώ,
1: έχω κόψει. Βέβαια, με τα νέα δεδομένα στη ζωή μου.
0: Άστε καλά. Εγώ έχω...
1: 5 ώρα, γιατί να μην πάρω το καινούριο μάνατζερ να αρχίσω να ασχολούμαι.
5: Είναι φοβερό.
0: Παιδιά, όχι, μην πούμε σε διάρκεια.
5: Φοβερό.
0: Εγώ δεν θα πω.
5: Έχει λεπτομέρειες. Έχει λεπτομέρειες. Δηλαδή φαντάζομαι ότι βγήκε ένα.
1: Ναι, το μάνατζερ περίμενα για να κάνω.
2: Θα καείς μετά χειρότερα.
5: Έχει ένα. Ας πούμε, βγήκε ένα παίκτης μας από την ομάδα.
1: Ναι.
5: Είπε ευχαριστώ, λέει, το κλαμπ λέει που με δέχτηκε, λέει.
1: Ναι.
5: Παρόλο λέει που με λέει ομοφυλόφιλος. Άκου τι είπε, ρε φίλε.
1: Θα γίνει ένα.
5: Και λέω, τι λέει ρε φίλε τώρα.
1: Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει πολύ ρε μέσα το...
5: Εν τω μεταξύ υπήρχαν επέκτες, ξέρεις ρε παιδί μου...
0: Παναγιώτη, θα τσεκλείσουμε σαν λεπτό, γιατί το βλέπω να ψήνεται τον Ερακλή και να το χάνουμε.
2: Εντάξει, <δύο. laughs>
0: καλά, δόθαμε. Ναι, εντάξει, αλλά...
5: είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Είναι για να περνάει η ώρα του...
1: Παίζαμε με τα ρίμπο γουέστη.
0: Παναγιώτη, μπράβο. Αστερό.
2: Παναγιώτη, απλά επειδή σ' ακούω.
0: Αριστερό.
2: Περιμένετε λίγο, ρε, αριστερό και δεξί. Παναγιώτη, απλά επειδή σ' άκουγα το βράδυ ότι έπαιζε FIFA και τώρα βλέπω ότι παίζει και το μεσημέρι, άρα παίζει όλη τη μέρα. Λίγο.
5: Όχι, κοιμήθηκα.
2: Αυτό λέει, μην κοιμώσουν. Άμα δεν κοιμώσουν, αγγέλο, θα είχαμε. Με ρέγουλα, ρε παιδί μου.
5: Τα πρωινά
2: κοιμάσαι, αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα παίζει όλη νύχτα, παίξε ρε παιδί μου. Αλλά κάτσε. Πόσο είσαι, Παναγιώτη.
0: Και
2: πόσο είσαι, Παναγιώτη μου?
5: 45.
2: Πόσο?
1: 45.
2: Εντάξει. Βγες και μια βόλτα.
5: Είμαι γκέιμερ από μικρό παιδί. Είμαι γκέιμερ από μικρό παιδί.
2: Μαζί σου, αλλά.
0: Και εμείς, αλλά μεγαλώσαμε.
2: Εντάξει. Α, τον άνθρωπο. Okay. Απλά λίγο.
1: Πάμε που σαν είναι, φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί, μα λίγο να.
5: Ο Παναθηναϊκός μας. Αν δεις από τον Οκτώβριο και μετά η ομάδα θα βγάλει μάτια. Γιατί εγώ που το δίνα στα φιλικά που δεν ήταν τόσο κουρασμένη η ομάδα. Ο Καμαρά ήταν λες και ήταν
2: βήμα, ο Ζήτος. Βήμα, Παναγιώτη, να δούμε σήμερα θα γίνει και θα τα δούμε όλα.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου.
5: Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Μην μακριά από την ανθρωποφοβία.
2: Γεια σου, Παναγιώτη, γεια σου.
0: Να είσαι καλά. Καλά, πάμε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα Κτύπη και επιστρέφω.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
2: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή είμαι.
1: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι?
0: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
1: Από πότε?
2: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
0: Στον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Πάντα με το δικό μας στυλ.
6: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής μπάλα μεσημέρι με Ηρακλή Αντίπα και Διονύση Δεστιλάση.
1: Θέλω να πω φτεράδιο και, και μετά φρένω.
0: Ναι, τα λέμε γι' αυτό τα λέω. Και εγώ είδες έκανα μια πάση η δύναμη της συνήθειας. Για μένα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
2: Μπάλα μεσημέρι, κύριε, μπάλα μεσημέρι. Θα το μάθουμε.
0: Για μένα είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι ξέρεις, δεν έχω βγει από την καθημερινότητά μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Υπάρχει μια διχογνωμία. Σου λέω στο μάνατζερ, εγώ τα ρίπω εγώ στα αριστερά. Έπαιζε τα πάντα όλες τις άμυνες, αλλά κυρίως για αριστερά τον είχα εγώ.
1: Τον έπαιρνα εγώ. Πρέπει να τον έβγαζε πρώτα δεξί και τον μπορούσε να παίξει.
0: Νομίζω το ανάποδο.
2: Το Σουηδό που ήταν τότε και καλά το Wonder Kid. Το...
0: Ναι,
2: εγώ σου λέω για 2002 εκεί.
0: Εντάξει, μέσα χωμένη τότε, μέσα με τα μούτρα.
2: Καλ Στρομ, ποιο ήταν.
0: Α, ναι, ρε.
2: Ήταν τότε.
0: Τον πέραν όλοι.
2: Ναι, τον πέραν
0: όλοι. Ναι, μιλάμε για παιχτούρα. Και πήγε και ο άνθρωπος που ουσιαστικά δεν υπάρχει, ο Τομαντέιρα. Επιθετικός. Που τον έπαιζε με 10.000 και έβαζε 5 γκολ τη χρονιά.
1: Υπήρχαν.
2: Πάμε, χαίρετε.
1: Τον Πέτερσεν, τον έχουμε ανακοινώσει, φίλε, που με ρωτάει τον Πέτερσεν. Πάμε.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Νίκος Βιωτία, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, ρε Νίκο.
0: Θα πας, φαντάζομαι, σήμερα.
3: Ορίστε.
0: Θα πας.
3: Όχι, δεν θα πάω.
0: Είσαι Βιωτία, είσαι Παναθηναϊκός και θα πας.
3: Έχω δουλειά, έχω δουλειά.
1: Δεν δουλεύει αυτός, δεν το
3: έκανε. Δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορώ να πάω.
0: Δεν κράζω, εκπλήσω απλά.
3: Θα πήγαινα, αλλά δεν μπορώ να πάω.
0: Δεν πειράζει.
3: Δεν μπορώ, έχω δουλειά, ναι. Δεν πειράζει, άλλο παιδί. Να σου πω, με το Διονύση θέλω να μιλάω λίγο.
0: Εδώ, σ' ακούει.
2: Γεια φίλε μου. Γεια σου Μίτσο από 140. Συγγνώμη λίγο γιατί λέει. Συγγνώμη φίλε μου. Απορώ παιδιά πως δέχτηκε ο Δεσίλας να κάνει που μεσημέρι. Στην Κομωτινή τα μεσημέρια μόνο κοιμόταν. Ή στο θάλαμο ή σε κανένα παγκάκι. Καλή αρχή Μίτσο Παναθηναϊκός 140 ΑΚ. Φαντάρι ήμασταν μαζί. Σε παγκάκι όχι, αλλά στο θάλαμο κοιμόμουν. Έλα φίλε.
3: Ρε σε Διονύση, να σου πω. Ακούω την εκπομπή τώρα 2,5 μήνες περίπου. Σα ακούω. Γενικά σαν εκπομπή. Βλέπω τον Παναθηναϊκό από την δεκαετία του 70. Θυμάμαι καλά μετά το 75-76.
2: Ναι.
3: Με παλιός δηλαδή, τους παλιούς Παναθηναϊκούς.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έχω δει παιχταράδες που έχουν περάσει, έχουμε πάει και έχουμε κάνει κτλ. Κτλ. Βλέπουν τα ίδια.
2: Ναι.
3: Και τα λέω τώρα εδώ και χρόνια αυτά. Τα έχω πει και στους δικούς σας και στους Παγκάκι, τα είπα προχτές και σε κάτι άλλο συναδέλφους που μιλήσα, που είχα μιλήσει σε δικούς σας.
2: Ναι.
3: Στο Μιαούλη και στον Χοντρο. Πώς λέγεται, Χοντρο.
0: Τίμιος.
3: Το Θύμιο, Χοντρο Θύμιος, ναι. Αλλά ήθελα να μιλάγαμε και μαζί, επειδή είσαι και ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Εσύ μια ερώτηση θα σου κάνω. Πιστεύεις ότι με αυτούς τους παίκτες που έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα? Ας τον Ίστρουμ.
2: Με τους παίκτες που έχει...
3: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή. Εκτός
2: θα σου πω όταν θα ολοκληρωθεί όταν θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Περίμενε δύο μέρες.
3: Α, όχι με τους συγκεκριμένους λέω. Με τώρα, με τους παίκτες που έχουμε τώρα. Να... Το Λουίζα τον έχεις δει.
2: Λούζα, όχι Λούζα.
3: Λούζα, πώς λέγεται. Ναι.
2: Λούζα.
3: Τον έχεις δει.
2: Τον έχω δει από όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Τον ναι, έψαξα να δω τι παίξει. Είναι οχτάρι, παίζει και στο 6, αλλά στο 6 περισσότερος playmaker.
3: Ναι, είναι ένα επίπεδο πάνω από αυτούς που έχουμε, στα χαφ. Αυτό θέλω να μου πεις.
2: Ναι, είναι.
3: Είναι.
2: Αλλά ξέρεις, αυτό δεν λέει κάτι για μένα. Το σημαντικό είναι πώς θα σου πω τι εννοώ. Το σημαντικό είναι πώς θα ταιριάξει ένας παίκτης σε μια ομάδα.
3: Εντάξει, διαφθεντά,
2: όχι,
3: τα ξέρουμε.
2: Όχι, φίλε, εντάξει, έχουμε δει παίκτες να έρχονται.
3: Τα ξέρουμε. Ποιος ποιοτικός παίκτης έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στην Παναθηναϊκό, ρε φίλε, να μην πες μου, δηλαδή, Διονύση.
2: Έχουν έρθει.
3: Ποιοτικός παίκτης. Πες μου έναν, ποιοτικό. Εκτός τον Μπερνάρ τελευταία που θυμάμαι.
2: Ο Μπερνάρ, ο Ουναΐ.
3: Ναι,
2: ο δεν ήταν. Έχουν έρθει.
3: Έχουν έρθει ένας. Δεν φτιάχνει με ένα ομάδα. Άμα δεν πάρεις 4-5, δηλαδή όλα αφού η δικιά μου άποψη ποια είναι. Δίνει λεπτά έτσι κουτουρού το λέμε στο χωριό μας.
2: Ο Τετέ δεν ήταν ποιοτικός.
3: Ο Τετέ.
2: Ας ο Τετέ είναι τώρα.
3: Ναι, ήταν.
2: Ο Μαξίμοβιτς δεν ήταν καλό εξτρέμ. Καλό χαφ, συγγνώμη.
3: Μπράβο, ναι. Ναι, αλλά πρόκειται να δεις τι θέλω εγώ. Εγώ θέλω 4-5 ποιοτικούς παίκτες από το πανωράφι. Να παίζουν μαζί. Και ας έχει μετά δίπλα ένα πιο κάτω να πούμε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια από την εποχή το 18 που ήταν το center for ο Σουηδός, πες
2: Μπέρκ.
3: Ο Μπέρκ. Από τότε δεν είχαμε center for. Η ομάδα δεν ξέρω τώρα τι
2: έκανε. Το center for ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είχε τον Ιωαννίδη που έκανε.
3: Ναι, ο Ιωαννίδης δεν ήταν κολλητής, φίλε. Εγώ θέλω
2: άλλο,
3: θέλω στυλ Ελκαμπή.
2: Ναι.
3: Ελαραμπή στα παλιά χρόνια.
2: Όμως, περίμενε λίγο. Ο Ιωαννίδης βέβαια. Δεν ήταν κολλητής. Στην καλή του χρονιά στον Παναθηναϊκό έβαλε 25 γκολ, πώς έβαλε. Δεν τα έριξε λίγα.
3: Έβαλε με κάποια πέναλτι και τα λοιπά. Με κάποια πέναλτι. Δεν είχε το εύκολο γκολ. Δεν το είχε το εύκολο.
2: Είναι, ναι, μαζί σου. Ο Μπέρκ για μένα ήταν ο καλύτερο επιθετικό πέρα τα τελευταία χρόνια του Μπάνκου.
3: Τελείωσα, μην το συζητάμε. Τέτοιο θέλω εγώ.
2: Αλλά είναι και ξέρει, πολλέ φορέ είναι και πώ παίζει και η ομάδα, φίλε.
3: Άμα η ομάδα είναι προβληματική. Να παίξει και Ευρώπη, να πούμε. Τώρα με αυτήν την Σιριβέλια, με το. Αφού του ξέρουμε, πάει
2: πάμε γρήγορα για να προχωρήσουμε μόνο.
3: Πώ κράτησε το Ζαρουρί αφού τον είδαμε πέρσι, να πούμε. Πώ το κράτησε αυτό το παίχτη, να πούμε.
2: Κάτσε
3: το
2: να πελίστρι.
3: Δεν το έχει πάλι... Δεν το έχει ο Πελίστρι.
2: Σου,
3: δεν
2: είπα,
3: το έχει,
2: και...
3: Δεν κάνει, ρε,
2: σου είπα και πάλι ότι δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφέ.
3: Εκεί κολλάγουν, να πούμε.
2: Ρε, λεφτά, άκουσε με λίγο. Σου είπα και πάλι ότι οι μεταγραφέ δεν έχουν τελειώσει. Περίμενε να δούμε.
3: Μακάρι να κάνει μια κίνηση ακόμα δύο καλέ, να ανέβουμε επίπεδο. Για να χτυπιάτε αλλιώ δεν τα βλέπω.
2: Να είσαι καλά, να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, χάρηκα που μιλήσαμε. Γεια.
2: Εγώ, και
1: να πούμε
2: εγώ,
1: την καλησπέρα στο Γιάννη από το Χολαργό, στο Βασίλη το φίλο τη ΣΑΕΚ από την Κυψέλη, που αλλά μηνύματα για Τσικάλκο, το Λευκό Ρώσο.
0: Ναι, εντάξει, γνωστή περίπτωση. Ναι. Αλλά ο Τσικάλκο υπήρξε από το σφαίρι και ήταν υπερεκτιμημένο στο μάνατζερ.
1: Ναι.
0: Ο Τόμα Ντέλα δεν υπήρχε, ήταν μαϊμουδιά του συστήματο. Χατρίκ που λέει εδώ ο φίλο, το είχε στο Χατρίκ. Το διαδικτυακό.
1: Είχα παίξει.
0: Και εγώ είχα
1: παίξει.
0: Και αυτό ήταν και εγώ εκείνε τι εποχέ. Και μάλιστα πρέπει ο φίλο εδώ που το στέλνει. Να δω τις κοινές παράσεις εκεί. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου. Πρέπει να πω καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα, μέσα
1: στη μισή
0: ώρα.
1: Κάποιοι μπορεί να ξυπνάνε τέτοια ώρα. Στον Παναγιώτη, τον αδερφό, που είναι τάξη τώρα Ολυμπιακός και Τσέλσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Και ο Βακουτσής, βεβαίως. Σε ένα μάνατζερ.
0: Ναι. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου. Ή βγάλει το hands-free.
4: Ναι. Θανάση από Αθήνα, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου,
2: Θανάση. Γεια σου, Θανάση, γεια σου.
4: Πρώτη φορά παίρνω. Καλή σεζόν να έχετε, παιδιά. Υγεία.
1: Γεια σου, καλά, ρε φίλε.
4: Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Το Διονύση κυρίως. Στο 6 αυτή τη στιγμή ποιοι υπολογίζονται για το 6.
2: Καμαρά. Τσιριβέγια. Κοντούρης.
4: Και ο Κοντούρης.
2: Mm. Και ο Λούζα 8 και 6.
4: Playmaker,
2: μπορεί να παίξει 6, αλλά ναι, playmaker, όχι κόφτης. Δηλαδή σαν τον Κοντούρη.
0: Okay. Όχι Σιμάω.
2: Όχι, όχι, άλλο πράγμα.
4: Και ο Κοντούρης οχταροφέρνει λίγο. Δηλαδή.
2: Εντάξει, 6.
4: Κουβαλάει και λίγο. Έχει κουβαλάει,
2: αλλά έχει δρόμο ακόμα για να το κάνει αυτό. Για μένα πιο πολύ 6.
4: Ωστόσο δεν έχει παίξει αν 6 ακόμα ο Κοντούρης. Ένα παιχνίδι έπαιξε.
2: Λες φέτος.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχει παίξει πολύ. Ναι.
4: Ωραία. Και στο 8 και είπε θα πάρουμε άλλο ένα χαφ.
2: Ένα χαφ, ναι.
4: Ο οποίος θα είναι ή ο Ουνάη.
2: Ή κάποιος άλλος.
4: Ή γιατί είναι οχτάρι ο Ουνάη.
2: Ναι, ή κάποιος
4: άλλος. Δεκάρι, ξέρω. Για έξι υπολογίζεται κάποιος.
2: Φίλε, δεν βλέπω
4: να πάρουμε άλλο εξάρι.
2: Δεν νομίζω.
4: Δηλαδή θα πορευτούμε με Τσιριβέγια, Καμαρά και Κοντούρη.
2: Ναι, και Λούζα. Θεωρεί ο προπονητής ότι μπορεί και ο Λούζα να κατέβει και να παίξει εκεί. Γιατί το ξαναλέω. Ανεξάρτητα με το τι άποψη έχει ο καθένας. Δηλαδή, για παράδειγμα, για μένα, ένας παίκτης τύπου Μαξίμοβιτς, με τα χαρακτηριστικά του λέω, λείπει από τον Παναθηναϊκό.
4: Δεν υπάρχει.
2: Ο προπονητής όμως, έχει άλλη άποψη. Ο προπονητής θέλει. Πώς είναι ο Νίκολης, ο Νίκολης παίζει με εξάρια. Όχι.
0: Πολλοί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
2: το κάνουν. Θυμηθείτε πέρυσι η κουβέντα που γινόταν το καλοκαίρι, γιατί κόπηκε ο Γιόνσον στην ΑΕΚ. Βέβαια, θα μου πει κάποιος άλλος, είχε τον Πινέδα. Αλλά είναι κάποιοι προπονητές που θέλουν κλασικό εξάρι. Βλέπε με τη Λίμπαρ θέλει τον Έσε.
1: Εντάξει, δεν το λες όμως και εξαρι.
2: Μπορεί να κατεβάσει μπαλά. Δεν λέω δεν κατεβάζει μπαλά.
4: Ο Πινέδα τώρα συγκρίνεται με τον Πέρες.
2: Μισό, μην μπερδευόμαστε. Δεν υπάρχουν πλέον εξάρια. Μάλλον δεν μπορεί να είσαι πλέον εξάρι που να μην κουβαλάει λίγο μπάλα. Αυτά πριν 20 χρόνια. Αλλά κατάλαβες τον να πω. Ο Κόφτης. Ο Νίκολης, ο Νίστρου φαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, ότι. Θέλει άλλου τύπου χαφ. Θέλει να έχεις την μπάλα εσύ και να μπορείς να την κυκλοφορήσεις. Θα του βγει, θα το δούμε.
4: Ναι, για να έχεις την μπάλα εσύ πρέπει να την πάρεις όμως.
2: Σωστά.
4: Οπότε χρειάζεται και να εξάρει ή να κόβει.
2: Ναι, δεν σου είπε ρε παιδί μου τώρα να μην κόβουν καθόλου. Δεν είπα εγώ. Το κύριο χαρακτηριστικό που θέλει ο Νίστρουπ, από ό,τι φαίνεται, αυτό καταλαβαίνω εγώ, από τους χαφ του, δεν σου είπα να μην κόβουν, είναι να μπορούν να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια για να δημιουργήσεις εσύ.
4: Okay. Δεν θέλω να προσωποποιήσω την αμυντική λειτουργία τώρα, αλλά πες μου, φίλε, λίγο. Πόσα άτομα είναι στο πάγκο που έχουν. Που κοιτάνε το γήπεδο, τέλος πάντων.
2: Τι είναι.
4: Και πέρα από τον Ίστρου, το επιτελείο που είναι.
2: Όχι, το του. Όλο το
4: έχουν τάμπλετ.
5: Έχουν,
6: έχουν GPS.
5: Βεβαίως.
6: Βλέπουν βίντεο μετά το παιχνίδι.
5: Βεβαίως.
6: Από όλα αυτά λοιπόν τα ραντάρ, τα μάτια, τα τεχνολογία.
5: Ναι.
6: Θέλω να μου πούνε ότι ο Καμαρά.
5: Ναι.
6: Στα προκριματικά.
5: Ναι.
6: Ήταν βασικός και αναντικατάστατος.
5: Ο Καμαρά στα προκριματικά, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο παιχνίδι, δεν ήταν καλός. Στο τελευταίο ήταν καλός.
6: Διονύση, έχω στα χρόνια να δω παίχτη.
5: Μπορεί
6: σε αυτό το επίπεδο. Έχω χρόνια να δω παίχτη σε αυτό το επίπεδο. Να κοιτάει μπάλα και να μην και από πίσω στην πλάτη του να γίνεται παρέλαση.
5: Ναι.
6: Με τέτοιο εξάρι λοιπόν, εάν μου λες ότι δεν υπολογίζεται, δεν προβλέπεται τέλος πάντων να πάρει κόφτη, θα έχουμε πρόβλημα.
5: Ναι.
6: Δεν το προσωποποιώ.
5: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι
6: μια λειτουργία ολόκληρης της ομάδος.
5: Εγώ η άποψή μου είναι ότι θέλει ένα παίκτη στο 6-8. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Εγώ το έχω πει καιρό.
6: Δεν γίνεται όλοι οι προπονητές να βλέπουν τον Ταμπόρδα, ας πούμε, π.χ. ότι χωλαίνει, ξέρω εγώ, στο ταχυδυναμικό κομμάτι του. Και να τον αφήνουν πάγκο. Και όποτε μπαίνει μέσα, είναι ο μοναδικός, θεωρώ, που έχει αντίληψη του γηπέδου ασχέτως των ικανοτήτων που μπορεί να φτάσει. Τρέχει. Το βλέπουν όλοι και δεν βλέπουν τον Καμαρά, δηλαδή τόσα ζευγάρια μάτια και τεχνολογία και όλα αυτά και τα βίντεο που θα δουν μετά. Και δεν βλέπουν πώς κινεί το Καμαρά. Αυτά, να μην σας κουράζω άλλο.
5: Έγινε, έγινε.
7: Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
7: Πάμε παρακάτω. Α, όχι, θέλεις διάλειμμα, χάρη. Μικρό διαφημιστικό.

0: λίγο να ηρεμήσουμε. Μην μου στέλνετε flight radar και μου στέλνετε πτήσεις ότι είναι μέσα ουναή και έρχεται. Δηλαδή κάπου λίγο περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Υπομονή. Τι έγινε.
1: Μαζί κάτι είμαστε. Τι θα έγινε αυτό.
0: Και μαζί και μόνοι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα.
2: Γίνεται.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Βασίλης από Πειραιά.
1: Γεια σας, Βασίλη. Γεια σας, Βασίλη.
3: Θα ήθελα να πω καλή αρχή στην εκπομπή. Πήρα πιο πολύ γι' αυτό παρά για να πω τα δικά μας, τα γάβρικα Ηρακλή. Mm-hmm. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Να ξέρετε ότι σας ακούμε και στους μπεταράδες.
1: Να είστε καλά.
3: Και νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι όφελος δικό σας, γιατί αυτό το πράγμα βράδυ πρωί δεν γινόταν δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, έτσι.
1: Τέταρτη, τι άφησε.
3: Στους μπεταράδες ήσασταν μία σεζόν, δεν ήσασταν.
1: Ήτανε
3: δύο. Ήτανε δεύτερη
1: σεζόν. Τώρα είναι τέταρτη χρονιά.
3: Απίστευτο, πώς περνάει ο καιρός.
2: Είδες, άμα είσαι καλή παρέα.
3: Απίστευτο, αλήθεια απίστευτο. Εγώ θα ήθελα να βγάλω από την αγωνιστική δράση λίγο και να σας πάω λίγο σε ένα ερώτημα που μου ήρθε έτσι βλέποντας κάποια παλιά βιντεάκια χθες πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού. Επειδή τυχαίνει και είμαι από τους τυχερούς που πηγαίνουν στο γήπεδο συνέχεια και έχουμε διαρκείας κτλ. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο αντίπαλος παίχτης ελληνικής ομάδας που σας έκανε να πείτε όπα.
0: Μήπως σε ευρωπαϊκά μάτς.
3: Όχι, ελληνικής ομάδας αντιπάλου. Γι' αυτό το τονίζω, όχι ευρωπαϊκό μάτς.
2: Ωραία, να σου πω εγώ που είμαι λίγο πιο παλιός και τον έχω προλάβει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Από αντίπαλο, δηλαδή από Ολυμπιακό, όπως έπαιζε και πέσει.
2: Δεν ήθελες ποτέ το χρησιμοποιήσεις.
0: Στην Ελλάδα.
2: Ναι, δεν ήθελες ποτέ το
0: χρησιμοποιήσεις.
2: Εγώ ναι, τον έχω δει. Ζωντανά.
0: Σοβαρά.
2: Μάλιστα, με έπαιρνε ο πατέρας μου όπου έπαιζε Αθήνα ο Ερακλής. Πηγαίναμε κάθε Κυριακή εκεί.
1: Είχε γίνει και ένα φιλικό στο Καρασκάκι και ο Ολυμπιακός Ηρακλής όταν είχε σταματήσει ο Χατζηπανηγής και ξανεπέστρεψε στη δράση.
2: Εγώ το θυμάμαι κανονικά, σου λέω.
1: Καλοκαιριάτικο.
2: Όπου έπαιζε ο Ηρακλής.
1: Είχαμε πάρει ένα Κύπριο center back του Χριστοδούλου.
0: Ωραία, ναι. Χατζηπανηγή λες εσύ. Εσύ τι λες.
1: Εντάξει, εγώ θα σε πάω πιο πρόσφατα. Όχι, ας πάμε, να πάμε από πολλές ομάδες, παιδί μου.
3: Έναν που το σωστήριξε.
1: Okay, και καλά που τον
0: είδες, άντε να τελειώνουμε με αυτόν, ρε παιδί μου.
3: Ναι, αυτό το είχα πει.
1: Αυτό το είχα πει στα οπαδικά μου, στα σκληρά οπαδικά μου χρόνια πιτσιρικάς. Με Βαζέχα που έλεγε ότι θα ανανεώσει, θα ανανεώσει, θα ανανεώσει. Και να λέω, δεν τελειώνει ποτέ. Εγώ
0: θα
1: σου
0: πω. Τζόρζεβιτς.
2: Και εγώ είμαι σίγουρος. Και για τον Βαζέχα και για τον Τζόρζεβιτς.
1: Απλά εγώ νόμιζα ότι έλεγε για παίχτες που μου κάνανε εντύπωση από τις άλλες ομάδες. Σίγουρα ήταν ο Σκόκο. Σκόκο τα παιχτάρα.
0: Α, όχι ρε.
2: Άλλο, άλλο.
0: Να φοβόσουν.
1: Που να έλεγα
3: ναι,
1: να τελειώσει.
3: Να φοβόσουν.
0: Στον Μπέκ,
1: ναι, εγώ έλεγα τότε είναι το ότι. Γιατί όταν είχε φτάσει 34, έλεγα πόσο θα παίξει ακόμα.
0: Και έπαιξε μέχρι 40.
3: Εγώ, παιδιά, θυμάμαι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι είναι πιο πρόσφατο ο δικό μου, εννοείται από του δικού σα. Θυμάμαι ένα παιχνίδι που έρχεται ο Παναθηναϊκός επί πολυδιοκτησία κτλ. Και έρχεται ένα φιλέτο.
0: Να μα βάλει φωτιά από πολυδιοκτησία.
1: Να μα βάλει φωτιά. Όχι, μην τη λε τέτοια και αρχίσουμε το.
3: Συγγνώμη, κύριε
0: Διευθυντή. Έλα.
3: Λοιπόν, που έχει έρθει ένας λέτο δαιμονισμένος
0: στο Καραϊσκάκι, ναι. Άστο, κύριο Ντέρμπι, μην το θυμόμαστε.
1: Πεχτάρο λέτο.
3: Έκανε εκεί πέρα από εκείνη την πλευρά, έκανε ό,τι ήθελε.
1: Και ο λέτο και στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό που είχε μπει αλλαγή.
0: Πεχτάρα, ρε.
1: Ναι. Είχε μπει αλλαγή.
3: Ήταν ο καημένος ο Λεονάρντο από εκεί. Ήταν ο καημένος ο Λεονάρντο από εκεί.
1: Εντάξει, ήταν
3: τον έκανε τον Λεονάρντο, μιλάμε, όπου τον έβρισκε. Λέω Παναγία μου σήμερα.
0: Εντάξει,
3: Παναγία
0: μου. Ήταν τώρα, δεν ήταν και εύκολο να το αντιμετωπίσει.
1: Και τη χρονιά που ήρθε στον Ολυμπιακό.
0: Ο Λέτο πέρα από τεχνική. Που είχε τεχνική.
3: Λέω Παναγία μου σήμερα.
0: Εντάξει, δεν ήταν και εύκολο να το αντιμετωπίσει.
1: Και τη χρονιά που ήρθε στον Ολυμπιακό.
0: Ο Λέτο πέρα από

0: τον άρπαξε εντός αγωγικών Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε το Λέτο. Ήθελε να κάνει μια ρελάνση στο
1: Παναθηναϊκός. Γιατί δεν έβγαινε οικονομικά ή καθαρά και μόνο επικοινωνιακά.
0: Ήθελε να κάνει ρελάνση. Ότι α, μου πήρατε τον παίκτη, να κάνετε εδώ μια ρελάνση.
1: Δηλαδή ήταν επικοινωνιακή μεταγραφή.
0: Και αγωνιστική αλλά και επικοινωνιακή. Να, δηλαδή να πάρω ένα παίκτη να ζεστάω τον κόσμο.
1: Εγώ νομίζω πως ήρθε και έδεσε το γλυκό τότε με τον Λέτο, γιατί έφυγε όπως έφυγε από εμάς. Και σου λέει τώρα εδώ πέρα που σας βρήκα και βρήκε τον καημένο τον Λεωνάρντο και τον έκανε Παναγία βοήθεια. Λοιπόν, ναι, φοβερές στιγμές.
2: Και πρέπει να είχε μπει αλλαγή, αδερφέ, στο 73 ο Λέτο, σε εκείνο το μάτς.
1: Ναι. Ήταν απίστευτο.
2: Ήταν τότε που κάναμε τα φιλικά, τα υπέρβα τζενεράλε.
0: Ναι. Να είσαι καλά.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Καλή αρχή στην εκπομπή σας και πάλι και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Χαρά.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Εύχομαι καλή εκπομπή, καλή συνέχεια στην εκπομπή τη Βραδινή. Να πηγαίνετε πάρα πολύ ωραία. Και έχω να κάνω μία επισήμανση ότι εύκολα γραμμή τώρα δεν πιάνουμε, διότι όλη η Ανατολική Μακεδονία, τα παράλια της, τα χωριά του Βίου Παγκαίου παίρνουν τηλέφωνα για τον Χοροφύμιο.
0: Μα, όχι τόσο.
2: Κύριε Γιώργος εσείς είστε.
3: Έχει γίνει χαμός, δεν ξέρω. Λοιπόν, Αιγυπτό είναι τόσο δημοκρατική και απάνω. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο που να πειράζει. Λοιπόν, κάτι άλλο και κλείνω. Είναι αφήστε τον Ίστρο που να κάνει τη δουλειά του. Οι μετάχρησαν προφήτες δεν χρειάζονται. Αν σου κάνει δουλειά κάτι κλπ. Και να μην ξεχνάμε ότι όλοι οι παίχτες όταν φεύγουν από ένα εργασιακό περιβάλλον και έρχονται στο Παναθηναϊκό, δεν σημαίνει ότι μπορούν να είναι στο ίδιο, δηλαδή καλή όπως ήταν. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Ναι.
3: Να πάρω όλα καλά και να πάρουμε για τον Ουναΐ που τόσο πολύ πλέον επιδείχνω. Και από εκεί και πέρα να πηγαίνουν όλα καλά και να βλέπουμε καλό θέα από την ομάδα μας. Καλό
0: υπόλοιπο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Διάλειμμα έχουμε σε λιγάκι.
4: Έχουμε ένα ακόμα. Εκτός να έχεις κάτι να
0: πεις. Όχι, λέω.
2: Δημοσιογράφος από την Κολομβία έγραψε τώρα ότι υπάρχει συμφωνία της Νότιχα με τον Πουέρτα. Το κρατάμε.
4: Το κρατάμε κι αυτό.
0: Και να δοθεί στον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Να ακολουθήσει την ανάποδη διαδρομή από αυτή που ήταν να κάνει την Παρασκευή. Ή την Πέμπτη, την Παρασκευή τότε. Την Πέμπτη. Την προηγούμενη Πέμπτη.
4: Λοιπόν, να πω κάτι χρηστικό ότι η Καλαμάτα εξασφάλισε εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο στο κύπελο. Οπότε όσοι το ψήνατε, τρέξτε να προλάβετε, γιατί φαντάζομαι δεν έχει πάρει και πολλά.
2: Με επηρεάζεται ένα φίλο που μου λέει: εσύ ερχόσασταν καμιά φορά στο Άκα, γιατί μένω με ένα δισαραβάκ. Όχι, μια φορά με είχε πάρει ο πατέρα ενό φίλου μου.
0: Ναι.
2: Παραμακοποιό ήταν ο άνθρωπο. Και για να παίζει, έπαιζε Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι, με είχε πάρει όλα τα άλλα τα παιδιά που μου στέκει στην γειτονιά και έχω πάει και έχω δει ένα Παναθηναϊκό Απόλλων στο Άκα 2-2.
0: Ήσουν αγιογουρλής.
2: 2-2 και πρέπει να ήταν την ίδια. Την ίδια ώρα. Όχι. Τικουμέ ήμουνα. Παιδάκι μου. Τικουμέ ήμουνα. Ήμουνα φαντάρος με Βασιλεράρ. Και. Με τον Τικουμέ είστε μεγάλη ιστορία.
0: Μετά 0-2.
4: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ήταν Παναθηναϊκός Απόλλων 2-2. Και πρέπει να ήταν. Ήταν πρεμιέρα του Τέταρη στο Καραϊσκάκι. Πρεμιέρα ήταν, γιατί ήταν Ολυμπιακός Καστοριά, ένα 0 με κεφαλιά Καραταΐδη. Και υπήρχαν, ξέρεις, συνθήματα κατά της διοίκησης. Μου είχε κάνει τύπος πιτσιρικάς τότε.
0: Ναι.
4: Από τότε έτρεξε πολύ νερό.
2: Ναι.
4: Πάμε για να προλάβω, φίλος, γιατί δεν έχουμε και δελτία, έχει δύο λεπτάκια. Παρακαλώ.
2: Εντάξει, τον φάγα.
4: Χαίρετε.
1: Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα. Ναι, έλα, Κώστα, εσύ είσαι.
1: Τόση ώρα που περιμένω, ναι, ο Κώστα που μιμητώ είμαι, τέλος πάντων το χάλασε. Τόση ώρα περίμενα να κάνω τη φάρσα, τέλος πάντων ήθελα να κάνω το γνωστό, που να λέει, τέλος πάντων το κάνω στα γρήγορα, λέω, γεια σας. Είπατε ότι θέλετε να φέρετε τον Μπαμ, που έκανε τη δέσμο, που πήγε και είπε ότι για τον τέλειο ήθελα να κάνω την εκπομπή, αλλά τέλος πάντων μου το χαλάσατε τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Τέλος πάντων βγήκα στο τελείωμα,
0: δεν πειράζει.
1: Καλή παιδιά, καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Χρειάζεστε σε αυτή την ώρα. Ωραία ήταν και τα μπαμ και τα μπούμ, αλλά πιστεύω ότι μια αλλαγή τη χρειαζότανε. Είναι πολύ καλό. Ελπίζω να έρθει όποιος θέλει να έρθει, αλλά να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, είτε λέγεται Ουναΐ, είτε λέγεται οτιδήποτε οχτάρι. Συμφωνώ με τον Καμαρά, γιατί βλέπω, έχω διαρκές και βλέπω μέσα θέλει κάποιον ή στήριγμα δίπλα του ή κάτι άλλο συμβαίνει με αυτό

0: το παιδί είναι πολύ δαντελένιος για αυτό που ζητάμε να κάνει εκεί πέρα σε αυτό το σημείο. Συμφωνείς, Διονύση?
1: Για ποιον, για τον Καμαρά, λες?
2: Ναι, τι είναι δαντελένιος. Ναι, ναι, ναι.
1: Είπαμε, ο Καμαρά μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι βαρύς. Εγώ θέλω λίγο να τον περιμένω.
0: Δαντελένιο, εγώ θα τον έλεγα.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: δαντελένιος.
0: Δίνει,
1: βαρύς,
0: πολύ,
1: βαρύς,
0: δίνει
1: βαρύς.
0: Πολύ γρήγορα την μπάλα.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά τη δίνει και λανθασμένα. Εγώ αυτά έχω παρατηρήσει μέσα στο γήπεδο, ας πούμε. Ναι. Και ποτέ, μα ποτέ για κάποιο λόγο δεν μου δένει το γλυκό με το τζιριβέ για μαζί αυτοί οι δύο.
1: Εγώ πιστεύω ότι θέλει δίπλα του κάποιον πιο aggressive.
2: Να σε καλά.
0: Αυτό, μπράβο, σωστό, μπράβο.
2: Δεν θα το ξαναδούμε νομίζω αυτό το δίδυμο.
1: Θα δούμε, τι να σου.
0: Πιστεύεις ο Κάγκουα θα παίζει καλύτερα μαζί του?
1: Κάγκουα.
0: Πώς θα κοιτάξω το καινούργιο που πήραμε?
1: Μπορεί.
0: Πιστεύω ότι θα παίζει καλύτερα λίγο.
1: Είναι άλλο άλλο
0: τύπο.
2: Σήμερα δεν μπορεί να τον βάλει.
0: Θα παίξει, θα ακούσει τίποτα.
1: Ο τον Κάγκουα μπορεί να τον βάλει. Να σε καλά, να πάμε διάλειμμα.
2: Καμαρά τσιβίρι τη Ριβέγγια.
1: Να πάμε. Πάλι
2: καμαρά τσιβίρι. Κάτσε, συγγνώμη. Και δεν πάλι καμαρά τσιβίρι ήθελε. Πάμε.
3: Όχι για σένα που είπε ότι θα το ξαναδούμε και λέω και να το δει σε δύο ώρες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλη. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
6: Μιχάλης Τσόχος.
5: Αλλά αυτό.
7: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
8: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο
9: Πανετολικός
8: πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
5: Δεν είναι λίγο πιο τρελό.
10: Τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
5: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
10: Έτσι, ναι.
5: 1900, κιόλας δε.
6: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ Κόζιτ!
5: Είπε.
6: Κόζιτ! Σώζει τον Ολυμπιακό!
10: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
5: Τι λέει, ρε φίλε!
10: Και πλασταριστά.
5: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
11: Αχώ, Νικόλα.
5: Τι γίνεις, τι κάνεις.
12: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
5: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει.
12: Βράζει Χριστίνα.
5: Το βράζει. Το βράδυ,
13: λοιπόν,
5: έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα.
13: Πόπο, χαμός, μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία 2195-79-283-4-5. Τηλέφωνα επικοινωνίας, ένα 20 λεπτάκι περίπου ακόμη μαζί. Έχουμε γραμμούλες.
1: Πάμε.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Εσύ.
1: Ο Μέριλαντ.
3: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλώς τον.
3: Πώς πάμε.
1: Εσύ τι γίνεσαι.
3: Ρωτήσω και το... Μια χαρά και το, με... και το Παύλο. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Παύλο.
0: Σταύρος. Όχι Παύλο.
3: Σταύρος.
1: Ωραίο το Παύλο. Στο γνώμα του πατέρα μου. Λαμπά.
3: Αν ξέρετε, παιδιά, για το... Για τον άλλον Έλληνα που παίζει στην Brighton.
2: Το Τζίμα.
3: Είναι ακόμα τραυματίας.
2: Ναι, ναι.
3: Που πήσε στο πάω.
2: Ναι, ναι.
3: Ακόμα δεν έχει απόψη. Γιατί είδα λίγο χθες που παίξε με τη... Που παίξε η Brighton. Τον Κοστούλα τον είδα. Τον ξεκίνησα. Αλλά το άλλο το παιδί δεν το είδα στον πάγκο.
2: Είναι ακόμα τραυματίας από ό,τι ξέρω. Κάτσε να το τσεκάρω κιόλας. Αλλά,
3: ναι, γιατί και αυτός είναι πολύ καλός παίκτης το παιδί. Και πάρει και ένα σοβαρό. Σαν τον Κωνσταντέι. Υπάρχει μεγάλη ζημιά και αυτό το παιδί.
2: Ναι, ναι, ρίξει γεια του και αυτός, παίζει το Δεκέμβριο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τώρα πότε θα επιστρέψει.
3: Το άλλο θέλω να πω είναι, παιδιά, για τον...
2: Έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, να ξέρεις, απλά ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμος.
3: Ακόμα δεν είναι έτοιμος, εντάξει, γιατί και αυτός είναι μεγάλο ταλέντο του παιδιά αυτό. Το μπάσκετ, παιδιά, πάει από τον κακό στο χειρότερο, ούτε παίχτες βγάζουμε πια, ούτε... Δηλαδή, είδε σχέδια απογοήτευση η εθνική μας τον μπάσκετ. Δεν βγαίνουν πλέον Έλληνες παίχτες.
0: Σκούρα τα πράγματα.
3: Δεν βγαίνουν. Δηλαδή ακούμε τις μεγάλες ομάδες, ούτε προωθούν Έλληνες, δηλαδή, σαν... ήταν πολύ εύκολος όμιλος. Με την Ισπανία, εδώ τις καλές εποχές δεν την κερδίσαμε, τώρα θα την κερδίσουμε. Μακάρι δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω. Άμα χάνεις από Πορτογαλία, ξέρω εγώ, και από Ουκρανία που είναι, δεν υπάρχουν, ας πούμε, στο μπασκετικό χάρτη, είναι, τα πράγματα είναι ανησυχητικά. Δεν ξέρω να συμφωνείτε.
1: Εντάξει, απλά... Υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια φρουνιά στις ηλικίες των 16 ετών που είναι πολύ καλή. Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
2: Έχει, βέβαια, πρέπει και αυτοί μετά να πάρουν και ευθύνες, να πάρουν και παιχνίδια πάνω τους. Διότι αν πηγαίνουν απλά σε μεγάλες ομάδες για να συμπληρώνουν το ρόστερ, δεν θα έχουν παραστάσεις. Να, και τώρα που είναι δύσκολα τα πράγματα, προσωπικότητες δεν υπάρχουν να βγουν μπροστά.
3: Δυστυχώς δεν βγαίνουν. Και θα ήθελα να μιλήσω και λίγο για το Παναθηναϊκό με τον Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
3: Διονύση, με το βοτανικό πώς πάει,
0: με το
3: χρόνο θα είναι η ομάδα μέσα,
0: ο βοτανικό.
3: Το βοτανικό.
0: Ναι. Το πλάνο είναι για 27, εγώ πιστεύω εκεί φθινόπωρο.
3: Φθινόπωρο.
0: Εκεί το βλέπω, ναι.
3: Θα μπει. Όταν ζηλώ, δηλαδή μπορεί να έχει αρχίσει, ας πούμε, δηλαδή θα έχει αρχίσει σε ζώρια ευρωπαϊκά.
0: Είναι ελληνικά, πιθανό, είναι πιθανό. Κάτσε να περιμένουμε, γιατί ο στόχος είναι για άνοιξη, το βλέπω για φθινόπωρο, αλλά να περιμένουμε. Τώρα να σου πω κάτι, φίλε. Από τη στιγμή που έχει μπει το νερό στα βλάκι, τι ένα μήνα πίσω, τι ένα μήνα μετά, μικρό το κακό για μένα, κατάλαβες.
3: Ναι, καλά, σωστά, αλλά θα μπει όμως η ομάδα αμέσως ή θα περιμένει, ξέρω, θα μπει η ομάδα αμέσως.
0: Άμα είναι, όταν είναι έτοιμο θα μπει. Όταν είναι έτοιμο θα μπει, αν είναι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα μπει τότε.
3: Γιατί
0: θυμίζω ότι για τον ερασιτέχνη, γιατί είναι και ο ερασιτέχνης, θα θυμίσω έτσι, για τον ερασιτέχνη η σύμβαση είναι μέχρι 39 ότι πρέπει να παραδοθεί το 27.
3: Ναι. Θα δούμε. Μακάρι να μπει η ομάδα, θα είναι μεγάλο όπλο. Και ένα τελευταίο, νομίζω ότι το Ολυμπιακός θα το θέλει στο ΆΚΑ το πρόβλημα, γιατί και αυτοί θα κάνουν το Παρεσέγγιο, θα κάνουν.
0: Ναι, όταν πάει.
1: Όταν θα πάει, θα πάει στο ΆΚΑ.
0: Θα πάει στο ΆΚΑ, ναι.
1: Α, ο Παναθηναϊκός θα το έχει
3: τελειώσει. Δεν έχει μπει ο
1: Ολυμπιακός. Αυτός είναι ο στόχος.
3: Ο στόχος, μάλιστα. Χάρηκα πολύ που τα πάμε, παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Επόμενος φίλος.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου.
4: Καλή σεζόν σε όλους.
0: Να είμαστε καλά, καλή σεζόν.
4: Καλή δύναμη. Με υγεία, με όλα αυτά που βλέπετε και ακούτε, ειδικά εσείς όλοι εκεί. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο. Τι έχετε να πείτε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό?
2: Δηλαδή... Λύστε το ραδιοφωνό σας αρχικά.
0: Ναι.
4: Γιατί... Πώς τον βλέπετε?
2: Γεμάτο.
4: Μόλις τις μεταγραφές με τον προπονητή αυτόν, πού θα πάει?
0: Πού θα πάει θα το δούμε, Αλλά φίλε, τώρα εγώ δεν μπορώ να είμαι για αντικειμενικό, το έχω πει για τον Ομπράντοβιτς, γιατί για μένα είναι ο νούμερο ένα. Το τι θα κάνει μια ομάδα θα το δούμε, γιατί δεν παίζει μόνος του. Εγώ, να σου είμαι ειλικρινής, περιμένω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία τη νέα σεζόν για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
4: Πιστεύεις ότι θα είναι καλύτερος από πέρσι?
0: Ναι, πιστεύω θα είναι καλύτερος.
4: Δηλαδή θα δέσει όλο αυτό το κομμάτι με όλους αυτούς τους αστέρες.
0: Γιατί να μην δέσει. Τον Ντομπράδοβιτς έχεις προπονητή, λες να μην ξέρει να το δένει. Τώρα τι θα κάνει, αν θα πάρει ευρωπαϊκό, αν θα πάει Final Four, αν θα... αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
4: Και κάτι ακόμη.
0: Ναι.
4: Για τις μεταγραφές που γίνονται τώρα.
0: Mm-hmm.
4: Ποια είναι η άποψή σου.
0: Για πού λες τώρα.
4: Για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού.
4: Ναι.
0: Είπα και προηγουμένως θέλω να, τελειώσουν οι μεταγραφές και να κάνουμε έναν απολογισμό. Εγώ θεωρώ ότι
4: βαθιά μέσα
0: πρέπει δηλαδή να πάρει χάφο Παναθηναϊκός και εγώ θα έπαιρνα και εξτρέμ. Όχι τόσο στόπερ. Αλλά η δική μου άποψη
4: αυτή. Πιστεύεις ότι θα έρθει ο Ναΐ.
0: Αν πιστεύω, τι πάει να πει αν πιστεύω. Εδώ περιμένουμε σήμερα αύριο τις εξελίξεις. Δεν μπορώ να σου το πω τώρα τέτοια ώρα αν πιστεύω. Ξέρω ότι γίνεται προσπάθεια, σοβαρή.
4: Okay.
0: Κάτσε να δούμε.
4: Εντάξει παιδιά. Αυτό ήθελα. Καλή καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, να απαντήσω σε ένα φίλο που μου λέει ότι είδε μάλλον με καλαμαριά. Όχι, το βρήκα το μάτς. Είναι 1988-89 σεζόν.
0: Mm.
1: Παναθηναϊκός Απόλλων 2-2.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν Πανιώνιος Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, όχι Καστοριά Ολυμπιακός. Πανιώνιος Ολυμπιακός με γηπεδούχο τον Πανιώνιο 0-1 με γκολ του Καραταϊδη.
0: Okay.
1: Την ίδια μέρα. Πέμπτη Αγωνιστή.
2: Τελικά ποιο έβαλε τα γκολ.
1: Τώρα δεν φαίνεται το.
2: Για αρχή έβρεγε στο μάτς.
1: Ο Χριστοδούλου και Βλάχος.
2: Ναι.
0: Ο Λουίς.
1: Ναι, Παντελίδης και Γιούρισιτς.
2: Το Γιούρισιτς το θυμάμαι από τα χαρτάκια.
0: Μάλιστα.
1: 13.000 εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
5: Ναι, παιδιά, εγώ είμαι.
2: Ναι.
5: Έλα ρε μαγκές,
1: είμαι ο
5: Παναθηναϊκός από Πειραιά.
1: Καλώς ο Γιώργη.
5: Καλά είστε, καλό μεσημέρι. Καλώς καλή αρχή.
0: Να είσαι καλά.
5: Τι κάνετε, καλά είστε, γεια σας Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλά Γιώργο, εσύ.
5: Αρχικά για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω.
0: Ναι.
5: Ρε Διονύση, είσαι από τους λίγους που εγώ συμφωνώ πολύ μαζί σου. Και γιατί έχω δει όλα τα παιχνίδια να ξέρεις, και από το γήπεδο και από τηλεόραση. Συμφωνώ πολύ μαζί σου σε πολλά πράγματα. Ήσουν από τους λίγους δημοσιογράφους που δεν κατακρίναν τον κόσμο Παναθηναϊκού για την κρίνια που υπάρχει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι δημοσιογράφοι Παναθηναϊκού κατακρίνουν τόσο πολύ τον κόσμο για την κρίνια.
0: Ποιος μπορεί να κατακρίνει τον κόσμο.
5: Καλά, εντάξει, κατακρίνουνε. Και θέλω να πω κάτι, και μετά σου πω για το ρόστερ. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είναι το 1%, γιατί εμείς στηρίζουμε. Και είδα και φάνηκε αυτό από το γήπεδο ότι στηρίζει. Έτσι, γιατί το γήπεδο μιλάει. Για μένα δεν είναι ούτε τα τηλέφωνα που παίρνουμε εμείς, ούτε τα Instagram και το τέτοιο.
0: Mm.
5: Το γήπεδο είναι, αλλά είτε και στο γήπεδο και στα δύο παιχνίδια και στα δύο μέσα.
0: Ναι.
5: Υπήρχε γιούχα.
0: Βεβαίως.
5: Γιούχα δεν υπήρχε γιατί δεν γουστάρουμε. Υπήρχε γιατί...
0: Για μένα η σωστή αντιμετώπιση ήτανε... είναι.
5: Πες.
0: Την ώρα
5: αυτό
0: του μάτς.
5: Ότι
0: την
5: στο
0: ώρα
5: τέλος,
0: του μάτς.
5: Ναι.
0: Είσαι εκεί και στηρίζεις και μετά αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
5: Άμπρα, αναλόγως... συμφωνώ απόλυτα, Νιόνιο μου, συμφωνώ απόλυτα. Απλά δεν μπορώ εγώ ότι. Επειδή σε ακούω και στο Παναγιώτη 24, δεν θέλω να πω κάτι άλλο για τα άλλα τα παιδιά. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή η κριτική ότι είναι το 1% του Παναγιώτη που γκρινιάζει δεν είναι το 1%. Είναι πολύ.
0: Όχι, δεν
5: λάθος
0: είναι.
5: Η γκρινιά.
0: Το 1% μπορεί να είναι υπερβολές.
5: Υπερβολές δεν είναι. Κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ δεν συμφωνώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές υπερβολές. Ότι θα τους βγάλουμε όλους άλλους. Ναι, εντάξει.
0: Όχι, οι υπερβολές είναι στο ένα και στο άλλο.
5: Ναι. Αλλά. Δόξα τω Θεώ, κάτι με τα ματάκια μας βλέπουν πέντε πράγματα και τώρα αυτά θέλω να αναλύσουμε.
0: Ναι.
5: Εσύ τι είδα, εγώ για να πεις αν έχω άδικο μπορεί να μην το βλέπω σωστά. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια αδερφέ, ξέρεις τι είδα. Ότι ο καλύτερος παίκτης με διαφορά ήταν ο Ντεφράι. Για μένα, ναι. Πώς το βλέπω εγώ το ποδοσφαίρο, ότι ναι. Χωρίς Ντεφράι πίσω δεν ξέρω αν θα περνάγαμε. Ήτανε σε όλα ηγετικός, κατέβαζε την μπάλα, έκοβε φάσεις, έκανε τα πάντα. Πολύ καλός ο Βαντρόγκελεν. Στο θέμα ότι είχε αυτό που είχε χρόνια ο Παναθηναϊκός, ένα στόπερ.
0: Εντάσεις.
5: Όχι μόνο εντάξει, ένα στόπερ να πηγαίνει
0: σκληρά,
5: με
0: υγεία. Μπάλα
5: μπάλα δεν ξέρει. Μπάλα δεν ξέρει, αλλά δεν με νοιάζει εμένα προσωπικά.
0: Είναι ο στόπερος σκληρός.
5: Α, μπράβο. Θα πάει με. Δηλαδή, δεν ξέρει την μπάλα που ήξερε ο Μολέδο, ο οποίος για μένα είναι από τους καλύτερους στόπερ που έπρεπε. Απλά δεν δώσανε
0: ευκαιρία. Ο Μολέδο είχε όλο το πακέτο. Ρε.
5: Απλά ρε φιλέ, είναι θα πάει με χίλια ή μπάλα ή αυτός. Εγώ τον γουστάρω πάρα πολύ. Για μένα, μεγάλο πρόβλημα, ρε φιλό Καμάρα. Μεγάλο πρόβλημα και θα πω. Γιατί είπατε ότι, η άποψή μου είναι αυτή, είπατε ότι ήταν καλός το παιχνίδι με τέτοια. Για μένα δεν είναι καθόλου καλός.
0: Μαρκάρι,
5: συγγνώμη που θα το πω. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο.
0: Όπως το είδα εγώ.
5: Ναι, να σου εξηγήσω γιατί, για μένα τι το λέω εγώ. Είναι εξάρι. Ρε φίλε, να πάρει την μπάλα και να δώσει δύο πάσεις δίπλα του, το κάνω και εγώ, συγγνώμη κιόλας. Ρε φίλε, μαρκάρι με τα μάτια, το λέω ειλικρινά, μαρκάρι με τα μάτια. Δεν έχει κόψει.
0: Τα προηγούμενα μάτια ήταν προβληματικός.
5: Συγγνώμη, είναι εξάρι, παιδιά, δεν το πειράζει να φτιάχνει παιχνίδι.
0: Ναι.
5: Εγώ εκτός και αν το βλέπω εγώ λάθος έτσι.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν είναι το εξάρι το πολύ αγκρέσιμο.
5: Αυτό καταλαβαίνω. Και εγώ από αυτά που ακούω από τον Τσάρλι.
0: Προλαρισμένος.
5: Δηλαδή σου έχω πει ακούω όλες τις εκπομπές έτσι.
0: Mm.
5: Και αυτά που ακούω από τον Τσάρλι λέει ότι και στον Παναθηναϊκό είναι προβληματισμένοι. Γιατί άλλο περιμέναν άλλο τους έχει βγει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Εντάξει, εγώ σου λέω τι ακούω, έτσι.
0: Άλλο τι περιμένουμε εμείς σε άλλο μια ομάδα.
2: Εάν ήθελαν κάτι διαφορετικό και βλέπουν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, γιατί έπρεπε να πέφτει με άλλες
5: δυνατότητες. Εκεί θέλω να στο πάω τώρα.
2: Πόσο λες ισχύει να περιμέναν κάτι άλλο.
5: Εκεί θέλω να στο πάω τώρα, ότι εφόσον πήραν το Λούλα, πώς το λέμε, όλοι οι δημοσιογράφοι λένε θα πάρουμε και 68.
1: Μια Λούλα.
0: Λούζα.
1: Δεν βγαίνει.
5: Πώς γίνεται, εφόσον θα παίρναμε έναν παίχτη, πώς γίνεται να παίρνουμε και 6-8 όταν έχουμε για 8 και τον Κάγκουα και τον Λούζα, που για μένα ο Ναΐ, εγώ είναι παιχταράς, θα μας ανεβάσει επίπεδο, αλλά σου πω κάτι ρε Διονύση, άμα έρθει πού θα παίξει ρε φίλε. Ή θα φάνε τον Ταμπόρδα, ή τον Λούζα, ή τον ο Κάγκουα, εγώ πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ, ξέρεις. Τη θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τέτοιους παίχτες θεωρώ θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα. Και να μην σας το κουράζω, παιδιά. Και ο δεύτερος που έχει κάνει πράγματα είναι ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Υπάρχει ένα νέο δημοσίευμα από δημοσιογράφο.
5: Και θα σου πω που θέλω να σου πω. Πες αυτό που θες, ναι, ναι.
0: Δημοσιογράφο Ισπανό. Κάνει ρεπορτάζ της Τζιρόνα. Τώρα πριν από λίγο, περίμενε λίγο. Μισό λεπτάκι, δώσε μου. Που λέει ότι δεν έχει κλείσει τίποτα με κανένα σύλλογο για τον ΝΑΕ. Τις τελευταίες ώρες ο Παναθηναϊκός του προσφέρει να γίνει ο πιο καλοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα. Η Αϊτχόφεν επίσης ασκεί πίεση. Ο Άγιαξ λέει που είχε φτάσει σε συμβατική συμφωνία με τον Μαροκινό αποσύρεται. Και η Τζιρόνα περιμένει να λάβει ακόμη κάποια ισχυρή προσφορά από άλλο σύλλογο. Γράφει αυτός. Θα δούμε τώρα τι γίνεται.
5: Εγώ πιστεύω θα τον πάρουμε πάντως, να ξέρεις. Mm. Εγώ πιστεύω, επειδή βλέπω δεν έχει κλείσει και μου κάνει και εντύπωση να ξέρεις που δεν έχει προτάσεις, γιατί έκανε τρομερό μουντιάλ, εγώ πιστεύω ότι θα τον πάρουμε. Και στο κλείνω τώρα ένα τελευταίο για να μην κρατήσω.
0: Για να βγάλουμε για ένα ακόμα.
5: Ναι, εκεί που δεν θα στο πάω, ρε φίλε, είναι ότι τέτοιους παίκτες θέλουμε, ρε αδερφέ. Βλέπεις ότι διαφορά την έκανε ο Λιβάη. Δεν έχεις τέτοιο εξτρέμ. Δηλαδή, πάλι λέγατε για τον Αντίνο. Αν θέλω εξτρέμ μόνο να τρέχει.
0: Για μένα, για μένα θέλει και έναν εξτρέμ που άνθρακος το είπα.
5: Εγώ είσαι ο μόνος που το λέει ρε φίλε.
0: Τι πάει να πει ο μόνος τώρα, σου λέω την άποψή
5: μου. Όχι, ξέρω το θέμα, ναι, ναι. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς πέφτατε από τα σύννεφα το Ζαρουρί. Λες και μας έχει βγάλει τα μάτια ο Ζαρουρί πέρσι και πέσαμε από τα σύννεφα ότι φέτος δεν τον θέλει ο προπονητής. Το μόνο δίκιο που δίνω στον Ίστρου είναι ότι χαίρομαι ότι ό,τι πέρσι λέγανε όλοι οι φίλοι ρε φίλε, το λέω για μένα. Ότι δεν μπορεί να σε ανεβάσει επίπεδο τέτοιοι παίχτες, ο Νίσος τους πήρε κεφάλι όλους. Εγώ στεναχωρήθηκα τον Τζέρι μόνο, ήθελα να μείνει. Εγώ τον ήθελα τον Τζέρι. Αυτό παιδιά, καλή
0: έγινε,
5: συνέχεια.
0: Γεια σου Γιώργο, γεια πάμε σε ένα ακόμα. Χαίρετε.
6: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια.
6: Εγώ μιλάω έτσι,
1: okay. Ναι, βεβαίως.
6: Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Με κάλυψαν βέβαια πάρα πολύ οι προηγούμενοι. Αλλά να πω και εγώ έτσι, ίσως να το κάνω λίγο πιο περιστατωμένα. Ο κύριος Καμαρά, ο οποίος είναι μικρό παιδί ακόμα, πασούλα δεξιά, αριστερά, πίσω. Αν θυμάμαι καλά σε 6 παιχνίδια, είχε κάνει μόνο μία κάθετη, η οποία δεν βγήκε βέβαια. Και το άλλο είναι ότι, παιδιά, πραγματικά στα τελευταία παιχνίδια είχα τα επίδυση και τον παρατηρούσα, αποφεύγει να πάει κοντά στον αντίπαλο. Σαν να φοβάται. Αυτό φυσικά δεν είναι εξάρι. Εκτός και αν είναι τριχασμένη προσωπικότητα και μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, δεν ξέρω πότε θα του καπνίζει, δούμε έναν άλλον παίκτη. Αυτό που είδαμε για 6 παιχνίδια δεν είναι εξάρι. Είναι ένας παίκτης που δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ειδικά με το αριστερό.
0: Αυτό λέγε εγώ, ότι δεν φαίνεται να είναι το εξάρι ο κόφτης. Ναι. Είναι κάτι άλλο.
6: Έχει πολύ ωραίο γλυκό χειρισμό της μπάλας, αλλά ανούσιο. Όπως είπε και ο προηγούμενος, και εγώ τη δίνω δεξιά και αριστερά και πίσω. Είναι πολύ εύκολο. Έχω απογοητευτεί από αυτό. Να μην πολύ λόγο, ο Αντίνο, 20 χρονών παιδί.
0: Εγώ να περιμένουμε λίγο πάντως, για όλους τους παίκτες.
6: Ναι,
0: να σας πω κάτι, δεν κάνω συγκρίσεις. Μην αρχίσουμε τώρα και μου λέτε ότι κάνει συγκρίσεις. Καμία συγκρίση δεν κάνω. Θυμάμαι τις κουβέντες που γινόντουσαν για τον Ζιλμπέρτο Σίλβα όταν είχε πρωτοέρθει. Τα θυμάσαι?
6: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν κάνω συγκρίσεις, το ξαναλέω. Μην μου πείτε συγκρίσεις στον Καμαρά. Το Ζιλμπέρτο, καμία συγκρίση. Ο Ζιλμπέρτο, τεράστιος παίκτης. Αλλά θυμάμαι το πρώτο διάστημα τι λέγανε και είναι αργός και δεν κόβει και δεν κάνει, δεν ράνει.
6: Ναι.
0: Α, κάτσε λίγο.
6: Λοιπόν, μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω για τον Αντίνο, που το κάνει σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα. Τρέχει, μαρκάρει, πάνω κάτω, έχει ντρίμπλα. Έχει το ένα εναντίον ενός, όχι πάρα πολύ, αλλά το κάνει και αυτό. Και μόλις φτάνει είτε να δώσει assist, την τελική πάσα, ή την τελική εκτέλεση να κάνει ο ίδιος, είναι μέσα όλα. Είναι δηλαδή χωρίς σιγουριά. Πες μα, ούτε ασίστη να βγαίνουν, ούτε αυτός να εκτελεί. Αυτό το βλέπουμε ή το βλέπω μόνο εγώ? Ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Ακούμε, ναι.
6: Ναι, συγγνώμη, δεν σας άκουγα. Το βλέπετε ή το βλέπω μόνο εγώ?
2: Δυο απ' όλα, γιατί έχεις πει δύο-τρία μαζεμένα.
6: Ούτε ασίστη δίνει σωστές για να εκτελέσουν οι συμπαίκτες του, ούτε ο ίδιος.
0: Για ποιον είπες τώρα, για τον Αντίνο?
6: Για τον Αντίνο. Όλα τα άλλα τα κάνει καλά.
0: Ναι.
6: Και το μαρκάρισμα και πίσω βοηθάει και τρεξίματα και κόβει. Και στο τέλος τίποτα.
0: Μάλιστα. Okay.
6: Θέλω να θυμίσω για κάποιον που είπε ποιος παίκτης έχει κάνει εντύπωση. Συνήθως οι τεχνίτες παίκτες δεν κάνουν εντύπωση.
0: Όχι πάντα. Κάνουν εντύπωση. Λέω
6: συνήθως.
0: Για πες να πεις.
6: Εγώ θα θυμίσω το Χούλιο το Λοσάντα, το Βαζέχα, το Σαραβάκο και τον κύριο Δελικάρη.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ακόμα.
2: Όχι μωρέ, κλείσουμε σιγά σιγά να πούμε κάποιες κουβέντες. Πρώτα απ' όλα έχει ματσάκια απόψε. Θα πεις κάτι, Ηρακλή μου?
1: Γιατί με κοιτάτε εμένα?
2: Εμείς λέγαμε συνήθως.
1: Να πάμε. Τι θες, άνοιξε.
2: Δυσκολεύτηκε. Λοιπόν, έχει παράδειγμα Βίλα Άρσεναλ.
0: Διπλό.
2: Εντάξει, διπλό ναι, αλλά είναι χαμηλά.
0: Πόσο δίνει?
2: 1,53.
1: Δεν το λες και τραγικό.
2: Έχει Λέτσε Ρώμα.
0: Γκολ.
1: Μαζί σου, Βασίλη, ωραίο, μου άρεσε αυτό που όπως το πεις.
2: Αταλάντα Μπολόνια.
0: Γκολ.
2: Εγώ βλέπω το ασάκι εδώ. Mm-hmm. Στο 90 είναι καλό. Εγώ δεν θα. Να δίνω λίγο πιο πάνω, γιατί έτσι έχω συνηθίσει.
0: Ναι. Εντάξει, έχει... Γι' αυτό πας κουβά.
2: Εντάξει, ρε φίλε,
0: πήγαινε στα πιο safe.
2: Εσύ πας ταμείο.
0: Άμα πήγαινε, δεν θα ήμουν εδώ τώρα.
2: Εσύ που πας τα safe, γιατί.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, Μπαρσελόνα, Ράγιο Βαγεκάνο, απλά για να το δει ο κόσμος, δεν αξίζει.
0: Ο Βεράκι.
2: Ενδιαφέρον, ο Σασούνα Χετάφε στι 8.30, 2.15 ο Άσο, 4.10 το διπλό, το βλέπω προς τον Άσο.
1: Ναι.
2: Και εντάξει, έχει το Λεβαδιακό Παναθυνακό, δεν ξέρω.
0: Άστο αυτό, δεν
1: είναι. Γκολ.
0: Δεν το αγγίζουμε.
2: Λοιπόν.
1: Εντάξει, όλα τα μάτια γκολ είναι Παναθυνακό.
0: Μέχρι στιγμή, ναι.
1: Όλα.
2: Θα σπάσει σήμερα.
0: Α δούμε, αφήστε το τώρα αυτό το μάτι.
2: Ωραία. Το μπασκετάκι πώς το βλέπετε αυτό, να πούμε και να κλείσουμε.
1: Περίμενε, ρε Ζεφέ,
0: δεν
1: μιλήσαμε.
0: Δεν καθόλου εθνική.
1: Να κλείσουμε αμέσως.
2: Όχι, εννοώ με τα στοίχημα να κλείσουμε.
1: Έχει, περίμενε, μισό λεπτάκι. Δώσε μου. Έχουμε.
0: Δεν έχουμε γιατί.
1: Και 56
2: έχει,
1: είναι.
2: Έχει και δελτίο, έχει.
1: Δελτίο, δελτίο έχει και μισή, ακριβώς.
0: Έχει δελτίο.
2: Ωραία, αλλά. Έχουμε.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδί. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Τι είσαστε εσείς, ρε παιδί.
2: Μην το πιέζει, μην το πιέζει.
0: 50 δευτερόλεπτα.
1: Έχετε τρελαθεί. Δεν έχω 50 δευτερόλεπτα. Μισό λεπτό, έχω βρει τα δύο.
0: Για ρίχτα.
1: Μισό λεπτό να βρω και το τρίτο. Γιατί είμαι παλιός τότε που είχε 30.
0: Τριάδες, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Να πω εγώ μέχρι να το βρεις για να καλέσω το ραδιοφωνικό κενό. Ότι οριακά είναι φαβορή η Ισπανία με την Ελλάδα. Και την νίκη είναι 95.
0: Δεν έχω δει η Ελλάδα καθόλου.
2: Οπότε... Δεν είναι. Δεν είμαστε σε,
0: είναι
2: σε
0: και
2: καλό φεγγάρι.
0: Τελικός.
2: Με την πλάτη στον τοίχο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Φίλε, έχω κάνει και γέφυρα τόσο.
1: Λοιπόν. Κοπεχάγη Σοντέρισκε. Αυτά είναι μάτς.
0: Για πάμε.
2: Αυτά παίζω κι εγώ, αλλά...
1: Over 3,5, 2,15.
0: Ναι.
2: Έστω κάνουμε κι άσο κι over.
0: Άσο, over 3,5, ό,τι
1: over 3,5. Alkmaar V, Utrecht V.
0: Over 3,5.
1: 1,85.
0: Είδες το πέτυχα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Benfica.
2: Benfica.
1: Ναι, όπως λέγανε.
2: Και είναι η ομάδα αυτή.
0: Benfica, ναι.
1: Over 3,5, 1,75.
0: Είμαστε. Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εδώ θα είμαστε. Και άλλη ώρα.
0: Να είμαστε καλά. Έρχονται οι ρεπορταρέοι.
2: Μπράβο, λοιπόν. Χάρη στην ιστορική και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίς Ταμπάκος δεν ήταν εδώ. Ήταν όμως η Κωνσταντίνα Πανούτσου, ήταν και ο Γιώργος Πετρίδης.
0: Γεια σας.
2: Από Ηρακλή Αντίπα, κάθε εσύ.
0: Διονύση Δεσίλα και Σταύρο Χοδροθύμιο. Γεια σας.
2: Μένετε εδώ, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ. Μετά στον
1: Καλογιάννη. Κάλε και τα σύγχρονα.
2: Κώστα και Τσετζόγλου και Γιώργο Τσανάκη.
1: Εμείς δεν είχαμε μετά.
2: Γι' αυτό, να
1: μην τα ακολουθούν. Εμείς δεν είχαμε μετά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η νύχτα στο Big Wins for FM
3: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
2: Νίκος Ράλης
3: και Μανώλης Μουσουράκης
2: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
3: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
2: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
3: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
2: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
3: After Review στο Big Wins for FM 94,6.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα να έχουμε, παιδιά. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται, όπως κάθε πρωί από τις 6 ως τις 8 εδώ στον Big Wings Sport FM και στο 94,6. Ο TJ Πάνος Μπουρνάς είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την μεγάλη μας παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με αστική χρέωση, για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τρενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα, φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Πρωτομηνιά. Χθες είχαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά, όπου ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα με 2-0 και μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική. Λόγω του ότι είχε κάνει χρήση του δικαιώματος του βάσει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να πάρει ένα ρεπό αν επιθυμούσε, όπως όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη, έκανε χρήση ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική και χτες μπήκε στο πρωτάθλημα νικηφόρα, έχοντας ως πρόσωπα του αγώνα σε αυτό το 2-0 που με εξαίρεση ένα 15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά καλός. Είχε ως πρόσωπα του αγώνα τον νεοφερμένο Κάγκουα, για τον οποίο θυμάστε ότι λέγαμε ότι ακούγονται πάρα πολύ καλά σχόλια για αυτόν από τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Το έδειξε ο Κάγκουα. Ένας χαφ πολύ ποιοτικός, πολύ γεμάτος, ο οποίος κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, κινείται συνεχώς στο χώρο μεταξύ των γραμμών, χαμηλώνει, παίρνει μπάλες, μοιράζει, βγάζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, έρχεται στην επίθεση από την πίσω ζώνη, βγάζει μια ένταση που δεν είχε το κέντρο του Παναθηναϊκού. Μια πολύ ωραία εμφάνιση και το ενθαρρυντικό είναι ότι είναι η πρώτη του εμφάνιση και ο Κάγκουα, όπως είπα και χθες στην περιγραφή από τη Λιβαδιά, έμοιαζε σαν να παίζει από καιρό στον Παναθηναϊκό. Έδωσε μια άλλη οντότητα στο κέντρο του τριφυλιού. Έκανε τεμπούτο και ο Λούζα, αλλά ο άλλος πρωταγωνιστής δεν ήταν φυσικά ο Λούζα. Ο Λούζα το παιδί είναι λίγα 24 ώρα εδώ. Θέλει το χρόνο του. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης και αυτός. Ο άλλος που έκλειψε τις εντυπώσεις είναι αυτός που κερδίζει τις εντυπώσεις φέτος το καλοκαίρι και μιλάω για το Cyril Dessers, που αποδεικνύει φέτος το καλοκαίρι, τώρα μπήκαμε στο Σεπτέμβριο βέβαια, αλλά αυτά τα παιχνίδια που έγιναν μέχρι τώρα ήταν τον Αύγουστο, για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός δαπάνησε πέρσι 6 εκατομμύρια τον αποκτήσει. Μπορεί πέρσι χρονιά να πήγε στράφη, αλλά φέτος ο Dessers δείχνει με το καλημέρα ότι είναι ένα φορ που κάνει γκολ στη μισή φάση. Αυτά για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Λιβαδιά, που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική και πλέον στρεφόμαστε στα παιχνίδια του Κυπέλλου που έχει τις επόμενες μέρες, το επόμενο τριήμερο. Αρχίζει γενομένης από σήμερα το απόγευμα που έχει ένα μάτς ανάμεσα στο Βόλο και την Καλαμάτα, καθώς ξεκινάει η League Phase του Κυπέλλου. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Θα στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, ο οποίος χθες ήρθε στη Λιβαδιά και τα είπαμε κιόλας. Γεια σου, να είσαι καλά, Λεωνιδάρα μου. Καλημέρα και καλό μήνα και σε σένα. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, Λόμαχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Άλτιν 7. Καλημέρα, ο ξάδερφος λέει του Μπέου, λέει, κατασπάραξε τα γιδοπρόβατα. Ήταν ο Μπέου Γουλφ, επόπτης ασφάλτου. Καλημέρα. Καλημέρα από Πάφο Λέξο Εκτζής. Καλημέρα, τρελόπεδα. Πολύ ώρα μετά έδωσε χθες, αλλά δεν μπορούσα να σε ακούσω γιατί στον μπάσκετ έγινε ματσάρα. Καλό μήνα σε όλους, Μάικ Απολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Ναι, έγινε ματσάρα, ήμασταν σχεδόν ταυτόχρονα με το Ρόμπο. Λοιπόν, καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλό μήνα, καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρελά. Ο Τέσσερις των Δεκανήσων. Καλημέρα σε όλους. Επιτέλους πήραμε τρίποντο μετά από πολλά χρόνια στην έναρξη του πρωταθλήματος. Πάνω από το δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, παιδιά, και καλό μήνα με υγεία, λέει ο Κώστας Νέα Σμύρνη ΑΕΚ. Καλημέρα στο Σπυράν των ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή εκπομπή. Στέλνει ο Αντώνης από τα Πατήσια. Καλημέρα στην παρέα από το Lipstar. Μπράβο στην εθνική μας για χτες. Πολύ δυνατό τσαμπουκαλεμένο μπάσκετ. Χτες η εθνική χρειάστηκε την παράταση σε ένα μάτς που είχε τη διαφορά. Εγώ δεν το έβλεπα, αλλά το άκουγα. και με πρωταγωνιστές τον Μίτογλου και τον Ντόρση, πήρε ένα φιλί ζωής για την συνέχεια, για τη διαδικασία των προκριματικών του Παγκοσμίου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και αγαπητέ ηχολήπτη από την ίσια Αγία Παρασκευή. Ευχαριστούμε για την παρέα, στέλνει ο Δημητρός, ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Ντόρτμουντ. Καλή μπάλα παίξαμε χθες. Μια και έκανε εσύ μετά, όσοι λιγουρλίσει, λίγο πλάκα μπορούμε να κάνουμε, λέει τα φιλιά μου, ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βλέπουμε ωραία πράγματα από τον Παναθηναϊκό και ελπίζω, μακάρι με την έλευση του ΝΑΗ, να δούμε το κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση η οποία μέσα στην ημέρα θα έχει τελειώσει θετικά ή αρνητικά. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους το καλοκαιρινό. Από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, αν και σήμερα θα βάλω μπουφανάκι σε λίγο που θα ανέβω, λέει, στο σκούτερ να πάω στη δουλειά ο Κίμωνας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Έχουμε κανένα νέο με το Μαροκινό. Με το Μαροκινό, παιδιά, επειδή χτες και μου στέλνουν διάφορα πολύ και ακούγονται διάφορα δεξιά-αριστερά. Ο Παναθηναϊκός, είπα κάτι στη χθεσινή εκπομπή, έχει καταθέσει μια πρόταση και περιμένει την απάντηση του παίχτη. Η απάντηση του παίχτη θα έρθει, από όσο γνωρίζω, μέσα στη σημερινή ημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι έχουμε από μεταγραφές Ολυμπιακού? Πουέρτα και Εξτρέμ και γόμαστε, λέει εδώ ο φίλος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον τώρα μπαίνει στην τελική ευθεία το πράγμα. Εντάξει, τώρα για η τελευταία είδηση που προήγηψε το βράδυ είναι για την αποχώρηση του Ροντινέη. Ενώ υπάρχει και διαφαινόμενο deal με τον Πουέρτα, με τον Κουστάβο Πουέρτα. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, φιλαράκια μου, Νικόλας από Χανιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Για τα μεγραφικά του Ολυμπιακού έχουμε κανένα νέο, Πουέρτα και Βάργκας. Για τον Πουέρτα λέγεται ότι είναι το πράγμα δρομολογημένο. Για τον Βάργκας, δώστε μου λίγο χρόνο να διαβάσω τα ρεπορτάζ. Για τον Πουέρτα έχει πάρει τον ναι και του παίχτη και του ατζέντη σε συμβόλο κοντά στα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα για τον. Για ποιον όνομα με ρώτησες? Για τον Βάργκας δεν βλέπω να υπάρχει καμία τελευταία εξέλιξη, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλαρε, καλημέρα και στον Πάνο. Καλό μήνα να έχουμε Μίλτος Παράφρον Περιπτεράς. Καλημέρα, Μάγκες, καλό μήνα, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα στην παρέα, καλό μήνα να έχουμε, στέλνει και ο φίλος μου ο Στελάρας, ο Εθέλ. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά γενικά. Καλημέρα, λέει, από Μελβούρνη. Τάσος πρέπει να είναι. Καλή εκπομπή και καλό μήνα να έχεις, φίλε. Τάσο, πρέπει να έχεις γράψει λάθος το όνομά σου, για δες το. Καλημέρα, Βαγγέλη, Μάικα από Κορυδαλό. Καλημέρα και στο Σπύρο το Κομωτινέο. Καλημέρα, αδέρφια, καλή σεζόν σε όλους. Γιώργος Πενιρλή. Ορίστε, γύρισε ο Γιώργος, παιδιά, άνοιξε το κατάστημα. Που λέγατε που είναι αυτός, χάθηκε κτλ. Δεν χάθηκε. Ο χειροποίητος Πενιρλή έχει επιστρέψει. Είναι εδώ. Δουλειά. Λοιπόν, πάνω έχουμε γραμμούλες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κόσμο, λοιπόν. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Ρε, καλό στο παιδί, ρε.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ρε, φίλε.
1: Ο Λονίδας από τη Λαμία πρώτη, καλημέρα. Ο Γιάννης από τη Λαμία πρώτη τηλέφωνο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλά θα σου πάει.
0: Ο Λονίδας από τη Λαμία, ο Λονίδας από τη Λαμία ήρθε χτες στη Λιβαδιά και βρεθήκαμε.
1: Ναι, ναι, το άκουσα,
0: ναι,
1: που το
0: είπες. Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε καλημέρα και στο φίλο Μαρίνο με το φούρνο, στη Λιγαριά.
0: Το ξέρεις?
1: Ναι, το ξέρω, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι φίλος με τον πατέρα μου.
0: Ναι. Εγώ ακόμη δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Να σου πω την αλήθεια, χτες με τον Λεωνίδα τον πήραμε και τηλέφωνο, γιατί είναι φιλαράκι και αυτοί μεταξύ τους. Και τον πήραμε ένα τηλέφωνο. Με περιμένουν στη Λαμία, να ξέρεις, με πιέζουν, με πεσάρουν να έρθω Λαμία να γίνει χαμός.
1: Δεν έρθει, Ευαγγέλη.
0: Θα το δρομολογήσω.
1: Άμα,
0: αφού γνωρίζεσαι και εσύ με τον Λιγαριά, όταν θα έρθω θα γίνει η γενική μάζοξη, άμα είναι.
1: Ο Βαγγέλης είναι Λαζιάς και ο Μαρίνος ο Λιγαριάς.
0: Καλώς.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω, βασικά αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό, θα είναι τεράστια προσθήκη, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι πολύ καλός παίχτης ποιοτικά και τον είδαμε και στο Μουντιάλ κτλ. Πέρα, δεν θα αναλύσω τα δύο μάτια τα τελευταία του Ολυμπιακού. Απλά θέλω να πω, να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο συζητούσα πρόσφατα.
0: Για
1: την προσαρμογή των παιχτών σε κάθε ομάδα που παίρνουν μεταγραφή. Και για να σε βάλω στο νόημα, έλεγα ότι πολλές φορές αναφέρουμε το ότι δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα, δώσει του λίγο χρόνο. Ναι, συμφωνώ ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει το δικό του χαρακτήρα,
0: ναι.
1: Μπορεί όντως να χρειάζεται προσαρμογή κτλ. Αλλά από την άλλη, εγώ με τις άποψεις, φέρνοντας παράδειγμα τον Τζόλι και τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια και περαστικά στον Κωνσταντέλια, στον Έλληνα μάγο που όταν θα γυρίσει με τον καλό θα δείξει για αυτά που μπορεί να κάνει και ακόμα περισσότερα. Ότι αυτά τα παιδιά, ας πούμε, πήγανε, ο Τζόλης παράδειγμα, πήγε από το Βέλγιο στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια Αγγλία, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και μπήκε με τη μία βασικός και έδειξε την μπάλα που ξέρει, έπαιξε την μπάλα που ξέρει.
0: Τώρα μιλάς όμως και για τον Τζόλη που για μένα τα δύο τελευταία χρόνια είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης, έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα πετύχει και αν θυμάσαι, έλεγα ποιο τροσάρι είναι πολύ καλύτερο από τον τροσάρι που πάει να αντικαταστήσει. Είναι πολύ καλύτερο
1: παίκτης από τον τροσάρι. Συμφωνώ. Είναι και ο Τζόλης και ο Καρέτσος και ο Κωνσταντέλης και όλοι. Απλά με αφορμή αυτούς τους τρεις.
0: Η ποιότητα, πολύ βγαίνει με το καλημέρα, λες, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Ότι αν ο άλλος επειδή μου ξέρει μπάλα, τέλος θα μπει μέσα και θα παίξει από το πρώτο λεπτό. Αυτό δηλαδή συζητούσαμε αυτό το πράγμα και λέω εδώ, εμείς εδώ και πολλοί σκόρμα φαντάζομαι θα λέει καθίστε λίγο ακόμα να τον δούμε μαμού και το δέχομαι. Αλλά αυτοί ρε παιδιά τι είναι ας πούμε Βραζιλιάνοι είναι και παίζουν με τη μία τόσο μπάλα ξέρουν. Κι όμως τόσο μπάλα ξέρουν.
0: Κοίταξε όμως να αναφέρουμε όμως Γιάννη ότι αυτά είναι και παιδιά τα οποία κοστίζουν όλοι 30-40 εκατομμύρια πλέον, έτσι δεν είναι.
1: Μα προφανώς.
0: Είναι από το πάνω ράφι.
1: Εγώ καταλαβαίνεις πως το λέω ότι άμα άλλος ξέρει ρε παιδί μου από το πρώτο λεπτό μέσα από το πρώτο άγγιγμα που θα το δεις ότι ξέρει μπάλα τέλος.
0: Ο Πουέρτα η βασική του θέση είναι το 8 έτσι.
1: Ναι 8-6 εκεί μέσα. Τέλος πάντων αυτό ήθελα πιο πολύ επειδή το συζητούσα πρόσφατα. Τώρα εντάξει πότε δηλώνουμε λίστα, Τετάρτη βράδυ ή Τρίτη
0: βράδυ.
1: Τετάρτη
0: βράδυ.
1: Εντάξει, αναμένεται...
0: Τώρα το δήμερο να είναι καυτό σήμερα αύριο, ναι.
1: Με προσταφερές, έτσι, γιατί εκτός από το Ροντινέι που το ξέραμε εδώ και 2-3 μέρες θα φύγει,
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι θα φύγουν κι άλλοι που κάποιοι δεν το περιμένουν.
0: Ναι. Ποιον έχεις στο μυαλό σου? Κάποιον έχεις στο μυαλό σου?
1: Εντάξει, έχω... δεν θέλω να πω δίκρυφο, το έχω, δεν... Πιστεύω ας πούμε ότι μπορεί να φύγει ο Τσικίνη άμα έρθει μια πρόταση.
0: Αυτό δεν θα είναι καλό νέο γιατί τον βλέπω ότι έχει μπει καλά στη σεζόν. Προχτές ήταν καλό στην Τρίπολη.
1: Παράδειγμα λέω. Εντάξει τώρα και από
0: για τον για το Βάργκα τώρα επειδή ρίξαμε ματιά που ρωτούσε πριν ο φίλος δεν βλέπω να...
1: Όχι δεν υπάρχει κάτι.
0: Δεν πρέπει να φαίνεται να προχωράει αυτό ναι.
1: Όχι. Αλλά όντως ότι... Καλά ο Ζέλσον αν πάρουμε εξτρέμ έχει φύγει την επόμενη ώρα.
0: Ο Ζέλσον.
1: Ναι. Και βλέπουμε. Αλλά εντάξει, τώρα τελευταία στιγμή θα γίνει χαμό σίγουρα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ζέλσον, παιδί μου, είναι ένα παιδί από το οποίο ξέρεις τι να περιμένεις, αλλά αυτό που έχει δώσει μέχρι τώρα δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, θες καλύτερα νούμερα από το εξτρέμ σου και σε γκολ και σε assist. Δεν λέω ότι το παιδί δεν έχει κάνει πράγματα. Έχει πετύχει και σπουδαία γκολ με τον Ολυμπιακό, έχει κάνει και μεγάλες εμφανίσεις. Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, θες κάτι παραπάνω.
1: Τέλος πάντων, αυτά που λες φίλε Βαγγέλη, καλή συνέχεια, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά φίλε.
1: Και καλό μήνα.
0: Επίσης φιλαράκι. Συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Βαγγέλη είσαι και εγώ είμαι ο Βασίλης από τη Νέα Υόρκη, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Μπίλη από τη Νέα Υόρκη.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Όλα καλά.
0: Καλά φιλαράκο, εσύ τι γίνεται και στην ξενιτιά.
2: Είδα το Στέφανο, σήμερα πολύ λαός, έκανε τεράστια νίκη ο Στέφανος.
0: Ο Τσιτσί.
2: Ναι, κέρδισε έναν σε καλή κατάταξη, ένα γαλάκι που είναι μικρός.
0: Τον Αρτούρ Φις. Τον Αρτούρ Φις.
2: Άρα αυτό είναι, χωρίς το S δεν τον προφέρουν οι Γάλλοι, είναι λίγο παράξενο.
0: Δεν ξέρω πώς τον προφέρουνε, άμα μπαίναμε στο πώς προφέρουν οι ξένοι και τους Ισπανούς όμως θα τους λέγαμε όλους Λόπεθ. Θα λέγαμε Λόπεθ.
2: Ναι καλέ, έτσι. Ναι παιδί μου, δεν αντιλέω. Ναι. Τα άκουγα σήμερα γιατί είχα βάλει και σένα και το Ρομπόλι, γιατί δουλεύω.
0: Ήταν ταυτόχρονα. Ναι.
2: Και άκουγα και Εθνική Ελλάδος και άκουγα και σένα. Ναι. Καλά το έχεις το θέμα ότι τα λες ωραία, δεν το συζητάμε, μια χαρά είσαι.
0: Γεια σου ρε Μπίλη, να είσαι καλά.
2: Ναι, τι λες τώρα για τον Παναθηναϊκό, αυτές οι προσθήκες κάπως θα βοηθήσουν, έτσι.
0: Βέβαια, πολύ. Νομίζω
2: έτσι ότι λέω και εγώ.
0: Ο Κάγκουα είναι ένας παίκτης στα χαφ που έλειπε από τον Παναθηναϊκό με τέτοια χαρακτηριστικά.
2: Μας έλειπε
0: από τον Παναθηναϊκό. Έλειπε ένας τέτοιος παίκτης.
2: Ο Νιγηριανός μπροστά είναι σεντροφορίσιος. μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίκτυα.
0: Όχι απλά μπορεί, δεν χρειάζεται και πολλές τέτοιες και πολλές φάσεις.
2: Όχι, είναι παίζει. Ναι. Και
0: όπως λέτε και εσείς εκεί.
2: Να πάρει τον Μαρακινό.
0: Ο Λούζα. Για τον Τέσσερς, όπως λέτε και εσείς εκεί στην Αμερική, είναι πολύ καλός φίνισερ ο Τέσσερς. Πολύ καλός. Δηλαδή, μέσα στο κουτί θέλει μισή φάση. Θέλει μισή φάση. Μισή φάση για γκολ, ναι.
2: Έτσι. Εντάξει. Όταν Μπόρδα, έχω την αίσθηση ότι θέλει περισσότερο συμμετοχή, γιατί τα δίνει όλα.
0: Και βρίσκει ο Παναθηναϊκός γκολ από στημένες μπάλες που την τελευταία διετία δεν έπαιρνε καθόλου. Έτρωγε μόνο από στημένες μπάλες και τώρα βλέπουμε ότι βάζει συνεχόμενα γκολ από φάουλ και από τέτοιες καταστάσεις. Που παίζει ρόλο και αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζει ρόλο και αυτό.
2: Ναι, δεν θα μιλήσω τώρα για τον Κάτρι και για τον Κουντουρίδη, η οποία είναι το σταυμάζω δηλαδή μόνο και μόνο που είναι Έλληνας.
0: Ναι.
2: Αλλά και το καινούριο το παιδί που έχει έρθει το Λεβαδιακό.
0: Ο Τσάβρας που είναι τραυματίας, ναι, που είναι τραυματίας.
2: Ναι, και αυτό το παιδί συνεβάλλει. Και μου αρέσει η αμυντική παράταξη που έχεις και ένα ξυλοκόπο εκεί, έτσι, που δεν μασάει.
0: Κοίταξε, κουμπώνει καλά το δίδυμο, και αυτό είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, ναι. Κουμπώνει καλά το δίδυμο, διότι ο Ντεφράη παίζει, είναι εγκεφαλικός παίχτης, διαβάζει το παιχνίδι και ο Φαντρόγγιλ είναι τον πλαισιώνει που είναι πιο δυναμικός. Και δημιουργούν ένα δίδυμο καλό, είναι και συμπατριώτες Ολλανδοί και οι δύο τα βρίσκουν. Και έχει ξεκινήσει καλά και εκεί.
2: Ναι,
0: με την ευκαιρία να πούμε ότι ήταν και το πρώτο μάτς φέτος της σεζόν που κράτησε και το 0 ο Παναθηναϊκός στην άμυνα.
2: Α, ναι, το είπες, το ανέφερες και πραγματικά καλά τα λες. Κράτησε την ευθεία του ανεπαφή ο τροποδοδελακάς μας. Εντάξει. Έχουμε Ελλάδα, μου έχει τελειώσει εδώ το US Open και θα καθίσω αρκετές μέρες για να τελειώσει τα λεφτά μου.
0: Α, θα έρθεις να φας ότι έχεις καβάτζα και θα φύγεις, ε. Ωραίος.
2: Ναι, εγώ ένα.
0: Μπίλη, από πού είσαι στην Ελλάδα, από ποιο μέρος είσαι στην Ελλάδα, δεν μου έχεις πει.
2: Είναι από τη Θήβα, γιατί ξέρω ένα παιδί που παίρνει από τη Θήβα.
0: Από τη Θήβα.
2: Αλλά εγώ έχω φύγει μικρός.
0: Ναι.
2: Έχω φύγει μικρός από τη Θήβα. Αλλά πολλοί με ξέρουν στη Θήβα.
0: Εντάξει.
2: Γιατί έρχομαι συχνά.
0: Αν έρχεσαι συχνά, αν κρατάς και επαφές. Έτσι.
2: Αν έρχομαι συχνά. Έχω κάτι συγγενείς, τους λέω ναι, για και μετά κάνω εξορμήσεις σε ένα μέρη που δεν έχω πάει.
0: Να σου πω κάτι, φίλε, είμαι της άποψης σαν άνθρωπος ότι ποτέ δεν πρέπει να ρίχνεις μαύρη πέτρα ούτε να ξεχνάς όπου ξεκίνησες. Έτσι.
2: Όχι, τι λες τώρα, αυτό που πηγαίνει.
0: Εντάξει, μην το λες, υπάρχουν άλλοι.
2: Εγώ τη λατρεύω τη Θήβα.
0: Υπάρχουν άλλοι που δεν είναι σαν εμένα και σαν εμένα.
2: Εκτός από τη Χαρίλα Αλεξίου, μετά είμαι εγώ που λένε.
0: Α, ναι, οκ. Έγινε ρε
2: παιδί. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή χρονιά. Να είμαστε καλά. Όπως είπε και ο προηγούμενος ακροατής, αυτά τα λινάκια βγάζουν μάτια. Και ο Καρέτσας και ο Τσόλης. Ναι, και καλή επάνωδο να έχει το παιδί ο Κωνσταντέλιας, γιατί πραγματικά είναι πολύ αξιόλογοι Έλληνες παίκτες.
0: Παχταράδες είναι, Μπίλη. Παχταράδες είναι αυτοί.
2: Ναι, ναι. Τώρα κάποιος λέει για αυτό το παιδάκι που είναι στην Ίντερ Μαϊάμι το κινεί. Πολύ αξιόλογοι Έλληνες παίκτες.
0: Παχταράδες είναι, Μπίλη. Παχταράδες είναι αυτοί.
2: Ναι, ναι. Τώρα κάποιος λέει για αυτό το παιδάκι που είναι στην

0: στην Εθνική. Θα έρθει στη Λεωφόρο και τους είδαμε το 3-0. Και είναι ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ. Έχει και επιστροφές, έχει και Αλατζόρντι Άλμπα, κάνει κάτι τέτοιο. Πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης. Μακάρι το βάλει Παναθηναϊκός.
1: Έγινε αρχή.
0: Αλλά πρέπει ο κύριος Γιάννης να τα βάλει, να πούμε, γιατί θα κάνει επένδυση σε αυτό το παιδί.
1: Έγινε,
0: φίλε. Λοιπόν, σ' αφήνω. Καλή χρονιά, να μιλήσει και κανένας άλλος. Θα πω και τα γένεμνα. Θα βρω και από τον κύριο που τα λέει back to back και έτσι και έτσι. Πετάει κάτι αγγλέζικες ατάκες.
1: Ποιο, τον Πάνο το Φουρναρί?
0: Για τον Πάνο μιλάω.
1: Ο Πάνος μιλάει,
0: ναι,
1: τις γλώσσες όλου του πλανήτη. Να πας.
0: Ναι, παιδί,
1: να πας.
0: Είναι καλός.
1: Αρχηγός
0: είναι. Καλός ο άνθρωπος.
1: Αρχηγός είναι, ρε. Αρχηγός είναι.
0: Έλα.
1: Τα λέμε. Έλα, γεια, γεια.
0: Την καλημέρα μου. Σήμερα παίζει και η Μαρία Σάκαρη.
1: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, γεια σου, φίλε.
0: Ευχαριστώ, γεια σου.
1: Χαιρετισμούς και στη Νέα Υόρκη, στο φίλο μας τον Βασίλη, και συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
1: Καλώς τον Νικόλα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, ρε φιλαράκο.
2: Sorry για χτες, δεν ήξερα ότι θα πήγαινες εσύ, δεν το είχα προσέξει και γι' αυτό...
1: Ήμουνα στη μετάδοση και μετά ήμουνα στην
2: Ελλάδα. Ναι, το κατάλαβα, μετά μόλις μου το έπαιζε. Βασικά είδα μια κλίση και δεν ξέρω τώρα κατά λάθος πατήθηκε τι έγινε, τέσσερα. Οκ, κανένα θέμα, δεν νοιάζει τους Σωκράτες έτσι έλεγες αυτό. Λοιπόν, μου άρεσε αυτή η ομάδα, να πω την αλήθεια. Μου άρεσε έτσι όπως μπήκανε, εντάξει, μας ευνόησε και λίγο, όπως το λένε, το αυτογκόλ, αλλά νομίζω ότι μπήκε αρκετά καλά ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και έχει και πριν το αυτογκόλ, έχει και την πολύ μεγάλη ευκαιρία που το βγάζει ο Ουρμάνος,
2: ναι.
1: Σου του Τετέι. Πριν τον γκόλ είναι αυτό.
2: Αλλά μου άρεσε ότι, πώς το λένε, δεν μπαίνουμε παθητικά όπως πέρυσι. Περιμένουμε, χάνουμε ένα ημίχρονο, χάνουμε 30 λεπτά, χάνουμε 40 λεπτά. Όταν θέλει να πάρει αποτέλεσμα μπαίνει από την αρχή. Και επίσης γιατί το κράτησε. Εντάξει, και αυτό ευνόησε βέβαια με το ότι έπαιζε με 10 ο Λεβαδιακός. Δεν πιεστήκα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν πιέστηκε σε κανένα σημείο το αγώνα ο Παναθηναϊκός.
1: Κοίταξε από το.
2: Σοβαρά τώρα, εντάξει.
1: Ναι,
2: okay,
1: από το 50 ως το 65-70, εκεί ένα διάστημα στο οποίο του πήρε την κατοχή ο Λεβαδιακός. Αλλά πέρα από αυτό το διάστημα δεν.
2: Αλλά δεν είχε φάσει. Είχε την κατοχή, αλλά δεν είχε κάτι ιδιαίτερο.
1: Είχε δύο καταστάσεις και τις δύο τις καθάρισε ο Πένια, ο οποίος είναι σταθερός πολύ ο Πένια. Έτσι να το πούμε.
2: Πάρα πολύ. Αυτό που λέγαμε χτες. Δεν ξέρω αν είδες κάτι που σου λέγεται τον Τραγκόφσκι.
1: Είδα ότι έκανε γκέλα, δεν το είδα. Φίλε, δεν το άνοιξα γιατί γύρισα από Λιβαδιά. Ξέρεις,
2: άμα τα ανοίξει, θα γελάσει.
1: Έκανε πάλι γκέλα.
2: Μιλάμε για. Όχι γκέλα. Βγαίνει έξω από την περιοχή. Μαζί με τον αμυντικό και περνάει αριστερά από τον αμυντικό και ο αμυντικός περνάει δεξιά του και η μπάλα περνάει. Δηλαδή, συνεννόηση, εντάξει.
1: Δεν ήξερα που βρισκόταν πάλι.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι μπορεί να σου παίξει 3 μέχρι 9, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και συνήθως το 3 δεν το θέλει σε αγώνες που είναι 30-35, γιατί θα πέσουν πολλά τριάρια. Τέλος πάντων, εντάξει. Μα συνεχίζουμε έτσι. Τώρα δεν είχαν πει κάποτε, Ευαγγέλη, τώρα συγγνώμη, ίσως δεν το ήξερα κι εγώ, ότι στις πρώτες 4-5 αγωνιστικές δεν υπάρχει ντέρμπι. Γιατί είναι ότι την άρχιε εκεί παίζουν τον ΠΑΟΚ. Ότι θα βάζουν ένα.
1: Προφανώς για τις πρώτες 2 αναφερόντουσαν.
2: Τις πρώτες 2 ήταν. Ναι, μπορεί να κάνω λάθος. Okay. Γιατί είναι ότι παίζουμε τον ΠΑΟΚ την άλλη, εντάξει. Δύσκολο να είναι. Τώρα όπως και να το κάνει.
1: Εντάξει, δεν πάει να είναι ντέρμπι φυσικά.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι. Όσο και να μην έχει τη συνοχή, τέλος πάντων, αυτό που είχε πέρυσι με τον Λουτσέσκου, είναι μια ομάδα που είναι δουλεμένη, έτσι. Βάζει άλλα πράγματα ο καινούριος προπονητής, οκ. Okay. Φύγανε παίχτες, οκ. Okay, αλλά όσο να είναι πιο δουλεμένη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Όπως και να το κάνεις. Θα δούμε όμως, εντάξει. Νομίζω ότι εμείς έχουμε τον ενθουσιασμό αυτή τη στιγμή.
1: Ο ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάς ότι έχει και αυτός όμως μια συνθήκη με ένα καινούριο προπονητή, έτσι. Μετά από πολλά χρόνια με τον Λουτσέσκου.
2: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω ότι. Παρόλο ότι ο προπονητής είναι καινούριος και θέλει να βάλει άλλα πράγματα και όλα αυτά, όσο να είναι η ομάδα είναι όμως του Λουτσέσκου, όπως και να το κάνουμε τώρα. Εντάξει. Φύγανε παίχτες, ήρθανε παίχτες. Θα το δούμε.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει και το άλλο, έτσι, να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι ο ΠΑΟΚ πλέον από τότε που, από τη στιγμή που αποκλείστηκε τελείως από την Ευρώπη,
2: είναι πολύ ξεκούραστος.
1: Δίνει πολύ βάρος πλέον στα εγχώρια.
2: Και είναι και πολύ ξεκούραστος. Πολύ πιο ξεκούραστος από τις άλλες ομάδες. Θα είναι και αυτό θα φανεί στη διάρκεια πιο πολύ, όχι τώρα. Και ίσως και γι' αυτό δεν θέλει τόσο πολύ βαθιόζαν. Κάτι άλλο που θέλω να πω, ναι, ήθελα να το πω και τώρα με την ευκαιρία να το πω. Δεν αρκεί μόνο η ποιότητα στους παίχτες, είναι και η ποσότητα. Δηλαδή μπορεί να έχεις ένα ποιοτικό παίχτη, αλλά χθες φάνηκε ξεκάθαρα, έτσι. Βγαίνει τετέ, μπαίνει ένας εξίσου καλός παίχτης. Μην πω και καλύτερο. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι μέσα στην περιοχή ο Τέσσερις είναι καλύτερος από το τετέ.

0: είναι φόρ, είναι φόρ, είναι φόρ πιο καθαρό.
1: Είναι φόρ που θα σου βάλει τον γκολ, είναι Βαζέχα, είναι Γκέρτ Μίλλερ, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω για ρασιλία που το λέω, αλλά τέτοιο στυλ, αυτό θέλω να πω, ότι κάνει τη μισή ευκαιρία γκολ. Ναι. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, δεν μπορεί να είναι τυχαίο που έχει βάλει 4 γκολ τώρα σε 5 αγώνες.
0: Ναι, ναι.
1: Και τις περισσότερες δεν έχει παίξει και βασικό
0: ρόλο. Δείχνει ότι η υγιής είναι ό,τι πρέπει.
1: Πάνω, νομίζω και στον πρώτο αγώνα δεν είχε παίξει. Με την Πάξη, νομίζω. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Οι 4-5 αγώνες είναι που έχει παίξει. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα.
0: Έγινε, Νίκ.
1: Γεια, γεια.
0: Η διακοπή για εθνικές ομάδες πότε είναι, λέει. Επίσης, Κρίστιανσεν δεν μπαίνει. Ευχαριστώ για τον Κρίστιανσεν. Δεν ξέρω να σου πω κάτι παραπάνω, αδερφό, εγώ. Για τη διακοπή του πρωταθλήματος τώρα, μετά την 5η αγωνιστική που είναι 19 και 20 του Σεπτέμβρη, έχουμε διακοπή τριών εβδομάδων μέχρι τις 10-11. Τότε έχουμε διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Τι ώρα είναι, και 29 είναι. Διαβάζω κανένα δύο μηνύματα για να οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων. Μην βγάλουμε κάποιον άνθρωπο και τον κόψουμε σε ένα λεπτό. Πάμε λοιπόν στη σελίδα της εκπομπής εδώ να στείλουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα, στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, καλό μήνα από το Βύρονα. Καλημέρα και καλό μήνα, Παντελής Χανιά. Τι μεταγραφές πιστεύεις θα κάνει ο Παναθηναϊκός ακόμη? Θα δούμε. Θα δούμε, γιατί σήμερα περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το Ουναΐ. Και από εκεί και πέρα αφήνουν ένα παράθυρο, μήπως έχουμε κάποια αλλαγή στα στόπερ, στα έξτρεμ. Καλημέρα, Βαγγέλη, γιατί στα έξτρεμ ακούγεται ότι μπορεί να φύγει ο Ζαρορή. Αν φύγει ο Ζαρορή, πιστεύω ότι θα έρθει έξτρεμ. Καλημέρα, Βαγγέλη, τον αποσαρμοστή ένα παίχτη έχει να κάνει με τον παίχτη και την ομάδα γενικότερα. Δεν είναι απλό. Και ο Κοστούλας ξέρει μπάλα, αλλά ακόμα να παίξει, λέει, με την Brighton, λέει ο Αγαμέμνονας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, στέλνει ο Δημητρός, πρώην ταγιο τον Ιχαβούζα. Καλό μήνα, φίλε Βαγγέλη. Απολαυστική όπως πάντα η χθεσινή σου μετάδοση, λέει, γέλασα με την ατάκα σου, τι σου έκανε δρεσούτ. Ο Νάσος Προ, να σε πάτε καλά, φίλε. Αφού με μπριζώσανε οι λέρες, να πούμε εδώ πέρα στο στούντιο, τι να κάνω κι εγώ. Καλημέρα και καλό μήνα, λέω, Μιχάλη Σάικα από Χανιά. Ωραίο παρεάκι. Καλημέρα, καλό μήνα, Βαγγελάρα μου, ο Ντελιβεράς να μην φύγει και τρέχουμε, λέει, μετά. Έσε, ο Γκαρθία λέει να πάει το παιδί να ξεκουραστεί και όχι το Σιπιόνι. Καλημέρα, φίλε, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον παππούλι μου, λέει ο Μανώλης. Break, δελτίο και ερχόμαστε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Άμεση συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλλητα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Νέο περιστατικό με δεξαμενό όπλο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγη από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Και ο καιρός γενικά εύθριος ημέρα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλη. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημερούδια κόσμο, καλό μήνα σε όλους. Στα 36 μετά τις 6 στον Big Win Sport FM 94,6. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, λέει ο Παύλος. Καλημέρα σας, ο Δημήτρης Αγγτζής από το χειμερινό Ινδικό ωκεανό. Να είσαι καλά, ρε Δημήτρη. Καλές θάλασσες που λειτουργεί στη ναυτική. Εγώ πάντως, Βαγγούλη, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι είσαι γουλής. Τώρα τι μου λες εσύ? Καλά τα πήγα φέτος το καλοκαίρι, δεν έχετε παράπονο. Έτσι, καλά τα πήγα. Τρέξαμε λίγο, αλλά κάναμε δουλίτσα. Ρε Βαγγέλη, λέει αυτή η Βαλεντίνα που λες την εκπομπή στο YouTube, λέει, είναι η δικιά μας εδώ στο Sport FM. Ναι, η δικιά μας είναι. Ναι, ναι. Το πρωί την έχω παραγωγή εκεί, το απόγευμα την έχω εδώ. Δεν το είπαμε, φίλε, σήμερα. Ναι, δεν το είπαμε. Το χαρακτηριστικό σου μήνυμα δεν το είπαμε. Καλημέρα, καλημέρα να έχεις, φίλε. Υγεία. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως και ακούγεσαι και καλά κιόλας.
1: Μπράβο, με hands free, έτσι.
0: Σώπα, ρε.
1: Ναι, αμέ.
0: Είδες πόσο έχει προχωρήσει τεχνολογία.
1: Βαγγέλη, καλώς όρισες. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Γιατί καλώς όρισα? Το έχω 2 εβδομάδες που έχω γυρίσει.
1: Εντάξει,
0: τώρα έρθες εσύ. Τώρα έρθες εσύ, μάλλον.
1: Εγώ δεν έχω φύγει καθόλου. Μία μέρα πήγα στην Καλαμάτα.
0: Όπα.
1: Για μία μέρα κατέβηκα εκεί παρησία. Ο Κυπαρισίωτης είμαι που σου είχα πει να πας στην εκκλησία.
0: Δεν πήγα. Δεν πήγα, Θοδωρή.
1: Δεν πήγε.
0: Δεν πήγα. Το ξέχασα τελείως.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, φίλε, μια χαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Ακούγα χθες σε μια εκπομπή στο Open. Νομίζω Καραλής την έχει.
0: Α, το βράδυ είναι που
1: μπράβο. Πήγαινε. Ήταν ο Αθανασίου, είπε μια φοβερή ατάκα.
0: Ναι.
1: Αν έχεις άσο και νιάρι, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Εγώ θα στο πω λίγο διαφορετικά, όπως μου το είχαν πει όταν ήμουν από πιτσιρικάς και έπαιζα ποδόσφαιρο. Ότι οι ομάδες στηρίζονται στη ραχοκοκαλιά τους. Τέρμα, στόπερ, δεκάρι, εννιάρι. Αν μια ομάδα έχει καλή ραχοκοκαλιά, προχωράς. Ο Νίκος το είπε κάπως αντίστοιχα, το είπε και ο Νίκος, αλλά συμφωνούμε.
1: Ναι, δεν ήταν δικιά του ατάκα, κάποιου προπονητή παλιού ήταν.
0: Ναι, αυτά έτσι κάπως έτσι τα λέγανε οι παλιοί αυτά.
1: Ναι. Εγώ θα σου μιλήσω για 2 παίχτες.
0: Ναι.
1: Ο ένας δεν μου αρέσει, ο άλλος τρελάθηκα χθες.
0: Με τον Κάγκουα τρελάθηκες, ο Τιέν Καμαρά δεν σ' αρέσει.
1: Μπράβο. Mm. Και δεν μου αρέσει όχι γιατί το παιδί δεν έχει τρεξίματα ή οτιδήποτε. Αυτά μπορεί να τα βρει στην πορεία. Έχω την εντύπωση ότι το μυαλό του είναι η πάσα πίσω. Δεν κάνει προωθητικό παιχνίδι. Ενώ έβλεπα τον Κάγκουα, με το που έπαιρνε την μπάλα με πλάτη, γίναγε κατευθείαν και την έδινε μπροστά.
0: Είναι πολύ πληθωρικός ο Κάγκουα.
1: Και
0: πολύ
1: ταχύτητα,
0: ναι.
1: Και δύναμη, και την μπάλα μπροστά. Την μπάλα μπροστά, ό,τι τριγωνάκια βγήκανε
0: συνεχώς,
1: με τον Κάγκουα.
0: Επειδή ήμουν και στο γήπεδο, περιέγραψα το μάτς, ήταν σε μόνιμη κίνηση ο άνθρωπος, σε μόνιμη κίνηση στο χώρο. Δηλαδή όπου πεζόταν η μπάλα, κινούταν... Παράλληλα, δηλαδή μονίμως έδινε βοήθειες δεξιά-αριστερά, χαμήλων έπαιρνε μπάλες, δημιουργούσε, κατέβαινε δεύτερη ζώνη επίθεσης, δηλαδή πολλά, πολλά καλά πράγματα.
1: Πολλά τρεξίματα, πάρα πολλά τρεξίματα, ο ναι. Τύπος, και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ξαναέστρωσε, όταν, καλά στην ανάπαυλα μπήκε ο Κουντούρης,
0: ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι έπαιξε καλύτερα Κουντούρης Κάγκουα.
0: Ο Κοντούρης, κοίταξε, ο Κοντούρης έχει κάποιες αδυναμίες, είναι λίγο επιπόλος με την μπάλα στα πόδια μερικές φορές, αλλά σίγουρα είναι, αλλά σίγουρα δεν ξέρω αν είναι
1: επιδυνές,
0: αλλά είναι όμως πολύ καλός παίχτης και έχει τρομερή προοπτική ο Κοντούρης, έχει τρομερή προοπτική σαν παίχτης.
1: Ναι. Εγώ προτιμώ να βλέπω τον Κουντούρη παρά το
0: αν θες την ερωτήμη και τη δική μου άποψη και εγώ.
1: Μπορεί να εξελιχθεί και να λέμε τώρα αρλούμπες, έτσι.
0: Εμείς μιλάμε γιατί βλέπουμε τώρα 1 Σεπτεμβρίου, αυτό λέμε.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Αλλά έπαθα σοκ με το Κάγκουα. Δεν είχαμε τέτοιο παίκτη.
0: Όχι, με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Δεν είχαμε. Δεν ξέρω, Λούζα, τι παίκτης είναι. Δεν τον έχω παρακολουθήσει.
0: Είναι τελικάτος ο Λούζα, είναι αριστεροπόδαρος. Είναι τελικάτος, έχει πολύ καλά στημένα, έχει πολύ καλή σέντρα. Έχει κάθετη μεταβίβαση. Δημιουργεί πολύ. Δεν είναι τόσο ταχυδυναμικός σαν τον Κάγκουα, αλλά είναι πιο τελικάτος. Είναι άλλη πάστα.
1: Πιο ιδιοποιία.
0: Είναι άλλη πάστα εκείνος. Αλλά το καλό είναι να υπάρχουν πολλές επιλογές. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Αλλά θα βοηθήσει και στις κλειστές άμυνες ο Κάγκουα. Πάρα πολύ.
0: Ο Κάκου
1: από τον τρόπο που παίζει. Έχει τη τρίπλα, έχει τη δύναμη, έχει τη... τον σπρώχνανε και δεν έπεφτε με τίποτα κάτω.
0: Ναι.
1: Τώρα και ο διαιτητής δεν ήταν καλός εχθές, για να είμαι ειλικρινής. Έδινε κάτι φάουλ, τον είχε αγκαλιάσει ο άλλος, έπεσε κάτω, έδωσε ανάποδα φάουλ στον Κάκου.
0: Εχθές το μαρκάρισμα που είναι για κόκκινη δεν δίνει ούτε κίτρινη. Και είναι, στα, δίνει, είναι στα δύο μέτρα. Και μετά μου θέλουν να παίξουν και ελληνικά ντέρμπι αυτοί. Πώς να παίξουν ελληνικά ντέρμπι τώρα. Πώς να μας βάζουν να τσακωνόμαστε μεταξύ μας.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Τι να παίξουν ελληνικά ντέρμπι. Διαιτητές οι
1: Έλληνες. Πάντως θα δούμε καλά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι από το Παναθηναϊκό δεν ξέρω αν θα πάρει πρωτάθλημα ή όχι, αλλά θα δούμε καλή μπάλα. Ευελπιστώ ότι θα δούμε καλή μπάλα.
0: Αυτό το αποτέλεσμα.
1: Θέλει το χρόνο του και όχι γκρίνια. Θέλει το χρόνο του, όπως γίνεται σε όλους τους καινούριους.
0: Ναι.
1: Θέλει το χρόνο του να περάσει τη φιλοσοφία του και πιστεύω θα δούμε καλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου, γιατί φτάνω αεροδρόμιο. Θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, καλή δουλειά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Τι έγινε, ρε. Πάμε παρακάτω, ρε πάνω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πώς είστε, καλά.
0: Καλά, εσύ.
2: Βαγγέλη, θα ακούω, αλλά αν το δυναμώσει λίγο θα είναι πιο ανετή.
0: Δεν μας ακούει καλά, ο φίλος, δώσ' του λίγο πάνω. Έλα.
2: Λοιπόν, από μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο και μετά για την εθνική στον μπάσκετ. Βαγγέλη, για τους ξένους όλα αυτά. Οι αλλαγές που επιτρέπονται στο ποδόσφαιρο είναι πέντε.
0: Ναι.
2: Οι προπονητές μπορούν να διακόψουν το παιχνίδι τρεις φορές κατά τη διάρκεια. Οι αλλαγές στο ημίχρονο, ας πούμε, δεν πιάνονται σαν διακοπή.
0: Όχι.
2: Ωραία. Κάνει μια αλλαγή από τραυματισμό στο 20 και μια στο 35. Αν θέλει να εξαντλήσεις τις αλλαγές σου, πρέπει να κάνεις και τις τρεις στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό ισχύει, νομίζω.
0: Μπορείς να κάνεις τη διακοπή του ημίχρονου κάποια και μετά ότι οι υπόλοιποι στο
2: δεύτερο. Αν δεν την κάνεις, αναγκαστικά τρεις.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι χαζός κανονισμός. Οπότε οι μηχρόνοι αλλαγές δεν έπρεπε να πιάνονται σαν διακοπές για καθυστερήσει. Αφού η ουσία είναι για να μην κάνουν οι προπονητές καθυστερήσει, σωστά.
0: Ναι.
2: Δεν έπρεπε να πιάνονται. Και δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, πάντως είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για τους προπονητές που κάποτε οι προπονητές είχαν δύο αλλαγές και έλεγαν στη συνέντευξη τύπου ότι αν μπορούσα θα αλλάζα τη μισή εντεκάδα. Τώρα κυριολεκτικά ένας προπονητής μπορεί να αλλάξει τη μισή εντεκάδα. Γιατί μπορεί να αλλάξει τους πέντε από τους δέκα. Ένα ο τερματοφύλακας.
2: Στην συνάδελφο σου που επιμένει ότι είναι λάθος.
0: Ποιο?
2: Υπάρχει στην συνάδελφο σου.
0: Ωραία, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ λέω ότι έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο με 70.
2: Ότι δεν είναι αντρικό και διάφορα μπουρδες.
0: Εντάξει, άμα είναι αντρικό, δηλαδή να παίζει ο άλλος 80 παιχνίδια στα μάτια, εγώ τέτοιο αντρικό δεν το θέλω. Εγώ προτιμώ.
2: Ακριβώς. Αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Να τους ξεζουμίσουμε.
2: Να χρησιμοποιούνται όλοι οι παίχτες.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα ένας άλλος συνάδελφος σου, όχι θέλω να σου πω, λέγεται Δημήτρης Κοτσιώνης, κάπως λέγεται.
0: Δεν το ξέρω.
2: Για να πω κατευθείαν στο.
0: Γιατί όμως. Γιατί αναφερόμαστε, τι συμβαίνει.
2: Να σου πω. Έχει πει κατευθείαν ότι αυτό το με τους 6 συν 6 ξένους είναι για έναν παρεάκι 20 ατόμων. Πώς χαρακτηριστικά το είπε. Άνθρωπος σπουδάζει στην Αμερική, δουλεύει στην Αμερική, είναι νομίζω όχι μανατζέρ, είναι ασχολείται με σκάουτινγκ, συνεργάζεται με ομάδες. Δεν το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα το λέω και εγώ, έχει 1,5 χρόνο.
0: Ναι.
2: Αυτό το 6 συν 6 με την επικάλυψη της εθνικής ομάδας είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από την βελτίωση της εθνικής ομάδας. Εγώ έχει 1,5 χρόνο που το λέω αυτό το πράγμα. Ο κύριος λόγος που η Ελλάδα δεν παράγει ταλέντα είναι ότι δεν δουλεύουν. Το κύριο. Είναι και άλλοι λόγοι. 80% είναι γιατί δεν δουλεύουν. Δεν ξέρουν ότι ο προαθλητισμός είναι 2 ώρες προπόνηση και 2 ώρες να κάνουμε σουτ και 1 ώρα να βελτιωθούμε σε άλλους τομείς, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Όπως ταχυδύναμη, όπως αστικότητα, όπως φύγει άλλα πράγματα.
0: Ναι.
2: Και με το 6 συν 6, τι αποτέλεσμα υπάρχει. Να παίρνουν διπλάσια συμβολέα. Είτε λέγεται Ρογκαβόπουλος, είτε λέγεται Σλούκας, είτε λέγεται Παπα-Νικολάου, Λαρεντζάκης, οπουδήποτε. Παίρνουν διπλάσια συμβόλαια από αυτά που αξίζουν 20 άτομα. Και λίγο περισσότερα οι υπόλοιποι. Τα 60 χιλιάρια γίνονται 80. Μάλιστα. Τι σχέση είναι αυτό με τα δικαιώματα. Όπως αποδείχτηκε. Γιατί για να χάσει η Ελλάδα από Ουκρανία, Πορτογαλία, Και ήταν η προηγούμενη ήττα, γιατί ήταν τρεις συνεχόμενες. Ναι. Και ήταν η προηγούμενη, θυμάσαι, κέρδιζε η Ελλάδα με 18.
0: Πορτογαλία.
2: Πιο πριν, που κέρδιζε με 18 και έχασε.
0: Αυτό το θυμάμαι.
2: Και ας πάνω, ήταν τρεις συνεχόμενες.
0: Ναι.
2: Τώρα, εγώ τόσα χρόνια δεν καταλαβαίνω. Πέρσι, πρόπερσι, να έχει σούπερ υλικό Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οι παίχτες να κάθονται στον πάγκο ή στην εξέδρα, Παγκίση και διάφοροι άλλοι, να μην τους βλέπουμε, να μην βλέπουμε συναρπαστικότερα παιχνίδια, ναι, για να έχει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στον πάγκο τον Μπουρνελέ ή τον Χριστίδη φέτος ή οποιοδήποτε άλλο, οι προπονητές να μην τους βάζουν, γιατί για να τους βάλουν, να βάλει το Λανεζάκι 10 δευτερόλεπτα για να κάνει μια αναμεινά στο 19 και 55 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Γιατί αυτό είναι συμμετοχή. Εμπιστευόταν ο Μπαλτζόκας τα τελευταία χρόνια το... Εδώ χάσαμε προβάσιμο με τον Παναθηναϊκό πριν 2 χρόνια. Είχαν αφήσει τα κόκκαλα τους ο Γουόκα μαζί με τον Γκος. Επιβαλλόταν να μπει λίγο ο Μήτρου Λόγκ ή ο Λούντζης. Δεν τους έβαζε, παρόν που είχαν πεθάνει άλλοι, δηλαδή ούτε μάχκαραν, ούτε έκαναν, ούτε έραναν. Και δεν τους έβαλε 5 λεπτά να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Γι' αυτό τα χάσαμε βασικά τα παιχνίδια. Αφού δεν τους βάζουν. Ο κανονισμός αυτός για ποιο λόγο υπάρχει. Πάρ' το 10, να διαλέγει 6, 7 ή 8 για μένα. Όταν αποφασίσουν οι Έλληνες να προπονηθούν, όταν αφήσουν τα μάνατζερ ηλίκια και διάφορα άλλα, και όταν γίνουν καλοί, τότε πίεσης όρης να παλέψουν για τη θέση τους. Έτσι είναι. Δηλαδή αυτό γύρισε πούμερα. Αντί να φτιάξει ελληνική η εθνική, καταστράφηκε. Θυμόταν και να παίζει τώρα, δεν είναι φαβορή σε κανέναν παιχνίδι. Θα μου πεις παίζουν και άλλοι μπάσκετ. Σίγουρα και άλλοι ευαισθητοποιήθηκαν. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι δεν προσπαθούν όσο πρέπει στο επίπεδο που βρίσκονται. Δηλαδή κερδίσει ένα εκατομμύριο το χρόνο και προπονεί σε 300 ώρες το χρόνο αντί 1500. Ξέρω αν διαφωνείς. Δεν αυτά που λέω.
0: Τι να σου πω εσύ τώρα. Εντάξει.
2: Έχεις καταλάβει να βελτιωθεί η εθνική ομάδα.
0: Όχι, εντάξει, αλλά εντάξει, τι να σου πω τώρα. Η εθνική του μπάσκετ είναι μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή στην συγκεκριμένη προκριματική σειρά δεν τα πάει καλά. Δεν ξεχνάω βέβαια όμως ότι πήραμε πρόσφατα και ένα μετάλλιο. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Μετά από 16 χρόνια. Έτσι, δεν γίνεται πάντα να νικάς. Αλλά ότι γενικά σε ένα υλικό μπάσκετ δεν είμαστε καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι, δεν είμαστε όχι. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Τα συμβόλαια που παίρνουν οι παίχτες οι Έλληνες, τα αξίζουν.
0: Εντάξει. Δεν είναι
2: δηλαδή, το πρόβλημα. Να παίρνει 7.50 ο Λανετζάκης στο Ολυμπιακό. Το προηγούμενο πριν την αναθεώρηση, πριν του κάνουν διαιτές, δηλαδή τελείωνε ευθύρος το συμβόλαιο, του κάνανε επέκταση ένα χρόνο και του το ρίξαν 5.50.
0: Τώρα με το Λανετζάκη θα γίνει.
2: Για μένα.
0: Όχι για σένα, τι θα γίνει, θα πάει στην ΑΕΚ.
2: Δεν ξέρω, είμαι μαντής.
0: Ακόμα δεν έχει βγει τίποτα,
2: ε. Αλλά το συνδέουν με το γήπεδο, το συνδέουν που θα μας δώσει η ΑΕΚ το γήπεδο. Εσύ τη συμπεριφορά των οπαδών της ΑΕΚ για το που θα μας δώσει η ΑΕΚ το γήπεδο, την καταλαβαίνεις.
0: Ότι βγάζουν γκρινιά.
2: Ναι, υπάρχει κάποια λογική, 1% λογικής.
0: Δεν το περίμενες. Θα σου το θέσω αλλιώς. Αν ο Ολυμπιακός έδινε το γήπεδο στην μπασκετική άκρη, θα υπήρχε γκρινιά, λες.
2: Περίμενε, δεν το περίμενες. Δεν τους δώσαμε στην ποδοσφαιρική. Όταν οι Πανιόνιες έσκαβαν το γήπεδο πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι, σε ρωτώ κάτι άλλο. Γιατί τώρα αυτό πριν μερικά χρόνια
2: που λες
0: είναι 20 χρόνια πριν, 25. Στο 2026 εσύ πιστεύεις ότι δεν γκρινιάζανε οι δικοί σου αν έδιναν στην άκρη το γήπεδο.
2: Χαζί.
0: Εντάξει, τώρα εγώ εμένα δεν μου αρέσει να κάνω χαρακτηρισμούς χαζός και τέτοια.
2: Ανόητη, πώς να το πω, αφού δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Καταρχήν η ΑΕΚ θα πάρει χρήματα. Επίσης η ΑΕΚ όταν χρειαστεί να κάνει ανακαίνιση, που θα χρειαστεί να κάνει ανακαίνιση, θα τους δώσουμε εμείς το ΣΕΦ.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης δάσει συμφωνία για να τους δώσω 49 το παραχωρητήριο για τα 49 χρόνια. Και επίσης θα βολέψουν το θέμα του Λαρετζάκη. Για μένα ο Λαρετζάκης πρέπει να πάει μπασκετικά, γιατί έχει μέσα του ακόμα μπάσκετ ο Λαρετζάκης. Στο Ολυμπιακό δεν θα παίξει τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Όπως δεν παίζει εδώ και 2 χρόνια. Λοιπόν, έγινε.
2: Λοιπόν, γεια
0: σας. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Λεωνίδα.
3: Καλό μήνα κιόλας όλο τον κόσμο.
0: Καλό μήνα.
3: Υγεία, παιδιά, υγεία. Να πω τώρα, να συμπληρώσω αυτό που λέγαμε για τον Αγγελόπουλο της ΑΕΚ. Άλλο Αγγελόπουλος και άλλο Αγγελόπουλος. Άλλο οικογένεια Αγγελόπουλη και άλλο Αγγελόπουλος αυτός που έχει την ΑΕΚ. και εξηγώ.
0: Για εξηγήσου, ναι, γιατί με μπέρδεψες τώρα, ναι. Γιατί...
3: Ναι. Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Ναι,
0: για πάμε.
3: Δύο χρόνια εγώ ακόμη είσαι ο Αγγελόπουλος της ΑΕΚ. Προσπαθήσε να πάρει να κλείσει αυτό το deal, ας πούμε, για να φτιάξει το γήπεδο και να πάρει τις υπογραφές που χρειαζόταν. 2,5 χρόνια πόσο είναι περίπου τώρα για να έφτιαχνε αυτό το deal. Τον πήγαιναν από εκεί, αυτό το λέω για τα παιδιά της Original που φωνάζουν και εγώ φωνάζω, με ενοχλεί. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτόν έχουμε, δεν έχουμε τους άλλους Αγγελόπουλους. Τον πήγαιναν από εκεί, τον τραβολογάγαν από εδώ, προσπαθούσε να βρει τον πρωθυπουργό, προσπαθούσε τίποτα. Διότι είχε προγραμματιστεί το ΣΕΦ. Έτσι. Οπότε η μοναδική λύση για τον Ολυμπιακό, για τους Αγγελόπουλους, τους καλούς τους Αγγελόπουλους, την οικογένεια Αγγελόπουλη, έτσι, γιατί αυτό λέμε, έτσι, που έχει τέλος πάντων συντράπησαν της Ελλάδος με το ΧΕΣ, που τέλος πάντων είναι η οικογένεια Αγγελόπουλη, η γνωστή οικογένεια Αγγελόπουλη. Έτσι. Κάπου έμεινα πάνε, αφού έμεινα φτιάχνουμε το ΣΕΦ, για να κλείσουμε τον τίτλο το ΣΕΦ. Μόλις λοιπόν δρομολογήθηκαν οι καταστάσεις και πέσαν οι αντίστοιχες υπογραφές και παραχώρησε ο Αγγελόπουλος της ΑΕΚ στους Αγγελόπουλους, στην γνωστή οικογένεια, το γήπεδο, ως εκθαύματος πήρε τις υπογραφές που χρειαζόταν. Τυχαίο.
0: Δεν νομίζω θα πεις εσύ.
3: Ε?
0: Θα πεις δεν νομίζω τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, δεν νομίζω. Ε? Τι λες.
3: Όχι, δεν είναι τυχαίο. Όπως δεν είναι τυχαίο το ότι είχε όλες τις υπογραφές στο παλιό μας γήπεδο στη Φιλαδέλφεια για να είναι αυτό το Ολυμπιακό ακίνητο και ως εκθαύματος πάλι έτσι, βρέθηκε να είναι το Καραϊσκάκι. Και αυτό τυχαίο ήταν. Εντάξει. Πολλά τυχαία σε αυτή τη ζωή. Και πάντα εναντίον της ΣΑΕΚ και όχι επειδή δεν είναι Ολυμπιακός και τέλος πάντων με αυτόν τον εκάστοτε που έχει τη δύναμη. Τότε το προσωπικό στον Ολυμπιακό να το πάρουμε. Στην προκειμένη περίπτωση έτυχε να είναι Ολυμπιακός, θα μπορούσε να ήταν Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Τέλος πάντων. Αυτά για το τέτοιο. Να πω ότι...
0: Πάντως είναι υπόλοιπη και δύναμη κιόλας, έτσι, γιατί ας πούμε παράδειγμα δεν νομίζω ότι... Στην περίπτωση δηλαδή του Τίγρη και της Νέας Φιλαδέλφειας του γηπέδου, νομίζω ότι εκεί η ΑΕΚ είχε το...
3: Πάλι όμως στην προκειμένη περίπτωση, και θα σου αποδείξω, θα το αποδειχτεί μάλλον στο προσεχές μέλλον, έτσι, το πόσο παιδεύτηκε η ΑΕΚ για 100 τύπους, οι οποίοι λέγανε για 5 δεντράκια. Τώρα, εδώ αλλάζει ολόκληρο συντελεστή σε μια τεράστια περιοχή, έτσι, σχεδόν σε όλο το Νέο Φάληρο, Καμία κτλ. Πρέπει να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης για να γίνει το καινούργιο γήπεδο του Ολυμπιακού. Κοίτα να δεις αν θα ταλαιπωρηθεί. Γιατί προσφυγές θα υπάρξουν. Κάποιοι, δηλαδή, εγώ ας πούμε αν εμφανιστούν άλλοι 30 εξήδες και το λέω επώνυμα εγώ, έτσι. Και δεν θα κάνω προσφυγή για το ύψος. Θα είμαι ένας από αυτούς που θα υπογράψει. Το λέω, δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι.
0: Ναι.
3: Εξήδες, πάθουν εκεί, οτιδήποτε. Θα κάνω προσφυγή. Θα είμαι ένας από αυτούς που θα υπογράψει. Γιατί έτσι, για το γυνάτι. Όχι ότι έχω πρόβλημα με το γήπεδο, αλλά για το γυνάτι μου, καθαρά. Για αυτό που τραβήξαμε, θα τα είχαμε έτοιμο από το 18 και το οποίο αν πήγαμε.
0: Για ποιο γήπεδο θα κάνεις πρόσφυγη, δεν κατάλαβα.
3: Γίνεται υπέρβαση του ύψους.
0: Για ποιο, σε ποιο γήπεδο?
3: Στο Καραϊσκάκι.
0: Α, για το Καραϊσκάκι, ναι, γιατί.
3: Για το Καραϊσκάκι, δεν το είπα. Συγγνώμη, στη ρήμη του λόγου νόμιζα το.
0: Ναι, λέω, το για ποιο γήπεδο θα κάνεις. Ότι, αν είσαι όπως κάνεις για βοτανικό, γι' αυτό.
3: Ναι, η ΑΕΚ λέω για 100 τύπους και 3 δεντράκια, ταλαιπωρήθηκε 5,5 χρόνια.
0: Ναι.
3: Και θα δεις τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, δεν το είπα για το Καραϊσκάκι, θα δεις που θα γίνουν προσφυγές, γιατί κάποιοι θα υπάρχουν τρελοί σαν και εμένα που θα κάνουν προσφυγές, θα δεις άμα θα ταλαιπωρηθεί ο Ολυμπιακός. Εδώ θα είμαστε.
0: Μάλιστα.
3: Εσύ τι λες, θα ταλαιπωρηθεί?
0: Τι να σου πω ρε φίλε. Μάντης είμαι. Μάντης είμαι.
3: Εσύ για 5 πελεκάνους, πώς σου λέγανε, όχι πελεκάνους.
0: Κορμοράνους. Χάθηκαν 15 χρόνια.
3: Γι' αυτό σου λέω. Και εδώ μιλάμε για λίγο
0: στέλνει. Εντάξει, έγινε διάσημος ο Κορμοράνος τότε από το 2008 και μετά. Τον ήξερε κανείς. Κορμοράνι. Τι είναι η Κορμοράνι?
3: Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πέρα από το Καραϊσκάκι σηκώνεται μια πολυκατοικία. Και σηκώνεται εξαόροφη.
0: Ναι.
3: Αν την καθυστερούσανε, θα μπορούσε να γίνει 9 ώρο.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνεις, δεν είναι. Είναι πολλά τα συμφέροντα. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα συμφέροντα τέτοια. Γιατί ο συντελεστής δομής δεν μπορεί να αλλάξει μόνο για το συγκεκριμένο ακίνητο. Θα πρέπει να αλλάξει για όλη την περιοχή.
0: Ναι.
3: Αλλά εδώ θα είμαστε. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα για την ομάδα μου να πω ότι 30 εκατομμύρια τσεπάτα από το Τσουλού, ένα δεξί μπακ δεν πήραμε. Που να μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, γιατί νομίζω τελευταία μέρα είναι τώρα. Έτσι, αυτό είναι.
0: Μέχρι αύριο. Ναι, είναι και αύριο.
3: Μακάρι να γίνει κάτι και να παίρνει μετά ο Νίκος και να λέει πέστα Λεωνίδα, πέστα και να γίνεται το τέτοιο. Κατάλαβε για να. Πώς το λένε το παλικάρι από το. Νίκο, δεν το λένε.
0: Ναι, Νίκο.
3: Ναι, εντάξει. Μακάρι να γίνει να θόμουν. Λοιπόν, αυτά.
0: Τα
3: να είμαστε καλά. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Υγεία, φίλε, καλή δουλειά.
3: Χαιρετώ. Υγεία, υγεία, υγεία.
0: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα για 56, να έχουμε χρόνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Τι κάνεις, Βαγγελή?
0: Είμαι καλά. Εσύ?
4: Καλά είσαι, ο Κώστας.
0: Ποιος Κώστας, αδερφέ? Ο αδερφός μου.
4: Ο αδερφός σου, ο Δημήτρης, είμαι από τη Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Ο
0: καλά...
4: παλιός φίλος του Κώστα.
0: Καλά είμαι, καλά είναι, καλά είναι και ο μεγάλος. Μια χαρά είναι.
4: Θα του δώσεις πολλά χαιρετίσματα, αδερφούλη.
0: Φυσικά, φυσικά, ρε φιλαρακό.
4: Έτσι, αυτό πήρα να σου πω.
0: Ναι.
4: Σας θυμάμαι ακόμα από... Θυμάμαι και εγώ την παιδική ηλικία από μικρά.
0: Δεν ήρθες Ελλάδα φέρος το καλοκαίρι?
4: Ήρθαμε λίγο, ήρθα 10 μέρες γιατί έχω δική μου επιχείρηση εγώ εδώ πάνω στη Φραγκφούρτη.
0: Α, και είσαι παντρεμένος. Και είσαι παντρεμένος δηλαδή.
4: Ναι, ναι, ναι, η γυναίκα μου είναι γεννηθεί εδώ. Και ήρθα γιατί έχω μια μπουτίκ με ρούχα και...
0: Η γυναίκα σου είναι Γερμανίδα.
4: Ορίστε.
0: Η γυναίκα σου είναι Γερμανίδα.
4: Ελληνίδα είναι.
0: Α, Ελληνίδα που γεννηθεί εκεί.
4: Όχι, Ελληνίδα είναι, αλλά έχει γεννηθεί εδώ.
0: Εντάξει, κοίταξε, αν έχεις επιχείρηση είναι πολύ πιο δύσκολο να φεύγεις πολύ καιρό, είναι αυτό είναι δεδομένο.
4: Ήταν και... Είναι και περίεργες οι συνθήκες τώρα αυτές τις φέτος στη Γερμανία, δεν είναι εύκολα.
0: Ναι, έχω ακούσει ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στη Γερμανία.
4: Ναι, έχουν δυσκολέψει, οπότε πρέπει... Από όλα, δεν μου... Και η γυναίκα μου είχε δουλεύει, τώρα φαντάσω ότι την πήγα στη δουλειά της και γυρίζω σπίτι.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι. Εσείς καλά είσαστε σε όλα?
0: Δεν ξέρω εδώ, φιλάρακο, που λέμε και εμείς χριστιανοί. Όλα καλά.
4: Εύχομαι τα καλύτερα και τη μάνα σου. Είχα φάει ένα σωρό γλυκό από τη μάνα σου.
0: Την κυρία Ελισάβετ, ε. Το έχει. Ακόμα και τώρα στα βαθιά γεράματα το έχει με τα γλυκά.
4: Το ξέρω, είναι χρυσή γυναίκα, αδερφούλη. Χρυσή γυναίκα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ για όλα τα καλά που λες.
4: Άντε, γεια σου, ρε Βαγγέλη.
0: Γεια σου, παιδιά. Λοιπόν, αυτά. Πες του Λεωνίδα, λέω ότι η ανακατασκευή του Γιώργου Καρασκάκη δεν απαιτεί την αλλαγή του τελεστή δόμηση. Οπότε α κρατήσει την προσφυγή του να μην ξοδεύεται κιόλα. Καλημέρα, Απόστολο. Λέει, πες το φίλο, όταν μα έδωσε το γήπεδο. Τα λέω εγώ στου φίλου. Είδε, μου λέτε, πες, τα λέω εγώ κανονικά. Πάνω βλέπει, τα μεταφέρω. Πες το φίλο, όταν μα έδωσε το γήπεδο Μαρινέξ, το έδωσε χωρί κόσμο. 100% δίκιο που ο κόσμο Σάκη δεν θέλουν να πάω Ολυμπιακό στα Λιώσια. Και ένα άλλο λέει ότι ενημέρωσε το φίλο από την Κύπρο ότι έπαιξε χωρί κόσμο η ΑΕΚ στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Να στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Πασκάκη, κάτω στο Ηράκλειο, που είναι συντονισμένος. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Μαρίνο και τη Λένα στη Λιγαριά εκεί στο φούρνο. Μαρίνο, δεν ξέρω, σε μελετήσαμε το πρωί. Με τον Γιάννη από τη Λαμία εκεί. Καλό μήνα, φίλε. Είσαι ο συνδετικός μας κρίκος, λέει. Καλημέρα στους Λεωνιδάρες και τα Πατριωτάκια. Σε σένα φίλονται όλα αυτά. Σταμάτα μωρέ που φίλονται σε μένα τώρα. Μια παρέα είμαστε όλοι. Σχέση είναι αμφίδρομη. Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσάς όλους εκεί έξω? Το έχετε αναρωτηθεί ποτέ. Λοιπόν, έχει πάει 7 η ώρα, κύριε Πανομπουρνά. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα ρίξει ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Να πάρουμε όλοι μια ανάσα για να έρθουμε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
9: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή είμαι.
10: Τι θέλει η Ντάλα μεσημέρι.
8: Όπα, όχι Ντάλα μεσημέρι, Μπάλα μεσημέρι.
10: Από πότε?
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
8: Στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Πάντα με το δικό μας στυλ.
11: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους εισαγωγικά που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Η καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται και σήμερα. Μέρος δεύτερο με Πάνο Μπουρνά στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο. Αλλά πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες και καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό και την θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα, Νέστορος από Χανιά. Πρωινό δρομολόγιο Χανιά, Ηράκλειο Μελιώνη. Γνωστό ω Πλατινή. Τότε πρέπει να παίζει πολύ καλή μπάλα για να το λέγατε Πλατινή. Και εμείς όλα τα χωριά είχαν ένα Πλατινή. Και εμείς είχαμε το Μισελ. Φλούμε τον Γιώργο. Καλημέρα, καλό μήνα, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πες στους φίλους ότι το γήπεδο είναι του Εθνικού. Τι θες να βάλουμε φωτιά τώρα, θες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή που μόλις ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά θα δούμε μπαλίτσα από όλες τις ομάδες Λοπαγωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα, Γιάννης Φυλάκας Τριτσόνα, Παναθηναϊκός. Τάσπασε χθες με το Σαρδάμ. Πώς το είπες, λέει. Σουτ δίνει πάσα και σουτ. Όχι, ρε, δεν έκανα Σαρδάμ, ρε. Σαρδάμ έκανα. Με τον Μαραθιανό και τον Ακτίβη κάναμε πλάκα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Κάνει λέει ο Χιγί τα 13. Εγώ είπα το σουτ από τον σουτ. Αφού σουτ το λένε τον παίχτη. Τι να κάνω. Να του πω αλλιώς, να του πω σουτάρα από το σουτ δηλαδή. Καλημέρα, Βαγγελάρα από Ζηρίχη. Το ταμπόρδα το βλέπω να γίνεται πολύ βασικό γρανάζι τη ομάδα, λέει ο Ανδρέας. Νομίζω ότι είναι ήδη, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη παρέα. Καλό μήνα, καλή σχολική χρονιά σε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στα παιδάκια μας. Λίζα το κάνεις, φίλε. Λέει ρε, Βαγγελάρα, δεν κάνεις και τα μάτια της Ευρωλίγκας μπάσκετ και πάρουμε φέτος αυτό το πολυπόθητο 8ο. Όχι πολυπόθητο το 8ο, ρε, φίλε. Τι σιγά. Δεν πέρασαν και 10 χρόνια. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο, πάμε πάνω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου κύριε Μιχάλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας παιδιά, καλημέρα. 2-2, πρέπει να κόψω να παίρνω κάθε μέρα.
0: Ό,τι γουστάρεις κανένα, φίλε, ό,τι γουστάρεις κανένα.
1: Όπως βγαίνει. Εντάξει, όχι, για να βγαίνουν κι άλλοι, αλλά ήθελα από χτες να το πω.
0: Πες το σήμερα.
1: Καλύτερα να το πω σήμερα όμως που κέρδισε η Εθνική.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα το έλεγα χτες, μπορεί να λέγανε, θα το πω σήμερα που έχουν κερδίσει.
0: Για πες για να καταλάβω τι θέλεις να πεις. Για τα ψήσεις για σήμερα.
1: Μπράβο, γιατί μας μπέρδεψε. Λοιπόν, με τις εθνικές υπάρχει πρόβλημα από τότε που έχει σταματήσει ο σχολικός αθλητισμός. Αν θυμάστε καλά, δεν υπήρχε γήπεδο χωρίς μπασκέτα, δεν υπήρχε τρίτη ή πέμπτη χωρίς αθλητικές εκδηλώσεις, δεν υπήρχε σχολείο χωρίς να υπάρχουν πρωταθλήματα τουλάχιστον σε γυμνάσιο και ηλικία μεταξύ των σχολείων.
0: Σωστό είναι αυτό, εγώ συμμετείχα σε όλα αυτά.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Επειδή δεν θα σου να καλώ στην ομάδα του βόλεϊ, θα σου να σου ποδοσφαίρου. Πάντως έμπαινε σε ένα τρυπάκι του μπάσκετ, κάτι από εδώ από εκεί. Ασχολιότανε κόσμος. Και για να πούμε τώρα τα στατιστικά, γιατί ο κάθε γονιός έτσι ματώνει για να πηγαίνει το παιδί του σε ένα άθλημα, γιατί οι περισσότεροι και καλά κάνουν, προσπαθούν να τα βάλουν μέσα σε αθλήματα, ενώ αυτό έπρεπε να είναι μέσα στη βασική εκπαίδευση, έτσι. Δηλαδή τι, αν έχει το πενιντάρικο άλλος να δίνει για να μπορεί να πηγαίνει το παιδί του, ας πούμε, να προπονείται στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο, ή στο ταϊκβοντό, ή στο τέλος πάντων, ή στο χορό. Αυτά έπρεπε να είναι μέσα στη βασική εκπαίδευση, μέσα στο σχολείο, έπρεπε να κάνουν όλα. Και από εκεί και πέρα να ξεχωρίζουν τα ταλέντα. Θα ξαναπώ ένα στατιστικό στοιχείο, γιατί τα στατιστικά είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να βάλει έτσι μέσα την ιδεολογία. Ένα από... από 1% έως 0,05, το 1 είναι το ανώτερο, έτσι,
0: ναι,
1: έως 0,05, όχι 0,5, 0,05,
0: μισό,
1: θα ναι πάρει, ναι, όχι μισό, 0,5 είναι το μισό, 0,05.
0: Λοιπόν, ναι,
1: θα μπορέσει να δουλέψει και να κάνει επάγγελμα το άθλημα του ποδοσφαίρου, για το ποδόσφαιρο θα πω τώρα, που ασχολείται με τις ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στα 200 παιδιά ένα στην καλύτερη περίπτωση, στα 2.000 παιδιά ένα στη χειρότερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Και δεν μιλάμε για αλφα εθνική, έτσι, να ζεις από αυτό. Μπορεί να ζεις τι γάμα εθνική και να ζεις από αυτό. Παίρνεις 1.000 ευρώ το μήνα, 1.500. Κατάλαβες τι εννοώ. Έτσι δεν σημαίνει ότι θα φτάσεις σε top επίπεδο. Αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε όλοι και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, έτσι, είναι τα αντίστοιχα νούμερα. Μη διερωτώμαστε λοιπόν πώς και γιατί γίνονται αυτά. Στο όνομα των μεγάλων κερδών και των επιδιώξεων που έχουν οι μεγάλοι των πρωταβλημάτων, και θα μιλήσω, θα πω πρώτα τον Ολυμπιακό που είμαι Ολυμπιακός, τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, έτσι, λοιπόν, ο Ολυμπιακός, τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και άλλοι 5-6 στο ποδόσφαιρο, Μα έχουν εφαρμόσει μια πολιτική, γιατί αυτή δεν είναι τους οδηγία, την πολιτική θέλουν, έτσι. Και εδώ και στην Ευρώπη, δεν είναι δηλαδή ότι είναι μόνο εδώ το φαινόμενο αυτό. Ωραία, για τον πρωταθλητισμό, γιατί εκεί είναι οι σπόνσορες, εκεί είναι τα λεφτά, εκεί είναι ο έλεγχος της πολιτικής εξουσίας. Ωραία, και όλο το ταραβέρι γίνεται να μην αθλείται ο κόσμος. Γιατί μας έχουν βάλει στο τρυπάκι πρωταθλητισμός, βεβαίως καλό έτσι είναι ο πρωταθλητισμός, αλλά ο πρωταθλητισμός δεν μπορεί να έρθει αν δεν υπάρχει αθλητισμός. Αν δεν υπάρχουν 20.000 παιδιά έξω να προπονούνται, δεν μπορούν να βγουν.
0: Και τα παιδιά πρέπει να κάνουν αθλητισμό και ο πρωταθλητισμός είναι κάτι που αν προκύψει. Έτσι. Και το καλό είναι να ξεκινάς σαν αθλητής για το καλό του παιδιού, ας πούμε, καλό είναι να αθλείται και αν προκύψει και το ανώτερο επίπεδο και να βιοπορίζεται από αυτό, είναι το καλύτερο σενάριο. Αν προκύψει όμως, γιατί όπως είπες και εσύ, οι πιθανότητες είναι απειροελάχιστες. Και παίρνεις και τα εύσημα εδώ από έναν φιλό ακροατή που λέει πολύ σωστός, μπράβο. Εδώ είσαι ο Μιχάλη, τι έπαθες. Τι έγινε, πού πήγε αυτός. Πάει αυτός. Δεν πειράζει, ρε Μιχάλη. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Πάνω δεν έχω time out. Έχω time out και τέταρτο. Α, δεν έχουμε γραμμές. Παιδιά, ορίστε το τηλεφωνικό κέντρο και ο Μιχάλης δεν έπρεπε να έχει άγχος, πήρε δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Έχω χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο, μπορείτε να καλέσετε. Εγώ για αυτούς τους σχολικούς αγώνες λέει πήγαινα σχολείο. Βέβαια θα μου πεις, λέει, γι' αυτό έγινε και κτηνοτρόφος και όχι επιστήμονας. Καλημέρα, Βάγκο. Εντάξει, φιλαράκο, όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν για όλο τον κόσμο. Αλλά το γεγονός ότι έκανες αθλητισμό από μικρός νομίζω ότι είναι κάτι που σε βοήθησε. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και ξέρετε, ο αθλητισμός δεν είναι ότι βοηθάει και στο κομμάτι, ας πούμε, της υγείας και από σε άλλα πολλά πράγματα, ας πούμε, να ρίχνεις το βάρος εκεί. Έτσι. Βοηθάει τα παιδιά να ομαδικοποιούνται, που λέω και εγώ. Δηλαδή, να φεύγουν από αυτό το προσωπικό, ας πούμε, και να μαθαίνουν να γίνονται μέλη μιας ομάδας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνεις σε αποδυτήρια. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, έπεσε η γραμμή. Εγώ είμαι.
0: Γύρισες.
1: Ναι, έπεσε η γραμμή μου. Έπεσε η γραμμή. Με πάνω στα βουνά. Για να τελειώσω, εντάξει, δεν θα μιλήσω. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και αυτό δεν είναι θέμα, δηλαδή, είναι θέμα τι πολιτική ασκείται πάνω στον αθλητισμό. Δεν είναι πολύ σημαντικό και κύριο. Και τώρα θα πούνε πάλι ο κομμουνιστής άρχισε τα δικά του. Παιδιά, δεν γίναμε κομμουνιστές, γιατί μπήκαμε μέσα σε μια οικογένεια και ήμασταν έτσι και βγήκαμε στα 40 μας.
0: Εγώ ένα πράγμα έχω να πω, πάντως για σένα, επειδή σε γνώρισα και προσωπικά πλέον και κόβει το μάτι μου, ο Μιχάλης, παιδιά, δεν είναι κομμουνιστής με δεξιά τσίπα. Αυτό το ξέρετε, είναι κομμουνιστής, κανονικός. Λοιπόν,
1: χαιρετίσματα σε όλους.
0: Και στη σύζυγο, και στη σύζυγο, την Παναθηναϊκάρα να
1: δώσεις. Και στη σύζυγο. Βαράτε το πέναλτι στο 90, στο...
0: Ναι, ναι, για πες. Στο 120.
1: Και εγώ δουλεύω στο 120. Ναι. Εγώ δουλεύω εκείνη την ώρα, εκείνη το βλέπει σπίτι.
0: Ναι.
1: Έτσι, μα την παίρνω τηλέφωνο. Ανοιχτή ακρόαση. Βάζω το σκύλο μέσα εγώ εκεί για τα γούρια μου να μην, ναι, το βάλετε. Έτσι, είμαι.
0: Μπράβο, σπίτι, μπράβο, έτσι, μπράβο, αλήτη.
1: Ναι. Και μου κλείνει το τηλέφωνο.
0: Καλά σου εξηγήθηκε.
1: Καλά σου εξηγήθηκε.
0: Καλά σου εξηγήθηκε. Την αγάπη μου να τη στείλεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Μιχαλάρα. Ρε, τι τραβάμε. Που έφαγα, λέει, στη Λιβαδιά. Ωραίες ερωτήσεις. Έφαγα στο κέντρο, στο μπέστο ψητό. Έφαγα κάτι χειροποίητα, κατά σουβλάκια χτες πάνω. Μη σε κάνω να ζηλεύεις τώρα. Άστο. Μπουκιάκι συγχώριο. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Αυτό που κοροϊδεύουν όλοι, λοιπόν. Παίρνω μετά από 3 χρόνια.
0: Που αναρωτιέσαι αν είσαι εσύ.
2: Ο Βασίλης από το δρόμο. Ναι. Τώρα περνάμε από τα έργα του Ελληνικού που είχα πάρει για ένα γατάκι και είχαμε ξεσηκώσει κόσμο. Θυμάσαι, Βαγγελάρα.
0: Τώρα
2: πριν 3 χρόνια.
0: Ναι. Τώρα
2: λοιπόν, θυμάμαι. Εγώ θέλω να πω το εξής για το πιο προηγούμενο φιλό που, εντάξει, με κάλυψε. Αυτό για την παιδεία, την ποδοσφαιρική. Περνάω λοιπόν, δουλεύω στο Ρέντι πολύ κοντά και περνάω ένα Σαββάτο, παιδιά.
0: Ναι.
2: Έξα το Ρέντι που μαζεύω ότι οι πιτσιρικάδες να πάνε. Εγώ είμαι γενιά 76.
0: Σειρά.
2: Εντάξει.
0: Σειρά είμαστε.
2: Τζόλε, Γιαννακόπουλος, ήμασταν αλυτοποδοσφαιριστές. Τα ψαλιδάκια στον αέρα, σπάγαμε πόδια και τα καστήλιο φάση. Και βλέπω κάτι φάτσε στα παιδάκια. Καταρχάς ήταν όλα τα τζιπ. Πόρσε, Καγιέν και δεν συμμαζεύεται. Δεν είδες ένα αυτοκινητάκι, ήταν αυτό το ερυπιάκι που λέμε τώρα σημερινή εποχή.
0: Ναι.
2: Ένα παιδάκι αλάνας δηλαδή. Όλα τα παιδάκια ήταν φάτσες απουσιολόγου. Μην πάει παρεξηγήσει κανείς για αυτά που λέω, παιδιά. Υπάρχουν παιδιά, μη γελάς, Βαγγέλη, πριν 5 χρόνια.
0: Όχι, ακούστηκε καλά.
2: Μου φεύγει ένα καρότσι αυτά που είναι σαν ασανσέρ με τα γλυκά, αν έχετε δει μάγκε, σε πολύ μεγάλη εταιρεία που ήμουν, πήγα για λίγο και αρχίζω και κατεβάζω ότι υπάρχει οδηγοί που ακούνε, ξέρουν, έχουν πάθει ζημιές. Και είναι το παιδάκι πίσω, χωρίς να απευθύνομαι σε εκείνο, 24 χρονών, και από τον τρόπο που είδε που έκανα εγώ, πως έκανε, έβαλε τα κλάματα και πήγε στο διευθυντή. Λοιπόν, τέτοια παιδάκια είναι αυτά που πάνε και παίζουν μπάλα. Και ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, όταν δεν έχεις μέσα σου λίγο αυτό το... τη σπιρτάδα, το πώς να το πω ρε παιδιά, δεν μπορώ και να εκφραστώ. Δεν πρόκειται. Και δυστυχώς τέτοιους βγάζουν. Όσοι μπορούν τα πάνε. Εγώ το λέω γιατί έχω πληγωθεί από άθλημα που δεν είχαμε λεφτά κάποτε να πηγαίνω. Κατέληξα στην μπάλα βέβαια. Αλλά
0: τενίστας θα γινώσουν.
2: Είναι... Ορίστε.
0: Τενίστας θα γινώσουν, άλλο.
2: Πικπον έπαιζα 5 χρόνια. Πικπον, όχι. Πικπον. Για καράτε. Αλλά τότε θα το πληρώνει στο καράτε και, και το box. Αλλά στο ποδόσφαιρο ήμουν φοβερός. Θέλω να πω όμως ότι είναι μεγάλο πλήγωμα αυτό το πράγμα να μην μπορούν να πάνε παιδιά. Και πάνε μόνο όσοι μπορούν να τα πάνε. Γιατί έχουν το τζιπ, γιατί έχουν την άνεση χρόνου. Την πολυτέλεια χρόνου και όλα τα συναφή. Δεν θα ξαναδούμε ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα. Για μένα η τελευταία ήταν η γενιά του Τζόλε, του Γεωργάτου, του Μαλαδένη, του όλων αυτών των παίκτων. Και το βλέπετε ότι Έλληνες παίκτες πλέον δεν είναι. Τα είχα να πω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά και το ποδόσφαιρο γενικά το κάνανε λίγο. Πάμε, φτάνουμε και γύρω-γύρω λάδι και τη γανίτα τίποτα και την ξαναδούμε πίσω. Μία μπουκα, αφμή τίποτα. Αυτά.
0: Έγινε.
2: Καλό πρωτάθλημα να έχουμε, καλές εκπομπές. Εγώ σας ακούω χρόνια ολόκληρα κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε.
2: Και εσείς παιδιά, καλή δύναμη. Εκπομπή να έχετε.
0: Καλή δύναμη. Γραμμούλα και μετά time out ή τώρα time out. Time out. Σύντομο time out και θα έρθουμε παιδιά να βγάλουμε άλλες 4 γραμμές μέχρι τις 7.30. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Αν κάποτε το καλοκαίρι το μετρούσες με μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Ridges Casino Montparnasse έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν κι άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκαίρων για αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 για 6 τυχερούς νικητές απλώς με την είσοδο στο καζίνο. Αν θες να ζήσεις τα πιο cool vibes με 1000, ή πάρνει θα είναι ο προορισμός σου. Γιατί θα φέρει 6 τσέρι μόνο στο Ridges Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Έχουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, φιλέ.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
0: Ναι.
10: Πριν σου πω αυτά που θέλω να σου πω, να πούμε χρόνια πολλά στις 40 Παρθένες σήμερα, αρχικά.
0: 40 Παρθένες.
10: Ναι, ναι. Σήμερα είναι το 40 Παρθένων.
0: Σούπερ, ε.
10: Ναι. Επί, γιορτάζουν Πινελόπες, Αντιγόνες, κάτι τέτοια μας, ονόματα.
0: Χρόνια πολλά στα κορίτσια όλα.
10: Γιορτάζει και η γυναικάρα μου που με έκανε πολύτεκνο πριν ένα μήνα.
0: Να τη χαίρεσαι. Πολύτεκνος, ε.
10: Ναι, ναι. Τέσσερις κόρες, αδερφέ. Τέσσερις κόρες.
0: Πώς το αντέχεις.
10: Τέσσερις κόρες.
0: Εσύ πρέπει να παρασημοφορηθείς. Πρέπει να παρασημοφορηθείς εσύ. Τέσσερις κόρες. Παναγία μου, τι σε περιμένει.
10: Βαγγέλαρε, μιλάμε πάντα με μηνύματα πάρα πολλά χρόνια. Σε ακολουθώ YouTube, σε ακολουθώ παντού. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο.
0: Γιατί δεν έχεις πάρει.
10: Ξέρεις τι, ακούω Sport FM από Μπραουδάκι. Είμαι 40.
0: Ναι.
10: Πριν ξέρεις, βράδυ ύπνο, με Μπραουδάκι στα αυτιά. Με το κασετοφωνάκι, αν το έχεις προλάβει, και το, όχι το έχεις προλάβει, αν το έχεις δει, που μπροστά ήτανε φακός και ήτανε και ράδιο. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι τα χρόνια αυτά.
0: Τις συσκευές 1900... αυτές, ναι.
10: Ναι, ναι, ναι. Mm. Τις παίρναμε σε παζάρια και τέτοια το 1990.
0: Ναι, στα νέτης.
10: Εγώ δεν θα μιλήσω για αθλητικά, γιατί θεωρώ ότι πέρα από τα αθλητικά, επειδή... Είμαι και εγώ στον χώρο των social και τα λοιπά, αλλά πάνω στο αγροτικό κομμάτι. Είμαι αγρότης. Και αυτό που δεν κάνουμε τους ανθρώπους είναι να πούμε ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ. Εγώ δεν σου πω για αθλητικά. Εγώ θα σου πω μπράβο και ευχαριστώ γιατί κάτι πρωινές ώρες, ειδικά φέτος, που πέρασα στην οικογένεια δύο πολύ μεγάλα θέματα υγείας, μου κράτησε συντροφιά φίλε ώρες που γίναγα από νοσοκομεία. Και ξεχνιότανε το μυαλό μου. Εγώ αυτό πήρα να σου πω γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι πέρα από το hating και τα μίση και τις κακίες έχουν ανάγκη να ακούσουν και μια επιβράβευση και είναι αυτό που λείπει σήμερα από τον κόσμο. Έχουμε μάθει μόνο να παίρνουμε και να μην δίνουμε. Εγώ αυτό ήθελα να σου πω, πέρασα μαζί σου πολύ δύσκολες φάσεις φέτος. Και εκεί που έλεγα τα παρατάω και καταλείπω και τέτοια, αρχόσουνα με την παρέα αυτή, πάντα στο Bluetooth στα μάξι,
0: ναι.
10: Που γύρναγα για να πάω στη δουλειά και με συγκίνηση στο λέω ότι δύο ώρες δηλαδή ήταν παρέα ο Βαγγέλας. Ποιος άλλος είναι εκείνο, ο Πανός?
0: Όχι, ο Ριλός, ο Πάνος ο Μπουρνάς.
10: Α, καλημέρα και
0: το νέο αίμα εδώ των ηχοληπτών, μαζί με τον
10: Γιάννης. Καλή δύναμη στο παιδί.
0: Φίλε, τι να
10: όλα
0: σου πω.
10: Να είναι καλά.
0: Τι να σου πω, αδερφέ. Τι να σου πω.
10: Από ομάδα η Mike. Τώρα, αλλά δεν με νοιάζει, ας πούμε, αλήθεια.
0: Ούτε εμένα με ενδιαφέρει.
10: Ναι. Τώρα, για τώρα δεν με νοιάζει. Ναι. Εγώ ήθελα απλά, είχα αυτή την ανάγκη να σε πάρω να σου πω, ρε Πανάρα. Και πιστεύω ότι εκπροσωπώ πάρα πολύ κόσμο. Είσαι από τα διαμάντια που παίζουν στα αυτιά μας.
0: Σταμάτα τώρα, λες πολλά και εδώ πέρα, τι να σου πρωτοπορεί.
10: Εντάξει, όφυλα να το πω.
0: Σε ευχαριστώ, τίποτα άλλο να σου πω.
10: Γιατί τα μηνύματα δεν είναι μόνο άντερε άσχετο και άντερε το ένα και άντερε το άλλο.
0: Όχι, πλάκα κάνεις, κοίταξε, όχι να σου πω. Σε ευχαριστώ, τίποτα άλλο να σου πω.
10: Γιατί τα μηνύματα δεν είναι μόνο άντερε άσχετο και άντερε το ένα και άντερε το άλλο.
0: Όχι, πλάκα κάνεις, κοίταξε, όχι.

0: Επειδή ο μισός είμαι Πόντιος
1: ναι.
0: και ο μισός είμαι Κυπαρισσινός.
1: Από κάτω από την
0: Κυπαρισσινό. Το μόνο πράγμα... Ναι.
1: Έλα, ναι. Μάλιστα. Ναι.
0: Το μόνο που τους έχω πει είναι κοιτάξτε τσογλάνια, μην μου φέρετε γαμπρούς που δεν τρώνε προβατίνα και δεν ξέρουν να κάνουν κοντοσούβλια εγώ κορίτσια. Ό,τι αυτό θέλετε κάντε. Μην μου φέρετε εδώ κανένα βετζετέρια, κανένα βίγκαν. Πώς θα λένε αυτά, την κάθατε.
1: Έχει μπλέξει.
0: Έχει μπλέξει. Αφού στην καθησιά μας για πρωινό θέλουμε 2,5 κιλά τσίπουρο να πούμε τώρα. Πλάκα μας κάνει.
1: Α, είσαι τέτοιος, ε. Μάλιστα. Ωραία, ωραία.
0: Είμαι λίγο από αυτούς.
1: Να είσαι γερός, Βαγγελάρε. Σε ευχαριστώ για όλα. Δεν
0: θέλω να κρατήσω τη γραμμή.
1: Ευχαριστώ για όλα.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις στιγμές που μας έχεις χαρίσει. Και εύχομαι ανταποδοτικά το σύμπαν και η ζωή σε κάθε άνθρωπο που δίνει όσα δίνεις να το γυρνάει επί 10 πίσω και σε αυτόν και στα παιδιά του. Να σε πάντα καλά. Καλό μήνα, καλή σεζόν. Σε βλέπω και YouTube.
1: Να σε καλά ρε φίλε. Σε ευχαριστώ. Σε
0: ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία αγόρι να μου.
1: Υγεία,
0: κάθε
1: φύγουμε.
0: Επιτυχία.
1: Έλα, για, για.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί...
2: Βαγγέλη.
1: Έλα.
2: Ρε Βαγγέλη.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Ο Νίκος είμαι.
1: Τι κάνεις Νικόλα, καλά είσαι.
2: Τι γίνεται ρε. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα φίλε.
2: Καλό μήνα καταρχάς. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Βασικά σε άκουγα έτσι. Σταθερά και χωρίς απλά είχα ένα πρόβλημα με τα τηλέφωνα εδώ στο γραφείο και δεν μπορώ να το λύσω ακόμα και τώρα σε παίρνω από το τηλέφωνο του γραφείου γιατί είμαι πολύ πρωινό στο γραφείο, διαβάζω νομολογίες και αυτά μέχρι να το προσωπικό.
1: Έχεις τα δικά σου, ναι.
2: Έχω τα δικά μου. Λοιπόν, και εντάξει, δεν ήταν και τίποτα να πούμε βέβαια γύρω από ποδόσφαιρο, τώρα που ξεκίνησαμε και πάμε και καλή χρονιά, να μιλήσουμε για το χθεσινό.
1: Ναι.
2: Καταρχάς, αυτός ο παίκτης που ήρθε ο Γκάγκουα,
1: ναι.
2: μας έβγαλε τα μάτια, εμένα προσωπικά.
1: Όχι μόνο σε
2: δεν περίμενα αυτό το πράγμα.
1: Όχι μόνο σε ένα.
2: Μίλαγα και με τον Στέλιο χθες.
1: Τι έλεγε στον Καράς, ο γιατρός καλά, καρδιάς καλά, μας τι έλεγε.
2: Καλά. Καλά είναι. Έπαθε πλάκα γι' αυτός.
1: Έπαθε πλάκα.
2: Κοίταξε, τέτοιος παίκτης είχε πολλά χρόνια να έρθει στο κέντρο. Έτσι. Δηλαδή το κυνηγητό που κάνει, την μπάλα που ξέρει, που προωθεί το ποδόσφαιρο μπροστά, που βγάζει μπαλιές.
1: Εγώ, να σου πω κάτι Νίκο μου, εγώ λατρεύω τους ποδοσφαιριστές που κινούνται στο χώρο χωρίς την μπάλα.
2: Μπράβο.
1: Γιατί έτσι δημιουργείς καταστάσεις, έτσι για να σπάσεις. Ο Κάγκουα, τον παρακολουθούσα εχθές. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Είναι σε μία μόνιμη κίνηση στο χώρο.
2: Φίλε, τέτοιο παίκτη, δηλαδή, ο Στέλιος είπε κάτι, μου είπε κάτι. Αυτός είναι Πινέδα, μου λέει. Και έχει δίκιο.
1: Θες να σου πω κάτι, τώρα που το είπες εσύ. Στον πάνω εδώ τον Μπουρνά, τον ηχολήπτη μου, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, πάνω τη σούπα. Για τον Κάγκουα. Λέω, δεν θα του πω στον αέρα, αλλά αυτός πινεδιάζει.
2: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είπα εγώ εδώ στον πάνω εδώ
2: Μάρτιο. Μου είπε και ο Στέλιος εχθές.
1: Ναι.
2: Και του λέω, έχεις δίκιο. Δηλαδή τέτοιους παίκτες εγώ δεν το περίμενα. Και τέτοιους παίκτες που έχει κάνει μεταγραφές ο Κοτσιόλης έχουμε πολλά χρόνια να δούμε. Έτσι. Δηλαδή το παλικάρι να είναι καλά έχει κάνει δουλειά στο Παναθηναϊκό και φαίνεται ότι το πάει καλά. Το πάει καλά. Ένα άλλο θέμα που είχαμε στο ΦΟΡ πιστεύω ότι λύνεται με τον Τέσσερις. Γιατί ο Τετέι για μένα ξέρει 100 κιλά μπάλα, πιο πολύ από τον Τέσσερις, αλλά δεν είναι φωνιάς.
1: Ο καθένας έχει το ρόλο του σε μια ομάδα, όλοι χρήσιμοι είναι.
2: Δηλαδή όπως ο Ελκαμπή, ένας με έναν μπορεί να μην κάνει τίποτα, τον κόλλο όμως θα το βάλει. Ο Τέσσερις είναι καλύτερος από τον Ελκαμπή.
1: Ναι,
2: τεχνικά. Τεχνικά είναι καλύτερος.
1: Να γνώμιζα με τον Τετέι ήθελες να το συγκρίνεις.
2: Όχι.
1: Κοίταξε, ο Ντέστερς είναι αυτό που λέμε ας πούμε, για τους επιθετικούς και για τον Ελκαμπή που σωστά ανέφερες και για τον Ελαραμπή παλιότερα και για τον Γιώβιτς στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Ότι,
2: είναι
1: ότι ο επιθετικός, ο σωστός, ο καλός, ο φίνισερ και τα λοιπά που λένε και οι σύγχρονοι πρέπει στις τρεις φάσεις που τελειώνει μία να είναι γκολ.
2: Ο Ντέστερς είναι μέσα στο κουτί κατηγορία. Και να εκμεταλλεύεται τα πάντα.
1: Και να έχει αυτό το ποσοστό.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα εγώ, βλέπω λίγο με τον Κυριακόπουλο.
1: Άμα παίζεις ασταμάτητα σε ένα χρόνο, τι θα κάνεις.
2: Δεν ξέρω, μακάρι να είναι αυτό, αλλά...
1: τι είναι, ρε φίλε.
2: Εγώ τον εκτιμούσα πάρα πολύ τον Κυριακόπουλο και ήθελα ο Παναθηναϊκός να τον πάρει από τότε που ήταν στην Τρίπολη. και πήγε η Ιταλία το πρωί.

0: Σου λέω, πέρσι έμπλεξε, ήταν μόνο όλη τη χρονιά. Φέτος έμπλεξε πάλι μέχρι τώρα, έχει παίξει 7-90 λεπτά.
1: Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Θέλει
0: support που λένε.
1: Αυτό ο Κρίστιανσεν, τι γίνεται, θα παίξει μπαλά.
0: Δεν είμαι και ρεπόρτερ Πάνακο να σου πω εγώ. Περιμένουμε. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω κάτι. Τον πήραμε γιατί ο προπονητής τον ήθελε.
1: Και για να κάνω και μία ένσταση τώρα, εγώ τον Ουναή δεν τον θέλω στον Παναθηναϊκό. Θα χαλάσει τη μαγιά. Μέσα που πάει να γίνει και με τον Κουντούρη και με τον Ταμπόρδα, ο οποίος ο Ταμπορδάκος είναι το κάτι άλλο, έτσι. Ευτυχώς, γιατί υπήρξε ένα κενό που το έβλεπα ότι πάνε να τον σβήσουνε και αρχίσανε και κάτι ιδανικοί, να τον δώσουμε δανεικό και κάτι τέτοιες βλακίες. Για μένα ο Ταμπόρδα, καταρχάς έχουμε τα στημένα που δεν τα είχαμε ποτέ. Έτσι.
0: Ναι, εδώ και χρόνια.
1: Δηλαδή θα κάνει το φάουλ και θα το δώσει με μεγάλη προοπτική για γκολ.
0: Και τα κόρνερ του είναι εξαιρετικά.
1: Ναι. Έτσι. Και με την μπάλα την κυνηγάει και είναι ψυχάρα. Δηλαδή, εγώ δεν θα το ξεχάσω, στον αγώνα που τον πήραμε έξω στη... Πώς τη λέγανε την άλλη, τη Βολκάνα. Πώς τη λέγανε τη...
0: Στη Τσεχία, την Κραλοβέ.
1: Ναι, την Κραλοβέ.
0: Νικόλα, έχουμε δελτίο όμως τώρα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Βαγγέλη. Θα τα ξαναπούμε και θα το λύσετε το πρόβλημα με τα τηλέφωνα.
0: Έγινε,
1: οπότε
0: φίλε.
1: Να είσαι καλά και καλό μήνα.
0: Επίσης, φίλε,
1: και έγινε. Καλό χειμώνα.
0: Γεια.
2: Μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, λόγω βλάβης για το ταχυόχημα. Άμεση συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο λάβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. 49χρονοι με προβλήματα ψυχικής υγείας μαχαίρωσε δύο ανθρώπους χθες στην Times Square, σκοτώνοντας μια νεαρή, ενώ τραυμάτισε 68χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται. Η ίδια σκοτώθηκε από σφαίρες της αστυνομίας. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μπες στο eFood, βρες τα Supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
13: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Wins Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
14: Big Win Sport FM 94,6.

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερεπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμβακας Φιμπράν είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάμβακα Φιμπράν και ο PPETIX στο σύστημα Σέρεθερμ της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Λοιπόν, διαβάζω 2-3 μηνυματάκια. Ο Θοδωρής λέει: καλημέρα, βασικός ήταν προχθές, λέει, στην ματσάρα με Τσέλσι ο Κοστούλας. Ένας γκαντέμις φταίει για τον αποκλεισμό του Πάου και τον τραυματισμό του Τελιά, λέει ο Θοδωρής του Πάουκη. Καλημέρα, καλό μήνα με τον Κρίστιαν. Τι γίνεται, θα πει ποτέ για τον Κυριακόπουλο, παίζει συνεχώς όλα τα παιχνίδια, λέει. Δεν γίνεται, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Πιστεύω ότι κάθε θα πρέπει να ξεκινά ο Ντέστερ και ο Γιωτετέι. Λέει ο Μπάμπης, μην ξεχνάς ότι ήταν μεγάλη αποχή του Ντέστερ. Καλό είναι να μπαίνει έτσι, σιγά-σιγά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλό μήνα σε όλους τους Νάσους από Ηράκλειο Κρήτη ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είσαι, λέει, άνθρωπος με αισθητική και είδους, αν ξαναβείς τα τομάρια που κάνουν, λέμε τώρα, λέει, εκπομπή 6-8, σου κόβω την καλημέρα. Στερόγραφο, love like blood, λέει, θέλει εδώ ο φίλος ο Ανδρέας. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, γιατί έχουμε και ρομπόλι μετά το break. Καλημέρα, Βαγγέλη, Θοδωρής, σου πεις εσύ, λέει, ένα ανέκδοτο έχω. Είχαν πάει, λέει, κάτι ψάρια σε ένα μπαρ και τσακώθηκαν. Έπεσαν μπαρμπουνίδια. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Με υγεία πάνω απ' όλα, χθες η ομάδα ήταν πολύ πιο καλή. Εν αντιθέσει με πάρα πολλούς άλλους φίλους, ο Καμαρά, εμένα μου αρέσει πολύ. Παίζει ρόλο ποιος είναι δίπλα του. Χθες με τον Γκάγκουα ήταν πολύ καλύτερος από όλες τις φορές. Ο προπονητής που το βάζει από την αρχή, κάτι βλέπει σε αυτόν τις προπονήσεις. Μην γίνουμε προπονητές του καναπέ, λέει ο Κωνσταντίνος. Καπάκι ο Τζόρνταν, λέει ο Καμαρά, ένας μέτρος παίκτης και του λέω κόσμο. Αυτό φάνηκε ακόμη περισσότερο με την είσοδο του Γκάγκουα, του Κοντούρη και του Λούζα. Μακάρι να έρθει και ο Ναΐ να ανέβει και άλλο επίπεδο η ομάδα στα χαφ. Καλημέρα και καλό μήνα, Βαγγέλη, όλη η πρωινή μας παρέα, να στολί καλά με υγεία. Την καλημέρα μου στον Ιχολίπτη Βασίλη Νίκια ΑΕΚ. Καλά τα λέει, λέει ο φίλος από την Κύπρο. Οι Ελλήνες μπασκετμπολίστες είναι οι πιο κακομαθημένοι, λέει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μια ερώτηση επιτρέπεις εσύ εκεί για να συμφωνείς, για να ακούς και να εκφέρεις άποψη. Μου κάνει εντύπωση γιατί πολλοί βγαίνουν και σου κάνουν τη συγκεκριμένη ερώτηση. Ο καθένας δεν έχει δικαίωμα στο να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Όχι, πες, συμφωνείς, διαφωνείς, λέει ο Γιάννης και γελάει. Ανάλογα την περίσταση, ρε φίλε. Ανάλογα την περίσταση. Τι θα πεις, συμφωνώ ή διαφωνώ. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, θα περάσουμε και σε κάτι πιο χρησιμό. Αποφάσισα το σκου να πάω εκδρομή. Μας νοιάζει, θα πείτε. Ναι, σας νοιάζει, θα πω. Γιατί ο λόγος που θα πάω είναι τα νέα ελαστικά Λάσα. Που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημη εισαγωγή στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγγύηση μόνο από το όνομα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο sportfm.gr ότι είναι τελειωμένη η υπόθεση Πουέρτα. Πρώτα Νότιχαμ, μετά Ολυμπιακός. Οδεύει προς την Νότιχαμ Φόρεστ. Στη συνέχεια στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού από τον Όμιλο Μαρινάκη. Ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα 23χρονος Κολομβιανός μέσος που αποχωρεί από τη Ρασίκ Σαντάντερ. Και με την διαδρομή που σας ανέφερα, θα παίξει ως δανεικός στον Ολυμπιακό για τη σεζόν 26-27. Σε ό,τι αφορά το ύψος της συμφωνίας, στην Ισπανία λίγο τα. Λέει υπάρχουν διαφορετικές πηγές εκεί. Γίνεται λόγος πάντως για ένα ποσό κοντά στα 16 έως 20 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του ποδοσφαιριστή. Και αυτό είναι το ποσό ψηλό, γιατί η Ρασίκ υπολογίζει ότι τα μισά λεφτά θα τα πάρει η Λεβερκούζεν, η οποία έχει ποσοστό 50% στα δικαιώματα του Κολομβιανού. Υπάρχουν και αυτές οι συμφωνίες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Πάνο. Φοβερή ποδοσφαιρική παράσταση από την Πάρτσα πάλι χθες. Λέω ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Έδωσαν το γήπεδο, λέει, στην ΑΕΚ για ένα ευρωπαϊκό μάτσο, αλλά χωρίς κόσμο δεν είναι ολοκληρωμένο ο Κροατής, λέει ο Θάνης. Καλημέρα. Μήπως να ρωτήσει το φίλο της ΑΕΚ τη συντελεστή δόμηση έχει ο πύργος που γίνεται στο ελληνικό, λέει ο Γιώργος. Αυτά είναι μηνύματα από την προηγούμενη ώρα που μιλάγαμε για τα γήπεδα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, νίκια των Ολυμπιακάκια. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, πλέον τα διαβάσω όλα τα μηνύματα, γιατί θα κάνουμε time out σε λίγο και θα έχουμε και Χρήστο Ρομπόλη για να μιλήσουμε για το μάτι της Εθνικής εχθές, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για το μάτι της Εθνικής. Εγώ πριν πάω στο break θα πω το εξής. Είσαι Pasta Lover, το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για εσένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας
Απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι πάστα lover είτε όχι, στο Ridges Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμίστε σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Time out και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη για να μιλήσουμε για την εθνική για χτες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Αυτό το lover λέει ήταν που με είχε λείψει περισσότερο από όλα στην αδειά σου. Είσαι. Τι να σου πω εγώ τώρα, έχεις τα δικά σου κι εσύ. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος από μεταμονωτικά της υλικά σε όλες τις Ηπείρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας, καθώς οι πλάκες Φεδροβάμπακα Φιμπράνη και ο BP Etix σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Αυτά και για τη Φιμπράν μας και Χρήστος Τρομπόλης δίπλα μου, καθώς χθες είχαμε το παιχνίδι της εθνικής ομάδας, η οποία έδειξε, δεν ξέρω τώρα, σημάδια ζωής, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πάντως πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Ισπανία, γιατί όπως και να είναι η Ισπανία, είναι η Ισπανία. Έτσι δεν είναι, Χρήστο μου?
1: Χαίρετε. Όχι όπως και να είναι, μια χαρά ήταν η Ισπανία. Δηλαδή με 4 NBA κατέβηκε και μόνο Αλντάμα έλειπε. Και εμείς είχαμε πολύ πιο σημαντικές απουσίες, έτσι. Ναι. Από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεκινήσουμε, που είναι πολύ καλύτερο παίκτη από τον Αλντάμα, μέχρι Παπα-Νικολάου, μέχρι Μπρογκάβο.
0: Παπα-Νικολάου μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Ναι. Εννοώ ότι. Δηλαδή δεν είναι ότι παίξαμε με καμιά Ισπανία έλλειπη. Ίσα-ίσα. Ήταν πολύ καλή εικόνα τη εθνική χθε. Σε σχέση ειδικά με τα τρία προηγούμενα παιχνίδια που ήταν πολύ κακή. Κατάφερε να πάρει μια νίκη που την κρατάει ζωντανή. Έχει ακόμα δρόμο βέβαια. Mm-hmm. Μένουν 4 παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι στο παγκόσμιο με 4-4. Ενδεχομένως και με 3-4, το λέω γιατί έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι να παίξουμε στην Ισπανία, που θα είναι στο δεύτερο του επόμενου παραθύρου, δηλαδή 29 Νοεμβρίου. Πρώτα παίζουμε τη Γεωργία εντός, που και αυτό είναι τελικός των τελικών. Οι Γεωργιανοί, παρεμπιπτόντως, θες κέρδισαν στην Πορτογαλία. Και δεν αποκλείω εγώ τελικά η πρόκριση να κρυθεί και τελευταία αγωνιστική που παίζουμε στη Γεωργία. Τελευταία αγωνιστική, το Φεβρουάριο, όταν θα γίνει το τελευταίο παράθυρο.
0: Έχουμε δύο ματς με τους Γεωργιανούς.
1: Έχουμε δύο ματς με τους Γεωργιανούς. Ένα με τους Ισπανούς έξω και ένα με τους Ουκρανούς μέσα. Αυτά τα 4 έχουν απομείνει. Στο ερχόμενο παράθυρο παίζουμε Γεωργία μέσα, Ισπανία έξω, και στο τελευταίο παίζουμε Ουκρανία μέσα και Γεωργία έξω.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω από το πρόγραμμα, αυτή η νίκη χθεσινή νομίζω ότι μας έδωσε ελπίδες.
1: Μας έδωσε ελπίδες. Αν είχαμε χάσει χθες, νομίζω ότι όχι μαθηματικά, αλλά σχεδόν σίγουρα ήμασταν εκτός. Ναι. Mm. Τώρα έχουμε ελπίδες. Ξαναλέω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε 4-4 αν μπορούμε, αλλά μπορεί να τα καταφέρουμε ίσως και με 3-4 αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε το παιχνίδι με την Ισπανία.
0: Ποιος θέλουμε να χάνει?
1: Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα.
0: Είναι μπερδεμένο ακόμα.
1: Το πιο λογικό αυτή τη στιγμή είναι να περάσουν οι Ισπανοί και οι Ουκρανοί ως κορυφαίοι των ομίλων, του ομίλου τέλος πάντων, και να παλέψουμε εμείς με τη Γεωργία για την άλλη θέση. Έτσι. Το καλό τώρα, το καλό. Μάλλον το λιγότερο κακό για εμάς και το μεγαλύτερο κακό για τους άλλους είναι ότι στο ερχόμενο παράθυρο του Νοεμβρίου, στο πρώτο ματς, επειδή γίνεται Πέμπτη, δεν θα παίξουν οι παίκτες της Ευρωλίγκας. Το οποίο σημαίνει ότι για τη Γεωργία δεν θα έρθει και ο Σεγγέλια. Έτσι. Εκτός και αν πάρει καμιά άδεια που δεν το νόμιζα από την Ντουμπάι να έρθει να παίξει. Έτσι. Δεν θα έχουμε βέβαια γεμίσει τον Ντόρσεϊ. Το Μίτογλου ενδεχομένως. Δεν ξέρω για το Μίτογλου σίγουρα, γιατί ο Μίτογλου δεν ξέρω αν θα είναι και στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού φέτος. Αν δεν είναι, μπορεί να έρθει να αγωνιστεί. Στο δεύτερο παιχνίδι του επόμενου παραθύρου, που είναι Κυριακή, μπορεί να είναι διαθέσιμοι όλοι παίκτες της Ευρωλίγκας, και στο τελευταίο παράθυρο που είναι Φεβρουάριο, δεν υπάρχουν παιχνίδια Ευρωλίγκας. Υπάρχει μια διακοπή μεγάλη και για τα παράθυρα και για τα final eight των κυπέλων. Οπότε εκεί μπορούμε να έχουμε μια όσο το δυνατόν πλησιέστερη στην κανονική
0: εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, ας βάλουν λίγο πλάτη και οι ομάδες. Τώρα ας δώσουν τους παίκτες.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Εγώ θα το έλεγα αυτό, αλλά εντάξει, αυτό τώρα είναι στην ευκαιρία.
0: Ας το πω εγώ. Ναι.
1: Εντάξει. Δεν μπορεί να τους υποχρεώσεις βέβαια, έτσι. Δεν μπορεί να τους υποχρεώσεις. Τα παιδιά βέβαια πάντα είναι διαθέσιμα, δεν το συζητάμε αυτό. Και δίνουν και τον καλύτερο τους σε αυτό. Χθες παίξαμε πολύ καλά στην επίθεση. Τα ποσοστό μας στο τρίποντο ήταν εξαιρετικό. Ντόρσε και Μίτογλου βάλανε από 29 πόντους.
0: Τα βάλαν όλα αυτοί χθες.
1: Τα βάλαν όλα, ναι, που το χρειαζόμασταν να τα βάλουν. Δηλαδή αν μου έλεγε σε μένα θα κερδίζαμε με 8 πόντους, θα σου έλεγα χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο ούτε μίτηση, αλλά χθες τα καταφέραμε.
0: Στήσουν τον μπάσκετ.
1: Ναι. Είχαμε έναν πολύ καλό καλάθι επίσης, ο οποίος έβγαλε και την τελευταία άμυνα στον Περιθουέλα. Και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Και άλλα παιδιά βοήθησαν πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και ο Μπαζίνας και ο Καραγιαννίδης που παίξαν λίγο, δώσανε πραγματάκια και αυτοί από τον πάγκο, και ο Καλατζάκης στην άμυνα και όλα τα παιδιά γενικά. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα να πούμε.
0: Τι
1: στο γήπεδο. Γύρω στις
0: 18.000. Είχε τόσο κόσμο.
1: Ναι. Η επίδοση είναι 17.700 κάτι, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη όλων των εποχών σε ευρωπαϊκά παράθυρα.
0: Έτσι,
1: από το 17 και μετά που καθιερώθηκαν τα παράθυρα, ναι. Έχουμε και το ρεκόρ εμείς, με το Βέλγιο το 22. Βέβαια τότε παίζει και Γιάννης Αντετοκούνμπο. Να μαζεύει τόσο κόσμο στο γήπεδο χωρίς NBA δικό μας. Δηλαδή χωρίς το Γιάννη είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Γιατί
1: άμα δει κανείς τις άλλες επιδόσεις, είναι οι Σέρβοι, ας πούμε, σε παιχνίδια που ήταν ο Γιώκητς κτλ. Ναι. Δηλαδή είναι εντυπωσιακός αριθμός και πολύ ωραίο κλίμα. Οικογένειες φουλ, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Και στήριξε ο κόσμος ακόμα και εκεί που ξενέρωνε, γιατί πήγαμε να το πάρουμε το παιχνίδι 2-3 φορές και μας ξελίστρα για τα χέρια. Επιστρέφαν αυτοί.
0: Σε άκουγα, ήμασταν παράλληλα στην άκρη και τα άκουγα.
1: Ναι, ναι, ήταν λίγο απέθαντοι οι Ισπανοί όπως πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τους κερδίσαμε.
0: Άσχημη ράτσα, ρε, αθλητικά. Άσχημη ράτσα. Τα βάζει εύκολα μαζί.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Με καλήνια το λέω. Οι άνθρωποι είναι.
1: Ναι, εννοείται. Και σε πολλά αθλήματα, έτσι. Εντάξει, να δούμε. Αισιοδοξούμε πλέον περισσότερο και περιμένουμε τον Νοέμβρη τώρα που θα είναι πολύ πολύ κρίσιμο. Αλλά έχει δρόμο ακόμα, έτσι μην ξεγελιόμαστε. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά η κατάσταση για να προκριθούμε στο παγκόσμιο. Θυμίζω οι τρεις πρώτοι του ομίλου περνάνε. Τώρα είναι πρώτοι οι Ουκρανοί. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Βέβαια οι Ουκρανοί στα τέσσερα επόμενα παιχνίδια δεν θα έχουν τον Μιχαλιούκ, ο οποίος και χθες θα βάλει 25. Έτσι.
0: Ο καλύτερος δεν τον έχουν.
1: Δεν θα τον έχουν γιατί θα είναι στο NBA. Φλεβάρι-Νοέμβρη δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Έτσι. Όπως αντίστοιχα δεν θα έχει και η Γεωργία, το Μαμουκελασβίλη και τον Πιτάτζε. Θα έχουν μόνο το Σεγγέλια. Που δεν θα τον έχουν και με εμάς στο πρώτο του παιχνίδι, στο επόμενο παράθυρο.
0: Αλλάζουν ισορροπίες.
1: Οι τρεις καλύτεροι του παίχτες. Ναι. Οι Πορτογάλοι δεν θα έχουν τον Γκέτα. Εμείς το ζήσαμε αυτό με την απουσία.
0: Για μένα Γκέτα είναι μόνο David Γκέτα.
1: Όχι Γκέτα, ρε Γκέτα.
0: Α, εντάξει.
1: Γκέτα. Σιγά μην είναι και ο Άρμι Φαμπιούρεν. Λοιπόν. Αυτά από την Εθνική. Έτσι. Να πούμε ότι ολοκληρώσαν και τις υποχρεώσεις τους και οι διευθύνσεις πολλή των ομάδων. Πανθακός, Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟΚ, όλοι έχουν χαμό τέλος πάντων. Επιστρέφουν σιγά-σιγά. Τώρα και τα ξημερώματα έχουν και ο Μοντέρο με τον Ολυμπιακό. Χθες να πούμε τραυματίστηκε ο Μιλουτίνοφ, αλλά τελικά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Έπεσε πάνω του ο Ρίτσι, αυτό το τραγί που είχε η Αρμάνι Μιλάνο.
0: Α, ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Έπεσε στα πόδια του, φάνηκε να του προκαλεί ζημιά αρχικά, τρομάξαν όλοι. Αλλά τελικά επέστρεψε στο γήπεδο Μιλουτίνοφ και αγωνίστηκε στο υπόλοιπο τα αγώνα. Στην αρχή, όπως φάνηκε, λέγαμε, έπαθε μεγάλη ζημιά.
0: Αλλά επέστρεψε,
1: αλλά επέστρεψε και έπαιξε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Άρα είναι καλά.
0: Μια χαρά είναι,
1: επιστρέφουν και του Παναθηναϊκού. Επιστρέφουν. Ο Χουάντσο και οι Έλληνες εδώ είναι. Οπότε θα επιστρέψουν. Έχουν επιστρέψει και άλλοι.
0: Ο Χουάντσο πήγε να την κάνει τη ζημιά χθες.
1: Πήγε να την κάνει, ναι. Δεν είχε, δεν είχε πάρει σουτ όλο το ματς. Μάλλον είχε ένα lay-up είχε χάσει μόνο.
0: Και
1: βάλε το κρισιμότερο. Έφαγε την προσπίση εκεί ο Αντετοκούμπο. Εκεί κάναμε λάθος. Εγώ πιστεύω πρέπει να κάνουμε φάουλ. Έχω την είσοδο του Σπανούλη το ζήτησε. Παρότι στην ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος, είπαν γιατί δεν έχω εικόνα. Είπαν ότι δεν ζήτησε φάουλ, αλλά από το πώς φώναζε στο τέλος στους παίκτες του, ήταν νομίζω ξεκάθαρο ότι του είχε πει ότι αν πάνε να σας περάσουν, κάντε φάουλ. Και αυτό συνέβη με τον Χουάντσο, γιατί έφαγε την προσπίση ο Κώστας Αντετοκούνμπο, δεν έκανε το φάουλ χαμηλά. Έβαλε το τρίποντο Χουάντσο και ισοφαριστήκαμε και πήγαμε στην παράταση.
0: Λοιπόν, έτσι. Λέω εδώ πέρα ο φίλος Χρήστος θα πάει σήμερα στην Μπασκετική ΑΕΚ που έχει Media Day, λέει, θα παρουσιάσει Λαριτζάκη.
1: Για άμα γίνει γνωστή πώς γίνεται η κλωνοποίηση για να είμαι σε πέντε μέρη ταυτόχρονα, θα το κάνω και αυτό, αλλά δεν γίνεται να είμαι σε πέντε μέρη ταυτόχρονα. Νομίζω 11 το πρωί, αν δεν κάνω
0: λάθος. Στο δεύτερο σκέλος θα παρουσιάσει Λαριτζάκη, λέει ΑΕΚ.
1: Όχι ακόμα, κάτσε. Να ολοκληρωθεί το deal πρώτα για το γήπεδο και μετά θα γίνει το Λαριτζάκη. Κοντά είναι, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει. Νομίζω αυτή την εβδομάδα θα γίνει το ραντεβού για τη Σανέλα Ρένα. Εφόσον κλείσει αυτό, ανοίγει ο δρόμος για το Λαριτζάκη.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται.
1: Αυτή την εβδομάδα θα γίνει η καθοριστική συνάντηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαλάσει γιατί είναι μονόδρομος και για τον Ολυμπιακό. Θα αποδεχτεί και κάποια πραγματάκια που έχει ζητήσει και η ΑΕΚ. Λογικά θα τα βρουν τέλος πάντων με κάποιες έτσι συμβιβασμούς.
0: Υποχωρήσεις.
1: Ναι, αμοιβές τέλος πάντων. Και αυτό θα ανοίξει και το δρόμο για να πάει ο Λαριτζάκη στην ΑΕΚ. Που ουσιαστικά έχει συμφωνήσει για 3-4 συμβόλαια 2 εκατομμυρίων. Έτσι,
0: και... Ο Λαριτζάκης, ο οποίος για όσους δεν θυμούνται, ήταν στην ΑΕΚ.
1: Ήταν στην ΑΕΚ.
0: Και τον κύπελο πρωταγωνιστής με την ΑΕΚ.
1: Και το κύπελο έτσι. Και το BCL.
0: Έτσι, και το BCL.
1: Τους δύο τίτλους αυτούς τους είχε πάρει με την ΑΕΚ. Και μετά πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο κάτι συγκλονιστικό δεν έχουμε. Περιμένουμε τώρα σιγά-σιγά τα πρώτα φιλικά. Έτσι. Έχει ο Ολυμπιακός στο Ηράκλειο φιλικά το Σαββατοκύριακο. Έχει μετά ο Παναθηναϊκός ένα τουρνουά στη Ρόδο που θα είναι και η ΑΕΚ παρεπτόντως.
0: Σιγά-σιγά μπαίνουμε.
1: Το Παύλος Γιαννακόπουλος. Ναι, πλησιάζουμε σιγά-σιγά. Έχουμε αρχή Ευρωλίγκας προς τα τέλη του μήνα. Ημέρα Πέμπτη παίζουν εκεί δύο ίδια μέρα. Μετά παίζουν Super Cup στη Ρόδο. Και μετά φουλ διπλή αγωνιστική και ξεκινάμε. Κανονικά και
0: μετά.
1: Τρεχάτε ποδαράκια μου.
0: Όπως τα λες. Έγινε αρχηγέ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, τα λέμε.
0: Ο Χρήστος Τρομπόλης, κυρίες και κύριοι. Η καθιερωμένη μπασκετική ενότητα μας ενημέρωσε εδώ πέρα για όλα. Ο Χριστάρας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Καλημέρα να στείλω στον Μιχάλη που λέει καλημέρα, λέει από Μικέλα Λευσίνας, Ολυμπιακός του Big Four του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα μας πάει μέχρι τέλους, λέει, πολύ ενδιαφέρον, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα και καλό μήνα στην όμορφη παρέα, να έχετε με ευλογημένη μέρα Ιωνικός και πάνω απ' όλα Ελλάς, λέει ο Κοσμάς. Καλημέρα Βάγκο, μετράμε τις μέρες μέχρι την Παρασκευή να πάρουμε άδεια. Δύο παρατηρήσεις: το ενίκιο του Ολυμπιακού στην μπασκετική ΑΕΚ είναι το μισό μπάτζετ της για φέτος, δηλαδή θα φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα δίπλα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Δεύτερη παρατηρήση: ο συντελεστής δομήσεις δεν αλλάζει. Νομίζω απλά το γήπεδο το ίδιο, όποιος θα έχει απλά θα κατέβει στο υπέδαφος, λέω ο Δημήτρης ο μπασκετικός Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα Ευάγγελ, καλημέρα Πάνο, καλό μήνα, ζητώ οι ψυχοπνευματικές βουλήσεις στην όνειρο φαντασία της αυτόνομης σκέψης. Τι είπες Γιάννη, μόνος το σκέφτηκες όλο αυτό. Καλημέρα. Βαγγέλη, καλό μήνα, καλή σεζόν. Καλώς αρμοθήκαμε πάλι. Καλημέρα, Μαυροθέρμο του Λοκαρνανία, λέει ο Χουσταράς. Λοιπόν, πού είμαστε εδώ. Κάτσε. Καλημέρα, Βάγκο, λέει, αυτό που κρατάω από τη χθεσινή εμφάνιση του Μπίλαρου, λέει, στην εκπομπή στο YouTube είναι πρώτον τον Ίστρουπ που τον είπε Ίλστρουπ, το σύστημα 4-4-3 και την παραλαβή του Ναΐ με το XT. Ναι. Είναι γελία κατάσταση. Λέει, πώς βάζουν παιχνίδια της Ευρωλίγκας στη ημερομηνία με τα παράθυρα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, συμβαίνει. Καλημέρα και περαστικά στον Αντώνη μας, λέει ο φίλος, προφανώς αναφερόμενος στον Αντώνη Πανούτσο. Καλημέρα, καλό μήνα, με συνεχίζει Βαγγέλη, του κάνεις χειρότερο. Ήρθες στη Λιβαδιά, πέρασε από Αλέαρ, το έφαγες στον κολλητό μου, το Γιάννη, και δεν πήρες ένα τηλέφωνο, σε περιμένω με την οικογένεια, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Α, ναι, ρε Γιάνναρα, ναι. Εντάξει, ρε φίλε, μην νομίζω ότι ήταν και πολλές οι ώρες. Μια ώρα σε κάθεσα για φαγητό, ένα καφεδάκι, ας πούμε, και μετά δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα, παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου, τρομερό σαρδάμ, ρε φίλε. Βάλε το αγέντα, σε παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εμένα μου άρεσε ο καινούριο κανονισμό που είδα χθες. Όταν μπαίνει ο γιατρός μέσα, ο παίκτης πρέπει να μπει μετά από ένα λεπτό. Το έκανε ο παίκτης του Λεβαδιακού μία φορά και δεν το ξανατόλμησαν. Τώρα για τους Έλληνες διαιτητές δεν είναι για να σφυρίζονται σε 5-5. Αυτά, καλημέρα, λέει ο Τέο. Καλημέρα, καλό μήνα. Έχω την αίσθηση ότι φέτος θα είναι αμφίροπο το πρωτάθλημα από τη χρονιά 23-24 που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Ελαφρώς φαβορεί ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, κάτε με, Γιώργος Παγκράτη Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα σε όλους τους ακροατές που μας έκανες μια παρέα. Είσαι καταπληκτικός, μεταδόσεις, καλή συνέχεια. Και πολλά άλλα μου λέει, αρετή, φτάνει αρετή, φτάνει αρετή με την αποθέωση μου, την αγάπη μου, κορίτσι. Καλημέρα, Βάγκο, Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη, και είχα καιρό να στείλω λόγω τρεχαμάτων. Όπως λέει το παλικάρι, κρατάς πάρα σε πολύ κόσμο, ώρες δύσκολες, να σε έχει καλά ο Θεός, λέει ο Βασιλάρας. Καλημέρα, αδερφέ, από το Σίδνεϊ. Καλή ποδοσφαιρική ραδιοφωνική σεζόν, σε ακούω, ναι, λοιπόν, αλλά δεν με έχουν αφήσει δουλειές να σε καλέσω. Μπράβο σε Μήτο Γουλκεντόρση για τις μυθικές εμφανίσεις χθες. Η Πανάθα μας γίνεται καλύτερη παιχνίδι με παιχνίδι. Υπομονή να έχει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Δεν έχω ακούσει αν ξέρεις κάτι με τον Μπακασέτα. Πολύ ησυχία για ένα παίχτη που ήταν αρχικός μέχρι πέρσι. Ο Μπακασέτας αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Είναι μόνο τυπικό το αν θα παραχωρηθεί, το αν θα μείνει ελεύθερος, το πώς θα γίνει η λύση συνεργασίας. Συμφωνώ απόλυτα, λέει, με τον φίλο των Πολυτεχνών. Να ξέρεις, παρέα που μας κάνεις κάθε φορά, μας ηρεμεί και μας κάνει να ξεχνιόμαστε, να αποφορτιζόμαστε, λέει ο Μίλτον Παράφων Περιπτεράς. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Πιστεύεις ότι παίζουν μαζί Κάγκου, Αλούζα και Ουναή? Πανάθα μόνο ένα αρτάκι και γης, λέει ο Σταύρος. Δεν έχω χρόνο να απαντήσω. Καλημέρα από Χαλκιδικούλα, Βαγγέλη μου, λέει, Νατάσα από τον Μπράιτον. Να, είναι εδώ το κορίτσι. Καλημέρα στο Μάξιμο. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στον Άγγελο, τον Φίβο και τον Γιώργο που δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματά τους διότι έχει πάει και 58. Και πρέπει να αποχωρήσω. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Το καλό μου σε λίγα τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα ντεξ. Έρχεται η Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες δύο ώρες. Πιο πριν έχουμε δελτίο ειδήσεων. Δεν προλάβα να δω ποιος θα το εκφωνήσει. Δελτίο ειδήσεων, λοιπόν. Α, ο κύριος Κεφαλάς, ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο φίλος μου. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Μαρία Ζαφυράτου, από εδώ τους από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας σήμερα από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Καλό μήνα και πάλι με υγεία. Και μην ξεχνάτε, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς. Στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλή.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
5: Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο έμεινε η εθνική ομάδα που νίκησε 108-106 στην παράταση την Ισπανία στο κατάμεστο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Κορυφαίοι Μίτογλου και Ντόρσεϊ με 29 πόντους έκαστος, 13 πόντους με 8 ασίστ είχε ο Καλάθης. Από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει, πάνω απ' όλα η εθνική, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Στο 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Με το δεξί στη Στίχημαν Super League μπήκε ο Παναθηναϊκός που νίκησε 2-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό για τη δεύτερη αγωνιστική. Κωστή με αυτογκόλ και 4 στα τέρματα της αναμέτρησης. Συνολικά είμαι ικανοποιημένος, αλλά υπάρχει χώρος για βελτίωση. Είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ουναΐ με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν την Τζιρόνα, ενώ φέρεται να αποσύρθει και ο Άγιαξ. Παίκτης του Ολυμπιακού ως δανεικός από την Νότιγχαμ θα πρέπει να θεωρείται ο Γκουστάβο που έρθει αφού πληρώθηκε η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντάντερ για τον 23χρονο χάφ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν οι πειραιώτες τα περί επαφών για Παύλο Γκαρθία, Βάργκας και Χιλ. Θέμα χρόνου η αποχώρηση του Ροντινέη με προορισμό της Σάντος. Μόνο αν παρουσιαστεί ευκαιρία θα προχωρήσει σε κάποια επιπλέον μεταγραφική προσθήκη η ΑΕΚ μέχρι το κλείσιμο του καλοκαιρινού παζαριού. Στροφή στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Σε διαπραγματεύσεις με επιθετικό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που αναζητά και ένα αμυντικό χαφ. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Χατζηδιάκος που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο. Από την Πέμπτη και μετά η άφηξη του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα στη Θεσσαλονίκη. Αμφίβολη παρουσία του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Από αιμάτωμα στον Μυρό ταλαιπωρεί το Βραζιλιάνο στόπερ όπως έδειξαν οι εξετάσεις και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ η κατάστασή του θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση. Ήταμε 31-29 για την εθνική ομάδα χάντμπολ από την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στο Τάραντα και με την Γαλανόλευκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 σετ του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Επομένως αντίπαλος θα είναι ο νοτιοαφρικανός Λόιτ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο μάτς που έριξε την αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στην Ιταλία για τη δεύτερη στροφή της Serie A, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 και Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 5-2. Στην απόκτηση του Ισπανού τερματοφύλακα Ρόμπερτ Σάντσες με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι προχώρησε η Κόμο που θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ για την πέμπτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

Καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε. Έχεις δίκιο, δεν με ακούω καλά, Παναγιώτη. Αλλά έκανε ο ηχολήπτης μας. Είχε βάλει σωστά τα ακουστικά. Είχε βάλει σωστά τη ρύθμιση εδώ πέρα. Και τα βάζω εγώ έξυπνη και λέω: α, όχι, είναι πάρα πολύ δυνατά. Και τα χαμηλώνω. Και μετά: α, όχι, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ας τα δυναμώσω. Πολύ, πολύ καλημέρα σας, λοιπόν. 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ τη από εκεί. Παναγιώτης Μπουρνάς. Πρέπει να πάω στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ. Της υπερπαραγωγής Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας. Καλό μήνα είπαμε, καλό μήνα να ξαναπούμε. Μπήκε ο Σεπτέμβριος. Μην αρχίσουμε τώρα τα... Ξέρετε, εγώ καλοκαιρινή είμαι. Καλοκαιράκιδες. Ναι. Όχι 32 Αυγούστου, όχι 33 Αυγούστου. 1η Σεπτεμβρίου, παιδιά. Έχει και ο Σεπτέμβρης τα καλά του. Και μην ακούτε που λένε 1η Ιανουαρίου, resolutions, αυτό, αυτά όπως τα λένε κτλ. Παιδιά, οι σωστές οι αποφάσεις παίρνονται αρχές Σεπτέμβρη. Τότε ξεκινάμε όλοι. Έτσι δεν είναι? Τώρα δεν ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο? Όχι. Τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα αρχίσετε δίαιτες που δεν θα κρατήσετε ποτέ. Τώρα θα πείτε ναι, θα περιορίσω το αλκοόλ για Τρίτη. Από Τετάρτη βλέπουμε. Θα είμαι καλύτερος άνθρωπος. Μα δεν το αξίζουν όλοι. Και έχετε δίκιο. Δεν θα φωνάζω πολύ στα παιδιά μου, αφού δεν ακούνε. Τι να κάνουμε? Ξέρετε, δηλαδή, θα πάρουμε αποφάσεις που σε μία εβδομάδα από τώρα θα τις έχουμε ξεχάσει. Όμως θα τις πάρουμε και αυτό είναι αισιόδοξο γενικότερα για το ανθρώπινο είδος. Γιατί αν δεν παίρναμε έτσι έστω λίγες αποφάσεις, μία αλλαγή, να πάρεις 20 αποφάσεις, να τηρήσεις τη μισή. Δεν θα προχωρούσε, παιδιά, να ξέρετε, η ανθρωπότητα. Οπότε αυτό είναι το κύριο θέμα της εκπομπής μας σήμερα, πρωτομηνιάτικα. Τι αποφάσεις έχετε πει στον εαυτό σας ότι θα πάρετε, τι αλλαγές θα κάνετε για αυτή τη νέα σεζόν, την αγωνιστική σεζόν 26-27, και τι από αυτά πιστεύετε ότι θα τηρήσετε? Π.χ. ας πούμε, μπορεί να, παιδί μου, εσύ θα πάρεις καμιά απόφαση στη ζωή σου έτσι που θα θέλεις να αλλάξεις κάτι, ή ό,τι πηγαίνει μέχρι τώρα είναι πρίμα και τα πας πάρα πολύ καλά. Καλά τα πας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτή είναι η αισιοδοξία της νεολαίας, παιδιά, να ξέρετε. Ο Τσουβέλλας λογικά είναι ακόμα offside, λέει, γι' αυτό δεν ήρθε στην εκπομπή. Ο Απόδιο Πομπέος Μάγλος, παιδιά, το τι έγινε χθες με τον Τσούβι και το τι έχει βγει στα social media με τη φανέλα της Manchester, με τον Alex Ferguson, με τον Sir Alex Ferguson, να του δίνει οδηγίες στα αποδυτήρια. Ευτυχώς δεν του πέταξε και κανένα παπούτσι σαν άλλος David Beckham. Το τι έχει το σύστριγλο, κανονικά το σύστριγλο. Αύριο θα είναι εδώ να μας τα πει όλα και για την πορεία του στη Manchester United και για τη συνομιλία του με τον Zlatan και για την πορεία του σε όλα τα πανηγύρια έτσι, της υπηρετικής Ελλάδας. Όλα, όλα, παιδιά, μην ανησυχείτε, αύριο θα είναι εδώ.

Καλημέρα στον Παντελή. Ναι, αύριο λέμε ο κύριος, αύριο λέμε. Και μία αστεία απόφαση λέει κάποιος. Θα βρω καινούρια σύντροφο, αλλά δεν ξέρεις ότι εκείνη τον έχει βρει από το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Το ότι θα βρεις εσύ μια καινούρια σύντροφο δεν σημαίνει ότι θα είστε και μαζί, έτσι. Σωστά. Τσουβί περαστικά, Μιχάλης από Ρόδο. Ναι, το έμαθα ότι αναβλήθηκε η παράσταση του Τσουβί στη Ρόδο. Δεν είχαμε έτσι επικοινωνία με το Τσουβί. Είδα όμως το story του, περαστικά στο αγόρι μας. Λες τώρα, λες να μην έρθει αύριο επειδή την άρρωση. Θα δούμε, θα δούμε. Κοίτα τώρα μία απόφαση λέει. Εμένα σε ένα μήνα λύγει δάνειο 20 χρόνων. Όταν λες λύγει, τι εννοείς? Ότι το ξοφλάει? Μάλλον. Θα κρατάω αυτά τα 500 μήνα. Α, ναι, ναι, το ξοφλάει λέει. Θα κρατάω αυτά λέει τα 550 το μήνα στην άκρη και θα τα κάνω οικονομία. Θα ζω όπως ζούσα. Εμένα μου λες κατά τώρα. Εντάξει, δουλευόμαστε μεταξύ μας, έτσι. Θα σου περισσεύουν 5,50 το μήνα και λες θα είναι σαν να μην τα έχω και θα τα βάζω στην άκρη και δεν θα τα βλέπω. Θα πεις στην αρχή, εντάξει, για να είναι στρογγυλά, πώς στρογγυλεύουμε την τούρτα που έχουμε στο ψυγείο, λίγο να την ισιώσω ρε παιδί μου και αρχίσει και τρως. Θα πεις στην αρχή, θα πάρω τα 50 και θα βάζω τα 500 στην άκρη. Και στο τέλος του μήνα θα καταλήξεις να βάζεις τα 50 και θα τρως τα 500. Έτσι.

Κάποιος με ρωτάει αν μου λέει κάτι το όνομα του Κάγκουα. Εμένα μου λέει πάρα πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσεις και τους φίλους του Παναθηναϊκού αν έτσι τους λέει κάτι το όνομα. Πολύ καλή πρεμιέρα και για τον Παναθηναϊκό στην Super League και για τον ίδιο τον Κάγκουα. Γιατί ξέρετε, υπήρχαν και κάποιες γκρίνιες και αυτό και ποιος Κάγκουα κτλ. Με το δεξί ο Παναθηναϊκός στην Super League, στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό 2-0. Ήταν πιο εύκολο από ό,τι το περίμενε οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι έτσι και το πιο εύκολο πράγμα να ξεκινάς από τη δεύτερη αγωνιστική. Το είδαμε και πέρσι για τον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που οι άλλοι έχουν προχωρήσει. Έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μην γίνει καμιά στραβή τώρα και έτσι μείνουμε πίσω από το πρώτο μας δεύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε break, γιατί το ζητάει ο καλλιτέχνης μας, και θα πούμε τα υπόλοιπα σελίδια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώ...

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, για το θετικό πρώτο βήμα του στην Super League. Ο Κάγκου άφησε πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις. Η αλήθεια είναι ότι ήτανε παντού. Πίεζε, κάλυπτε, ωραίες συνεργασίες, ωραίες πρωτοβουλίες, επιθετική διάθεση, τρίπλες, προσωπικές ενέργειες. Γενικά, φαίνεται ότι δικαιώνει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την επιλογή του. Και για ακόμα μία φορά ο Ντέσσερς ήταν εξαιρετικός. Ήταν ο Ντέσσερς που έλειπε πέρσι από τον Παναθηναϊκό και μας δείχνει ότι όσο έχει την υγεία του, έτσι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό.

Έχει γούστο, λέει ο Ντέσσερις, να γίνει φέτος αντί Γιώβιτς στα μάτς Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε που λέει και Τζόγλου. Λοιπόν, σχετικά με τις αποφάσεις, είπα θα κόψω το στοίχημα και μετά από λίγο η κοπέλα μου μου ζήτησε να τις βρω μία τριαδούλα επειδή είχε free bet lift. Φταίω εγώ, μία την έχω και πολύ καλά έκανες, αλλά δεν μας είπες αν το πιάσατε το στοιχηματάκι. Δίαιτα από Δευτέρα, πρώτη του μήνα δεν μετράει, είδα και τις τρίτες. Αναρωτική ρε, μυρίζομαι από τσούβι αύριο. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Καλό μήνα. Εσύ πάντα εδώ, λέει. Ο από εδώ, λέει, από εκεί που είναι. Αύριο, παιδιά, αύριο. Ωραία, φίλη. Δεν επικοινώνησα, λέει, με τον Τζουβί. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ναι, το ξοφλάω. Μπράβο, το ξοφλάς. Ελπίζω εσύ, φίλε μου, που ξοφλάς το δάνειο. Εντάξει, κράτα κάτι, ρε παιδί μου. Τα 550 είναι λίγο δύσκολο να τα κρατήσεις. Γιατί θέλεις και λίγο να πάρεις μια ανάσα. Έχεις φάει ένα πακέτο 20 χρόνων. Αλλά κάτι έτσι στην άκρη καλό θα ήταν να σου μένει. Είμαι άνθρωπος των αποφάσεων, λέει. Αποφασίζω σήμερα τι θα αναβάλω αύριο. Έχω πει στον εαυτό μου πως δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω τον Αύγουστο που μου χρωστάς στα social μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν θα γίνει, αλλά όσο ζούμε, ελπίζουμε. Ήμαρτον με τον Αύγουστο που σας χρωστάνε, με τον Αύγουστο που χρωστάμε εμείς. Λίγο κάπου όπα, είχαμε τον Αύγουστο που μου χρωστάς και το άλλο, το, πώς λέγοτανε, για σένα έχω πάθει έρωτα, κάτι τέτοιο. Ναι, μπράβο. Αυτή ακριβώς η έκφραση, ταιριάζει σε αυτά τα δύο τραγούδια. Τσούβι περαστικά, Μιχάλης Πορτό, το είπαμε. Kings Kagwa, ναι, το είπαμε. Ωραία, και προχωράμε.

Χθες είχαμε και την τεράστια νίκη της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών επί της Ισπανίας με 108-105. Τι ματσάρα ήταν αυτή στην παράταση. Τι ματσάρα ήταν αυτή, μια εθνική που έτσι είχαμε καιρό να ευχαριστηθούμε τόσο πολύ. Έχει πλέον ρεκόρ 4-4 στον όμιλο και αυτό που χρειάζεται για να περάσει στα προκριματικά. Συγγνώμη, στο παγκόσμιο κύπελο είναι να κάνει το 3-4 στην καλύτερη. Δηλαδή να κάνει το απόλυτο με Γεωργία εντός εκτός. Να κερδίσει την Ουκρανία και εντάξει, αν κερδίσει και την Ισπανία εκτός, δεν το συζητάμε. Έχουμε περάσει με τα μπούνια. Αλλά μιλάμε για το 3-4 θα είναι καλό. Αν κάνει το 4-4 δεν μας νοιάζουν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Έντονα φορτισμένος και ο Βασίλης Πανούλης μετά το τέλος του αγώνα. Λογικό είναι, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω ζήσει ως προπονητής ή παίκτης. Θεωρώ πως αξίζαμε να κερδίσουμε. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνεις. Αλλά περιμένουμε σαν σαλιγκάρια, λέει, στη γωνία να ασκεί. Θεωρώ πως αξίζαμε να κερδίσουμε. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνεις. Αλλά περιμένουμε σαν σαλιγκάρια.

έτσι, μικρό παράπονο, έριξε μια μικρή παύλα μεγάλη μπηχτή. Η κριτική είναι μέρος του αθλητισμού, λέει, και του μπάσκετ, λογικό. Εγώ ποτέ δεν είχα πρόβλημα την κριτική. Κάποιες φορές όμως θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια της σωστής κριτικής και πάμε μέσω ομάδων. Κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνει. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι πήραμε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια ή ότι πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περιμένουμε σας αλιγάρια αυτό που είπαμε. Και συνεχίζει να στηρίζει τους παίκτες του.

Σωστός, αποφάσισα να πάω διακοπές, λέει, εκεί που δεν θα χρειαστεί να πάρω καμία απόφαση. Καμία απόφαση δεν γίνεται, γιατί θα πας στο νησί ή θα πας στο βουνό ή τέλος πάντων θα πας εκεί, θα πας διακοπές και θα πεις τι να φάω σήμερα. Δεν είναι και αυτό μία απόφαση? Να πάω για μπάνιο ή να αράξω σε κανένα καφενείο? Είναι και αυτό μία απόφαση. Παιδιά, η ζωή μας όλη μία σειρά αποφάσεων είναι.

Τις κλεψιές που μας κάνατε με Γκατσίνοβιτς και Μπρινιόλι και άλλους. Και άλλους, ποιους άλλους. Αλλά κυρίως αυτών των δύο θα τις πληρώνετε μια ζωή. Αγόρασέ τους, πρόεδρε. Πρόεδρε, ακούς. Αγόρασέ τους. Ειδικά για τον Γκατσίνοβιτς. Δηλαδή, τι να σου πω. Ειδικά για τον Γκατσίνοβιτς. Έπεσες τόσο πολύ μέσα. Εντάξει, Μπρινιόλι ήταν μια άλλη περίπτωση ανθρώπου. Κλεψιά δεν θα την έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Καλημέρα και σε σένα.

Εχθές αγωνιζόταν και η Εθνική Ομάδα Handball των Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντα. Έχασε με 31-29 από την Αίγυπτο στον τελικό. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δηλαδή όσο μπορούσα το έβλεπα και αυτό, ένα ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Εθνική Ομάδα μετά το 16 προηγήθηκε με 12-10 και 13-11. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 17-17, όμως η Αίγυπτος από εκεί πέρα είχε σταθερά το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στο τελικό 31-29 και στο χρυσό μετάλλιο. Ωστόσο, η Εθνική μας κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για αποφάσεις και το τι θα φάμε σήμερα, είναι και αυτό μία απόφαση. Και μία καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο είναι από αυτά που τα θέλεις, ειδικά τώρα που κρατάει ακόμα η ζέστη. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει

Και αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Δεν χρειάζεται. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δείτε πόσα κερδίζετε, θα θέλετε. Τέλος πάντων, να αγκαλιάσετε την λιπεράκια και την αγόρι μου. Έλα εδώ, μην το κάνετε όμως. Μην το κάνετε. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνουμε στο box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σφοδρή σύγκρουση με δύο μοτοσυκλέτες μειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη Δόνδο Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Δάσου Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω πτώσης και τραυματισμού δικυκλιστή. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρος Χιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονή προς το Σκαραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και την πλατεία Υποδαμίας. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας αλλά και επιχειρησιακή ομάδα κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων εναντίον σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλη. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 37 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Μαρία Ζαφυρά του μικρόφωνου. Παναγιώτης Μπούρνας στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Την καλημέρα μας στον Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και ιδιαίτερα στην κόρη μου την Πινελόπη. Να την χαίρεσαι, να την χαίρεσαι. Στέλιο, λοιπόν, σήμερα είναι 1η του Σεπτέμβρη και διαβάζω ότι η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 40 Παρθένων. Να ξέρω, σίγουρα έχετε μία φίλη, μία ξαδέρφη, μία νηψιά που γιορτάζει σήμερα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, συγκεντρωθείτε, γιορτάζουν οι Μαντώ, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, μισό λεπτά, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Ραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο Μοσχούλα, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαρίκλια. Γιορτάζει και ο Ιησούς, ο Μελέτιος, η Μελετία Μελετίνα, ο Σιμεών, η Ισμήνη, η Πολυτίμη και ακόμα γιορτάζουν ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία και η Ρουμπίνη. Να τους χαίρεστε.

Κάποιος λέει: αποφάσισα να μετακομίσω σε άλλη πόλη. Μεγάλη απόφαση για μια καλύτερη ζωή. Η ζωή συμφώνησε. Το ενίκιο διαφώνησε. Πού θα ζήσω, λέει, δύσκολη απόφαση. Τελικά διάλεξα την πόλη όπου θα έχω φίλους, δουλειά και κανένα ιδιοκτήτη που να ζητάει 1500 ευρώ για 45 τετραγωνικά. Στο Παρίσι πήγες να μείνεις. Η απόφαση για αγορά μετοχής λύνει σαν το γάμο. Στην αρχή κοιτάς την απόδοση, μετά ανακαλύπτεις το ρίσκο και στο τέλος λες: γιατί δεν άκουσα τους άλλους.

Καλημέρα στο Χρήστο. Ξύπνησα, άδραξα, ήπια καφέ, λέει, πάω για δουλειά και θα αδράξω και εκεί, λέει, χαλαρά την πρώτη μέρα να πάρω τις αποφάσεις, Μαρία, και πολύ καλά θα κάνεις. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλή εκπομπή, καλό μήνα και χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα και όσες. Καλημέρα στη Μαρία για καλό μήνα. Στόχο για φέτος, λέει, έχω να δουλεύω λιγότερο, να μαγειρεύω και να πλένω λιγότερο. Μαρία μου, θα σου πω κάτι γι' αυτό. Καλή τύχη, εύχομαι. Καλή τύχη. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton, η οποία όμως είναι ακόμα εδώ στα μέρη μας, στην Χαλκιδική. Καλημέρα και στον Αντώνη. Τι θα πληρώνουμε, λέει, τις κλεψιές, τεσσάρες και τριάρες έχει μαζέψει ο Παναθηναϊκός, μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, έλα, Αντώνη, εντάξει, έλα που πήρες και εσύ στα σοβαρά το μήνυμα. Απαντάω κι εγώ. Καλημέρα στον Δαμιανό. Καλό μήνα, Μαρία. Πρώτο δείγμα, λέει, θετικό θα πω για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Συμφωνώ. Αποφάσισα να συμπαρασταθώ στη γυναίκα μου και δεν τρώμε τίποτα μετά τη δύση του ηλίου. Σουηδία, έτσι. Σουηδία δεν το έλεγα, αλλά εντάξει, καλά κάνεις. Καλά κάνεις, γιατί δεν μπορείς τώρα η γυναίκα να μην τρώει μετά τη δύση του ηλίου. Και τώρα αργεί να δύσει ο ήλιος. Όταν σε κανένα μήνα θα δεις 5 η ώρα το απόγευμα, θέλω να σε δω.

Η επιλογή σπουδών, λέει, είναι μια απόφαση που παίρνεις στα 18 και μετά προσπαθείς να την εξηγήσεις στους γονείς σου για τα επόμενα 10 χρόνια. Μη σου πω ότι προσπαθείς να την εξηγήσεις και στον ίδιο σου τον εαυτό. Έχεις δίκιο, είναι μια απόφαση που παίρνεις στα 18 και ενδεχομένως μπορείς να την αλλάξεις και στα 18,5 και στα 19 και στα 20. Το τι επιλέγεις να σπουδάσεις στα 18 μπορεί και να μην έχει να κάνει σε τίποτα με το τι θα κάνεις τελικά στη ζωή σου.

Η Μαργαρίτα λέει γιορτάζει το Γενάρη. Ναι, υπάρχουν κάποια ονόματα που γιορτάζουν και κάποιες άλλες μέρες το χρόνο και χαίρομαι που το έδειξες, γιατί υπάρχει μια έτσι πολύ κακή εντύπωση που έχουν αφήσει οι Μαρίες, ότι γιορτάζουμε εμείς μόνο 3-4 φορές το χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που γιορτάζουν περισσότερες από μία φορές. Αθηνά η μάνα μου, να τη χαίρεσαι. Σήμερα με την Πολυνίκη γιορτάζει και ο Μπάγεβιτς. Βεβαίως, Πολυνίκης. Σερβοέλληνας προπονητής.

Εχθές είχαμε και ένα πολύ σημαντικό τέλος εποχής για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση αποφάσισε να αποχαιρετήσει την εθνική Αργεντινής μετά από 207 συμμετοχές και 125 γκολ. Ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα. Θα μου πείτε, το έχουμε ξαναζήσει αυτό το αντίο του Μέση πριν από μερικά χρόνια. Ναι, αυτό είναι το οριστικό. Έχει περάσει, συγγνώμη, έχει περάσει αρκετός καιρός από τον τελικό και ύστερα από πολλή σκέψη θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα. Είναι πολύ έτσι, αν δεν το έχετε δει στα social media του Λιονέλ Μέση, έχει αναρτήσει μια φωτογραφία με τρεις σελίδες χειρόγραφες μέσα από τις οποίες αποχαιρετά την εθνική Αργεντινής. Είναι μια απόφαση που εξακολουθεί να πονάει βαθιά, αλλά καταλαβαίνω ότι η στιγμή είναι κατάλληλη. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό, πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας φέρω χαρά και για να σας κάνω υπερήφανος που είστε Αργεντινοί μέσω του ποδοσφαίρου. Δεν απομένει πολύς χρόνος και τα κεφάλαια κλείνουν και αυτό είναι που με πονάει βαθιά. Αγαπώ, αγαπούσα και θα αγαπώ πάντα να βρίσκομαι στην εθνική ομάδα. Έχω δώσει τα πάντα, δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω και εκτός αυτού υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίχτες που έρχονται πίσω μου και αξίζουν να είναι εκεί. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει πολύ να σας ακούω από μέσα. Τώρα θα είμαι ένας από εσάς. Πάντα θα επιθυμώ και θα στηρίζω απ' έξω. Σε καλές και κακές στιγμές, ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήσασταν πάντα εκεί, που με συνοδεύσατε σε αυτό το όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι. Ευχαριστώ καθέναν από τους προπονητές, τους συμπαίκτες και τους παράγοντες με τους οποίους είχα το προνόμιο να συνεργαστώ. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές. Φεύγω από την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα μαζί με τους συμπαίκτες μου, ονειρικές στιγμές. Ήταν απίστευτο που τα έζησα όλα αυτά μαζί σας. Σας αγαπώ όλους. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έκανες Αργεντινό. Λοιπόν, και μετά το break που ακολουθεί τώρα, θα κάνουμε και μία ανάλυση αυτού του post, γιατί έχει έτσι πολύ ιδιαίτερη σημασία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, λέγαμε για την ανάρτηση του Λιονέλ Μέση, μέσα από την οποία ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής. Αν δεν την έχετε δει, είναι τρία φύλλα από ένα σημειωματάριο, ένα χειρόγραφο σημείωμα, αλλά φαίνεται ότι ήταν όλα πολύ προσεκτικά δομημένα και τοποθετημένα. Ανάμεσα στα φύλλα εμφανίζεται και ένα αντικείμενο που τράβηξε την προσοχή πολλών και πρόκειται για ένα χρυσό στυλό του Χάρι Πότερ. Συγκεκριμένα, στο πάνω μέρος του στυλό διακρίνεται το διατιέμπο της Ερμιόνης, είναι ο χρονομετατροπέας, για όσους έτσι είναι φανατικοί της, των ταινιών του Χάρι Πότερ. Το αντικείμενο αυτό λοιπόν διατηρεί την παραδοσιακή κυκλική τη μορφή και στο κέντρο βρίσκεται η χαρακτηριστική μικρή κλεψίδρα. Είναι ένα μαγικό αντικείμενο που επιτρέπει σε κάποιον να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο και ο Μέση σίγουρα μόνο τυχαία δεν το τοποθέτησε εκεί. Ο Μέση λοιπόν ανακοινώνει το τέλος του κύκλου του με τη φανέλα της Αργεντινής, γράφει για το πέρασμα του χρόνου χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο που συνδέεται ακριβώς με την πιθανότητα να τον γυρίσει πίσω. Η επιστολή αποτελείται από τρία φύλλα κομμένα από ένα σημειωματάριο. Πρόκειται για τρία απλά φύλλα με επικεφαλίδες που περιλαμβάνουν τις ημέρες της εβδομάδας, μικρά εικονίδια και χώρους για την αναγραφή της ημερομηνίας, οι οποίοι όμως παρέμειναν εντελώς καινοί. Και ο Μέση όλα αυτά τα μετέτρεψε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έγραψε με μαύρο μελάνι, κεφαλαία γράμματα και λεπτή γραφή, αφήνοντας μάλιστα ορισμένες διαγραφές και διορθώσεις έτσι για να φαίνεται ότι το έγραψε αυθόρμητα.

Και τέλος πάντων, βλέποντάς το όλο αυτό, καταλαβαίνεις ότι ένα τόσο σημαντικό, μια τόσο σημαντική στιγμή για ένα τόσο σημαντικό ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να γίνει τυχαία, δεν μπορεί να γίνει αυθόρμητα. Υπάρχει από πίσω ένα ολόκληρο story και μια ολόκληρη προετοιμασία.

Κάποιος λέει, καλά τα είπες Μαράκη, λέει, σπούδασα οικονομικά στα 18, ξανασπούδασα στα 30 και τώρα είμαι παραμέντικ, λέει, εδώ και 15 χρόνια. Κώστας από Μπρίστολ. Παιδιά, έτσι είναι. Δηλαδή, το τι σπουδάζουμε στα 18 μας ή τι αποφασίζουμε στα 16-17, τι θα κάνουμε, δεν σημαίνει ότι θα το ακολουθήσουμε και για το υπόλοιπο της ζωής μας.

αυτό που κάνετε αστείακια με τις 40 παρθένες, πραγματικά. Δηλαδή, πόσο χρόνο είσαστε, ρε παιδιά. Αλήθεια. Ρε Σωτήρη, αλήθεια. Περιμένω περισσότερα από εσάς. Περιμένω περισσότερα. Καλημέρα στο Γιώργο, καλό μήνα. Είμαι με τον ιό μου, Χρήστο, λέει, στο αυτοκίνητο και σε ακούει για πρώτη φορά. Μου λέει, καλά περνάς όταν με αφήνεις στο σχολείο. Καλή σεζόν εύχομαι σε όλες τις ομάδες και καλά ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Καλή σεζόν να έχουμε, Γιώργο. Καλημέρα στον Δαμιανό. Μένουμε Μάλμε, λέει, να σου θυμίσω. Πρώτο δείγμα θετικό. Α, ναι, εσείς που με τη σύζυγο, οκ. Okay. Καλημέρα και από Μόχλο, Σιτίας και το Μαλόλι.

Αχ, λέει, τι κρίμα, δεν θα δούμε σπρόξιμο πάλι στο επόμενο Μουντιάλ. Ρε φίλε, αποσύρεται ο Μέση από το ποδόσφαιρο. Και αυτό έχεις να πεις. Πραγματικά, δηλαδή, όταν αποφασίσει να αποσυρθεί και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δηλαδή, θα βρεθεί ένας αντίστοιχος σαν και σένα και θα πει κάτι αντίστοιχο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, άντε επιτέλους και πολύ κράτηση και όλα αυτά. Δηλαδή, φεύγουν ρε παιδιά ποδοσφαιριστές που δεν ξέρουμε αν θα ξαναδούμε στα επόμενα 20-30 χρόνια. Και έχετε να πείτε αυτό το πράγμα. Δεν αγαπάτε καθόλου το ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν δεν είσαι εθνική Αργεντινή. Δηλαδή, δεν το γουστάρετε καθόλου αυτό το πράγμα που βλέπετε κάθε καθημερινή, κάθε Τρίτο, Τετάρτο, Πέμπτη ή κάθε Σαββατοκύριακο. Τι να πω.

Κάποιος λέει μπράβο στο GPT, λέει, και τη χειρόγραφη συγκινητική επιστολή. Συγγνώμη, στο Μέση θέλω να πω. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Μέση. Καλά, εγώ σου λέω ότι δεν έχει γράψει ο Μέση. Οκ, okay, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχει ολόκληρο team από πίσω του με σεναριογράφους, σκηνοθέτες, σκηνογράφους που θα έφτιαξαν όλο αυτό το πράγμα και θα πει: Α, κάτσε να πω στο GPT. Αποσύρωμαι από την Εθνική Αργεντινή. Τι θα μου πρότεινες να γράψω?

Καλημέρα από τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Καλημέρα και στον ακροατή που είναι ήδη πάνω στο διάδρομο. Και κουράγιο, φίλε. Κουράγιο. Τρέχεις και δεν φτάνεις πουθενά. Μπράβο. Αυτό που τρέχετε χωρίς να σας κυνηγάνε. Μπράβο.

Ο Μέση λέει αποσύρεται και επέστρεψε στο ποδόσφαιρο Ροναλντίνιο. Όλα θα τα δούμε. Εντάξει, για ένα παιχνίδι επέστρεψε κι αυτός για να βάλει γκολ και θα έχει ενδιαφέρον, έτσι. Φαντάζεσαι. Έχει κάποια στιγμή, φαντάζομαι σε καμιά δεκαριά χρόνια, θα επιστρέψει και ο Μέση. Μην ανησυχείτε. Καλημέρα από την αναπληρώτρια. Λέει, χθες είχα γενέθλια και πήρα την απόφαση από τη νέα σχολική χρονιά να είμαι ζεν και ήρεμη. Αμήν, αναπληρώτρια. Και θα είσαι ζεν και ήρεμη, είσαι τάξη, με 25, τουλάχιστον με 25 παιδιά, Σου εύχομαι τα καλύτερα.

0: Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα Μαρία, καλό μήνα. Αν περιμένεις τον Αλέξανδρο να επιστρέψει αύριο στην εκπομπή, είσαι λέει νυχτωμένη. Κώστας από Σεπόλια. Τι να πω ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τίποτα δεν έχω σίγουρο σε αυτή τη ζωή. Και έχει αποδειχθεί ότι τις περισσότερες φορές εσείς οι ακροατές ξέρετε καμιά φορά περισσότερα από εμάς. Οπότε εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ όπως ξεκίνησα 17 Αυγούστου, εγώ θα συνεχίσω έτσι εδώ. Δεν χαμπαριάζω. Τώρα αν έρθει αύριο ο Αλέξανδρος, καλώς να ορίσει. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο. Άντε να πέσει θερμοκρασία. Εργίν ούτε καν. Εργίν ούτε καν. Δεν προβλέπεται. Ακόμα δεν προβλέπεται να πέσει θερμοκρασία. Τουναντίον θα έλεγα. Σε κανένα μηνάκι σε βλέπω έτσι να συμβαίνει αυτό. Και πάμε σε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά. Είναι ήδη απ' έξω. Και διαβάσαμε τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι, όσο περνούν τα χρόνια, γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, έτσι, δεν υπάρχει αυτή η επαφή. Μάλλον όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί ειλικρινά με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζουν με κάθε παραγγελία, θα θέλετε να σταυροφιλήσετε τον τηλεφερά με αυτά που θα κερδίζετε. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, τον delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είσαι μέσα στην κερκίδα με Big Win Player Pro by Opta. Στοίχημα με live streaming που σε βάζει μέσα στο παιχνίδι, pre-match και live στατιστικές πληροφορίες και ενδεκάδες τουλάχιστον μία ώρα πριν από το παιχνίδι.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο έμεινε η εθνική ομάδα που νίκησε 108-106 στην παράταση την Ισπανία στο Κατάμε στο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Κορυφαίοι Μίτογλου και Ντόρσεϊ με 29 πόντους, Έκαστος 13 πόντους και με 8 ασίστ είχε ο Καλάθης. Από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει, πάνω απ' όλα η εθνική, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Στο 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Με το δεξί στη Στίχημαν Σούπερ Λίγκο Παναθηναϊκός που νίκησε 2-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό για τη δεύτερη αγωνιστική. Κωστή με αυτό γκολ και 4 στα τέρματα της αναμέτρησης. Συνολικά είμαι ικανοποιημένος, αλλά υπάρχει χώρος για βελτίωση. Είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ουναΐ, με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν την Τζιρόνα ενώ φέρεται να αποσύρθηκε ο Άγιαξ. Παίκτης του Ολυμπιακού ως δανεικός από την Νότιχαμ θα πρέπει να θεωρεί τον Γκουστάβο Πουέρτα, αφού πληρώθηκε η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντάντερ για τον 23χρονο χάφ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν οι Πειραιώτες τα περί επαφών για Παπλο Γκαρθία, Βάργκας και Χιλ. Τελειωμένοι θεωρούν οι Βραζιλιάνοι τη μετακίνηση του Ροντινέη στη Σάντος. Μόνο αν παρουσιαστεί ευκαιρία θα προχωρήσει σε κάποια επιπλέον μεταγραφική προσθήκη η ΑΕΚ μέχρι το κλείσιμο του καλοκαιρινού παζαριού. Στροφή στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά. Εκτεταμένο rotation αναμένεται από τον Μάρκο Νίκολιτς. Σε διαπραγματεύσεις με επιθετικό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που αναζητά και αμυντικό χαφ. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Χατζηδιάκος που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο. Από την Πέμπτη και μετά η άφιξη στη Θεσσαλονίκη του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα. Αμφίβολη η παρουσία του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο, καθώς ο Βραζιλιάνος στόπερ ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον μυρό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις. Και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, η κατάστασή του θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση, δεδομένη η απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού από τους κίτρινους. Ήταν με 31-29 για την εθνική ομάδα handball από την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στο Τάραντα με τη Γαλανόλευκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 σετ του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Νοτιοαφρικανός Λόιτ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Αστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο μάτς που έριξε την αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στην Ιταλία για τη δεύτερη στροφή της Serie A, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 και Μπαρσελόνα Ραγιο Βαγιακάνο 5-2. Στη Γερμανία θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Χωσέλου, ο 36χρονος Ισπανός επιθετικός, ο οποίος απασχόλησε έντονα αυτό το καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ. Βρίσκεται μία ανάσα από την Eintracht Frankfurt σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

Εδώ είμαστε 7 λεπτάκια μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα. Big Wins for FM 94,6 είναι η εκπομπή, ή από εδώ της από εκεί. Παναγιώτης Βουρνάς στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν είναι μαζί μας. Και να σας πω και κάτι. Θα έρθει όποτε θέλει. Εντάξει. Όποτε γουστάρει θα έρθει. Δεν θα μας δώσει λογαριασμό. Σε κανένα δεν θα δώσει λογαριασμό. Μπορεί μόνο στο Βάι. Μπορεί. Και όλοι εδώ εσείς τα μηνύματα, βλέπω έτσι βροντερό παρόν. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας μέσα από το site του σταθμού. Μπαίνετε sportpavlefm.gr. Πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι που γράφει Radio Live. Το πατάτε, συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα και στέλνετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να μπείτε στο live24.gr, να πατήσετε το ραδιοφωνό του Big Win Sport FM και από εκεί να στείλετε μήνυμα. Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα και μέσα από τα social media του σταθμού, από το Instagram ή από το τσαποκί, από το Messenger ή Facebook ή από το τσαποκί ή στα προσωπικά μας έτσι social media. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα το Άρη. Τώρα άνοιξα λέει το σταθμό με την απορία αν θα ακούσω κανένα μιαούλι, λέει κανένα τσανάκα πρωινιάτικα με τόσες αλλαγές σταθμού. Έλα, δεν θέλω υπερβολές. Και να σου πω και κάτι, έτσι, λίγες αλλαγούλες καλό κάνουν. Να υπάρχει έτσι και λίγο ενδιαφέρον, μια αναθέρμανση της σχέσης στο κάτω-κάτω. Το θέμα της εκπομπής σήμερα, λόγω πρώτη του μηνού, είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε και κάποιες αλλαγές, έτσι. Είπαμε, ας πούμε, για την απόφαση του Λιονέλ Μέση να εγκαταλείψει την Εθνική Αργεντινής. Και εδώ ο Αντώνης, μόνο Halloween, λέει: καλημέρα, λέει, μιλάτε για αλλαγές. Χαχα, hold my beer. Χώρισα μετά από 8 χρόνια σχέσης, αλλάζω τη δουλειά μου, μετά από 6 χρόνια εργασίας, αγοράζω νέο σπίτι. Εντάξει, μιλάμε, το γκρέμισες και το πήρες από την αρχή. Κάποιος λέει, το τέλος της καριέρας του Μέση στην Εθνική συμπίπτει με το τέλος του Ινφαντίνο από τη FIFA. Θεωρώ ότι όσο θα βγαίνουν τα σκάνδαλα στη φόρα, πολλοί θα πέσουν από τα σύννεφα για το ποιόν του Μέση. Okay. Δηλαδή, εντάξει, το ότι ο άνθρωπος έφτασε στα 40, ας πούμε, και αποφάσισε τώρα να πει, παιδιά, δεν ξαναπαίζω άλλο. Πόσο περίμενες να φτάσει? Και με το ότι ο Ινφαντίνο ουσιαστικά πήρε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του με την πρότασή του να ιδιωτικοποιήσει τις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, το θεωρήσεις με απλή σύμπτωση. Okay.

Λοιπόν, κάποιος ρωτάει τι γίνεται με Ούνα, γιατί δεν πρόλαβα, λέει, το δελτίο. Λοιπόν, έγκυρος μαροκινός δημοσιογράφος, ο Ιλές Καντουρί, έγκυρος μαροκινός δημοσιογράφος, αναφέρει ότι ο Ουναή έχει ως προτεραιότητα τον Άγιαξ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση προς τον μαροκινό διεθνή μέσο. Υπογραμμίζει ότι ο Ουναή θα περιμένει μέχρι το φινάλι της μεταγραφικής περίοδου στην Ολλανδία για δύο μέρες ακόμη, δηλαδή, γιατί δύο μέρες έχουν ακόμα περιθώριο ομάδες να δηλώσουν την λίστα τους για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν ο Έαντας δεν τα βρει με τη Τζιρόνα, τότε θα οδηγηθεί στην επιστροφή του στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό.

Η μεταγραφική περίοδος στην Ολλανδία κλείνει σε περίπου 48 ώρες. Στην Ελλάδα τα σωματεία μπορούν ακόμα να κάνουν μεταγραφές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Όμως θυμίζουμε ότι η μεταγραφική λίστα πρέπει, όλη τη λίστα μάλλον των ομάδων, πρέπει να τις καταθέσουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη μέχρι την 5η.

καλημέρα στον Κονφερεσάκη. Καλημέρα, Μαρία. Είπες έγκυρος και άκουσα έγκυος. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ανακατευόμαστε τώρα στα προσωπικά του καθενός. Καλημέρα, καλό μήνα. Δεν αλλάζω τίποτα, κανένα λέει. Εγώ και η γάτα μου και μου αρέσω έτσι όπως είμαι. Είμαι σίγουρη ότι και η γάτα σου πιστεύει ακριβώς το ίδιο. Και πολύ καλά κάνεις αυτά πράγματα.

Εχθές στο US Open είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αρτούρ Φις με 3-1. Έτσι μας θύμισε λίγο το Τσιτσιπά που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν βγαλμένος από ένα άλλο τενιστικό όνειρο. Θυμίζουμε, Αρτούρ Φις είναι το νούμερο 11 αυτή τη στιγμή στον κόσμο. 3-1 τον νίκησε, πέρασε στο δεύτερο γύρο του US Open.

Αυτό όμως που έκανε περισσότερο εντύπωση στους περισσότερους έτσι, από εμάς που το είδανε, ήταν η συνέντευξη τύπου που έδωσε αμέσως μετά την πρόκριση του στο δεύτερο γύρο του US Open. Ρωτήθηκε για τον Νικ Κύργιο και για την τιμωρία του λόγω χρήση κοκαίνης. Πρέπει να δείτε το βίντεο, θα σας πω τι είπε, αλλά πρέπει να δείτε το βίντεο και το ύφος του, έτσι, γιατί διστάζει στην αρχή να μιλήσει. Είπε, δεν ξέρω τι να σας πω, ξεκίνησε έτσι κάπως διστακτικά. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Το γνώριζα αυτό πριν από την ανακοίνωση. Εγώ προσωπικά το ήξερα, οπότε τι μπορώ να σας πω. Θα σας πω απλώς την αλήθεια. Γνώριζα όλα αυτά πριν γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση και όταν το είδα στα social media είπα μέσα μου, να λοιπόν, και για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα σε ένα βαθμό. Γνώριζα ότι αυτά τα πράγματα που συνέβαιναν μακριά από τα γήπεδα του τένις, αυτό μπορώ να σας πω. Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να καλύψω κάποιον για τον οποίο γνωρίζω την αλήθεια. Θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο που φέρεται καλά σε όλους, αλλά αυτές ήταν συμπεριφορές για τις οποίες άκουσα προσωπικά να γίνεται λόγος στα tour. Άκουσα και πολλούς άλλους ανθρώπους από τον ίδιο χώρο να μου λένε παρόμοια πράγματα. Και πάλι όταν το είδα, είπα μέσα μου, εντάξει, και για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο αναμενόμενο. Και αυτό που με εκπλήσει είναι ότι συνέβη τόσο αργά. Θεωρώ ότι ήταν μια απάντηση που τουλάχιστον ο δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση δεν την περίμενε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λέει κάποιος, διαβάζω σε εφημερίδα, φέρνει μουντιαλικό χαφ. Στο μουντιάλ πήραν μέρος 48 ομάδες. Λέει και 1056 ποδοσφαιριστές. Μήπως να αποφασίσουμε το επίθετο μουντιαλικός δεν είναι και πολύ σημαντικό προσόν. Εντάξει, είναι κάπως αόριστο. Θα μπορούσε να σου λέει, φέρνει χαφ. Να δεις ότι οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ περισσότεροι. Ενώ τώρα το έχει κάπως περιορίσει. Καλημέρα, καλό μήνα, Γιώργος από Ηράκλειο Κρήτης, μόνο Ολυμπιακός. Ο γιατρός μου είπε να κόψω το αλάτι και έκοψα την τεκίλα. Όχι, ρε φίλε, γιατί το αλάτι σου είπε να κόψεις. Κόψε το αλάτι γύρω-γύρω από τη μαργαρίτα. Εντάξει, τεκίλα, γιατί σου είπε να κόψει τεκίλα. Θα έρθει και αυτή η στιγμή.

Αναφέρθηκα στον Στέφανο Τσιτσιπά πριν και έχουν έρθει κάνα δύο μηνυματάκια έτσι, όχι και πάρα πολύ ευγενικά. Θυμήθηκε, τέλος πάντων δεν το χαρακτηρίζω, να κερδίσει το νούμερο 11 και έχασα 75 ευρώ. Μα και εσείς, γιατί τώρα, γιατί τα βάζετε με τον Τσιτσιπά, αφού ξέρετε ότι πάντα θα σας κάνει να νευριάζετε. Και κάποιος άλλος τα βάζει με τον Τσιτσιπά, γιατί ασχολείστε. Παιδιά, γιατί να μην ασχολούμαστε, Έλληνας αθλητής είναι. Δηλαδή, το τι κάνει στη ζωή του και πώς συμπεριφέρεται, κάποιοι δεν συμφωνείτε που έχουν βγει διάφορα πράγματα έτσι με την οικογένειά του κτλ. Εμείς για τους αγώνες του λέμε. Μαρία, πες γνώμη για ανθρώπους που βγαίνουν για τρέξιμο στις 2 η ώρα με 40 βαθμούς. Πώς το εξηγείς? Ειλικρινά, αγαπητέ, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί και στη Νέα Σμύρνη βλέπω ανθρώπους που τρέχουν στον παράδρομο της Συγκρού μεσημεριάτικα. Και πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εσείς που μπορεί κάποιοι να μας ακούτε και τρέχετε, όχι γενικό, εντάξει, κάποιοι τρέχετε το πρωί με τη δροσούλα ή το βράδυ με τη δροσούλα. Εσείς που τρέχετε στις 2 η ώρα το μεσημέρι, όχι 40, με 80 βαθμούς, γιατί βράζει κάτω η άσφαλτος, θέλετε να μας το εξηγήσετε, θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα εδώ. Και εμείς, εντάξει, θα δούμε το πρόβλημά σας με αγάπη, δηλαδή θα σκύψουμε πάνω το πρόβλημά σας.

καλημέρα στο Ραφαήλ από Ορεστιάδα. Ναι, είπα χθες για σειρές και του έστειλα μήνυμα εντωμεταξύ, γιατί ρώτησε για σειρές ο Ραφαήλ. Εγώ είπα για το Cape Fear, για το ακροτήρι του φόβου που είδα αυτές τις μέρες από το Disney Plus που παίζει ο Μπαρδέμ. Του το έστειλα και λέει: μιλάμε για τα απόκριση για αστεία. Έτοιμα στον τελευταίο πιστό για αύξηση. Καλημέρα και πάλι. Α, εσύ θες αύξηση. Θες αύξηση, μπουλάκι μου, Αύξηση, λέει Σεπτέμβρη μήνα. Όχι, φίλε. Έχουν κλειστεί τα budget. Από Ιανουάριο πάλι. Καλημέρα και στον Κώστα. Ωραίες μουσικούλες σήμερα, λέει ο Μπουρνοβαλιάς. Γιατί πότε δεν παίζει ωραίες μουσικές, παιδιά, ο Μπουρνάς. Πλάκα μου κάνετε.

Καλημέρα και στον Κώστα. Αυτός ο DJ μας έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό πρωινό, κολλημένο στην κίνηση. Κουνάω τα λίγο στα μαλλιά μου, λες και τρέχω στα highways. Έχει έρθει κινησούλα πάλι, μου επιστρέψατε όλοι, τι θέλετε τώρα. Έχει πάλι κινησούλα. Το βλέπω στους δρόμους, το βλέπω και στο πάνω. Χαμός γίνεται, λέει ο Πετρίδης εδώ πέρα. Από πού μας ήρθες και γίνεται χαμός. Από κέντρο και γίνεται χαμός. Καλά. Βλέπω τον Κηφισό, παιδιά. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Η κάθοδος του Κηφισού μετά τον κόκκαλα. Βλέπω τον Κηφισό, παιδιά. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Η κάθοδος του Κηφισού.

ήδη ήρθαν κάποιες απαντήσεις. Να ξέρετε, κάποιες τις ακούω. Υπάρχουν αγώνες 24ωροι. Άλλη ανομαλία από εκεί, τέλος πάντων, το συζητήσουμε. Αγώνες 24ωροι λοιπόν, 12ωροι και άλλοι που γίνονται μεσημέρι και χρειάζεται να γίνει εγκληματισμός στη ζέστη, λέει. Οκ, το καταλαβαίνω. Εγώ, π.χ., λέει, τρέχω 6ωρο το Σάββατο που ξεκινά στις 4 ώρα το μεσημέρι. 6 ώρες τρέξιμο. Άλλοι τρέχουν 24 ώρες, άλλοι τρέχουν 12 ώρες. Οκ, ο καθένας με τα θεματάκια του, οκ. Η καλύτερη ώρα, λέει, για τρέξιμο είναι το μεσημέρι, γιατί υδρώνεις πιο γρήγορα και χάνεις έξτρα βάρος. Παιδιά, δεν καίγεται, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, με τη ζέστη, δεν καίγεται λίπος. Φεύγει υδρότας, φεύγουν υγρά. Δηλαδή, μπορείτε να πάθετε ηλίαση, μπορείτε να πάθετε αφυδάτωση. Πιστεύω ότι δεν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το άλλο γιατί, ναι, για να συνηθίσει τη ζέστη, ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, μπορεί να μου. Μαρία κόψε, λέει, τα καλό χειμώνα, θα τσακωθούμε. Έχω 3 μέρες διακοπές ακόμα. Εγώ το είπα, παιδιά, επειδή είδα την κίνηση στο Κηφισό. Η κίνηση στο Κηφισό αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχουμε 18 Νοεμβρίου, να ξέρετε.

Ναι, κάποιος μου λέει για τον Αλέξανδρο Τζόρβα. Έχει τρέξει και 200. Αυτός να δεις πως βγαίνει κάθε μεσημέρι. Παιδιά, το ξέρω. Έχουμε κάνει κουβέντες με τον Τζόρβα. Γιατί δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του το παιδί. Τρέχει μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Τρέχει κάτι 24 ώρα. Ναι, αλλά ο άνθρωπος έχει ισορροπία. Γιατί? Γιατί μετά έχει και τα χωράφια του, έχει τις ελιές του. Έχει τα αμπέλια του, φτιάχνει τα κρασιά του, καταλάβατε. Δεν τρέχει μόνο. Ξέρει τι κάνει. Η μόνη αλλαγή που είδα είναι στο νούμερο της μπλούζας και όχι, δεν κατέβηκε. Καλημέρα και καλό μήνα από Αντίπαρο. Δεν είναι μουντιαλικό χάφ, λέει ο Πουέρτα, και θέλεις να προσδιορίσουμε. Παιδιά, εγώ δεν μίλησα για τον Πουέρτα. Διάβασα το μήνυμα του ανθρώπου που έλεγε μουντιαλικό χαφ. Δεν ήξερα καν ότι αναφέρονταν στο Πουέρτα. Εντάξει. Στον Κηφισό, που σήμερα μπαίνουν μοτοσυκλετιστές τροχέας μέσα στην κίνηση, λέει, και ντρόουνς από πάνω. Το αποτέλεσμα φάνηκε αμέσως. Εντάξει, δεν μπορεί να εξαφανίσει και τα αυτοκίνητα.

Ναι, Ανδρέα μου, και εγώ δεν συμφωνώ αυτό που λένε ότι η ζέστη καίει το λίπος. Δεν καίει το λίπος. Η ζέστη, εκτός να σε βάλω πάνω σε μπάρμπεκιου. Εκεί μπορεί να, αυτή η ζέστη μπορεί να σου κάψει το λίπος. Μέχρι εκεί, ναι, το ακούω, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο. Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου, με όλη του την ιστορία και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε όλο και πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομονδόρου. Έχει επηρεαστεί κυκλοφόρος χιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής προς το Σκαραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το ύψος των λιπασμάτων προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα του οδικού άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σταδίου. Σφοδρή σύγκρουση με δύο μοτοσυκλέτες σημειώθηκε τη νύχτα στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραήλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε σήμερα το πρωί από την πυροσβεστική 56χρονος αλλοδαπός από γιόταχη αυτοκίνητο μετά από τροχείο που σημειώθηκε στο 9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Φίβας Κλεβαδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παραμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατό του, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
10: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
9: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
12: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή με.
13: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
11: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
13: Από πότε?
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
11: Στον Big Wins Sport FM 94,6.
13: Πάντα με το δικό μας στυλ.
12: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Wins Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.
2: Big Wins Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, από εδώ τους από εκεί, Big Wings FM 94,6. Έχουμε ανοίξει διάφορα έτσι θέματα. Το κυριότερο που σας έχει αγγίξει είναι το τρέξιμο, γιατί έχουμε πάρει και μερικές αποφάσεις. Κάποιοι ξεκινάνε και γυμναστήριο τώρα, λένε τώρα παιδιά φέτος είναι η χρονιά μου, φέτος θα γίνω φέτες, αυτό. Και κάποιος αναρωτήθηκε αν και για ποιο λόγο τι σκέφτονται οι άνθρωποι που τρέχουν στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Η ζέστη από μόνη της, λέει, δεν καίει σημαντικά περισσότερο λίπος, αυξάνει λίγο την καρδιακή συχνότητα και την ενεργειακή δαπάνη, υδρώνεις περισσότερο, χάνεις περισσότερο νερό, όχι λίπος. Επίσης, ανεβάζεις πολύ και την πιθανότητα να πάθεις θερμοπληξία και αφυδάτωση, λέω εγώ. Ο Τσούβι, λέει, είναι ο τελευταίος. Γύρισαν όλοι εκτός από το Τσούβι. Μιλάμε για μεγάλο φύσμα. Είπαμε, ό,τι θέλει θα κάνει. Οι Ισπανοί, γιατί έχουν τρελαθεί στα social ότι αδικήθηκαν από τη διατησία χθες, λέει, έχει βγάσει, δεν είδα το μάτσο. Όχι, Βαγγέλη μου, δεν νομίζω ότι αδικήθηκε η Ισπανία χθες. Μιλάμε για το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Το λίπος καίγεται γρήγορα όταν έχεις ώρες να φας. Το σώμα ψάχνει ενέργεια και την παίρνει από το περιττό λίπος που αποθήκευσες στις διακοπές σου. Βέβαια, γιατί τρώγαμε τηγανιτές πατάτες στις διακοπές. Για να αποθηκεύσουμε λίπος, να έχουμε να καίμε το χειμώνα. Εμείς και οι αρκούδες.

Το πρωτάθλημα φέτος έρχεται αγρίνιο με τσουβέλα παρουσίαση φιέστας. Και μιας και το είπες, αγαπητέ, έχουμε πρόβλεψη από το Football Meets Data για τον φετινό πρωταθλητή της Super League. Μηνυματάκια με φούλες σε 3, 2, 1 θα έρθουν μόλις σας πω τα αποτελέσματα από το Football Meets Data. Λοιπόν, 45% πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. 28% έχει η ΑΕΚ, 20% ο ΠΑΟΚ, 6% ο Παναθηναϊκός και 1% ο Άρης. Επαναλαμβάνω, 45% Ολυμπιακός, 28% ΑΕΚ, 20% ΠΑΟΚ, 6% Παναθηναϊκός, 1% Άρης.

Τι να σας πω, οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τη φάτσα του Μπουρνά ακούγοντας τα προγνωστικά του Football Meets Data. Πείτε μου την αποψούλα σας, θα ήθελα να το ακούσω.

Του να δαγκώσετε τη γλώσσα σας είναι το πρώτο μήνυμα που ήρθε. Παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Football meets data. Και εντάξει, μιλάμε για δύο αγωνιστικές όλες και όλες τώρα τη Super League και ο Παναθηναϊκός να έχει παίξει και το ένα παιχνίδι. Καταλαβαίνετε.

Ο Γιάννης ρωτάει πέρσι πόσο είχε η ΑΕΚ. Παιδιά, αν θυμάμαι καλά, στην αρχή του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ ήταν ή τρίτο ή τέταρτο φαβορί. Γι' αυτό λέμε, εντάξει, αυτά τα λέμε για να τα λέμε. Τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε σοβαρά τώρα τα στατιστικά του προσωμιωτή από την δεύτερη αγωνιστική. Μαρία, καλημέρα. Πόσα χρόνια είσαι στο 8-10, σε θυμάμαι πάνω από 15. Όχι, στο 8-10 είμαι όσα χρόνια είμαστε με τον Τζούβι. Πάμε τώρα για ένα το χρόνο. Γιατί πριν ήμουνα 6-7, μετά ήμουνα 7-10 και τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Τζούβι είμαστε στο 8-10.

Λοιπόν, έχουμε ένα δημοσίευμα της Διάρροντα Σεβίλια, συγγνώμη, που μιλάει για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις Ολυμπιακού και Σεβίλης για τον Βάργκας. Έχουμε έτσι μια ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας. Όλα δείχνουν ότι ο Ελβετός εκτρέμ θα παραμείνει στη Σεβίλη, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλ για την απόκτησή του, ωστόσο δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία οι δύο σύλλογοι για τους όρους της μεταγραφής. Και όπως όλα δείχνουν, ο παίκτης θα παραμείνει στη Σεβίλη. Τα λέμε σύμφωνα με το δημοσίευμα από την Ισπανία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Γιάννη ρωτάει αν η ΑΕΚ θα πάρει δεξί και αριστερό μπακ που πρέπει. Αριστερό μπακ πήρε, εσύ, Γιάννη. Πήρε το Λυκογιάννη. Τώρα για δεξί, ναι. Ναι, ίσως χρειαστεί. Κάποιος έλεγε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, συνολικά πόσα χρόνια είσαι στο πρωινό της Sport FM? Είμαι από το 2015. Έλα, Παναγία μου, πώς πέρασαν τόσα χρόνια. Πρώτον. Είναι βέβαια η τρίτη επιστροφή μου στο Sport FM, έτσι. Γιατί έχουμε ξεκινήσει από το Sport FM, εδώ, από τα μπετά που λένε. Από το 2015, do the math. Σε κάθε περίπτωση, να τα εκατοστήσεις. Ελπίζω για το καλό όλων, όχι, να μην τα εκατοστήσω. Ναι, και με περί έχουμε κάνει εκπομπή, βεβαίως. Μ' αρέσει που αποθεώνεται τον Μπουρνά. Παίζει τις κάλτσες του σήμερα ο ηχολήπτης. Ναι, να του δώκετε αύξηση. Κάθε εβδομάδα παίρνει αύξηση, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, κάπου όπα. Τι, όχι, τίποτα. Ναι, μωρέ, λέμε καμιά βλακή να περάσει η ώρα, να πάει 10 να έρθει τσόχος. Καλημέρα στη Βέρα από την Κοπενχάγη με καθαρό ουρανό. Την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη από Μπέργεν. Ωραία, ωραία φωτογραφία. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Ο Ντεμπελέ ανανεώνει τη συνεργασία του με την Paris Saint-Germain έως το 2030. Θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της Παρί. Έχει ήδη συμβόλαιο μέχρι το 2028, όμως θα ανανεωθεί για ακόμα 2 χρόνια, παρά το γεγονός ότι υπήρξε και έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Όμως ο Ντεμπελέ επέλεξε να παραμείνει στην Paris Saint-Germain, και γιατί όχι, σίγουρα περνάει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του εκεί.

Και ποιος μας το έλεγε όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα και λέγανε δεν μπορεί το παλικάρι, ρε. Δεν μπορεί το παλικάρι. Όμως το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι δεν κάνουν όλοι οι παίκτες για όλες τις ομάδες και όλες τις ομάδες για όλους τους παίκτες. Πολύ πονηρό μήνυμα. Σήμερα που λείπει ο Βάιος θα κάνει 2 μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Λέτε να ισχύει και για τον Ολυμπιακό αυτό? Γιατί θυμάμαι πέρσι και πρόπερσι ίσχυε για τον Παναθηναϊκό περισσότερο. Λέτε να πιάνει και για Ολυμπιακό? Θα δούμε. Καλημέρα και από τα κοιτρινόμαυρα Κουφονίσια.

Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει και η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ξεκινάει και έχουμε και σήμερα παιχνίδια και τις επόμενες ημέρες. Το πρώτο match της League Phase διεξάγεται στις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα, ανάμεσα στον Βόλο και την Καλαμάτα. Αύριο έχουμε το ΠΑΟΚ Όφη, Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά, Λάρισα Ολυμπιακός. Και η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη με τα παιχνίδια Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου και δεν ξέρω πόσες φορές σφύριξα λέγοντας αυτή την είδηση.

Καλημέρα από Baden-Baden. Επιστροφή στο χωριό μετά από την ξέφρενη ζωή στην Μύκονο. Θα πιω ένα λάτε με ησυχία. Είναι ωραίο έτσι να γυρνάς στην ησυχία του χωριού. Να πέσουν λίγο οι τόνοι, να πέσουν λίγο οι ρυθμοί. Στις σωστές θερμοκρασίες θα έλεγα. Καλά να περνάς. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο από Σαντορίνη. Υπέροχη χθες συναυλία. Δάντης, Ευρυδίκη και Μαραντίνη. Σωτήρης. Και καλημέρα και στο Σταύρο από τις Πέτσες.

Κάποιος λέει αν το 6% του Παναθηναϊκού προσφέρεται και σε ανάλογο στοίχημα με ανάλογη απόδοση, λέει, το παίζω τώρα. Καλημέρα Μαρία, δηλαδή ήσουν εξαροοχτάρι και έγινες οχταροδεκάρι. Ναι, ενώ κανονικά όσο μεγαλώνουμε πρέπει να πηγαίνουμε προς τα πίσω, εγώ πάω προς τα μπροστά, κατάλαβες. Εντάξει, τι περιμένεις, παιδί. Δίδυμος με δίδυμο. Καλημέρα και από την πράσινη Χαλκιδική.

Βγήκε στη δημοσιότητα και το όνομα που θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ήρθε σε συμφωνία με την Άρσεναλ για τον Ήθαν Νουανέρι. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα για τον δανεισμό του 19χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού για την τρέχουσα σεζόν. Συμφωνεί και ο παίχτης να συνεχίσει την καριέρα του στη Βεσφαλία. Η συμφωνία αφορά δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι του 2027, χωρίς να γίνεται αναφορά σε οψιόν αγοράς.

0: Υπάρχουν άπειρα μηνύματα αποθέωσης για τον Μπουρνά. Δεν τα διαβάζω όλα στον αέρα, έτσι, για να μην πάρουν και πολύ αέρα τα μυαλά του. Έτσι, θέλω χαμηλά την μπάλα να κρατάς. Από προτάσεις γάμου, προτάσεις για αυξήσεις. Μπουρνά, μη φύγεις ποτέ, θα φαρμακωθώ, βλέπω εδώ πέρα. Τέλος πάντων, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ό,τι και να πείτε για τον Μπουρνά είναι λίγο. Δείξτε συμπόνια στους δρομείς, έχουν και αυτοί τα θέματα τους. Αγωνιστικές καλημέρες στα παιδιά της σεζόν. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στο DJ. Παιδιά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Για να τρέχει ο καθένας από κάτι. Κάτι θέλει να ξεφύγει, κάτι θέλει να πετύχει. Απλά εμείς μια ερώτηση κάναμε, γιατί τρέχετε στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ελπίζω λόγω βλάστησης, λέει, την είπε πράσινη τη Χαλκιδική ο φίλος. Δεν ξέρω. Να φεύγω κι εγώ σιγά σιγά, δεν είμαι και για χόρταση. Αλλά πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι δεν χρειάζεστε να ψάχνετε και να ψάχνεστε από πού θα παραγγείλετε το delivery σας. Λοιπόν, Box. Δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα, γιατί μπορείτε να συνδυάσετε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλουμε από το Box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Κεφαλά και αμέσως μετά, Μιχάλη, πλάκα μου κάνεις. Πετρίδης. Πετρίδαρος, παιδιά. Πετρίδαρος. Δεν, ούτε τσόχο. Τι. Όντως τώρα. Συγγνώμη, παιδιά. Θα το πάρουμε από την αρχή. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Πετρίδαρο, έτσι, και εκπομπή με Πάνο Κεφαλά. Δηλαδή, δεν το βλέπα να έρχεται αυτό. Συγγνώμη, έτσι είναι αυτός ο σταθμός. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Εμείς τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πετρίδης. Ικανοποίηση τον Παναθηναϊκό με την νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα απέναντι στο Λεβαδιακό στον ντεμπούτο των Κάγκουα και Λούζα. Στροφή στο μάτς Superbet Κυπέλλου με την νίκη Βόλου για τους πράσινους. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Νάι με το τριφύλι να πιέζει την Τζιρόνα όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ενώ φέρεται να αποσύρθηκε ο Άγιαξ. Παίκτης του Ολυμπιακού ως δανεικός από την Νότιχαμ Φόρεστ θα πρέπει να θεωρείται ο Γκουστάβο Πουέρτα, αφού πληρώθηκε ύστερα των 16 εκατομμύριων ευρώ στη Σαντάντερ για τον 23χρονο χάφο από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν οι Πειραιώτες τα περί επαφών για Πάμπλο Γκαρθία Βάργκας και Χιλ. Ολοκληρώνεται του Ροντινόη στη Σάντο σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους. Εκτεταμένο ρωτήσεων στην 11 ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Υπαρκτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ακόμα μια μεταγραφή ένωση εφόσον παρουσιαστεί μια καλή ευκαιρία. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με επιθετικό, ενώ παράλληλα αναζητεί και χαφ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χατζηδιάκου που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα στο μάτς με τον Ατρόμητο περιμένουν στο δικέφαλο του Βορρά. Σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα. Πονοκέφαλος στον Άρη με Φαμπιάν, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον μυρό και συμμετοχή του στο σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι αμφίβολη. Πουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού κίτρινη και παράλληλα θα επιδιώξουν την αποδέσμευση 5 με 6 ποδοσφαιριστών. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελλο με την εθνική ομάδα που νίκησε 108-106 στην παράταση στην Ισπανία στο κατάμεστο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Κορυφαίοι Μίτογλου και Ντόρσε με 29 πόντους έκαστος, 13 πόντους με 8 ασίστ είχε ο Καλάθης. Από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει, πάνω απ' όλα η εθνική, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Το 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Ήταν με 31-29 για την εθνική ομάδα handball από την Αίγυπτο στο τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στο Τάραντο με τη Γαλανόλευκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 σετ του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Αφρικανός Λόιντ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο μάτς που έριξε την αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στην Ιταλία για τη δεύτερη στροφή της Serie A, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 και Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 5-2. Το πρόσωπο του Ήθανου Ανέρη βρήκε η Ντόρτμουντ τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς οι Βεστφαλοί ήρθαν στη συμφωνία με την Άρσεναλ για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του 19χρονου μεσοπιθετικού. Στη Γερμανία θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του Χωσέλου. Ο 36χρονος Ισπανός επιθετικός, ο οποίος απασχόλησε έντονα αυτό το καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται μια ανάσα από την Άιντραχτ Φραγκφούρτη σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού. Επόμενη ενημέρωση από τον Bingo Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε στον Σμήνα, ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6 με ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα. Θα πάμε μέχρι τις 12 με Πάνο Μπουρά στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Μπαγιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος ξεκουράζονται για σήμερα. Ωστόσο, εμείς δεν πρόκειται να παρεκκλίνουμε από το πρόγραμμα. Αυτή την ώρα θα ακούσουμε κανονικότατα τα ρεπορτάζ μας, οπότε μην ανησυχείτε για όλες τις εξελίξεις οποίες θα υπάρχουν και αν υπάρξουν μέσα στην ημέρα. Εδώ είμαστε φυσικά να τα συζητήσουμε. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, ωστόσο χθες, 31 Αυγούστου, είχαμε αφενός την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League με τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά απέναντι στον Λεβαδιακό με σκορ 2-0. Ένα μάτς το οποίο μια κίνηση μάλλον ιδανική θα λέγαμε για τους πράσινους αφενός, γιατί το αποτέλεσμα ήταν θετικό αφετέρου και με την εικόνα την οποία έκανε, γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν πάρει την νίκη αυτή με πετυχαίνοντας περισσότερα τέρματα. Παράλληλα με αυτό το παιχνίδι έκανε τον ντεμπούτο του και ο Kings Kago, ο οποίος πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής και έδειξε έτσι λίγο από τις αρετές του και έδωσε ένα μήνυμα έτσι από τα προσεχώς, ενώ παραλληλά έκανε τον ντεμπούτο του και ο Ιμραν Λουζά. Σαφώς και ο Παναθηναϊκός μπορεί να κρατήσει επίσης και την δυνότητα, την εκτελεστική δυνότητα του Ντέσσερς, ο οποίος σε ένα ακόμη παιχνίδι στο οποίο μπαίνει ως αλλαγή προσφέρει με γκολ, πετυχαίνει ακόμη ένα γκολ. Μάλιστα το τέρμα το οποίο σημείωσε χθες και διαμόρφωσε αυτό το τελικό 2-0 ήταν ακριβώς το ίδιο τέρμα με το οποίο σημείωσε στο πρόσφατο ευρωπαϊκό μάτς με την Χραντέτς Κράλο. Δηλαδή εκτέλεσε φάουλ τα μπόρδα και κάνοντας πολύ ωραία κίνηση μέσα στην περιοχή και ξεφεύγοντας από τον προσωπικό του αντίπαλο, ο Νιγηριανός επιθετικός με κεφαλιά, με καρφωτή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των βιωτών. Από εκεί και πέρα όμως, εκτός από το ποδόσφαιρο και από την, όπως είπαμε, την αυλαία η οποία έπεσε στην Λιβαδιά της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League με αυτή τη νίκη του Παναθηναϊκού, είχαμε και την πολύ μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, της ομάδας μπάσκετ η οποία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και με την εικόνα την οποία είχε και τα αποτελέσματα που είχε στα προκριματικά, έχει πλέον ένα βουνό μπροστά της να ανέβει. Αυτή η νίκη πολύ μεγάλη απέναντι στην Ισπανία χθες στην παράταση νομίζω ότι απλά ξεκίνησε στους πρόποδες να ανεβαίνει το συγκεκριμένο βουνό, γιατί όπως είπαμε σαφώς άμα κάνει μόνο νίκες μέχρι το τέλος των προκριματικών θα βρίσκεται στο παγκόσμιο κύπελο, ωστόσο εάν κάπου γνωρίσει μία ήττα στα τελευταία παιχνίδια τα οποία έχει, αυτά που απομένουν, τότε θα πρέπει να περιμένει και συνδυασμό των άλλων αποτελεσμάτων. Ωστόσο, εμείς θα κρατήσουμε την πολύ καλή εικόνα την οποία είχαν οι διεθνιστές, μία εικόνα η οποία θα έπρεπε σαφέστατα να ήταν η ίδια και στο κάζο το οποίο υπέστη εκτός έδρας με τη Ρουμανία, εντός με την Πορτογαλία, στην πολύ μέτρια βραδιά την οποία βρέθηκε στη Ρίγα της Λετωνίας και ιτήθηκε από την Ουκρανία. Λίγη παραπάνω προσπάθεια να είχαν διεθνείς μας σε αυτά τα τρία παιχνίδια και ουσιαστικά κακά τα ψέματα να έκαναν το αυτονόητο, τουλάχιστον απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά της πρώτης φάσης. Τότε θα ήταν πιο εύκολο, σαφώς και πιο βατός ο δρόμος για το παγκόσμιο κύπελο. Δυστυχώς για την εθνική μας ομάδα και την εθνική Ελλάδος δεν ήρθαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως είπαμε και με Ρουμανία. Και με Πορτογαλία ήταν κάζο, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι ομάδες οι οποίες υπολογίζαμε και στο πρόγραμμα ότι θα γνωρίζαμε την ήττα, θα γνώριζε η εθνική μας ομάδα την ήττα. Αλλά πλέον έτσι έχει στρώσει η εθνική μας ομάδα. Ελπίζουμε να μην κοιμηθεί μέχρι το τέλος των προκριματικών, να παραμείνει ξύπνια έτσι σε μια κατάσταση εγρήγορσης, όπως είδαμε αυτή την νοοτροπία άρνηση στην ήττα που έδειξε χθες απέναντι στην Ισπανία. Παρά το γεγονός ότι με ένα τρίποντο του Χουάντσο λίγο πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας, όπου ψυχολογικά όσο να είναι, όταν είσαι μπροστά, όταν έχεις το προβάδισμα και απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για να πάρεις το ροσφύλλο, όταν δέχεσαι ένα τρίποντο και γενικά καλάθι σχεδόν στην εκπνοή που στέλνει το μας στην παράταση, η ψυχολογία αλλάζει. Αλλά στο έξτρα πεντάλεπτο, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, ένας εκπληκτικός Ντίνος Μίτογλου, ένας επίσης εξαιρετικός Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι
πέτυχαν τους μισούς πόντους της εθνικής μας ομάδας. Αυτοί οι δύο έβαλαν το λιθαράκι τους στην πολύ μεγάλη νίκη αυτή απέναντι στην Ισπανία. Τη δεύτερη σερή νίκη απέναντι στην Ισπανία, γιατί θυμίζουμε ότι και πέρσι στη φάση των ομίλων στο Ευρωμπάσκετ στην Κύπρο και πάλι η εθνική μας ομάδα είχε επικρατήσει. Ελπίζουμε λοιπόν σε ανάλογη συνέχεια. Ελπίζουμε να κάνει όχι το αυτονόητο, γιατί όπως βλέπουμε εδώ, αυτονόητα δεν υπάρχουν σε αυτή την προκριματική διαδικασία. Και ας ελπίσουμε να μην την πατήσουμε, να πάνε όλα καλά δηλαδή, και να μην την πατήσουμε όπως την είχαν πατήσει στα παράθυρα και η Σλοβενία ως πρωταθλήτρια Ευρώπης την είχε πατήσει. Οι Κροάτες, οι οποίοι μέσω των παραθύρων τα τελευταία χρόνια δεν τα πηγαίνουν καλά και απουσιάζουν από μεγάλες διοργανώσεις. Οι Αργεντίνοι επίσης είχαν υποστεί ανάλογο κάζο τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζουμε λοιπόν να μην είναι η σειρά της εθνικής μας ομάδας σε αυτά τα παράθυρα. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
2: ναι.
1: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN Sport FM 94,6.

Εδώ μας τα επιστρέψαμε από το σύντομο διάλειμμα που μας παρότρινε ο Πάνος Μπουρνάς. Βέβαια αυτή η εβδομάδα είπαμε ότι εχθές ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Stigman Super League, μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας στα προκριματικά, της εθνικής ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Ισπανία. Ωστόσο έχει αρκετή δραστηριότητα και αυτή η εβδομάδα, γιατί μιλάμε για παιχνίδια του Superbet Κυπέλου Ελλάδος. Σήμερα μάλιστα κάνει αυλαία η League Face με την αναμέτρηση Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα στις 6 ώρα. Είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι και φυσικά θα υπάρχει απευθείας τηλεοπτική κάλυψη από την τηλεόραση του Sky. Αυτό λοιπόν το μάτσο πανδεσσαλικό ανάμεσα στο Βόλο Έλαμπετ και την Καλαμάτα είναι το εναρκτήριο της League Face του Superbet Κυπέλου Ελλάδος. Αύριο έχουμε έτσι το κύριος μενού, όπου στις 5 η ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω Χρυσούπολης. Μισή ώρα αργότερα η Μαρκό υποδέχεται την Κηφισιά. Στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Αντρόμητος. Και στις 10 και 4 αύριο είναι ώρα παιχνιδιού Πορτογαλίας. Το 10 και 4 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε στην παρόδο, περιμένει σήμερα τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χατζηδιάκου, ο διεθνής στόπερ. Στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι αποχώρησε με ενοχλήσεις, οπότε σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς ο οποίας έχει υποστεί. Φυσικά δεν υπολογίζεται για το αυριανό παιχνίδι απέναντι στους κριτικούς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε την ανατροπή στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, βρέθηκε πίσω στο σκορ, ωστόσο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πέλκα εκτελεστικά και τον Ταχάλη θα λέγαμε, ο οποίος επέστρεψε δρυμύτερος από τον τραυματισμό του, πήρε πράγματα αρκετά και από τους δύο συγκεκριμένους παίκτες και έτσι πέτυχε την νίκη στο Περιστέρι. Από την άλλη, Όφη έδειξε λίγο πιο άδειος, ας το πούμε, μετά την μεγάλη πρόκριση την ευρωπαϊκή απέναντι στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος επίσης δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού, έχει μπει αρκετά καλά η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Μετά την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στην Καλαμάτα, τώρα απέναντι στον Όφη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία περιμένει και εκείνη να μάθει τα νεότερα με Φαμπιάνο, γιατί έχει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ που ακολουθεί το Σάββατο. Ο Φαμπιάνο στο μάτς με τον Όφη αποχώρησε και εκείνος με ενοχλήσεις, με ένα μάλλον αιμάτωμα στον μυρό. Η κατάστασή του σύμφωνα με τους κίτρινους Θεσσαλονίκης θα επανεκτιμάται καθημερινά, αλλά με τα τωρινά δεδομένα η συμμετοχή του Βραζιλιάνου στόπερ απέναντι στην Ένωση κρίνεται αμφίβολη. Αυτά όσον αφορά και τα αυριανά παιχνίδια στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Ωστόσο έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι στις 3 του μήνα, αυτό στο ΆΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Νίκη Βόλου.

0: Όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, τα ρεπορτάζ μας θα βγουν κανονικά από τις 10.30 και αργότερο. Οπότε να μην αγχώνεστε για τίποτα. Θα μιλήσουμε και για τον Παναθηναϊκό, θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό και για ΑΕΚ και για ΠΑΟΚ με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Γιατί όπως είπαμε και ο ΠΑΟΚ έχει τα δικά του θέματα και ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του θέματα. Βγήκαν διάφορα δημοσιεύματα από χθες. Με το πιο πρόσφατο να λέει ότι ο Γκουστάβο Πουέρτα προβάρει τα ερυθρόλευκα μέσω Nottingham Forest, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο εξωτερικό, ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάλυψε την ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Ο παίκτης πίστηκε να μετακομίσει στην ομάδα του Πειραιά και περιμένουμε τις εξελίξεις προφανώς τις επόμενες ώρες, γιατί όσο να είναι και όποιες ομάδες θέλουν να κάνουν μεταγραφές, είτε αυτή λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται Παναθηναϊκός, είτε λέγεται ΑΕΚ, που και στην Ένωση είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει ακόμη μια προσθήκη, πρέπει να το πράξουν σύντομα, γιατί στις 2 του μηνός λίγη η προθεσμία για να καταθέσουν την λίστα για τα ευρωπαϊκά κύπελλα. Οπότε προφανώς άμα γίνει κάποια μεταγραφή, σαφώς και θα μιλάμε ότι θα πρέπει να είναι ο παίκτης διαθέσιμος και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις των ομάδων. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, οι Βραζιλιάνοι επιμένουν, και όχι μόνο επιμένουν, απλά θεωρούν τελειωμένη τη μετακίνηση, τη μεταγραφή του Ροντινέη στην Σάντος, τον επαναπατρισμό του Βραζιλιάνου δεξιού μπακ. Μάλιστα λένε ότι οι Ερυθρόλευκοι άφησαν ελεύθερο τον Ροντινέη. Στην ουσία δηλαδή δεν μιλάμε για ακριβώς μεταγραφή, δεν θα πάρει κάποια χρήματα ο Ολυμπιακός από την αποχώρηση του Ροντινέη, και έτσι ο 34χρονος δεξιός μπακ είναι έτοιμος και δεξιός εξτρέμ, όπως τον υπολόγιζε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως τον είχε στα πλάνα του ο Βάσκος τεχνικός των Ολυμπιακών τη φετινή σεζόν, οδεύει προς την Σάντος. Σε αυτό το σημείο ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, καθώς στην bwin η κερκίδα είναι full. Ζει στη μαγεία του ποδοσφαίρου με άπεκτο online στοίχημα, αμέτρητα ειδικά παικτών και αναμετρήσεων με 0% γκάνιωτα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Όπως είπαμε, με τα γραφικά θέματα επίσης, άλλο ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει, μάλλον που αφορά στον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνουν νομίζω οι Ισπανοί ούτως ή άλλως την διάψευση τη χθεσινή από τους Ερυθρόλευκους. Οι Ισπανοί λοιπόν, και συγκεκριμένα η Ντιάριο Ντεσεβίγια, κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις Ολυμπιακού Σεβίλης για τον Βάργκας. Ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό νομίζω από χθες, όπου οι Ερυθρόλευκοι είχαν διαψεύσει τις επαφές τόσο με τον Βάργκας όσο με τον Πάπλο Γκαρθία της Μπέτης, αλλά και τον Μπράιαν Χιλ. Πάντως η θέση του εξτρέμ είναι μια θέση την οποία προφανώς ενδιαφέρεται και φουλάρει για την ενίσχυση του Ολυμπιακός. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο όνομα έτσι της τελευταίας στιγμής το οποίο έχει προκύψει. Όσον αφορά στα του Παναθηναϊκού, είπαμε για την νικηφορά πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πράσινοι φουλάρουν και έτσι εντείνουν την προσπάθειά τους για την απόκτηση ενός ακόμη χαφ. Το θέμα του Ουναΐ παραμένει ορθάνικτο, θα λέγαμε, για το Τριφύλι. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, κάνουν λόγο οι Ισπανοί ότι ο Παναθηναϊκός πιέζει την Τζιρόνα για την παραχώρηση του Ναΐ, μια ομάδα η οποία είχε ενδιαφερθεί αρκετά για τον Μαροκινό μέσο, ήταν ο Άγιαξ πρόσφατα, αλλά οι Ολλανδοί φέρεται ότι έχουν αποσυρθεί από την διεκδίκησή του, και νομίζω ότι αυτό στην ουσία είναι κάτι φυσιολογικό, γιατί πριν από εχθές, όχι πριν από μερικές μέρες, εχθές ανακοίνωσαν τον Σοφιάν Άμραμπατ, οπότε ενδεχομένως έτσι να έχουν κλείσει για τις θέσεις του ΧΑΦ. Άρα προς το παρόν, αυτό δηλαδή που γράφεται και στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός είναι από τους βασικούς υποψήφιους για τον Αζεντίν Ουναΐ.

Τώρα όσον αφορά την ΑΕΚ, όπως είπαμε, αύριο έχει το παιχνίδι κυπέλου, το εκτός έδρας παιχνίδι κυπέλου με τον Νέστο Χρυσούπολης. Η ΑΕΚ, η οποία έρχεται από την Γκέλα στο πρωτάθλημα με αυτό το τέρμα που δέχτηκε στον 27ο λεπτό από την Κηφισιά, και αυτό το 1-1 στο Απόστολος Νικολαίδης. Πλέον το αφήνει πίσω της αυτό το αποτέλεσμα, γιατί όπως είπαμε ακολουθεί το αυριανό μάτς με τον Νέστο Χρυσούπολης στην πρεμιέρα της, στην League Phase του κυπέλου. Προφανώς και αναμένεται εκτεταμένο rotation και οι αρκετές αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολης, να δώσει χρόνο συμμετοχή σε παίκτες οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν είχαν. Θα μας τα πει και αναλυτικότερα αργότερα ο Κώστας Κετζετζόγλου. Αυτό που βγαίνει πάντως όσον αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ τις τελευταίες ώρες είναι από ένα αφρικανικό δημοσίευμα, από το Africa Foot, το οποίο κάνει λόγο για...

Η Ρουάντα είναι ο Αποελιάκη, η οποία πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει τα μάτια της και τα ραντάρ της ορθάνυχτα για ακόμη μία μεταγραφή. Δεν έχει προκύψει κάποιο όνομα ή δεν υπάρχει, δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Όπως είπαμε, θα μας τα πει αργότερα ο Κώστας και Τζιτζούκλου. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να κάνει ακόμη άλλη μία μεταγραφή, έτσι μέχρι το... τις επόμενες ώρες, όταν και λίγη σχετική προθεσμία για να κατατεθεί η ευρωπαϊκή λίστα, είναι ανοιχτό προς το παρόν. Τώρα, αν θα την πραγματοποιήσει, αυτό νομίζω μόνο ο κύριος Ριμπάλτα και ο Μάρκο Νίκολης το γνωρίζουν πολύ καλά αυτή τη στιγμή.

Εγώ σε αυτό το σημείο να σας πω ότι υπάρχουν έξυπνοι παίκτες πολυεργαλεία που δεν είναι μόνο για μια δουλειά στο γήπεδο, όπως και η ιδιαίτερα ελαστική κόλλα Marmoflex S2 της Novamix για πλακίδια και μάρμαρα μεγάλων διαστάσεων, που εκτός από κόλλα είναι και υλικό στεγανοποίησης. Με ένα υλικό και ένα πέρασμα κάνεις δύο δουλειές και κολλά στεγανοποιείς. Η ελαστική τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ευκολία στην εφαρμογή για μεγάλο κόλλημα. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο www.novamix.gr. Και με ένα τραγουδάκι θα πάμε να κάνουμε τη διακοπή μας, να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα του οδικού άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Σφοδρή σύγκρουση με δύο μοτοσυκλέτες σημειώθηκε τη νυχτά στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραήλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο δόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίνου δήλωσε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες με τις αρχές

0: να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παραμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: 94,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά την διακοπή μας. Ακούσαμε το πολιτικό μας δελτίο. Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα από έναν φίλο. Λέει: σε ακούω και νομίζω ότι είναι Κυριακή, αλλά δυστυχώς είναι Τρίτη. Το θετικό είναι ότι πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, αφού είναι Τρίτη, γιατί την Κυριακή πλησιάζει η αρχή της εβδομάδας. Αλλά για να στο κάνω ακόμη πιο Κυριακή, έχω δίπλα μου Χρήστο Ρομπόλη.
1: Έλα, θα είναι σαν Κυριακή, αλλά δεν θα είναι.
0: Θα είναι σαν Κυριακή, αλλά δεν θα είναι. Ναι, θα νομίζετε ότι είναι Κυριακή, αλλά δεν είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Σε άλλη ώρα, βέβαια, από τη δική μας τη ζώνη. Είμαστε λίγο πιο πρωινοί, αλλά γενικά εμείς τόσο ή άλλως από το πρωί έρχομαστε εδώ.
1: Είμαστε όλες τις ζώνες εμείς τόσο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: τα κατάφερε η εθνική μας ομάδα με την πλάτη στον τοίχο μεν.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πλέον έτσι θα είναι όλα τα παιχνίδια. Με την πλάτη στον τοίχο θα είναι. Έτσι όπως όρισε τη μοίρα της αυτό τον προκριματικό γύρο η εθνική μας ομάδα. Ωστόσο, η εικόνα την οποία έδειξε μας άρεσε σε όλους, αλλά ξέρεις, μας αφήνει και λίγο το. Λίγο έτσι να παίζατε, ρε παιδιά, και με την. Εγώ σου λέω με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Όχι, ναι, ναι, με την Ουκρανία μπορεί να χάνε, γιατί είναι εκτός έδρας παιχνίδι.
1: Πρωτοπόρο Ουκρανία.
0: Παρεπιπτόντως. Σωστά.
1: Τα ύστερα του κόσμου. Λοιπόν, εντάξει, είναι σημαντικό ότι η ομάδα αντέδρασε, ότι έβγαλε συσπήρωση και με τον κόσμο που ήταν φοβερός χθες. Πάρα πολλά παιδιά,
0: οικογένειες,
1: 18.000 κόσμου. Τρίτο καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία των παραθύρων στην Ευρώπη. Το πρώτο το έχουμε εμείς τους ή άλλους από το να βάζουμε το Βέλγιο. Τότε είχαμε βέβαια και Γιάννη Αντιτοκούμπο, ο οποίος είναι πάντα απόλος έλξης για το κοινό. Χθες, χωρίς το μεγάλο μας αστέρι, γεμίσαμε το γήπεδο. Δεν είχε sold out παρά κάτι εκατοντάδες εισιτήρια.
0: Λεπτομέρειες.
1: Ναι, είναι λεπτομέρειες και νομίζω ότι αν είχαμε κερδίσει την Ουκρανία θα είχε γίνει και sold out. Γιατί πήγαιναν πολύ καλά τα εισιτήρια μέχρι τότε. Μετά υπήρχε έτσι λίγο μια κάμψη και τελικά για λίγες εκατοντάδες εισιτήρια δεν κάναμε sold out. Εντάξει, νομίζω πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ διαβασμένη ομάδα. Μπήκαν τα σούτ επιτέλους που δεν μπαίνανε ποτέ. Φοβερή και ο Μίτογλου και ο Ντόρσε που κάνανε και ρεκόρ καριέρας με την εθνική ομάδα από 29 πόντους. Εντάξει, συγκινητικός Νίκα Λάθης με φοβερή εμφάνιση και την τελευταία άμυνα που ήταν καθοριστική.
0: Και ένα καθοριστικό Καλάθης στο τέλος.
1: Ναι, ναι. Γενικά όλα τα παιδιά βοήθησαν.
0: Όλοι, δηλαδή, όλοι.
1: Και ο Μπαζίνας που είναι πιτσιρικάς έβαλε ένα σημαντικό σούτ, έπαιξε άμυνα. Είχε και το μεγαλύτερο συμπλήν από όλη την ομάδα παρεπιπτόντως. Και ο Καραγιαννίδης και όλοι. Ο Καλαϊτζέκης, όσα παιδιά πατήσανε παρκέ, βοήθησαν και έδωσαν τα μέγιστα. Τώρα έχουμε 4 παιχνίδια μπροστά μας. Να πούμε λίγο τα δεδομένα για παρουσίες και απουσίες.
0: Ναι,
1: γιατί υπάρχει
0: σωστά.
1: Και ένα θεματάκι που έχουμε γράψει στο Sport FM για να ξέρει ο κόσμος τι μας περιμένει. Καταρχάς έχουμε 4 μάτς σε 2 παράθυρα. Το ένα είναι το Νοέμβρη 26-29 και το άλλο είναι, 20, είναι τέλη Φεβρουαρίου. 26 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου.
0: Έτσι, αυτό θα είναι μέσα στα κύπελα, οπότε λογικά θα είναι η Ευρωλιγκάτη τουλάχιστον θα είναι διαθέσιμη.
1: Ναι, κάτσε να τα πούμε με τη σειρά.
0: Ναι, σωστά.
1: 26 Νοεμβρίου παίζουμε με τη Γεωργία εντός έδρας. Τότε υπάρχει αγωνιστική της Ευρωλίγκας. 2 μέρες πριν παίζει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια. Μία μέρα πριν παίζει ο Ολυμπιακός εντός με τη Χάπολ Τελαβίβ. Είναι τώρα στην ευχέρεια των ομάδων και των παιχτών. Αν θέλουν να γίνουν λίγο λάστιχο, για να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι το κρίσιμο με την Γεωργία. Παρεπιπτόντως, η Γεωργία έχει ένα παίχτη Ευρωλίγκας, το Σεγγέλια, ο οποίος παίζει με την Ντουμπάι, στο Ντουμπάι, απέναντι στην Παρτίζαν, παραμονή του δικού μας αγώνα. Που είναι και το Ντουμπάι Αθήνα, 5 ώρες πτήση.
0: Το έχει ξανακάνει κιόλας παλιότερα με την Τζέσικα που είχε φύγει από τη Ρωσία. Μπράβο, για να πάει να παίξει στη Γεωργία. Ναι, το έχει
1: τώρα είναι πιο ζώρικο το ταξίδι, βέβαια. Είναι κανένα πεντάωρο, αν παίζουμε Αθήνα τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν θα έχουν ούτε Μάμου και Λασβίλη, ούτε Μπιτάντζε οι Γεωργιανοί, δεν θα έχουν τίποτα.
1: Ακριβώς. Άρα να δούμε αν θα έχουμε εμείς διαθέσιμους κάποιους παίκτες, π.χ. Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Μίτογλου, Καλαϊτζάκη. Για κάποια παιδιά δεν ξέρω αν θα είναι στη δωδεκάδα. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, ο Καλαϊτζάκης δεν ξέρω αν θα, δύσκολα θα είναι στη δωδεκάδα στην Ευρωλίγκα. Αν είναι όλοι υγιείς, έτσι.
0: Ο Ρογκαβόπουλος όμως λογικά θα είναι.
1: Ο Ρογκαβόπουλος λογικά θα είναι. Ο Μίτογλου, το δούμε γι' αυτό. Δεν ξέρουμε πότε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολλή κοσμία και στις δύο ομάδες. Εντάξει, υποθέτω ότι ο Ντόρσεϊ θα είναι σίγουρα στον Ολυμπιακό αν είναι υγιής στη δωδεκάδα του. Και ο Παπα-Νικολάου λογικά επίσης θα είναι και αυτός στη δωδεκάδα αν είναι διαθέσιμος. Για το παιχνίδι που ακολουθεί που θα είναι στην Ισπανία, θα παίξουν όλοι. Θα μπορούν να παίξουν τέλος πάντων όλοι οι παίκτες της Ευρωλίγκας, έτσι χωρίς περιορισμούς, γιατί θα έχουν ολοκληρώσει 3-4 μέρες πριν τις υποχρεώσεις τους με τις ομάδες τους. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους Ισπανούς, Χουάντσο κτλ.
0: NBA-er δεν θα έχουν βέβαια.
1: Ναι, τους NBA-er τους ξεχνάμε στα υπόλοιπα παράθυρα, όλους και στα 4 παιχνίδια. Σωστό. Δηλαδή Γιάννης Αντετοκούμπο από εμάς, έτσι που δεν τον είχαμε ούτε τώρα.
0: Τώρα
1: Ισπανοί, Αλντάμα, Μάρα, Ντελαρέα, Μπάμπα Μίλλερ και ποιον ξεχνάω. Και να ξεχνάω.
0: Αυτή είναι.
1: Και ο Γκονζάλεφ.
0: Α, και ο Ούγκο Γκονζάλεφ.
1: Ναι, ναι, αυτοί οι πέντε δεν παίζουν. Για τους Γεωργιανούς δεν παίζουν, όπως είπες και εσύ πριν σωστά, ο Μαμουκελασβίλη και ο Μπιτάντζε. Για τους Πορτογάλους δεν θα παίξει ο Κέτα.
0: Ναι.
1: Και για τους Ουκρανούς δεν θα παίξει ο Μίχαλιουκ. Μιλάμε για παίκτες που κάνουν διαφορά αυτοί όλοι. Έτσι.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Και αυτοί δεν θα παίξουν στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια. Έτσι. Δεν θα παίξουν στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και τα παιδιά που είναι τώρα στο κολέγιο. Τόσο οι δικοί μας. Αβδάλα, Ζούγρη, Σαμοντούροφ κλπ. Όσο και όσοι άλλοι έχουν τέλος πάντων παιδιά που είναι σε κολέγια. Οι Κουρανοί, ας πούμε, είχαν κάνα δύο παιδιά που ήταν σε κολέγιο και δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν έτσι. Γιατί είναι σε full season, πλέον θα είναι σε εξέλιξη το NCAA και το NBA, όπως είπαμε νωρίτερα. Έτσι.
0: Με 4 στα 4 στα τελευταία Ακριβώς. παιχνίδια, περνάμε στο παγκόσμιο.
1: Στο τελευταίο παράθυρο, mm-hmm. που θα είναι όπως είπαμε 26 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου, μπορούν να παίξουν όλοι οι παίχτες, καθότι εκεί θα υπάρχει μια διακοπή 3 εβδομάδων mm-hmm. από την Ευρωλίγκα, mm-hmm. για να γίνουν και τα παράθυρα, αλλά για να γίνουν και τα Final 8 ή Final 4, τι έχει κάθε χώρα αντίστοιχα του κυπέλου, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί μπορούν να παίξουν και πάλι όλοι. Mm-hmm. Συνεπώς, μπορεί να φτάσουμε στο τελευταίο παράθυρο, αν προφανώς είμαστε ακόμα ζωντανοί, για να διεκδικήσουμε εκεί την πρόκληση με μια παστρατιά. Θέλουμε σίγουρα 4 στα 4 για να περάσουμε.
0: Αυτό για να περάσουμε σίγουρα.
1: Αλλά αν χάσουμε, που είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο στην Ισπανία, που είναι και το πιο δύσκολο παιχνίδι που απομένει, γιατί τα άλλα είναι εντός με την Γεωργία.
0: Εντός και εκτός με Γεωργία.
1: Ναι,
0: εντός με Ουκρανία.
1: Εντός με Γεωργία, εκτός με Ισπανία, εντός με Ουκρανία και εκτός με Γεωργία. Το τελευταίο μάτς είναι εκτός με τη Γεωργία.
0: Ναι.
1: 1η Μαρτίου. Εκεί μπορεί να παίζεται η πρόκριση όλη. Έτσι. Και πιθανώς να παίζεται και στις ισοβαθμίες. Εκεί θα το δούμε βέβαια, όπως φάνηκε τα αποτελέσματα, μας βολέψουν. Γιατί με τρεις νίκες στα 4 παιχνίδια θα θέλουμε και ευνοϊκές ισοβαθμίες.
0: Ή έστω να καλύψουμε, ας πούμε, την ισοβαθμία με την Ουκρανία, να έχουμε ντουμπλάρει τη Γεωργία.
1: Να έχουμε 6 πόντους. Την Πορτογαλία δεν την έχουμε στην ισοβαθμία.
0: Όχι, την Πορτογαλία δεν την έχουμε, οπότε θέλουμε να χάνει η Πορτογαλία προφανώς.
1: Ναι, θέλουμε να χάνει η Πορτογαλία. Κοίτα, είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο οι Ισπανοί και οι Ουκρανοί να είναι ψιλοάνετοι στο τελευταίο παράθυρο.
0: Σωστό.
1: Και να παίζουμε εμείς μέχρι θανάτου που λένε με τη Γεωργία για την τρίτη και τελευταία θέση του ομίλου.
0: Για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο, νομίζω πιο απλό, το σενάριο, ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο. Και στο βάζω και με το ενδεχόμενο της ΣΥΤΑΣ, δηλαδή από την Ισπανία, είναι ότι αν ντουμπλάρουμε τη Γεωργία, δηλαδή κάνουμε δύο νίκες με Γεωργία.
1: Αν ντουμπλάρουμε τη Γεωργία, νομίζω ότι περάσαμε.
0: Και καλύψουμε σίγουρα. Και διαφορά με την Ουκρανία που καλύπτεται, την έχουμε εντός έδρας στην Ουκρανία.
1: Έχεις εντός, ναι. Μπορεί να έχουν ήδη προκριθεί τότε εκείνη.
0: Μπράβο. Νομίζω ότι. Ναι. Νομίζω ότι.
1: Γίνεται, ναι.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Το καλό επίσης να πούμε είναι ότι πολλά παιδιά πλέον δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα ή δεν είναι στην Ευρωλίγκα ήδη. Δηλαδή ο Τολιόπουλος, mm-hmm. ο Καλάθης.
0: Mm-hmm.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Λαρετζάκης αν πάει στην ΑΕΚ. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο που κλείνει στον Άρη. Έτσι. Mm-hmm. Αυτοί όλοι, ο Κώστας Αντετοκούμπο που είναι στον Άρη από πέρσι.
0: Σωστό.
1: Όλοι αυτοί θα μπορεί να είναι σε όλα τα παιχνίδια παρόντες, γιατί το EuroCup σταματάει όπως και να έχει.
0: Ναι, το EuroCup σταματάει. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί σταματάνε στα παράθυρα.
1: Σταματάνε όπως και να έχει.
0: Ναι.
1: Άρα δεν έχουν ούτε ταξίδια ούτε ταλαιπωρίες που μπορεί να χρειαστεί να υποστούν άλλα παιδιά, ας πούμε, όπως ο Ντόρσε ή ξέρω εγώ, Μίτογλου κτλ. Που είναι αναγκαία παρουσία του. Εντάξει. Οπότε ελπίζουμε για το καλύτερο. Είμαστε ζωντανοί. Αρκεί να συνεχίσουμε όπως. Ήμασταν σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι και όπως ήμασταν στα τρία προηγούμενα, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Που είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Όπου ξέρεις, σε πιάνει τώρα αυτό το τέτοιο ρε παιδί μου. Δηλαδή, έστω εγώ σου λέω το μάτς με την Πορτογαλία εδώ μέσα. Δηλαδή, δεν
1: ναι.
0: γίνεται να χάσουμε την Πορτογαλία εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ πιο εύκολο.
1: Χάσαμε και με 15, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: να χάναμε και να είχαμε τη διαφορά των 8 που είχαμε κερδίσει εκεί. Αλλά ήταν και η διαφορά που μας κατέστρεψε εκεί πέρα. Εντάξει, να δούμε. Διορθώνεται ακόμα.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Αν είχαμε χάσει χθες, θα είχαμε απλά μαθηματικές ελπίδες.
0: Συμφωνώ από
1: τώρα. Ελπίζουμε. Έτσι.
0: Και να σου πω και την αλήθεια, το λέγαμε και την Κυριακή. Νομίζω ότι η Εθνική θα πρέπει να κοιτάξει και λίγο πιο μακροπρόθεσμα.
1: 100%. Okay,
0: προφανώς το παγκόσμιο είναι πρώτο αυτή τη στιγμή σε προτεραιότητα, γιατί το 27 θα γίνει, του χρόνου θα γίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά να κοιτάξει μακροπρόθεσμα, να παρουσιαστεί ακόμη πιο έτοιμη το 29, γιατί έχουμε Ευρωμπάσκετ.
1: Έχουμε όμιλο εδώ.
0: Έχουμε όμιλο εδώ, οπότε θα συμμετέχουμε.
1: Ναι. Και... δεν έχουμε δηλαδή θα παίζουμε προκριματικά,
0: αλλά δεν θα...
1: σαν φιλικά θα είναι.
0: Ακριβώς, θα είναι σαν φιλικά προετοιμασία.
1: Οπότε εκεί μπορεί να γίνει μια ανανέωση.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο να γίνει ανανέωση, γιατί αν τα παιδιά είναι στα κολέγια, ας πούμε, πώς θα έρθουν να παίξουν σε αυτά τα παράθυρα.
0: Ας έχουν, εγώ πιστεύω. Ζόρικο. Εγώ θεωρώ ότι. Και θέλω να πιστεύω ότι θα εντοπιστούν οι παίκτες οι οποίοι στο μέλλον. Στο άμεσο μέλλον θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εθνική μας ομάδα, να τους βάλουμε σιγά σιγά στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για το κόσμο.
1: Και μην ξεχνάμε ότι επειδή σαν σήμερα πριν 20 χρόνια νίκησαν τους Αμερικανούς.
0: Last but not least είναι αυτό.
1: Τότε είχαμε μια πάρα πολύ νεανική εθνική ομάδα. Αν δει κανείς τις ηλικίες θα το καταλάβει. Η ανανέωση είχε γίνει και δύο χρόνια πριν, το 4 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε που ο Γιαννάκης είχε, σε συνδυασμό και με την Ομοσπονδία, είχε αποφασίσει να κάνει μια γενναία ανανέωση. Κόβοντας πολλά παιδιά που είχαν μεγάλη καριέρα πίσω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε επικριθεί κιόλας τότε, αλλά βγήκε αυτή η απόφαση, γιατί είδαμε την εξέλιξη αυτών των παιδιών.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείω να γίνει κάτι αντίστοιχο και τώρα, γιατί έρχονται παιδιά από πίσω, όχι ότι είναι έτοιμα να παίξουν σε
0: και όχι ότι προς το παρόν τουλάχιστον
1: ναι.
0: δείχνουν ότι θα είναι μια τέτοια φουρνιά που αυτή η φουρνιά τότε που νίξαν τους Αμερικανούς,
1: okay.
0: νομίζω ήταν από τις καλύτερες που είχαμε.
1: Καλύτερα.
0: Αν όχι η καλύτερη.
1: Αλλά πιστεύω ότι και αυτή η παιδόν που είχαμε φέτος είναι από τις καλύτερες που έχουμε. Αλλά οι παιδες βέβαια θέλουν 4-5 χρόνια για να φτάσουν σε αντρικό επίπεδο. Έχουμε και κάποιους καλούς συνεφήβων και κάποιους νέων αδρών. λίγο έτσι να μπολιαστεί με νέο αίμα η ομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάποια κενά διαστήματα μεταξύ κάποιων.
0: Αυτό είπαμε, αυτό το χάσμα των γενναίων, ναι. Το μπασκετικό χάσμα των μπασκετικών γενναίων, νομίζω ναι, αυτό μας έχει κοστίσει πολύ περισσότερο. Ωραία. Ναι, ναι. Έγινε, Κουστάρα μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια, γεια, γεια. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Απόψε θα το ζήσουμε σε φάση Big Win, σε στοίχημα και live καζίνο. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι με προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Νομίζω σας τα... Σας είπαμε, γιατί βλέπω διάφορες ερωτήσεις, ποιους δεν θα κατεβάσουν οι Ισπανοί στα παράθυρα, ποιους δεν θα έχουν οι Ουκρανοί. Νομίζω τα συζητήσαμε τον Χρήστο όλα. Πιστεύουμε να σας λύσαμε τις απορίες. Δεν θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ως εθνική ομάδα. Σαφέστατα, οι πρώτοι που δεν θα ήθελαν θα ήταν ο Βασίλης Πανούλης και οι παίκτες του, το επιτελείο του και οι παίκτες του. Ωστόσο, είμαστε σε αυτή την δύσκολη κατάσταση. Είναι οι διεθνοί μας σε αυτή την δύσκολη κατάσταση. Μπορούν να τα απεξέλθουν. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν και είμαι αισιόδοξος. Αλλά όπως είπαμε, νομίζω ότι. Το καλό και θα έπρεπε να επικεντρωθούμε και σε αυτό. Προφανώς είπαμε προτεραιότητα αποτελεί η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο το 27. Ωστόσο θα πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο πιο μακριά, γιατί ακολουθεί Ευρωμπάσκετ του 29. Εκεί θα είναι σίγουρα η εθνική μας ομάδα, οπότε θέλουμε οπωσδήποτε εκεί να κατεβάσουμε μια έτοιμη ομάδα που θα μας κρατήσει για τα επόμενα χρόνια.

Και επειδή είμαστε εκπομπή που δίνει βήμα σε όλον τον κόσμο, διαβάζω εδώ ένα μήνυμα έτσι όπως το έχει στείλει ο φίλος ο Δημήτρης. Πινελόπη, μου σ' αγαπώ και χρόνια πολλά. Απλά το αναφέρουμε γιατί προφανώς το στείλει ο φίλος ο Δημήτρης. Να είναι καλά με την Πινελόπη και να περνάνε πολύ όμορφα.

0: Ένα από τα δημοσιεύματα που βγαίνουν εδώ την τελευταία στιγμή και διαβάζουμε από την Γερμανία και αφορά τον Ολυμπιακό, καθώς σύμφωνα με τους Γερμανούς οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Braunschweig για την παραχώρηση του Κουτσίδη, του νεαρού στόπερ των Ερυθρόλευκων. Η Braunschweig έχει βάλει στο στόχαστρό της τον 21χρονο στόπερ του Ολυμπιακού και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα του Πειραιά. Ο Κουτσίδης, όπως έχουμε δει και με τις αποστολές τις οποίες έχει ανακοινώσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν συγκαταλέγεται στα πλάνα του. Άλλωστε έχει μια τετράδα στόπερ νομίζω που δύσκολα θα σπάσει, μια πάρα πολύ καλή τετράδα στόπερ. Ο Κουτσίδης λοιπόν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Braunschweig, με την γερμανική ομάδα, έτσι ώστε να πάει να βρει χρόνο συμμετοχής και ρόλο σε ομάδα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε τα ρεπορτάζ μας, τον κύκλο των ρεπορτάζ, και ξεκινάμε με Παναθηναϊκό, καλημερίζοντας αυτό το σημείο τον Νίκο Αθανασίου. Καλώς τον, καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα φίλε μου, τι κάνεις, καλά?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε ποντάρικο με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα. Δεύτερη αγωνιστική για όλους, πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς είχε τη αναβολή την πρώτη αγωνιστική με την Κηφισιά. Εύκολο άνετο 2-0 κόντρα στο Λεβαδιακό. Σε ένα παιχνίδι που οι πράσινοι είχαν καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, ίσως ένα από τα καλύτερα 45 λεπτά σε αυτά τα πρώτα 7 επίσημα παιχνίδια, με ένα γρήγορο γκολ που έλυσε τα πόδια των ποδοσφαιριστών του Νίστρουπ. Αρκετές σημαντικές στιγμές με κορυφαία το δοκάρι του Λιβάν Γκαρσία, αλλά και ένα τετατέτ όπου τον πρόλαβε ο Ανάκερ τελευταία στιγμή πριν τον προσπεράσει και στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία. Ένα δεύτερο ημίχρονο όχι τόσο καλό, νομίζω ότι από το 50 μέχρι το 70 και ένα 20 λεπτό οι πράσινοι έχασαν τα καλά τους στοιχεία που ήταν η κυκλοφορία της μπάλας, ο έλεγχος του παιχνιδιού μέσα από την κατοχή, οι καλές συνεργασίες. Ο Λεβαδιακός ανέβασε τις γραμμές του, πίεσε περισσότερο, έκανε και μια πάρα πολύ καλή στιγμή στο 57 και νομίζω το παιχνίδι τελειώνει επί της ουσίας στην αποβολή του Σημελίδη, που από αυτό το φάουλ έρχεται και το γκολ του Ντέζερς. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός βρήκε εξαιρετικές επαφές, καταπληκτικά χτυπήματα της μπάλας, στατικές φάσεις από τα μπόρδα. Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από το πρώτο γκολ που ο Κωστής στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της δικής ομάδας μετά την εκτέλεση του τα μπόρδα, έχει ακόμα μια εκτέλεση corner στο κεφάλι του Λιβάι Γκαρσία και την assist στον Ντέζερς. Είναι το τρίτο γκολ στα τελευταία δύο παιχνίδια που ξεκινά από τα πόδια του Ταμπόρδα. Υπενθυμίζω ότι κάνει και την assist την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Και αυτό νομίζω είναι κάτι καινούριο, γιατί χθες, πέρυσι, ας πούμε, ο Ταμπόρδα, όταν άρχισε να παίρνει παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, κυρίως σκόραρε ο συγκεκριμένος και μπήκε για τα καλά έτσι στο μάτι που λένε των φίλων της ομάδας. Ωστόσο, φέτος ήδη έχει δείξει ότι έχει τρομερή ικανότητα και στα στημένα.
1: Απλά πέρσι, καλά κάνεις και το λες, πέρσι έβαλε αρκετά τέρματα.
0: Πέρσι έβαζε γκολ περισσότερο. Δεν λέγαμε ότι είναι φάουλ Ταμπόρδα, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: φέτος όμως,
1: τουλάχιστον
0: στο δείγμα αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής, λέμε ότι τα χτυπήματα του Ταμπόρδα είναι πάρα πολύ καλά.
1: Πέρσι δεν είχε πάρει τα χτυπήματα. Αν κάποιος είχε ασχοληθεί όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να δει ότι στην Πλατένσε ήταν ο εκτελεστής των στατικών φάσεων και μάλιστα είχε προσφέρει και κάποιες πολύ καλές εκτελέσεις στους συμπαίκτες του. Χθες έκανε τη διαφορά, όπως τη διαφορά την έκανε και κάτω από το δοκάρια ο Πένια. Mm-hmm. Αυτό θέλει από τον τερματοφύλακα.
0: Μεγάλη απόκρουση που έχει κρατήσει το 1-0 στο λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου.
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω, επειδή το έχει δείξει και από μια άλλη κάμερα, τη φάση το 57, πάντια νομίζω λέγεται ο δεξιός μπακ του Λεβαδιακού. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Εκεί στην κεφαλιά του ο Ζέγκοβιτς έχει προλάβει να έχει σωστή τοποθέτηση. Η κεφαλιά δεν είναι καλή, για να είμαι δίκαιος. Και την έχει κάνει να φαίνεται ότι πηγαίνει πάνω του, αλλά έχει γρήγορη αντίδραση να κλείσει τη γωνία του. Είναι πολύ καλή επέμβαση. Αλλά η δεύτερη φάση, στο δεύτερο ημίχρονο, είναι πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Είναι πολύ δυνατό το σου του Ρουμάνου μπακ και πέφτει στη γωνία του.
0: Δηλαδή, ναι, σωστά.
1: Στη ροή του μάτς φαίνεται ότι πάει μπαλ out. Mm-hmm. Αλλά από την τηλεόραση, έτσι. Αλλά στην επαναληπτική προβολή είναι ξεκάθαρο ότι κάνει μια σπουδαία επέμβαση. Εντάξει, είναι σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν υπήρχε, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, ποτέ καμία αμφιβολία για τον Μπένια. Τώρα είναι αστείο και ήταν αστείο. Συζητούσαμε και κάναμε ολόκληρη ανάλυση τώρα, επειδή δέχτηκε ένα γκολ από απευθείας κόρνερ στη Βιέννη. Λες και είναι οπότε ο τελευταίος που δέχεται ένα τέτοιο γκολ σε φιλικό παιχνίδι ή θα κρυθεί από μια στιγμή.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μέχρι στιγμής στη σεζόν, στα 7 παιχνίδια του του Παναθηναϊκού τα επίσημα από τους καλύτερους παίχτες.
0: Και πρώτο clean sheet νομίζω, ε.
1: Βέβαια.
0: Πρώτο clean sheet, σεζόν.
1: Πρώτη φορά και δεν είναι μόνο αυτό, πρέπει να κάτσω να δω λίγο τους αριθμούς. Πρέπει να είναι το πρώτο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός φέτος κράτησε τον αντίπαλο κάτω από το ένα προσδοκόμενο γκολ. Θα το δω, θα το πω αύριο. Σε κανένα άλλο παιχνίδι, ψέματα και στο μάτς με την Μπάξη, το πρώτο στην Ουγγαρία τους είχε κρατήσει χαμηλά, αλλά γενικά ήταν πολύ ψηλά αυτός ο συντελεστής για τον Παναθηναϊκό.
0: Και γενικά ήταν ένα παιχνίδι που δέχτηκε λιγότερες φάσεις συγκριτικά και με τα ευρωπαϊκά που είχε μέχρι στιγμής.
1: Πολύ σωστά. Δεν είναι μόνο ότι δεν δέχτηκε γκολ, δεν δέχτηκε πολλές φάσεις. Δηλαδή, η πιο μεγάλη στιγμή είναι αυτή με τον Ζέγκοβιτς και η δεύτερη στιγμή με τον Πάντια στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Καθοριστική συμβολή για ακόμα μια φορά από τον Ντέζερς. Μπαίνει από τον πάγκο, καθαρίζει το μάτς. Φοβερή η συχνότητα με την οποία σκοράρει. Γενικότερα στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό, τα δύο σεζόν με πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής δεν ξεπερνούν τα 470 λεπτά. Mm-hmm. Τα λεπτά που έχει παίξει, γιατί το παιδί έχει βάλει ήδη 7 γκολ, δηλαδή βάζει ένα γκολ κάθε 65
0: λεπτά. Και προφανώς αυτό το διάστημα θα έρχεται από τον πάγκο, δεν τίθεται θέμα να ξεκινάει.
1: Δεν είναι ακόμα έτοιμος.
0: Δεν είναι έτοιμος να ξεκινήσει αυτό, βέβαια. Ναι. Λογικό.
1: Αλλά μπαίνει μέσα ο Κίλερ, δεν χρειάζεται κάτι, μία-δύο στιγμές, δηλαδή χτες μπαίνει στο 67. Στο 73, ανάμεσα σε τρεις, τους παίρνει την μπάλα και κάνει. Εντάξει, okay, ένα τελείωμα λίγο με το καλάμι, αλλά η μπάλα δεν θέλει πολύ για να πάει μέσα και μετά από 6 λεπτά. Και μετά, συγγνώμη, στο 77, ίδιο γκολ, έτσι, όπως και στην Τσεχία. Έχει ξεφύγει εκεί στο όριο του offside από τους κεντρικούς αμυντικούς. Έχει μπει ανάμεσά τους και με πολύ ωραία κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ενθαρρυντικό ντεμπούτο από τον Kings Kangua.
0: Ναι, ήταν παντού.
1: Ταχύτητα, εντάσεις, προσωπικότητα ήταν ο Παναθηναϊκός για την μπάλα. Γιατί τον είδαμε αρκετές φορές να την κουβαλά, να τρέχει μαζί της και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν πολλοί χαφ του Παναθηναϊκού που μπορούν να το κάνουν αυτό με επιτυχία. Έχει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του, θα τα δούμε στη συνέχεια. Πατάει πολύ την αντίπαλη περιοχή, απειλεί από απόσταση. Ήταν μια μεταγραφή που πέρασε λίγο στον ντούκου, θα πω εγώ, γιατί ήρθε σε ένα χρονικό σημείο που δεν μπορούσε να αγωνιστεί, σε μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε προκριματικά, δεν τον βλέπαμε εδώ και ένα μήνα, αλλά είναι μια δαπανηρή μεταγραφή, 24 εκατομμύρια, ένας πολύ καλός παίχτης. Οπότε το χθεσινό. Okay, μπορεί να αποτέλεσε μια έκπληξη από την άποψη δεν τον είχαμε ξαναδεί, αλλά είναι απόλυτα φυσιολογικό και μακάρι το παιδί να συνεχίσει έτσι και να προσφέρει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας έχουν χτίσει ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο και έχουν βοηθήσει στην αναβάθμιση του Παναθηναϊκού στην συγκεκριμένη θέση και σε γενικές γραμμές είδαμε μια ομάδα που κατά κάποιον τρόπο είχε απελευθερωθεί από όλη αυτή τη πίεση και το άγχος και το στρες.
0: Και έκανε μια καλή πρεμιέρα σε πρωτάθλημα μετά από καιρό.
1: Μετά από 2-3 χρόνια.
0: 2-3 χρόνια, ναι, τόσο.
1: Πέρσι γκέλαρε με το Λεβαδιακό στη Λεωφόρο, 1-1. Έτσι.
0: Πρόπερσι με τον Αστέρα.
1: Καλά, σε μάτς που έχει κοιμηθεί ο Θεός. Το περσινό μάτς ήταν για 3-0 στο πρώτο ημίχρονο.
0: Σωστό, και ήταν το γκολ του Βέρβιτς καθυστερήσει, νομίζω.
1: Το γκολ του Βέρβιτς με κόντρες, με αυτά, τέλος πάντων. Και στην Τρίπολη και από την Τρίπολη και χάσει στο. Και γκελάρι στο Ολυμπιακό στάδιο με εκείνο το φάουλ που δεν θα έπρεπε να μετρήσει ποτέ παίζοντας και με 10 παίκτες με την αποβολή του Ζέγκα. Γενικά του Παναθηναϊκού δεν του πήγαιναν οι πρεμιέρες τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, χθες έκανε τη δουλειά, ξεκίνησε θετικά και τώρα έχει παιχνίδια στην έδρα του για να μπορέσει να χτίσει ένα σερί με καλά αποτελέσματα. Εντάξει, την Πέμπτη έχει το μάτς με την Νίκη Βόλ για το κύπελο. Έχει το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, λογικά, επειδή δεν έχει ανακοινωθεί, λέω λογικά, 9 του μήνα θα φιλοξενήσει την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, που είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είδαμε η Κηφισιά, συνέχεια της περσινής ομάδας, παρότι έχει διαφορετικά πρόσωπα, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπότε ο Παναθηναϊκός, αν εκμεταλλευτεί την έδρα του μέχρι τη διακοπή, θα είναι ok, θα είναι καλά και θα έχει περάσει έτσι ένα διάστημα πολύ δύσκολο, γιατί για καμία ομάδα δεν είναι εύκολο να χτίζει πράγματα. Μετά την προετοιμασία, ο Παναθηναϊκός εντάξει είχε αρκετούς έτοιμους παίκτες στην προετοιμασία και παίκτες που υπολογίζονται και τους βλέπουμε βασικούς, αλλά συνέχεια έτσι προστίθονται νέοι ποδοσφαιριστές που είναι αρκετά σημαντικοί. Μου άρεσε πολύ χθες η συνεργασία του Λιβάη με τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Έβγαλαν μεταξύ τους 2-3.
0: Μα το τέτατε του Λιβάη νομίζω φάση. Από κάθε του Τετέι ήταν, αν θυμάμαι καλά.
1: Του Τετέι, πολύ σωστά. Του είχε φτιάξει ο Λιβάη του Τετέι και τη φάση που φέρνει το κόρνερ. Στο δεύτερο λεπτό που σουτάρει το Τέι βρίσκει μπάλα σε ένα σώμα και κάνει και ο παίκτης του Λεβαδιακού φοβερή προβολή και πήγε μπάλα κόρνερ και γενικά έχει πράγματα θετικά ο Παναθηναϊκός να σταθεί. Είπα, το μόνο αρνητικό ήταν εκείνο το διάστημα από το 50 μέχρι το, το 70 και το γεγονός ότι ακόμα μια φορά ο Παναθηναϊκός απειλείται από πλάγιο. Η πέμπτη φορά σε 7 επίσημα παιχνίδια. Έτσι ξεκινάει η φάση του Ζέγκοβιτς.
2: Και πάμε λοιπόν, πάμε στην ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων με βάση τη χρηματιστική αξία. Δεν είναι ερώτηση εκατομμυρίου. Προς Θεού.
1: Δεν θα μου το δώσει κανείς δυστυχώς.
2: Τι γίνεται με Ουνάη.
1: Κοιτάξτε να δεις. Συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αποτελεί ένα μεταγραφικό θρίλερ. Μία υπόθεση που έχει πολλά πάνω και κάτω.
2: Εγώ θα λέγα μεταγραφικό θρίλερ σεζόν 2, όπως είναι και οι σειρές, γιατί και πέρσι τα ίδια ήταν νομίζω.
1: Σωστό. Φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο θρίλερ, γιατί έχουμε φτάσει πλέον τελευταίες μέρες. Πέρσι τελευταίες μέρες ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ταμπόρδα, ο Ναΐ πήγε στην Τζιρόνα, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες που κλείσει το παράθυρο και ήμασταν λίγο πιο ήρεμοι, όπως και ο κόσμος που περιμένει τα νεότερα. Εδώ υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Είναι το κομμάτι του ρεπορτάζ. Και μετά υπάρχει το κομμάτι της πρόβλεψης. Οποιοςδήποτε μπορεί να θέλει να κάνει πρόβλεψη. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε ούτε μελλοντολόγοι, ούτε μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πραγματικά είναι στην κόψη του ξηραφιού το θέμα, πραγματικά κρέμεται από μια κλωστή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάτι δεδομένο και κάτι χειροπιαστό, είτε ότι ο Ουναΐ έρχεται στον Παναθηναϊκό, είτε ότι ο Ουναΐ πηγαίνει, ξέρω εγώ, σε ομάδα της Αραβίας που επανήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες, είτε ξέρω εγώ πηγαίνει στον Άγιαξ ή στην Ερχόβεν ή οπουδήποτε αλλού. Είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα ρευστό. Οπότε το να βγω εδώ, έχω σε αυτό εδώ το μικρόφωνο και να πω έκλεισε, χωρίς να έχει κλείσει. Και μπορεί σε 5 ώρες να κλείσει, έτσι. Μπορεί και να μην κλείσει όμως. Και να κάνουμε εδώ παιχνίδια με τις πιθανότητες. Εντάξει, αυτό είναι επικίνδυνο. Και πρέπει να σεβόμαστε λίγο και τον κόσμο του Παναθηναϊκού που περιμένει να ενημερωθεί με ασφάλεια. Λοιπόν, αυτό το οποίο κρατάμε τώρα το πρωί, γιατί αυτά είναι πράγματα που μπορεί να αλλάξουν σε μισή ώρα και σε μία ώρα. Εντάξει, είναι ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να το παλεύει. Συνεχίζει να είναι δύσκολη η υπόθεση. Μπορεί να είναι και πιο δύσκολη από ό,τι ήταν χθες. Γιατί υπάρχει αυτή η επιστροφή των Αράβων. Αυτό το οποίο γνωρίζαμε τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν πως ο Ουναΐ είχε μια πρόταση από την Al Ittihad στα χέρια του. Οι οποίοι του έδιναν, αν δεν κάνω λάθος, 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και πλήρωναν στην Τζιρόνα τη ρήτρα που είναι 20 εκατομμύρια,
2: 20 εκατομμύρια
1: ευρώ. Αυτό ξαναλέω, αυτά ήταν τα δεδομένα που γνωρίζαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Φαίνεται και όπως προκύπτει ότι τις τελευταίες ώρες οι φίλοι μας οι Άραβες ξαναμπήκαν στο κόλπο. Κάτω η μπάλα και θα δούμε τι θα προκύψει μέσα στην ημέρα. Μακάρι ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να το κάνει. Εάν δεν το κάνει, ωραία, θα πρέπει προφανέστατα έτσι να έχει έτοιμη μια άλλη λύση.
2: Αυτό πήγαν από πλάν B, υπάρχει έτσι, προφανώς.
1: Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει. Κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός έχει μέχρι και αύριο το βράδυ στις 12. Αν θέλει αυτός που θα πάρει, έτσι, να είναι στην ευρωπαϊκή του λίστα. Οι μεταγραφές για τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ολοκληρώνονται 15 Σεπτεμβρίου. Απλά αναφέρω τα δεδομένα για να έχουμε λίγο στο μυαλό μας τα χρονικά πλαίσια της ιστορίας αυτής. Πιθανολογώ ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε οριστική εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική. Αυτά.
2: Έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ας καλά.
2: Καλή σου μέρα, καλή μέρα στον Νίκο Αθανασίου. Περάσαμε κατά 2 λεπτάκια τις 11. Πάμε γρήγορα σε διακοπή να ακούσουμε αθλητικό δελτίο με Σοφία Θεοδωράκη, αν προλάβα να δω καλά. Και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα και επίσης full reportage.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό με την νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα απέναντι στο Λεβαδιακό στον τεμπούτο των Κάγκουα και Λούζα. Στροφή στο μάτι Superbet Κυπέλλου με την νίκη Βόλου για τους Πράσινους. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ουναΐ με το τριφύλι να πιέζει την Τζίρονα όπως αναφέρουν οι Ισπανοί ενώ φέρεται να αποσύρθηκε ο Άγιαξ. Παίκτης του Ολυμπιακού ως δανεικός από την Νότιχαμ θα πρέπει να θεωρείται ο Γκουστάβο Πέρτα που πληρώθηκε ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντατέρ για τον 23χρονο χάφ από το Βαγγέλη Μαρινάκη. Για ψεύδων επιρρεώτες στα περί επαφών για Παύλο Γκαρθία Βάργκας και Χίλ. Ολοκληρώνεται το ρουντινέι στη Σάντο σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους. Για συζητήσεις των Ερυθρολεύκων με την Braunschweig για την παραχώρηση του Κουτσίδη γράφουν στη Γερμανία. Εκτεταμένα rotation στην 11 ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης για την πρεμιέρα της ΑΕΚ του Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Υπαρκτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ακόμη μία μεταγραφή η Ένωση εφόσον παρουσιαστεί μια καλή ευκαιρία. Σε επαφές με τους Κιτερνόμαυρους βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ για το δανεισμό του Σαχαμπό σύμφωνα με το Africa Food. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με επιθετικό, ενώ παράλληλα αναζητά και χαφ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χατζηδιάκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα στο μάτς με τον Ατρόμητο, περιμένουν στο δικέφαλο του Βορρά. Σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα. Πονοκέφαλος στον Άρη με Φαμπιάν, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο ομηρό και η συμμετοχή του απέναντι στο σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι αμφίβολη. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι κίτρινοι και παράλληλα θα επιδιώξουν την αποδέσμευση 5 με 6 ποδοσφαιριστών. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελλο έμεινε η εθνική ομάδα που νίκησε 108-106 την παράταση στην Ισπανία στο Κατάμα στο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Κορυφαίοι Μήτογλου και Ντόρση με 29 πόντους, Έκαστος 13 πόντους με 8 ασίστ είχε ο Καλάθης. Από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει πάνω πολύ η εθνική, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Στο 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Ήταν με 31-29 για την εθνική ομάδα χάντμπολ από την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων με τη Γαλανόλευκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσίπα, ο οποίος επικράτησε 3-1 σε του Γάλλου Αρτούρ Φις νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Νοτιοαφρικανός Λόιντ Χάρις νούμερο 129 στον κόσμο. Αστον Βιλά Αρσενάλ 0-1 στο μάτς που έριξε την αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στην Ιταλία για τη δεύτερη στροφή της Serie A, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη La Liga, Οσασούνα Χετάφε 1-0 και Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 5-2. Το πρόσωπο του Ήθαν ο Ανέρη βρήκε Ντόρτμουντ τον αντικαταστά του τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς οι Βεστφάλοι ήρθαν σε συμφωνία με την Arsenal για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του 19χρονου μεσοεπιθετικού. Στη Γερμανία θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Χωσέλου, ο 36χρονος Ισπανός επιθετικός, ο οποίος απασχόλησε έντονα αυτό το καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται μία ανάσα από την Άιντραχτ Φραγκφούρτη σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με αλλαγή στα DEX, καθώς ο Κυριάκος Σταθερόπουλος πήρε τη θέση του Πάνου Μπουρνά. Συνεχίζουμε εμείς τα ρεπορτάζ μας και καλημερίζουμε σε αυτό το σημείο Νίκο Σταματέλο για να ακούσουμε τα τελευταία νέα που αφορά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλημέρα και καλό μήνα, Νίκο.
1: Καλή σήμερα και καλό μήνα, Άγιο.
0: Τι γίνεται?
1: Τα έχουμε τα πάντα.
0: Σε εγρήγορση.
1: Ναι. Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την λίστα στην UEFA.
0: Και δεν χαλάει το σερί του Ολυμπιακού και τις συνήθειές του, δηλαδή να φουλάρει με τα γραφικά κυρίως τελευταίες ώρες.
1: Ναι, υπάρχουν και μέρες που χρονικές μεταγραφικές περίοδο που πραγματικά ήταν την τελευταία ώρα η κίνηση του Ολυμπιακού. Με τον Μπουέρτα φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι την τελευταία ώρα. Το τελευταίο ρεπορτάζ, τελευταίες πληροφορίες από την Κολομβία αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία και ανάμεσα στις δύο πλευρές, άρα προχωράμε στο να έρθει ο παίχτης να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Και ξαναλέω ότι επειδή από τον Ολυμπιακό απλά δεν έχουν διαψεύσει όπως έκαναν με άλλους παίχτες.
0: Όπως ακούς και για Βάργα, για Παύλο Γκαρθία.
1: Και για τον Χίλ και για τον Γκαρθία θα ακούς και χθες οι ερθρόλεπτοι διέψευσαν, για τον Μπουέρτα δεν διέψευσαν. Και οι πληροφορίες λένε ότι θα αποκτηθεί μέσω Νότιχαμ. Θα το δούμε αν είναι έτσι, αλλά αυτό μαθαίνουμε και θα έρθει στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι ότι θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα και αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ένας παίχτης που θα ανεβάσει επίπεδο τους ερυθρόλευκους. Ήθελε έναν τέτοιο παίχτη στον άξονα και ο Μεντιλίμπα και του δίνει αυτή τη δυνατότητα ο Πουέρτα.
0: Αυτό όσον αφορά τον Χαφ, που από ό,τι φαίνεται πιθανό Πουέρτα αυτός. Και όπως επίσης και ο Ολυμπιακός δεν διαψεύδει και για Ροντινέι τα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Έτσι, γιατί κυρίως η πηγή για τη μετακίνηση του Ροντινέι στη Σάντος, οι Βραζιλιάνοι την αναπαράγουν συνέχεια.
1: Οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι υπάρχει συμφωνία και ο παίκτης βρίσκεται μία ανάσα από την επιστροφή του στη Σάντος. Αναφέρουν, και αυτό περιμένω να δω κάποια ενημέρωση, να μάθουμε κάποια ενημέρωση από τον Ολυμπιακό, ότι τον αφήνει ελεύθερο.
0: Ναι, αυτό γράφουν. Δεν θα πάει με μεταγραφή, θα τον αφήσει ελεύθερο ο Ολυμπιακός.
1: Τον αφήνει ελεύθερο. Θα το δούμε. Θα ξεκαθαρίσει και αυτό μέσα στην ημέρα. Θα είναι πιο ξεκάθαρο το τοπίο στο τι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση του Ροντινέι. Λέγαμε και χθες με τον Μιχάλη τον Τζόχο ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να σταθεί εμπόδιο στην επιστροφή του Ροντινέι στην Βραζιλία από τη στιγμή που και ο ίδιος θα το ήθελε. Οπότε ο τρόπος είναι που θα φύγει. Θα μείνει ελεύθερος, όπως λένε οι Βραζιλιάνοι, θα εισπράξει κάποιο αντίτιμο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να γίνουν γνωστά όλα αυτά.
0: Και από τη στιγμή κιόλας που υπάρχει Πέντερσεν, υπάρχει Σάλιακας, νομίζω ότι θα φύγει. Μάλλον ο εξτρέμ Ροντινέι, όχι ο δεξιός μπακ Ροντινέι. Για να το συνδέσω δηλαδή και τι γίνεται και με το θέμα του εξτρέμ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, βέβαια οι τελευταίες παρουσίες ως μπακ ήταν, αλλά okay.
0: Κατά ανάγκη όμως ήταν ως μπακ. Γιατί δεν είχε. Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι έλεγε ο Μεντιλίμπαρ ότι είναι εξτρέμ. Κατά ανάγκη βέβαια έγινε μπακ. Και μιας και αναφέρεσαι στο εξτρέμ, ναι, είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει για εξτρέμ και μάλιστα επιπέδου Βάργκας. Δηλαδή δεν πηγαίνει για ένα εξτρέμ απλά για να πεις ότι πήρε εξτρέμ, ψάχνει κάτι πολύ καλό, κάτι δυνατό.
0: Και το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι από τη στιγμή δηλαδή που έχει διαψευστεί ο Βάργκας, ο Πάμπλο Γκαρθία που είπαμε νωρίτερα και ο Χιλ, προφανώς υπάρχει κάτι άλλο στα σκαριά.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι υπάρχει κάτι άλλο. Και σίγουρα υπάρχει περίπτωση που δουλεύουν οι ερυθρόλευκοι και ουδέποτε έχει δει το όνομα του φως της δημοσιότητας. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι ψάχνουν κάτι άλλο. Και επειδή ακριβώς το ημερολόγιο γράφει 1η Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Να θυμίσουμε ότι για να δηλωθεί, εμείς το λέμε για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου είναι μεταγραφές στην Ελλάδα. Ωστόσο, άμα θες ο παίκτης να έχει δικαίωμα στην Ευρώπη και να δηλωθεί είναι μέχρι αύριο ή μία κατά τη μία. Ναι, μία η ώρα τα ξημερώματα Τετάρτης δηλαδή.
1: Ναι, οπότε εκεί περιμένουμε, δεν θα ψάξει κάποιος και την τελευταία, στιγμή. Mm-hmm. Όχι ότι δεν γίνεται. Αυτό. Ναι.
0: Και με το...
1: ότι και η κίνηση για εξτρέμ θα είναι επίπεδου Βάργκας. Mm-hmm. Δεν θα είναι κίνηση για να μπει άλλο ακόμη ένα εξτρέμ στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτό είναι το δεδομένο. Άρα περιμένουμε κάτι καλό και είμαι σίγουρος ότι περιμένουμε κίνηση που εξετάζεται περίπτωση που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας και είναι αυτό το επίπεδο.
0: Και λογικά θα τη μάθουμε τις επόμενες ώρες γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ώρες, ακριβώς όπως το πες. Mm-hmm. Τις επόμενες ώρες θα γίνει γνωστό πώς θα αποκινείται ο Ολυμπιακός σε ό,τι αφορά το εξτρέμ. Αφού περιμένουμε πρώτα να τελειώσει του χαφ, του Πουέρτα, που γράφουν συνεχώς όλα και περισσότερα δημοσιεύματα στην Κολομβία ότι τελειώνει, ότι υπάρχει συμφωνία. Προς τα εκεί βαδίζουμε. Περιμένουν από τις Αντατέρες να την καταβολή της ρήτρας αυτή τη στιγμή που υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του παίχτη.
0: Και Κουτσίδης πάει Braunschweig.
1: Ναι, υπάρχουν επαφές με την Braunschweig να συνεχίσει εκεί την παραχώρησή του. Οριστική συμφωνία δεν υπάρχει, υπάρχουν όμως επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εκεί θα συνεχίσει ο παίκτης την καριέρα του. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε και την αποστολή σήμερα για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΛ στην Λευσή Αρίνα. Για το ποιος θέλει να ξεκουράσει, γιατί υπάρχει και το Σάββατο μάτς. Mm-hmm. Το ξεχνάμε αυτό και εκεί θα πάρει και εισιτήριο ο Ολυμπιακός. Η αστυνομία για το Σάββατο είπε OK, για αύριο είπε όχι.
0: Στη Λάρισα, ναι. Ενώ πέρσι είχε πάει κανονικά στο Λευσή Αρίνα, νομίζω, ο κόσμος του Ολυμπιακού. Είχε πάει.
1: Δεν ξέρω γιατί, με ποια λογική, αλλά okay, αυτές είναι οι αποφάσεις της αστυνομίας.
0: Λες να δούμε κανένα Πέντερσεν αύριο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι με ένα δεξιμπακ, μόνο το Σάλιακα έχει και ο Σάλιακας επίσης είχε αποχωρήσει με τραυματισμό.
1: Ναι, δεν μπορώ να το αποκλείσω σε καμία περίπτωση, γιατί ξαναλέω η λογική λέει Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο, κάποιος θα τους ξεκουράσει να παίξει ίδιοι. Και με όλο το σεβασμό στους Θεσσαλούς. Δεν είναι και μάτς ζωής ή θανάτου. Άρα είναι από τα μάτς που προσφέρεται για να δώσει σε κάποιους παίχτες περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι, αφού έτσι όπως έχει πάει το πράγμα με τις μεταγραφές που γίνονται τελευταία στιγμή και αυτά, σαν περίοδος ακόμη προετοιμασίας είναι, ασχέτως αν είναι επίσημα τα παιχνίδια.
1: Είναι επίσημα τα παιχνίδια, αλλά ο Ολυμπιακός χτίζεται.
0: Κάνει δοκιμές ακόμα. Σωστό.
1: Μπαίνουν παίχτες στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Είναι λογικό. Χτίζεται συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω να δω, λίγο στην επίθεση, αν και νομίζω θα τον ξεκουράσει τον Ελκάμπη, τον Γκονζάλες που λογικά θα πάρει φανέλα βασικού, ήξερες τον Ελκάμπη στη λογική ότι θα μπορούσε να βάλει ένα γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία.
0: Ναι, σωστό και.
1: Σε αυτή τη λογική. Αν θες τη γνώμη μου, δεν νομίζω ότι θα παίξει. Θα παίξει ο Γκονζάλες.
0: Και μπορεί και ο Κλέιτον, γιατί τον είχε πάρει στην αποστολή για Τρίπολη κιόλας.
1: Τον είχε πάρει στην αποστολή για Τρίπολη που τους πήρε όλους, αλλά ο Κλέιτον, επειδή είναι πολύ πίσω στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ, υπάρχει και το θέμα που τον ζητάει η Ρίζεσπορ, τον ζητάει ομάδες από την Τουρκία. Μάλλον προς τα εκεί τον βλέπω. Πολύ πιο δύσκολο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Αν σκεφτεί κανείς τι χρόνο συμμετοχής έχει πάρει από το Γενάρη μέχρι τώρα και πόσο πίσω έχει βρεθεί στα πλάνα του προπονητή του.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νίκο μου.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Σταματέλω σε αυτό το σημείο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην bwin. Είσαι μέσα στο παιχνίδι. Σούπερ δώρα από την προσφορά γνωριμίας της bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Φόλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: win.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπε στο eFoo. Βρε τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη και κάνε τα ψώνια σου στι ίδιε τιμέ με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτη από το eFoo. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Bwin Sport FM 94,6.
5: Επιστρέψαμε και από τον Ολυμπιακό, μεταφερόμαστε στο στρατόπεδο της, της ΑΕΚ και καλημερίζουμε σε αυτό το σημείο τον Κώστα Κετσετζόγλου. Καλημέρα Κώστα και καλό μήνα.
6: Καλό μήνα φίλε μου.
5: Τι γίνεται?
6: Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να συνέλθει, το καλό είναι ότι έχει αμέσως παιχνίδια, ακόμη και το αυριανό του κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης είναι ένα...
5: Μάτς το οποίο προσφέρεται και για ψυχολογική ανάταση θα έλεγα εγώ.
6: Καλά, για ψυχολογική ανάταση εντάξει, δεν νομίζω να, να ναι, βγούμε και τους δρόμους.
5: Να κάνεις μια καλή εμφάνιση, να βάλεις
6: θα λες, goal, το ναι. Τελευταίο μάτς θα είναι νίκη, αν καταφέρει άλλη να νικήσει αύριο.
5: Ναι,
6: αυτό. Αυτό. Είναι και μια ευκαιρία για αρκετούς παίχτες που δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο στην αρχή να παίξουν. Πιστεύω θα έχει αρκετές αλλαγές. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι...
5: Οι πιτσιρικάδες, να δούμε.
6: Ναι, είναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι αρροί που θα παίξουν αύριο. Νομίζω, εντάξει θα πούμε και περισσότερο αύριο, αλλά πιστεύω ένας σίγουρα θα είναι ο Χρυστακόπουλος. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει, τι θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς.
5: Μιλάμε για Αλεξίου Καλοσκάμη και τον τερματοφύλακα.
6: Ναι, ναι. Αυτή είναι και ο Χρυστακόπουλος και είναι και ο νεαρός Αργυρίου ο οποίος φέτος έχει ανέβει στην ΚΑΠΑ 19 έπαιξε σκόραρ πάλι στην πρώτη αγωνιστική και ήταν ο βασικός στην ΚΑΠΑ 19, δηλαδή ο Καραργύρης μπήκε αλλαγή που είναι ακόμη σε αυτή την ομάδα στην ΚΑΠΑ 19, οπότε ας κρατήσουμε και τον Αργυρίου. Τον είχε πάρει και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ο Νίκολιτς, οπότε μπορεί να υπάρξει και κάποια έκπληξη. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα παραταχθεί αύριο η ομάδα. Σήμερα θα πετάξει για Καβάλα, για Χρυσούπολη δηλαδή, είναι το αεροδρόμιο εκεί που θα παίξει, αν είναι και το αεροδρόμιο της Καβάλας. Και έχει την ευκαιρία, είπαμε, να...
5: Είμαι αρκετό κόσμο, αν δεν κάνω λάθος.
6: Σίγουρα πάνω από 2.000. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και στο νομό Καβάλας αλλά και στις γύρω περιοχές. Είναι μια ευκαιρία για όλους αυτούς από την Βόρεια Ελλάδα να δουν την ΑΕΚ. Αύριο 5 ώρα να υπενθυμίσω το παιχνίδι. Τώρα, έχουμε μπει και στην τελική ευθεία της, ας πούμε, της μεταγραφικής περίοδου. Η ΑΕΚ έχει και εκκρεμότητες επέκτες που θα αποχωρήσουν. Ένας που θα δοθεί δανεικός είναι ο Σαχαμπό. Υπάρχουν δημοσιεύματα στην Αφρική ότι θα πάει, ότι είναι κοντά στον ΑΠΟΕΛ. Πράγματι, η ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που ενδιαφέρεται αρκετό καιρό για τον Σαχαμπό. Η ΑΕΚ, ο Ριμπάλτα δηλαδή, ψαχνόταν και για κάποιες ομάδες στην κεντρική Ευρώπη. Από εκεί που ήρθε δηλαδή ο Σαχαμπό, Βέλγιο, Ολλανδία. Αλλά προφανώς δεν έχει βρεθεί κάτι για από εκεί που να ικανοποιεί την ΑΕΚ. Οπότε...
5: Για δανεισμό, έτσι.
6: Ναι, μιλάμε για δανεισμό ενός έτους. Αν έχει πάρει τις εγγυήσεις ότι θα έχει ρόλο στον ΑΠΟΕΛ ο Σαχαμπό και επειδή είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος που θυμόμαστε πόσο βοήθησε το Ζήνη όταν ως προπονητής του Λεβαδιακού. Και υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση γενικότερα με τον κ. Παπαδόπουλο και με όλους τους ανθρώπους στον ΑΠΟΕΛ και τον Ζήση Βρίζα. Είναι πιθανόν τελικά να καταλήξει εκεί ο Σαχαμπό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν θα έχει και πάρα πολλές ευκαιρίες.
5: Όχι, ειδικά στα χάφη έχει γεννήσει.
6: Έχει πάρει πάρα πολλούς παίχτες στο κέντρο η ΑΕΚ.
5: Εδώ δεν έχουμε δει τον Αριάνγκα καλά-καλά που λέει ο λόγος.
6: Σωστό. Οπότε είναι νομίζω η καλύτερη λύση για όλους. Εκκρεμεί και ο Πιερό, να δούμε που θα καταλήξει. Υπάρχουν και ελληνικές ομάδες που ενδιαφέρονται, κυρίως ο Ατρόμητος. Αλλά η ΑΕΚ ψάχνει ιδανικά για πώληση του παίχτη σε χώρες που ακόμη υπάρχει μεταγραφική περίοδος. Τώρα, για μεταγραφή τελευταία στιγμή της ΑΕΚ...
5: Αυτό θα σε ρωτούσα, ναι.
6: Εντάξει, είναι...
5: Μπορώ να το πω με πιθανότητες?
6: Όχι. Ισχύει αυτό που έχουμε πει. Δηλαδή, κοιτάει η ΑΕΚ την αγορά, είναι στην αγορά. Και αν προκύψει κάτι που θα το θεωρήσει ευκαιρία, θα το κάνει. Αυτό μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι ένας παίκτης που θα μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα, η οποία κλείνει αύριο το βράδυ, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι παίκτης που θα μπει εκεί. Αλλά είναι όλα ανοιχτά, παρακολουθούμε από ώρα σε ώρα μπορεί να... δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι παίκτης που θα μπει εκεί. Αλλά είναι όλα ανοιχτά, παρακολουθούμε από...

0: ξαναφέρει ΑΕΚ πίσω. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα, αν γίνει κάτι άλλο, ίσως ένα center back, αλλά είναι κάτι που δεν έχει αρκετό καιρό η ΑΕΚ να ασχοληθεί με center back. Όμως αυτά προκύπτουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Θυμίζω πέρυσι το ΖΟΑΟ, η ΑΕΚ δεν είχε καν παίχτη για αυτές τις θέσεις στο πλάνο της, αλλά επειδή θεωρήθηκε μεγάλη ευκαιρία και ήταν, όπως αποδείχθηκε, και οικονομικά και αγωνιστικά, τον πήρε, έτσι μπορεί να γίνει και το οτιδήποτε και τώρα. Αυτά.
1: Και ρωτάει ο Σπύλος, που είναι από την επαρχία, μήπως το ξέρεις, πότε βγαίνουν τα εισιτήρια με τη ΛΑΣΚ? Γιατί προφανώς ο άνθρωπος από τη Λαμία είναι...
0: Από στιγμή σε στιγμή. Πολύ σύντομα τα περιμένουμε να βγουν. Χθες κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με τον Άρη για το παιχνίδι του Σαββάτου. Περιμένουμε σύντομα για τα εισιτήρια με τη ΛΑΣΚ.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά, φίλε μου.
1: Έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα στον Κώστα Κιατζόγλου. Ακούσαμε πως έχουν τα τελευταία νέα τσεκ. Η ΑΕΚ, η οποία αύριο και εκείνη κάνει πρεμιέρα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος, όπου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Νέστο Χρυσούπολης. Και εκεί να δούμε, γιατί όπως είπαμε, θα κάνει αρκετές αλλαγές ο Μάρκο Νίκολης. Θα κάνει εκτεταμένο rotation, γιατί ακολουθεί και το μάτς με τον Άρη, αλλά φυσικά και η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της Ένωσης, μία από τις θέσεις οποίες αποτελεί ερωτηματικό, γιατί έχει πιτσιρικά σε αυτή την θέση, είναι ο τερματοφύλακας, και ένας καλός τερματοφύλακας δεν αφήνει τίποτα να περάσει, όπως ακριβώς και τα Nova Roof Acrylic και Pure Hybrid της Nova Mix, που στεγανοποιούν τα ράτσες και δώματα με υψηλή απόδοση, προσφέρουν αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, γεφύρωση ρογμών και τριχοειδών και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατήτε τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Nova Mix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο δόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, δήλωσε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες με τις αρχές

0: να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φαναρί. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος. Επίσημη πρεμιέρα έκανε από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα κόμβος που θα παρεμβαίνουν στο κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόουν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε και έχουμε και μία είδηση μπασκετική της τελευταίας στιγμής και αφορά στον ΠΑΟΚ, γιατί αν δεν πληροφορηθήκατε, την Κυριακή η Μονακό αποβλήθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας, δεν μπορεί να κατεβάσει η ομάδα, συνεπώς δεν θα αγωνιστεί στο EuroCup την επόμενη σεζόν, άρα τη θέση της σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωλίγκας θα την πάρει η Μπόσνα από τη Βοσνία, ομάδα του Σαράγεβο, καταλαβαίνετε, και θα είναι και μας ενδιαφέρει αυτή η εξέλιξη, γιατί η Μονακό είναι στον όμιλο του, ήταν στον όμιλο του ΠΑΟΚ, στον τέταρτο όμιλο του EuroCup, και πλέον ο ΠΑΟΚ δεν θα αντιμετωπίσει λοιπόν τη Μονακό, αλλά θα αντιμετωπίσει την Μπόσνα Σαράγεβο. Και νομίζω ότι είναι και μια πολύ καλή πάσα αυτή. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορεί να μας κάνει και ένα σχόλιο ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου για την Μπόσνα, αλλά όπως και να έχει, τον καλημερίζουμε. Καλημέρα Δημήτρη και καλό μήνα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα σε όλους. Ναι, για την Μπόσνα δεν έχω εικόνα. Είναι η αλήθεια. Φυσικά σε εκπλήσει μια τέτοια είδηση για ένα μέγεθος που προέρχεται από το Μονακό και για τη συγκεκριμένη ομάδα. Αλλά okay, η ανυπομονησία έχει να κάνει με την εικόνα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Mm-hmm. Φτιάχνεται με νέο προπονητή, με εντελώς διαφορετικό ρόστερ. Τον ακούσαμε χθες να περιγράφει και όλα σε αυτή τη δυσκολία. Τώρα θα μπουν οι διεθνείς και το πώς η ομάδα θα πρέπει να φρενάρει για να τους περιμένει, mm-hmm. να φτάσουν και εκείνοι στο επίπεδο των άλλων.
0: Όπως και να έχει, είναι μια σεζόν που αναμένεται με ανυπομονησία από όλους, θα έλεγα. Και όχι μόνο προφανώς από τους φίλους του ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά και ναι. από όλους. Δηλαδή και εγώ θα είμαι πολύ περίεργος να δω το φετινό ΠΑΟΚ.
1: Φυσικά, φυσικά. Και σιγά σιγά θα διαμορφώσουμε μια εικόνα με έναν πανέξυπνο άνθρωπο προπονητή, φοβερά επικοινωνιακό, που κάθε τοποθέτησή του βγάζει και ωραία πράγματα. Mm-hmm. Τώρα, στα ποδοσφαιρικά που έχει αρκετά πράγματα, γιατί και πάλι υπάρχει παιχνίδι, αλλά βεβαίως τρέχουν και τα μεταγραφικά. Να ξεκινήσουμε από το ότι αύριο το βράδυ 10:15 ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Όφη για το κύπελο.
0: Ωραία ώρα αυτή, είναι πορτογαλικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, ξεκινάμε Τετάρτη, τελειώνουμε Πέμπτη. Επίσημο όμως, όχι ναι, με ναι. καθυστερήσεις. Κύπελο το οποίο πέρυσι τον πλήγωσε τον ΠΑΟΚ, όχι επειδή το χάσε μόνο τον Όφη, τυχαίνει να είναι και ο τελικός, ο περσινός, αλλά από το ξεκίνημα, από εκείνη την τεσσάρα που είχε φάει από το Λεβαδιακό, μπήκε σε μια αφισβήτηση το ρόστερ, το rotation, έμεινε πίσω, έδωσε πολλά παιχνίδια Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Γενικώς ήταν ένα πάθημα όλο το περσινό κύπελο. Βέβαια και φέτος ο ΠΑΟΚ έχει την πιο δύσκολη κλήρωση.
0: Ναι, πράγματι. Για να ξεκινάς με τον Όφη.
1: Παίζει με τον Όφη, με τον Ατρόμητο, με την ΑΕΚ και την Καλαμάτα. Όλη τετράδα. Είναι ο μόνος που και πάλι έχει τέσσερις ομάδες από το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Αλλά το 2026 μπορεί να τα δούμε όλα. Mm-hmm. Μπορεί στην επόμενη κλήρωση να βγει μπαλάκι με τον Άγιαξ. Ξέρω εγώ, δεν αποκλείεται.
0: Εύκολα.
1: Ναι, ναι, για πλάκα. Για πλάκα και ο νικητής με την Μπενφίκα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτή είναι η κατάσταση, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχει νεαρούς ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι πλεονέκτημα. Νομίζω ότι είναι εύκολη απόφαση για τον προπονητή ποιους θα χρησιμοποιήσει. Ο Μύθου, ο Χατσίδης, φυσικά είναι και ο Μπαταούλας, ο στόπερ που περιμένει. Λέμε για στόπερ. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το
0: Χατζηδιάκο.
1: Ακόμη
0: και Μοναστήλιρη στο τέρμα, τον ήρωα του περσινού παιχνιδιού με τον Ατρόμητο.
1: Είναι υποψήφιος, είναι διαθέσιμος. Μπορεί ο προπονητής να το αποφασίσει. Περιμένουμε τις εξετάσεις του Χατζηδιάκου για πρόβλημα στη γάμπα μυϊκό. Mm-hmm. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θυμίζω ότι ο Λουσέ υπέστη θλάση την προηγούμενη εβδομάδα, θα χάσει ένα 20ήμερο από τις υποχρεώσεις του. Αργότερα προπόνηση, προφανώς και αποστολή. Μέσα από τις προπονήσεις, το οποίο συνδυάζεται και με τα μεταγραφικά, υπάρχει ένα θέμα Καμαρά. Ο Καμαρά από την περασμένη εβδομάδα δεν είναι καλά. Δεν παίζει, δεν είναι διαθέσιμος, δεν είναι στα μυαλά του.
0: Αυτό δεν είναι σωματικό το πρόβλημα. Δεν έχει κάτι, δηλαδή κάποιον τραυματισμό.
1: Όχι, κυρίως είναι πνευματικό. Από ό,τι αποδεικνύεται. Σαν να θέλει κάτι να δείξει, σαν να Υπάρχει ενδιαφέρον γι' αυτό, γιατί είναι αντιδράσεις ποδοσφαιριστή ο οποίος θέλει να φύγει. Mm-hmm. Και ξέρουμε ότι οι ποδοσφαιριστές έτσι δείχνουν και έτσι δείχνουν όταν θέλουν να φύγουν. Από όσο γνωρίζω, βέβαια, κάποιες προτάσεις τις είχε αρνηθεί. Εκείνος αρέσκεται και να φεύγει ελεύθερος για να καρπώνεται περισσότερα χρήματα και να μην υπάρχουν παρεδώσεις μεταγραφές. Το κρατάμε και θα δούμε. Σίγουρα είναι ενδεχόμενο να παραχωρηθεί. Mm-hmm. Και αν παραχωρηθεί, τότε διευκολύνει ακόμα περισσότερο την απόκτηση ενός χαφ στον ΠΑΟΚ, όπου εκεί τώρα τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ αριθμητικά έχει πολλούς ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να παίξουν στο κέντρο.
0: Και έναν έξτρα που έβγαλε ο Λύση, τον Τέλειο,
1: ναι, λόγο. Ναι, απλά μέσα σε όλους αυτούς, τη δεδομένη στιγμή που λείπει ο ΜΕΙΤΕ, δεν υπάρχει καθαρόιμο εξάρι. Mm-hmm. Εξάρι με την έννοια του όρου, του αμυντικού μέσου, του πιο δυνατού, του aggressive, του... ό,τι φανταζόμαστε σε εξάρι με τα χαρακτηριστικά
0: θα αυτά, κάνει δεν το υπάρχει. Τάκλινγκ στο κέντρο, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Έχει πάρα πολλά οχτάρια. Πάρα πολλά. Τώρα τυχαία, σωστό εδώ... έτσι έχει προκύψει. Mm-hmm. Αν φύγει ο Καμαρά, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Σε κάθε περίπτωση, από χθες έχει ενταθεί η κουβέντα εντός ΠΑΟΚ για την απόκτηση εξαριού. Έχουν αρχίσει αναζητήσεις ή επιστρέφει σε κάποιες λίστες που είχε ο ΠΑΟΚ και υπάρχει μια πληροφορία ότι κάτι έχει βρεθεί. Άρα, από χθες, λέμε το βράδυ και σήμερα, το ότι η μεταγραφή ενός εξαριού αμυντικού μέσου δεν αποκλείεται για τον ΠΑΟΚ.
0: Πιο προχωρημένο είναι το φορ, να φανταστώ.
1: Ναι. Στον φορ τι προκύπτει. Καταρχάς θυμίζω ότι έχει κλείσει στόπερ ο Ντιέγκο Κώστα. Παίζει σήμερα με την Κράσνονταρ και έρχεται από αύριο. Mm-hmm. Παίζει κύπελο σήμερα και έρχεται από αύριο. Και στον φορ έχει αρκετές περιπτώσεις. Η μία-δύο πολύ δύσκολες, που μπορεί και να μην προχωρήσουν, θα δούμε τι θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι γράφτηκε σήμερα στη Γαλλία, όπου πάντα υπάρχει μια μεγαλύτερη εγκυρότητα, ότι έχει επιστρέψει ο ΠΑΟΚ για τον Μοπέ της Μαρσέη.
0: Ναι.
1: Ο Μοπέ απασχόλησε και πέρυσι αργά από όσο θυμάμαι, δεν είχε προχωρήσει, δεν παίζει πάρα πολύ. Τελευταία δύο χρόνια έχει 40 συμμετοχές, με 8 γκολ. Mm-hmm. Εντάξει, 40 δεν είναι και λίγες, αλλά δεν είναι και πολλές για δύο χρόνια.
0: Άμα είναι 40 όλες ως αλλαγή, δεν τις λες. Τα λεπτά συμμετοχής να δούμε.
1: Ναι. Το κρατάμε. Δεν υπάρχει ακόμα επιβεβαίωση.
0: Ούτε γιατί και διάψευση όμως, να φανταστώ.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Γιατί ο ΠΑΟΚ πράγματι καίγεται για φορ, ψάχνει παίχτες υψηλού επίπεδου, κάνει τις προσπάθειές του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και το ξαναλέω για μια φορά, στο τέλος, πάντα υπάρχει και ένας διαθέσιμος Κουλένοβιτς της Τωρίνο, που βέβαια δεν είναι η πρώτη επιλογή, γιατί αν ήταν η πρώτη επιλογή θα είχε κλείσει ήδη και θα είχε έρθει. Mm. Αυτό είναι όλο το σκηνικό με τα γραφικά. Έχει πολλά ναι μεν, αλλά περιμένουμε παραχωρήσεις, όχι μόνο του Καμαρά.
0: Πέραν του Καμαρά δηλαδή, ναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: γιατί και αυτό είναι απαραίτητο και άλλοι παίκτες μπορούν να αποχωρήσουν. Mm-hmm. Περιμένουμε την αύξηση του Ντιέγκο Κώστα από αύριο. Περιμένουμε φορ σίγουρα, και είναι μια κομβική μεταγραφή. Και πλέον έχει ανοίξει κουβέντα για εξάρι. Mm. Γιατί επαναλαμβάνω, το ρόστερ έχει πάρα πολλά οχτάρια. Και ακόμα και αν χρειαστεί και αποφασίσει ο Λύση να αρχίσει να παίζει με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, 4-3-3, σαφώς χρειάζεται ένας πιο αμυντικογενής, δυνατός σε μονομαχίες ποδοσφαιριστής. Έχει αρκετά πράγματα, δεν έχει, δυστυχώς δεν έχει τη θηλιά και το χρονικό περιθώριο της αυριανής ημέρας. Καλό θα ήταν να το είχε, γιατί θα σήμαινε ότι έχει και Ευρώπη, mm-hmm. αλλά τέλος πάντων δεν έχει, και άρα έχει 15 μέρες ακόμη για να κλείσει τις μεταγραφές του.
0: Περιμένουμε να δούμε και Ούγκρεσιτς αύριο.
1: Ναι, βέβαια, είναι πολύ πιθανό, κάνει κανονικά, έχει 2-3 προπονήσεις και αυτός οχτάρει, έτσι. Mm. Και αυτός τέτοια χαρακτηριστικά έχει, τώρα αν αξιοποιηθεί διαφορετικά, αν παίξει στο 10, αν γίνει κάτι άλλο, θα το δούμε. Πάντως σε ρυθμό αγώνων ήταν μια χαρά, προπονείται και βεβαίως τον περιμένουμε.
0: Και είναι και ευτύχημα νομίζω και για τον ΠΑΟΚ στο αγωνιστικό κομμάτι, που βλέπει και τον Πέλκα σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή σκοράρει συνεχώς.
1: Ναι. Και
0: τα χάλι βέβαια. Επίσης, γιατί όλοι πέσανε στο μάτς του Περιστερίου με τον Ατρόμητο στα γκολ του Πέλκα, αλλά νομίζω και ο Τάχα Άλλη έχει επιστρέψει μια χαρά από τον τραυματισμό του. Επίσης,
1: ναι, στις ψηφοφορίες για τον πολυτιμότερο στο 50-50 ήμασταν μεταξύ Πέλκα και Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη συστήθηκε σε όσους δεν τον ήξεραν. Αυτός είναι με τα προτερήματα που έχει ένας παίχτης με εξαιρετική ατομική ενέργεια. Και ο Πέλκας μας θύμισε τι σημαίνει αρχηγός, ένας ποδοσφαιριστής που εμφανίζεται στα δύσκολα και προσπαθεί να.
0: Κάτι προσπαθεί. Θα μας το πει ο Δημήτρης σε πολύ λίγο, γιατί χάσαμε την σύνδεση. Μιλούσαμε για τον Πέλκα. Είναι αυτό που λέγαμε για τον, για τον ΠΑΟΚ, ότι προσπαθεί και εκείνος να βρει τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δημήτρη, μας ακούς?
1: Ναι, μας ακούς.
0: Λες, προσπαθεί ο Πέλκας, το λέγες.
1: Ένας κανονικός αρχηγός, ναι, που προσπαθεί να αξιοποιήσει και κάθε στιγμή για να περάσει μηνύματα και να συσπυρώσει το ρόστερ και τα αποδυτήρια.
0: Σωστό.
1: Με τον προπονητή, με τους συμπαίχτες, με τον Κωνσταντέλια, με τον κόσμο. Τα πάντα, όλες οι κινήσεις που έκανε τις τελευταίες ημέρες.
0: Έχουμε τώρα πες για Κωνσταντέλια. Ξέρουμε αν θα γυρίσει η Ελλάδα για καμιά αποθεραπεία, κάτι τέτοιο, ή ξέρουμε πότε μπορεί να κάνει το χειρουργείο?
1: Όχι ακόμη. Όχι ακόμη, δεν υπάρχει οριστική ενημέρωση. Φυσικά, ο κάθε ποδοσφαιριστής αποφασίζει εκείνος για το σώμα του. Τώρα, αν εμπιστεύεται εδώ ανθρώπους που τους ξέρει χρόνια για να κάνει την επέμβαση, είναι προσωπική του απόφαση, αλλά προς το παρόν ούτε από τον ίδιο ούτε από την Dortmund υπάρχει σχετική ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου από το, για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πλήρες, όπως καταλαβαίνετε, και πλούσιο αρκετά το ρεπορτάζ. Ωστόσο, αυτό που κρατάμε όσον αφορά τον δικέφαλο του Βορρά είναι ότι φουλάρια επιθετικό, βέβαια, που είναι στην κορυφή της λίστας και άμεση προτεραιότητα του δικεφάλου. Ένα όνομα το οποίο έχει προκύψει στις τελευταίες ώρες είναι αυτό του Γάλλου, του Μοπέ, του 30χρονου φόρο, ο οποίος ανήκει στην Μαρσέη. Θέλει και εξάρι και αμυντικό χαφ, δηλαδή ένα καθαρό αίμα αμυντικό χαφ. Ο ΠΑΟΚ, ενώ περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί θα υπάρξουν νεότερα και εξελίξεις όσον αφορά και στις αποδεσμεύσεις.

Αμυντικό μέσο πάντως, όπως διαβάζω εδώ στο site του Big Win Sport FM, στο sportpavlafm.gr, παίρνει ο Βόλος Έλαμπεκ. Η ομάδα της Μαγνησίας θα πάρει δανεικό παίκτη από τη Χετάφε, παρακαλώ. Ο Βόλος λοιπόν είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ιβάν Νεγιού. Πρόκειται για 29χρονο αμυντικό μέσο από το Καμερούν. Ανήκει στην Χετάφε. Πέρυσι έπαιξε δανεικό στην Al Oktoud από την Ισπανική ομάδα. Έχει παίξει επίσης Ελεγανέ, Σεντετιέν, δεύτερη ομάδα της Μπράγκα, Λεβαλουά και Σεντάν. Ιβάν Νεγιού λοιπόν αναμένεται να φορέσει τη φανέλα του Βόλου και να αγωνιστεί ως δανεικός από την Χετάφε.

και μια που είπαμε για τον Βόλο, να θυμίσω εγώ ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα, ανοίγει αυλαία τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος στις 6 ώρα και το παιχνίδι το οποίο θα φιλοξενηθεί για τον θεσμό, για τον θεσμό φέτος στην League Face είναι αυτό ανάμεσα στον Βόλο και την Καλαμάτα. 6 ώρα απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky, όπως φυσικά και όλος ο θεσμός.

0: Και θα κλείσουμε με Χρήστο Σωτηρακόπουλο, γιατί νομίζω χθες η Άρσεναλ στο Βίλα Πάρκ μας έδειξε πώς περνούν οι πρωταθλητές. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, αγόρι, πώς είσαι?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλή δύναμη, Παναγιώτη μου. Ναι, εντάξει, κοίτα τι γίνεται. Ήταν τόσο βέβαιο χθες, έτσι όπως πήγαινε το μάτσο, ότι κάποια στιγμή η Άρσεναλ θα βρει γκολ, που φαινόταν δεδομένο. Απείλησε η Βίλα, αλλά δεν απείλησε με μεγάλες φάσεις.
0: Θα έλεγα η Άρσεναλ λιγομίλητη, όμως εύστοχη.
1: Επειδή ακούω ανοησίες, δεν ήταν, λέει αυτό. Αύγουστο μήνα δεν φορτσάρει κανείς και δεν υπάρχει λόγος να φορτσάρει κανείς. Τον Αύγουστο μήνα και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, που τώρα σύντος ήταν η διακοπή των εθνικών ομάδων, θα είναι μια εβδομάδα αργότερα, όλοι κοιτάνε να κάνουν το maximum των βαθμών χωρίς να χρειαστεί να ζοριστούν. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Κάποιοι παίκτες ακόμα δεν είναι 100%. Κάποιοι πάλι τραυματίζονται. Θα πάει και μια μίνι δεύτερη προετοιμασία για όλες τις ομάδες στο διάστημα που θα παίζουν οι εθνικές ομάδες. Και από τις 15 Οκτωβρίου και μετά θα αρχίσουν οι περισσότεροι να αγκαζώνουν. Δεν γίνονται. Δηλαδή Αύγουστο μήνα δεν μπορείς να αγκαζώνεις. Και δεν έχει και νόημα η Άρσεναλ.
0: Θα ήταν αφύσικο.
1: Χθες ξεχύλιζε από την αυτοπεποίθηση που της έδωσε ο περσινός τίτλος. Άμα ήταν η Άρσεναλ που δεν είχε πάρει πρωταθλήματα, θα έλεγες «Α, ζορίστηκε, α».
0: Πάλι μία από τα ίδια φέτος και δεν πάει πουθενά.
1: Παραπάνω από καλά, χωρίς να έχει τουλάχιστον 6 παίκτες σε καλή βραδιά. Και έφυγε από ένα γήπεδο στο οποίο πέρσι έχασε, που πήρε το πρωτάθλημα δηλαδή και έχασε. Βέβαια δεν είναι η ίδια στον Βίλα, έτσι, 6 παίκτες από αυτούς που παίξαν στο τελικό στην Κωνσταντινούπολη το Μάιο έχουν φύγει. Και γενικώς η Βίλα είναι σε μια φάση εντελώς μεταβατική. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το χθεσινό μάτς από πλευράς Αγγλίας. Το περιμέναμε θα κερδίσει η Arsenal, ίσως λίγο πιο εύκολα εγώ να σου πω να είχε περίμενα. Θα κερδίσει με ένα 0-2, τη 0-1, τη 0-2 ίδιους βαθμούς βάζει στο σακούλι. Τώρα τι κρατάμε από αυτή την αγωνιστική? Ότι μαζί με την Arsenal, τη City και την Chelsea, οκ, okay, θα το περίμενες για την Arsenal και τη City. Μπορεί να μην το περιμέναμε από την Chelsea, αλλά είχε εύκολο ξεκίνημα προαθλήματος, έκανε και δύο νίκες, μαζί είναι και η Hull.
0: Και
1: οι μόνες ομάδες που δεν έχουν φάει γκολ είναι η Arsenal και η Hull. Είναι respect και στην Hull και στον προπονητή της και στον Τζολάκη. Τα δύσκολα για τη Hull είναι μπροστά ακόμα, αλλά είναι ένα καλό ξεκίνημα. Εγώ εξακολουθώ και λέω δυστυχώς είναι 1η Σεπτεμβρίου ότι οι 6 βαθμοί μέχρι τους 40, 38, 37 που θα χρειαστείς για να σωθείς, οι 30 αυτοί βαθμοί μπροστά δεν βρίσκονται για τη Hull. Κάπου εκεί γύρω στους 30 θα σταματήσει από πόντους και αυτοί πιθανώς δεν θα είναι αρκετοί για να αντικρατήσουν την κατηγορία. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ένα μικρό πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό παραμύθι. Τώρα στα υπόλοιπα τώρα τι είδαμε χθες. Είδαμε μια εντυπωσιακή Μπαρσελόνα, πάλι χωρίς να γκαζώνει, όπως δεν είχε γκαζώσει και προχθές το 2-0.
0: Και να βρίσκεται και πίσω στο σκορ κιόλας.
1: Αλλά ήταν καλή η Ράγιο, που το ξέρουμε, και φοβερό τον γκολ του Γιαμάλ. Μπαρσελόνα είναι η ομάδα σημείο αναφοράς και φέτος στην Ισπανία. Θα πρέπει να ζοριστεί πάρα πολύ ο Μουρίνιο και η Ρεάλ για να την ξεπεράσουν. Τρίτη ομάδα στη συζήτηση εκεί δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε.
0: Ναι, θα έχουμε δίπολο και εκεί φέτος. Σίγουρα.
1: Λογικό. Αυτά είδαμε χθες. Υπάρχει μια γκρίνια στην Αγγλία με την UEFA, ότι να μας αναγκάζει η UEFA να αλλάξουμε ημερομηνίες και εμείς βοηθάμε όσο μπορούμε με το Carabao Cup και αλλάζουμε τις ημερομηνίες και έρχεται τώρα η UEFA και μας ξαναλλάζει τις ημερομηνίες. Λοιπόν, κάποιος να τους πει πρώτον ότι η προτεραιότητα των ομάδων θα είναι εννοείται οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ένα. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει το Carabao Cup, για να παίρνουν και κάποιες μικρότερες ομάδες κάποια χρήματα, μήπως κάνουν και καμιά πορεία, μήπως χωθούν και πάρουν και κανένα
0: τρόπο. Καραμπάο Καπ δεν έδινε ένα μάτσι Λίβερπουλ με Κλόπ, που είχε την επόμενη μέρα νομίζω ευρωπαϊκό παιχνίδι και είχε βάλει.
1: Και δεν τις αλλάξανε, όχι ευρωπαϊκό παιχνίδι,
0: α,
1: τελικό στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων.
0: Α, σωστά,
1: και
0: σωστά.
1: Την Παλμέιρα,
0: ναι, σωστά.
1: Το μοναδικό τρόπιο στην ιστορία της Λίβερπουλ που της έλειπε.
0: Σωστά.
1: Και τη βάλανε, ό, δεν αλλάζει, λέω, πριν τελικός και τα λοιπά.
0: Σωστά.
1: Και τι έκανε η Λίβερπουλ.
0: Άντερ 23 έβαλε κάτι.
1: Τσιρικάδες με τον Χάρβεϊ Έλιοτ και τον Τσιριβέγια αρχηγό εκείνο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και έφαγε 5 από την Άστον Βίλα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Που αλλάζει η αγγλική EFL, η Λίγα δηλαδή, Championship, League 1, League 2, γιατί αυτή έχει το Carabao Cup, το League Cup, είναι που αλλάζει και βοηθάει και τα λοιπά. Οι άλλοι έπαιζαν, η ομάδα τους δηλαδή έπαιζε τελικό κυπέλλου κόσμου.
0: Ναι.
1: Και αυτοί δεν, α, δεν γίνεται λέει να αλλάξουν.
0: Είναι και πρέπει τελικά.
1: Καλά τους κάνει, άκου να σου πω, καλά τους κάνει η UEFA.
0: Ναι.
1: Έτσι από εκεί έρχονται τα πολλά λεφτά.
0: Mm-hmm.
1: Και ναι, οι ομάδες της Premier League παίρνουν λεφτά, αλλά οι υπόλοιποι όλοι. Λοιπόν, άλλαξε το Everton Wolves και το πήγε μια εβδομάδα μετά. Έτσι, σιγά το ζήτημα. Και αναγκάστηκε να φέρει και μια μέρα πιο πίσω το μάτς. Και αυτό λέει αυτές οι αλλαγές, 20 μέρες μπροστά και 15 μέρες μπροστά. Mm-hmm. Αλλάζουν, λέει, τα προγράμματα των οπαδών. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κοιτάνε οι οπαδοί είναι που παίζει η ομάδα τους στην Ευρώπη.
0: Ίσως να έχει μείνει και στο παρελθόν η συγκεκριμένη λίγα.
1: Και, γι' αυτό και πάντα mm-hmm. προηγούνται οι διοργανώσεις πιο παλιά, κάποτε φαντάζομαι που δεν υπήρχαν παράθυρα εθνικών ομάδων.
0: Mm-hmm.
1: Έπαιζαν οι εθνικές ομάδες προκληματικά για παγκόσμια κύπελα κτλ. Και οι ομάδες πήγαν και βάζαν αγώνες την ίδια μέρα. Υπάρχουν οι επικές εκείνες ιστορίες με τον Σόρεν Λέρμπι τον Δανό που έπαιζε στην Bayern, που το μεσημέρι έπαιζε με την εθνική του να προκριθεί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Πήγε η Δανία στην Ιρλανδία και σε 4-1. Τον βγάλαν στο 60, ούτε ντους δεν έκανε. Τον πήρανε για να πετάξει στη Γερμανία να παίξει κύπελο Γερμανίας με την Bayern που έπαιζε το ίδιο βράδυ. Και μάλιστα χτύπησε και τον νικηφόρο πέναλτι στο τέλος. Δύο μάτς μέσα σε 10 ώρες. Ο Μακ Χιούς το είχε κάνει αυτό επίσης. Ο Ουαλός. Λοιπόν, ευτυχώς τουλάχιστον μπήκαν με τα παράθυρα εθνικών ομάδων μια ιστορία να μην σου ζητάει. Κάποτε η Αγγλία έπαιζε δεκαετία 70 μάτς που πέρναγες ή δεν πέρναγες, έπρεπε να κάνει μεγάλη νίκη με πολλά γκολ στο Λουξεμβούργο. Μήπως πίεζε την Ιταλία, ήταν όμιλος που πέρναγε μόνο μία. Ήταν Ιταλία-Αγγλία μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Αποκλείστηκε η Αγγλία τελικά. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης εκείνη την εποχή, επί δύο σερίς σεζόν, ο αείμνηστος ο Κίγκαν που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές εβδομάδες. Έπαιζε πρωτάθλημα Σάββατο μεσημέρι με το Αμβούργο και είχε βάλει ταυτόχρονα το παιχνίδι Λουξεμβούργο-Αγγλία, οι δύο ομοσπονδίες του πήρε το Αμβούργο, άκου να δεις μεγάλε, δεν μπορείς να πάει να παίξεις στην εθνική ομάδα, τι να κάνουν. Και ο Κίγκαν το έφερε βαρέως χρόνια αυτό, διότι κέρδισε 2-0 η Αγγλία, χρειαζόταν να κερδίσει με 5 ή 6 γκολ και τελευταίο μάτς είχε την Ιταλία μέσα. Την Ιταλία την κέρδισε σβηστά 2-0 στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά με 3 γκολ διαφορά
0: τερμάτων
1: πέρασε μπροστά η Ιταλία. Δηλαδή, με τον Κίγκαν μέσα, εγώ δεν σου λέω θα κερδίζει 5-0 ή 6-0. Μπορούσε όμως και να κερδίσει 5-0 ή 6-0 η Αγγλία. Και ήταν το να πας ή να μην πας σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά η ομάδα σου πληρώνει τους μισθούς και είπε, ξέρεις αυτό. Αυτό λύθηκε το ένα. Το δεύτερο πράγμα δεν θα λυθεί ποτέ. Οι ευρωπαϊκές ημερομηνίες, γι' αυτό και έχει απλώσει το πρόγραμμα τόσο η UEFA, δεν μπορούν τις ίδιες μέρες να έχεις και να παίζεις εσωτερικές διοργανώσεις. Οι Άγγλοι επιμένουν με αυτό το πράγμα. Για μένα είναι ένα αχρίαστο κύπελο το Carabao Cup. Οι περισσότερες ομάδες απλώς μετέχουν. Στο τέλος πάλι οι γνωστοί προχωράνε. Είναι για να παίρνει κανένας άλλος κανένα τίτλο. Όπως είχε πάει μια φορά η Σουόνση, όπως είχε πάει μέχρι το τελικό του Carabao Cup κάποια στιγμή η Λέστερ, όπως πήρε το Newcastle πριν από 2-3 χρόνια. Τώρα το να πάει μακριά και ο τελικός να είναι City Arsenal που ήταν τον Μάρτιο δεν έχει κανένα νόημα τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν είναι ούτε το prestige, είναι ούτε...
1: Τηλεοπτικά έχει νόημα για το κανάλι που έχει τα δικαιώματα. Αγωνιστικά δεν λέει τίποτα τώρα πάλι να ξαναπαίξεις ένα τελικό η City, η Arsenal, η Chelsea, η Liverpool, η United στο League Cup.
0: Mm-hmm.
1: Πια στη σημερινή εποχή.
0: Ενδεχομένως να έχουν αυτή την ξεπερασμένη νοοτροπία του παρελθόντος όπου οι αγγλικές ομάδες αν δεν ήταν Champions League δεν έδιναν τόσο πολύ βαρύτητα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά πλέον αυτό έχει ξεπεραστεί. Δεν υφίσταται.
1: Πιο παλιά δεν ενδιαφερόντουσαν ούτε για το κύπελο UEFA που είναι το σημερινό Europa League. Τώρα είδες ότι το παίρνουν λίγο σοβαρά και έτσι και ο Κρίσταλ Πάλας πήρε και έναν ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Σωστό.
1: Η Αστον Βίλα πήρε ένα ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 45 χρόνια. Όπως βλέπεις όλους τους καίει σιγά σιγά και κακά τα ψέματα είναι και πιο σημαντικό. Οπότε το να γκρινιάζεις, να αναγκάζει UEFA να αλλάξω ενώ εγώ πάντα διευκολύνω και πάρα πολύ ωραία εσύ έφερες την κουβέντα ότι όχι δεν διευκολύνεις όταν αναγκάζεις να φύγει και να πάει να παίξει ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου συλλόγων η πρωταθλήτρια Ευρώπης που είναι η δική σου ομάδα η Λίβερπουλ τότε και τη βάζεις να παίξεις 24 ώρες νωρίτερα ένα παιχνίδι ειδικά που θα μπορούσε να πάει 15 μέρες μετά ξεκίνημα Γενάρη. Εντάξει, έλα τώρα. Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα στον Χριστό. Στον Δυρακόπουλο έτσι κλείσαμε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ Πάνο Μπουρνά που ήταν στην πρώτη ώρα της εκπομπής και μετά Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην οργάνωση στην στήριξη των ηχων και των μουσικών επιλογών. Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Από τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM Για τις προηγούμενες δύο ώρες, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μετά Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
13: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
12: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό με την νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα απέναντι στο Λεβαδιακό, στον ντεμπούτο των Κάγκουα και Λούζα. Στροφή στο μάτι Superbet Κυπέλλου με την νίκη Βόλου για τους πράσινους. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ουναή με το τριφύλι να πιέζει την Τζιρόνα όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ενώ φέρεται να αποσύρθει και ο Άγιαξ. Παίκτης του Ολυμπιακού ως δανεικός από την Νότιχαμ θα πρέπει να θεωρεί τον Γκουστάβο Πουέρτα, αφού πληρώθηκε ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντατέρ για τον 23χρονο χάφ από το Βαγγέλη Μαρινάκη. Για ψεύδων υπηρεώτες στα περί επαφών για Παύλο Γκαρθία, Βάργκας και Χίλ. Ολοκληρώνεται του Ροντινέη στη Σάντο σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους. Για συζητήσεις των Ερυθρολεύκων με την Μπράουνσβάικ για την παραχώρηση του Κουτσίδη γράφουν στη Γερμανία. Εκτεταμένα rotation με τους Χρυστακόπουλο, Καλοσκάμι, Μπαλαμώτη και Αλεξίου να διεκδικούν θέση στην 11η. Το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για τον αυριανό αγώνα της ΑΕΚ με τον Έστω στη Χρυσούπολη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Υπαρκτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ακόμα μία μεταγραφή η Ένωση. Σε επαφές με τους κυτρινόμαυρους βρίσκεται το ΑΠΟΕΛ για το δανεισμό του Σαχαμπό σύμφωνα με το Africa Food. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση του ΟΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με επιθετικό, ενώ παράλληλα αναζητά και χαφ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χατζηδιάκου που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη Γάμπο στο μάτς με τον Ατρόμητο το περιμένουν στο δικέφαλο του Βορρά. Σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα. πονοκέφαλο στον Άρη με Φαβιάν, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό και η συμμετοχή του απέναντι στο σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι αμφίβολη. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, η κίτρινη και παράλληλα θα επιδιώξουν την αποδέσμευση 5 με 6 ποδοσφαιριστών. Με την αναμέτρηση Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα στο πανθεσσαλικό ανηγευλία της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος έντερα στις 6 μετάδοση από το Sky ραδιοφωνικά από τον BWinSport FM. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα της Μαγνησίας, καθώς σύμφωνα με τον Ben Jacobs αναμένεται να κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού τον 29χρονο αμυντικό μέσο Ιβάν Νεϊού από τη Χετάφε. Στο πρόσωπο του Ήθαν, ο Ανέρη βρήκε Ντόρτμουντ τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς οι Βεστφάλοι ήρθαν σε συμφωνία με την Arsenal για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του 19χρονου μεσοεπιθετικού. Στη Γερμανία θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του Χωσέλου. Ο 36χρονος Ισπανός επιθετικός, ο οποίος απασχόλησε έντονα αυτό το καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται μία ανάσα από την Άιντραχτ Φραγκφούρτη σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Επόμενη ενημέρωση από το BWinSport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε τα γνωστά, αυτά που λέμε στην αρχή της εκπομπής. Δηλαδή, ότι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο κύριος Πετρίδης στην παραγωγή. Ο Γιώργος Πετρίδης. Λοιπόν, ο Αντώνης Χαραπετόπουλος στο μικρόφωνο. Μόνος μου και σήμερα. Εσείς θα μου κάνετε παρέα. Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μου ήρθε να πω ότι ο κύριος Πάνος είναι στα Πέρξη Παραλιακής. Δεν είναι στα Πέρξη Παραλιακής, δεν είναι τη μάχη του. Σας έχουμε κάνει παρέα πολλά χρόνια. Τώρα θα μου κάνετε εσείς αυτό τον καιρό. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, έτσι το θυμίζω. Τι άλλο πρέπει να σας πω? Να σας πω καλό μήνα πρώτα απ' όλα. Και να σας πω ότι και από αυτό το μήνα έχουμε ξανά μαζί μας την Όβα. Κλασικά. Την έχουμε χρόνια μαζί μας την Όβα. Η Νόβα σου θυμίζει μέσω αυτής της εκπομπής ότι αν έχεις μετακομίσει και χρειάζεται να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή αν υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο όπου το Wi-Fi δεν συνεργάζεται εν προκειμένου, μην ανησυχείς καθόλου. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, το Ultra Wi-Fi και τους όρους και προϋποθέσεις για να έχεις όλα αυτά στο nova.gr. Μάλιστα, τα είπαμε. Να δούμε τώρα τι έχουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα είχαμε χθες την ολοκλήρωση αγωνιστικής με την νίκη του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό. Το 0-2 ήρθε πιο εύκολα από αυτό που θα πίστευε κανείς ακούγοντας το σκορ. Θα μπορούσε να είναι 0-2 στο ημίχρονο, ας πούμε, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και να μην περιμένει ο Παναθηναϊκός μέχρι το 76 να σκοράρει ο Ντέσσερς. Ο Ντέσσερς πάντως που είναι σε καταπληκτική κατάσταση, δεν του χρειάζεται να παίζει πάνω από ένα τέταρτο που λέει ο λόγος, να βρίσκεται στο γήπεδο πάνω από ένα τέταρτο για να βάλει γκολ. Σκόραρε στην Τσεχία, πήγα να πω Τσεχοσλοβακία, καλά. Σκόραρε στην Τσεχία, σκόραρε χτες, σκόραρε στη Βουλγαρία. Γενικώς είναι ο παίκτης που έχει τη μεγαλύτερη σχέση με τον γκολ την δεδομένη στιγμή στον Παναθηναϊκό και μάλιστα τα γκολ του είναι και όμοια. Δηλαδή και το χθεσινό του γκολ από την εκτέλεση φάουλ του Τάμπορδα μοιάζει πάρα πολύ με τον γκολ που πέτυχε στην Τσεχία κόντρα στην Χράντετς και είχε ανοίξει τότε τον δρόμο για τον Παναθηναϊκό. Γενικά είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε πριν ένα χρόνο, τον περίμενε, τον βοήθησε να στήσει τα πόδια του, να ξεπεράσει τραυματισμούς και τώρα ο Νίστρουπ έχει βρει έναν τρόπο να τον κάνει όχι απλώς χρήσιμο, αλλά θα έλεγα σχεδόν απαραίτητο για την συγκεκριμένη ομάδα. Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί μόλις το 3 με το αυτογκόλ του Κωστή. Έχασε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, λιγότερο στο δεύτερο, όπου ο Λεβαδιακός κάπως βελτιώθηκε. Ο Λεβαδιακός έμεινε με 10 παίχτες ακριβώς πριν το γκολ του 4 στο 0-2. Για την ακρίβεια, από αυτό το φάουλ προέκυψε το γκολ του 0-2 και εκεί τελείωσε και η όποια πιθανότητα είχε να πονοκεφαλίσει στον Παναθηναϊκό. Θα έλεγα θεωρητική πιθανότητα. Είχε 2-3 φάσεις ο Λεβαδιακός. Χρειάστηκε μια-δύο φορές ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει. Για ποδόσφαιρο πρώτης εθνικής μιλάμε, για Super League μιλάμε, κάτι θα κάνει και ο αντίπαλος. Στην πραγματικότητα η νίκη του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ εύκολη. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, έχει και μάτς στο κύπελο, όπως έχουν όλοι μάτς στο κύπελο. Αυτά τα μάτς του κυπέλου τα οποία θα έχουμε αυτές τις μέρες θα είναι πιστεύω χρήσιμα για τους προπονητές, κυρίως για τους προπονητές, για τις ομάδες εντάξει δεν έγινε και κάτι. Με αυτή τη φόρμουλα του γίνεται το κύπελο είναι απίθανο μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας, αν είναι στοιχειοδός σοβαρή, να αποκλειστεί. Και γι' αυτό άλλωστε έγινε και αυτή η φόρμουλα, δηλαδή από τη μία πρέπει να έχουμε παιχνίδια, να χαίρονται τα κανάλια που τα μεταδίδουν, ο Sky προκειμένου, και από την άλλη να μην φεύγει κανένας ώστε να έχουμε κάποια σοβαρά μάτς αργότερα, δηλαδή στα περίφημα νοκάουτ. Λοιπόν, αλλά τώρα τα παιχνίδια αυτά από το πουθενά γίνονται πάρα πολύ χρήσιμα στους προπονητές για δύο λόγους. Το ένα γιατί θα δώσουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχουν παίξει ακόμα και που θα τους δουν επί το έργο που λένε Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και είναι βασικό και για να αισθάνονται και οι ίδιοι παίκτες χρήσιμοι, να μην ξεροσταλιάζουν στους πάγκους περιμένοντας ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, ένα μισάωρο. Λοιπόν, και κατά δεύτερον, γιατί ό,τι σε βοηθάει, ας πούμε, να μοντάρεις μια ομάδα, καλό είναι. Και έχουμε πολλές ομάδες φέτος οι οποίες έχουν ανάγκη από μοντάρισμα. Λέμε για τους μεγάλους, συχνά πυκνά, αλλά και πιο κάτω γίνεται χαμούλης. Δηλαδή, υπάρχουν ομάδες που έχουν. Δεν ξέρω πώς το έχετε πάρει είδηση, γιατί δεν δίνουμε πολύ προβολή σε αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις, αλλά έχουν πάρει, ξέρω, 12-13 παίκτες κάθε μία. Ο Λεβαδιακός είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο Λεβαδιακός έχει αλλάξει μία ομάδα με μία άλλη ομάδα. Οι παίκτες που έχουν μείνει και έπαιζαν και πέρσι είναι πολύ λίγοι σε επίπεδο αρχικής εντεκάδας. Οι παίκτες που ήρθαν είναι πάρα πολλοί. Φαίνεται αυτό. Έχει αλλάξει και ο προπονητής. Γενικώς υπάρχει ανάγκη έτσι, χρόνου και μονταρίσματος σε πολλούς που έχουν καταφέρει να βρίσκονται στο κύπελο. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι δεν είναι όλοι στο κύπελο. Είχαμε και εκπλήξεις στην πρώτη φάση. Αποκλείστηκαν ομάδες και με ονόματα και βάρια σαν ιστορία. Ο Ηράκλης, παραδείγματος χάρη, που αποκλείστηκε από το Βόλο, ο Πανετολικός που αποκλείστηκε. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί δεν έχουν αυτού του τύπου τη δυνατότητα. Οι άλλοι που την έχουν, είμαι βέβαιος ότι θα την αξιοποιήσουν. Θα δούμε στα παιχνίδια αυτά διάφορους από την αρχή. Τέλος πάντων, κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Πάμε για την τρίτη. Έχουμε διάμεσα το κύπελο. Δεν έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή την εβδομάδα. Κάντε λίγο κράτη και αυτά έρχονται προσεχώς. Άλλωστε, είδαμε πολύ μπάλα ευρωπαϊκή καλοκαιριάτικα, αφού είχαμε πολύ κόσμο στα προκριματικά. Είχαμε τις ελληνοβουλγαρικές μάχες. Τις κερδίσαμε, πρέπει να πω, με υπερηφάνεια. Λοιπόν, είχαμε και κάτι άλλα. Άλλα πήγαν καλά, άλλα πήγαν λιγότερο καλά. Ή μάλλον άλλα πήγαν καλά, άλλα πήγαν άσχημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι είδαμε πολύ μπάλα. Μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, ξεκίνησαν τα προκριματικά. Δεν νομίζω να σας έλειψε και τίποτα. Χτες, βέβαια, ανάμεσα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Λεβαδιακό που τελείωσε πριν αρχίσει καλά-καλά και στο μάτς εθνικής στο μπάσκετ με την Ισπανία που δεν έλεγε να τελειώσει, νομίζω ότι το δεύτερο παιχνίδι ήταν πιο, ας πούμε, ενδιαφέρον, αν και ψυχοβγαλτικό. Η εθνική μας είχε επί της ουσίας κερδίσει το μάτς, χρειαζόταν μια άμυνα. Πήρε ο Χουάντσο ένα σουτ και το έβαλε. Δεν θυμάμαι να έχει βάλει άλλο τρίποντο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορεί και να το έκανε, γιατί έβλεπα και τον Παναθηναϊκό, πρέπει να πω, λίγο περισσότερο στην αρχή. Αλλά έβαλε το κρίσιμο και πήγε το μάτς στην παράταση. Παράταση, για όποιον δεν την είδε, ήταν σαν μια διαδικασία πέναλτι. Δηλαδή, πρέπει να χτυπήθηκαν περισσότερες βολές σε 5 λεπτά που έχουν χτυπηθεί στον κόσμο σε παιχνίδι. Γινόταν συνεχώς φάουλ και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Υπήρχε πάρα πολύ παιχνίδι νεύρων. Χάθηκαν λίγες εκατέρωθεν. Αλλά όλα κρίθηκαν από μια φοβερή άμυνα που έπαιξε στο τέλος ο Καλάθης στον Πριθωέλα. Και χάρη σε αυτή την άμυνα, η εθνική μας κέρδισε ένα παιχνίδι στο οποίο έβαλε 108 πόντους. Ακούγεται κάπως οξύμορο, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ. Όλα χρειάζονται τη στιγμή που είναι απαραίτητα, θέλω να πω. Και θέλω να πω και κάτι για τον Νίκο Καλάθη. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει αποδείξει με πράξεις, όπως πρέπει δηλαδή, ότι αγαπάει αυτή την ομάδα παθολογικά. Είναι ένα παιδί που μας ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που δεν πήγαινε σχολείο στα Πετράλωνα, θέλω να πω, που δεν μιλάγε ελληνικά όταν ήρθε εδώ. Αλλά τέτοια αγάπη για την εθνική μπάσκετ είναι κάτι, ας πούμε, σπάνιο. Έχουν πει αντίο στην εθνική αυτή στα 31 και στα 32 μεγάλοι παίκτες, πραγματικά μεγάλοι παίκτες, που είχαν και μεγάλες επιτυχίες με την εθνική, δηλαδή που είχαν πάρα πολλά πράγματα ωραία να θυμούνται. Ο Καλάθης συνεχίζει, μάχεται, παίζει, θέλω να πω, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο 100% συγκεντρωμένος με τον τρόπο του, με τις, πώς το λένε, αδυναμίες του, ας πούμε, αλλά με πάρα πολύ καρδιά, με πάρα πολύ ψυχή, με πάρα πολύ συγκέντρωση, με πάρα πολύ επαγγελματισμό, πρέπει να πω. Είναι ένα υπέροχο καλό παράδειγμα. Ελπίζω να μας είναι χρήσιμο προσεχώς. Δηλαδή να βρεθούν παιδιά που να έχουν τη δική του αγωνιστικότητα και την ίδια αγάπη για αυτήν την ομάδα. Πράγμα το οποίο είναι, νομίζω, απαραίτητο. Δεν περάσαμε με την νίκη κόντρα στους Ισπανούς. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, πρέπει να γίνουν διάφορα για να περάσουμε. Πρώτα απ' όλα, πάμε να κερδίσουμε στην Ισπανία. Δεν θα είναι απλό, το είδαμε και χτες. Όσες ελλείψεις να έχουν και οι Ισπανοί, οι δικές μας ελλείψεις είναι μεγαλύτερες, διότι δεν παίζει ο Γιάννης. Πρέπει να πάρουμε τα 3-4 παιχνίδια να υπάρξει ένα συνδυασμό, ας πούμε, αποτελεσμάτων που δεν είναι και τόσο απλός, αλλά εν πάση περιπτώσει Χτες η εθνική μας πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στον κακό της δαίμονα. Μια φοβερή νίκη απέναντι στην Ισπανία και δεν πήρε καν μετάλλιο. Γιατί συνήθως όταν κερδίζουμε την Ισπανία παίρνουμε μετάλλιο. Τώρα απλώς παίρνουμε μια νίκη. Αλλά ωραία ήταν. Πάμε στον κύριο Σταθερόπουλο και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
9: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, το πανηγύρι για το κύπελο ξεκινάει σήμερα στις 6. Ο Βόλος παίζει με την Καλαμάτα. Και αύριο θα έχουμε, και αύριο και μεθαύριο έχουμε παιχνίδια γενικώς. Παιχνίδια, το ξαναλέω, που μπορεί να μην έχουν καμιά δραματικότητα γενικότερη. Αλλά θα είναι χρήσιμα. Θα είναι χρήσιμα κυρίως, το ξαναλέω, για τους προπονητές, αλλά και για μας, να δούμε κανένα παίχτη από αυτούς που ήρθαν και δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Οι παίχτες που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ένα θέμα. Χτες είδαμε, ας πούμε, για πρώτη φορά τον Κάγκουα με τον Παναθηναϊκό και ήταν, νομίζω, ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου. Όλοι έχουν τέτοιους παίχτες, έτσι, που έχουμε δει λίγο ή δεν έχουμε δει καθόλου. Και η ΑΕΚ, και ο Ολυμπιακός, και ο ΠΑΟΚ, και οι μικρότερες ομάδες. Έχει έρθει πολλοί κόσμος τώρα ξαφνικά. Τόσους πολλούς κόσμους που καταλαβαίνεις, γιατί μια δουλειά η οποία γίνεται στην Ελλάδα και είναι επικερδέστατη, μόλον ό,τι γίνεται με το στόμα βασικά, δεν κάνεις κάτι, είναι η δουλειά του ατζέντη, έτσι. Δηλαδή, άμα κάνουν ελληνικές ομάδες, υπολογίζω, ξέρω εγώ, 50 μεταγραφές, 60 μεταγραφές το χρόνο, πολλοί κόσμος βγάζει ένα σωρό λεφτά πουλώντας φυκέ για μεταξωτές κορδέλες συνήθως, αλλά αφού υπάρχουν αγοραστές, εντάξει, μια χαρά όλα.

Λοιπόν, χτες είχαμε και άλλα έτσι πραγματάκια. Είχαμε ας πούμε τη νίκη της Arsenal στην Αγγλία. Αυτό που λέμε, ο ορισμός αυτό που λέμε ας πούμε, επαγγελματική νίκη. Αυτές τις νίκες τις κάνει η Arsenal για πλάκα τα τελευταία χρόνια. Αλλά κυρίως αυτό το παιχνίδι ήταν μια ήττα άκρως ανησυχητική για την Aston Villa, η οποία πούλησε παίχτες, πήρε πάρα πολλά χρήματα, αλλά φαίνεται ότι δεν τους έχει αντικαταστήσει, διότι αυτό το στατιστικό, το ότι σε δύο παιχνίδια δεν έχει κάνει σουτ στην αντίπαλη εστία, είναι πραγματικά ανησυχητικό. Δηλαδή, μιλάμε για ομάδα που παίζει Champions League, θυμίζω, που έρχεται από μια καταπληκτική χρονιά στην οποία κέρδισε το Europa League. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα η οποία συμμετέχει, έτσι, παίζει για τη χαρά της συμμετοχής. Είναι πολύ ψηλά ο πήχης, ας πούμε, των απαιτήσεων γενικότερα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν μια χρονιά συγκρίνεται με την προηγούμενη χρονιά και δεν είσαι καλός και οι συγκρίσεις σε φέρνουν διαρκώς σε δύσκολη θέση, είναι κάτι, ας πούμε, σαν να κουβάλλεις την πέτρα του Σύσυφου. Δηλαδή, δεν μπορείς να γλιτώσεις από αυτό το πράγμα. Να δούμε πώς θα τα καταφέρουν στην Aston Villa. Έχουν έναν προπονητή που βέβαια τα έχει δει όλα στην ζωή του πολλές φορές και σε επανάληψη. Αλλά νομίζω ότι αν ψάχνουμε έτσι, όχι για ευχάριστες εκπλήξεις, αλλά για δυσάρεστες πραγματικότητες, τούτη είναι μία από αυτές. Δεν σας έχω πει τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μου, γιατί τους ξέρετε. 2-10-95-79-283-84-85 τηλεφωνικό μας κέντρο. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας. Δηλαδή, μια σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ όταν έρχομαι εδώ πέρα, γι' αυτό και καμιά φορά κολλάω. Και κατά τα άλλα, αφού τα κάνετε όλα αυτά, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει και να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα, τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά είναι χρήσιμα εδώ πέρα στη διαμόρφωση της εκπομπής. Αυτά που εν πάση περιπτώσει μπορούμε κάτω το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα, τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά είναι χρήσιμα εδώ πέρα στη διαμόρφωση της εκπομπής.

Είναι φανερό ότι έχουν προετοιμαστεί καλά, θέλουν να κάνουν σοβαρό πρωταθλητισμό. Η Ρώμα στο μυαλό τους κάνουν πρωταθλητισμό κάθε χρόνο. Γενικώς δεν ισχύει. Θέλω να πω, δεν, άλλο τι θέλεις, άλλο τι κάνεις. Αλλά φέτος μου φαίνονται καλοί, αξιόπιστοι, δυνατοί. Θα παίξουν το ρόλο τους σε αυτό το καμπιονάτο, στο οποίο η Ίντερ είναι λίγο μπροστά από τους υπόλοιπους, αλλά όχι και τόσο μπροστά, ώστε να πεις, ας πούμε, ότι θα πάρει το πρωτάθλημα περίπατο ή δεν ξέρω κι εγώ, δεν το χάνει και άλλα. Πού μπορεί να πεις για άλλες ομάδες στην Ευρώπη γενικότερα. Εντάξει, δεν είπα το σημαντικότερο βέβαια, ότι χτες είχαμε την ανακοίνωση του Μέση ότι φεύγει από την Εθνική Αργεντινής. Δεν το έκανε το βράδυ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως θα έκανε κάποιος άλλος στην θέση του, διότι δεν ήθελε προφανώς εκείνο το βράδυ να πάνε τα φώτα πάνω του. Αυτό δείχνει ένα σεβασμό τεράστιο για το ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα. Δηλαδή ο Μέση θα ήταν παγκόσμιο θέμα αν έλεγε σταματάω εδώ. Αλλά ο Μέση ήθελε να υπάρξουν τα φώτα στον νικητή, που ήταν οι Ισπανοί εκείνο το βράδυ, και να μην κατά κάποιο τρόπο η δική του δήλωση βάλει σε δεύτερη μοίρα την προσπάθεια των συμπαικτών του, ας πούμε, που φτάσανε στον τελικό, που χάσανε τον τελικό. Ήθελε να είναι μαζί τους εκείνο το βράδυ και μόνος του όταν θα έκανε την ανακοίνωση του αντίο, που πήρε και μέρες γιατί είχε και το δυσάρεστο με τον πατέρα του, τον έχασε. Έδειξε, ας πούμε, ότι ξέρει να διαβάζει τη στιγμή και ξέρει ποια στιγμή προσφέρεται για οτιδήποτε. Έτσι έκανε μια μέρα γενικώς ασήμαντη, θέλω να πω, μια μέρα που δεν είχε τίποτα φοβερό και τρομερό στην γη ολόκληρη, την 30η μέρα του Αυγούστου του 2026, μια σημαντική μέρα, διότι ανακοίνωσε το αντίο του για την εθνική, στην Εθνική Αργεντινής, προετοιμάζοντας τον κόσμο και για το αντίο του γενικά στο ποδόσφαιρο. Θα έχει πλάκα να πούνε αντίο μαζί με τον Ρονάλντο, έτσι, να το σχεδιάσουν, ας πούμε, να κάνουν μια ωραία γιορτή κάπου, ξέρω εγώ, στο Las Vegas, ας πούμε, και να μας πούνε χαίρετε. Περάσαμε καμιά 25 χρόνια μαζί, χαρήκαμε για την γνωριμία. Πάμε παρακάτω, πάμε να ακούσουμε το δελτίο, τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας δηλώσε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, με τις αρχές να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναφάτες φορούσε κράνος. Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών και προκλήσεων, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Επίσκεψη στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακοινήθηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Για εμάς η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: αξίζει.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλη. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Βλέπω και τις, τα μηνύματά σας τώρα, έτσι βρήκα λίγο χρόνο. Θέλω να πω ότι ναι, το ξέρω ότι τελειώνει οι μεταγραφές. Αν ήμουν στη θέση των ομάδων, των ελληνικών ομάδων, αυτών των μεγάλων ομάδων, εν πάση περιπτώσει που έχουν και την προσοχή πολλού κόσμου κτλ., θα έκανα ένα παρτάκι σήμερα λόγω του τέλους των μεταγραφών. Δηλαδή, έστω και σε επίπεδο στελεχών, ρε παιδί. Μαζευόμαστε όλοι μαζί να το γιορτάσουμε, γιατί γλιτώνουμε από το μεγαλύτερο μπελά που είχαμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι. Ισχύει λίγο πολύ για όλους. Δηλαδή, όλοι παίρνανε παίχτες και όλοι διαβάζανε ότι χρειάζονται κι άλλους. Αυτό είναι πραγματικά ελληνικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει σε κανένα πρωτάθλημα, δεν γίνονται τόσες μεταγραφές και σε καμία ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα δεν έχουν γίνει οι μεταγραφές ποσοτικά που γίνονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε ότι η Bayern πήρε ένα παίχτη φέτος, έτσι για να πάρει ένα παίχτη, ένα πιτσιρικά πήρε. Έναν ακόμα Ντιαγέ. Λοιπόν, αλλά πες ότι αυτή είναι πρωταθλήτρια, είναι έτοιμη, είναι ό,τι θέλετε. Η Παρή επίσης δύο μεταγραφές έκανε, νομίζω τρεις. Αλλά και αυτοί πες ότι δεν έχουν ανάγκη. Αλλά και οι ομάδες οι οποίες θέλουν να διεκδικήσουν πρωταθλήματα γιατί έρχονται από μια μέτρια κακή, πείτε το όπως θέλετε, χρονιά, δεν παίρνουν 12-13-14 παίχτες. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, και προσέξτε, όταν μιλάμε για 12-13 παίχτες που παίρνουν οι ελληνικές ομάδες, δεν μιλάμε για τίποτα ταλέντα, ότι ας πούμε πήραμε 5 για βασικούς ή εν πάση περιπτώσει για χρήσιμους και πήραμε και 6-7 που είναι μικροί σε ηλικία, που είναι Έλληνες, που θέλουμε να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Όχι. Έχουμε πάρει παίχτες που όλοι εν δυνάμει είναι για βασικοί. Δηλαδή, λες και στις ομάδες παίζουν 18 ποδοσφαιριστές, ας πούμε. Δηλαδή, έχουμε 5-6 από τους περσινούς και προσθέτουμε και άλλους 10 που ήρθαν και εντάξει, θα φτιάξουμε μια εντεκάδα με 16 παίχτες που λέει και μια ψυχή.

Λοιπόν. Νομίζω τώρα για τα μεταγραφικά ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο Ολυμπιακός πήρε τον Πουέρτα. Απομένουν τα τυπικά, έρχεται μέσω Νότιγχαμ. Καλό ήταν και ασάργησε που λένε, γιατί ήταν ένας από τους παίκτες με τους οποίους ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε πάρα πολύ. Νομίζω θα πάρει και σίγουρα ένα παίκτη ακόμα και βλέπουμε. Με τον Παναθηναϊκό είναι γνωστά τα πράγματα. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα του Ουνάη. Όσο ο Ουνάη δεν πάει σε άλλη ομάδα, οι πιθανότητες αυτές του Παναθηναϊκού μεγαλώνουν, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ουνάη δεν πρόκειται να μείνει στην Ισπανία και να παίξει Β' Εθνική. Είναι πολύ μεγάλος για τη Β' Εθνική της Ισπανίας. Ο ΠΑΟΚ επίσης δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα ολοκληρώσει την μεταγραφική περίοδο χωρίς να προσθέσει ένα σέντερ φορά ακόμα, εκτός αν έχουν αποφασίσει να ποντάρουν πάρα πολύ στο Μύθου. Δεν είναι μια κακή ιδέα, πρέπει να πω. Δηλαδή, ο μικρός παίξε-παίξε θα γίνει καλύτερος, αλλά μόνο παίξε-παίξε. Δηλαδή, αλλιώς δεν είναι. Δεν υπάρχει. Το ταλαιπωρούν το παιδί. Πρέπει να παίξει. Είναι πια σε μια ηλικία που πρέπει να παίξει. Έχει δείξει ότι τις ευκαιρίες του τις αξίζει. Έχει βάλει γκολ και σε μεγάλα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Έπαιξε και τα ευρωπαϊκά προκριματικά ως βασικό center for κατά βάση. Δηλαδή, εντάξει, ποντάρεις ας πούμε. Και όταν έχεις βγάλει τον Τζόλι, όταν έχεις βγάλει ένα σωρό παίχτες τον τελευταίο καιρό, δεν είναι πρόβλημα να προσπαθήσεις λίγο και με τον Μύθου, ίσα-ίσα. Από την άλλη ακούω ότι χτενίζουν την αγορά, θα περιμένουν να δουν και τους ελεύθερους, γενικώς ότι θα πάρουν ένα παίχτη ακόμα, δεν ξέρω, θα δούμε. Και για την ΑΕΚ ισχύει αυτό που λέγεται γενικά, ότι δηλαδή εάν χρειαστεί, αν προκύψει μια ευκαιρία, θα προσθέσει ένα παίχτη ακόμα στο ρόστερ της, έστω και αν δεν παίξει στην Ευρώπη, γιατί έχει και στην Ελλάδα υποχρεώσεις. Δηλαδή και αυτή είναι ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι, εντάξει, δεν καίγεται, αλλά κοιτάζει να δει τι γίνεται. Γενικά όλοι αυτή την τελευταία μέρα έχουν μπροστά τους ας πούμε θεματάκια τα οποία δημιουργούν και λίγο επικοινωνιακή πίεση, γιατί όλοι ζητάνε, όλοι οι οπαδοί ζητάνε ενισχύσεις. Είμαστε και σε μια φάση που πιστεύουμε ότι για όλα τα προβλήματα υπάρχει μια μεταγραφή που μπορεί να τα λύσει. Λοιπόν, και ότι μπορεί να πάρεις ας πούμε 15 παίχτες και αυτοί να γίνουν ομάδα σε ένα βράδυ, γιατί είναι καλή, κάτι τέτοιο ακούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, να δούμε.

Για να δω τι ρωτάτε. Τη γνώμη σου λέει για τον Μπουέρτα. Ο Μπουέρτα είναι ένας παίχτης ο οποίος τρέχει για τρεις. Παίζει με τον τρόπο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι επιλογή του Μεντιλίμπαρ, αλλά είναι σίγουρα ένας παίχτης για το Μεντιλίμπαρ. Το κερδίζω τη δεύτερη μπάλα, είναι η πραγματική του δουλειά. Είναι ο παίχτης που στην Εθνική Κολομβία ήταν αυτός που προκάλεσε με το τρέξιμό του την προσήλωσή του, τη δουλειά του γενικότερα, προκάλεσε την ανάσταση του Χάμες Ροντρίγκες που έκανε ένα καταπληκτικό Κόπα Αμέρικα πέρσι και ένα καλούτσικο Μουντιάλ φέτος. Καλούτσικο που είναι ότι εντάξει, είναι μεγάλο παιδί, δεν περίμενα ας πούμε ότι θα είχε τόση πολύ παρουσία. Είχε και τις δύσκολες βραδιές του, αλλά εν πάση περιπτώσει βοήθησε πολύ και βοήθησε πολύ γιατί υπήρχε ένας παίκτης να τρέχει για όλους. Γενικά δεν υπάρχει θέμα, είναι νομίζω ένας χρήσιμος ποδοσφαιριστής που δεν θα έχει και κανένα σοβαρό πρόβλημα προσαρμογής γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τα απλά πράγματα. Τώρα, αν από εκεί και πέρα, επειδή δόθηκαν αυτά τα χρήματα που δόθηκαν, περιμένετε να δείτε το Μαραντόνα, δεν είναι. Αυτό είναι κάτι άλλο.

Ο Σταύρος λέει, γιατί αυτές οι ομάδες που λες να πάρουν παίχτες θέλουν να τους κάνουν, κορυφαίες ομάδες είναι. Ναι, προφανώς. Ενώ οι δικές μας δεν είναι κορυφαίες ομάδες, θέλω να πω. Δηλαδή χρειάζονται 12 παίχτες για να κερδίσουν, ας πούμε, το Λεβαδιακό και την Καλαμάτα και τον Ηρακλή. Αλλά πια σοβαρευτείτε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή δεν παίρνουν 12 παίχτες για τον απλούστατο λόγο ότι οι παίχτες στηρίζουν τους παίχτες που έχουν, πιστεύουν ότι είναι καλοί παίχτες. Πιστεύουν ότι δεν γίνεται με 12-13 παίχτες μια καινούργια ομάδα κάθε χρόνο. Και γενικώς έχουν άλλη προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει το ποδόσφαιρο. Βλέπεις όνομα έκπληξη, λέει, για εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Νομίζω ναι. Δεν ξέρω. Δεν αποκλείω να πάρει το Βάργκα. Όπως πήρε τον Πουέρτα, δεν αποκλείω να πάρει και το Βάργκα. Γιατί προφανώς υπήρχε πολύ στόχευση εκεί, πολλή δουλειά. Εντάξει, διάφορα πράγματα είναι και λίγο στρατηγική. Το να διαψεύδεις. Αυτό που δεν θα έπαιρνε ποτέ ο Ολυμπιακός είναι το Χίλ, νομίζω. Γιατί ξέρω πως έχει κυκλοφορήσει η ιστορία του Χίλ και είναι ένα φοβερό παραμύθι φτιαγμένο από το εγχώριο Παπατζηλίκη που λέγεται Κόσμος των Ατζέντιδων. Λοιπόν, θα μου κάνει φοβερή εντύπωση, ας πούμε, να πήγαινε στο Χίλ ο Ολυμπιακός. Τα απίθανα. Αλλά με το Βάργκα ίσως υπάρχει ακόμα κάποια πιθανότητα και μετά υπάρχει πάντα και η περίφημη λίστα των ελευθέρων, την οποία πάντα κοιτάζουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την περίοδο και την κοιτάζουν και αυτή την περίοδο με λίγο μεγαλύτερη προσοχή.

Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός μοιάζει αυτή τη στιγμή να έχει στο 6 Καμαρά, Τσεριβίγια, Κοντούρη, στο 8 Λούζα, Κάγκουα και θέλει και τον Ουνάη. Ναι, όλα αυτά που λες ισχύουν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σίγουρα είναι μια ομάδα με πάρα πολλές πολυτέλειες ο Παναθηναϊκός. Έχει 4 σέντερ φόρ ο Παναθηναϊκός. Και έχει και σήμερα που μιλάμε τουλάχιστον 3 παίκτες που μπορούν να παίξουν δεκάρια. Έστω και αν χθες τον Ταμπόρδα τον έβαλε περισσότερο δεξιά, ας πούμε. Συνέκλεινε και έκανε πράγματα και πίσω από τον κυνηγό γενικότερα, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Και στα εξτρέμ έχει πάρα πολύ κόσμο. Γενικώς είναι πάρα πολύ γεμάτος. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο γεμάτος, δεν φοβάται να πάρει έναν παίχτη ακόμα. Ήδη έχει πολλούς.

0: Δεν θα σας πω τι κατάφεραν οι ελληνικές ομάδες φέτος στις μεταγραφές, γιατί πρέπει να τους δούμε τους παίκτες. Αλλά θα σας πω τι δεν κατάφεραν. Δεν κατάφεραν αυτό που ήταν για όλες ένα βασικό μέλημα, δηλαδή να βρουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πήραν πάρα πολύ λίγους. Και γι' αυτό το λόγο και με τις λίστες θα έχουμε εκπλήξεις γενικότερα. Λοιπόν, δηλαδή, και είχαμε περισσότερο, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση κάποιες επιστροφές στην Ελλάδα του Λυκογιάννη, του Γιαννούλη, του Φορτούνη φυσικά, αλλά δεν υπάρχει ποντάρισμα σε νέα παιδιά, Ελληνόπουλα εννοώ. Και αυτό είναι και λίγο παράδοξο, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό είναι το καλοκαίρι που καταλάβαμε περισσότερο από ποτέ ότι από τα Ελληνόπουλα έρχονται χρήματα, έτσι. Δηλαδή, πωλήθηκαν ο Κωνσταντέλιας, ο Τζολάκης και έφεραν πάρα πολλά χρήματα. Πωλήθηκε ο Τζόλης, όχι από ελληνική ομάδα, και έφερε πάρα πολλά χρήματα στο Ταμέτς Μπριζ. Πωλήθηκε ο Καρέτσας και έφερε πάρα πολλά χρήματα και αυτός. Γενικά, οι Έλληνες παίκτες φέρνουν χρήματα στις ελληνικές ομάδες. Το λέω γιατί αυτό με τα χρήματα έχει γίνει λίγο ψύχωση. Το διαβάζεις παντού, είτε μιλάμε για το Champions League, είτε μιλάμε για μεταγραφές. Όλοι έχουν γίνει λίγο επενδυτές, ας πούμε. Καταλήγουν στο τι λεφτά πήραν οι ομάδες. Παλιά μας απασχολούσε λίγο περισσότερο την μπάλα θα παίξουν. Τώρα μας απασχολεί τι λεφτά παίρνουν. Αλλά ο κανόνας είναι αυτός. Ότι αν έχεις καλούς Έλληνες παίκτες, έχεις ασημικά σπίτι. Και εδώ φέτος είδα πολλά, αλλά έτσι καινούργια ασημικά δεν βλέπω. Πάμε στον κύριο Δεσίλα εντός ολίγου να μας πει για το τι κάνει ο Παναθηναϊκός αυτές τις τελευταίες ώρες στο μεταγραφικό παζάρ και βέβαια πως τον είδε στη Λιβαδιά που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, ξεκίνησε με νίκη και γενικώς νομίζω ότι άρεσε κιόλας ο Παναθηναϊκός, δηλαδή δεν δέχτηκε γκολ, ήταν καλό, πολύ καλό νομίζω γενικά το ντεμπούτο του. Είναι εδώ, Διονύση, τον έχουμε live. Α, τι λες, και με καφέ. Εντάξει, αυτό είναι δηλαδή εντυπωσιακή εμφάνιση. Όχι, ναι, όχι παίξει για καλοκαιρινός, μαυρισμένος,
1: ναι.
0: Με καφέ. Δηλαδή, μιλάμε για.
1: Λέω, αφού πάω από πάω κάτω για την εκπομπή.
0: Καλά
1: κάνεις. Έχουμε αλλάξει τα ωράρια, ας βγω από το στούντιο.
0: Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Μια χαρά.
1: Καλά.
0: Πες μας, τι έχουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα και μετά μου και τα χθεσινά, βέβαια.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Καταρχάς να πάμε στο θέμα του ΝΑΗ, που είναι δεδομένο ότι όλοι αυτό ρωτούν και όλοι με αυτό ασχολούνται. Πάμε για θρίλερ.
0: Ναι.
1: Εδώ που έχουμε φτάσει. Και το πάμε για θρίλερ έχει ως εξής. Τα δεδομένα, μάλλον, έχουν ως εξής. Δεδομένο νούμερο ένα. Ο Παναθηναϊκός κάνει πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι συνεχώς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού σε επαφές με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, με ατζέντιδες, με ομάδα, για να δουν πού θα καταλήξει όλο αυτό. Δεδομένο δεύτερο, τα πράγματα και οι ανατροπές διαδέχονται μία μετά την άλλη.
0: Δηλαδή,
1: εκεί που λες ότι πάει να κλείσει ο παίκτης, μετά, δεν κλείνει ακόμα ο παίκτης. Είναι πράγματα όμως τα οποία, κατά τη γνώμη μου, συμβαίνουν συχνά όταν μιλάμε για φινάλε μεταγραφικής περίοδου, ή φινάλε, κοντά στο φινάλε, γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή λίστα για αυτό το
0: πράγμα. Ναι, αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι. Και όταν μιλάς και για μια τέτοια περίπτωση, γιατί θέλω να πω και το εξής: ο Παναθηναϊκός, στην προκειμένη περίπτωση με τον ΝΑΗ, κατά τη δική μου γνώμη, πάει να κάνει μια υπέρβαση. Γιατί το λέω υπέρβαση. Και πριν από 2 χρόνια τον είχε πάρει. Και επιτυχία ήταν όταν τον είχε πάρει. Αλλά τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Γιατί είναι διαφορετικά τα δεδομένα και πιο δύσκολη περίπτωση. Γιατί ο ΝΑΗ προέρχεται από ομάδα της Λα Λίγκα και προέρχεται από Μουντιάλ.
0: Ναι, βέβαια. Οπότε ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός.
1: Ναι. Οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολη περίπτωση τώρα να τον κάνεις δικό σου από ότι τότε. Έτσι. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Άρα πάμε για ένα θρίλερ που πρέπει εντός ημέρας να τελειώσει. Δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά τι θα συμβεί. Υπάρχει και εμπλοκή από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που θέλει τον παίκτη.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι καλό. Γιατί,
0: μπορεί να του δώσει πολλά λεφτά του ίδιου.
1: Και μπορεί και στην ομάδα να δώσει πολλά περισσότερα από ό,τι δίνεις εσύ.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Αλλά κυρίως περισσότερα λεφτά, να το πούμε.
0: Λέω για τον ίδιο, γιατί Διονύση, το αβαντάζ του Παναθηναϊκού που το έχω καταλάβει είναι τα πολλά λεφτά στον ΝΑΗ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν πάει στην.
1: Συμβόλαιο.
0: Στο συμβόλαιο του, ναι. Δεν πάει στην.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, στην Γρανάδα να πει. ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια, και να πούνε οι άλλοι, ο, ναι, δεν έχουμε, ναι, τέτοια, δεν έχουμε ξανακούσει τέτοιο νούμερο. Πάει στον ίδιο και του λέει: 4.200 είναι κάτι, ένα φοβερό ποσό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εάν μπουν οι Άραβες και μιλήσουν.
1: Έχουν μπει Άραβες.
0: Ναι.
1: Τώρα πού θα καταλήξει αυτό, γι' αυτό λέω ότι πάμε για θρίλερ.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ πραγματικά δεν πρέπει για μένα, επειδή ξέρετε τώρα, ξέρεις, γίνονται πάρα πολλά. Τώρα στα social το ένα το άλλο, ο ένας κάνει προβλέψεις. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις τι θα γίνει. Ποιος μπορεί, ναι, να κάνει προβλέψεις τι θα γίνει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, κοίτα, είμαστε σε μια ανοιχτή διαδικασία, σε μια διαπραγμάτευση που πάει ο Παναθηναϊκός να κάνει μια υπέρβαση. Εξήγησα τους λόγους, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι υπέρβαση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να περιμένουμε τη σημερινή μέρα να δούμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έχουν μπει και άλλοι, έχουν μπει και Άραβες. Mm-hmm. Γιατί από ό,τι φαίνεται, οι Ολλανδοί, οι Άγιαξ, οι Αϊτχόφεν κτλ. Δεν είναι πλέον στο κάδρο. Είναι ο Παναθηναϊκός και ο Μάτς της Σαουδικής Αραβίας. Δεν ξέρω αν προκύψει κάτι άλλο. Πρέπει να περιμένουμε.
0: Ναι. Κοίτα, έχεις τα υπέρ του Παναθηναϊκός ότι έχει περάσει από εδώ, ναι.
1: Αυτό είναι ένα.
0: Και έχει περάσει και καλά.
1: Έχει περάσει καλά, βέβαια.
0: Δηλαδή και καλά έπαιξε στον Παναθηναϊκό και καλά πέρασε στην Ελλάδα και να μην ήθελε τότε. Ναι. Οπότε αυτό, ας πούμε, είναι σημαντικό. Δηλαδή το λέω για την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης που δεν έχει έρθει στην Ελλάδα ποτέ και, ναι, κοιτάζει τι μου δίνει ο ένας, τι μου δίνει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο και το σίγουρα, ας πούμε, και το επίπεδο ζωής και το πού θα βρεθείς.
1: Όλα
0: και
1: είναι όλα. Και θέμα, ξέρεις, και σε κάθε παίκτη είναι και πώς είναι ο χαρακτήρας.
0: Ναι.
1: Ζυγίζει τη ζωή του, τι, ναι, θέλει να βάλει κάτω. Άλλοι είναι πιο. Mm-hmm. Θέλουν ζωή, άλλοι θέλουν πιο ηρεμία, άλλοι θέλουν λεφτά. Ανάλογα τώρα, καθένας θέλει. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, εγώ νομίζω ότι μέσα σήμερα θα ξέρουμε,
0: ναι,
1: τι θα συμβεί. Υπάρχουν πιθανότητες.
0: Πάντως, θέλω να κάνουμε κάτι σαφές, γιατί έρχονται συνήθεια μηνύματα που λένε, ας πούμε, αν δεν πάρει τον Ουναή, ποιον θα πάρει και αυτά στη θέση.
1: Έχει εναλλακτική.
0: Θα πάρει παίχτες του Ουναή.
1: Στο 8.
0: Θα πάρει κι άλλον.
1: Θα πάρει κι άλλον, ναι. Θα πάρει παίχτες 8.
0: Ναι.
1: Αλλά το βάρος τώρα έχει πέσει στον Ουναή. Θέλει ο Παναθηναϊκός με μεγάλη, πώς να το πω, θέληση, έχει μια μεγάλη επιθυμία να κάνει την υπέρβαση με τον Ουναή.
0: Ναι. Έτσι. Αυτό το καταλαβαίνω. Δεν, ναι, καταλαβαίνω πολύ το να πάρει κι άλλο παίχτη σε αυτή τη θέση όμως. Εγώ δεν το καταλαβαίνω πολύ. Δηλαδή βλέπω πολλά οχτάρια μαζί με ένα εγώ στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Αν θες την άποψή μου. Mm-hmm. Εντάξει, το Ουναή, πέρα από την ποιότητα που έχει.
0: Ναι.
1: Είναι ότι μπορεί να σου λύσει τα χέρια με ποια λογική ότι παίζει στο 8. Παίζει το 10, παίζει, ναι, και εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Θα σε βοηθήσει και εκεί. Αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός τον Ουναή, θα πάει για ένα οχτάρι ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στο 6. Αυτό έχω καταλάβει. Ο Ουναή είναι μια κατηγορία μόνος του, να το πω διαφορετικά. Ναι. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, πάμε για θρίλερ. Λίγη υπομονή να ξεκαθαρίσει το θέμα τις επόμενες ώρες με τον Ουναή. Τώρα από εκεί πέρα, αφού αναλύσαμε όλα τα δεδομένα πώς έχει κατάσταση με τον Μαροκινό, χθες. Νικηφόρο ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Ήταν σημαντικό η πρεμιέρα να είναι με νίκη και για τους βαθμούς φυσικά και για την ψυχολογία και για να φύγει ένα ακόμη βάρος από τον Παναθηναϊκό. Το ένα βάρος έφυγε το καλοκαίρι, δεν είχε κάνει ποτέ ο Παναθηναϊκός τρεις προκρίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Ο πεις κόφερες, εκεί έπαιζε.
0: Εντάξει, εκεί έπαιζε.
1: Τις, ναι, έκανε, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Το δεύτερο βάρος είναι ότι τα τελευταία.
0: Η χρονιά που απέκλεισε τη Λάνς δεν είχε κάνει τρεις προκρίσεις. Όχι, είχε αποκλειστεί από τον Άγιαξ. Μπράβο και πήγε στη.
1: Μπράβο.
0: Και πήγε μετά να παίξει με τη Λάνη στο.
1: Ή πέρυσι απόκλεισε από τη Rangers.
0: Ναι, ναι, πέρυσι
1: και
0: το
1: μετά είχε,
0: ναι, ναι,
1: ναι, τις δύο προκρίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι εκτός αυτού, ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια έπρεπε να βγάλει και από πάνω του ένα άλλο βάρος.
0: Mm.
1: Το βάρος της μη νικηφόρας πρεμιέρας
0: mm-hmm.
1: που τον ακολουθούσε. Χθες mm-hmm. νίκησε 2-0 σε ένα μάτσο το οποίο σχετικά άνετα πήρε την νίκη. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ένα 20 λεπτό, συγγνώμη, 50 με 70 κάπου εκεί που εκεί δεν πάταγε καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει, έκανε δύο αλλαγές. Έκανε δύο αλλαγές ο Λιβαδιακός, γιατί παίζουν πάντα και οι άλλοι στο ημίχρονο. Αν θυμάμαι καλά, έβγαλε τον Εμμανουηλίδη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έγινε
0: πιο πιεστικός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θέλω να πω κάτι θα έκανε και ο Λιβαδιακός, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να χάνει και 3-0. Έτσι, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έβαλε γκολ αμέσως με το αυτόν τον Κωστή. Έχει δοκάρει.
1: Έχει δοκάρει, έχει μεγάλες.
0: Δύο ευκαιρίες τουλάχιστον μεγάλες.
1: Ναι.
0: Περιμένεις ότι θα έχει υπάρχει μια αντίδραση, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την έβγαλε, αλλά δεν νομίζω. Εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι το παιχνίδι μπορεί
1: μου το λες και χθες.
0: Να στραβώσει. Όχι, και στη διάρκεια και όσο το βλέπα το μάτς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι παιχνίδια που καταλαβαίνεις. Ας φέρω ένα παράδειγμα. Το Κηφισιά ΑΕΚ. Το βλέπεις και έλεγες.
1: Ότι μπορεί κάτι να
0: μπορεί
1: γίνει.
0: Να γίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό το παιχνίδι το βλέπεις και έλεγες εντάξει.
1: Δεν απειλήθηκε πολύ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δύο φορές είχε που απειλήσε ο Λεβαδιακός. Μία στο πρώτο μήχρονο, μια κεφαλιά και ένα σου στο δεύτερο μήχρονο. Απέκρουσε.
0: Και νομίζω ότι αν πρέπει να κρατήσει κάτι είναι αυτό την πολύ καλή συνεργασία του Ταμπόρδα και του Ντέσσερς, ναι, στα στημένα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τον γκολ που βάζει χτες μοιάζει πάρα πολύ με τον γκολ που έχει πετύχει στη Τσεχία ο Ντέσσερς.
1: Σωστό. Πέρα από την νίκη, κάποια κέρδη είναι αυτό που λες εσύ.
0: Ναι.
1: Άλλο ένα στημένο με, ναι, Ταμπόρδα εκτελεστή που ο Παναθηναϊκός βρίσκει γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Χθες από δύο στημένα βρήκε γκολ. Το πρώτο αυτό γκολ. Αλλά ήταν πρέπει να είναι καλή εκτέλεση.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης από στατική φάση από κόρνερ έχει δοκάρει ο Λιβάη.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι του Ταμπόρδα. Άρα πάλι κάτι γίνεται εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ένα δεύτερο κέρδος, ένα τρίτο κέρδος. Το πρώτο ανοίγει. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο μάτς φέτος για τον Παναθηναϊκό που δεν δέχεται γκολ.
0: Σωστό.
1: Μέχρι τώρα έχει δεχθεί σε όλα.
0: Σε όλα, ναι, ναι. Σωστό.
1: Θα μου πεις με το Λεβαδιακό που δεν πίεσε πολύ. Ναι,
0: δεν έχει σημασία. Ούτε η Τσέσεκα 1948 είχε, πώς το λένε, πιέσει πάρα πολύ, αλλά ένα χτύπημα πλάγιο out, ας πούμε, έφερε τον γκολ στο 85 και όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, προφανώς πρέπει να πάρει και λίγο πάνω της η άμυνα με τέτοιους τρόπους. Δηλαδή, αν δεν δέχεις γκολ,
1: ανεβάζεις και λίγο, να φτιάχνεις και λίγο. Επίθεση, ναι.
0: Και το πιο μεγάλο του κέρδος, βέβαια, ίσως από όλα, είναι ο Κάγκουα.
1: Ο Κάγκουα,
0: δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλή η πρώτη εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Και
1: είναι πράγματα που δεν έχουν οι άλλοι χαφ.
0: Ναι, και νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο έκανε και τον Καμαρά να φαίνεται πιο χρήσιμος. Τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο, έβαλε τον
1: έκανε αλλαγή γιατί
0: τον Κουντούρη γιατί είχε κάρτα. Αυτό νομίζω ότι περισσότερο ήταν, όχι τόσο το παιχνίδι του, όσο η κάρτα.
1: Δέχτηκε κάρτα νωρίς, το φοβήθηκε, ναι, έβαλε τον Κουντούρη. Ο Κάγκου έδωσε ένταση, έδωσε ενέργεια,
0: ναι,
1: έχει διάθεση να παίξει κάθετα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε κάθε περίπτωση ήταν ένα καλό ντεμπούτο.
0: Ναι, γέμισε λίγο τη μεσαία γραμμή ο Κάγκουα.
1: Ναι, γιατί έχει τρεξίματα πολλά με εντάσεις.
0: Ναι, ναι, και γιατί και οι υπόλοιποι. Δηλαδή και ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα που παίζανε στα πλάγια. Ναι. Τον Ταμπόρδα να κάνει πολλές συγκλήσεις, βέβαια, να βγαίνει ο Λιβάη προς τα δεξιά και αυτά. Δεν είναι παίχτες που θα πάει και σου κερδίσουν δεύτερες μπάλες. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα. Είναι καλή με την μπάλα.
1: Και δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ο Αντίνο άντε μπορεί κάπως να το κάνει. Ο Ταμπόρδα, ναι, πιο δύσκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Κάγκου αυτό το κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Ο Κοντούρης, ας πούμε, αυτό, ακριβώς, το κάνει. Ο Κοντούρης μπορεί να υστερεί ακόμα σε άλλα.
0: Ναι, ναι, όχι, αυτό το κάνει πολύ καλά.
1: Αλλά αυτό το κάνει, ναι, πολύ, ναι, καλά, ναι, γιατί βγάζει εντάσεις.
0: Και αυτή ήταν για μένα η λάθος συζήτηση που γινόταν καλοκαιριάτικα για τον Τζέρι Βέγκα και τον Καμαρά. Δηλαδή, γιατί υπήρχε, ξέρω εγώ, γκρίνια για χαμένες πάσεις. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε αυτά τα παιχνίδια πριν το ρίσκο, έπαιξε αυτά τα παιχνίδια με δύο χαφ. Αυτή ήταν. Όλοι οι υπόλοιποι κάναν σε όλα τα μάτια.
1: Οι οποίοι είναι
0: δύο χαφ. Άλλες δουλειές. Αυτή,
1: με τα χαρακτηριστικά όχι των εντάσεων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων.
0: Τώρα πάει.
1: Είδαμε και Λούζα, αλλά τον είδαμε λίγο.
0: Ναι.
1: Ως αλλαγή.
0: Ωραία
1: κόμωση, ναι.
0: Ωραίο στυλ.
1: Έχει. Εντάξει, τον είδαμε λίγο, δεν μπορεί να κρυφτεί, ναι, ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι, ναι. Θα τον δούμε στην πορεία. Έχουμε πει τα χαρακτηριστικά του. Τώρα υπάρχει. Περιμένουμε τι θα γίνει σήμερα με τον Ουναΐ. Και υπάρχει μάτς την Πέμπτη νίκη Βόλου και μετά παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, το πρώτο ντέρμπι τη σεζόν. Αυτά.
0: Τα λέμε.
1: Τα λέμε.
2: Big Wins FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Πουέρτα, με τους Ισπανούς να γράφουν ότι έμεινε εκτός προπόνησης στη Σαντεντέρ και αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Μπλόκο της αστυνομίας στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στο αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα. Ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό για την νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα απέναντι στο Λεβαδιακό, στον τεμπούτο των Κάγκουα και Λούζα. Στροφή στο μάτς Superbet Κυπέλλου με την νίκη Βόλου για τους πράσινους. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ουναΐ, με το τριφύλι να πιέζει την Τζιρόνα όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ενώ φέρεται να αποσύρθει και ο Άγιαξ. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στην 11 της ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Θέσεις στο βασικό σχήμα διεκδικούν Χριστακόπουλος, Καλοσκάμης, Μπαλαμώτης και Αλεξίου. Σε επαφές με την Ένωση για τον δανεισμό του Σαχαπό βρίσκεται ο Αποέλ σύμφωνα με το Africa Food. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυσή του ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με επιθετικό, με τους Γάλλους να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον για τον Νίλ Μοπέ της Μαρσέιγ. Μέσα στη μέρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χατζηδιάκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα στο μάτς με τον Ατρόμητο. Πονοκέφαλος στον Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό και η συμμετοχή του απέναντι στο σαββατογιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι αμφίβολη. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι κίτρινοι και παράλληλα θα επιδιώξουν την αποδέσμευση 5 ή 6 ποδοσφαιριστών. Με την αναμέτρηση Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό ανοίγει η αυλαία της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6, μετάδοση από τον Sky ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα της Μαγνησίας, καθώς σύμφωνα με τον Ben Jacobs αναμένεται να κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού τον 29χρονο αμυντικό μέσο Ιβάν Νεγιού από την Χετάφε. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο US Open με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Η Μπόσνια Σεράγεβο θα καλύψει το κενό που προέκυψε στο Eurocup μετά την απόφαση να τεθεί εκτός εθνικών πρωταθλημάτων στην Γαλλία ή Μονακό. Η ομάδα από τη Βοσνία θα είναι και αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη φάση των ομίλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Στο μεταξύ, είχα την εντύπωση ότι απόψε τελειώνει αυτό το πανηγύρι των μεταγραφών και εδώ τα παιδιά μου εξήγησαν. Δεν είναι έτσι. Απόψε το μόνο πράγμα το οποίο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο οριοθετείται είναι η δυνατότητα να δηλωθούν οι παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα. Δηλαδή, λογικά, ας πούμε, θα πρέπει να πάρεις έναν καλό ποδοσφαιριστή μέχρι απόψε και να τον δηλώσεις στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά επειδή δεν είναι απαραίτητο ότι η προτεραιότητα είναι η ευρωπαϊκή λίστα των ελληνικών ομάδων, θέλω να πω. Η προτεραιότητα των ελληνικών ομάδων το πρωτάθλημα, πρώτα απ' όλα. Το πανηγύρι αυτό έχει μέρες ακόμα. Δηλαδή, εγώ βλέπω μέχρι 15, έτσι, να συζητάμε για το αν θα έρθει ο ένας και αν θα έρθει ο άλλος και να κοιτάμε τι παίχτες υπάρχουν στη λίστα των ελεύθερων και διάφορα τέτοια. Ο Αλκιδέρης μου έχει στείλει 3 φορές αν ο Ζωά Μάριο παίζει να έρθει στην ΑΕΚ. Δεν νομίζω, δεν έχω ακούσει κάτι. Αλλά τι να σου πω. Και πέρσι ο Ζωά Μάριο αργά είχε έρθει. Και αυτός είναι παίκτης που πέρασε από την Ελλάδα, πέρασε πολύ ώρα στη Λιφάδα, γενικά ευτυχισμένος εδώ πέρα. Δεν ξέρω, αν η ΑΕΚ τον ήθελε, νομίζω ότι δεν θα έλεγε όχι, αλλά δεν προκύπτει από κάπου. Θα ρωτήσω τον Τζακίρη που τα ξέρει αυτά καλά, να σας το πω μετά.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να πω ότι ίσως η πρόταση της ημέρας είναι αυτή που κάνει ένας φίλος εδώ, ότι ο Ολυμπιακός λέει χρειάζεται πρώτα απ' όλα μία μάγισσα να λύσει τα ξόρκια που έχουν γίνει στον LKB. Λοιπόν, και όλα τα σχετικά. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό μπορεί να είναι και χρήσιμο, δεν ξέρεις. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, λίστα δηλώνεις στις 3 του Σεπτέμβρη. Είναι Πασόκ στην UEFA όλοι γι' αυτό, οπότε βάζουν αυτή την ιστορική ημερομηνία. Την δηλώνεις στη λίστα μέχρι το βράδυ, μέχρι το τελευταίο λεπτό της ημέρας, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε ένα είναι αυτό το ζητούμενο και μετά έχεις χρόνο για να κάνεις μεταγραφές, νομίζω μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, και δεν θυμάμαι αν είναι και διαφορετικό το καθεστώς των ελεύθερων, δηλαδή έχεις και άλλα περιθώρια μετά. Αυτό δεν το θυμάμαι. Θα ρωτήσω τον Νικολακόπουλο, όλη αυτή την ιστορία σίγουρα έχει χάσει τον ύπνο του, οπότε θα μας τα πει αυτά πολύ καλά, για να ξέρει πότε τελειώνει αυτή η ιστορία, αν πάει το βράδυ ήσυχος, ας πούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό είναι το πραγματικό, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση όριο. 12 το βράδυ, 3 Σεπτέμβρη, έτσι. Λοιπόν, είναι η δήλωση, οπότε θεωρητικά ό,τι καλό χρειάζεσαι πρέπει να το κάνεις μέχρι τότε για να βάλεις παίκτη στη λίστα, αλλά θεωρητικά. Πάμε παρακάτω, δεν είναι αυτό. Το άλλο που πρέπει να έχουμε στα υπόψη μας είναι ότι διάφορα μεγάλα ονόματα που έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα έχουν έρθει τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες, και έχουν έρθει με προηγούμενη ομάδα τους στη λίστα των ελεύθερων. Λοιπόν, οπότε ας το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο, ότι πρέπει να δεις και πότε μπορεί να γίνουν μεταγραφές από συγκεκριμένες χώρες, γιατί δεν τελειώνει, δεν κλείνει το παράθυρο την ίδια μέρα σε όλες τις χώρες. Στα μεγάλα σοβαρά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νομίζω κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία. Και αυτό έχει σημασία και για τους παίκτες που θέλεις ενδεχομένως να δανείσεις, να πουλήσεις, να δώσεις κάπου. Δηλαδή δεν έχεις το περιθώριο να το κάνεις αυτό όποτε γουστάρεις. Αν και υπάρχουν χώρες με τις οποίες έχουμε αναπτύξει εμπορικές συνεργασίες που οι μεταγραφές τελειώνουν αργά. Η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, είναι μια τέτοια χώρα που πηγαίνει έρχεται κόσμος. Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, όπου βρίσκουν δουλειά διάφοροι, κυρίως ξένοι παίχτες που έχουν περάσει από εδώ και που αναζητούν τον επόμενο προορισμό τους. Έχει τζόγο δηλαδή, θέλω να πω το πράγμα. Εσείς που είσαστε μεταγραφάκηδες και σας αρέσει όλη αυτή η ιστορία, έχετε πράγμα πολύ ακόμα, έχετε.

Λάσκρος λέει ότι θα έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια βαθμολογία στην οποία να φαίνεται πόσους παίκτες έχει αποκτήσει κάθε ομάδα. Φαίνεται δηλαδή ποσότητα. Ναι, κάποιος θα το κάνει, θα έχει πλάκα. Να δούμε ποιος έχει πάρει τους περισσότερους φέτος το καλοκαίρι. Και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και διάφορα outsider, τα οποία δεν τα έχουμε τώρα στο μυαλό μας, που θα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή, ο Άρης πρέπει να έχει πάρει 13-14 ποδοσφαιριστές. Για να μην χαλάσει και το, θέλω να πω, το γούρι προκειμένου, αν και πέρσι δεν του πήγε πολύ καλά αυτή η ιστορία. Είχε πάρει, νομίζω αυτός και ο Πανσεραϊκός ήταν πέρσι ομάδες που είχαν πάρει τους περισσότερους, πάνω από 15. Ο ένας υποβιβάστηκε και ο άλλος αποκλείστηκε στην Ευρώπη τον Αύγουστο. Και μετά ο Άρης ψαχνόταν όλο το χρόνο πώς αυτούς τους παίκτες θα τους κάνει κάποια ομάδα. Φέτος έχει ξεκινήσει καλά, αλλά έχει πάρει πάλι 13 παίκτες. Οπότε για να δούμε τι θα δούμε. Το καλό είναι ότι μερικοί από αυτούς, όπως βλέπετε, επιστρέφουν. Οπότε δεν έχουν και προβλήματα προσαρμογής και αυτό σίγουρα βοηθάει. Ψάχνω τώρα να δω μέχρι πότε γίνεται μεταγραφή ελεύθερων και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν κάποιος θα ξέρει καλύτερα να με διορθώσει, γίνονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή έχουμε ακόμα όρεξη να έχεις. Το καλό είναι ότι κάπου μετά την τέταρτη αγωνιστική σταματάει το πρωτάθλημα. Και λέω γιατί το καλό. Γιατί πλέον υπάρχει και μια καινούργια μόδα η οποία έχει πλάκα. Μετά από κάθε μάτς γίνεται μια ανάλυση, ας πούμε, του ποιος δεν έπαιξε καλά, ποια γραμμή ζορίστηκε. Σου λένε, ας πούμε, δεν ήταν καλή σήμερα η επίθεση ή δεν ήταν καλή άμυνα. Έχουμε θέματα στη μεσαία γραμμή. Ποια είναι η λύση? Μεταγραφές. Δηλαδή, αμέσως, ας πούμε, τελειώνει το παιχνίδι. Το συμπέρασμα δεν είναι, ξέρω, πρέπει να δουλέψουν λίγο παραπάνω, τι διάλογο κάνουν στην προπόνηση γιατί δεν τρέχει κανένας. Δεν είναι αυτό το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να πάρουν δύο παίχτες. Δηλαδή δεν παίξαν καλά τα χαφ. Δύο παίχτες. Δεν βάλαμε γκολ. Τρεις παίχτες. Λοιπόν, οπότε μετά αρχίζει μια τεράστια φασαρία. Παίχτες. Μπλέκουν οι ομάδες, μπλέκει το σύμπαν. Αν δεν υπάρχουν ματς, θα ησυχάσουν, λέω εγώ. Ή τουλάχιστον έτσι ελπίζω.

υπό αυτό το πρίσμα τα παιχνίδια του Κυπέλλου έρχονται σε μια, στην καταλληλότερη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί που λέει ο λόγος μετά από τα παιχνίδια του Κυπέλλου, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Νίκη Βόλου, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Όφη, σοβαρό μάτς. Λοιπόν, να έχουμε καταιγίδα ετοιμάτων για μεταγραφές. Ξέρω, άλλες 25 τουλάχιστον. Συνολικά λέω, όχι 25 σε μια ομάδα, εντάξει, αυτά είναι υπερβολή. Αλλά να χρειάζονται οι ομάδες ακόμα 20 παίκτες, έτσι, για να έχουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε κανένα διαφήμιση. Να το κάνουμε τώρα το break. Άντε, γιατί ο Νικολακό θα χρειαστεί πάλι κανένα λεπτό δύο μέχρι να βγει. Για να έχουμε χρόνο, λοιπόν, πάμε να κάνει ο κύριος Σταθερόπουλος ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η Winsport FM 94,6.

ένας φίλος που τα ξέρει καλά μου επισημαίνει ότι ο Άρης θα πάρει και center back. Έτσι, για να... Είναι ωραία αυτά, γιατί παίρνεις ας πούμε μια εντεκάδα και κάνει ένα πληρωματικός. Φοβερό. Λέω για τον Άρη, γιατί είναι σε συνέχεια των όσων κάνει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και υπάρχουν πολλές ομάδες φέτος που είναι στην... Δηλαδή, ο γίγαντας ο Καρυπίδης έχει κάνει σχολή πλέον, έτσι. Είναι κάμποσες ομάδες που έχουν πάρει πολλούς ποδοσφαιριστές, και δεν λέω για τους νεοφώτες τους, γιατί άντε η Καλαμάτα που έχει πάρει πολλούς ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία, ο Ρακλής ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία. Αυτές οι ομάδες που μοιραία αλλάζουν πολύ. Αξιολογείται ας πούμε ότι χρειάζονται άλλου τύπου παίχτες στην μεγάλη κατηγορία και παίρνουν πολλούς. Αλλά έχει πάρει πολλούς και η Κηφισιά, από ό,τι βλέπω, πολλούς και ο Λεβαδιακός, πολλούς και ο Πανετολικός. Γενικά έχει όρεξη να έχει

Παράξενες ερωτήσεις της ημέρας. Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα: είμαι νέος δημοσιογράφος, αύριο έχω δοκιμαστικό στο ραδιόφωνο. Για να μου δώσουν εκπομπή, τι συμβουλή θα μου δίνατε? Η συμβουλή που έχω να σου δώσω είναι να σκέφτεσαι ότι δεν σε ακούει κανένας. Κανένας, ούτε η μάνα σου. Λοιπόν, εάν σκέφτεσαι ότι δεν σε ακούει κανένας, μια χαρά τα πας, να ξέρεις. Αν αρχίσει και σκέφτεσαι ποιος με ακούει, τι θα πω, πώς θα το πάρει, τι το ένα, τι το άλλο, δεν θα κάνεις τίποτα.

0: Λοιπόν, ένας φίλος ο Δημήτρης μου το έχει στείλει και τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό και θα το χρησιμοποιήσω. Ενώ ψάχνουμε τον Νικολακό, πρέπει να πω. Τον έχουμε. Κώστα, καλημέρα.
1: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
0: Λοιπόν, μέχρι 30 Σεπτέμβρη ελεύθεροι. Μέχρι 15 αυτοί που έχουν συμβόλαιο. Μέχρι 3 Σεπτέμβρη, μία ώρα τα ξημερώματα, η δήλωση της Ευρωπαϊκής Λίστας. Τα λέει ωραίο ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης.
0: Ένας ακροάτης που μου το έστειλε.
1: Μέχρι, πώς το λένε, την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Ναι, αύριο τα μεσάνυχτα.
0: Μια-δύο
1: ώρες μετά τα μεσάνυχτα, τέλος πάντων, κάπου εκεί είναι.
0: Ναι.
1: Η ουσία είναι ότι στις 4.30 το μεσημέρι έρχεται ο Πουέρτα το απόγευμα. Είναι η τεράστια μεταγραφή, την οποία λέγαμε χθες, ο Ολυμπιακός την κατάφερε. Μέχρι τώρα βέβαια από τον Ολυμπιακό επίσημα δεν έχουμε τίποτα, πρέπει να πω. Προφανώς θέλουν να τα τελειώσουν όλα, να υπογράψει ο παίχτης, δεν ξέρω. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι θα είναι 4.30 ώρα εδώ, προφανέστατα να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους. Το παιδί είναι στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάου και ετοιμάζεται να πετάξει. Τον έχουν βρει δημοσιογράφοι, εννοώ, από το της Racing. Και ετοιμάζεται να πετάξει με την πτήση.
0: Χθες άμα περνούσε 5 η ώρα το πρωί από την πλατεία Αλεξάνδρας, είχε φώτα, να ξέρεις.
1: 5 ώρα το πρωί?
0: Ναι.
1: Άρα πέρασες εσύ?
0: Κάτι ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ναι.
1: Τι να πω. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός δουλεύει πυρετοδός. Αύριο πρέπει να δώσουμε τη λίστα. Εντάξει, μεταγραφές είναι μέχρι 15 του μήνα, αλλά Αντώνη, εάν θέλουμε να μιλάμε, ας πούμε, για μια νορμάλ κατάσταση, πρέπει να τελειώσεις. Τώρα δεν έχει νόημα να πάρεις ένα καλό παίχτη και να μην το δώσεις, ας πούμε, στο Europa League. Πρέπει να δηλώσεις τους 20, τους 17 καλύτερους του ξένους και τους αυτούς τους Έλληνες που έχεις, τους 4, αν θα μείνουν 4 τελικά, στο Europa League. Έτσι δεν λέει η λογική? Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Η ουσία είναι ότι ένα ασπέξι τον κυνηγούσε ο Ολυμπιακός πάρα πολύ καιρό, τον ήθελε πάρα πολύ ο ίδιος ο Μαρινάκης προσωπικά. Είναι μία... Να σταματήσω για δευτερόλεπτα όμως, γιατί είναι κάτι σοβαρό και σε παίρνω αμέσως,
0: Ναι, ναι.

Μάλιστα, είναι μέρες που και ο Νικολακό έχει παρεμβάσεις, όπως καταλαβαίνετε. Τι να κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή να μας πει τώρα τα νεότερα.

Μάλιστα. Όπου έρθα για 4 χρόνια έχει υπογράψει, έτσι ξέρω. Κάποιον Έλληνα ρωτάει ο Παναγιώτης αν θα πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν έχω ακούσει κάτι. Για τις λίστες και αυτά τα είπαμε, μην με μπλέκετε άλλο. Θα γίνουν και οι λίστες, θα γίνουν όλα.

Επίσης δεν ξέρω αν ο Ροντινέη αποχαιρέτησε όπως, όπως μου γράφεται εδώ πέρα. Έχω γενικώς μπερδευτεί. Λοιπόν, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα φύγει, θα πάει Σάντος τελικά. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Γενικώς ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Τι θα γίνει, υπομονή ας πούμε, γιατί και αυτό το κομμάτι είναι πολύ ενδιαφέρον ας πούμε. Υπομονή ας πούμε, γιατί και αυτό το κομμάτι είναι πολύ

0: Αυτό που γίνεται με τον Νικολακόπουλο, λέει ένας φίλος εδώ που μου στείλει στο Instagram, μάλιστα ένα, πώς το λένε, ένα μήνυμα. Μου θυμίζει ότι κάποτε βγήκα ραντεβού με μια γκόμενα και πάνω στο καλύτερο την πήρε η μάνα της τηλέφωνο και σε δύο λεπτά έφυγε. Κώστα!
1: Έλα, έλα.
0: Να παίξουμε δελτίο να σε βγάλω μετά.
1: Ναι, καλύτερα. Έτσι, ευχαριστώ.
0: Έτσι, μπράβο, ναι, ναι, έλα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε σχολικό λεωφορείο στο λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερό το όχημα. Στο σχολικό λεωφορείο δεν υπήρχαν επιβαίνοντες. Ο οδηγός και ο συνοδηγός αποχώρησαν με ασφάλεια. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας δήλωσε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, με τις αρχές να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα προκύπτει ότι τρεις αναβάτες δεν φορούσαν κράνος. Στο 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με

0: Eurostat. Στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,3% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δηλώναν εκτάσεις σε Κάσο, Άνδρο, Νήσιρο, Φλόρνα και Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν για να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Η υπογραφή της Σύμβασης για την Ανάπτυξη της Ασπίδας του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπιση όλων των απειλών και των προκλήσεων, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στο Δουβλίνο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Μουζουράς Χανίων. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Μάλιστα, Νικολακό, 2.0 που λένε. Για να δούμε. Πάμε πάλι. Έλα, Κώστα μου, τι γίνεται. Ξέχνα τα προηγούμενα, μια νέα αρχή από εδώ και πέρα. Έλα.
1: Μια νέα αρχή, γιατί να απολογηθώ για πριν, αλλά εδώ παίχτες φεύγουν, παίχτες έρχονται, γίνονται μεγάλες μεταγραφές, μπορεί να φύγουν άλλοι, γίνεται ένας μικρός χαμός. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι 4.30 ώρα το απόγευμα περίπου αναμένεται ο Πουέρτα, ο οποίος πετάει τώρα, πρέπει να έχει ήδη πετάξει, δηλαδή μια μισή ώρα ήταν η πτήση του από τον Μπιλμπάο να έρθει στην Αθήνα, να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, να περάσει ιατρικά, να υπογράψει κλπ. Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή την οποία έψαχνε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, όχι για τη θέση του κεντρικού χαφ, γενικά. Αυτός ήταν ο παίχτης που ήθελαν περισσότερο από κάθε άλλον, πολύ απλά γιατί θεωρούν ότι είναι σε κέρια θέση και πάνω απ' όλα έχει τέτοια ποιότητα και τέτοια κλάση που εκτιμούν ότι μπορεί να τους κάνει μεγάλη διαφορά. Εντάξει, οπότε είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι που ο Κολομβιανός 23χρονος διεθνής, τον είδαμε σε όλα τα μάτς παγκοσμίου κυπέλλου βασικός, νομίζω όλα 90 λεπτά, έξι, με την εθνική ομάδα της χώρας του να κάνει τόσο καλές εμφανίσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά με το καθεστώς μεταγραφής, είμαστε εν αναμονή επίσημων ανακοινώσεων. Από εκεί ακούμε, γράφουν οι συνάδελφοι ότι θα τον πάρει η Νότιχαμ και θα τον δανείσει στον Ολυμπιακό. Από εδώ ακούμε ότι τα λεφτά θα τα πληρώσει ο Ολυμπιακός. Μιλάμε για ένα ποσό συνολικά, Αντώνη, τελικά φτάνει 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μόνο η ρήτρα, είναι και δεν είναι μόνο οι προμήθειες που λέγαμε και τα ποσοστά που έχουν ο παίχτης και ο μάνατζέρ του, είναι και τα δικαιώματα, πώς το λένε, για τις ομάδες που έχουν οι ομάδες που τον ανέδειξαν, και εκεί είναι πολλά τα χρήματα, γιατί έχει ανέβει και το κόστος της μεταγραφής, οπότε μιλάμε, που λένε πληροφορίες, για ένα ποσό 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει δοθεί τέτοιο ποσό, ας πούμε, εδώ για παίχτη που έρχεται στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει δοθεί τέτοιο ποσό και νομίζω ότι δεν έχει δοθεί. Αλλά τέλος πάντων αυτά είναι, θα τα δούμε στην πορεία, τα επιμέρους, να υπάρξουν ανακοινώσεις και να δούμε τι θα γίνει. Η ουσία είναι ότι ο Πουέρτα θα φορέσει τα ερυθρόλευκα και είναι πολύ ευχαριστημένη, επαναλαμβάνω, στον Ολυμπιακό.
0: Αντρέας Δημητρίου, εδώ ελληνική τέτοια. Ελληνική,
1: αν κρίνουμε από τα, πώς το λένε, από τα post και λοιπά.
0: Ναι.
1: Ναι, είχε φέρει και τον Γκονζάλες.
0: Και τον Γκονζάλες και τον Ροναλντίνιο στη συναυλία του Ρέμου. Γενικά είναι σε μεγάλη φόρμα ο Αντρέας. Γενικά είναι, ναι.
1: Τον Αντίνο.
0: Τον Αντίνο, καλά, και άλλους πολλούς τώρα. Χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Τα τελευταία λέω. Τέλος πάντων, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δουλεύει εντατικά από χτες και σε άλλες περιπτώσεις extreme, γιατί με το Βάργκας μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν μπορεί να βρει ο Ολυμπιακός χρυσή τομή. Ο Ολυμπιακός το έχει κάψει ουσιαστικά ανεπίσημα πάντα το θέμα Βάργκας, τη μεταγραφή του Βάργκας. Πλέον και ο ισπανικός τύπος θεωρεί ότι δεν θα γίνει μεταγραφή. Ο σημερινός δηλαδή τύπος της Σεβίλη, που έχει πάντα καλή ενημέρωση από την ομάδα. Εμένα αφήστε με να πιστεύω ότι δεν αποκλείω εγώ η Σεβίλη τελευταία στιγμή να κάνει πίσω και να αποδεχθεί την προσφορά του Ολυμπιακού, μόνο που αυτή είναι δική μου εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν το πάρουμε σαν πληροφορία. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ψάχνεται για άλλους εξτρέμ. Εγώ απλά έχω την εκτίμηση, κάνω την εκτίμηση ότι η Σεβίλη θα κάνει πίσω. Αλλά σου ξαναλέω, Αντώνη, για να μην γίνει παρεξήγηση. Είναι εκτίμησή μου αυτή.
0: Ναι.
1: Τώρα που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει 2-3 εξτρέμ για τους οποίους μιλάει, ψάχνεται, διαπραγματεύεται, συζητάει, πώς να το πω. Και δεν είναι, όπως μας λένε από τον Ολυμπιακό, ούτε ο Γκαρθία της Μπέτις, ούτε ο Μπράιαν Χιλ της Τζιρόνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτά αφορά το θέμα του εξτρέμ, το οποίο είναι ανοιχτό και νομίζω ότι δεν θα ξεκαθαρίσει σήμερα κατά πάσα πιθανότητα, αλλά θα πάει για αύριο. Τώρα, για παίχτες που είναι να φύγουν ο Ροντινέη, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το περιβάλλον του μάνατζέρ του, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από τη Βραζιλία, σήμερα είναι να λύσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Αποχαιρετά ήδη δεξιά και αριστερά ο Ροντινέη, πρέπει να πω. Είναι να λύσει το συμβόλαιό του και αύριο να πετάξει για το Σάο Πάουλο, προκειμένου να υπογράψει ως το Δεκέμβριο του 2027 στην Σάντο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από τον Ολυμπιακό, και εδώ δεν έχουμε επιβεβαίωση, πρέπει να σας πω, για το Ροντινέη. Δεν έχει πει τίποτα ο Ολυμπιακός. Για τον Μπουέρτα τουλάχιστον ανεπίσημα έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Ροντινέη, λοιπόν, άλλο. Για το Ζέλσον πρέπει να πω ότι έχει εμφανιστεί πάλι προς το παρόν ανεπίσημα η Κρασνοντάρ, αλλά καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει επίσημη προσφορά από τους Ρώσους. Νέα προσφορά. Ακούω ότι θα είναι 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και υπάρχει και άλλη μια ομάδα για τον Ζέλσον, την οποία δεν έχω μάθει. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Αντώνη, ο Ολυμπιακός έχει αρνηθεί όλες τις προσεγγίσεις που του έχουν έρθει για τον Πορτογάλο Εξτρέμ. Και γιατί τον ανανέωσε πέρσι και τον θέλει, αλλά και γιατί ο προπονητής θέλει την παραμονή του. Τώρα, αν επαναλαμβάνω, έρθουν τα 6 εκατομμύρια και ο Ζέλσον ζητήσει να φύγει, δεν ξέρω πια εκεί τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Ολυμπιακός έχει αρνηθεί, επαναλαμβάνω, όλες τις κρούσεις που του έχουν γίνει.
0: Κοίταξε, άδεις, αυτή τη στιγμή δεν έχει περιθώριο τον δώσει το Ζέλσον. Θέλω να πω, αν πάρει κάποιον, δεν έχει. Δεν έχει. Τώρα μην...
1: Εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι πρέπει ο Ολυμπιακός, αν φύγει ο Ζέλσον, να πάρει δύο εξτρέμ.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει και αυτή η εκτίμηση. Έστω μιλάω εσωτερικά. Δεν μιλάω ότι λέω εγώ τώρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και η οποία δεν είναι καθόλου παράλογη εκτίμηση, γιατί φεύγει και ο Ροντινέη, τον οποίο ο προπονητής έχει δηλώσει ότι υπολογίζει για εξτρέμ.
0: Mm-hmm.
1: Γενικά δεν πρέπει να αποκλείσουμε εκπλήξεις μέχρι αύριο σε ό,τι αφορά και στο να έρθουν και στο να φύγουν παίκτες. Διαπιστώνω μια κινητικότητα για το Μουζακίτη, κάποιες κρούσεις από ομάδες της Γερμανίας, μια μικρομεσαία γερμανική ομάδα και μια άλλη πορτογαλική ομάδα.
0: Ναι.
1: Για μια αγγλική έχει κάνει μια προσέγγιση, αλλά δεν έχει κάνει κάτι. Όμως συγκεκριμένη προσφορά να γίνει στον Ολυμπιακό μέχρι τώρα για το Μουζακίτη, ενώ αυτό τώρα που τώρα μετράει, τώρα τι έχει γίνει πριν ένα μήνα δεν μετράει. Τώρα που τελειώνει το πράγμα δεν έχει γίνει.
0: Ναι. Ενώ έχει μια πρόταση για τον Κουτσίδη, από ό,τι διαβάζω.
1: Και τον Κουτσίδη 100% έχει κάνει προσφορά η Άιντραχτ Φραουμπουργκ, δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Το παιδί θέλει να πάει και ο Ολυμπιακός μπορεί να τον διευκολύνει. Όχι, ακόμα δεν είναι δεδομένο, αλλά είναι υποσυζήτηση. Βγήκε και αποστολή για το παιχνίδι με τη Λάρισα.
0: Έχει καμιά έκπληξη. Ναι.
1: Έκπληξη όχι. Η κάτω των 22 που έχει με τη Λίμπαρ, γιατί θα βάλει δύο οπωσδήποτε μέσα στο 90 λεπτό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ο Μούζα, ο Φίλης που ακολούθησε όλη την προετοιμασία, και το δεξί μπάκο Κουτσογούλας. Είναι αρχηγός της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού και από το Youth League το ξέραμε. Βασικός θα το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: αρχηγός κλπ.
0: Ο Κουτσογούλας είναι απάντηση στην ερώτηση που έκανες χθες για το δεξί μπακ και αυτά και ποιος μπορεί να είναι ο τρίτος. Αυτός είναι ένα παιδί το οποίο για τρίτο δεξιό μπακ μια χαρά μπορεί να είναι, ας πούμε. Στη,
1: ναι, για τρίτο, ναι, αλλά εδώ εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε κίνηση για ένα παίχτη από τη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού που μπορεί να είναι να παίζει και μπρος και πίσω. Χωρίς όμως να το δένουμε αυτό που λέω, γιατί πολύ απλά είναι σκέψεις που πρέπει να γίνουν πράξη και που δεν έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε σχέση και με την αποχώρηση του Ροντινέη λέω. Ναι. Γιατί η αποχώρηση του Ροντινέη κανονικά πρέπει να φέρει και ένα παίκτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Να δούμε.
1: Ναι.
0: Να δούμε. Ναι. Ας έρθει πρώτα κάποιο εξτρέμ, ξέρεις. Που να λογίζεται ως βασικός.
1: Μια χαρά τα λες.
0: Και μετά τα υπόλοιπα είναι λίγο...
1: Μια χαρά τα λες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το, η πρώτη στη ανάγκη αυτή τη στιγμή, είναι να αποκτηθεί ένας εξτρέμ ο οποίος να κάνει τη διαφορά. Όπως λες, πήρε το Πουέρτα και παίρνεις ένα παιδί. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Πουέρτα, μπορεί να μην κάνει και τίποτα. Αλλά θεωρητικά παίρνεις ένα καταπληκτικό ΟΧΑΠ, ο οποίος είναι πολύ πάνω από το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, με βάση αυτά που είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο τουλάχιστον. Γιατί Ράσι Ξανταρτέρ πέρυσι που έπαιζε δεν έβλεπε κανένα, μην τρελαθούμε. Αλλά στο παγκόσμιο κύπελο που είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, η μεγαλύτερη σκηνή, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι εάν δούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Europa League το 70% που έκανε ο Πουέρτα στο παγκόσμιο κύπελο,
0: θα δούμε ένα πολύ καλό παίχτη. Ναι, ναι. Έγινε, τα λέμε αύριο.
1: Ναι,
0: έγινε,
1: ναι, ναι.
0: Τα λέμε αύριο για να προλάβω τον Γιώργο Τσακίρη.
1: Ναι.
0: Έγινε. Θα πάμε και στο Γιώργο Τσακίρη, σιγά σιγά. Στην αποστολή για Λάρισα μου λένε λείπει ο Σιπιόνι και ο Έσε, οι οποίοι προφανώς ξεκουράζονται. Μου ακούγεται λίγο κάπως αυτό το ξεκουράζονται, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ άλλο λόγο. Προφανώς θα δοθεί χρόνο συμμετοχής στο Φρόιλερ, σε αυτούς τους παίκτες. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη, πάμε από τον ένα στον άλλο γρήγορα. Έλα, καλώς του να.
2: Χαίρετε, πώς είστε.
0: Γεια χαρά, σ' ακούω.
2: Και εμείς καλά είμαστε. Προετοιμαζόμαστε για τον Πατσόρτη που είναι στο Χρυσούπολη. Νομίζω ότι θα πετάξει η ομάδα για εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Θυμίζω για το κύπελο είναι. Στη League Phase δηλαδή της διοργάνωσης του κυπέλου. Με τον coach να έχει πολύ μεγάλες διαθέσεις αλλαγές και είναι πολύ λογικό, πολύ δικαιολογημένο. Καλωσκάνα, Αλεξίου, ίσως που είναι ούτως ή άλλως του κανονισμού, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
2: Οι υποχρεώσεις. Μπορεί να δούμε και άλλους πιο μικρούς, όμως.
0: Το τερματοφύλακα που έπαιξε στο Super Cup.
2: Δεν το αποκλείω, αλλά δεν πρέπει να παίξει κάποιο και Μπρινιόλι.
0: Α, είσαι και αυτό. Τον έχω ξεχάσει τον Μπρινιόλι τελείως.
2: Αντί 900.000 ευρώ.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι με τον Έσο Χρυσούπολης, γιατί έχει μάτια, μετά έχει το ΠΑΟ ΚΑΕΚ, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Το οποίο στο κύπελο, το οποίο σίγουρα θα αγωνιστεί ο Ιταλός γκολκίπερ.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να τον βάλεις όμως στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ και να μην έχει παίξει καθόλου μέχρι τότε. Δηλαδή.
2: Πρέπει, μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο, γι' αυτό το έλεγα και πριν. Θα πρέπει να έχει παίξει όλα τα προηγούμενα μάτς.
0: Mm-hmm.
2: Και έχει και μάτς στο Σεπτέμβριο, δεν είναι, στο κύπελο.
0: Ναι, έχει.
2: Εμείς δεν γίνεται μόνο γιατί έχουμε στις 8 με 10 Σεπτεμβρίου, στις 8 βασικά, το μάτσο τη ΛΑΣΚ.
0: Όλοι όσοι παίζουν Ευρώπη δεν παίζουν εκεί.
2: Ναι, παίζει μόνο η ΑΕΚ, μόνο 8 με 10.
0: Μόνο η ΑΕΚ παίζει, δεν παίζουν οι άλλοι.
2: Ναι, είναι η πρώτη εβδομάδα που είναι μόνο.
0: Α, ναι, είναι μόνο Champions League. Ξεκινάει μόνο Champions League, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Οπότε εκείνη την εβδομάδα η ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει.
0: Και μετά έχει μια αγωνιστική που παίζει μόνο Europa προς το τέλος. Το conference δεν έχει πρόβλημα γιατί είναι λιγότερες αγωνιστικές. Οπότε...
2: Είναι μια λιγότερη αγωνιστική γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Το θυμάμαι πέρσι στην ΑΕΚ.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Οπότε ναι, νομίζω ότι ο Πινιέρη θα παίξει. Εκτός αν ο ίδιος έχει κάποιο πρόβλημα, που δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Έχουμε πολλές αλλαγές. Και ο Κατσίνο που θα ξεκινήσει. Και ο Μάνταλος. Παίκτες δηλαδή που μη τι άλλο δεν έχουν θέση βασικού 100%, να το πω έτσι. Είναι όμως στην εξίσωση της 15-16. Και θέλει ο κότς να έχουν ρυθμό, γιατί και το Σάββατο έχει ματιά και καπάκια έχει την Τρίτη με την ΛΑΣΚ, οπότε δεν γίνεται να μην τους έχει και αυτούς σε μια πολύ έτσι εγρήγορηση, να το πω. Τώρα, στα μεταγραφικά, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα, πρέπει να υπενθυμίσω ότι η ΑΕΚ δεν είναι με λύσα στην αγορά.
0: Mm-hmm.
2: Και αν θα προκύψει κίνηση μέχρι και αύριο, δεν είναι τα μεσάνυχτα, νομίζω, για τη λύσα την ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι αυτό θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία της ενίσχυσης στη μέσω επιθετική της γραμμή. Δηλαδή, έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα, καταρχάς σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, όσες ερωτήσεις έχουν γίνει στην ΑΕΚ για έναν επιπλέον στόπερ, αν θέσει κάποιον ακραίο μπακ, η απάντηση που έχουν λάβει οι ατζέντιδες και εκτός Ελλάδας είναι αρνητική. mm-hmm. που μου δείχνει ότι δεν κινεί το, δεν κινείται, δεν είναι πολύ έτσι να το πω ζεστή στην αγορά για τέτοια θέση που για κάποιους μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, να έπρεπε. Με εντερπρετώτητα για μένα, ας πούμε, το έχω ξαναπεί, το έχω γράψει, θα ήθελα ένα καλύτερο backup του Ρώτα, αλλά επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι εφόσον δουλεύει εκεί τον Γεωργίου, αυτό δεν τον δω για να τον κρίνω. Δεν μπορώ να έχω άποψη για το παιδί με ένα παιχνίδι με τον Λιβαδιακό πέρυσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ήταν πολύ καλός μεν, αλλά ολοκληρωμένη άποψη δεν βγαίνει. Τα στοιχεία του ρεπορτάζ καταδεικνύουν πως η ΑΕΚ, αν κάνει κίνηση, θα κάνει για την ενίσχυση κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Είτε πρόκειται για half extreme, όπως συνηθίζουμε να λέμε, όπως για παράδειγμα ο Ζωαμάριο, που έχουμε πει από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου, ότι εφόσον μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας, δεν αποκλείεται να υπάρξει επαναπροσέγγιση και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο εδώ στην εξίσωση για μένα μπαίνει και το κεφάλαιο Κουτέσα. Το έλεγα και χθες. Είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που καλός, κακός, αυτό θα το κρίνει το αποτέλεσμα. Ο κότς δεν τον έχει σε μεγάλη ποδοσφαιρική έτσι, δράση, δεν τον έχει ενεργοποιήσει έτσι ώστε να πούμε ότι είναι ένα ενεργό μέλος της 16άδας αν θες. Με αποτέλεσμα να μου προκύπτει 100% από το βοηθός, αν γινόταν μια κίνηση για τον Κουτέσα, η ΑΕΚ δεν θα έχει παθητικό ρόλο σε αυτό. Αντιθέτως θα έχει και ενεργητικό, θα το συζητούσε πολύ ουσιαστικά και θα το επεδίωκε κιόλας. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι το επιδιώκει ήδη, έτσι.
0: Κοίταξε, είναι παρέθεση. Είναι, υπάρχει το εξής τώρα, ότι με τους παίκτες που ήρθαν. Με τους παίκτες που ήρθαν, μειώνονται και οι πιθανότητες. Δηλαδή, θέλω να πω.
2: Προχθές, λεωφόρο.
0: Ναι.
2: Το να μου βάλεις ούτε λαϊκή δεξιά το Ζουμπκόφ για να πας αριστερά τον.
0: Κάτι λέει αυτό όμως.
2: Όχι, είναι προσφανές ότι αν κάνει κίνηση, θα κάνει κίνηση μόνο για το αριστερό άκρο της επίθεσης.
0: Και υπάρχει και ο Γκατσίνοβιτς, θυμίζω.
2: Υπάρχει ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είναι, στο ξαναλέω, γιατί...
0: Είναι Πασπαρτού, κόσμος, ναι. Αλλά...
2: Ναι, και δεν έχει και ο κόσμος τη δυνατότητα να θυμάται τι γίνεται στις προετοιμασίες και στα φιλικά και σε όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Με τον Ηρακλή το ξεκίνησε με ένα αριστερά και εκεί μας έδειξε ότι δεν βλέπει τον Κουτέσα ο Κμούτς. Ναι. Είμαστε ειλικρινείς, με πραγματεία θυμίζω τον Κοϊτά. Αλλά κυρίως ως δεύτερο επιθετικό τον έχει χρησιμοποιήσει. Ναι. 95%
0: και,
2: δηλαδή.
0: Και κοίταξε να δεις. Δεν μου φαίνεται και παράξενο, Γιώργο, γιατί παίζει με δύο κυνηγούς. Παίζει με δύο κυνηγούς περιοχής, έτσι. Όχι. Σωστά. Δηλαδή και ο Βάργα και ο Γιώβιτς. Οπότε πρέπει οι πλάγιοι παίκτες, οι πλάγιοι χαφ σε αυτό το 4-4-2, όπως και αν το δεις, είτε ρόμβο δηλαδή με δύο παίκτες πιο εσωτερικούς, είτε με δύο παίκτες πιο ακραίους, πρέπει να είναι και λίγο χαφ. Πρέπει να σου, που αυτό ο Κουτέσα δεν το κάνει.
2: Όχι, ο Κουτέσα
0: είναι πολύ καλός ανακατοσούρας, να μπει σε ένα παιχνίδι που χρειάζεσαι ένα παίκτη ακόμα να γίνει απειλητικός και αυτά.
2: Σωστά, να πάει λίγο πιο...
0: Να πατήσει λίγο πιο πολύ περιοχή. Ναι. Αλλά γι' αυτό έχει το ζήνει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή...
2: Αυτό το λέω.
0: Ναι.
2: Εμένα αν μου πεις πού θα κάνει κίνηση και πού θα βάλεις τα λεφτά σου,
0: ναι,
2: και σύμφωνα ξαναλέω με το ρεπορτάζ, γιατί δεν είναι μόνο τι λέμε εμείς, αλλά τι γίνεται στην αγορά. Αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες, εκεί είναι η ΑΕΚ που εστιάζει και τη βλέπω και πιο ενεργή. Ξαναλέω, στο άλλο κομμάτι δεν είναι καθόλου ενεργή.
0: Ναι.
2: Σε αυτό το κομμάτι είναι ενεργή να ακούσει και για Κουτέσα. Και τα λέω είναι ενεργητική, εννοώ ότι δεν αποκλείω να το ψάξει κιόλας στο άμεσο μέλλον, δηλαδή τις επόμενες ώρες που μιλάμε. Προκειμένου να ενισχυθεί εκεί, γιατί εντάξει, κατά τα ψέματα, αν βλέπεις μόνο τον Κοϊτέ, έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει μια λύση. Έτσι, δεν γίνεται να κάνεις να βαφτίσεις είναι και το ψάρι κρέας. Και το έχουν αντιληφθεί και ο Ριμπαλταυτού και ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε.
0: Ναι, επίσης πρέπει να πω ότι.
2: Ότι και,
0: θέλω να πω κάτι και παρεμφερές.
2: Για να πω μετά για τους
0: ναι. Θα το πω πολύ γρήγορα. Το ίδιο ζήτημα είχε και με τον Ελίασον.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή, ο Ελίασον για μένα πολύ καλός παίκτης.
2: Πάρα πολύ
0: καλός παίκτης. Δηλαδή.
2: Εκεί προσέγγιση και
0: τέτοια. Μπράβο. Δεν κόλλαγε σε αυτό το πράγμα. Δεν κολλάνε όλοι για όλα. Αυτό λέω. Δεν έχει να κάνει με την όποια ικανότητα. Ναι, ναι.
2: Νομίζω με λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά σε ό,τι αφορά τον Κουτέσα. Είχε αποκτηθεί πριν έρθει ο Νίκολιτς.
0: Α, μπράβο.
2: Είναι η μοναδική μεταγραφή πέρσι που ήρθε πρωτού έρθει ο Μάρκο Νίκολιτς και οργανωθεί όλο αυτό το σχέδιο το αγωνιστικό και μπάμε σε αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το λέω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι δεν είναι ότι δεν τον ήθελε, γιατί δεν ήταν δική του επιλογή. Δεν είχε να κάνει σχετικά με το αγωνιστικό του σχέδιο.
0: Σωστό.
2: Αυτό είχε να.
0: Σωστό.
2: Τώρα σε όταν
0: πάμε για τα άλλα. Ναι.
2: Ναι, να πάμε και σε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί έρχονται μηνύματα. Πώς θα δώσουμε τους αγαμπό αφού έχουμε δώσει 60 νικούς. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε ό,τι αφορά τους νικούς, ότι για την Ελλάδα είναι 12. αν και εφόσον δηλαδή θέλουμε να δανείσουμε παίχτες εντός συνόρων.
0: Ναι.
2: Οπότε γι' αυτό και συζητάμε να δούμε αν μπορούσε να γίνει και για τον Πιερό με τον Ατρόμητρο. Mm-hmm. Αν θα μπορούσε η ΑΕΚ δηλαδή να δανείσει τον Πιερό στον Ατρόμητρο για παράδειγμα, τον ενδιαφέρει τον Ατρόμητρο, είναι ανοιχτό ενδεχόμενο, μπορεί, γιατί είναι 12 ιδανικοί εντός συνόρων. Σε ό,τι αφορά τους Αγαμπό θα δύνατε να τον... Δεν παίζει κάτι αυτή τη στιγμή με τον Αποέλ, παρά το γεγονός ότι έγραψαν έτσι στο Africa Foot. Δεν έχει προκύψει κάτι ουσιαστικό. Αλλά αν και εφόσον η ΑΕΚ θελήσει, μπορεί να τον δανείσει, γιατί, παρά το γεγονός ότι είχαν εξιδανικούς ήδη. Διότι είναι κάτω των 20 του 2006 γεννηθής. Δηλαδή είναι του 2005 γεννηθής και από τη FIFA επιτρέπεται όταν είναι και ένας παίχτης στα 21 του, μπορεί το κλαμπ να κάνει και εύδομο δανεισμό για αυτόν. Για παίχτες δηλαδή κάτω των 22 ετών. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει και δύναται η ΑΕΚ, αν θέλει, σε επαναλαμβάνω, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν έχει γίνει κάτι με τον ΑΠΟΕΛ που να δείχνει ότι να είναι προχωρημένο, όπως το παρουσιάζει τέλος πάντων στο εξωτερικό για τον Σαχαμπό. Οπότε εγώ δεν αποκλείω να συνεχίσει ο Σαχαμπό στην ΑΕΚ καθόλου. Αλλά είναι ανοιχτό και θα δύναται η ΑΕΚ να το δανείσει, εφόσον δεν θα παίζει ρόλο δηλαδή το εξιδανική που έχει τόσο μέχρι στιγμής. Αυτά.
0: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά.
2: Να είσαι καλά, Αντώνη.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Τσακίρη. Ήθελα να πω ότι και ο Ελκαμπή είναι εκτός αποστολής, από ό,τι μου λένε στη Λάρισα. Στη Σούμα ξεχάσαμε τον Μπάκουλα. Την Μπακούλα το παιδί, να το πω σωστά. Λοιπόν, εντάξει, και για την ΑΕΚ που ρωτάτε, και επειδή το στέλνετε κάθε μέρα, προφανώς αν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον για έναν δεξιό μπακ για να παίξει πίσω από το Ρότα, θα το ξέρατε, παιδιά. Δηλαδή, θα είχε γίνει είδηση καιρό τώρα. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Θυμίζω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής ήταν η Bet365. Έτσι, το είπαμε στην αρχή. Και είναι μαζί μας πάλι και η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει μέσω αυτής της εκπομπής ότι αν χρειαστείς εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σου πάροχο και σκέφτεσαι πόση ώρα θα είσαι στην αναμονή, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Έτσι, αν προτιμάς μάλιστα να μην καλέσεις εσύ, μπορεί να επιλέξεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Νομίζω όλοι έχουμε περάσει σε ένα τηλέφωνο λεπτά, μην μπόρες, περιμένοντας κάποιον να απαντήσει από την άλλη πλευρά. Η Nova υπόσχεται ότι αυτά τελείωσαν. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Επίσης, πάντα θα σας ευχαριστώ στις μέρες εδώ πέρα. Μας λείπει ο Αντώνης για τα μήνυματα συμπαράστασης που είναι πραγματικά πάρα πολλά. Μην ακούτε τι λέγεται δεξιά και αριστερά. Αν υπάρχει κάτι, θα σας το πω εγώ υπεύθυνα. Ο άνθρωπος δίνει τη μάχη του. Είμαστε δίπλα του. Τα λέμε αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6. Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μία ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματ?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
15: Μεθαύριο, φανούλα μου.
14: Σίγουρα?
15: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
14: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
15: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
14: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Ακτυπής. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Πουέρτα, με τους Ισπανούς να γράφουν ότι έμεινε εκτός προπόνησης στη Σαντανδέρ και αναμένεται εντός της ημέρας στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Με Πέντερσεν, Κλέιτον και νεαρούς η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Εκτός η ΕΣΕ, ΕΛΚΑΜΠΗ, Πυρόλα, μπλόκο της αστυνομίας, στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στη Λάρισα. Κορυφώνεται η προσπάθεια του Παναθηναϊκού για τον Ουναΐ. Εκτός της κούρσας για την απόκτησή του φέρονται να είναι οι Ολλανδικές ομάδες, αλλά υπάρχει εμπλοκή από σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Μια ανάσα από τη Γιαγκελόνια βρίσκεται ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία, με αλλαγές στο τριφύλι στο μάτς του Σούπερ Μπερκυπέλλου Ελλάδας με την νίκη Βόλου την Πέμπτη. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικούν Χρυστακόπουλος, Καλοσκάμης, Μπαλαμώτης και Αλεξίου. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ δημοσίευμα περί προχωρημένων επαφών με τον ΑΠΟΕΛ για το δανεισμό του Σαχαμπό. Εντείνει την προσπάθεια του για την ενίσχυση του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με επιθετικό, με τους Γάλλους να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον για τον Νιλ Μοπέ της Μαρσέιγ. Μέσα στη μέρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χατζηδιάκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα στο μάτς με τον Ατρόμητο. Πονοκέφαλος στον Άρη με Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό και η συμμετοχή του στο μάτς με την ΑΕΚ το Σάββατο παραμένει αμφίβολη. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι κίτρινοι και παράλληλα θα επιδιώξουν την αποδέσμευση 5 ή 6 ποδοσφαιριστών. Με την αναμέτρηση Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό ανοίγει η αυλαία της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 μετάδοση από τον Sky ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα της Μαγνησίας, καθώς σύμφωνα με τον Ben Jacobs αναμένεται να κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού τον 29χρονο αμυντικό μέσο Ιβάν Νεγιού από τη Χετάφε. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο US Open με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Σε καταρχήν συμφωνία για τη μεταγραφή του Έντσον Φερνάντες έφτασαν Manchester City και Chelsea. Όπως γράφει ο Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, οι δύο πλευρές έχουν δώσει ουσιαστικά τα χέρια για τη μετακίνηση του Αργεντινού στους πολίτες με ένα ποσό που θα αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπόσνα Σεράγεβο θα καλύψει το κενό που προέκυψε στο Eurocup μετά την απόφαση να τεθεί εκτός εθνικών πρωταθλημάτων στη Γαλλία η Μονακό. Η ομάδα από τη Βοσνία θα είναι και αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη φάση των ομίλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
11: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Γεια χαρά. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, κάνετε, πώς είστε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς είμαστε?
2: Δεν το έχει κολλήσει ο υπολογιστής, δεν πάμε καλά. Δεν μας στέλνουν το μεσημέρι.
0: Δύο στα δύο.
2: Τι να κάνω εγώ τώρα, αφού κόλλησε.
1: Ωραία, θα ξεκολλήσει, ρε. Δεν έγινε κάτι. Συμβαίνουν αυτά.
0: Τεχνικός, συγγνώμη, το βράδυ στα έκανα αυτά.
1: Ναι, κάποιες φορές, ναι. Όχι τόσο
0: όχι.
1: Πολύ.
0: Αυτή τη μουρμούρα, την κρίνια.
1: Το ξεκίνημα, όχι. Αλλά κάποιες φορές ο υπολογιστής, το έτσι, το αλλιώς. Αλλά οκ. Γιατί δεν είμαστε κοντά?
0: Θα ακούω λίγο μακριά.
1: Ναι, καλά είμαι, καλά είμαι εδώ. Ένα, δύο, τέσσερα.
0: Να σε κάνω λίγο να γλυκάνεις, Ηρακλή μου. Σκέψου χθες το βράδυ, 11 η ώρα πώς ήσουν.
2: 11 η ώρα πώς ήμουν, έβλεπα παραπέντε.
0: Ναι.
2: Για 38η φορά. Και 11 και 4. Κοίτα να δεις.
0: Εσύ ο δός πήγες να σηκωθείς να ντυθείς.
2: Λέω, κοίτα που δεν θα σηκωθώ τώρα να φύγω κάτω. Και ξέρεις, εκεί ήταν η μεγάλη μουρμούρα στο σπίτι. Ποιος τρέχει τώρα και αυτά τα κλασικά.
0: Αυτό λέω, γλίτωσες εκείνη τη μουρμούρα.
2: Όχι, εδώ θα συνηθίσω.
0: Και θα την υπόστούμε εμείς.
2: Δεν κρίνιαξα, ρε παιδί μου. Κόλλησε ο υπολογιστής, είπα ο Κακομοίρης. Αμέσως με παρεξηγείτε με το καλημέρα.
0: Ο Κακομοίρης. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Εσύ πέρασες, πήγες Λιβαδιά χθες?
1: Πήγα. Εγώ, οπότε με ρωτάς, εμένα είμαι στον δρόμο. Που ρώτησες τον Ηρακλή, ρε παιδί μου, πώς ένιωσε, εγώ είμαι στον δρόμο.
0: Να μας πεις λίγο
1: σήμερα.
0: Τι είδες στη Λιβαδιά?
1: Τα πάμε, τα έχω από το πρωί, τα έχουμε πει. Εντάξει, νίκη του Παναθηναϊκού, δεν πρόλαβα, έφυγα. Όλα καλά.
2: Δεν τρώει τέτοιο.
1: Όχι, πώς δεν τρώω, δεν τρώω σουβλάκια. Απλά είχα άνθρωπο μαζί μου που έπρεπε να γυρίσει πίσω. Το σεβάστηκα και του λέω πάμε.
0: Ο Διονύσης είναι ικανός να πάει σε φαγητό δυνατό και να παραγγείλει φιλέτο κοτόπουλο στεγνό για να δει.
2: Το έχει κάνει Πάσχα.
1: Τέλος πάντων.
0: Σοβαρά.
2: Ναι, δηλαδή πήγα να φύγω από το τραπέζι.
1: Ναι.
2: Φιλέτο κοτόπουλο. Και μάλιστα
0: ζήτησε. Αυτός έπρεπε να φύγει, όχι εσύ.
2: Και μάλιστα ζήτησε. Όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και μάλιστα ζήτησε, λέει, στον κατάλογο Κυριακή του Πάσχα. Λέει, γράφεται και ρίζει.
1: Τα έχουμε πει 100 φορές. Γινόμαστε.
0: Δεν το ξέρουμε, φίλε. Όλοι τι.
1: Ο κόσμος θα ξέρει.
2: Αλλάξαμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, εσύ το κάνουμε.
0: Γράφει και ρίζει.
2: Ναι, αλλά δεν έχει ρίζει. Λέει, δεν βγάλαμε, λέει, σήμερα.
1: Όχι, όχι, μου βάλε, μου βάλε.
2: Δεν είχε ρίζει.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Είχε από χθες.
2: Δεν είχε ρίζει τώρα, είδα τον.
1: Λοιπόν, εδώ θα μας τα πούμε. Εντάξει, για το μάτς έχουμε πει τώρα, δεν χρειάζεται. Πολλά μηνύματα ήδη για Ουναΐ. Είπαμε και προηγουμένως, παιδιά, για τον Ουναΐ. Πάμε για θρίλερ. Κάνει προσπάθεια Παναθηναϊκός. Υπάρχει και ομάδα από τη Σαουδική Αραβία που έχει μπει. Υπομονή να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Θα είναι σήμερα, θα είναι αύριο το πρωί. Δεν πάει παραπάνω. Θα ξεκαθαρίσει. 2-10-95-79-283-4-5. Θα πάμε παρεούλα για το επόμενο δίωρο.
2: Να πούμε την καλησπέρα μας στο Μάριο, στον ταξιάρχη, από τον ταξιάρχη από την Πιτιλίνη. Στο Μάριο που δεν μπορεί να μας συνηθίσει, λέει, αυτή την ώρα. Εντάξει, στο Σπύρο από το Κατάκολο, εκεί γειτονά σου, κύριε Βασίλα.
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας από την Ουαλία. Μάλιστα.
0: Σταθερός.
2: Ο Δημήτρης από το Καματερό.
0: Πάντα. Και προφανώς γράφει και από την κατακόκκινη Ουαλία. Γιατί δεν έχω δει το μήνυμα.
2: Βεβαίως.
0: Είμαι σίγουρος, το ξέρω σου. Παιδιά, μη μου λέτε Σταύρο, ρώτα το Διονύση.
1: Τώρα είπα. Τώρα.
0: Ναι, βλέπει ο Διονύση. Τα βλέπει. Ό,τι βλέπω εγώ, τα βλέπει και ο Διονύση. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω εγώ.
1: Τα βλέπω, τα βλέπω. Λοιπόν, μπάλα μεσημέρι, Σταύρο Κονδοθήμιο, Ηρακλή Αντίπα, Διονύση Δεσίλα, με ανοιχτέ γραμμέ για το επόμενο διωράκι. Να τα πούμε όλα.
2: Στο Γιώργο από τα ξένα. Μ' άρεσε αυτό από τα ξένα.
1: Από τα ξένα, ναι.
0: Τι θέλει πάλι. Να σε ακούμε. Κοιτάει, δεν ξέρω, κοιτάει.
1: Α, αυτό δεν θα λυθεί.
0: Να σα φέρουμε ένα χιλόφωνο, να έχετε, να μην μετακινήσετε.
1: Το καλύτερο.
0: Και τώρα, επειδή είμαστε και τρεις, αλλάζουμε και συνέχεια. Κοιτάει ένα δεξιά, κοιτάει αριστερά, σε ποιον απευθύνεται.
1: Ναι.
0: Και φεύγουμε από τα μικρόφωνα.
1: Ναι, μόλι, εντάξει, όλα καλά.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλα. Αυτά.
0: Ωραία, έχετε γκρίνια, λέει κάποιοι. Το λένε εδώ, θα στέλνω τα μήνυμα.
2: Δεν έχουμε γκρίνια. Καμία γκρίνια, μια χαρά είναι.
0: Λοιπόν, επίσης υπάρχει δυσαρέσκεια. Για τη μουσική, να ξέρεις. Η Ηρακλή, είσαι εσένα το λέω.
2: Ένας το έστειλε, χθες.
0: Και σήμερα.
2: Τι, ο ίδιος είναι. Και για ένα θα αλλάξω το σήμα, δεν το άλλο, μια χαρά είναι.
0: Θα ψηφίσουμε, Διονύση, αρέσει το σήμα?
1: Όχι.
0: Ούτε εμένα.
1: Βασικά, όχι, όχι, περίμενε. Μην είμαι απολύτως. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει. Το πάντα το σήμα το αφήνω στον Ηρακλή.
0: Και εγώ αυτό έκανα.
1: Μπράβο. Εγώ είμαι λίγο πιο. Ο Ηρακλής θέλει λίγο πιο ατμοσφαιρικά πράγματα.
0: Ναι. Λίγο πιο ροκάκι θα θέλεις.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ.
1: Αλλά οκ. Okay,
0: δεν
1: είναι.
0: Θα ψηφίσουμε, φίλε.
1: Δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει.
2: Μήπως ασχοληθήκατε δεν καθόλου το Σαββατοκύριακο ψαχτήκατε?
1: Όχι, όχι,
2: για
1: να είμαστε δίκαιοι.
2: Να σου πω, ασχοληθήκατε να μου πείτε Ηρακλή, βρήκα αυτό.
1: Να είμαστε δίκαιοι.
0: Σου δώσαμε.
2: Άλλο ασχολήθηκε και στη λεφτά τραγουδία.
1: Τώρα έμεινε τέλο.
0: Σου δώσαμε τη.
2: Ωραία, βάλε το Θάδερ.
0: Την προτεραιότητα.
1: Τώρα έμεινε, τώρα έμεινε.
0: Όχι, όχι, είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ. Μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Λοιπόν.
2: Την καλησπέρα μου και στον Κώστα από το Σέφιλντ. Πάντα υπάρχουν ανοιχτά όλα τα, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα στις μεταγραφές. Παίχτες οι οποίοι, πως ο Βάργας που γράφεις, μπορεί να έχουν πέσει στη λίστα, αλλά μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα μέσα στο επόμενο δίωρο.
1: Ναι.
2: Και αυτό συμβαίνει και το βλέπουμε σε πάρα πολλές υποθέσεις που έκλεισαν, π.χ. Πέτερσεν. Που έγινε Πέτερσεν, τον Ντό Πέτερσεν την ίδια μέρα.
0: Ναι.
2: Ωραίο. δυνατό.
1: Λοιπόν. Να πούμε για το. Ναι, να πούμε ότι σύμφωνα με τους Πολωνούς πάει ο Πάντοβιτς για Αγγελόνια με τη μορφή δανεισμού. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ούτως ή άλλως.
0: Δεν υπολογίζω εδώ.
1: Μπράβο. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Τάσο από τα Πάτρια Εδάφη.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλο.
0: Να πω εγώ. Πρώτα απ' όλα, ωραία είμαστε, είπαμε. Ποιοι είμαστε, ποιοι είναι μαζί μας, δεν είπαμε.
1: Βεβαίως.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια.
1: Βεβαίως.
0: Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πάνος, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Σαν παντρεμένη τριάδα φωτιά, λέει ένα φίλος. Μακριά από εμάς όλα αυτά.
2: Γιατί είναι, εγώ παντρεμένος είμαι.
0: Όχι, εμείς να μην κάνουμε σαν παντρεμένη.
1: Αλλά oh,
0: εμείς δηλαδή είμαστε σαν παντρεμένοι γκρινιάρδες. Ναι.
1: Άσχε τώρα, άλλο ήθελε να πει μακριά από εμά παντριά.
2: Ναι, τώρα.
1: Και σου λέει τώρα εδώ.
0: Όχι, όχι, το μήνυμα διάβασα.
2: Ναι. Άσε τώρα, ρε τώρα.
0: Γκρινιάζει ο Γέρος γιατί δεν έχει κοιμηθεί ο συνταξιούχος, λέει ο φίλος ο Γιώργος στον τιμένο.
2: Μου το στείλει ο Γιώργος.
0: Δεν τα λες όμως. Δεν τα λέω εγώ. Διαφημίσεις και πιστεύουμε με ανοιχτές γραμμές.
2: Ωραία, μα δεν έχουμε διαφημίσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιές από 15,90 ευρώ. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
8: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
9: Ναι.
8: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, να πω ακόμα καλησπέρα στον Πύργο Ηλία, στο φίλο από τον Πύργο Ηλία, στον Βίρον από τα Χανιά και στον Γιώργο από το Βόλο και να προχωρήσουμε και στον Λουκ, τον αδερφό από τον Παγκράτη.
0: Και στο Μαϊάμι,
2: το Μαϊάμι δεν το δα.
0: Πάμε σε γράμμουλες.
1: Για πάμε, χαίρετε.
13: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
2: Καλώς. Έλα ρε Άρη.
13: Τι κάνετε, βγήκα και πρώτος, μπράβο.
1: Όπως παλιά.
2: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν.
0: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη να πω κάτι.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, παιδιά μου, επιτρέπετε, εγώ δεν το κάνω συχνά αυτό.
2: Μισό λεπτό.
0: Δεν πειράζει, θα μιλήσει. Έλα, πες. Πρώτος ακροατής. Μισό λεπτό,
13: θα φέρω. Θα δώσω χαιρετίσματα στον καταπόκεινο κύριο Αλέκο από τη Νέα Σμύρνη, ετών 73, ο οποίος είναι χρόνια με τον Ολυμπιακό μετά διαρκείας και όπου είναι ο καινούργιος σας ακροατής, γιατί δεν μπορούσε να σας ακούσει το βράδυ. Και του λέω, θα πάει στο μεσημέρι να ακούσει τον φίλο μου τον Ιαγλή, τον Διονύση και τον κύριο Χοδροδήμο. Οπότε σας ακούει.
0: Είστε ο Ιαγλής και εγώ ο κύριος.
2: Διευθυντής προγράμματος.
13: Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω ότι είμαι ο δεύτερος που θα σας πω για το σήμα της μουσικής. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά περιορέξω λίγο κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, άσε το
2: αυτό. Εντάξει, εσύ τώρα τι ήθελες δηλαδή.
13: Έλατε, κοίταξε να δεις αλήθειες, δεν θέλεις να
2: αλήθεια, πες μου ένα τραγούδι που σου έρχεται στο μυαλό. Παπαλάμπρανα.
13: Εντάξει, εγώ τώρα τι μου έρχεται, γιατί θα βάλεις ελληνικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Βάλε κάτι πιο ατμοσφαιρικό που λέει και ο φίλος ο Διονύσης.
2: Καλό.
13: Βάλε κάτι πιο
2: ατμοσφαιρικό. Τι έτοιμος έχω βάλει να τραγουδάρει, φίλε, δηλαδή, πιο ατμοσφαιρικό.
0: Αυτή να τη βλέπουμε, όχι να την ακούμε.
13: Για να μην κάνω κατάχρηση της γραμμής που περιμένει ο κόσμος. Δύο ερωτησούλες. Πιστεύω θα μονοπολίσουν τα μεταγραφικά με τις ομάδες. Να ρωτήσω λοιπόν τον Ηρακλή. Μια ερώτηση με δύο σκέλη.
2: Έτσι.
13: Την εκτίμησή του, γιατί πολλοί κόσμος Ηρακλής ακούει. Και θέλω λίγο να τον ηρεμήσεις, γιατί περιμένουμε τώρα σήμερα και αύριο τις εξελίξεις. Η εκτίμηση λοιπόν η δικιά σου είναι ποια? Με την ενδεχόμενη, από ό,τι δείχνει, η φυγή του Ροντινέη.
2: Ναι.
13: Που μένεις χωρίς εξτρέμ.
2: Και
13: με τη φημολογία που υπάρχει στο αν θα φύγει ο Μάρτινς. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί πρώτον για δύο εξτρέμ ή θα πάει για ένα εξτρέμ με μια εσωτερική, αν θέλεις, μετακόμιση κάποιου παίχτη στα άκρα? Το ένα σκέλος είναι αυτό.
2: Ναι.
13: Και σου ζωγραφίζω το Τσικίνιο, αν πάει, ας πούμε, προς τα άκρα,
2: εντάξει,
13: ή με Φορτούνη ή αν θέλεις και με το Ζώτα. Και το δεύτερο σκέλος που έχω να σου πω, ναι, αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός κατά τη γνώμη σου,
2: ναι,
13: για ένα δεύτερο ακόμα χαφ.
2: Λοιπόν,
1: να πω λίγο, συγγνώμη. Συγγνώμη,
2: ναι,
1: διακόπτω.
2: Ναι.
1: Υπάρχει δημοσίευμα το Africa Foot,
2: ναι,
1: που λέει ότι ο Ουναΐ είναι ένα βήμα από την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, ότι είναι πολύ κοντά, και ότι σύμφωνα με το Africa Foot απομένουμε μόνο τα ιατρικά. Ότι έχει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, ότι ο Άγιαξ και η PSV μένουν πίσω, και γράφει το Africa Foot ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο προβάδισμα στην υπόθεση. Το μεταφέρω. Είπαμε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Έχουμε πει ότι πάμε για θρίλερ. Το μεταφέρω και ό,τι προκύψει και μάθουμε, δεν είμαστε. Έλα, Άρη μου, συγγνώμη.
13: Να, πω σφινά να κάνω το συνήγορο του Θαβόλου. Κάπα τον ειδήσουν Ολυμπιακό.
1: Εγώ σου λέω το δημοσίευμα.
13: Ναι.
1: Κάτσε να δούμε.
2: Λοιπόν, Άρη, πάμε.
13: Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τα εξτρέμ, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει σίγουρα ένα παίχτη. Ωραία.
13: Στον άξονα είπες.
2: Όχι, στα εξτρέμ. Ένα παίχτη.
13: Στα εξτρέμ. Ναι,
2: λοιπόν, από εκεί και πέρα μου έχει αρχίσει τάμα. Αν εμφανιστεί ξανά η Κράζοντα, όπως ακούγεται, για να πάρει τον Ζέλσον και σε συνδυασμό με τη φυγή του Ροντινέη, τότε είναι πιθανό να πάρει και δεύτερο. Αν. Αλλά έχουμε βάλει μπροστά το αν. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει εξτρέμ. Και αν μου πει ο Φορτούνης με τη Λίμπρα παίζει μόνο δεξί χαφ που συγκλίνει. Δεν έχει παίξει, δηλαδή ελάχιστες φορές πρέπει να έχει πάει στον άξονα. Λοιπόν, και αν έχει πάει κατά τη διάρκεια. Ο Τσικίνιο να παίξει ως δεξί εξτρέμ, δεν το λες, ας πούμε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί τόσο να σταθεί. Δεν μπορεί να σου βάλει και το Σμαϊλόβιτς δεξιμπάκ που έπαιξε στην Τρίπολη. Όσον αφορά τα χαφ.
13: Προλάβει να πάρει δύο εξτρέμ.
2: Τα πάντα προλαβαίνει. Τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου γίνεται το καλό το πόκερ, όπως έλεγε και ο Κορδόν. Τώρα,
13: ναι,
2: όσον αφορά τα χαφ, ο Ολυμπιακός έρχεται 4,5 ώρα σε δύο ρίτσες, θα είναι εδώ ο Πουέρτα. Λοιπόν, ένα είναι ο Πουέρτα. Ξέρεις πόσους άλλους έχει στον άξονα Ολυμπιακός?
13: Άλλους 5 ή 6.
2: 6.
13: Κάπου εκεί.
2: Πάμε στους 7 παίχτες. Και εκεί μπορεί να παίξει και ο Τσικίνιο.
13: Ναι.
2: Γιατί είναι ο Σιπιόνι, είναι ο Έσε, είναι ο Ζακίτης. Είναι ο Γκαρθία, είναι ο Φρόιλερ. Πόσους να πάρει?
13: Άρα κουμπώνουμε μόνο με το Πουέρτα.
2: Αυτό πιστεύω και εγώ. Εκτός τώρα δηλαδή, αν φύγουν πάλι παίχτες.
13: Άρα δηλαδή στην ουσία πάμε για βλέπεις σίγουρες μεταγραφές.
2: Αυτό, Άρη μου, ένα πράγμα θα σου πω. Και το είχα πει και χαριτολογώντα στην εκπομπή της Πέμπτης, ένα φίλο του Ολυμπιακού, στη βραδινή εκπομπή. Και του λέω, αδερφέ, τώρα τι είναι να γίνει, θέλουμε 4-5 μέρες για να κλείσει το ρόστερ. Τώρα κάνε 2 μέρες υπομονή.
13: Ναι, εντάξει, μέχρι αύριο. Έγινε, παιδιά. Άντε, χάρηκα που σας άκουσα και καλή συνέχεια να έχετε. Καλή εκπομπή.
0: Back to back μηνύματα. Ερυθρόλευκη και Νέα Υόρκη. Και ο άλλος στέλνει. Λοιπόν, από καταπράσινο. Πού το έχασα κιόλας. Από καταπράσινο Μόναχο.
2: Οκ. Okay.
0: Και Σίδνεϊ έχουμε. Εντάξει, η διαπλανητική.
1: Χαμός γίνεται.
2: Και Ελαφώνησο έχουμε.
1: Ο Νίκος.
2: Ναι.
1: Ο Νίκος.
2: Ναι.
1: Ο Νίκος φίλος μου. Έχω πάει, αν είναι ο ίδιος.
0: Ο ίδιος είναι, γιατί λέει και για τον Παντελή και τα λοιπά.
1: Φοβερός, φοβερός.
0: Ελεύθερος ο Μπεντζεμά, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Μια ελεύθερος, φίλε. Εντάξει.
1: Να είναι καλό το παιδί.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
9: Και το καταπράσινο ακροτήρι.
0: Κυριολεκτικά.
9: Κυριολεκτικά. Υπάρχει
0: πράσινο ακροτήρι, λέγεται
2: χώρα. Ναι. Νόμιζα μήπως ήταν κάποιο ακροτήρι τώρα.
9: Το πράσινο ακροτήρι. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά.
9: Θέλω να κρατήσω μία ερώτηση για τον Ηρακλή Αντίπα στο τέλος, ο Άλκης είμαι, και πάλι καλησπέρα.
2: Γεια σου, Άλκη.
9: Να ξεκινήσω όμως κάτι. Διονύση, χθες έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει, δεν το συζητάμε, δηλαδή και πολύ το συζητήσαμε. Εγώ ευχαριστήθηκα για τον Κοντούρη βασικά, έτσι, φάνηκε αυτό που λέγαμε. Και συνεχίζουμε. Δεν έχω να κάνω καμία. Πάμε τώρα στο θέμα του ΝΑΗ. Εγώ είμαι πάρα πολύ τσαντισμένος. Μου θυμίζει λίγο ότι την πέφτω στην Elle McPherson, τη μοντέλα από το 80, αλλά έχω την Έλενα Κρίστενσεν backup, διότι δεν μου κάθεται η Elle McPherson.
0: Συγγνώμη. Αν το backup σου είναι η Έλενα Κρίστενσεν, μια χαρά σε βρίσκω.
9: Ναι, καταλάβατε και τρεις τώρα που το πάω, τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, οι λέξεις που θα πω ξεκινάει από TAF, μην γίνει παρεξήγηση. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν είναι το Τανάκι κανενός. Έτσι, ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, δεν είναι το Τανάκι κανενός. Άντε γεια σου ΝΑΗ και υπάρχουν αλλού πορτοκαλιές.
1: Άλκη, περίμενε, μισό λεπτάκι. Δεν είναι έτσι όταν μιλάμε για μια διαπραγμάτευση. Άκουσε με λίγο. Όταν πας και στοχεύεις ψηλά, δεν είναι τίποτα εύκολο. Τι θέλω να πω. Στοχεύει ο Παναθηναϊκός και θέλει να κάνει το μεγάλο κόλπο, να το πω έτσι, με τον ΝΑΗ. Ωραία.
9: Εξ αρχής
1: γνωρίζαμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και εγώ έλεγα πριν από λίγες ημέρες ότι για μένα είναι ελάχιστες πιθανότητες. Θα το δούμε τώρα, είναι ανοιχτό.
9: Ναι, αλλά όχι να μας παίζει. Δηλαδή, εμείς θα προλάβουμε να βρούμε παίκτη.
1: Μισό λεπτό.
9: Ναι.
1: Όταν ξέρεις ότι πας λοιπόν ψηλά, και μάλιστα για μένα, το είπα και το πρωί, για μένα το μεσημέρι, είναι πιο δύσκολο τώρα να πάρεις τον ΝΑΗ από ό,τι τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός πριν δύο χρόνια. Γιατί το λέω. Γιατί τώρα ήταν στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, και έχει κάνει και μοντιάλ.
0: Πολύ καλό.
1: Φοβερό. Άρα το ξέρεις εξ αρχής ότι δεν είναι εύκολο.
9: Λοιπόν, κάτι για να προλάβουμε.
1: Δηλαδή, σου είπε κανείς ότι θα πάει να πάρει ελληνική ομάδα τον ΝΑΗ ή τον Χ ΝΑΗ αναλόγω επίπεδου και σε δύο μέρες θα τον κλείσει. Άρα μην τρελαίνεις και εσύ. Κάτσε να δούμε.
9: Τέλος πάντων, έχουμε και έναν εγωισμό. Λοιπόν, υπόθηκε κάτι, άκουσα λίγο πριν που είπατε κάτι για γκρίνιες και κάποιοι γράφουν, κάποιοι λένε εσύ Διονύση είπες δεν υπάρχουν γκρίνιες κτλ. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους, όταν όλοι για διάφορους λόγους αποσύρθηκαν, ο Αλαφούζος έμεινε εκεί και καλός ή κακός με όλα του τα λάθη έχει κάνει τρία πράγματα για τον Παναθηναϊκό, άσε που φέτος έχει ανοίξει υπερβολικά το πορτοφόλι του και μπράβο, που δεν τα έχει κάνει κανείς άλλος. Δηλαδή πρώτον, έχει μηδενίσει το χρέος άσχετο αν το 16-17 είχε και μεγάλη ευθύνη και αυτός. Δεύτερον, έχει για πρώτη φορά ο σύλλογος με τον Αλαφούζο ακίνητη περιουσία, πήρε 10 στρέμματα δίπλα στο Απίλιον, τα έγραψε στον Παναθηναϊκό και ταυτόχρονα όταν το Απίλιον ή αν ξοφλήθηκε ήδη θα γραφτεί και αυτή στον Παναθηναϊκό. Η Παιανία δεν ανήκε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και τρίτον και κυριότερον, εγώ από μικρός θυμάμαι που πήγαινα στη Λεωφόρο, όλο το ΠΑΣΟΚ με Γιώργο Βαρδινογιάννη ήταν στα επίσημα, άλλη πολιτική κτλ. Ουδής υπέγραψε το γήπεδο, ούτε επιπολιμετοχικότητος. Μόνο ο Αλαφούζος υπέγραψε το γήπεδο. Λοιπόν, δεν έχουν δικαίωμα, εγώ δεν είμαι κανένας του, δεν είμαι του Αλαφούζου σπόξμαν.
1: Τώρα αυτά όμως γιατί τα αναφέρεις, τα έχουμε πει, γιατί πού κολλάει με τον ΝΑΗ δεν έχω καταλάβει.
9: Λένε για γκρίνιες.
1: Ποιες γκρίνιες, δεν έχω καταλάβει.
9: Ξέρω τι διαβάζω εγώ σε διάφορα
0: site. Εμείς δεν ξέρουμε όμως.
1: Ναι, αλλά πού κολλάνε όλα αυτά,
9: ρε Άλκη. Γκρινιάζουν ακόμη, γκρινιάζουν.
1: Πάντα οι οπαδοί θα γκρινιάζουν. Και όταν μια ομάδα έχει να πάρει χρόνια πρωταθλήματα, η γκρινιά βγαίνει πιο εύκολα. Αλλά αυτό πού κολλάει τώρα με την υπόθεση του ΝΑΗ.
9: Όχι, το Πασόκ στη Λεωφόρο.
0: Ήθελα να γκρινιάσω
9: ο ίδιος.
1: Ωραία, πάμε, Άλκη. Έλα, πάμε.
9: Λοιπόν, και μια ερώτηση σε σένα πριν κάνω την ερώτηση στον Ηρακλή. Αυτό το μπινιάρι, το παιδί αυτό, το οποίο είναι 16 χρονών με σωματοδομή 25 και στοιχεία εκπληκτικά που έκανε εκπληκτική προετοιμασία. Αριστεροπόδαρος, χαφ, τον οποίο τον δοκίμασε σε όλα τα παιχνίδια αριστερό μπακ επειδή δεν είχε. Γιατί δεν τον βάζει λίγο να ξεκουράσει κάπου-κάπου τον Κυριακόπουλο.
1: Ακού, περίμενε. Καταρχάς δεν είναι αριστερό μπακ, είναι χαφ. Δεν είναι απλό. Δεν
9: εγώ
1: είναι
9: τι είπα. Αριστερό χάφ είπα και τον έβαλε
1: χάφ,
9: αριστερό
1: αμυντικό μπακ. Χάφ είναι. Δεν είναι μπακ. Περίμενε. Καταρχάς δεν είναι αριστερό μπακ. Είναι χάφ. Δεν είναι απλό.
9: Εγώ τι είπα. Αριστερό χάφ είπα και τον έβαλε αριστερό μπακ.
1: Χάφ αμυντικό χάφ είναι. Δεν

0: Τώρα έχει πληθωρισμό. Ναι. Λοιπόν, Ηρακλή, ακούω πάρα πολύ και συναδέλφους σου του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όποτε μπορώ, φυσικά και άλλους, όχι μόνο του Ολυμπιακού, δεν έρχεται αυτός ο πεθαράς στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έρχεται ο τάδε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν εγώ, διότι ο Διονύσης το θυμάται για μένα, φώναζα τότε, ξέρεις πότε, 18-20 χρόνια σερί, ότι μην διαλύεται με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό πρωτάθλημα. Προστατέψτε το. Προστατέψτε το από διαιτησία, από περίεργους παράγοντες, όπως στην Αγγλία, που επενδύουνε φαντς, επενδύουνε βασιλιάδες, επενδύουνε όποιος θέλεις.
1: Πάμε λίγο πιο σύντομα όμως, γιατί έχουμε γύρω-γύρω.
0: Ναι, δεν,
1: να σου πω. Περίμενε, Ρεάλκη. Ένα λεπτό για να σου απαντήσω και τώρα εκατομμύριο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι η πρώτη επιλογή για να έρθει ένα παίχτη σούπερ ταλέντο 22 ετών, 23 χρονών για να έρθει στην Ελλάδα. Ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στον Πάοκ. Πρέπει να πετύχει την ιδανική περίπτωση.
0: Δηλαδή,
1: Μα δεν έχει καμιά σχέση. Δηλαδή, θα προτιμήσει να πάει αν είναι παιχταρά στην Πρέμιερ Λιγκ, θα πάει στην Ισπανία, θα πάει στην Ιταλία, θα πάει στην Γαλλία. Τι να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, για να έρθει εδώ τώρα που όλε οι ομάδε είναι στην Ευρώπη. Μπορεί άλλο να το σκεφτεί για να σου πει ότι θα παίζω στην Ευρώπη από τώρα πάλι. Έγινε, αργία, έχει το.
0: Μήπως έφτασε η ώρα να το προστατέψουμε.
1: Το προστατέψουμε. Έγινε, να είσαι καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Win Sport FM 94,6.

0: 2-10-95-79-2-83.
1: Θα βάζουμε και παιδιά, να βρούμε λίγο τα πατήματα, θα βάλουμε και.
0: Τι να βάλουμε.
1: Δύο φορές τη βδομάδα, θα βάλουμε και χρόνο να μην ξεφεύγουμε.
0: Δεν μπορώ, θα τα φτιάξω.
1: Αλλά θα βρούμε όλοι μαζί εδώ τα πατήματα.
0: Θα τα είμαστε
1: τριολέ.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Ακούει το κέντρο.
0: Το κέντρο ακούει.
3: Λαμβάνει.
2: Καλό μήνα, σας εύχομαι από καρδιάς.
1: Καλό μήνα.
0: Μου θύμισες τώρα τους ταξιτζίδες. Κέντρο ακούει.
2: Κουκάκι για. Είχα μιλήσει μαζί σας με το Sport FM πριν 30 χρόνια όταν πρωτάνοιξε. Ήταν ο πρώτος σταθμός που άνοιξε γραμμές, που ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα. Λοιπόν, μετά στην πορεία του Βασίλη Μυρασίμου, τη νύχτα κλπ. Βέβαια έχω αποχωρήσει από την Αθήνα και δεν μπορώ να σας ακούσω πλέον. Mm-hmm. Είμαι στο Κιάτο και δεν μπορώ να σας ακούσω. Σήμερα βρέθηκα στην Αθήνα, πριν κλείσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, είμαι στην Αθήνα σήμερα και άκουσα το φίλο μου τον Άρκη, τον Γίγαντα, τεράστια Πανάθα, και λέω κάτσε να μπορεί να πιάσω γραμμή. Δεν ήμουν ασύ. Λέω θα δω, θα τους πιάσω. Λοιπόν, για τις ευχές μου, τις καλύτερες μου ευχές για καλό μήνα. Η Πανάθα μας εχθές δεν είναι έτσι όπως βγαίνουν και τα λένε όλα αισιόδοξα, γιατί εγώ κρατάω το δεύτερο ημίχρονο στο ξεκίνημα που η Λιβαδιά μας παίζει κάτω από το κέντρο και κάποια στιγμή είμαστε στο 1-0, λέω εντάξει, κλασικός Παναθηναϊκός, θα πάει το 88, 89, 90, θα φάμε την ιστοφάρηση. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έγινε η αποβολή, πως έγινε εκεί, εντάξει, ήταν δίκαιη η αποβολή, μείνανε με 10, μπήκε μέσα και το πολυεργαλείο, ο Ντρέσερς. Λοιπόν, ακούγομαι πιστεύω, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ, δηλαδή σαν τη μήνα μέσα στο γάλα, το καγκουρό αυτό, πώς τον είπαμε ρε.
0: Ο Κάγκουα.
2: Λοιπόν, ναι. Καλώς ήταν, καλώς ήταν.
0: Ξέρεις γιατί δίνει πολλές εντάσεις στο...
2: Παιδί μου, κάνει τη διαφορά.
0: Δίνει εντάσεις και δίνει επιπλέον χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν οι χαφ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή χθες έτρεχε παντού. Και όχι, δεν τρέχει άσκοπα, κατάλαβες, τακτικά, πειθαρχημένα.
2: Όχι.
0: Καλώς παίξεις.
2: Φίλε, αυτό είναι κλασικό χαφ, δηλαδή χαφ που τα είχαμε στο παρελθόν και σκεφτόμουν κάποτε, και δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει ένα χαφ που να βάζει την μπάλα στα δίχτυα, ρε παιδιά. Δηλαδή τι να το κάνω εγώ τώρα, πήραμε το σκάουτιν, έψαχνε μέρες, έψαχνε χρόνια για να βρει τον Καμαρά. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή αυτός υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή άνθρωπος που πρώτη, δεύτερη επαφή, λάθος. Λάθος, θα φάμε και τον κόσμο, θα χρεωθούμε.
0: Ήρεμα.
2: Ναι, καλά, εντάξει, μη φωνή μου εμένα. Είμαι λίγο παρορμητικός, πάντα ήμουνα
1: έτσι.
2: Λοιπόν, εντάξει, έτσι. Ήμουνα πάντα λίγο. Λοιπόν, και θέλω να σου πω δηλαδή, σαν την πήγαμε στον Κάλα, έπαιρνε την μπάλα,
0: ανοιγόταν
2: ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, θέλω να σου πω, τέτοια παιδιά θέλουμε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι σηκωμένο στα δύο. Πληρωθήκαμε τώρα με τα ξωθήμια τώρα εκεί, κάτι αυτές τις χράτσα χρούτσα και τους παξούς τώρα. Και είχα μάχος δηλαδή.
0: Τους παξούς.
1: Ωραία
0: παξί.
1: Το χράτσα χρούτσα ήταν καλύτερο.
3: Όχι, εγώ δεν παξί.
0: Το χράτσα χρούτσα τι ήταν.
1: Η Κράλοβιτ.
0: Α, η Κράλοβιτ. Η Κράλοβιτ ήταν καλή ομάδα. Όχι, κάναμε καθήριο. Αλλά κανονικότατη.
3: Επαξί ωραίο μέρος.
0: Κανονικότατη.
2: Επαξί ωραίο μέρος. Λεβέντη μου τώρα. Δηλαδή άμα βρεις θα συναντήσουμε κανένα μέγεθος. Ξέρω εγώ αυτά τα μεγέθη.
0: Ρε Ψιμπίλ, άκουσε με, μόνο αυτό θα πω να πάμε παρακάτω. Αυτές τις ομάδες μπορεί να... Τη χράντετσα, ας πούμε, τη χράτσα χρούτσα που λες εσύ. Μπορεί να την πετύχεις το Δεκέμβρη και να τους βάλεις δύο γκολ σβηστά. Το καλοκαίρι όμως αυτές οι ομάδες μπορεί να σου βγάλουν την πίστη.
2: Ξέρεις τι με εντυπωσιάζει, αδερφούλη, ότι θα μου πεις τώρα τι συγκρίνεις τώρα. Αυτή είναι να το πω έτσι.
0: Καλά, δεν είναι Αθήνα, έτσι ακριβώς.
2: Όλη Ελλάδα. Έβλεπα από την Τζέρση την πρεμιέρα στην Μπόλτον που έπαιζε στη Φούλαμ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και την είδα και προχτές πάλι γιατί κάθισα να δω την Μπράιτον. Mm. Επειδή την έχουμε μπροστά
0: ναι,
2: μας.
0: Ναι, ναι.
2: Λέξτε, δηλαδή φοβήθηκε το μάτι μου.
0: Ναι.
2: Δεύτερη αγωνιστική και η μεν και η δε, η Μπράιτον ειδικά, αλωνίζει. 3-0.
1: Δεν έγινε πίλε γιατί κάτι.
3: Έχουμε Γιώργο Πατρίδη εδώ.
0: Τι έγινε.
3: Φουριόζος.
0: Τι έγινε.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι πρόκειψε τραυματισμός στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ο Νάιτζελ Χέις διεύει τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. έκανε εξετάσεις, υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει περίπου 6 εβδομάδες εκτός δράσης. Αυτές είναι οι προσεκμίσεις.
3: 1,5 μήνας.
1: Πέρασε.
3: Μετά τον Αν και ο Ντέιβις.
0: Λοιπόν. Είναι αυτό το πράγμα φέτος.
3: Πάμε σε γράμμουνες. Παρακαλώ να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι.
1: Καλησπέρα στον Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Γιούρι.
2: Τι κάνετε.
1: Εσύ τι γίνεται.
2: Χαιρετισμούς και στους τρεις κυρίως. Απλώς πήρα να σας ευχηθώ καλή εκπομπή αυτή την αλλαγή ώρας. Καλές εκπομπές δηλαδή. Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολη αυτή η ώρα. Όσο μπορούμε θα παίρνουμε. Έτσι. Μπορεί να παίρνουν άλλοι κύριοι πιο πολύ, άλλοι λιγότερο. Μου ήρθε μια ιδέα, μια που είπατε,
1: ναι.
2: Που θέλετε ατμοσφαιρική μουσική. Επειδή μου αρέσει όλη η καλή μουσική, από κλασική, από τζαζ, από ελληνική, από ροκ, θα βάλετε φυσικά Pink Floyd. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο όμορφο σε ατμοσφαιρικό. Pink Floyd. Όποιο τραγούδι θέλετε.
0: Θα βάλουμε, ναι.
3: Okay.
2: Βάλτε, okay. Βάλτε το Money, βάλτε το...
0: Έχουμε.
2: The Wall, όποιο θέλετε. Δηλαδή είναι τρομερή μουσική, ήταν μια επανάσταση στη ροκ και επίσης δεύτερη μια συμβουλή, αν μπορείτε, επειδή τώρα βλέπω ότι υπάρχουν και περισσότερες διαφημίσεις σε αυτή την εκπομπή, αν μπορείτε να κρατάτε το τρίλεπτο, άντε τετράλεπτο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
2: Βλέπω ότι το κρατάτε, αλλά αν μπορείτε.
0: Δεν έχουμε ξεφύγει, ακόμα δεν έχουμε ξεφύγει.
1: Όχι, αλλά θα βρούμε σε λίγο τους ρυθμούς.
2: Ναι, εντάξει, και απλώς κάτι στο Ηρακλή. Ελπίζω η Ηρακλή, τώρα με τη Λίμπαρ, μην μπήκε στο Φουέρτα να κάνει έντρες, έτσι. Αυτό ήθελα να πω.
3: Μόνο έλα, πέρασε το τρίλεπτο.
1: Αυτά πρώτα δεν έχει πέρασει το τρίλεπτο.
3: Αστείευομαι.
1: Δεν δίνεται άλλο το να παίξει με το άμεσο ποδόσφαιρο και άλλο το να κάνει συνέχεια έντρες. Δεν ήταν εντολές με τη Λίμπαρου.
2: Εντάξει, τώρα μισό λεπτό. Από τα Πετράλωνα που λέει ο λόγος μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης, όλες οι ομάδες παίζουν την μπάλα στο έδαφος.
1: Ναι.
2: Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Λες και το έδαφος τσούζει.
1: Γιατί το είδες, ας πούμε, τη χρονιά του Ντάμπλ να παίζουμε στο Ανεπτύσσις.
2: Τώρα δεν. Εγώ είμαι και λίγο μεγάλο.
1: Τα δημοσιογραφικά τι ήταν, ο πύργος ελέγχου τότε δεν ήταν.
2: Εντάξει, ψαρδάτε και από τους παίκτες. Εντάξει, μην το παρατραβάω. Αυτά ήθελα να πω. Να βάλετε Pink Floyd. Νομίζω ότι. Θα συμφωνούν όλοι οι κύριοι εκεί. Αν δεν συμφωνείτε, βάστε κάτι άλλο. Και εύχομαι και πάλι καλή διαδρομή στις εκπομπές σας.
3: Να είστε καλά.
1: Να πούμε την καλησπέρα στις Γαλλικές Άλπεις στο Στέλιο.
3: Ναι.
0: Να είναι καλά.
3: Ναι. Στο Ρόρι από τη Μεταμόρφωση.
0: Όχι από το Σαμονή.
1: Όχι, δεν είναι το Σαμονή. Και φυσικά να πούμε και στο φίλο που μας άκουγε από το Γκολφ του Νιούκαστ.
3: Το Γκολφ. Αυτό είναι δικό μου.
0: Όπα.
3: Είναι από το Νιούκαστ.
0: Έχω ιστορία μετά να σας πω. Μόλις πήγε για τον Γκολφ.
1: Είχες παίξει Γκολφ στο Νιούκαστ.
0: Όχι, όχι.
3: Αυτό δεν είναι από το Γκολφ. Αλλά με αυτό συζητούσαμε κάθε μεσημέρι για τένις, για ευγενία.
1: Μα ρώτησε πότε παίζω τσίπα.
3: Γι' αυτό σου λέει, το ξέρω. Οπότε.
1: Ασχολείσαι.
3: Ναι, ενημέρωνα. Όχι με Γκολφ, με τένις.
0: Α, με τένις. Ναι, μετά έχουμε δει με το Σταύρο, έχουμε δει
3: παιδιά. Και πριν από τσίπα.
0: Πρέπει να έχουμε δει μαζί με Σταύρο μεγάλη μάχη.
3: Φέντερερ με.
0: Φέντερερ Ναδάλ πριν από.
1: Θεραίο είναι.
3: Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, εγώ έβλεπα Ιβάν Λέντλ.
3: Κι εγώ. Ναι. Αυτό σου λέω. Έβλεπα πριν. Ναι, αλλά. Τσιτσιπά και Τσάκαρη. Χθες παρεμπιπτόντως Τσιτσιπά, μεγάλη νίκη, έτσι.
0: Τσιτσιπά, δεν είμαι φαν.
3: USA Open, εντάξει. Εγώ λέω την είδηση. Το νούμερο 11, νούμερο 12 στον κόσμο απέκτησε.
0: Ακούστε τώρα λοιπόν, επειδή είπατε για γκολφ και βλέπω το ακροατήριο είναι ευγενές εδώ το μεσημέρι.
3: Ναι, έχουμε και τέτοιους.
0: Το καλοκαίρι, πολύ σύντομα για πάμε παρακάτω. Το καλοκαίρι λοιπόν που ήμουνα στην Καλαμάτα.
3: Α, νόμιζα ότι θα πει εκεί στην προετοιμασία στα εξωτερικά.
0: Όχι, ρε, αυτό ακόμη. Είμαι στη Μεσίνη. Η Μεσίνη τώρα μια κομμάτια.
3: 10 χιλιόμετρα και από την Καλαμάτα κάπου εκεί.
0: Το αεροδρόμιο κοντά. Και είχε στη Μεσίνη τένις κλαμπ. Μου το είπαν και δεν το πίστευα.
3: Γιατί τένις κλαμπ έχει παντού πια.
0: Λέω τένις κλαμπ στη Μεσίνη. Λέω μεγαλώσατε με τένις.
3: Θα το κάνω χειρότερο.
0: Και έχει ένα τένις κλαμπ τεράστιο προς την παραλία. Και λέω κοίτα να δεις.
3: Τώρα, εγώ ξέρω για γήπεδα τένις στην Ελασσόνα πριν από 40 χρόνια. Ελασσόνα και 40 χρόνια.
0: Έχω παίξει, θα σου πω. Αυτά τα mini golf τουριστικά στην Κέρκυρα. Πιτσιρικάς.
3: Θα παίξει κανονικό.
0: Παίξει, καλά, ο Ηρακλής.
1: Είχε στην Γλυφάδα.
0: Τι θεωρώ αυτά, άστο τώρα.
3: Είχε στην Γλυφάδα, ναι, είναι πολύ αριθμητικά.
0: Ο Ηρακλής, πες μόνο αυτό πριν πάμε στον επόμενο. Πού έπαιζε εσύ, παιδάκι μπαλά.
3: Σε αλλάζει στα μικρά
0: σχόλια. Εσύ που έπαιζε.
3: Στην Καβάλα.
0: Πες που έπαιζε. Εμείς παίζαμε σε Αλάνα.
3: Στου βασιλικού κήπου.
0: Ω γνήσιο VP. Βουπού. Πού.
1: Κάτσε, είχε τύχει τώρα με επικοινωνία μου.
3: Βασιλικού κήπου στο Δαδόη, πού.
1: Όχι. Εντάξει, στο Σεμίραμι.
0: Μου το είχε πει την πρώτη φορά και λέω. Με δουλεύει.
3: Αυτό δεν είναι πολύ ξενοδοχείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Χίλτον, α πούμε, τέτοιο πράγμα.
1: Κάτω Σεμίραμι παλιά ήταν, πήγαιναν και ομάδε.
0: Και ομάδε. Εκεί έπεσε μπάλα ο Ηράκλειο.
1: Έπαιξα δύο φορέ.
0: Εμεί παίζαμε σαλάνε και στα. Ο Ηράκλειο μου λέει, μα μου το έπαιγε την άλλη πρώτη φορά σοκαρίστηκα. Λέω τι. Ναι, ναι. Πάμε, ναι.
5: Χαίρετε, καλησπέρα.
3: Γεια σα.
5: Εγώ είμαι.
3: Εσεί που παίζατε μπάλα μικρό.
5: Γεια σου, Σταύρο.
3: Χαίρετε.
5: Παιδιά, καταρχήν από καλή αρχή.
3: Να είστε καλά.
5: Έπαιζα μπάλα μικρό στο Περιστέρι στις Σαλάνες. Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
3: Αδικό μας άνθρωπος. Φυσιολογικός.
0: Λαϊκός.
3: Γιατί έργο στην Ερυθρέα δεν έπαιζα. Απλά έτυχε εκεί.
0: Ναι.
3: Άνθρωπο να μιλήσει. Πάμε.
5: Λοιπόν, να πω παιδιά δύο παρατηρήσεις με πολύ πολύ αγάπη και συμπάθεια. Είμαι από τις 2 και 10 στο τηλέφωνο. Δεν πειράζει. δεν κάνω παρατήρηση. Κάνω πρόταση. Ξέρουν οι Βραδινοί, ο Ηρακλής και ο Διονύσης. Υπάρχουν κάποιοι ακροατές αγαπημένοι, το λέω με πολύ εκτίμηση, οι οποίοι πλατιάζουν. Παραδείγματος χάρη ο Άλκης μίλα για 8 λεπτά. Κατά ο χρονόμετρο μπροστά μου. Επίσης, αν κάποια στιγμή τηρήσετε το τρίλεπτο, είναι ακόμα αρχή, καταλαβαίνω, προσπαθείτε να δείτε τα πατήματά σας κλπ. Ο Στάφος δεν τους ξέρει αυτούς. Ο Αχιλλέας, ας πούμε, θυμάμαι το βράδυ.
3: Το ξέρω.
5: Παίρνει, μιλάει 20-10 λεπτά, ας πούμε. Αν έχετε την καλοσύνη, επειδή υπάρχουν πολλές διαφημίσεις, υπάρχουν τα δελτία ειδήσεων, υπάρχουν.
0: Θα το φτιάξουμε.
5: Καμιά αντίρρηση. Είμαι πεπισμένος. Εγώ θέλω μόνο 240 δευτερόλεπτα, αν μου επιτρέπετε.
3: Πάμε.
5: Πρώτον, επειδή έχει γίνει μια παρανόηση, το λέω για να ακούνε οι υπόλοιποι συνακροατές, Μολυμπιακός είμαι εγώ 50 χρόνια, στο δελτίο σας ελέγχθη με ακρίβεια. Τα χρήματα του Πουέρτα δεν τα έδωσε η Νότιχαμ, τα έδωσε ο Μαρινάκης. Έτσι. Από το προσωπικό του, από τα προσωπικά του λεφτά.
0: Στο δελτίο υπόθηκε αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα από τα προσωπικά δεν είναι αυτό που βγαίνει από το προτάσιο είναι. Και θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι βέβαια.
3: Μπορεί και ώρες.
1: Καλά, ναι. Αλλά θα ξεκαθαρίσει κάποια. Είναι ότι ο Ολυμπιακός δίνει τα λεφτά στη.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, Ηρακλή μου, γιατί τέτοια τρέλα και μας νοιάζει αν είναι. Αν τα
1: όλα. Εμένα προσωπικά δεν με. Το θέμα αναφορά στα αριστερόλεφτα.
5: Όχι, Διονύση, να εξηγήσω. Αν με επιτρέψει, γιατί κάτι που λέω θέλω να το διαλογώ. Να ακούει και ο Στάβος θέλω όμως.
3: Βεβαίως, όλοι δεν είμαστε.
5: Βέβαια, να ακούει και ο προϊστάμενος, γι' αυτό λέω.
3: Α τα πάρω.
5: Το λέω χαριτολογώντας. Το λέω γιατί υπάρχει μια άποψη, ξέρω ότι δεν δίνεται σημασία, αλλά καμιά φορά μπορεί και να δίνεται στα social, ότι τα λεφτά τα έδωσε η Νότιχαμ. Τα χρήματα είναι σαφές το δελτίο, γιατί έχει επικοινωνηθεί και από τη δίκη.
1: Αδερφέ, σου λέω εγώ τι ξέρω, που ασχολούμαι. Σου είπα ακριβώς, το είπα πριν προηγουμένως. Αυτό που έχει βγει προς τα έξω, ξέρει ότι τα λεφτά τα δίνει ο Ολυμπιακός. Αλλά σου είδα ξεκάθαρα. Αλλά για μένα, βρασπού, εγώ θέλω να το δω με τα αριστερόλευκα.
5: Δεν με ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να έρθει ο παίκτης.
1: Χαίρομαι πολύ.
5: Για να διευκρινίσω. Δηλαδή δεν είναι περίπτωση Γκουστάβο Σα. Είναι άλλη περίπτωση ο Σα. Εκεί πήρε συνότηχα.
1: Απλά και ο Ολυμπιακός πλήρωσε για να κάνει δικό του το ζώτα. Έδωσα από τώρα τα χρήματα.
5: Άλλη παιδιά. Αυτό και μπόρεσε να πάρει τον αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε.
5: Δεύτερη. Περιμένω με αγωνία να βγει, το λέω με πολύ εκτίμηση και συμπάθεια. Θα καταλάβει ο Ηρακλής. Ο αγαπημένος φίλος Βασίλης από τα Χανιά, αυτός που πάντα επιβεβαιώνεται και τα ξέρει όλα και ξέρει πολύ μπάλα, ο οποίος χτυπιόταν το Σαββατοκύριακο στο Μιαούλη ότι δεν μπορείτε να πάρει ούτε Πουέρτα Ολυμπιακός, ούτε Εξτρέμ. Και αποκλείεται λέει και πάντα θα επιβεβαιώνομαι. Θέλω να βγει παρακαλώ πολύ αν ακούει. Και να πει συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη φορά δεν επιβεβαιώθηκε. Και τρίτον, υπάρχει ένα ανφέρ στην παρέα σας, παιδιά.
1: Ανφέρ,
3: ποιο είναι αυτό.
5: Ανφέρ, βεβαίως. Το βράδυ ήταν ο Ηρακλής με τον Διονύση. Σωστά. Βεβαίως. Δύο. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Τώρα είναι δύο Παναθηναϊκοί. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο Στάβος είναι Παναθηναϊκός. Οπότε, βεβαίως, αφιψηλού εποπτεύει ο Στάβος. Το λέω με πολύ χιούμορ.
0: Εγώ θα πω κάτι όμως. Ό,τι και αν είναι ο καθένας. Εδώ δεν είμαστε. Ανάλογα με το τι ομάδες, ξέρω εγώ, πώς
5: το λέω, Διονύση, παιδιά. Το είπα.
0: Εδώ είμαστε είπα για να το κάνουμε μια δουλειά.
5: Ήμουν σαφής, το λέω με πολύ χιούμορ, λέω.
0: Εντάξει.
5: Γιατί ξέρω ότι ο Στάβος μιλάει πάντα, βγαίνει και σε σχόλια, μιλάει για όλες τις ομάδες. Απλώς επειδή υπήρχε ένα μυστήριο, κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο. Τι ομάδα είναι ο Στάβος,
0: είναι
3: ο Όντως κυκλοφορούν τέτοια πράγματα.
0: Τόσο πολύ μυστήριο.
3: Μυστήριο στο Πεκίνο. Θα βγάλουμε και ένα επιτραπέζιο.
0: Ελάτε.
5: Βεβαίως. Όχι, και δεν είναι κακό, γιατί κάποια στιγμή λέει έχει λεχθεί, γι' αυτό το λέω.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
3: λοιπόν.
5: Να είστε καλά.
3: Γεια χαρά. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, γεια σου Σταύρο Πατρίδα λέει: εμείς μόνο ευγενή αθλήματα εδώ στην Ελασσόνα. Καλή αρχή, λέει ο Κώστας από την Ελασσόνα.
1: Να είναι καλό φίλος.
3: Ναι, όντως εκεί σου είχαν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που θέλει ο Κυριάκος και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
11: Big Win Sport FM 94,6.
3: Σας είπαμε ότι τώρα το μεσημέρι θα κάνει ειδήσεις.
0: Έχει πραγματάκια.
1: Εντάξει, βγήκε δημοσίευμα, δεν ξέρω τώρα. Ούτε προλαβαίνει κάποιος να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει αυτή τη στιγμή. Θα βγει στην πορεία. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αγγλία, στο 6 συγκεκριμένα, από λογαριασμό ενός δημοσιογράφου, ότι η Χαλ έκανε πρόταση στον Ολυμπιακό για να πάρει το Μουζακίτη ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεταφέρω, αλλά δεν μπορώ ούτε να το επιβεβαιώσω ούτε να το διαψεύσω. Και μην θα παίζουμε στην Ευρώπη.
3: Για
0: Έλληνες λες.
3: Συγγνώμη, και αυτό θα ξεκαθάρισει άμεσα, έτσι, γιατί η Αγγλία σήμερα τελειώνει.
1: Ναι. Μέχρι το βράδυ.
0: Η Αγγλία το λέει ότι αν φύγει, φεύγει ένας Έλληνας και μετά θα γίνει με τη λίστα.
1: Θα πάμε 21.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Okay.
0: Χαίρετε.
1: Ναι. Ακριβώς αυτό οφείλω εγώ και ο Δεσίλες, είμαστε full αντίακ. Δηλαδή, δεν κάνουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας, συζητάμε.
3: Αυτά μου λέγατε έξω τώρα. Γιατί τα κρύβεται.
1: Φοβερά πράγματα.
3: Πάμε γράμμουλες.
12: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
3: Έχει πέσει το Africa Food, έτσι.
1: Με έλεγε, Γιώργη.
12: Καλό μήνα, μάγκες, και ο και το δεύτερο κανονάκι μου.
0: Καλό μήνα.
12: Καλά είστε.
0: Καλά.
12: Καλά, Μινιό. Για το παιχνίδι ήθελα να μιλήσω χθες, απλά να κάνω από την άποψή μου κάτι. Δεν ξέρω εγώ πώς το βλέπω. Δεν ξέρω, παιδιά, τέτοια πρεμούρα γιατί να παίξουν όλοι οι πιτσιρικάδες. Λέω πιο πολύ για τον Μπινιάρη που το παλικάρι, που μακάρι να παίξει ο Μπινιάρης, αλλά... Ρε παιδιά, δεν θεωρώ, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να παίξουν όλοι. Άμα μπορούν να παίξουν, αν δεν μπορούν, φίλε, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Βήμα-βήμα.
12: Δηλαδή, ρε φίλε, το ίδιο σου είπα πει και για τον Μπρέγκο. Άμα δεν μπορεί, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
12: Δεν γίνεται. Βλέπεις και στον Ολυμπιακό Μουζακίτς τώρα γίνει τέταρτο χαφ, τέταρτο πέμπτο χαφ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Όποιος μπορεί, παιδιά, παίζει. Όποιος δεν μπορεί, δεν μπορεί με το ζόρι. Αυτό ήθελα να πω και το κλείνω.
1: Σε αυτό δεν διαφωνώ. Δηλαδή και όποιος αξίζει.
12: Μαζί το είχαμε ζητήσει, Ηράκλειο.
1: Θα πάρει την ευκαιρία του.
12: Πιο πολύ για τους Ολυμπιακούς το λέω, που σε πρίζανε, που σου λέγανε τέτοιο. Γιατί και δεν παίζουν και άλλοι από την ομάδα του Youth League. Οι περισσότεροι από το Youth League παίζουν ιδανικοί και περισσότεροι δεν παίζουν κιόλας. Τι να κάνουμε, δεν μπορούν να παίξουν όλοι τα παιδιά.
1: Υπήρχε ο Κουτσίδης, ο οποίος πάει στην Μπραουνσβάικ, ο Ολυμπιακός θα κρατήσει και κρατάει ένα ποσοστό των δικαιωμάτων κοντά στο 50%.
12: Και καλά κάνει το παιδί να πάει να παίξει. Εγώ και για τον άλλο που πήγε στη Β' Γερμανία στην Ιρεβέγγι, χάρηκα. Καλά κάνει να πάει να παίξει.
1: Λες ο Καλογερόπουλο.
12: Ε, ναι, ρε φίλε, γιατί ο Κοστούλας ο μικρός που πήγε στον Όφη, καλά κάνουν τα παιδιά. Καλά να, άμα γυρίσουν και είναι καλά, να παίξουν, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Δεν θα παίξουν στον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλη πίεση. Και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, η ΑΕΚ που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, είπε κανείς, α, δεν βγάλαμε παιδιά. Ναι, το πληρώνει τώρα. Θα το πληρώσει στο μέλλον. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα για το παιχνίδι θέλω να πω για χθες, Διονυσή. Μια άποψη συνολική και μια ατομική.
0: Ναι.
12: Αρχικά εμένα μου άρεσε πολύ από την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο και γενικά σε όλο το παιχνίδι η διάθεση που δείξανε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό να ξέρεις, ότι υπάρχει διάθεση, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν δυνάμεις υπάρχει διάθεση. Πράγμα πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει πολύ στον προπονητή, το έχω πει από την πρώτη μέρα, ότι εγώ έτσι στους προπονητές εγώ προσωπικά, ότι είναι ενεργητικός, είναι όλη την ώρα όρθιος, δίνει εντολές. Μένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και λάθη να κάνει δεν πειράζει, τουλάχιστον είναι εκεί, δεν είναι στον πάγκο, περιμένει καθιστός και το βλέπει όπως το βλέπει ο Σούλης Παπαδόπουλος. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το μείον που δεν μου άρεσε και το λέει και ο Νίστρουπ από την πρώτη μέρα και θεωρώ ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί, είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να τελειώνει τις φάσεις.
0: Στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να το έχει τελειώσει.
12: Φίλε, πρέπει να τελειώνει.
0: Με βάση τις ευκαιρίες που είχε, έτσι, γιατί μετά δεν θα
12: έχει
0: πρόβλημα.
12: Έτσι εννοώ, ναι. Ναι, με βάση τις ευκαιρίες. Έπρεπε να τελειώσει και μου άρεσε και ο δυναμισμός που βγάζουν η ομάδα, ότι πάει δυνατά στις φάσεις. Mm-hmm. Τώρα λίγο ατομικά θέλω να σου πω. Εντάξει, δεν λέω για τον Κάγκουα, σας το είχα πει και χθες ότι εγώ θεωρώ θα βοηθήσει χωρίς να τον έχω δει.
0: Ναι.
12: Όλοι λέμε για τον Κάγκουα, ξέρεις τι είχε ο Κάγκουα χθες, παιδιά. Είχε αυτό που λες εσύ τις εντάσεις, είχε όλα. Είχε κάτι που δεν είχε κανένας σκάφος του Παναθηναϊκού. Και μετά θα σου πω για την κρίνια. Έπαιρνε πρώτον αυτοπεποίθηση τρομερή. Εγώ τέτοιους παίκτες θέλω. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να ακούω για την ίδια καραμέλα, δεν έχει συνηθίσει ακόμα,
0: διάθεση,
12: δεν έχει προσαρμοστεί.
0: Έχει διάθεση να παίζει κάθετα.
12: Ρε αδερφέ, έπαιρνε την μπάλα και πήγαινε ντουγρού. Έκανε αυτό το σπάσιμο της μέσης με πλάτη και πήγαινε ντουγρού.
0: Ναι.
12: Έκανε και φάουλ, δεν πειράζει καλά, έκανε και λάθη. Αλλά ζήταγε μπάλα. Έβαλε χέρι στο δεύτερο μέρος στον Κοντούρη που δεν του δίνει την μπάλα, ζήταγε μπάλα. Δεν κρυβόταν, εγώ εκεί μ' άρεσε ο παίκτης. Όχι ο Τσιριβέγια που τη δίνει αριστερά, δεξιά ή ο Καμαρά. Ο Καμαρά χθες το πρώτο ημίχρονο, παιδιά. Λίγο που πήγεστε τώρα και χθες για τον Καμαρά έλεγα, αλλά βλέπεις ότι όλοι το ίδιο ποδόσφαιρο βλέπουμε, άλλο που δεν τα λέμε. Και ο προηγούμενος το ίδιο ποδόσφαιρο έβλεπε, δεν μπορούμε να βλέπουμε τόσο λάθος. Έκανε τρεις λάθος πάσες, λίγο που πιέστηκε. Και απλά να του πω και ένα του Καμαρά ένα υπέρ, στο δεύτερο ημίχρονο βλέπετε, αυτό το άκουσα από άλλον, από έναν δημοσιογράφο, το άκουσα από μένα, δεν ήθελα να πω.
1: Δεν το
12: δεύτερο ημίχρονο βλέπετε ότι έπεσε η ομάδα με τη ρίσο του Κοντούρη γιατί δεν κράταγε μπάλα. Ο Κοντούρης έχει πάρα πολλά καλά, αλλά έκανε πολλά λάθη ατομικά.
0: Θα σου πω, ο Κοντούρης έχει εντάσεις. Ο Καμαρά δεν έχει την ένταση του Κοντούρη, έχει όμως πιο καλό κοντρόλ και τα λοιπά, να πάρει την μπάλα.
12: Γι' αυτό τον θέλει ο Νίστρουπ. Γι' αυτό δεν παίζει και ο Κοντούρης τόσο πολύ. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Εντάξει, τον Αντίνο δεν λέω κάτι, δεν θέλω να το κάψω το παιδί. Εντάξει, πάλι χθες πολύ μετριότατος. Βγαίνει εκεί και στέλνει στα Περιστέρια, αλλά δεν πειράζει αυτό.
1: Εντάξει, θέλω πήγε και Περιστέρια τώρα, να σε και δει.
12: Έλα, ρε αδερφέ, στο μισό μέτρο με λίγο φάλτσο βάλει, πάει στην άλλη γωνία.
1: Και
12: το ίδιο έκανε ένα. Συγγνώμη, το ίδιο έκανε και στη τέτοιο με ένα εξωτερικό και την έστειλε στο Αράου το
0: εκεί.
12: Δεν το
0: έχει
12: το σουτ. Τρομερή φάση ήταν.
0: Ναι, ναι.
12: Ρε φίλε, βλέπει ο Γκαρσία μια κουβή, είναι παιχταρά, θα τη ζητάμε. Θέλω να πω κάτι για τον Τετέι. Εγώ δεν θα το κατακρίνω ποτέ τον Τετέι για ένα λόγο. Γιατί δίνει και την ψυχή του. Εγώ τους χαίρομαι τέτοιους παίκτες. Απλά πρέπει να αποβάλει, ρε Διονύση, δεν ξέρω από το γήπεδο εσύ πώς το βλέπεις, ότι πρέπει να αποδείξει πράγματα. Κάνει πολύ το παραπάνω και είναι κρίμα που έχουμε δύο center four και δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Εγώ,
0: κάτσε δηλαδή, να βρει χημεία.
1: Είσαι ναι. Χθες εγώ δεν έχω εσωτερική συνεργασία και χημεία.
12: Ναι, όχι, υπήρχε και μια κάθετη πήγε να δει. Το βλέπω μόνο εγώ αυτό ή το βλέπεις και εσύ αυτό. Αλλά και αυτό νομίζω την άποψή σου. Θεωρείς ότι έχει πίεση, ότι πρέπει να αποδείξει και προσπαθεί να κάνει το κάτι παραπάνω πάντα. Τρώει πολύ ξύλο, έτσι. Εγώ δεν θα τον αδικήσω ποτέ.
0: Δεν είμαι στο μυαλό του. Πρέπει λίγο να γίνει πιο απλός το παιχνίδι του. Να γίνει πιο απλός.
12: Αυτό μόνο. Και εγώ αυτό βλέπω. Αλλά δεν θα τον αδικήσω γιατί πραγματικά δίνει και την ψυχή του. Εγώ τέτοιους παίκτες γουστάρω.
0: Ωραία, ωραία. Γεια σας. Αυτό, παιδιά.
1: Να σε καλά. Να απαντήσω σε ένα φίλο.
0: Ναι, και να πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, σε ένα μήνυμα που μου λέει η Ρασλή θα παίξουν αύριο στο κύπελο που είναι στο για το μάτς με τη Λάρισα. Αυτή τη στιγμή στην αποστολή που έχει βγάλει ο Ολυμπιακός.
0: Το μικρόφωνο.
1: Α, ναι, συγγνώμη, παιδί μου. Έχει βγάλει ο Μεντιλίμπαρ. Σίγουρα θα παίξει δεξιμπάκ ο Κουτσογούλας. Δηλαδή είναι δεδομένο. Και τώρα είναι και ο Μουζακίτης ο οποίος μπορεί να παίξει. Είναι και ο Φίλης. Αν ισχύει το δημοσίευμα το οποίο σας μετέφερα προλίγου, δηλαδή για τη Χάλ και τα 15 εκατομμύρια, θα μάθουμε τι θα γίνει με το Μουζακίτη. Αλλιώς θα παίξει ο Φίλης. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
13: Πάμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, καθώς θα τον στερηθεί για τις επόμενες 6 εβδομάδες περίπου. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης και του τοποθετήθηκε νάρθηκας, με αποτέλεσμα να χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της φετινής EuroLeague. Για δεδομένη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Χαλ για την παραχώρηση του Μουζακίτη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, κάνουν λόγο στην Αγγλία πρώτων πυλών των ερυθρολεύκων Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αναμένεται σήμερα στις 4.30 στην Ελλάδα. Με Πέντερσεν, Κλέιτον και Νεαρούς, η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΛ Novibet. Εκτός η SL KB Πυρόλα, μπλόκο της Ελλάς, στη μετακίνηση οργανωμένων οπαδών στη Λάρισα. Κορυφώνεται η προσπάθεια του Παναθηναϊκού για τον Ουναΐ τη στιγμή που το Africa Food υποστηρίζει ότι οι πράσινοι βρίσκονται μια ανάσα από συμφωνία με την Τζιρόνα. Κοντά στη Γιαγκελόνια ως δανεικός με οψιόν αγοράς βρίσκεται ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία, με αλλαγές στο τριφύλι στο μάτς με την νίκη Βόλου την Πέμπτη. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικούν Χρυστακόπουλος, Καλοσκάμης, Μπαλαμώτης και Αλεξίου. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ δημοσίευμα περί προχωρημένων επαφών με τον ΑΠΟΕΛ για τον δανεισμό του Σαχαμπό. Για την απόκτηση επιθετικού κινείται ο ΠΑΟΚ με τους Γάλλους να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον για τον Νίλ Μοπέ της Μαρσέγ. Μέσα στη μέρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χατζηδιάκου που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη Γάμπα στο μάτς με τον Ατρόμητο. Τον αγιαφάλος στον Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό και η συμμετοχή του στο μάτς με την ΑΕΚ το Σάββατο είναι αμφίβολη. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι κίτρινοι και παράλληλα θα επιδιώξουν την αποδέσμευση 5 ή 6 ποδοσφαιριστών. Με την αναμέτρηση Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό ανοίγει η αυλαία της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6, μετάδοση από τον Sky ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα της Μαγνησίας, καθώς σύμφωνα με τον Ben Jacobs αναμένεται να κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού τον 29χρονο αμυντικό μέσο Ιβάν Λεγιού από τη Χετάφε. Πολύ σημαντική για το μέλλον της ΑΕΚ είναι ενδεχόμενη συμμετοχή στο NBA Europe, όπως τόνισε ο Dragan Sakota. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε μέρος αυτής της λίγκας, δήλωσε ο τεχνικός της Ένωσης, που συμπλήρωσε ότι προς το παρόν δεν θα υπάρξουν προσθήκες, αλλά η ομάδα πάντα τσεκάρει την αγορά. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο US Open με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Robin Montgomery, νούμερο 187 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Σε καταρχήν συμφωνία για τη μεταγραφή του Έντσον Φερνάντες έφτασαν Manchester City και Chelsea. Όπως γράφει ο Gianluca Di Maggio, οι δύο πλευρές έχουν δώσει ουσιαστικά τα χέρια για τη μετακίνηση του Αργεντινού στους πολίτες με ένα ποσό που θα αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2.195.79.283.45, δεύτερη ώρα. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδροθύμιος, Διονύσης Δεσσέλας. Αλλαγή φρουράς στον ήχο για λίγο, Γιώργο Γιαννίσης.
1: Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, κάνε μας τη χάρη.
0: Εγώ το είπα, το ανέφερα.
1: Για λίγο, παιδιά, και στα ρελική. Απλά ήθελα να ακούσετε το όνομά του στον αέρα αυτό.
0: Για λίγο μαζί σας.
1: Μην φαντάστες τίποτα.
2: Ένα, ο Γιώργος είναι
0: γίγαντας.
2: Ναι, αλλά χάσατε τη λίστα μου. Τις κομματάρες.
0: Ποια?
1: Πώς χάθηκε η λίστα?
2: Χάθηκε, δεν τα ξέρεις που έχει χαθεί.
1: Αυτά τα δεν τα ξέρεις.
0: Πρέπει τι να... έχει γίνει, τι έχει συμβεί.
1: Ποια λίστα σου
2: έχει φτιάξει? Είχε φτιάξει, φάσαμε τραγούδια το βράδυ. Ψαγμένες επιλογές.
0: Τι νοήσεις χάθηκε?
2: Χάθηκε, ρε παιδί μου, φυλάκια.
0: Χάθηκε πού, στο υπερπέραν?
2: Πώς... ναι, ναι. Στον κάδο ανακύκλωση.
0: Στο βαθύ ίντερνετ.
1: Στα σύννεφα κάτω, στα My Cloud και τέτοια. Τι εντάξει, φίλε, ποιος το γίνει και φταίει σε αυτή τη λίστα?
0: Ο Ηρακλής.
1: Ο Ηρακλής ή ο Γιώργος για σένα?
2: Μαζί, έπαιρνε, του λέγα εγώ, τα βάζε.
1: Υπάρχει Θεός τελικά, για να γνωρίσουμε.
0: Για πάμε.
1: Πάμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
2: Θα πάρουμε εξτρέμ, φίλε, θα πάρουμε.
3: Γεια σας κύριε.
0: Καλώς το Γιάννη.
2: Όλα ρε Γιάννη γίγαντα.
3: Έλα ρε καλησπέρα ρε, μάνι μάνι πήρα γραμμή, πρώτο φάνες. Τι γίνεται, καλά?
0: Καλά Γιάννη.
3: Γεια σου Σταύρο Κοντοθύμιε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Γιάννης Αμόχωστος από Κύπρο. Μιλήσαμε κάποιες φορές για το βόλεϊ.
1: Α, ναι, τώρα που τρώσεις κάτι θυμάμαι.
3: Πάει καιρός. Εντάξει, τώρα φυσικά υπάρχει και τεράστια επιτυχία της εθνικής των γυναικών.
1: Τώρα με τη Σερβία δύσκολα βέβαια.
3: Με τη Σερβία δύσκολα, αλλά εντάξει, όπως είπε και ο προπονητής, θα τα παίξουν, λέει, όλα για όλα.
1: Τι αυτό. Και μόνο που φτάσαμε εκεί είναι επιτυχία. Τώρα έχουμε 30 τόσα χρόνια να φτάσουμε στους 8 του της Ευρώπης.
3: Φοβερή επιτυχία, πραγματικά. Μακάρι, εντάξει, δεν νομίζω να μπορεί να κάνουμε την έκπληξη. Αλλά αν γίνει θα είναι φοβερό. Παίρνω και εγώ για να δώσω τις ευχές μου, καλές ραδιοφωνικές διαδρομές. Αν και είμαι σίγουρος δηλαδή, αλλά εντάξει, τυπικά κάνουμε τις ευχές. Οι ώρες τούτες είναι λίγο πιο για μένα μήνες. Τώρα που άλλαξα ωράρια τα τελευταίους 4-5 μήνες, πιο φυσιολογικές.
2: Μπράβο ρε Γιάννη.
3: Σας εύχομαι τα καλύτερα, ό,τι ποθείτε, καλές διαδρομές ραδιοφωνικές. Και εντάξει, τώρα για Βουέρτας τι έγινε, Ηρακλή?
2: Έρχεται τώρα, 4:30 ώρα θα είναι στο Βενιζέλο.
3: Έλα ρε, μεγάλη μεταγραφή,
2: Ναι, και είναι ο παίκτης που τον είδαμε και στο Μουντιάλ, που έκανε και καλό Μουντιάλ, και είναι ο παίκτης που ήθελε ο Ολυμπιακός και δεν ήταν και πολύ δύσκολη περίπτωση.
3: Ναι, παρακολουθήσαμε το σύριαλ, κράτησε κανένα μήνα.
2: Ναι, είναι ξέρεις από αυτά τα. Γιατί συνήθως όταν βλέπουμε σύριαλ δεν υπάρχει αίσιο τέλος. Συνήθως.
3: Ναι. Συνήθως έτσι πάει, ναι. Τώρα υπήρξε μια ανατροπή, ευτυχώς για μας. Τώρα με το Μουζακί δεν είναι επιβεβαιωμένο.
2: Όχι. Είναι ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή.
3: Εγώ θέλω να μείνει, φεύγουν όλα τα Ελληνόπουλα μας. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν άλλοι, υπάρχει ο Φίλης, υπάρχει ο, πώς το λέμε, ο Μπαγκούλας.
2: Ναι.
3: Θα είναι κρίμα να μείνουμε χωρίς Έλληνες εντελώς, θα είναι κρίμα, εντάξει. Και παίζουμε σήμερα με το κύπελλο ή αύριο?
2: Αύριο,
3: εντάξει. Καλά ρε παιδιά, αυτά βασικά. Να είστε καλά.
0: Γεια σου Γιάννη, να είστε καλά.
3: Γεια σας και στους τρεις.
1: Γεια χαρά.
3: Έγινε, γεια χαρά.
2: Να είστε καλά.
1: Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα. Καλή χρονιά παιδιά να έχετε.
2: Να είστε καλά ρε φίλε.
4: Είσαστε πολύ καλοί και οι δύο. Τώρα ο τρίτος δεν ξέρω τι ρόλο παίζει εκεί. Τέλος
2: πάντων. Σταυρό.
1: Δεν ξέρω, θα μάθουμε.
2: Θα μάθει τι ρόλο παίζει.
4: Θα μάθουμε. Έτσι. Να μας πει ο κύριος Σταύρος, εγώ πήρα να ρωτήσω, γιατί δεν ρώτησε κανένας. Πού είναι ο Μπάμπης ο φίλος μου?
1: Θα στάρω εγώ όλη την εβδομάδα να σας το πω και τώρα. Ο Μπάμπης έκανε μια επιλογή να μην είναι φέτος κοντά μας. Επαγγελματική επιλογή. Οπότε πήγε σε άλλο ραδιόφωνο.
4: Δεν το ξέρω.
1: Ήταν επιλογή του Μπάμπη βεβαίως, έτσι. Να το πούμε αυτό και να μην.
4: Καλά, βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Σε κάλυψα.
4: Ναι, δεν ήξερα, μα δεν ξέραμε κάτι.
1: Ήταν εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, ρε παιδιά. Εντάξει. Όχι όποτε θέλω. Τότε να στείλω, δεν είναι κρυφό.
4: Μάλιστα. Ωραία. Εσύ θα είσαι τρίτος εκεί.
1: Έτσι λέμε. Άμα με αντέξουν και τους αντέξω.
4: Καλή χρονιά να έχετε λοιπόν. Και πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός το χειμώνα. Φιλάκια.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Μάλιστα.
1: Χαίρετε.
5: Ναι, γεια σας. Καλή αγωνιστική περίοδο εύχομαι.
2: Να είστε καλά. Το όνομά σας?
5: Γιώργος.
2: Γεια σας, Γιώργο.
5: Ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Εδώ είναι ο Νιόνιος.
5: Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Mm-hmm. Πρώτον, ο τερματοφύλακας φαίνεται εντάξει. Το κέντρο άμυνας φαίνεται και αυτό εντάξει. Μαζί με Καλάμπρια, στο κέντρο υπάρχουν προβλήματα από ό,τι είδα. Και επίσης υπάρχει και μία επάρκεια στη θέση του center for. Των δύο center for. Αυτά νομίζω εγώ.
2: Τρία έχει είναι. Δεν είναι τρία.
0: Τέσσερα.
5: Από τα τρία, τα δύο είναι αυτά που υπάρχουν.
0: Τέσσερις center for.
2: Τέσσερις. Αν είναι. Τέσσερις είναι. Τέσσερις
0: center for έχει ο Παναθηναϊκός. Λιβάη, Τετέι. Εντάξει, ο Λιβάη παίζει εξτρέμ και...
5: Λιβάη τον βάζω σαν εξτρέμ.
0: Όχι, αλλά τώρα το βάζει επιθετικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τον υπολογίζει και για εκεί. Ραστόντερ, τέσσερις.
5: Ναι, τον τέσσερις δεν τον θεωρώ τον τέσσερις.
0: Τον τέσσερις, τέσσερα
5: πολύ χαλή. Τον
0: Ραστόντερ είναι συμπληρωματικός.
5: Ναι, είναι πολύ συμπληρωματικός.
1: Ναι, αλλά σε περιπτώσεις που όπως οι τελευταίες αναμετρήσεις που παίζει με δύο center for. Πρέπει να έχει τέσσερι.
0: Παράδειγμα, να σου πω κάτι για το Ραστόντερ. Εγώ, α πούμε, ξέρει πώ θα ήμουν ικανοποιημένο το Ραστόντερ. Από το Ραστόντερ. Μπορεί να σου βάλει 10 γκολ μέσα χρονιά. Αν είναι συμπληρωματικό.
2: Αν είναι συμπληρωματικό. Αλλά κύριε αδερφέ, μπορεί να περιμένει και 10.
1: Και 8 να σου βάλει. Αν είναι συμπληρωματικό.
0: Ναι, και κάποια από αυτά να είναι, δηλαδή, μέχρι τώρα έχει βάλει ένα που σου έχει δώσει πρόκριση. Στο 2-2 με την Πάξη.
2: Σημαντικό γκολ.
0: Ναι, όχι, δηλαδή, όχι να μπει να βάλει γκολ από το 3-0-4-0. Κατάλαβε να πω.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, πόσες φορές θα έρθει, θα υπάρχει.
0: Δεν ξέρεις πότε, μπορεί να το χρειαστεί.
1: Όταν μπαίνει όμως ως αλλαγή, συνήθως μπαίνει ή γιατί είναι ζωή και τα πράγματα, οπότε δεν μπορεί να κάνει 10 φορές να σώσει την παρτίδα.
0: Επειδή είναι πολλά τα μάτς, Ελλάδα, Ευρώπη, κύπελο. Ναι. Κάποια στιγμή θα παίξει βασικό.
1: Άλλο λέω εγώ. Ότι για να βάλει 10 γκολ σημαντικά, πρέπει να μπει τουλάχιστον σε 15-20 στιγμές που να υπάρχει σημαντικό γκολ. Κατάλαβε.
0: Τέλος πάντων, ελάτε.
5: Ναι, υπάρχει πρόβλημα στο αριστερό εξτρέμ. Πρέπει να πάρει εξτρέμ οπωσδήποτε.
0: Για μένα, εγώ συμφωνώ με το εξτρέμ, πρέπει να πάρει Παναθηναϊκός. Τώρα, πάρει προσοχή, extreme. Προσοχή, συγγνώμη. Αν πάρει τον Ουναΐ, θα το δούμε, ο Ουναΐ μπορεί να παίξει εξτρέμ. Δηλαδή, ο Ουναΐ, αν έρθει πέρα από την ποιότητά του, σου καλύπτει πολλές θέσεις. Σου καλύπτει θέση το 8, σου καλύπτει θέση το 10, σου καλύπτει και εξτρέμ.
5: Ναι, αλλά πάλι υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο.
0: Όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί αν βάλει εξτρέμ τον Ουναΐ, αν τον πάρει. Στο κέντρο έχει Κάγκουα. Έχει τον Κάγκουα, έχει τον Λούζα, έχει τον Γιάγκουσιτς, έχει παίκτες.
5: Εσείς είδατε από την πρώτη, τώρα είναι πολύ γρήγορο να εκφέρουμε γνώμη.
0: Ναι.
5: Εγώ έτσι με μια ματιά που είδα και από μια σεβαστή ηλικία δεν βλέπω φοβερά πράγματα.
0: Από ποιον?
5: Από το δίδυμο αυτό που ήρθε.
0: Ποιο δίδυμο?
5: Κάγκουα, Λούζα.
0: Εγώ τον Κάγκουα το πιστεύω πολύ. Το Λούζα θέλω να το δω παραπάνω, τον είδα να μην
5: αμελεί. Μακάρι να πέσω έξω.
0: Ο Κάγκουα χθες ήταν από τους καλύτερους πάνω.
5: Ναι. Λοιπόν, θέλει ένα στόπερ αυτή τη στιγμή, ένα παιχταρά στο κέντρο και ένα εξτρέμ. Mm-hmm. Αριστερό. Αν δεν τα κάνει αυτά, η ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει. Mm-hmm. Κάτι άλλο τώρα ήθελα να πω για τις μεταγραφές που λέγονται κτλ. Εδώ στην Ελλάδα ψωνίζουμε από το τρίτο ράφι. Γιατί το λέω αυτό?
2: Ναι, όχι, και δε, όχι μόνο. Και πιο πάνω κοιτάζω.
0: Υπάρχουν τώρα αυτά τα ράφια τώρα. Εντάξει,
5: το ράφι εγώ το περιγράφω ως εξής. Πάνω από 50 εκατομμύρια είναι το πρώτο ράφι.
0: Πάνω από 50 εκατομμύρια είναι
2: το μεταγραφή.
5: Κάτω από το 20 είναι το τρίτο ράφι.
0: Τρίτο ράφι κάτω από 20. Δηλαδή, άμα πάρει ένα παίκτη 15 εκατομμύρια είναι τρίτο ράφι.
2: Πρώτα απ' όλα για να τα.
5: Έτσι φαίνεται στην Ευρώπη, όχι και την Ελλάδα.
0: Εξαρτάται.
5: Αν πάρει 15 εκατομμύρια είναι σούπερ πρώτο ράφι.
0: Συγγνώμη. Εξαρτάται, εννοείται. Δεν μπορεί καμία ελληνική ομάδα να πάει να παίρνει παίκτη 50 εκατομμύριων.
5: Αυτό λέω. Εγώ μιλάω για την Ευρώπη τώρα.
2: Πρώτα απ' όλα.
0: Πότε έγινε αυτό?
2: Πρώτα απ' όλα, ειδικά φέτος. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν ήταν συνηθισμένα.
0: Δηλαδή, ζητάμε. Συγγνώμη, ρε Σιρακλή, συγγνώμη. Ναι. Ζητάμε από ομάδες να δίνουν 50 εκατομμύρια.
2: Δεν γίνεται.
0: Ενώ το ελληνικό πρωτάθλημα είναι, ξέρω εγώ. Εντάξει, μην τελάθουμε.
2: Με 50 εκατομμύρια αγοράζει 4 ομάδες.
5: Ναι, αλλά βλέπω αγαπητέ μου. Παραλύω
2: και λίγα.
1: Δεν υπάρχει budget ομάδας με 50 εκατομμύρια.
0: Budget μπορεί να υπάρχει.
1: Ναι, ενώ εκτός των 2-3.
0: Budget μπορεί να υπάρχει. Τώρα να πας μία μεταγραφή.
2: Απλά η διαφορά από αυτό που σας λέω είναι ότι ακούμε πια ποσά που δεν ήταν συνηθισμένα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ακούς για προτάσεις 8 εκατομμυρίων, για προτάσεις 10 εκατομμυρίων, για προτάσεις 12 εκατομμυρίων. Αυτά δεν γινόντουσαν. Δηλαδή, βλέπεις, υπήρχε ένα ταβάνι στα 7, στα 6. 6-7 εκατομμύρια έδιναν οι ελληνικές ομάδες στην προηγούμενη τριετία, τετραετία. Ίσως και περισσότερο. Τώρα βλέπουμε ότι έχει ανέβει παραπάνω.
5: Να είμαστε στο τρίτο ράφι, όπως το περιγράφω εγώ, έτσι. Εσύ μπορεί να το περιγράφεις αυτό πρώτο ράφι.
2: Όχι, δεν μπορεί να το πρώτο ράφι, φυσικά. Και είναι το πρώτο ράφι, θα το πάρει όμως η Μπάγκερ, θα το πάρει.
0: Γιατί συζητάμε.
5: Αν
0: μπορεί να πάρει το Γιαμάλ, ας πούμε. Δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. ή τον Ολίσε. Δεν γίνεται.
1: Πάρε το Χάλαντ.
0: Ο Πουέρτα ή ο Ουναή ή ξέρω εγώ ο Πινέδα που ήταν στην, είναι τρίτο ράφι.
2: Όχι.
5: Έτσι φαίνεται. Έτσι, οι αγορές αυτό δείχνουν. 50, σας είπα 50 εκατομμύρια είναι το πρώτο ράφι. Πάνω από 20 το δεύτερο και το τρίτο είναι κάτω από
0: 20. Αν εννοείται, αν μπορεί να φτάσει τη Ρεάλ, τη Σίτι, την Παρί, την Μπάγερν, τη Λίβερπουλ, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν μπορεί καμία ελληνική ομάδα να φτάσει, προφανώς.
5: Τέλος πάντων, κάτι άλλο να το ολοκληρώσω για να μιλήσουν και άλλοι κύριοι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κάνει το εξής. Κάθε αγωνιστική περίοδο να παίρνει 3 παιχταράδες. Σε 2 αγωνιστικές περιόδους θα είχε κλείσει η ομάδα. Mm-hmm. Αντιθέτως, παίρνοντας πάρα πολλούς, δεν χτίζεις ομάδα. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Πρέπει πρώτα να βάλεις βάσεις. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Πρέπει πρώτα να βάλεις βάσεις σε μια ομάδα για να πεις μετά το σωστό ποιο είναι για μια ομάδα για μένα. Να βάζει βάσεις. Και σε κάθε μεταγραφική περίοδο να πηγαίνει να παίρνει τρεις παίκτες.
5: Ακριβώς.
0: Όσο αλλάζεις τις βάσεις σου, πρέπει πάλι από την αρχή να ξαναχτίζεις. Αλλά αυτό πρέπει να έχεις μια βάση, μια ποδοσφαιρική λογική, μια βάση και λες πάω, χτίζω και εξελίσσομαι διαρκώς. Όταν τα αλλάζεις κάτι
5: τέτοιο. Αν πάρει τώρα στο κέντρο, θα πάρει τρεις παίκτες. Μπορούσε να πάρει έναν πάρα πολύ καλό παίκτη. Και να έχει ρολίστες δίπλα.
0: Ναι. Okay.
5: Λοιπόν, γεια
0: σας. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Διάλειμμα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
15: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-10.
1: Αυτό το άκουγα στην εξαήμερη. Στην πενταήμερη που είχαμε πάει.
0: Εξαήμερη.
1: Πενταήμερη.
2: Εφταήμερη. Εφταήμερη να πα στην Κύπρο.
1: Όχι, δεν είχαμε πει πενταήμερη. Σε Ζάκυνθο και εκεί.
2: Ζάκυνθο.
1: Ναι. Δεν μα πηγαίναν αλλού.
2: Εμεί πήγαμε Κύπρο, φίλε, γιατί ήταν 7 μέρε. Άμα ήταν εξωτερικό, οπότε από πενταήμερη πήγε 7 ημέρη.
0: Ναι.
2: Είχαμε πρόεδρο Βαρβάτο.
1: Φρέσκο τραγουδάκι.
2: Λοιπόν. Ναι. Πάμε γραμμούλες, πάμε.
1: Δήμο μου, δεν μπορώ να σου απαντήσω γι' αυτό που μου λες. Θα το ρωτήσω κιόλας.
2: Χαίρετε.
1: Το δω, φίλε Διονύση, αυτό μην το στείλεις άλλη φορά. Γιατί έχουμε αθεί όλα τα μηνύματα.
0: Πάμε, ναι.
3: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Αυτό που συμβαίνει γενικότερα, καταρχάς είναι την Ελλήνικη Λαγιόρκη.
0: Ναι.
3: Αυτό που συμβαίνει γενικότερα είναι το λουκάνικο. Εχθές έκατσα και θα τα πούμε σε 2,5-3. Λοιπόν, εχθές έκατσα για να δω τον αγώνα του Βαριά.
0: Απλά δεν ακούστηκε καλά, κύριε Γιώργο. Λίγο έχετε hands free, τι έχετε?
3: Όχι, τίποτα.
1: Είσαι κοντά σε βρύση.
3: Τώρα ακούγαμε καλύτερα.
1: Τώρα είμαστε καμπάνα.
0: Τι καμπάνα, το ίδιο.
3: Πολύ ωραία.
1: Όχι, καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Φύγαν τα νερά.
2: Όχι, παιδιά, ο ήχος είναι κακός τώρα.
0: Το ίδιο είναι. Πάμε και βλέπουμε.
1: Μια χαρά είναι ο ήχος.
0: Ωραία, πάμε, έλα. Πάμε, ελάτε, λοιπόν, Γιώργο, ελάτε.
3: Ο κάθε ένας άσχετος λέει τον κοντό του και τον μακρύ του. Έχουν έρθει καινούργιοι παίκτες στον Παναθηναϊκό και έρχονται. Αυτό το φαινόμενο, όπως λέει και ο Καρπετόπουλος, είναι μόνο στην Ελλάδα να αλλάζουμε 10 παίκτες, 7-8 παίκτες, ενώ οι άλλες ομάδες στο εξωτερικό αλλάζουν 1-2-3.
0: Το σωστό αυτό είναι, αλλά για να συμβεί αυτό το πάμε και προηγουμένως πρέπει να έχεις βάσεις. Αν δεν έχεις βάσεις και πας για ολική, πώς να το πω.
3: Το ξεπερνάμε.
0: Ολικό χτίσιμο.
3: Πώς είναι δυνατόν, και ρωτάω όλους αυτούς οι οποίοι ακούνε τώρα, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι καινούργοι παίκτες που ήρθανε και προσπαθούν, που δεν ξέρει ο ένας το όνομα ακόμα του άλλου, να είναι τέλειοι και να ακούω κάτι σχόλια, απίθανα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, να βλέπουν καλύτερα και να ασχολούνται και όχι όμως δεν μας αρέσει ο Τάδε, ο Βίτα κλπ. Άντε να πάρουμε άλλο παίκτη. Αυτά δεν γίνονται. Αυτή πρέπει να γίνει ομάδα ο Παναθηναϊκός και σας το λέω, ήταν υπό άλλο προπονητή εχθές θα έχανε από το Λεβαδιακό. Υπό άλλο προπονητή. Τέσσερα, λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα στην Ελλάδα, γιατί οι ομάδες δεν γίνονται με το να φέρεις τον ένα, να φέρεις τον άλλο, να φέρεις τον άλλο και το παράλληλο. Οι ομάδες γίνονται μετά από σκληρή δουλειά και ας είναι και το όνομα σπουδαίο και ό,τι κι αν είναι. Θέλει δουλειά. Αυτό που πάει να κάνει ο Νίστρουμ και θέλει πολύ χρόνο. Πάντως είδαμε ωραίο εχθές μάτς, είναι γεγονός, και οτιδήποτε άλλο τα οποία σχολιάσατε. Και πριν σας αφήσω και σας χαιρετήσω, σας πω καλή συνέχεια, να αποκαταστήσω τη φήμη του κυρίου που είναι κοντά σας. Είναι χονδροθύμιος κύριε, όχι κοντοθύμιος. Μην το αντικαλέσετε.
2: Να σου μεγάλη και κάνετε, γιατί αν ήμουν κοντός δεν θα ψηλώνα. Να τώρα που είμαι χοντρός μπορεί να δυνατήσω κάποια στιγμή.
0: Σωστό.
3: Ναι, όχι. Άλλο το χοντρός θα λες φοράω.
2: Χονδρός με δέλτα, με δέλτα. Μα είναι το πούμε σωστά.
3: Όπως έλεγε και ο Ρίζος.
2: Να είστε καλά.
3: Και με λέτε κοντό.
2: Να είστε καλά. Παρακαλώ
3: πάρα πολύ για την αποφέρεση σε λειτουργιά σας.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
0: Πάμε σε έναν ακόμη φίλο. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Καρά.
0: Ναι.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Αντώνης από το Βλήνο.
0: Γεια σου Αντώνη.
1: Γεια σου Αντώνη.
4: Τι κάνετε. Γεια σου Ρακλή. Σου στέλνω συνεχώς μηνύματα.
2: Και σε αγνώη φαντάζομαι.
1: Όχι.
4: Εννοείται πάντα. Ο Ερακλής πάντα.
1: Όχι πάντα.
4: Ο Ερακλής. Καλά. Έλα πλάκα. Και σε πειράζει.
1: Αποκλείεται αδερφέ.
0: Πού τους στέλνεις πριν στα social.
1: Στα social απαντάω μετά.
4: Ναι, και όσο στους μουτσάτσους και τώρα προχθές από Δευτέρα στέλνω. Προσπαθώ να πιάσω γραμμή με τίποτα. Δεν σας πουλάω.
0: Δεν θα το έχει δει.
4: Δεν ξέρω.
1: Όχι, αλήθεια σου λέω. Δεν το κάνω.
0: Καλά, δεν είπα ότι το κάνεις επειδή.
2: Έλα, πες την αλήθεια. Μόνο σε αυτόν δεν απαντάς. Πες την αλήθεια. Γιατί δεν μου έχει γίνει Αντώνης.
0: Έλα, Αντώνη, έλα.
4: Δύο ερωτήσεις έχω.
1: Έλα.
4: Λοιπόν, καταρχήν για το Πουέρτα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται. Αλλά νιώθω ότι που έρθει έρχεται με την προοπτική ότι του χρόνου θα παίξει στην Νότιχαμ.
1: Αυτά.
4: Αυτός δεν πολύ.
1: Το καταλαβαίνω.
4: Αυτός που θα να παίξει.
1: Ναι.
4: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Μου το έχουν πει και μου το έχουν στείλει και άλλοι φίλοι του Ολυμπιακού στα μηνύματα που δεν απαντάω. Λοιπόν. Αλλά.
4: Σπόντα. Αυτό ήταν σπόντα.
1: Όχι, ρε. Δεν σε πειράζω.
2: Εδώ δεν απαντάει σε εμά.
1: Ναι, θα σου πω ότι
5: συνάρθει, να παίξει και του χρόνου τέτοια εποχή βλέπουμε τι γίνεται.
6: Ναι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι του χρόνου τέτοια. Δηλαδή, έχει γίνει καπνό. Σαν τον Κάρμο. Δηλαδή, θυμάσαι που είχε έρθει ο Κάρμο
5: ναι.
6: και μετά τον πήραμε δανεικό και μετά.
5: Και, ναι, και ο Κάρμο όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, δηλαδή τερμάτισαν οι συμμετοχές του. Δηλαδή, δεν έχανε δευτερόλεπτα από τα παιχνίδια όπου και να πήγε και τελικά ναι. τώρα ήρθε χαρούμενο στον Ολυμπιακό.
6: Ναι,
5: είναι άλλο άνθρωπο ο Κάρμο. Είναι άλλο δηλαδή, άνθρωπο ότι... ο Κάρμο. Θα το λέω από την προετοιμασία.
6: Ναι. Οκ. Okay. Να το πιστέψω αυτό γιατί νομίζω ότι είναι το ίδιο και καλά Λάτινα. Οπότε αυτή είναι λίγο περίεργη στο χαρακτήρα.
5: Ναι, γκόλα είναι ο Κάρμο.
7: Δεν το λες και Λάτιν.
6: Ναι. Πορτογάλος, εντάξει.
5: Ο Κάρμο και καλά κάνουν. Κοίτα, καλά κάνουν οι παίχτες και μπορεί να θέλουν και να πιστεύουν ότι μπορεί να παίξουν βασικοί στην Τζέλση, να παίξουν βασικοί στη Σίτι. Μπορεί να παίξουν όπου. Πραγματικά δηλαδή ότι το ταβάρι του δεν έχει όριο. Μακάρι, και μακάρι να παίζει και ο Κάρμο. Δεν σου λέω τώρα για την καριέρα του. Το θέμα είναι ότι τη μία φορά περίμενε την Πόρτο, την άλλη φορά στην Αγγλία. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι δεν έπαιγε. Στον Ολυμπιακό λοιπόν, ο δεύτερος του δανεισμός δεν συνοδεύτηκε δηλαδή να πεις από και από επιτυχημένο πέρασμα. Είχε γίνει αλλαγή μέχρι και στο 25. Αλλά στο φέτος το έχει δει εντελώς διαφορετικά. Είναι χαρούμενος που έχει έρθει.
6: Συμφωνώ. Με το είδα και στον γκολ που έβαλε.
5: Πώς πανηγύρισε που έδειχνε τον Ελκαμπή.
6: Ναι, ναι, φαίνεται χαρούμενος. Φαίνεται χαρούμενος. Το έχω παρατηρήσει εγώ αυτό. Αλλά νομίζω ότι λέω ότι ο Πουέρτα έρχεται μόνο για ένα χρόνο. Δυστυχώς για εμάς και την ομάδα μας έρχεται με προοπτική ότι θα παίξει Νότιχαμ.
5: Δηλαδή
6: κάνει μπαμ αυτό.
5: Να δούμε, αδερφές, θα τα δούμε αυτά. Αντώνη μου, θα τα δούμε στην πορεία. Καλά να είμαστε.
6: Επίσης, είναι δυνατόν ο Μουζακίτης τώρα να μιλάμε για 15 εκατομμύρια. Για τον Μουζακίτη. Εδώ πέρυσι λέγαμε όχι στα 35
5: αδερφέ,
6: και στα 35.
5: Αδερφέ, βεβαίως, πρώτα απ' όλα είναι ένα δημοσίευμα. Ωραία. Δεν έχει ούτε διαψεύσει, ούτε δεν έχει έρθει ούτε διάψευση, δεν έχει έρθει ούτε επιβεβαίωση, δεν έχει έρθει τίποτα αυτή και στο κινητό μου. Για να σου μιλήσω πολύ ανοιχτά.
6: Συμφωνώ.
5: Έχει βρει πριν 40 λεπτά. Εμένα, από τη μία, υπάρχουν. Μου στείλανε εδώ κάποιοι φίλοι μηνύματα και στην εκπομπή. Και λένε ρε παιδί μου να πάει το παιδί να παίξει, μήπως και κάνει το step up το οποίο δεν έκανε πέρυσι στον Ολυμπιακό, που το περίμενα και εγώ πάρα
6: έμεινε
5: πολύ.
6: Έμεινε πίσω πέρυσι, δεν έπαιξε
5: ναι,
6: πέρυσι.
5: Λοιπόν, αλλά από την άλλη, αδερφέ, πρέπει να έχουμε και κάποιους Έλληνες για τη λύση στην Ευρώπη.
6: Ακριβώς! Μην είναι δυνατόν να συζητάμε για 15 εκατομμύρια, να διώξουμε τον. Το Έλληνα παίχτη που είναι 20 χρονών.
5: Δεν ξέρεις, μπορεί τώρα κάνουμε επιθετική κουβέντα. Μπορεί να δώσουν 15 και να κρατήσει ο Ολυμπιακός το 30% ή το 40% ποσοστό μεταπόλησης. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει τώρα στον deal. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω εγώ είναι ότι εγώ σκέφτομαι και τα παιχνίδια στο Europa League.
6: Ακριβώς. Δεν έχεις Έλληνες πλέον.
7: Ωραία. Να κάνω εγώ μια ερώτηση πριν.
5: Που μπορώ να σου πω εγώ είναι ότι εγώ σκέφτομαι και τα παιχνίδια στο Europa League.
6: Ακριβώς. Δεν έχεις Έλληνες πλέον.
7: Ωραία.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, αλλά και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Την πλήρη κατάργηση για πρώτη φορά των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφών υπηκού σταθμούς, ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από διαπληκτισμό, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο καπό, με αποτέλεσμα 24χρονη να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Στο 3,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων για την Κρήτη, από την Κρήτη για την υπόθεση των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να δήλωναν την περίοδο 2017-2020 εκτάσεις σε Κάσο, Άνδρο, Νήσιρο, Φλόρινα και Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν ώστε να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Violanda. Θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά μένεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα.

0: κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
7: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κύριε, συνεχίζουμε.
1: 2-10-95-79-2-3-4-5 η γράμμα όλες ανοιχθές.
0: Πάμε, πάμε.
2: Έχουμε φίλους.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλές εκπομπές πρώτα να έχετε.
2: Να είστε καλά.
3: Όλα καλά. Είμαι ο Στέλιος από την περιοχή του Ζωγράφου. Έχουμε ξαναμίλησει το βράδυ.
2: Γεια σας κύριε Στέλιο.
3: Ναι, και ψιλοπλακώθηκαμε και με το...
0: Χοντρό.
2: Πότε τα έχω χάσει, ήμουν εγώ.
0: Αρκετές φορές, ήσουν και εσύ.
3: Όχι χοντρό, όχι. Τέσπα. Πάει να αυτά. Λοιπόν,
2: περασμένα, ξεχασμένα.
1: Το βράδυ είναι ισορρευμένη πίεση. Τώρα το καλοκαίρι, το μεσημέρι είναι πιο χαλαρά τα πράγματα.
0: Για να δούμε.
2: Εκτός αν έχει ξεκίνηση.
3: Το βράδυ είναι. Όχι, ευτυχώς όχι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Η λίστα για την UEFA πότε λήγει?
2: Τετάρτη 2 η ώρα τη νύχτα.
0: Πέμπτη ξημερώματα.
3: Αύριο το βράδυ. Και έχει ένα περιθώριο 2 ώρων νομίζω.
0: Σωστά.
3: Μετά τις 12.
0: Ναι.
3: Ωραία. Τότε, γιατί μεταγραφές μιλάμε? Κατάλαβα.
0: Τι εννοείται?
2: Αφού προλαβαίνουν όλοι να πούνε στη λίστα όποιος μπορεί να έρθει τώρα.
3: Πώς?
0: Τι πώς. Δεν είμαστε όπως το παλιά με το φαξ. Γίνονται όλα τώρα. Μπαμπαμ.
3: Άρα σε μία μέρα...
0: Δεν θυμάστε, θα σας θυμίσω μια χαρακτηριστική περίπτωση, ο Ηρακλής θα θυμάται. Τον Παλάσιο. Που τελευταία στιγμή μπαίνει δεν μπαίνει.
3: Και κρατάνε και κάποια...
2: Όχι, δεν υπάρχει θηρίδα τα παλιά χρόνια.
3: Δεν έχει θηρίδα.
2: Όχι.
1: Είπαμε, έχει προοδέσει.
2: Που γινόντουσαν μεταγραφές το Μάρτι.
3: Εντάξει, εμείς είμαστε και κάποια συμβουλία.
2: Ναι, εντάξει, γι' αυτό σας κατάλαβα που σας είπα για θηρίδα.
3: Λίγο πίσω, ναι.
2: Όχι, τώρα δηλαδή και αύριο να έρθει ποδοσφαιριστής. Στις 10 το βράδυ. Αν έχεις όλα τα έγγραφα 10 το βράδυ, 11. Τα καταθέτεις και τελείωσες και παίρνεις την έγκριση και το δηλώνεις στη λίστα.
1: Να πω και κάτι ακόμα. Εγώ όλο δεν προλάβαινες. Και εσύ βρίσκεται το φαρέκι. Τι θα πεις? Α, δεν προλάβω για τη λίστα, να σου το πάρω.
0: Εντάξει, άλλο λες.
1: Καλό είναι να το προλάβεις, αλλά.
0: Ναι.
3: Καλά. Άμα βρεις σταυρό, άμα βρεις το τεφαρί και δεν το δηλώσεις, τι να το κάνεις.
1: Εντάξει, παίζει και ένα ελληνικό πρωτάθλημα και ένα κύπελο ξαφνικά. Δεν είμαστε μόνο για την Ευρώπη όλοι. Μακάρι να προλάβει οποιαδήποτε ομάδα να το δηλώσει, αλλά οκ.
3: Το δικό μου το σωματείο με όλη την ταπεινότητα που έχω είναι μόνο για Ευρώπη.
1: Okay. Άρα μετά από τη λήξη της προθεσμίας αφήνω τα στυλό, δεν υπογράφουμε τίποτα.
2: Εκεί μετά τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή μετά την Ευρωπαϊκή Λίστα, μπορεί να προκύψει κάποια περίπτωση.
1: Ακριβώς.
2: Μπορεί να προκύψει κάποια περίπτωση και να πεις ότι να το κρατήσω. Βέβαια δεν έχεις δικαίωμα στη leak phase. Δηλαδή, άρα θα τον αποκτήσει, μπορεί να μπει να παίξει 1η Ιανουαρίου, να πούμε, ξέρεις, αν βρεις έναν ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν γίνεται το Γενάρη, δηλαδή που θα έχει ακόμα 2 αγωνιστικές η League Face, να το χρησιμοποιήσεις. Πας με τη λίστα που έχεις δηλώσει τώρα το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Αλλαγές υπάρχουν μόνο να χτυπήσουν και ξύλο σε σοβαρούς τραυματισμούς και ειδικά και αν μιλάμε για τερματοφύλακα.
1: Νομίζω γίνει πέρσι με τον Τέσσερα Διονύση, η αλλαγή λόγω του
2: τραυματισμού. Είχε γίνει. Σωστά. Ναι.
3: Πολύ ωραία. Αυτά είναι χρηστικά για να μπορούμε να μπαίνουμε και στο νόημα κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις όλα. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά. Είδατε που ήταν ήρεμα τα πράγματα
2: εύκολα,
1: τώρα
2: εύκολα,
1: το μεσημέρι.
3: Κοίταξε, είπαμε το βράδυ είναι αλλιώς.
1: Μα και εγώ αυτό έλεγα.
3: Ας το βράδυ.
1: Να είστε καλά.
3: Άμα έχεις χάσει κιόλας και έχεις φάει καμιά φλόμπα, άστα να πάρεις.
1: Εντάξει, τώρα είναι αυτό και αυτό.
2: Και ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
3: Αλλά πώς το λένε, εντάξει, όλα, όταν καταλαβαίνεις τι κάνεις και λες ή ζητάς συγγνώμη ή οτιδήποτε, είναι ότι καλύτερο. Ξεφεύγεις, μπορεί να ξεφύγεις, αλλά μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Καλές εκπομπές να έχετε, να έχετε υγεία όλοι και να είστε καλά.
2: Επίσης. Να πω την καλησπέρα μου στον αδερφό, ίσως από τους πιο παλιούς ακροατές, στο Κασάμπιον, ο οποίος ευτυχώς δεν έχουμε και τηλεργασία και ακούμε, ήταν πάντα στις βραδινές εκπομπές. Και ήταν, είχε και την ατυχία που πήρε πρώτη φορά τηλέφωνο στην τελευταία εκπομπή που κάναμε βράδυ με τον Διονύση. Αλλά είχε την ατυχία που ήταν άρρωστος.
0: Ναι.
2: Που στις διακοπές.
1: Πήγα να πω και το εξής. Χθες πρώτο τηλέφωνο στους βραδινούς, πάλι ο Μάρκος έκανε ποδάρικο.
0: Α, το βράδυ.
1: Ναι, δει στα δύο.
0: Ναι.
1: Οπότε Μάρκο, κανόνισε να σε κυνηγάμε όλοι μαζί.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
4: Το καλύτερο νέο σήμερα για μένα δεν είναι ότι ήρθε ο Πουέρτας, είναι ότι βάλει ο πολίτης ο Μουζακίτης. Μην το πάρετε ότι επειδή θα έχουμε πρόβλημα στη λύση, αυτό το γνωρίζουμε. Έτσι. Αλλά για το παιδί είναι καλύτερα και άκουσα τον προηγούμενο φίλο 15 εκατομμύρια. Λέει είναι λίγα, ξέρω κάπως έτσι θέλει να το θέσει. Είναι λίγα 15.
2: Πρώτα απ' όλα είναι δημοσίευμα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί.
4: Ναι. Όταν βγαίνουν μια μέρα πριν τα δημοσιεύματα, παίρνουν και σάρκα και, και οστά, ξέρω, γίνονται όλα μπαμπά.
2: Άμα πέραν όλα τα δημοσιεύματα σάρκα και οστά, οι ομάδες θα είχαν γύρω στους 85 παίκτες ρόστερ.
4: Όχι, Ηρακλή, μα δεν άκουσες της τελευταίας μέρας. Αυτά παίρνουν
0: σαν τελευταία. Θέλω λίγο συγγνώμη ότι νέο δημοσίευμα, με συγχωρείς, από Ισπανό δημοσιογράφο λέει ότι η Τζιρόνα απέρριψε χθες πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ουναΐ. Ήταν μακριά, λέει ο συγκεκριμένος, από το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ που ζητείτε. Έχει απορριφθεί, λέει, η πρόταση και της PSV. Για την ώρα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό αναφέρει ο συγκεκριμένος. Α, δούμε, είπαμε. Θρίλερ και βλέπουμε.
4: Ναι. Λοιπόν, που λες για τον Ζακίτη, το παιδί φέτος με αυτούς που πήραμε με Πουέρτας και όλα αυτά, ξέρω, θα ήταν πολύ δύσκολο να παίξει, γιατί πέρυσι ήταν σε κακή κατάσταση. Όσο μάλλον φέτος τώρα με πιο μεγάλο ανταγωνισμό θα ήταν δύσκολο να παίξει. Ευκαιρία εγώ το βλέπω ότι αν πάρουμε και 15 εκατομμύρια και φύγει ο Μούζα. Τώρα θα μου πεις με τους Έλληνες τι θα κάνουμε. Αυτό είναι πάλι...
2: Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και δεν είναι να περνάει για μένα στα ψηλά.
4: Σίγουρα. Λύνεται όμως, λύνεται. Διώχνεις τον Μπρούνο αριστερά και παίρνεις τον Δίχο. Αμέσως καβαντζάρεις την
2: απολύτω. Καλά, δεν υπάρχει ο Θανασίου τώρα, δεν είναι...
4: Ή τώρα Θανασίου.
2: Και πάλι με Μουζακίτη.
4: Και πάλι υπάρχει πρόβλημα, ναι, σίγουρα.
2: Και να μείνει ο Μουζα, η λίστα θα έχει 22. Δεν σου λέω πτηνό. Η λίστα Β που θα μπει ο Φίλη, θα μπει ο Σιόζιο, θα μπουν αυτά τα παιδιά. Δεν είναι.
4: Το Φίλη, εγώ τον πιστεύω πιο πολύ από τον Μιλάκη, να ξέρει.
2: Το Φίλη. Μακάρι. Να δει ποιο είσαι.
4: Φοβερά ποσότητα. Αλλά θέλω να πω, ο Φίλο ότι δεν απορώ με μερικού. Δηλαδή τα 15 για τον Μουζακί, δεν ξέρω, είναι λίγα. Ενώ για τον Μπορέτα σου δώσαμε, ξέρω, 15, 16 και 20 πέσω, που είναι μικρή διαφορά. Δηλαδή υπάρχει σύγκριση με τον άλλο, δηλαδή θα τρελαθούμε. Μην ακούμε τώρα τρέλε. Μετά τώρα στο extreme τι βλέπουμε. Εγώ πολύ λυπήθηκα που δεν παίρνουμε αυτό τον Γκαρθία, τον Ψιλικά. Πιο πολύ από τον Βάργκα στον Ιφέντα. Γιατί είχαν γύρω στα 9-10 εκατομμύρια και πιο φθηνός για τον Βάργκα. Και θα μου πεις τώρα από τα βιντεάκια. Ναι, από τα βιντεάκια έχω δει και τον ένα και τον άλλο.
2: Ποιο ενδιαφέρει
4: για τον Γκαρθία, τον Ψιλικά, το δεξί extreme.
2: Το διέψευσε ο Ολυμπιακός, έβαλε φρένο αυτό.
4: Αυτό είναι φοβερό που έχει, φοβερό.
2: Παίζει από δεξιά, αλλά συγκλίνει αυτό πολύ.
4: Φοβερή επιλογή. Εκτός τώρα να μας φέρει, ξέρω, ο Ντιαδασβίλη και πούμε εντάξει, ξέρω, γιατί έχει πολύ καλά τελειώματα. Να μου πεις και μπιτσιρικά σχεδιά τελειώματα. Είχε πέρυσι 9 γκολ, 8 ασίστ, κάτι τέτοιο. Φοβερά στα δυσκά για 20 χρόνο παίχτη στην Ισπανία. Με Πουέρτας τώρα, ο Πουέρτας έρχεται βάσει του Ολυμπιακού, έτσι, όχι μέσω Νότιχαμ.
2: Αυτό βγαίνει σύμφωνα με πληροφορίες από εδώ. Τώρα
4: θα, πω,
2: θα φανεί στην πορεία.
4: Αν γίνει πώληση του Μουζακίτη και γι' αυτό ξέρω εγώ, σίγουρα θα γίνει μέσω Ολυμπιακού να έχουμε και μια τη καβάντζα. Και την Παρασκευή, Ηρακλή μου, όταν άκουσα για τον Ντό, πήγα να πάρω, να σου πω, έλα ο Γκρινιάρης είμαι και να μου έλεγε εσύ, έλα ρε, είδες που όλο γκρινιάζει και τελικά αυτήν έφερα, ξέρω εγώ. Και τυχερό στάθηκε στα μετά που πάρει την αντιπαράθεση χωρίς λίγο και αιτία.
2: Έχει δει να έρθει την αντιπαράθεση. Το ότι βγήκε το όνομα του Ντό βγήκε. Δεν είναι ότι δεν είναι.
4: Όχι, ισχύει, βγήκε.
2: Ναι. Το ότι δεν μπορούν, μπορούν να κλείσουν όλοι οι παίχτες οι οποίοι έχουν γραφτεί.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό θα ήταν όμως μεγάλη αναβάθμιση. Δηλαδή έκανα όνειρα εγώ στο μυαλό μου και έλεγα δεξιά τότε Ντοντό Βάργκας, αριστερά την Κνιζιάνε και ο Ρόκα είναι πολύ καλός. Έχει ταχύτητα, θα το βρει και λίγο στο τελείωμα γιατί είναι λίγο άπειρος αυτό το κομμάτι. Αλλά τον πιστεύω πολύ αυτό δυστυχώς.
2: Δείχνει στοιχεία πολύ καλά.
4: Και ευτυχώς που πήραμε, είδες τελικά αυτό που έλεγα ότι. Οχτάρι θέλουμε και όχι εξαροχτάρι που ήταν ο Φρέντρου και ο Άλβαρες. Γιατί λέω αυτό
2: είναι. Ο Άλβαρες ήταν εξαροπεντάρι. Γιατί έπαιζε και τέτοιο. Έπαιζε και στόπερ.
4: Ναι, ναι, μπορεί να το πεις και αυτό. Ναι, θέλω να σου πω, γεγονό το πρόβλημα μας ήταν ξεκάθαρα στο 8. Έτσι, και ευτυχώς, γιατί ανησυχούσα πολύ για το Σιπιόνι. Έτσι, έχουμε πει κάω τα χέρια από το Σιπιόνι. Οποιοδήποτε άλλο, κάω τα χέρια από το Σιπιόνι. Ο γερός παίξει το Σιπιόνι. Λοιπόν. Ήρεμα το πήγαμε σήμερα.
2: Πολύ.
4: Δεν έκανα παραπάνω.
2: Όχι.
4: Λοιπόν, θα πιούμε και καφέ να ξέρεις. Θα σε βρω.
2: Να με βρεις.
1: Να είσαι καλά. Πρέπει να πάμε για μικρό διαφημιστικό για να επιστρέψουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε.
2: Ωραία.
5: Η Winsport FM 94,6. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η Winsport FM 94,6.
0: Εντάξει, δεν θα τους βγάλουμε όλους, δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: έχουμε, εντάξει,
1: έλα να πούμε και λίγο τα ματσάκια, να μην εντάξει.
2: Πρώτα.
0: Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο και μετά να πούμε τα ματσάκια.
2: Άντε, να βγάλουμε ένα φίλο. Πάμε.
0: Ναι, έλα, χαίρετε.
12: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
12: Είμαι ο Βαγγέλης από την Αμάρθο, τι κάνετε?
2: Έλα, Βαγγέλη. Έλα, ρε, Βαγγέλη.
12: Να έχετε καλή σεζόν, καλή χρονιά. Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
12: Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου. Το καλοκαίρι, όταν ήρθε ο Νίστρουπ, που σας έδωσε και τη συνέντευξη τύπου, είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, θέλω να παίρνω το αποτελέσματα και μου αρέσει.
0: Όχι, δεν είπε αυτό.
12: Και...
0: δεν είπε αυτό. Είπε.
12: Για την πίεση.
0: Είπε στα καλοκαιρινά, προκριματικά δεν έχω υποσχεθεί καλό ποδόσφαιρο, έχω υποσχεθεί ότι θα κάνουμε τα πάντα να πάρουμε νίκες. Αυτό μας νοιάζει τώρα.
12: Ναι, ναι,
0: δεν είπε
12: νίκες,
0: ότι όλη
12: μπράβο,
0: τη χρονιά
12: ναι.
0: Δεν με νοιάζει το ποδόσφαιρο. Ποιος προπονητής θα το πει αυτό?
12: Ναι, ναι, μπράβο, νίκες.
0: Λέω για τα πρώτα μάτς τώρα. Μην μπερδευόμαστε.
12: Ναι, ναι. Και μήπως όλο αυτό το άγχος και η πίεση έχει περάσει και στους παίχτες?
0: Όλη η ομάδα έχει άγχος στα προβληματικά. Όταν ξέρεις ότι δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία.
12: Ναι, ναι, ναι. Γιατί το είδα και χτες, Διονύση, με το που τελείωσε ο αγωνάς, πόσο το πανηγύρισε ο Νίστρουπ. Σαν να του έφυγε ένα άγχος, μία πίεση από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ρε παιδί μου. Του έφυγε όλο αυτό το άγχος. Και λέω μήπως έχει περάσει και αυτό μέσα στην ομάδα.
0: Σίγουρα έχει άγχος η ομάδα και πίεση. Μα το είπαν και οι παίκτες. Το είπε και ο προπονητής. Ναι, ναι. Είπε ο προπονητής ότι έφυγε ένα πρώτο βάρος από τους ώμους μας. Πίεση πάντα θα έχει ο Παναθηναϊκός. Έφυγε ένα κομμάτι τώρα με την πρόκριση στη League Face. Δεν σημαίνει ότι θα έχει πίεση μετά και στη χρονιά και στο πρωτάθλημα και σε όλα.
12: Ναι, ναι. Εντάξει, που κάτι τελευταίο με τον Ουναή δεν έχουμε καμιά εξέλιξη.
0: Είπαμε, περιμένουμε. Τα δεδομένα αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια ώρα στην άλλη. Θρίλερ, κάνει προσπάθεια ο Παναθηναϊκός, ναι. Μεγάλη, είδομεν. Περιμένετε, ακόμα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη οριστική.
12: Πιστεύεις ότι τον περιάσουν και μέσα από την ομάδα του τη Τζιρόνα να πάει σε μια ομάδα που παίζει και Champions League?
0: Μα δεν υπάρχει κάποιο. Τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός και άλλη τυχάντη είναι οι δύο ομάδες. Σίγουρα η Τζιρόνα θα θελήσει να ικανοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο οικονομικά. Από εκεί πέρα πάντα παίζει ρόλο και η επιθυμία του παίκτη. Ας έχουμε υπομονή να δούμε μέχρι το βράδυ, άντε αύριο το πρωί, τι θα συμβεί.
12: Έγινε, καλό μεσημέρι.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα βγάλουμε κάποιον άλλο τώρα, γιατί θα είμαι στο τέλος και
12: έχω κλειδί.
2: Α, έβγαλε. Έβγαλε, Κυριάκος. Πετάθηκε. Άντε, καλησπέρα, πάμε στα γρήγορα.
0: Τρία λεπτά
12: και πάμε. Από το Ολυμπιακός.
2: Από?
12: Από
2: Άρτα. Έλα, Δημήτρη.
12: Μια ερώτηση να κάνω στον κύριο Χωροθέμιο λίγο.
2: Εδώ είμαι.
12: Τιμνιό.
2: Σταύρος.
12: Ξέρω πως είσαι. Σταύρος, τι κάνεις, καλά?
2: Έτσι λέω.
12: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Πες μου.
12: Τον καταφέρει τώρα, θα τον βγάλετε ή ναι ή όχι?
2: Θα τα βρούμε όλα.
0: Θα τα βρούμε σπουδαίως.
2: Τώρα είναι πολύ νωρίς, ακόμα θα τα κάνουμε όλα
1: Αλλά έτσι αλλιώς θα ακούσετε και τα δικά μας, έχουμε και Ερακλή τώρα.
13: Ακούω κάθε μέρα αυτό σου το.
1: Ο οποίος φαντάζει. Θες να τον βγάζουμε
13: τον Μπάμπι.
1: Θες να τον βγάζουμε ή όχι.
13: Ναι, κανονικά.
1: Εντάξει. Θα τον βρω, αποφυγιακό. Πες να τον μαζέψω. Έλα.
13: Σταυρό.
1: Κλείσε να ακούσεις τώρα τι θα πούμε. Έλα.
13: Δέκα, για.
1: Έλα, γιατί για στίγμα θα πούμε τώρα. Αυτό θέλουμε να πούμε. Τα ματσάκια.
2: Λοιπόν,
1: να πω επειδή.
2: Ναι, για μάτω. Επειδή λοιπόν το ρωτάει ένας φίλος, ο Κιές προχώρησε και ήταν και λογικό ότι στην αλλαγή του βοηθού του κυρίου Μαυροκορδόπουλου.
1: Μαυροκορδάτος. Λοιπόν.
2: Όχι, Μαυροκορδόπουλος. Ναι. Α, ήταν και λογικό μετά τη φωτογραφία.
1: Λοιπόν, σήμερα πρώτα απ' όλα έχει Βόλος Καλαμάτα, ξεκινάει η link face του κυπέλου. Έχω δει το βεράκι στο 2.
2: Βλέπω οικογενειακές ιστορίες.
0: Γκολ.
1: Και γιατί να είναι ένα γίνει 2-1-2-1-2 και οτιδήποτε. Να πάμε στο over. Θα μιλήσει για Αγγλία, φίλε, ή θα δεις.
2: Έχω γράψει στη λίπη.
1: Για πες. Ο West Ham Wolves τι είναι, άσος. Καλό αυτό, ματσάκι.
2: Ωραίο over είναι αυτό. Γιατί η Wolves θα κάνει και μπορεί να τα κάνει και νωρίς.
0: Γκολ.
1: Και άσο, λέω κύριο, το δει μια χαρά.
2: Δεν ξέρω, δεν έχει ξεκινήσει καλά. Έχει μια ήττα μυθική West Ham μέσα, 1-2 από τη λέστε. Από όχι, κάπου είχε χάσει.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά.
2: Δεν σου είπα εγώ δεν έχει ξεκινήσει καλά.
1: Θα συνεχίσει η στραβά, δηλαδή.
2: Γιατί δεν σε πάρει κάτω βόλτα.
1: 31, μάλλον 1 Σεπτέμβρη έχουμε. Καλό μήνα δεν είπαμε.
2: Είπαμε.
1: Ξαναβούμε.
2: Θα το ξαναβούμε, καλό μήνα.
1: Λοιπόν, η Bradford με την Cambridge, ωραίο άσο. Λέω.
2: Bradford Cambridge.
1: Ναι.
2: Η Cambridge κάνει κάτι ωραία γκολ.
0: Γκολ και εδώ θα πω εγώ.
1: Λέει πάντα γκολ, έτσι.
0: Όχι, δεν λέω πάντα γκολ, τώρα.
1: Λοιπόν, Swansea Watford είναι ωραίο ματσάκι. Και αυτό στον άσο το βλέπω και στον 80. Γκολ, Γιονύση.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν έχεις,
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Ψάχνει να βρει τώρα τι έχει δώσει, Ηρακλή.
2: Τα θυμάμαι, ρε.
1: Για πες μας.
2: Κοίταζε ένα μήνυμα.
1: Ναι, για πες μας, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά.
2: Λοιπόν, στο αξίζει. Αξίζει, λοιπόν, το. Το over 2,5 σε αποδόσει εκεί από 1,90 και πάνω στο Lincoln Blackburn.
1: Ναι.
2: Η Lincoln μέχρι το τελευταίο της παιχνίδι που κέρδισε 1-0 είχε σε όλες τις διοργανώσεις League Trophy και όλα αυτά τα ωραία που έχουν οι Άγγλοι,
1: ναι,
2: και δεν πλήττει ποτέ. 4 σερί goal και over. Οπότε γιατί να μην επιστρέψει στην Blackburn, η οποία σε 3 μάτς έχουν σημειωθεί 10 goal.
1: Ωραία.
2: 5 υπέρ, 5 κατά.
1: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, αξίζει. Με το φυσικά με μεγάλη Πιτέρμπορο και Steven H. Το κακό είναι ότι δεν σκοράρουν οι δυο τους, αλλά τρώνε τα γκολ.
1: Η Πιτέρμπορο συνήθως μαζεύει 2-3 έτσι.
2: Ναι, έχει φάει 7 σε 3 αγωνιστικές και 5 Steven H. Και αυτό το over είναι καλό, πάνω από 1,90.
1: Α, μια χαρά.
2: Και σε πιο τίμη απόδοση η Huddersfield με την Oxford.
1: Ωραία.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο, έρχονται οι reporters.
2: Βεβαίως.
1: Άσο Νικολογιάννης Κώστας και Τζεντρόπουλο
0: και ο Ζωνάκας. Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε Κυριάκο Σταθερόπουλο, Κωνσταντίνα Πανούτσου, από Ηρακλή Σταύρο Ιδονίση.
0: Να είστε καλά.
2: Καλά.
0: Καλό απόγευμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
7: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, καθώς θα τον στερηθεί για τις επόμενες 6 εβδομάδες περίπου. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης και του τοποθετήθηκε νάρθηκας, με αποτέλεσμα να χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της φετινής EuroLeague. Για δεδομένη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Χαλ για την παραχώρηση του Μουζακίτη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, κάνουν λόγο στην Αγγλία με το ρεπορτάζ να επιβεβαιώνει ότι είναι προχωρημένες οι επαφές πρώτων πυλών των Πειραιωτών, όπου έρθα, ο οποίος αναμένεται σήμερα στις 4.30 στην Ελλάδα με Πέντερσεν, Κλέιτον και νεαρούς η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι του Σούπερμπετ Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, εκτός η ΕΣΕΛ Καμπή Πυρολά. Κορυφώνεται η προσπάθεια του Παναθηναϊκού για τον Ουναΐ με το Africa Food να υποστηρίζει ότι η πράσινη είναι μια ανάσα από συμφωνία με την Τζιρόνα, αλλά ρεπορτάζ στην Ισπανία να κάνει λόγο για αρνητική απάντηση του Καταλανικού Συλλόγου. Κοντά στη Γιαγκελόνια ως δανεικός με οψιόν αγοράς ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία, με αλλαγές στο τριφύλι στο μάτς με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστος στη Χρυσούπολη. Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικούν Χρυστακόπουλος, Καλοσκάμης, Μπαλαμώτης και Αλεξίου. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ δημοσίευμα περί προχωρημένων επαφών με τον ΑΠΟΕΛ για τον δανεισμό του Σαχαμπό. Για την απόκτηση επιθετικού κινήτου, ο ΠΑΟΚ με τους Γάλλους να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον για τον Νίλ Μοπέ της Μαρσέιγ μέσα στη μέρα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χατζηδιάκου που αποχώρησε με ενοχλήσει στη Γάμπα στο μάτς με τον Ατρόμητο. Πονοκέφαλο στον Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό και η συμμετοχή του στο μάτς με την ΑΕΚ το Σάββατο είναι αμφίβολη. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού η κίτρινη. Με την αναμέτρηση Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό ανοίγει η αυλαία της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αύριο στις 7 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντική για το μέλλον της ΑΕΚ είναι η ενδεχόμενη συμμετοχή στο NBA Europe, όπως τόνισε ο Dragan Sakota. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε μέρος αυτής της λίγκας, δήλωσε ο τεχνικός της Ένωσης, ο οποίος συμπλήρωσε ότι προς το παρόν δεν θα υπάρξουν προσθήκες, αλλά η ομάδα πάντα τσεκάρει την αγορά. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο US Open με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μονγκόμερι, νούμερο 187 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Σε καταρχήν συμφωνία για τη μεταγραφή του Ένσον Φερνάντες έφτασαν Manchester City και Chelsea. Όπως γράφει ο Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, οι δύο πλευρές έχουν δώσει ουσιαστικά τα χέρια για τη μετακίνηση του Αργεντινού στους πολίτες με ένα ποσό που θα αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Ιμπραήμ Εμπαγέ από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Αστον Βίλα. Για 4-6 εβδομάδες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Σκοτ Μακτόμινεϊ. Ο Σκοτσέζος ποδοσφαιριστής της Νάπολη εμφάνισε συμπτώματα ήπιας καλοήθους αρρυθμίας στην καρδιά. Θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά τη διακοπή για το Nations League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
7: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Γεια σας. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, 2026, ημέρα Τρίτη, 10 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Κυριτζόγλου, Γιώργος Ανάκα, Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής του Bingo Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση στον ήχο για την επιλογή της μουσικής. Έξω ότι έχουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Και Πετρίδη.
0: Και Γιώργο Πετρίδη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και είναι μια μέρα που είναι κρίσιμη μέρα για τις μεταγραφές. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν μεγάλη κινητικότητα. Η ΑΕΚ δεν ξέρω, μπορεί και η ΑΕΚ να έχει, θα μας τα πει ο Κέτσες σε λίγο. Γενικά είναι μια ημέρα η οποία ανά πάση στιγμή μπορεί να σκάσουν πράγματα. Σε μια εβδομάδα που έχει κύπελο, να το πούμε και αυτό, ξεκινάει σήμερα Βόλο Καλαμάτα, δεν έχει?
1: Ναι, 6 ώρα.
0: Ναι.
1: 6 ώρα. Και έχει τα υπόλοιπα παιχνίδια αύριο και ένα του Παναθηναϊκού είναι την Πέμπτη. Έτσι, μόνο ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Γιατί αύριο έχει ναι στο ΣΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Μαρκό και Φυσιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Πανσερραϊκός Ατρόμητος, ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή είπες τώρα και αυτό για το Βόλος Καλαμάτα, απλά να πούμε μια είδηση που βγήκε τώρα πριν από 5 λεπτά. Για να πούμε συλληπιτήρια στον Αχιλέα Μπέο, γιατί πέθανε η αδερφή του. Τώρα βγήκε πριν από λίγο.
0: Τα συλληπιτήρια μας.
2: Αχιλέα Μπέο και στην οικογένεια την υπόλοιπη της αδερφής του.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε?
2: Οι μεταγραφολόγοι να ξεκινήσουν, παρακαλώ, να πιάσουν σειρά. Ποιος θέλει, ξεκινάμε με Κολομβία ή με Αφρική, η Βόρεια Αφρική?
0: Κολομβία θα ξεκινήσουμε.
2: Κολόμπια.
0: Okay. Καταρχάς, εσύ μεταγραφή περιμένεις?
2: Πάντα περιμένουμε, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό.
0: Δηλαδή, ο Σταθόπουλος Σέστιτς περιμένει, πάντα περιμένει.
2: Πάντα περιμένει, ακριβώς. Και τελικά θα εκτελέσει ο Σέστιτς.
0: Ξακολουθεί να περιμένει.
2: Έτσι, έτσι.
0: Πάμε στον κύριο Τσανάκα που έχει τη μεταγραφή του Πέρτα.
1: Μετά τη λίστα δεν περιμένεις μεταγραφή όμως, μόνο μέχρι λίστα?
2: Όχι. Δεν
1: είναι απαραίτητο.
2: Όχι, καθόλου απαραίτητο. Όχι, καθόλου απαραίτητο.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μισό λεπτάκι να ανοίξω το κινητό γιατί έχω βάλει σημειώσεις. Έχουμε ένα τσουβάλι πράγματα. Λοιπόν, πού πήγε? Οπα, μισό λεπτάκι, δώστε μου. Ωραία. Ξεκινάμε το πιο πρόσφατο. Είναι σε προχωρημένη διαπραγμάτευση ο Ολυμπιακός με τη ΧΑΛ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη. Ένα πακέτο στα 20 εκατομμύρια ευρώ, 15 καθαρά με 5 σε μπόνους. Νομίζω και ένα ποσοστό μεταπόλησης θα διατηρήσει ο Ολυμπιακός. Είναι προχωρημένη διαπραγμάτευση. Και θεωρώ ότι σύντομα, τις επόμενες ώρες, θα ολοκληρωθεί η πώληση του Χρήστου Μουζακίτη στη ΧΑΛ. Νομίζω σε λίγες ώρες, θα περάσουμε και στην ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Γιατί σήμερα το βράδυ κλείνει και το παράθυρο, έτσι, στην Αγγλία. Άλλος ένας παίκτης του Ολυμπιακού θα πάει στη ΧΑΛ μετά τον Τζολάκη. Θα πάει και ο Μουζακίτης κατά τα φαινόμενα. Είναι μείον ένας Έλληνας ακόμα. Και αυτό είναι κάτι που είναι εισαγωγικά ανησυχητικό. Αλλά και χθες, αν θυμάστε, το είχαμε πει ότι ένας χαφ του Ολυμπιακού θα φύγει, ο Σιπιόν ή ο Μουζακίτης. Φαινόταν πως ήταν αναμενόμενο ότι κάτι θα γίνει. Τελικά έσκασε σήμερα η πρόταση της ΧΑΛ. Θέλει και ο ποδοσφαιριστής να πάει, οπότε θα ολοκληρωθεί σύντομα αυτή η μεταγραφή. Να το πιάσω πρώτα σε αποχωρήσεις και μετά θα πάω στις μεταγραφές. Αποχωρεί και ο Ροντινέα από τον Ολυμπιακό, πλέον νομίζω ότι είναι οριστικό. Λύνεται το συμβόλαιό του, έχει αρχίσει ο ίδιος και χαιρετάει κόσμο. Μετά από 3,5 χρόνια ο Ροντινέι αποχωρεί. Τα λέγαμε και χθες, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά από τις καλύτερες κινήσεις του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής που πάντα έδινε το κάτι παραπάνω. Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που ήταν επίσης στην κατάκτηση του Conference League. Αλλά υπάρχει κάτι σημειολογικό, ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει με την επαιτειακή εμφάνιση του Ολυμπιακού σε εκείνο το μάτς για τα 100 χρόνια κόντρα στον Όφι. Το 1-0 είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός ο Γιώργος Καρασικάκης. Ήταν ο μοναδικός παίκτης που είχε σκοράρει, αυτός που είχε βάλει τον γκολ με πέναλτι για το 1-0. Ένα παιδί που αγαπήθηκε πάρα πολύ, αλλά και ο ίδιος από την αρχή του καλοκαιριού που είχε έρχει μια πρόταση στην Παναθηναϊκό, φαινόταν ότι θέλει να πάει στην Βραζιλία. Δεν θα τον πειράζει αν έμενε εδώ, αλλά είχε μια προτίμηση στο να επιστρέψει στην πατρίδα του. Τώρα η πρόταση που του ήρθε από τη Σάντος για τα επόμενα 2,5 χρόνια το συμβόλαιο είναι πάρα πολύ ψηλό. Δεν μπορεί να δώσει κάποιο ποσό στον Ολυμπιακό η Σάντος. Έχει αρκετά οικονομικά ζητήματα στο θέμα του πώς να αποκτήσει παίκτες. Και κάπως έτσι αποχωρεί και ο Ροντινέι από τον Ολυμπιακό. Να δούμε μέχρι αύριο, αλλά και τις επόμενες ημέρες, τι άλλο θα έχουμε στις αποχωρήσεις, γιατί το βλέπω πάρα πολύ πιθανό. Ο Κλέιτον είναι μια περίπτωση, είναι στην αποστολή βέβαια για αύριο για, τον, για το μάτς με τη Λάρισα, αλλά το θέμα είναι ότι βρίσκεται και αυτός σε συζητήσεις με τη Ρίζεσπορ να πάει δανεικός στην Τουρκία. Επίσης, για το Ζέλσον περιμένουμε να δούμε μήπως επανέλθει σήμερα ή αύριο η Κράσονταρ. Έχει και κάτι ακόμα που περιμένει ο Ζέλσον. Είναι πολλά πολλά ανοιχτά ζητήματα. Ο Κουτσίδης έχει πρόταση από την Braunschweig. Θέλει να πάει το παιδί στη Β' Γερμανίας να παίξει. Και είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί και αυτή η μετακίνηση. Και πλέον περνάμε στα μεταγραφικά, που ο Ολυμπιακός κοιτάζει αρκετά στην Αγγλία για εξτρέμ και όχι μόνο. Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, νομίζω είναι οι τρεις αγορές που κοιτάζει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός για να πάρει έναν εξτρέμ που επιθυμεί, έναν εξτρέμ που θα παίζει πιο μέσα, πιο inside forward που λένε, που θα συγκλίνει, που θα έχει καλά νούμερα, θα έχει γκολ, θα έχει assist, θα μπορεί να βελτιώσει επιθετικά τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι του. Και ο Ολυμπιακός τώρα περιμένουμε σε πολύ λίγο, σε κάνα 20 λεπτό, να φτάσει ο Γκουστάβο Πουέρτα με πτήση από το Μπιλμπάο, μια τεράστια μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Έχει καταβληθεί η ρήτρα στα 16 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα τροφεία και προμήθειες και τα σχετικά που παίρνουν και οι ατζέντιδες και όλα αυτά. Θα φτάσει η μεταγραφή το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ για μια τεράστια μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Κάνει δικό του τον Γκουστάβο Πουέρτα. Νομίζω ότι στη συμφωνία θα υπάρχει, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μετά από μια πολύ καλή σεζόν άμα κάνει, να πάει να παίξει την Nottingham Forest, γιατί και ο ίδιος θέλει να παίξει την Premier League, το κυνηγάει αρκετό καιρό τώρα και θα ήθελε να πάει, αλλά αυτό θα το δούμε εν καιρό, θα τα δούμε στη συνέχεια. Τα τετραετές θα υπογράψει ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας, ένας παίκτης που έκανε καταπληκτικό Μουντιάλ. Υπάρχει μια φωτογραφία ενδεικτική από ένα παιχνίδι που δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο μουντιαλικούς χαφ όταν έπαιξε Κολομβία-Ελβετία, που μάρκαρε ο Φρόιλερ τον Πουέρτα. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει Φρόιλερ, έχει Πουέρτα, έχει Έσε, έχει και Σιπιόνι και Γκαρθία στον άξονα του. Οι τέσσερις πρώτοι είναι κατά βάση που θα μοιραστούν τον χρόνο. Δημιουργεί ο Ολυμπιακός μια εκπληκτική μεσαία γραμμή, κατά την άποψή μου. Παίρνει έναν ποδοσφαιριστή που ήταν ο μεγάλος στόχος από την αρχή και ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδό του και στον άξονα αλλά και ποιοτικά συνολικά σε όλο το ρόστερ. Και μένει το κερασάκι εδώ, θα πω, για τον εξτρέμ. Τώρα για το μάτς με την Λάρισα, θα πολύ γρήγορα πριν πάμε σε break. Είναι εκτός ο Ορτέγκα, ο Πιρόλα, ο Ροντινέι, okay, ο Έσε, ο Σιπιόνι, ο Ελκαμπή. Είναι μέσα ο Πέντερσεν, είναι ο Κουτσογούλας, είναι ο Φίλης, είναι ο Μπακούλας και ο Κλέιτον. Πολύ πιθανό δύο από τους Κουτσογούλα, Φίλη και Μπακούλα, τους δύο πρώτους, Κουτσογούλα και Φίλη, να τους δούμε αύριο να παίζουν. Δεν ξέρω αν θα μείνει εκτός αποστολής και ο Μουζακίτης τώρα. Με το θέμα της μεταγραφής του είναι πάρα πολύ πιθανό, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε. Θα κατέβει με αρκετές αλλαγές ο Ολυμπιακός για να πάρει χρόνο συμμετοχής και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Αυτά στα γρήγορα γρήγορα. Πάμε break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει τη την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε. Ποιος έχει σειρά, εγώ, ε?
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα αγωνιστικά και να πω ότι χθες η ομάδα ξεκίνησε επιτέλους μετά από δύο χρόνια το πρωτάθλημα με το Δεξί. Υπήρξε ενεργοποίηση όμως, πρέπει να το πω, και κινητοποίηση σε όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με τη Χράντετς και από τον Στέφανο Κοτσόλη και από τον Νίστρουπ και από όσους ανθρώπους της ομάδας που ήξεραν το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, ότι το πρώτο μάτς, αυτό εδώ το μάτς με το Λιβαδιακό που έρχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι συγκεντρωμένος και να κάνει τα πάντα για να το κερδίσει. Διότι αν ξεκινήσουμε γκέλα, και ο κόσμος που εχθές κατέκλυσε τη Λιβαδιά θα ξενερώσει πάλι και γενικά θα είναι πολύ άσχημο να κυνηγάς από την αρχή. Το έχει κάνει δύο χρονιές συνεχόμενος ο Παναθηναϊκός. Στη μία χρονιά που προκρίθηκε σε βάρος της Λανς, έφερε ισοπαλία με την Καλυθέα 2-2. Στην άλλη χρονιά που προκρίθηκε από τη Σάμπσπορ, έφερε 1-1 με το Λιβαδιακό στη Λεωφόρο. Χθες δεν το έκανε αυτό. Δεν το έκανε γιατί έκανε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχε δοκάρει και τέσσερις ευκαιρίες και ένα γκολ, το οποίο βέβαια είναι αυτό γκολ, αλλά είναι και πολύ καλό το χτύπημα του Ταμπόρδα. Στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλή ομάδα για 20 λεπτά. Έχει αυτό το νεκρό διάστημα που το έχουμε δει και στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά να το έχει. Πιστεύω ότι όσο περνάει καιρό, αυτό το νεκρό διάστημα θα μειώνεται, γιατί η ομάδα θα βρίσκεται καλύτερα στο γήπεδο και η αμυντική τη λειτουργία θα είναι ακόμα καλύτερη. Στη συνέχεια φυσικά υπήρξε η αποβολή η δίκη του Σιμελίδη, την οποία περιέργως ο Βεργέτης δεν την είδε ενώ έγινε μπροστά στα μάτια του. Ευτυχώς τον φώναξε ο Πιλικίδης ο βαρίστας και το έδειξε, και είχε στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός την ίδια φάση με ένα καλό χτύπημα του Ταμπόρδα και μια κεφαλιά του Ντέσσερ, ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι σκόρερ, κάτι που το λέγαμε πέρσι, υπήρχαν αμφιβολίες, αμφισβητήσεις και λέγαμε ότι το παιδί δεν είχε δραματισμό στην καριέρα του. Έτυχε με τον Παναθηναϊκό και μόλις γίνει καλά θα άρχισε να βάζει τα γκολ. Έχει βάλει σε 155 λεπτά 4 γκολ. Το ένα σφραγίζει την νίκη του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά. Το δεύτερο και τα άλλα γκολ δίνουν δύο προκρίσεις. Μία στην Σόφια. Τα άλλα τρία γκολ δίνουν δύο προκρίσεις. Μία στη Σόφια και μία στην Τσεχία. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο αυτό είναι δείγμα ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είναι της μιας επαφής και γκολ. Κάτι που ο Παναθηναϊκός έχει να το δει πάρα πολλά χρόνια και για να είμαι ειλικρινής, τα τελευταία χρόνια έχει να το δει από την εποχή του Μπέρκ. Μακάρι το παιδί να έχει υγεία και να συνεχίσει να σκοράρει με τη συχνότητα που σκοράρει τώρα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πέρασε από τη Λιβαδιά, αλλά νομίζω ότι ο παίκτης που ξεχώρισε ήταν ο Κάγκου, ένα χαφ το οποίο είναι ταχυδυναμικό. Έχει πολύ καλές επαφές με την μπάλα. Έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έχει αλλαγές κατεύθυνσης. Το είδαμε χθες, το ξέρουμε από τους προπονήσεις ότι είναι έτσι. Απλά άλλο να το βλέπεις στο επίσημο παιχνίδι, άλλο στην προπόνηση. Βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στη μεσαία του γραμμή με την ενέργεια που έδωσε. Και νομίζω ότι ακόμα έχει να δώσει πολλά περισσότερα. Χθες πήραμε ένα δείγμα, ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί 100%. Πέρα από τον Ντέσσερ και τον Κάγκουα, θέλω να σταθώ στο αμυντικό δίδυμο του Παναθηναϊκού, στον Ντεφράι με τον Φαντρόκελον που για άλλη μια φορά ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Ντεφράι με την προσωπικότητά του. Και τις θέσεις που παίρνει, καλύπτει οποιοδήποτε κενό, οποιαδήποτε σέντρα και κερδίζει περισσότερες μονομαχίες. Ο Φαντρόκελ είναι αυτό που λέμε stopper-stopper με όλη τη σημασία της λέξης. Και φυσικά ένας άλλος παίκτης που αμφισβητήθηκε με το που ήρθε, επειδή δέχτηκε ένα γκολ από απευθείας κόρνερ σε ένα φιλικό και λέγαμε ότι είναι πολύ καλός θεματοφύλακας, γιατί έχει δουλέψει σε top ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα, ότι μπορεί να συμβεί αυτό στον οποιοδήποτε, αλλά στην πορεία θα το δείτε. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε πόσο καλός θεματοφύλακας είναι. Ο Πένια, ο οποίος είχε δύο εξαιρετικές αποκρούσεις, η μία καλύτερη από την άλλη. Η μία στο πρώτο ημίχρονο από μια ευκαιρία που έγινε από πλάγιο, απαράδεκτο για μένα να δέχεσαι τέτοια ευκαιρία από πλάγιο. Εκεί νομίζω συνολικά κοιμήθηκε όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού. Όμως ο Πένια έκανε την απόκρουση στην κεφαλιά του παίκτη της Λιβαδιάς. Και στο δεύτερο ημίχρονο, που επίσης έχει κάνει μια εξαιρετική απόκρουση και έχει βγάλει την μπάλα σε ένα σουτ που έγινε από τη δεξιά πλευρά. Αυτές δύο αποκρούσεις ήταν πολύ σημαντικές, γιατί αν έβαζε ένα γκολ ο Λιβαδιακός, δεν ξέρω ποια θα ήταν η εξέλιξη του αγώνα. Συν το ότι αυτό το ξέραμε από την αρχή, ότι είναι πλέον φανερό ότι βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα στη δημιουργία με τις πάσεις του. Πάει το αντίπαλο pressing όποτε υπάρχει. Και φυσικά να σταθούμε ότι ένα θέμα που είχε ο Παναθηναϊκός όντως στα πρώτα του επίσημα παιχνίδια, στημένες φάσεις, δουλεύει πάρα πολύ ο ειδικός προπονητής για τις στημένες φάσεις, ο Μόλκερ, στο Κοροπή. Αυτή η δουλειά αρχίζει και βγαίνει. Φάουλ Ταμπόρδα και κεφαλιά Ντέσσερ γκολ στην Τσεχία. Κόρνερ Ταμπόρδα, αυτό γκολ από τον Κωστή, αλλά ήταν πολύ καλό χτύπημα του Ταμπόρδα και η μπάλα πήγαινε έτσι κι αλλιώς, είχε πάρει πορεία μπρος στην μικρή περιοχή. Και φυσικά το φάουλ του Ταμπόρδα και την κεφαλιά του Ντέσσερ έχει πάρει δηλαδή αποστημένες φάσεις 3 γκολ ο Παναθηναϊκός που του έχουν δώσει προκρίσεις και νίκες. Και στημένες φάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι στη διάρκεια της χρονιάς υπάρχουν παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να σκοράρει. Μπορεί να συμβεί αυτό και μπορεί να δώσει μια λύση σε μια στημένη φάση. Οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά τα χτυπήματα του Ταμπόρδα, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά στημένα. Θέλω να πω ότι χθες έκανε και μια πολύ καλή διαχείριση ο προπονητής. Όπως είπαμε, ότι έχει κάνει λάθη σε προηγούμενα παιχνίδια στις αλλαγές του. Χθες είδε ότι ο Καμαρά είχε κάρτα, είδε και το Βεργέτης έβγαζε κάτι στους παίκτες του Παναθηναϊκού χωρίς λόγο με το παραμικρό, αντιθέτως με ό,τι έκανε με τους παίκτες του Λιβαδιακού, τον απέσυρε στο ημίχρονο. Και στη συνέχεια οι αλλαγές του ήταν σωστές και με την είσοδο του Ντέσσερ. Γενικά το διαχείριστηκε καλά το παιχνίδι και η συνέχεια οδηγίες που έδινε στους παίκτες να μην κλειστούν καθόλου. Κάτι που δεν το κατάφερε στο 50 με 70, αλλά εκεί είπαμε και λίγο το πώς ακόμα η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν νιώθει τη σιγουριά, διότι δεν έχει γίνει ομάδα. Όταν περνάει μπροστά στο σκορ, θέλει με κάθε θυσία να διατηρήσει την νίκη. Ο Νίστο που θέλει το αντίθετο, θέλει η ομάδα να πηγαίνει για δεύτερο και για τρίτο. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Και φυσικά πάμε, πριν κλείσουμε, πάμε στο πολιτικό. Τα μεταγραφικά που καίνε όλο τον κόσμο, το θέμα του ΝΑΗ. Σκάνει συνέχεια δημοσίευματα από το εξωτερικό. Άλλο δημοσίευμα λέει ότι ο παίκτης θα είναι μια ανάσα του Παναθηναϊκού. Ένα δημοσίευμα στην Αφρική. Ένα άλλο δημοσίευμα στην Ισπανία λέει ότι η Τζιρόνα απέριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού, την πρώτη πρόταση που έγινε, αυτό ισχύει. Αυτό που ξέρω εγώ για τον ΝΑΗ, έχω πει από την αρχή ότι οι πιθανότητες είναι σε βάρος του Παναθηναϊκού. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόταση στον ποδοσφαιριστή. Θα έχει το καλύτερο συμβόλαιο εφόσον έρθει στον Παναθηναϊκό. Αλλά από την άλλη, οι πληροφορίες λένε ότι έχει μπει μια ομάδα από την Αραβία πολύ δυνατά. Δίνει ένα τεράστιο ποσό από ό,τι λένε οι πληροφορίες από την Ισπανία. Στην Τζιρόνα ο παίκτης φαίνεται ότι ομάδα από την Αραβία πολύ δυνατά δίνει ένα τεράστιο ποσό από ό,τι λένε πληροφορίες από την Ισπανία στην Τζιρόνα ο παίκτης φαίνεται

0: καταλάβω. Κάποιοι
1: αλλά προλάβουν... και αυτοί στοχευμένοι ήταν τώρα, σου λέει από Τζιρόνα.
0: Κάποιοι, αν προλάβουν χθες, έλεγαν ότι έκλεισε ο παίκτη. Δεν κλείσει κανένα παίκτη. Η πραγματικότητα είναι αυτή που σα λέμε.
2: Πάντως ρεπορτάζ και από Τάσο και σε αυτό, έτσι. Ναι. Και κατέβηκαν την πτήση.
1: Λοιπόν, οι κυρίες. Άρα κάποιο θα έχει στείλει.
0: Πάμε στο δελτίο να το προλάβουμε και έχουμε συνέχεια να πούμε δύο πραγματάκια πριν δώσω πάση στον Γκέτσι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο. Την πλήρη κατάργηση για πρώτη φορά των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μία 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη 29χρονος σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και παράβαση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από διαπληκτισμό, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο καπό. Με αποτέλεσμα, η 24χρονη να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ταυτοποιήθηκε και το τρίτο θύμα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρόκειται για μια 27χρονη, η οποία επέβαινε με μια συνομιλική της στο ένα από τα δύο δίκυκλα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση. Στο 3,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας. Μεγάλη κινητοποίηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου Κρήτης, για τον εντοπισμό 67χρονου σέρφερ, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται τις τελευταίες ώρες. Στη Γερμανία, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Εκπρόσωπος της αστυνομίας διαβεβαίωσε ότι δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θηλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Ωπα, παιδιά, γαλαρά!

0: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 36 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γιτζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία του αντικειμένου στον πηγούμενο του FM. Κυρία Κωνσταθερόπουλο, στη ρύθμιση των ηχογενειακή επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να πω για τον Παναθηναϊκό ότι το θέμα του ΝΕΗ έχει εξελιχθεί σε τρίλερ. Θα δούμε μέσα στην ημέρα τι θα γίνει και ποια θα είναι η κατάληξη. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά όταν έχει να αντιμετωπίσει ομάδα από την Αραβία, τουλάχιστον αυτό δεν είναι τελευταίες πληροφορίες, είναι δύσκολο να τα βάλεις μαζί τους, γιατί αυτοί έχουν αμύθιτα ποσά. Τώρα, άλλη ευρωπαϊκή ομάδα μέχρι τώρα, παρότι έχει γραφτεί για Άγιαξ και Αϊτχόβεν, δεν φαίνεται ότι είναι στο προσκήνιο. Μπορεί όμως τελευταία στιγμή να αποκύψει κάτι για εκεί.
1: Ο Άγιαξ πήρε πάντως ένα παίχτη σε αυτή τη θέση, νομίζω.
0: Να πω ότι για να ξεκαθαρίσω και κάτι. Τι.
1: Έχουμε Νικολακό.
0: Έλα, Κώστα. Έλα, Κώστα, τι έγινε.
1: Καλά.
2: Ένα λεπτό να σας διακόψω να πω ότι είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να πάρει πίσω τον Αθανασίου από τον Όφη. Δεν λέω ότι είναι κάτι δεδομένο. Λέω ότι είναι μια σκέψη που φαίνεται να υπάρχει πολύ σοβαρά στον Ολυμπιακό. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το παιδί δείχνει σε μόνιμα πολύ καλή κατάσταση, και δεύτερον, γιατί έτσι ο Ολυμπιακός θα έχει μια εξτρά λύση στο Europa League από την ελληνική του λίστα.
3: Ναι, και μείον ένας ξένος, δηλαδή στη θέση του Μπρούνο.
2: Ναι, για να βγει ένας ξένος από την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε ας το κρατήσουμε αυτό σαν ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή αρκετά σοβαρά στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία.
2: Είναι γνωστό ότι ανήκει στον Ολυμπιακό και έχει δοθεί δανεικό στον Όφη, ε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά και βλέπουμε.
0: Έγινε, Κωστή.
1: Ναι, έγινε, Κωστά.
2: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
0: Μάλιστα. Θα να σου Ολυμπιακό, δηλαδή.
1: Ναι, Βάλι. Να διακοπεί ο δανεισμός. Εντάξει, το παιδί, εγώ το ξαναπεί πάντως.
0: Είναι τρομερή απώλεια για τον Όφη.
1: Τεράστια, τεράστια απώλεια. Εγώ έχω πει ότι είχε αδικηθεί από τον προπονητή που δεν τον έχει πάρει ούτε σε προετοιμασία.
0: Το θέμα ξέρεις είναι τώρα. Φεύγει ο Θανασίου και πάει στον Ολυμπιακό. Όφη τι κάνει.
1: Όπου ο Όφη έχει να δηλώσει η ευρωπαϊκή λίστα και αυτός.
0: Και ποιον έχει αριστερά.
1: Αριστερά ποιον έχει, για κάτσα να το δω, εδώ μπροστά μου το έχω. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει να δηλώσει και η ευρωπαϊκή λίστα. Δηλαδή πρέπει να βρει μέχρι αύριο Όφη αριστερό μπακ. Ποιο είναι άλλο αριστερό μπακ στον Όφη. Άλλο αριστερό δεν έχει. Ένα μικρό έχει τον Καινουριάκη. Μην γίνεται έτσι, όχι.
0: Έχει θέμα.
1: Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε αριστερό μπακ, δηλαδή μέχρι αύριο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, ακούσαμε αυτή την είδηση που μας
1: λέει. Εκτός και αν είναι υποψιασμένοι, Τάσο, και είχαν φτιάξει κάποια λίστα για να προχωρήσουν κάτι. Γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα τώρα αυτό.
0: Είναι τελευταία μέρα. Λοιπόν, να πούμε για τον ΝΑΗ, θα έχουμε εξέλιξη οριστική μέσα στην ημέρα. Εξάλλου αύριο πάνε 21 να δηλώσει τη λίστα. Έχουμε 290 δεδομένα. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον δουλεύει παράλληλα και άλλη μια ιστορία για τη μεσαία του γραμμή, για να, εφόσον δεν γίνεται του ΝΑΗ να καταλήξει στον άλλο παίκτη, δεν ξέρουμε ποιος είναι, θα μάθουμε, και να αποκτήσει το χαφ που θέλει, και από εκεί και πέρα δεν πρέπει να αποκλείσουμε, προσοχή, δεν λέω θα γίνει, δεν πρέπει να αποκλείσουμε και να δώσουμε περίπου ένα 35-40% ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει και ένα στόπερ αριστεροπόδο που μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή έτσι είναι τα ενδεχόμενα. Επίσης δεν αποκλείω εφόσον η συζήτηση παράλληλη που γίνεται με το άλλο χαφ καταλήξει θετικά και π.χ. λέμε αύριο υπάρχει και η θετική εξέλιξη στο ΝΑΗ, να αποκτηθούν και οι δύο παίκτες. Δεν το αποκλείω, δεν λέω θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει ένα χαφ ακόμα. Το σίγουρο.
1: Ρετάσου να σε ρωτήσω
0: τώρα. Όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Έλα.
1: Πέρα από το ΝΑΗ που είναι εντάξει, φανταστικό παίκτη, έτσι ναι. Δεν λέμε τώρα. Εσένα σου πιστεύει ότι λείπει ένα παίκτη από το ΝΑΗ από τον Παναθηναϊκό τώρα, είναι αυτό που του λείπει.
0: Θα σου πω την άποψή μου.
1: Γιατί άσχετα με την τέτοια, έτσι, με την ποιότητα που έχει.
0: Βλέποντα τον Γκάγκουα. Έτσι. Βλέποντας, μαθαίνοντας για τον Λούζο από την πρώτη του προπόνηση τι έχει κάνει στο Κοροπή, γιατί τα ίδια είχα μάθει για τον Κάκο και τα είδαμε στο γήπεδο. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό, στη θέση 8. Έχει πλέον στα δεκάρια του και τον Γιάκο και τον Ταμπόρδα, ναι. Και έτσι όπως παίζει ο προπονητής, παίζει και με δύο επιθετικούς. Αν με ρωτάς, ο Ναή είναι ουσιαστικά μια θέση την οποία ο Παναθηναϊκός έχει λύσεις. Όμως υπάρχουν κάποιες μεταγραφές, Γιώργο, οι οποίες,
1: όταν μπορείς να τις κάνεις, κάνεις.
0: Όταν μπορείς να τις κάνεις, τις κάνεις. Και για να φτιάξεις και τον κόσμο σου, γιατί τώρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Και διότι ο συγκεκριμένος παίκτης, να σου πω κάτι, μπορεί μόνος να σου πάρει 5-6 παιχνίδια μέσα στην
1: χρονιά. Εγώ το είπα τελείως.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
1: Γιατί τώρα δεν συζητάμε. Τώρα σε όποια ομάδα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Επίσης,
0: ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί να παίξει και στην άκρη. Εύκολα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί που βάζει το ταμπόρ δεν μπορεί να βάλει τον Ναή. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το γενικό σχόλιο έχει βάση.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν είναι σε μια θέση που ο Παναθηναϊκός έχει τρομερή ανάγκη. Όπα, έχουμε. Α. Έλα. Λοιπόν, αυτά.
4: Από τις εναλλακτικές φαίνεται κιόλας ότι πάει για τον Ναή επειδή είναι ο Ναή.
0: Ναι, ρε παιδί.
4: Ναι.
0: Μα και νομίζω καμιά φορά και έτσι αυτά πρέπει να τα κάνουν και οι ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός έχει και μεγαλύτερη ανάγκη.
4: Όλες οι ομάδες το έχουν κάνει αυτό. Ναι. Κατά καιρούς. Μικρές, μεγάλες.
0: Ναι.
4: Εννοώ μεγάλες ευρωπαϊκές.
0: Ναι. Έτσι έχουν τα θέματα, παιδιά, με τις μεταγραφές. Να πούμε ότι ο Πάντοβιτς οδεύει προς τη Γιαγκελόνια. Δανεικός. Έτσι. Καλή ομάδα η Γιαγκελόνια. Να δούμε τι θα κάνει και το παιδί. Για τον Σοκό και τον Μπακασέτα δεν έχουμε κάτι ακόμα. Πιστεύω ότι τον Μπακασέτα κάτι θα γίνει. Έστω και τελευταία στιγμή. Και αυτά για τον Παναθηναϊκό. Οπότε πάμε και έτσι σε σένα.
4: Ωραία.
0: Προέκυψε μία είδηση πριν.
4: Με Αθανασίου.
0: Ναι,
4: μου το είπε. Ναι. Καλή κίνηση του Ολυμπιακού, πιστεύω.
0: Ναι. Πάμε, έλα.
4: Ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, για την ΑΕΚ στα μεταγραφικά είναι ό,τι λέμε τις τελευταίες μέρες. Η ΑΕΚ είναι στην αγορά και κοιτάει αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα γίνει. Θα γίνει κάποια μεταγραφή. Τώρα για θέση είναι πιθανό να... Η πιο πιθανή θέση είναι ενός μεσοεπιθετικού που να παίζει αριστερά, δεξιά... στην ΑΕΚ. Τώρα αύριο έχει αγώνα κύπελο, θα δούμε πολλούς παίχτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής και το κυριότερο είναι ότι αυτό που περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο νεαροί που θα παίξουν. Εκτιμώ ότι ο ένας θα είναι ο Χρυστακόπουλος, αλλά για την άλλη θέση είναι όλα ανοιχτά. Πραγματικά είναι όλα ανοιχτά. Δηλαδή, ακόμη και ο Καλοσκάμης δεν έχει σίγουρη θέση στην 11η. Προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος ο Νίκολιτς από την εικόνα στο Παγκρίτιο, στο τελικό του Super Cup. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Και εκτιμώ στο συγκεκριμένο μάτς θα έχουμε αρκετές πολλές αλλαγές εν ώψη και του αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφη. Αυτά, παιδιά, τώρα μην το καθυστερούμε άλλο για την ΑΕΚ. Ό,τι μηνύματα είναι θα απαντήσουμε. Έχουμε κάτι στη συνέχεια?
1: Όχι.
4: Α, εντάξει.
0: Πάμε.
1: Τώρα αποσυντονίσαμε το Κέτσε.
0: Ναι, θα αποσυντονίσαμε.
4: Εντάξει.
1: Θα πούμε και κάτι πριν συνεχίσουμε ακόμα.
4: Για πες.
1: Γιατί, παιδιά, χθες σταμάτησε ο Μέση τώρα την Εθνική Αργεντινή.
0: Βέβαια.
1: Έπρεπε να το αναφέρουμε γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό τώρα και το στενάχωρο είναι ότι πλησιάζει και. Ότι να σταματήσει εντελώς.
4: Εντάξει, κοιτάξτε. Αν σκεφτείς ότι το 22 λέγαμε ότι τελείωσε την καριέρα του στην Εθνική όπως του άξιζε.
1: Το 18 το λέγαμε και έτσι θα σταματήσει.
4: Και το 16 που έλεγε ο ίδιος ότι σταματάω.
1: Ναι.
4: Εντάξει, μια χαρά, δεν πήγαινε άλλο. Δεν πήγαινε άλλο γιατί.
1: Ναι, τώρα... και ο comeback που έκανε.
4: Ναι. Και νομίζω έφυγε όπως του άξιζε.
0: Ναι, καλή απόφαση.
4: Με αναγνώριση από όλους. Με αναγνώριση από όλο
1: το. Αλλά πάντως από ό,τι κατάλαβα και από το μήνυμά του, έπαιξε ρόλο και ο πατέρας του, έτσι, ο θάνατος πατέρα του.
4: Ναι.
1: Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο.
4: Ήταν πολύ συγκινητικό το μήνυμα και πάρα πολύ δυνατό αυτό που έγινε μετά από συμπαίχτες του, από όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου, τέλος πάντων.
1: Βέβαια. Για μένα το μεγάλο κρίμα είναι ότι δεν θα τον ξαναδούμε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
4: Κατά την πεντάλεπτη απουσία μου έκλεισε και ο Μουζακίτης ή αυτό είχε κλείσει από...
1: Ο Μουζακίτης είναι σχεδόν τελειωμένο.
4: Τελειωμένο.
1: Είναι πολύ προχωρημένο ώστε να κλείσει άμεσα. Και να δούμε, είναι και πολύ πιθανό έτσι να μείνει και εκτός αποστολής, αυτό που είπα και πριν, παιδιά. Είναι πολύ πιθανό να μείνει, γιατί οι μεταγραφές στην Αγγλία κλείνουν σήμερα. Οπότε, εφόσον πάρει σήμερα τη μεταγραφή, θα μπορεί και αύριο να παίξει στην Ελάρισα. Οπότε θα δούμε λογικά αύριο βασικούς, το Φίλι και τον Κουτσογούλα, εγώ λέω. Να δούμε. Και κάποιον άλλο να καλείται στη θέση να
4: πάρει. Άρα, ο Ολυμπιακός που ήταν πέρυσι ευνοημένος από αυτό το οργανισμό, Τώρα περνάει στο άλλο. Περνάει στην άλλη πλευρά μαζί με ΑΕΚ κλπ. Ο Παναθηναϊκός είναι τώρα δυνατός στα κυπελλικά παιχνίδια.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει Κοντούρη Κάτρι.
4: Κοντούρη Κάτρι.
0: Κυριόπουλο.
4: Άντε, μπορεί να παίξει και
0: βασικό. Μπινιάρη.
1: Οι δύο πρώτοι είναι, παίζουν βασικοί. Δηλαδή, okay,
4: τώρα που είπα Κοντούρη.
0: Ο Μπινιάρη, να ξέρετε, μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ την Πέμπτη με την Νίκη Βόλου. Εκεί τον έβαλε. Χάθηκε το παιδί. Αλλά επειδή σε όλα τα φιλικά τον έχει βάλει αριστερό μπακ, δεν το αποκλείω να δώσει στον Κυριακόπουλο. Συγγνώμη. Που λέμε να τον ξεκουράσει, γιατί παίζει συνέχεια. Σωστό. Και να παίξει ο Μπινιάρη.
4: Ήθελα να πω για τον, για τον Κοντούρη ότι είναι ένα πραγματικά ωραίος παίχτης, δίνει ένταση στην ομάδα κτλ. Όμως καλό θα είναι, επειδή λέει συνέχεια, βλέπω τους φίλους του Παναθηναϊκού, όπως και πέρσι το έλεγαν το ίδιο και οι φίλοι της ΑΕΚ, ότι δεν υπάρχει αμυντικό χαφ, δεν υπάρχει. Ότι δεν σημαίνει ότι αν βάλεις ένα αμυντικό χαφ θα κλειδώσει το μάτς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε πιο πολύ όταν έβαλε αμυντικό χαφ μέσα. Χωρίς να φταίει το παιδί.
0: Όχι, όχι, όχι. Εξηγείται γιατί ο προπονητής θέλει να οι δύο κεντρικοί του χαφ.
4: Τον νοιάζει ο έλεγχος.
0: Μπράβο.
4: Ακριβώς αυτό, όπως είναι και στην ΑΕΚ, το ίδιο πράγμα. Και πρέπει αυτά σιγά σιγά να τα συνηθίζουμε, παιδιά. Ναι. Το λέω για όλους δηλαδή. Και φάνηκε και χθες.
1: Το θέμα είναι, παιδιά, στο κύπελο η ομάδα που θα είχε προβάδισμα μεγάλο, κατά την άποψή μου, σε αυτόν τον κανονισμό, θα ήταν όποια είχε έναν καλό τερματοφύλακα. Ένα που να έχει ένα παιδί 19-20 χρονών.
4: Α, ναι, δηλαδή, λέει, ναι.
1: Ο Όφι έχει το Λίλο που μπορεί να.
4: Ο Λίλο παίζει ακόμα.
1: Δεν είναι ακόμα στο
4: νομίζω δεν είναι. Ναι. Νομίζω δεν είναι.
1: Έφυγε ο Λίλο από τον Όφι.
4: Όχι, δεν έφυγε. Νομίζω δεν είναι ηλικιακά. Νομίζω είναι του.
1: Α, είναι πιο μεγάλο ο Λίλο.
4: Νομίζω είναι του 3. Νομίζω είναι του 3.
1: Α, okay.
4: Νομίζω όμως, να το δούμε.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Winsport FM 94,6.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ποιος ξεκινάει?
1: Εγώ, έτσι.
0: Εσύ.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων. Μετά τα πεταμένα 40 εκατομμύρια για Κοστούλα, πετάγονται άλλα 15 για Μουζακίτη. Που οι δημοσιογράφοι λέει βάζετε 2 ή 3 και όχι
0: πεταμένα
1: ένα.
0: Για τον Κοστούλα, ρε,
2: εννοεί ποιο θα πέταξε οι ομάδε που, το, που του πήρανε.
1: Δεν ξέρω και λέει.
0: Κοστούλα βασικό στην Brighton, Premier League. Και είναι πεταμένα λεφτά.
1: Και μάλιστα λέει ότι ο φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο, που απορούμε τι ομάδα είναι μόνιμα, βάζεται λέει μπροστά λέει, και το 1 για το Μουζακίτη που κοστίζει πολύ κάτω από 10. Okay. Δηλαδή, εντάξει Μάκη μου, 2,5 εκατομμύρια πήγε ο Μουζακίτης λοιπόν στη Χαλ. Και άλλα 5,5 ο...
2: Κοίτα, εγώ πάντως για το Μουζακίτη, επειδή ο Ολυμπιακός μια εποχή ζήταγε τρελά λεφτά, το θεωρώ μια όρημη κίνηση που τον δίνει με 15. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Τη χρονιά του Ντάμπλ, ας πούμε, λέγανε για 30. Έτσι δεν είναι, κάπου εκεί δεν λέγανε
1: ναι,
2: ότι
1: ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Η τιμή.
1: Εμένα από τους παίκτες που έχει δώσει, μόνο.
2: Το είχε πει και κάποιος ο Καρεμπέ. Κάποιος το είχε πει.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Αξιωματούχος του Ολυμπιακού.
1: Η μόνη μου, όχι ένσταση, να το πω έτσι, ότι θα μπορούσε να μου δοθεί περισσότερα χρήματα ήταν ο Τζολάκης. Εντάξει, πήγε, με 20
2: είχε ένα χρόνο όμως συμβόλαιο.
1: Πήγε, είχε ένα χρόνο συμβόλαιο, ήταν τερματοφύλακας και αυτά παίζουν ρόλο.
2: Και πρέπει να ήταν ζώρικος φίλος Τζολάκης.
1: Θα σου πω κάτι. Ο Τζολάκης, επειδή αυτό το ξέρω στο 100%, ο Τζολάκης ήθελε να πάει, προτίμησε να πάει σε μια ομάδα τύπου Χαλ για να αποτελέσει το σκαλοπάτι για να πάει σε άλλη ομάδα. Θέλει να πάει μια ομάδα που θα έχει πίεση, που θα, έχει, θα δέχεται φάση όλα αυτά για να φάει.
2: Και σίγουρα το πρώτο που τον νοιάζει δεν είναι να παίζει.
1: 100%,
2: και εκεί το εγγυηθήκαν.
1: 100%. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ήθελα να
2: πάει. Αλλιώς για δεύτερο θα μπορούσε να πάει και σε άλλες και σε πολύ καλύτερες ομάδες.
1: Και στην Ότιχαν θα μπορούσε να είχε πάει. Άμα ήθελε ο ίδιος. Δεν είναι ότι δεν ήθελε. Απλά στην Ότιχαν δεν θα έπαιζε βασικός. Έχει το Σέλς που είναι πολύ καλό. Θα μπορούσε να πάει στην Everton για παράδειγμα για δεύτερο. Αλλά ήθελε να πάει βασικός κάπου.
2: Πάντως θα πάει ψηλά αυτό το παιδί. Να είναι καλά, θα πάει ψηλά.
1: Ο Τζολάκης. 100%.
0: Πάλι ήταν εκπληκτικός.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Δέχομαι και μηνύματα την ίδια ώρα. Από τη διεύθυνση παραγωγής. Λοιπόν, ναι, ο Μουζακίτης θα μείνει εκτός αποστολής για αύριο. Και μπορεί να έχει ήδη αποχαιρετήσει και ο συμπαίκτης του. Μπορεί, λέω. Αυτό το τώρα γιατί έχει προκύψει τώρα, αλλά το είπα και πριν από λίγο ότι έχει μείνει, ότι θα μείνει εκτός αποστολής ο Μουζακίτης για το αυριανό ματς. Ωραία. Στέλνουμε ένα μήνυμα. Ελπίζω να ακούει ο Βάιος ο Τσούτσικας. Όταν σου έλεγα πέρυσι τέτοια εποχή ότι ο ΑΚΑΣ θα φύγει νύχτα, εσύ μου έλεγες για αντιπαράθεση και όχι για την ουσία ότι θα μείνει πολύ καιρό. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Συγχαρητήρια στο Βάιο, μου λέει ένας φίλος για την επιλογή του. Να είναι καλά. Δεν ξέρω αν θα ακούει τώρα, κάνει και λίγο διακοπές. Λοιπόν, πάντως ο ΑΚΑΣ μου έλεγε εσύ ότι θα φύγει πέρυσι και φέτος δεν έφυγε. Παιδιά, δεν έχετε καταλάβει καν τι έχει γίνει. Ήρθε ο Μπενεντέτ, σαν ο πρώην βοηθός του Ανιγκό. Που ήταν στις ακαδημίες, στο τμήμα σκάουτινγκ των ακαδημιών, ήρθε ο Μπενεντέτ σαν επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και ο ΑΚΑΣ έχει ένα διευρυμένο ρόλο στο τμήμα σκάουτινγκ όλου του γκρουπ. Νότιχαμ, Ολυμπιακός, Ρίο Άβε. Οπότε δεν έφυγε. Οπότε φίλε μου, συγχαρητήρια και σε σένα για το μήνυμά σου. Γιατί μάλλον δεν ξέρετε να διαβάζετε. Και απλά θέλετε να την πείτε. Λοιπόν, ποιος πληρώνει τη μεταγραφή του Πουέρτα, Ολυμπιακός ή Νότιχαμ? Παιδιά, να ανακοινωθεί και μετά θα το πούμε. Εγώ νομίζω ότι μέσω Νότιχαμ δανεικός θα έρθει, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Δεν είμαι βέβαιος. Είναι πιθανό. Αλλά εγώ σας το είπα εξ αρχής, όπως έλεγα ότι για του Πουέρτα η μεταγραφή είναι μια τρομερά δύσκολη η μεταγραφή να γίνει. Το θέμα ήταν να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και μέσω, είτε έχει γίνει μέσω του Ολυμπιακού είτε μέσω της Νότιχαμ. Σας λέω ότι έχει δώσει ο Ολυμπιακός τα χρήματα. Γιατί αυτό επιβεβαιωμένο δεν είναι πουθενά ποιος θα δίνει. Δεν το ξέρω εγώ να το πω σωστά. Και ο Ολυμπιακός, παιδιά, να έχει καταβάλει τη ρήτρα και να έχει πάρει αυτό το παίχτη, πάνω από ένα χρόνο δεν θα κάτσει αυτό το παίχτη με τίποτα. Εγώ σας το λέω δεδομένο. Δηλαδή και στην Αγγλία θα πάει και θα παίξει. Ας πούμε ο Γκουστάβο Σα, που ήρθε μέσω της Νότιχαμ, δεν είμαι βέβαιος ότι θα παίξει στη Νότιχαμ. Είναι λίγο διαφορετικού στυλ παίχτης. Ο Πουέρτα θα κάνει τεράστια καριέρα. Λοιπόν, δανεικό.
2: Ο Γκουστάβο Σα, πού καταλήγει στον Ολυμπιακό, Γιώργο?
1: Τι εννοεί?
2: Ενώ σε θέση.
1: Σε θέση. Κυρίως πίσω από τον Φορ. Αλλά εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ακριβώς 10 αυτός ο παίχτης. Μου κάνει πολύ για 8. Πατάει πολύ στο 8. Γιατί έχει καλές υποδοχές μπάλας. Είναι παίχτης πολύ έξυπνος. Ή αλλιώς ένας τύπου αντικοστούλας.
2: Ακραίος έτσι στο στυλ του Φορτούνη.
1: Θα μπορούσε. Αλλά μαζεύεται πολύ εκεί μετά. Στα άκρα. Δεν είναι παίχτης δηλαδή που έχει την ατομική ενέργεια ενώ να πάει κατά μέτωπο. όπως θα μπορεί να. Ο Φορτούνης μπορεί να πάει κατά μέτωπο σε έναν αντίπαλο. Ο Σά δεν το έχει. Ο Σά είναι περισσότερο τύπου αντικοστούλας για μένα. Είναι δυνατό παιδί, παίζει καλά με το σώμα του. Οπότε...
2: Α, είναι τύπου αντικοστούλας, λες.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: μου φαίνεται,
1: ναι, ναι.
2: Δεν μου φαίνεται τόσο δυνατό σαν τον Μπαμπή, ας πούμε.
1: Δεν έχει το τσαγανό ακριβώς αυτό που έχει ο, ναι, Κοστούλας. Δυνατός είναι, δηλαδή βάζει το κορμί του σωστά. Χρησιμοποιεί το κορμί του πολύ καλά. Mm-hmm. Λοιπόν. Να φύγει ο Μπρούνο και να έρθει ο Θανασίου πίσω, λέει ένα φίλο. Και καθίστε να δούμε, ρε παιδιά. Καθίστε να δούμε. Έναν Έλληνα θα χρειαζόταν να πάρει ο Ολυμπιακός πάντως. Πώς κρίνεις, λέει, ότι η ΑΕΚ πήρε τον Πινέδα από τη Θέλτα τη Λα Λίγκα με 4,5 εκατομμύρια, ενώ που έρτα από Β' Ισπανίας κοστίζει 20 εκατομμύρια. Ο Πινέδα νομίζω είχε έρθει 26 χρονών.
2: Καταρχάς, πρώτον, τον είχε πάρει ελεύθερο.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, τον έδιωξε ο Ράφα Μπενίτεθ. Τρίτον, και κυριότερο, η Θέλτα ήθελε να κάνει μεταγραφές και έπρεπε τη μέρα που, μέχρι το βράδυ της μέρας που τον πήρε η ΑΕΚ, να παρουσιάσει ότι έχει κάνει μια πώληση.
1: Ναι, γιατί στη Λα Λίγκα πρέπει να παρουσιάζεις, ναι, πωλήσεις για να κάνεις και αγορές.
2: Και εκεί είχε γίνει και το μπέρδεμα με τα 6 εκατομμύρια που τελικά ήταν 4,5. Γιατί το ποσό βγήκε από τα χρήματα που δήλωσε η Θέλτα ότι κερδίζει από τον Πινέδα, αλλά βάλαν και το 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο που είχε.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι,
2: βάλαν 4,5% και το 1,5 που γλίτωνε για τη σεζόν εκείνη, ναι, ναι, 23-24. Και βγήκε το 6 και τελικά ήταν 4,5.
1: Επίσης, δεν σημαίνει ότι μια ομάδα μπορεί να βάλει ρήτρα σαν να παίξει ό,τι θέλει, έτσι. Έβαλε 16 εκατομμύρια η Σαντάντερ. Επίσης, έρχεται από
2: Μουντιάλ. Η αγορά τα κανονίζει αυτά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα τον Πουέρτα τον ήθελε η Μπενφίκα, τον θέλανε τόσες ομάδες.
1: Επίσης, γιατί ξέρεις γιατί βάλαν τόσο μεγάλη ρήτρα τη Σαντάντερ, γιατί έχουν το 50% του παίχτη. Το άλλο 50% το έχει η Λεβερκούζεν.
2: Α, δεν το ήξερα.
1: Ναι. Οπότε, όταν τον πήρανε με ελάχιστα χρήματα, τον πήρανε ουσιαστικά σαν συνειδιοκτησία ήταν κατά κάποιο τρόπο. Είχε 50% μεταπόληση. Οπότε. Θα έπρεπε να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν.
2: Είναι και ένας λόγος που δεν πωλείται ο Μουκουντή από την ΑΕΚ. Γιατί έχει το 30% η Σεντετιέν και, ναι, και θα το έχει.
1: Ναι,
2: εφόρου,
1: ναι,
2: ζωής, ας πούμε.
1: Επίσης είχε κάνει και Μουντιάλ ο Πουέρτα. Πέρυσι ήταν από τους καλύτερους παίκτες στη Β' Ισπανίας με μια ομάδα που ανέβηκε. Παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει. Σας το ξαναείπα. Δηλαδή για πολλούς παίκτες από τη Β' Ισπανίας. Λες εξτρέμ στην περιοχή που παίζει κοντά στο φορ. Λέει αυτό σημαίνει ότι αλλάζει τακτική ο Μέντι, γιατί μέχρι πέρυσι ήθελε πολύ στο πλάι, γι' αυτό άλλο είχε ζητήσει και χείλ που παίζει γραμμή. Το βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να προσαρμόζει κάποια άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού προπονητή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Και θέλει ένα παίχτη, γιατί έχει αρκετού γραμμή ήδη. Ο Φορτούνη είναι γραμμή. Ο Ζέλσον είναι γραμμή. Ο Ροντινέη ήταν γραμμή. Ακόμα και ο Ζέλσον. Περισσότερο γραμμή είναι για μένα και λιγότερο μπουκαδόρο. Άσχετα που δεν έχει τόσο καλή σέντρα. Αυτά. Πάμε break. Πάμε break, παιδιά.
0: Ελληνικό δελτίο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χάλ για την παραχώρηση του Μουζακίτη βρίσκεται ο Ολυμπιακός την ώρα που στην Αγγλία κάνουν λόγο για συμφωνία στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός αποστολής της αναμέτρησης με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, ο νεαρός μέσος, αν και αρχικά είχε συμπεριληφθεί σε αυτή, χωρίς SLK, Μπι Πυρόλα, αλλά με Πέντερσεν και Κλέιτον, η Ερυθρόλευκη στη Λάρισα εν αναμονή της σημερινής άφιξης του Πουέρτα Επιρεωτές. Κορυφώνεται η προσπάθεια του Παναθηναϊκού για τον Ουναή με το Africa Food να υποστηρίζει ότι η πράσινη είναι μια ανάσα από συμφωνία με την Τζιρόνα, αλλά ρεπορτάζ στην Ισπανία να κάνει λόγο για αρνητική απάντηση του Καταλανικού Συλλόγου. Κοντά στη Γιαγκελόνια, ως δανεικός με οψιόν αγοράς ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία, με αλλαγές στο τριφύλι στο μάτς με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες, καθώς υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Νάρθηκας τοποθετήθηκε στον Αμερικανό Forward που θα χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικούν Χρυστακόπουλος, Καλοσκάμης, Μπαλαμώτης και Αλεξίου. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ δημοσίευμα περί προχωρημένων επαφών με τον ΑΠΟΕΛ για το δανεισμό του Σαχαμπό. Για την απόκτηση επιθετικού κινήτου, ΠΑΟΚ με τους Γάλλους να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον για τον Νιλ Μοπέ της Μαρσέιγ μέσα στη ημέρα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χατζηδιάκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη Γάμπα στο μάτς με τον Ατρόμητο. Πονοκέφαλος στον Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον Μυρό και η συμμετοχή του στο μάτς με την ΑΕΚ το Σάββατο είναι αμφίβολη. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι Κιτρινοί. Με την αναμέτρηση Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό ανοίγει η αυλαία της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6, μετάδοση από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αύριο στις 7 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντική για το μέλλον της ΑΕΚ είναι η ενδεχόμενη συμμετοχή στο NBA Europe, όπως τόνισε ο Dragan Sakota. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε μέρος αυτής της λίγκας, δήλωσε ο τεχνικός της Ένωσης, ο οποίος συμπλήρωσε ότι προς το παρόν δεν θα υπάρξουν προσθήκες, αλλά η ομάδα πάντα τσεκάρει την αγορά. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο US Open με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μονγκόμερι, νούμερο 187 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει η καριέρα του ο Γκαμπριέλ Ζεσούς με τους Καταλανούς να κάνουν γνωστή τη συμφωνία τους με την Arsenal. Συμβόλαιο μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Βραζιλιάνος επιθετικός. Την απόκτηση του Ιμπραήμ Μπαγιέ από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Aston Villa. Για 4-6 εβδομάδες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Σκοτ Μακτόμινεϊ. Ο Σκοτσέζος ποδοσφαιριστής της Νάπολη εμφάνισε συμπτώματα ήπιας καλοήθους αρρυθμίας στην καρδιά, θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά τη διακοπή για το Nations League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη τη εκπομπή του ρεπόρτερ. Κώστα και Ζούρι, όσο ανάρχισε η δάση Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία αθλητικότητα του Big Sport FM. Γιώργος Γιάννης, γίγαντα, στη ρύθμιση του ρήμου και την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και πάμε, συνεχίζουμε με μηνύματα. Λοιπόν, να πάμε για Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος στο Μαϊάμι, Τάσο, για να τα λέμε όλα, μπράβο στον κότσου που άλλαξε άμεσα τον Καμαρά. Πολύ λίγα τρεξίματα έχουμε αλλάξει. Ο Κάγκου ακόμα τρέχει φοβερό. Killer Dessers. Μάλιστα. Και με Μάγνουσον λέει: ακούγαμε παραμύθι, Τάσο δεν είναι έτοιμο να παίξει. Τον είχαμε ψυγείο. Ο παίκτη δήλωνε παντού ότι είναι έτοιμο μέχρι που έφυγε και έπαιξε κανονικά. Γιατί δεν παίζει ο Κρίστιανσεν. Φίλε μου, ο Μάγνουσον είχε πάθει δύο χιαστού. Και αν δει πώ επέστρεψε και πώ έπαιξε το Λεβαδιακό, δεν λε ότι είναι όπω ήταν. Άρα δεν ήταν παραμύθι. Δεν είναι εύκολο δύο χιαστούς να τους ξεπεράσεις. Ο Κρίστιανσεν δεν παίζει διότι κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Έτσι κι αλλιώς είχαμε πει από την πρώτη μέρα που έγινε αυτή η μεταγραφή ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα αγωνιστικό ρίσκο. Οικονομικό δεν παίρνει διότι για να τον αγοράσει πρέπει να πιάσει τα μισά παιχνίδια. Εάν δεν καταφέρει να βοηθήσει μέχρι τον Δεκέμβρη, είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει αριστερό μπακ το Γενάρη. Αλλά θα δούμε μετά τη διακοπή τι θα γίνει. Τάσο, καλησπέρα. Ο Γουναή θέλει και δεν θέλει χειρόνα να τον δώσει. Πού κολλάει, λέει, τη μετακίνηση. Από αύριο σε αύριο πάμε γι' αυτό. Δεν υπάρχει από αύριο σε αύριο, φίλε μου. Τελειώνει σήμερα η μεταγραφή. Από την αρχή είχαμε πει ότι είναι δύσκολη μεταγραφή, παιδιά. Δεν ξέρω τι λένε δεξιά και αριστερά που ο καθένα για να προλάβουν τι εξελίξει λένε έκλεισε, κλείνει κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά. Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι πολύ λίγε. Καλά, πριν 20 μέρε δεν υπήρχε σχεδόν καμία πιθανότητα. Έτσι. Διότι όντω τότε ο παίκτη ψαχνόταν. Για Ισπανία και Αγγλία. Έλεγε δηλαδή στο εκπροσώπη του: εγώ θέλω να πάω στη Σίτι. Στην Ισπανία είχε γραφτεί ότι τον εξετάζει η Μπαρσελόνα. Τότε ούτε καν το σκεφτόταν. Τώρα έχει αρχίσει και το σκέφτεται. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες και να πω. Γιατί δεν ξέρω τι διαπραγματεύεται. Αυτό που ξέρω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόταση στον παίκτη. Ότι η αραβική ομάδα που δεν ξέρουμε ποια είναι, είναι ένας αντίπαλος. Και ότι όταν έχει αντίπαλο αραβική ομάδα δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό στη Τζιρόνα και είναι δύσκολο από αυτή την άποψη. Έτσι. Τάσο, πες στον Γκέτσε ότι είναι το καλύτερο παιδί.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Και εσύ, είσαι, Τάσο, μη ζηλεύεις. Εντάξει. Γκέτσε, όντως.
1: Μη
0: ζηλεύεις. Άντε να τελειώσει αυτό το σύρερ με Ουναή. Τάσο, καλησπέρα. Φίλε μου, ευχαριστήσουμε τον κύριο Λαφούζ για την πρόθεσή του να ευχαριστήσει τον κόσμο μας, Μιχάλης. Το θέμα να γίνει κιόλας, φίλε μου. Εντάξει, όντως η προσπάθεια που γίνεται είναι μεγάλη, αλλά το θέμα είναι κάποια στιγμή να έχεις και μια τέτοια μεταγραφή θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Τάσο, η ομάδα χρειάζεται αριστεροπόδαρο στόπερ που να μπορεί να παίζει και αριστερό μπακ. Θέλει εξάρι οκτάρι αν δεν έρθουν να έχει και ένα αριστερό εξτρέμ, γιατί εκεί υπάρχει μόνο Αντίνο. Αριστερό εξτρέμ αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο Ζαρορή. Δεν υπάρχει μόνο Αντίνο. Απλά στα τελευταία παιχνίδια δεν αγωνίζεται. Αν δεν έρθουν να έχει, θα έρθει χαφ. Οκτάρι, όχι εξάρι, οκτάρι. Και υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να έρθει και ένα στόπερ που να παίζει αριστερό μπακ. Τάσο, μην θριαβολογούμε επειδή νικήσαμε τη Λιβαδιά. Δεν λέω καμία θριαβολογία, φίλε μου. Δεν ξέρω από πού προκύπτει δηλαδή. Και λέμε μεγάλα λόγια. Ποιος είπε μεγάλο λόγο. Λέτε κάποια πράγματα, ρε παιδιά, που δεν ισχύουν. Ποιος θριαβολόγησε για τη Λιβαδιά. Κάνουμε λέει κακό στην ομάδα. Ποιος θα κάνει αυτά, ρε φίλε. Δείξε, πες μου, το έκανε αυτός, το έκανε εκείνος. Α του αφήσουμε χαμηλού θέλουν να δουλέψουν. Είπαμε ότι μπήκε με το δεξίο Παναθηναϊκό. Τι άλλο είπαμε. Και ότι ο Κάγκο ήταν πολύ καλό. Και ότι είχε ένα προβληματικό 20 άλψο στο δεύτερο μήκρονο και ένα πολύ καλό στο πρώτο. Ποια είναι η θεραπευολογία. Ο Βεργίτη πέρα από την κόκκινη που δεν είδε ήταν τραγικό εναντίον μα. Μα έκοπε συνέχεια με ανύπαρκτα φάουλ. Αντί να τον ήξερε τερμπι Διονύση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ήταν τουλάχιστον ύποπτη η διαιτησία του Βεργίτη και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για χθε. Δηλαδή, ρε Τάσο, ο ξυπνητή τη ημέρα είναι αυτό. Δηλαδή, ρε Τάσο, ειλικρινά τώρα πίστεψε έστω και 1% ότι θα σκόψει βαθμού ο Λεβαδιακό. Εσύ πίστευε, πέσει έστω και 1% ότι θα έκοβε ο Λεβαδιακό βαθμού στη λεωφόρο. Είσαι από αυτού του ξυπνητήδε που πριν βγαίνουν και λένε ότι ο Λεβαδιακό θα χάσει, όταν γίνεται ισοπαλία εξαφανίζονται. Τώρα, επειδή και ο Παναγιακό παρεμφανίστηκε. Λοιπόν, εκτό τόπου χρόνου και πραγματικότητα, ψάξω αλλού, φίλε. Έτσι. Παναθηναϊκός τέτοια πράγματα δεν κάνει. Αλλού ψάξου όμως. Έτσι. Άστα αυτά. Ο Λεβαδιακός πέρσι πήρε χί από τον Παναθηναϊκό μέσα στη λεωφόρο στο ξεκίνημα και έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο όριο παιχνίδια με τον Λεβαδιακό. Στο όριο. Πραγματικά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όποτε κερδίζει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει πάντα κάτι να έχει συμβεί. Λοιπόν. Φίλε Τάσο, συγγνώμη, θα πάει να είστε στη Σαουδική Αραβία μόνο για τα φράγκα. Καλά, αυτό δεν ήταν που νοιάζεται για να πάει μόνο σε το πρωτοθλήματα. Κατάλαβα, Μικέλ. Φίλε μου, δεν ξέρω πού θα πάει ο Νάκη τελικά. Αλλά σίγουρα όταν σου δίνουν ένα συμβόλαιο 5 και 6 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό σου. Με Ζαόρι τι έχει συμβεί, ρε παιδιά. Τις τελευταίες 15-20 μέρες δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Δεν σημαίνει ότι είναι κομμένος. Αν επανέλθει, θα το δούμε στην πορεία. Σίγουρα το καλοκαίρι πήρε αρκετές ευκαιρίες και δεν ήταν καλός. Το Africa Foot μόλις είπε ότι ετοιμάζεται να περάσει ιατρικά ο ΝΑΗ. Εντάξει. Και οι Ισπανοί γράφουν ότι η Τζιρόνα απέρριψε την. Επειδή δεν είναι ελεύθερος ο ΝΑΗ. Ανοίξει η ομάδα. Οπότε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Αν ισχύει αυτό που λέω ότι το ΝΑΗ δεν βλέπει την Ελλάδα, δεν θα είναι ξενερωμένος από το προγύρισμα. Αξίζουν τόσα λεφτά και το ρίσκο. Αν ισχύουν αυτά που λέγατε. Αυτά που λέγαμε ισχύουν. Ίσχυαν πριν 20 μέρες, πριν ένα μήνα. Ότι την Ελλάδα δεν την έβλεπε. Όταν λοιπόν ο ΝΑΗ είδε ότι δεν υπάρχουν οι προτάσεις που ήθελε από ομάδες του εξωτερικού, και αυτή τη στιγμή βλέπει πόσο πολύ τον θέλει ο Παναθηναϊκός, κάνει άλλες σκέψεις. Μπορεί αυτό να συμβεί. Ξενερωμένος δεν θα είναι στην Ελλάδα με αυτό που θα ζήσει. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, υπάρχει χρονικό όριο για να πουλήσει η Χιρόνα τον ΝΑΗ σε αραβική ευρωπαϊκή ομάδα. Οι Άραβες νομίζω αργούν να τελειώσουν οι μεταγραφές. Ναι, έχουν περιθώριο μεγάλο. Στην Ευρώπη τώρα κάποιες αγορές είναι ανοιχτές μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, νομίζω οι Τούρκοι. Οι περισσότερες άλλες αγορές κλείνουν. Τάσου συμβαίνει κάτι με τον Γιάκουσιτς. Ο Ταμπόρα προφανώς ήταν πολύ καλός στα δύο τελευταία μάτσα, αλλά μετά από 20 λεπτά που τα έδωσε όλα δεν είναι περίεργο που έπαιξε ξανά άλλα 90. Όχι. Και μπορώ να σου πω ότι δικαιώθηκε 100% ο προπονητής, γιατί από δύο στημένα του Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός έβαλε δύο γκολ. Δεν συμβαίνει τίποτα με τον Γιάκουσιτς. Στην αρχή της σεζόν θυμάμαι, όταν έπαιζε ο Γιάκουσιτς, ερχόντουσαν μηνύματα τι συμβαίνει με Ταμπόρδα. Κάποιοι έλεγαν. Όχι, δεν λέω για φιλάθλους και οπαδούς. Κάποιοι έλεγαν. Αυτοί που κάνουν στους ξερόλες, ρε παιδί μου. Έτσι. Ότι ο Ταμπόρδα είναι προς την έξοδο. Και ότι θα φέρει πρόταση. Λέγαμε τότε. Ότι ο Ταμπόρδα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή να μείνει στα πλάνα του προπονητή, αλλά μπορεί στην πορεία να το δούμε να παίζει. Αυτό έγινε.
1: Είναι μάγκας πάντως ο Ταμπόρδα, Τάσο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δηλαδή και φέτος.
0: Έχει τρομερή ψυχή.
1: Και πάλι κατάφερε.
0: Ναι, τρομερή ψυχή και τρομερά στημένα. Έτσι. Και δεν παίζει και στη θέση του. Δεξιά δεν είναι θέση του Ταμπόρδα.
1: Αλλά... Δεν τον νοιάζει όμως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Όπου τον βάλει, παίζει.
0: Μπορείς ένα δύο παιχνίδια να μην παίξει ο Ταμπόρδα και να παίξει ο Γιάκουτς. Όταν έχει παίκτες, φίλε μου, κάποιου θα του βάζει όταν είναι καλά, κάποιου άλλου δεν θα του βάζει. Έτσι είναι πλέον η κατάσταση. Δεν θα παίζουν. Θα έχει ένα βασικό κορμό και από εκεί πέρα τι αλλαγέ θα τι κάνει. Μένουμε τη σύζυγό μου μόνοι μας στη Γερμανία. Θέλουμε να πάμε στο μάτς με τη Φράιμπουργκ. Θα μπορούσαμε να μας κατευθύνει στην ακόμα τα εισιτήρια. Τι να σου πω, είναι νωρίς ακόμα να σου πω και δεν ξέρω αν πρέπει να πάρεις από εκεί εισιτήρια από τη Φράιμπουργκ. Δεν ξέρω κατά πόσο. Αν και αν είσαι μέσα στους οπαδούς της Φράιμπουργκ, οκ. Okay. Φαντάζομαι ότι θα μπορείς, αλλά δεν μπορείς να εκδηλωθείς. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, το πόσα εισιτήρια θα πάρει κλπ. Δεν το ξέρω ακόμα να σου το πω. Στην πορεία, μόλις το μάθω, θα το πω και δημόσια.
2: Θα σου να σε διακόψω ένα λεπτάκι.
0: Ναι.
2: Έχει φτάσει απλά στην Αθήνα μου. Έχει προσγειωθεί ο Γκουστάβο Πέρτα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Προσγειώθηκε πριν από λίγο, πριν από κάνα μισάωράκι. Για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή έτσι ιατρικά και τα πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Οι κυρίες λέει, μήπως τάσω, οι κυρίες είναι το δόλωμα. Και έρθει σήμερα δεύτερη πτήση δίθεν με κυρίες, αλλά είναι εννοεί. Όλοι το νου σας. Πολύ προχωρημένο αυτό. Ρε Τάσο, πολλοί παίκτες μαζεύονται δύο στη μεσαία γραμμή. Θα φύγουν κάποιοι. Και αφού προτιμάει να παίζουμε ένα εξτρέμιο, ακόμα Ζαωρή, Πελίστρη φύγει. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί μετά αυτή τη στιγμή έχει Πελίστρη Αντίνο. Ο Λιβάη που μπορεί να τον βάλει ειδικά στο 4-3-3 δεξιά. Και ο Ζαωρή. Δεν είναι για να φύγει εξτρέμιο. Τώρα για τη μεσαία γραμμή. Εφόσον έρθει το οκτάρι που λέμε, είτε ο ΝΑΗ είτε είναι κάποιος άλλος, δεν αποκλείω, αν όχι τώρα, το Γενάρη να φύγει ο Τσιριβέγια. Ανάλογα και στις συμμετοχές του. Καλησπέρα, πράσινη Τάσο. Αν δεν απαντήσει θετικά ο ΝΑΗ στην ομάδα μας, τότε τι επιλογές θα έχει μετά. Τι επιλογές. Ποιος. Ο ΝΑΗ ή ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός μάλλον εννοείς, έχει και άλλη μια περίπτωση στην οποία δουλεύει παράλληλα, μπορώ να σου το πω αυτό. Και εάν δεν κλείσουν εννοείς, θα προσπαθήσω να κλείσω αυτό το παίκτη.
3: Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Και συνεχίζω και έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε και εμείς τα μηνύματά μας. Πάμε να δούμε τι παίζει. Έλα. Αυτό το νέο ποντίκι με δυσκολεύει λίγο. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοια προβλήματα. Θα αρχίσω να λέω και εγώ τα μηχανήματα του διαβόλου, όπως παλαιοί συνάδελφοι. Λοιπόν, θεωρείς ότι η ΑΕΚ είναι πλήρης την ώρα που οι άλλοι ακόμη κλείνουν παίχτες, είτε δανεικούς είτε μεταγραφές? Μπορεί να μην είναι πλήρης, αλλά τι σχέση έχει ότι οι άλλες ομάδες κλείνουν παίχτες? Δηλαδή, για την ΑΕΚ δεν μιλάμε? Δηλαδή, αν πάρει παίχτες ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, θα σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν είναι πλήρης?
0: Μισό λεπτό να πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Twitter, στο X, συγγνώμη, του Σάντι Αούνα. Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος αναφέρει ότι έχει πόσους followers, 450.000.
2: 420.
0: Ναι. Θεωρείται ότι είναι...
1: Είναι έγκυρος για την
2: είναι
1: περιοχή.
2: Θεωρεί ναι.
0: Ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γιρόνα για τον Ουναΐ. Ότι ο Μαροκινός μέσος θα έχει τον υψηλότερο μισθό του συλλόγου. Και ο Παναθηναϊκός θέλει πλέον να κλείσει γρήγορα τη συμφωνία ώστε να μπορεί να κατοχωρήσει το Μαροκινό μέσο στη λίστα UEFA του. Στον Παναθηναϊκό, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει παρά μικρή επιβεβαίωση. Εγώ απλά το μεταφέρω διότι μου έχετε ήδη στείλει μηνύματα και διότι ο συγκεκριμένος το έχει αναφέρει. Απλά σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση και δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό που να πούμε μέσα, εκτός από αυτό το δημοσίευμα. Συνεχίζει και εσύ.
1: Καλησπέρα, Γιάννης από Ρόδο. Κάγκου Αντέστερς Κυριακόπουλος, χαμένοι από το σκάουτινγκ. Πώς είναι χαμένοι, ρε φίλε, αφού τους δύο πήγαινε να τους πάρει. Πώς τους έχασε το σκάουτινγκ, αφού πήγαινε να τους πάρει? Σε ό,τι αφορά τον Κυριακόπουλο, όντως ο Ριμπάλτα δεν ήθελε τον Κυριακόπουλο. Αλλά τους άλλους δύο δεν καταλαβαίνω τι λες, χαμένοι από το σκάουτινγκ. Και έχεις δίκιο, λέει, δεν κάνει τον Τσάπρας για την ΑΕΚ, τρίτη και καταδρομένη φέτος. Φίλε, για τον Τσάπρα, εγώ είπα ότι ούτε ο Τσάπρας θα ερχόταν, ούτε η ΑΕΚ θα έπαιρνε ένα παίχτη στα λεφτά που έδωσε ο Παναθηναϊκός, στα λεφτά που ήθελε ο Κομπότης, να το πω έτσι, για να είναι πίσω από τον Ρώτα. Σε καμία περίπτωση δεν θα το έκανε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Συμφωνώ, μας έχεις πει για την Κέλα, επιπλέον από το βασικό της τέρμα της ΑΕΚ δεν έχεις απέσει να το βγάλει. Είχε ορατότητα, ήταν σε λάθος θέση, έπεσε ενοχελικά και το σούτ ήταν απλά καλό. Δεν ήταν σε λάθος θέση, σίγουρα. Το σούτ είχε ορατότητα επειδή τον άφησαν το παίχτη φάτσα με το τέρμα. Όχι από πολύ κοντά, αλλά φάτσα με το τέρμα. Και σε ένα τερματοφύλακα τώρα που σε τρία μάτς, σε τέσσερα μάτς έχει φάει ένα γκολ. Τι να πω τώρα, φίλε. Okay. Εντάξει. Μακάρι να το βγάζει, δεν το βγάλει. Να κάνουμε. Ερώτηση και για τους τρεις σας. Ποιον παίχτη θα παίρνετε από τις άλλες δύο ομάδες? Τάσο από εδώ, Γιώργο, ναι, και Κώστας από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για να κλείσει το ρόστερ. Ευχαριστώ. Από τον Παναθηναϊκό θα παίρνετε τον Τεφράη. Από τον Ολυμπιακό. Τώρα γίνεται χαμός στον Ολυμπιακό.
2: Θες να πάρεις τον Πουέρτα με το που τον φέραμε?
0: Δεν έχουμε ξανακάνει εσύ. Αυτή είναι ό,τι δεν έχουμε ξαναπατήσει και ξέρει ποια είναι η πλάκα τώρα. Θα πούμε άλλου παίκτε από αυτού που είμαστε. Την άλλη φορά. Δεν θυμάμαι εγώ πριν είχα πει τώρα από την ΑΕΚ.
1: Θα κάνω μια επιλογή
0: έκπληξη.
1: Θα κάνω επιλογή έκπληξη από Ολυμπιακό. Παρότι έχει πάρει φοβερού παίχτε. Αλλά ο καθένα κοιτάει εκεί που τέτοιο, θα έπαιρνα το Σάλιακα για πίσω από το Ρώτα. Νομίζω θα ήταν η ιδανική περίπτωση.
0: Ναι,
1: και κακώς δεν τον πήρε η ΑΕΚ.
0: Σε αυτό που λέει δεν
1: και
0: είναι άδικο.
1: Θα συμπλήρωνα το ρόστερ μου με Τεφράη Σάλιακα και θα ήμουν σούπερ.
2: Δεν θυμάμαι ποιον είχα πει ο Παναθηναϊκό. Πρέπει να είχα πει το Λιβάη. Είχα πει. Δεν θυμάμαι.
0: Το Λιβάη.
2: Θα αλλάξω όμως τώρα την
1: ναι,
2: απάντηση.
1: Λόγω Γκονζάλες. Ναι,
2: και θα πω Καλάμπρια. Γιατί μου αρέσει.
1: Καλάμπρια,
2: επειδή έχει προσωπικότητα.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει.
0: Γιώργο,
1: έχει.
0: Τρομέσαι το προσωπικό για να σου πω και κάτι. Sorry. Εχθές δεν ήταν έτοιμος. Όμως με την εμπειρία του και την προσωπικότητά του, τεκτέθηκε, ήταν ισορροπημένος. Έκανα καλό παιχνίδι. Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα για. Επειδή χαφ γεμίσαμε. Απ' την ΑΕΚ. Απ' την ΑΕΚ τώρα. Εκεί δυσκολεύομαι τώρα. Εκεί είμαστε πολύ δύσκολα με την ΑΕΚ. Εξτρέμ. Δεν παίζει και με εξτρέμ. Μπορεί να έπαιρνα το Μάγερ, αλλά να παίζει.
0: Τον Πινέδα
2: πλάι,
0: τον είχα πει, παιδιά. Τον Πινέδα ναι. Έχουν δίκιο, αλλά είχα κάνει λάθος. Τότε με είχε επαναφέρει στην τάξη ο Κέτσε, γιατί μου λέει από μεταγραφές να πω. Και δεν θυμάμαι ποιο είχα πει τότε.
2: Ο Κέτσε και την προηγούμενη φορά και τώρα δεν είπε Λιβάη Γκαρσία. Παραμένει σταθερός.
0: Ναι, μα ο Κέτσε γιατί να πάει Λιβάη. Αφού έχει Γιώβης και.
1: Άμα δεν είχα του πει.
2: Θα βαλέ κάνω που και τρώω Παλιβάη να ξέρει.
1: Θα έπαιρνα πρώτο.
2: Χθε το βράδυ βγήκε ο Λιβάη στο ραδιόφωνο, ο Μιτσάρα.
1: Ναι.
2: Ο οποίο δεν λέγεται πλέον Λιβάη.
0: Τι είπε, τι είπε.
1: Το άλλαξε. Έτσι εξηγείται το χάλι του Κοϊτά, ρε φίλε.
2: Λένε τα παιδιά, χθες ήταν ο Μανούλης με τον Νίκο που κάνω τώρα βράδυ και λέει καλησπέρα και λέει Κοϊτά εδώ. Έτσι είπε, Κοϊτά εδώ και συνέχισε με το ότι το πρωτάθλημα κλειδωμένο 30 πόντους διαφορά, η ΑΕΚ, 30 κιόλας.
0: Μπράβο Κοϊτά γίγαντα.
2: Και τον Ολυμπιακό τον έβγαλε πέμπτο. Άρα βλέπω και ο Άρης τώρα που έχει ξεκινήσει με 2-2.
1: Αρχίζει κατάρρευση, ευτυχώς παίζει με εμάς ο Άρης. Λοιπόν. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τόσα χρόνια γιατί η ΑΕΚ έχει αλλεργία στους δανεικούς. Δεν θα μπορούσα να πάρουμε κάποιο ταλέντο από μεγάλη ομάδα δανεικό, ειδικά τώρα που είμαστε στο Champions League. Εντάξει, δεν έχει και τόση αλλεργία, ρε φίλε. Πέρυσι πήρε το Ζάο Μάριο. Πόσους να πάρει δανεικούς. Αν είχε και η ΑΕΚ μια ομάδα στο εξωτερικό, σε ένα καθεστώς όπως είναι στον Ολυμπιακό, οκ. Okay. Οι άλλες ομάδες τόσους δανεικούς παίρνουν. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει δανεικούς γιατί προφανώς δεν πληρώνει. Αν η ομάδα μέχρι αύριο δεν πάρει στόπερ, είναι ξεκάθαρο ότι το κάνει για να μην κόψει, λέει, κάποιον από τον Πίτα και τον Κατσίνοβιτς. Μιλάμε για αμυντικά στο προγραμματισμό. Δηλαδή, ρε φίλε, θα ήθελε η ΑΕΚ στόπερ να πάρει και δεν θα έπαιρνε για να μην στεναχωρηθεί ο Κατσίνοβιτς ή ο Πίτα, ας πούμε. Τι να πω, τέλος πάντων. Για την ΑΕΚ μιλάμε, έτσι. Εκτός από το Ριμπάλτα, το καλύτερο πλάνο το είχε ο Μάριος. Λέει, πήρε 30 Πινέδα και Τσάμπιονς Λιγκ, έδωσε 20 για μεταγραφές και ακούει και ευχολόγια και μηδέν κριτική. Εντάξει, γιατί λέει έδωσε, ρε φίλε. Συγγνώμη, 20 εκατομμύρια είναι λίγα για μεταγραφές. Πότε έχει ξαναδώσει 20 εκατομμύρια από τότε που ιδρύθηκε σε ένα καλοκαίρι. Θα ήθελα τη γνώμη σου, επειδή τηλεκριτική λένε ότι ήταν δεύτερη κίνδυνη του Κοϊτά, τελικά κατά σένα ήταν ή όχι. Θα μπορούσε να τη δώσει ο Φωτιάς. Για να δούμε αν έχει έρθει και κάποιο άλλο. Μήπως θα έπρεπε να μας προβληματίσει η εμφάνιση για την Κηφισιά για να κοιτάξουμε να σκεφτούμε και άλλο. Τόσα λεφτά να πάρουμε με το Champions League. Εμένα με προβλημάτισε κάτι. Αυτό που με προβλημάτισε δεν λύνεται με μεταγραφές, φίλε μου. Καθότι και οι 16 παίχτες που έπαιξαν τη ΣΑΕΚ ήταν καλύτεροι και από τους 16 Κηφισιάς. Οπότε δεν ήταν θέμα ότι έπρεπε να έχει και άλλους παίχτες η ΑΕΚ για να νικήσει την Κηφισιά. Ο Στρακώσα είχε πολύ χρόνο αποκρούσει ένα σχετικά δύναμο σουτ, λέει ο φίλος. Δεν ήταν αδύναμο. Ίσως ήρθε η ώρα του Πρινιόλη. Δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα του Πρινιόλη, φίλε. Όλοι παίρνουν πέθες, όλοι ξοδεύουν. Φαντάζομαι τα 25 λέει, εκατομμύρια θα τα δώσει για το ξενοδοχείο. Όχι, ρε φίλε, δεν θα τα δώσει για το ξενοδοχείο. Γιατί να έχει θα τα δώσει. Εντάξει. Σου θυμίζω ότι πέρυσι έφτασε η ΑΕΚ να φάει πρόστιμο από την UEFA. Επειδή έχει περισσότερα έξοδα από έσοδα. Πάω και ΑΕΚ στο ίδιο σύστημα 4-4-2 με ένα καθαρό εξτρέμ και ένα δεξιά να κλείνει μέσα. Αν από την ΑΕΚ λείπει ο Λιβάη και από το Παναθηναϊκό ο Μαρίν, τι λέτε. Ο Λιβάη λείπει από την ΑΕΚ γιατί. Ο Λιβάη θα παίζει δεξιά. Αποκλείεται να παίζει δεξιά ο Λιβάη. Στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάποια μεταγραφική απραξία, παιδιά της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει κάνει τις μεταγραφές της.
0: Παιδιά, λέτε ότι το Sport FM έχει γράψει, έχει πρώτο θέμα αυτό. Το είπαμε και εμείς, το αναφέραμε το δημοσίευμα.
2: Το δημοσίευμα είναι.
1: Σάλιακα και Τεφράι θα έπαιρνες, αλλά εμείς είμαστε πλήρες αμυντικά. Φίλε, εγώ είπα τι ισχύει στο ρεπορτάζ και τι λένε οι άνθρωποι που σχεδιάζουν την ΑΕΚ. Απ' την άλλη, εγώ έχω τη δική μου τέτοια. Είναι προσωπική ερώτηση και έδωσα μια προσωπική απάντηση. Αν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα. Άλλο. Το νέο λάθος του Μάνταλου λέει που κόστησε 2 βαθμούς δεν ήταν λάθος του Μάνταλου, ήταν όλης ο ομάδας λάθος. Το λάθος του Μάνταλου ήταν ότι εκτέλεσε το φάουλ απευθείας. Δεν κόστησε αυτό τους βαθμούς. Δεν πάει να πει ότι επειδή πάλι βγήκε out στην περιοχή της Κηφισιάς έπρεπε να φάει γκολ. Με όλα αυτά τα λάθη που γίνανε μέσα στη φάση. Στην οποία και ο Μάνταλος συμμετέχει εννοείται. Αρνητικά. Αν στον Νίκολ δεν κάνει ο Κουτέσα που μου αρέσει εμένα και στον Ίστρουπ δεν κάνει ο Ζαρουρί που συγκλίνει, δεν κάνουμε μια ανταλλαγή. Τι να σου πω.
0: Το είπαμε παιδιά για τον... Παιδιά, το έχουμε πει εδώ και πολλή ώρα για τον Σαντί Αουνά, το έχουμε πει. Που έγραψε ότι υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και... Τζιρόνα και το έχει βάλει και το Foot Mercato. Σας ξαναλέω όμως δεν υπάρχει κάποια Αν, αν υπήρχε συμφωνία, αν ο παίκτης είχε κλείσει, νομίζω θα το έλεγε ο Παναθηναϊκός. Ποιος ο λόγος να το κρύψει? Να περιμένουμε, μέσα στην ημέρα θα ξέρουμε. Δεν επιβεβαιώνεται από τον Παναθηναϊκό, αυτό θέλω να σου πω. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Και ένα τελευταίο λέει: φοβάμαι θα πληρώσουμε τα κολλήματα του Νίκολιτς όπως όλων των προηγούμενων προπονητών. Όλοι οι προπονητές του κόσμου έχουν κολλήματα. Αλλά πες μου τι εννοείς κολλήματα και μιλάμε. Αυτά.
2: Πάμε break.
0: Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο 27χρονες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Βρέιλα επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος είχε κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Την πλήρη κατάργηση για πρώτη φορά των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μια 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από διαπληκτισμό, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο καπό με αποτέλεσμα 24χρονη να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας. Μεγάλη κινητοποίηση σε εξέλιξη στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου Κρήτης, για τον εντοπισμό ενός 67χρονου σέρφερ, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται τις τελευταίες ώρες. Άνοιξε σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα για τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης ύψους 300 και 600 ευρώ ετησίως σε οικογένειες που είναι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών τουλάχιστον για ένα διάστημα 2 ετών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριοι, μετά το...

0: σήμερα.
1: Καταρχάς, μετά το χθεσινό μας τρίαμβο.
0: Τρίαμβο.
1: Άστον Βίλα, Άρσεναλ 0-1. Εγώ είχα πει goal goal. Ο κύριος Σκέτσε είπε over.
0: Και εγώ over 3,5.
1: Και εσύ είπε over 2,5. Αφού το
2: εχθές. Εγώ ήμουν και συντηρητικό κιόλα. Ο Γιώργος πήγε για τα πολλά.
1: Αφού το στείλαμε όλους τον κουβά χθες. Αυτά ακούν οι Μαραθιανοί τώρα και παίρνουν πάνω τους. Καταλάβεις τι γίνεται. Οι Μαραθιανοί παίρνουν πάνω. Λοιπόν, ποιο είναι το μας σήμερα, κύριε Γιώργο, σήμερα?
0: Βόλος Καλαμάτα, παιδιά, 6 ώρα.
1: Βόλος Καλαμάτα. Κύπελο είναι. Καλαμάτα, η χαρά του ποδοσφαίρου είναι.
0: Το Βόλος είναι η χαρά του ποδοσφαίρου, δεν είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, να πω κάτι.
1: Θα πω over 2,5.
0: Χάνετε τον goal goal σε αυτό το μάτς.
1: Και εγώ, εσύ goal goal, εγώ over 2,5 και έτσι τι λες.
2: Εγώ θα πω πρόκριση Καλαμάτα.
0: Όχι, δεν πρόκριση, υπάρχει. League face. League face.
1: League face.
2: Θα περάσεις τη league face.
1: Για σήμερα λέμε, ρε.
0: Όχι, για διπλό το βλέπω τον Κέτσε.
1: Πέστε, Κέτσε.
2: Χι.
0: Με Μιχάλη Τσόγο στην περιγραφή.
2: Χι.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πάρουμε δεκάδες για το μάτς που κάναμε και τη φοβερή μας πρόβλεψη πριν από λίγο. Βόλος Καλαμάτα ξεκινάει σε 22 λεπτά. Πάμε σε Ευθύμη Χούτα στο Πανθεσσαλικό. Έλα, Ευθύμη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Από μένα καλή ποδοσφαιρική χρονιά, γιατί με τον Ηρακλή το περιγράψω ο Γιάννης Ζώτας.
0: Έκανε διακοπές ακόμα.
1: Εγώ παίρνω σκυτάλια από σήμερα για τις μεταδόσεις, για τον Big Win Sport FM, για τους Ερμηνεία του Βόλου. Σε λίγη ώρα, όπως είπες πολύ σωστά, θα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Η πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Είναι οι δύο ομάδες που ανοίγουν αυτήν την Link Face, το πρώτο παιχνίδι χρονικά της διοργάνωσης. Και οι ομάδες οι δύο, και ο Βόλος Έλαμπετ και η Καλαμάτα, είναι αυτή τη στιγμή παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, κάνουν το καθιερωμένο ζέσταμα με πάρα πολλές αλλαγές οι δύο προπονητές. Από ό,τι συνειδητοποιώ εδώ, ο Βόλος Έλαμπετ έχει στο ρόστερ, μάλλον στην ενδεκάδα, 5 νέα πρόσωπα. Είναι και λογικό, γιατί πρέπει να παίζουν και δύο παίκτες κάτω των 22 ετών. Ο Φάμπιο, ο Ραφετλάρη, ο οποίος είχε παίξει και ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή στις ΣΕΡΣ, και κερδίσει ο Βόλος Έλαβετ με 3-1. Και ο Χαραλαμπόγουλ, αυτοί είναι οι δύο κάτω των 22 παίκτες που ξεκινούν στην ενδεκάδα. Τα νέα πρόσωπα για τον Βόλο Έλαβετ, ο Κοσέλε αυτοματοφύλακας, ο Φάμπιο, όπως είπα, ο Ρεγκής, ο Γκονζάλες και ο Χαραλαμπόγουλ. Και πάμε να δούμε πώς θα παρατάξει την ομάδα του ο Κώστας Μπράτσος. Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια. Μίγα στο δεξιό άκρο της άμυνας. Στο αριστερό θα παίξει ο Γρόσδης. Ο Κάργας με τον SAOB θα είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Βλέπω ότι δεν πάει σε 3-5-1-1. Πάει σε τετράδα στην άμυνα. Ο Φάμπι με τον Αλβανό τον Μπάρε, το διεθνή, θα είναι στα χάψον στον άξονα. Ρεγκής στη μία πλευρά. Φουρτάδο από την άλλη. Γκονζάλες, Δεκάρη και Χαραλαμπόγλου στην κορυφή, εκτός αν δούμε τον Γκονζάλες να παίζει πλευρά και το Φουρτάδο να είναι πίσω του Χαραλαμπόγλου. Πάμε να δούμε και τον πάγκο. Σιαμπάνης, Τσοκάνης, Λάμπρου, Κόμπα, Ουρτάδο, Τζόκα, Λικουρίνος, Γκαραβέλας, Ατζάκουα και Βαϊνόπουλος. Για δεύτερη φορά ο Ατζάκουα στην αποστολή από το σοβαρό τραυματισμό που είχε τον περασμένο Φεβρουάριο, που είχε πάθει ρήξη αχίλιου τένοντα. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Παναγιώτης Στοφιλέας και αυτός με πάρα πολλές αλλαγές. Έχει κρατήσει τρεις παίχτες από την ενδεκάδα που αγωνίστηκε στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, όπου η ομάδα της Καλαμάτας, η Μαύρη Θύελλα, έχασε με 2-0. Ο Μπονέτο, ο Χάμσα και ο Σίγκουρσον είναι αυτοί που παραμένουν στην ενδεκάδα. Όλα τα άλλα είναι νέα πρόσωπα. Οι νεαροί παίχτες, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΠΟ που κάτω που πρέπει να παίξουν σήμερα, είναι ο Χάμζα και ο Λιατσικούρας, ο παίζει δανεικός από τον Ολυμπιακό του Πειραιά. Και η ενδεκάδα και η διάταξη της Μαύρης Θύελλας, Βασίλεβιτς κάτω από τα δοκάρια. Ο Ιγνιάτοβιτς στο δεξιάκρο της άμυνας, Χατζηθοδωρής στο αριστερό, Μπακαγιώκο και Γεσάνη, δύο κεντρικοί αμυντικοί, στον άξονα της μισής γραμμής ο Καρεάσο με το Λιατσακούρα. Ο Μπονέτο θα παίζει στη δεξιά πτέρυγα, ο Σίγκιουτσον στην αριστερή και ο Χάμσα θα κινείται πίσω από τον Μπολιβάρο, ο οποίος επιστρέφει στην δεκάδα μετά την αποβολή του στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Όφη. Αυτά τα πρώτα στοιχεία. Να πω και το διαιτητή. Διαιτητής είναι ο κ. Ματσούκας από την Εύβοια. Χριστοδούλου και Κλεπετσάνη ήταν οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Θωμάς Μπουρτζίκος από τη Λάρισα. Στο ΒΑΡ, Πουλικίδης και Ανδριανός.
0: Ωραία, ωραία. Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Γεια σας, μετά.
0: Λοιπόν, εγώ συνεχίζω, παιδιά.
2: Έχει χαθεί μπάλα τώρα, δεν ξέρω.
0: Ήταν ο Κέτσα, δεν ήταν πριν.
2: Να, ο Κέτσα, εσείς. Ναι.
0: Να μεταφέρουμε για αρχή ένα δημοσίευμα τον πλέον έγκυρο φίλο συνάδελφο, το Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ότι ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει κάθε πρόταση που έχει φτάσει για τον Λορέντσο Σιπιόνι, δεν θέλει να τον πουλήσει και θα παραμείνει κανονικά στο ρόστερ. Το καταλαβαίναμε πλέον και μετά την αποχώρηση του Μουζακίτη, ότι δεν θα έφυγε και ο Σιπιόνι, και νομίζω σαν έξτρα λύση πλέον στα χαφ υπάρχει και ο Ντάνι Γκαρθία, που έρχεται αρκετά πιο πίσω, αλλά έχει ο Ολυμπιακός ένα κέντρο με Πουέρτα, Φρόιλερ, Έσε, Σιπιόν. Αυτοί είναι οι τέσσερις. Ο Μουζακίτης θα πετάξει, μπορεί και μέσα στην ημέρα, για Αγγλία. Στη θέση του θα έρθει άλλος Έλληνας. Και το βλέπουμε. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, Γιώργο, ισχύει ότι ο Πουέρτα έχει φάει σφαίρα? Ναι, ναι, ισχύει. Είναι μια ιστορία αυτή από όταν ήταν στη 13 ετών. Την έχει... Είναι φοβερή ιστορία. Τον είχε στείλει ο πατέρας του για κάτι ψώνια, είχε πει για μια δουλειά. Κολομβία τώρα, καταλαβαίνετε. Και έπεσαν κάποιοι πυροβολισμοί εκεί που ήταν. Εξωστρακίστηκε μια σφαίρα, τον χτύπησε στο πόδι, 13 χρονών. Και για 4 χρόνια ζούσε με τη σφαίρα μέσα στο πόδι του. ο Πουέρτα.
3: Ο παίχτης.
0: Ο παίχτης.
3: Τι λες,
0: για 4 χρόνια ζούσε με τη σφαίρα μέσα στο πόδι του. Γιατί του είχαν πει οι γιατροί ότι δεν μπορούσαν να την αφαιρέσουν, γιατί κινδύνευε η ζωή του όταν την αφαιρούσαν. Ήταν πολύ κοντά σε μια αρτηρία. Καταφέραν τελικά στα 17 άτομα, δεν κάνω σοβαρό λάθος, να το αφαιρέσουν τη σφαίρα από το πόδι. Είναι μια φοβερή ιστορία αυτή. Θα τη γράψω και αύριο στο site του Sport FM για να... γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Την έχει διηγηθεί και ο ίδιος και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό.
3: Τι τα χαμπαριά, ήταν αυτό από πίεση, ρε φίλε.
0: Μπράβο.
3: Εδώ μιλάμε τώρα που κυκλοφορούσε με σφαίρα στο πόδι.
0: 4 χρόνια, βέβαια.
3: Από 13 χρόνια.
0: Δεν γίνονται αυτά που δεν γίνονται. Κολόμβια, εντάξει.
3: Κολόμβια.
0: Λοιπόν, φήμες λένε, Γιώργο, ότι προσπαθεί να κλέψει τον Μπουέρτα Μπενφίκα. Ισχύει? Όχι, παιδιά.
3: Πώς θα το κλέψει, ρε φίλε, αφού είστε στο αεροδρόμιο είναι.
0: Μπενφίκα τώρα.
3: Είδαμε και βίντεο.
0: Πάει για άλλα. Πάει για άλλα. Λοιπόν. Τσανάκα λέει, μπράβο, λέει συγχαρητήρια, τι έχει πει, έπεσε έξω, ο Βάργκας ακόμη έρχεται. Εντάξει, παιδιά, δεν ήρθε ο Βάργκας, τι να κάνουμε. Έδινε ο Ολυμπιακός 12. Έχουμε ακόμη μια μέρα, βέβαια. Έδινε ο Ολυμπιακός 12, δεν έπεφτε κατά τον
3: Εξτρέμ θα πάρει σίγουρα εντός λίστας, ναι, ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχετε καταλάβει ότι παίκτη είναι ο Πουέρτα με τα επιθετικά μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, αυτό θα κάνει διαφορά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω. 100%. 100% με αυτό που λες. Ταιριάζει πολύ και στο όλο πλάνο. Λοιπόν, ωραία λέει, ωραία, εντάξει, okay. Φοβερό ταλέντο Μουζακή, της λέει, να σου πει ειρωνικά, μπράβο λέει, 15 εκατομμύρια και πάλι καλά να λέτε, εντάξει φίλε μου. Δεν μπορώ να καταλάβω, τα ίδια γινόταν και με τον Κοστούλα πρόπερση, τι σας θέλουν τα παιδιά 17, 18, 19 χρονών, να τους ειρωνεύεστε και να γράφετε όλα αυτά και απατεγωνιές και τέτοια. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι σας ενοχλεί πραγματικά για το αν... Έχει ένα παιδί που πουλιάται με 15, με 20, με 30, με 40 εκατομμύρια. Αλήθεια το καταλαβαίνω. Αντί να χαίρεστε που ένα παιδί θα πάει να παίξει στην Premier League, στο κορυφαίο πρωτάθλημα, να δοκιμάσει. Λοιπόν, είναι κρίμα να δώσει και το Μουζακί, τη ρε παιδιά, έδωσε το Τζολάκι στάνει και αν φύγει, ας ανεβάσει κάποια παιδιά από τη δεύτερη ομάδα, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Εντάξει, κάποια παιδιά από τη δεύτερη ομάδα, όπως ο Κουτσογούλας, μπορεί να είναι και σε αποστολές κυπέλου και τα σχετικά εκεί που χρειάζεται. Για να ανέβουν και παιδιά από τη δεύτερη ομάδα και τα σχετικά, πρέπει να αξίζουν όλοι και να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στην πίεση και στα πάντα. Τι δυσκολεύεσαι, ρε Γιώργο, να πεις, λέει το Γιώβιτς, λέει που ήταν και Ολυμπιακός, λέει μικρός. Εντάξει, δεν ήταν. Okay, παιδιά, Ερυθρός Αστέρας είναι ο Γιώβιτς. Okay. Τώρα είναι Ολυμπιακός και να υποστήριζε λόγω του Ερυθρού Αστέρα, αυτό δεν μου λέει κάτι. Okay, ούτε σημαίνει κάτι γιατί την παρουσία του στην ΑΕΚ. Δηλαδή, αν ήταν Ολυμπιακός, όπως λες και υποστηρίζει ο Ολυμπιακός, θα βάζει 25 γκολ που έβαλε πέρυσι. Όλα αυτά τώρα. Okay. Κάτι άλλο τελευταίο. Λοιπόν, για να δω αν ήρθε κάτι τελευταίο. Όχι, παιδιά. Οπότε συνεχίζεται.
2: Εγώ?
0: Ναι.
2: Δεν μου λέτε ρε Μάκη, πάει με 15 Μουζακίτη στη Χάλκη, είναι πολλά τα λεφτά, 15 μίλια για τον ΑΕ. Ρωτάω το ρεπόρτερ τον Τάσο και τον Κώστα. Καταρχάς, ποιος είπε ότι είναι πολλά λεφτά τα 15 μίλια για τον ΑΕ? Δεν το είχε αναφέρει κανένας από εμάς, οπότε δεν ξέρω γιατί ρωτάς.
3: Εντάξει, είναι πολλά λεφτά για μεταγραφή ελληνικής ομάδας, αλλά για να πάρει τόσο κοστίζει.
2: Αν η ερώτησή σου είναι αν είναι πολλά τα λεφτά για ελληνική ομάδα, φυσικά και είναι πολλά τα λεφτά για την ελληνική ομάδα, γιατί το τηλεοπτικό συμβόλαιο της Χάλ πόσο μπορεί να είναι, Γιώργο?
0: Γιατί, δεν θα είναι 30-40 εκατομμύρια.
2: Πόσο?
0: Δεν θα είναι 30-40
2: μόνο.
0: Σίγουρα. Λίγα λέω,
2: Πολύ λίγα. Του Χάλ. 100 εκατομμύρια τηλεοπτικό συμβόλαιο σου λέω.
0: Καλά, και οι ομάδες αυτές που ανεβήκαν από.
2: Αυτό λέω, Premier League.
0: 100 εκατομμύρια, 150.
2: Εδώ οι ελληνικές ομάδες έχουν 10 και 10 εκατομμύρια τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αν είναι αυτή η ερώτησή σου.
0: Γιατί αν πάει στη Χάλ και πέσει η Χάλ, εγώ υποβάσει, θα χάσει την αξία του.
2: Όχι, λέει ότι είναι ο Νέαπτσιν που κοστίζει 15 Μουζακίτη θα μπορούσε να κοστίσει παραπάνω. Οκ. Okay. Είναι τι λεφτά υπάρχουν στις ομάδες και μη συγκρίνεται στους παίκτες, παιδιά.
0: Είναι και θέμα ρήτρα. Ο Νέα ρήτρας... έχει ρήτρα 20 εκατομμύρια. Ακριβώς. 25 πόσο έχει. Ο Μουζακίτη δεν είχε ρήτρα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πέσει η ρήτρα για τη Μασέγια του Νέα ήταν 10 εκατομμύρια. 11 ήταν. Ο Παναθηναϊκός λεγόταν ότι έδινε 8 εκατομμύρια και τον πήρε Τζιρόνα με 6 εκατομμύρια. Με 9 έδινε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα δίνει 15 εκατομμύρια για το ίδιο παίχτη και το θέμα παίζεται.
3: Να απαντήσω εγώ. Ότι δεν ερχόταν πέρυσι, παιδιά.
2: αυτή είναι η διαφορά, η μεγάλη. Ότι ο Νέα πέρυσι του είχε πει στον Παναθηναϊκό ότι εγώ θέλω να παίξω στην Ισπανία και βρήκε την Τζιρόνα. Φέτος, αφού έκανε το γύρο και είδε ότι στην Ισπανία δεν υπήρχε κάποιο top club που να τον καλύπτει, υπάρχει αυτή η πρόταση από την Αραβία και ο Παναθηναϊκός. Και εάν τελικά έρθει, θα έρθει με την καρδιά του, διότι ξέρει πόσο πολύ τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, το πόσα δίνει, Όποιος τον αποκτήσει θα το δούμε στην πορεία. Να είσαι καλά φίλε μου, από την Χρυσιά μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Βεργέτης τι πρόβλημα είχε χθες με τον Παναθηναϊκό, θα τελειώσει ποτέ αυτό το ανέκδοτο με τη διαιτησία, γυράσαμε και αυτό και όλοι τους. Τι να σου πω φίλε μου, ο Βεργέτης γενικά είναι ένας διαιτητής που έχει προκαλέσει πολύ στο παρελθόν, προκάλεσε και χθες όσο μπορούσε. Τάσο, από όσα λες, καταλαβαίνω ότι ο Κοτσόρης δεν πολύ θέλει τον Άγιο και προτιμάει την άλλη περίπτωση του Οκταρίου. Θα είναι για αυτός. Δεν συνεχίζω, γιατί σε χαρακτηρίζει και δεν έπρεπε καν να το διαβάσω το μήνυμα. Έχεις καταλάβει τελείως λάθος, δεν έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα. Σύσσωμος ο Παναθηναϊκός οργανισμός, Αλαφούζος, Κοτσόλης, Νίστρουπ θέλουν πάρα πολύ τον Ουναή, γιατί θεωρούν ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος και θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά και φυσικά θα δώσει και άλλο κλίμα και στον κόσμο, έτσι. Θα είναι και ένα δώρο προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Παράλληλα είπα όμως ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει άλλη περίπτωση οκταριού. Αν δεν γίνει του ΝΑΗ, δεν πρέπει να πάρει παίκτη δηλαδή. Αυτό είπα. Πώς εσύ κατάλαβες άλλο, όσον αφορά που, αυτό που είπες για τον Καμαρά, τα ίδια λέγατε κάποιοι για τον Πένια. Απλά τις τελευταίες αγωνιστικές δεν μπορεί να το πείτε, διότι οι απαντήσεις δίνονται στο γήπεδο. Για τον Τέσσερ μου, έρχονται σαν μήνυμα. Ο Χοντρός δεν μπορεί να στρίψει. 4,150 λεπτά. Κάνα μήνυμα. Οπότε. Λίγο να περιμένεις για να δεις την πορεία. Πώς γίνεται όλη η αθλητική δημοσιογραφία της Ελλάδας να αποκαλεί τον Ουνάχη λάθος και μόνο ένα σωστά. Τι να σου πω, φίλε μου. Αυτά τώρα είναι σχετικά με το πώς αποκαλούνται οι παίκτες. Οι ίδιοι το ξέρουν, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει πίσω να δώσω πανεκώ περισσότερη στήρια στην Νίκη Βόλου, γιατί έχουν μείνει καμιά κατοσταριά που θα τα πάρουμε μέχρι αύριο. Αυτή η εβδομάδα δεν ξέρω, φίλε μου, να σου απαντήσω. Τάσο, τα είπε ο Κέτσε για μην τα πω εγώ ή τον Τζάπρα. Τον πληρώσαμε λίγο κοινό καφού, ενώ δεν κάνει για μεγάλη ομάδα. Καταρχά δεν άκουσα τι είπε ο Κέτσε. Η γνώμη μου είναι ότι από πού προκύπτει ότι δεν κάνει για μεγάλη ομάδα, δεν το ξέρω.
3: Μισό λεπτό. Εγώ είπα ότι δεν θα μπορούσε να πάρει τόσο ακριβό παίχτη για backup του Ρότα. Δεν είπα κάτι.
2: Άρα δεν έχει πει και αυτό που λέει ο φίλο.
3: Δεν είπα δεν κάνει για μεγάλη ομάδα.
2: Το δεν κάνει για μεγάλη ομάδα από πού προκύπτει. Γιατί το ίδιο άκουγε το Φώτη Ιωαννίδη όταν τον είχε ο Παναθηναϊκό. Δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό και τώρα παίζει στη Sporting Λισαβόνα. Όταν κάποιοι παίκτες έρχονται από μικρομεσαίες ομάδες ελληνικές, θέλουν χρόνο προσαρμογής.
3: Πήγε σε μεγάλη ομάδα, ρε, τόσο και θα δούμε.
2: Ναι, εντάξει. Θέλουν χρόνο προσαρμογής.
3: Σαν παίκτης όμως με αυτά που είχε δείξει.
2: Όντως δεν είναι καλός μέχρι τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει, ρε παιδιά.
3: Από τη στιγμή που τον θέλανε.
2: Τόσο εύκολα συμπεράσματα, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Από τη στιγμή που τον θέλανε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ρε Τάσο.
2: Ναι, ναι.
3: Πάνε να πει ότι κάνει για μεγάλη ομάδα. Τώρα, αν θα παίξει, θα το δείξει ο χρόνος. Μπορεί και να μην βγει.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν είναι. Δεν υπάρχει στάνταρ σε αυτές τις.
2: 120 εκατομμύρια ευρώ είναι τα τηλεοπτικά συμβόλαια της ομάδας της Premier League, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης που μου στέλνει τώρα εδώ και έχει δίκιο. Το δίδυμο Κάγκο Ακαμαρά έχει καλή ισορροπία. Όταν ο Παναθηναϊκός δώσει αντιπάλους με είδος ο Λιβαδιακό ότι τους έχει, θα σταματήσουν οι ωρέξεις και οι κλωτσίες και θα φανεί η ποιότητα, λέει ο Θανάσης. Με το γήπεδο πότε αρχίζει το στέγαστρο. Θα έρθει από το εξωτερικό και θα αρχίσει η τοποθέτησή του που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Είδαμε σε βίντεο φτιάχνεται και μέσα σιγά σιγά το γήπεδο. Εντάξει, προχωράει το γήπεδο, παιδιά. Για τη διοίκηση είπαμε, παιδιά, γιατί το δημοσίευμα αυτό δεν επιβεβαιώνεται τίποτα. Τι να σας πω. Το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό, παιδιά. Δεν θα υπάρξει επιβεβαίωση αν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Δεν μπει ο παίκτης στο αεροπλάνο να έρθει και η Τζιρόνα δεν στείλει τη συμφωνία εγγράφος. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει επιβεβαίωση. Δεν το καταλαβαίνετε. Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Και αν τελευταία στιγμή χαλάσει, μετά εσείς ήδη θα πείτε ότι άλλα λέγατε και άλλα ισχύουν. Πρέπει να το ξέρετε ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα του ΝΑΗ. Έτσι. Αν η Ευρωπαϊκή Λίστα δηλώνεται μέχρι αύριο. Αύριο το βράδυ μέχρι τις 12. Ξέρω τη γνώμη σου, μου λέει ο Γιώργος από το Μαϊάμι για τα συστήματα, αλλά με βάση το υλικό της ομάδας πιστεύω ότι μας ταιριάζει πιο πολύ το 4-3-3. Στο κέντρο όλοι παιχταράζει και μπροστά Αντίνο Λιβάη Τετέι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Γιώργο. 100% συμφωνώ. Με τα χαφ που έχει πλέον ο Παναθηναϊκός, το 4-3-3 του ταιριάζει. Τάσο, αν έρθει ο ΝΑΗ, πες την Κυριακή αυτή για να πάρω το μικρό μου και να πάμε να τον δούμε. Μιγγέλ. Φίλο μου, Μιγγέλ, ας έρθει και θα σου πω. Δεν ξέρω. Το τζόχονε τον πήραμε στο Sport FM TV. Είναι μία από τις μεγάλες μεταγραφές του κυρίου Βάιου Τσούτσικα. Και το μήνυμα φυσικά της ημέρας.
3: Ναι, πάμε.
2: Πάμε να κλείσουμε. Και έτσι. Αφού ήταν κακός ο Μπενίτεθ που ήθελε πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι, τότε γιατί με Νίστρουπ έγιναν 14 συν μεταγραφές. Καταρχάς δεν έχουν γίνει 14 συν. Κατά δεύτερον, ο Μπενίτε θα ξαναπούμε το πολύ χιλιοεπομένο. Ήθελε 12 βασικούς. Δεν νομίζω να έχουν έρθει 12 βασικοί στον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι. Έχουν έρθει 12 παίκτες. που κάποιες είναι εναλλακτικές λύσεις και κάποιοι είναι βασικοί. Ο βασικός λόγος που ο Μπενίτεθ έφυγε από τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν παρουσίασε καμία απολύτως βελτίωση η ομάδα όσο ήταν ο Μπενίτεθ στον πάγκο για πολλούς μήνες και ότι το ποδόσφαιρο που έπαιζε ήταν δεκαετίας 1990. Ο βασικός λόγος ήταν αυτός. Αν εσύ ήσουν ικανοποιημένος με αυτό που έπαιζε με τον Μπενίτεθ, οκ. Okay. Πιστεύω όμως ότι ήταν ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν μπορεί να σου οδηγήσει πουθενά. Και δεν το λέω εγώ, το λένε και ομάδες που δούλεψε πριν ο Μπενίτεθ τα τελευταία χρόνια και έχει απολυθεί. Αλλά συνάξει να στα φίλια, πάμε στα φρέσκα και τώρα η ομάδα είναι μια χαρά. Φαίνεται μάλλον δεν σε βλέπω και πολύ ικανοποιημένο για να μου λες για τον Μπενίτεθ. Δεν γίνεται να χαθεί ο Ναΐ, είναι τεράστια κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ισορροπήσει το ποτάμι και καλό είναι να το χαρούμε όλοι. Θα δούμε, φίλε μου, μέσα στην ημέρα πιστεύω θα έχουμε οριστική εξέλιξη. Ξαναλέμε τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που λένε ότι είναι κοντά συμφωνία οι δύο πλευρές, ο Παναθηναϊκός και η Τζιρόνα, γιατί εκεί είναι το θέμα πλέον, πιστεύω. Και περιμένουμε μέσα στην στις επόμενες ώρες να δούμε αν αυτά τα δημοσιεύματα του εξωτερικού αποδειχθούν αληθινά και αν κλείσει ο παίκτης. Κλείσαμε, παιδιά. Πρέπει να κλείσουμε πιο νωρίς, γιατί ακολουθεί το Βόλος Καλαμάτα.
0: Το οποίο θα το συντονίσει ο Γιώργος Μαρτιανός.
3: Ναι.
2: Η Σοφία Βέμπο της ΣΑΕΚ σήμερα θα κάνει το συντονιστή στο Βόλο Καλαμάτα, ρε φίλε. Κατάντια.
0: Ωραίο.
2: Λοιπόν, ήταν η πόρτα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Κώστας Χεριτζόγλου, Γιώργος Ανάκης, Ζητάς Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής στον Big Super FM, Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο εργάτης Νικόλας Ακτύπης με τη Σοφία Βέμπο τη ΣΑΕΚ, τον Γιώργο Μαραθιανό. Όπου θα συντονίσουν,
3: μαϊστρικό το στυλ,
2: θα συντονίσουν το παιχνίδι κυπέλλου Βόλος Καλαμάτα. Να είστε καλά και να είστε συντονισμένοι, γιατί μέσα στην ημέρα θα σκάσουμε μεταγραφές.
0: Γεια σας.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
9: Duro-Stick
8: για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: BWIN Sport FM 94,6.

0: φάση. Ρε
1: απατεώνα, γιατί βάζεις σήματα για τέτοια. Έχουμε ολόκληρο παιχνίδι για το... για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27.
2: Πρόσεξε, όταν λες ολόκληρο, κυριολεκτής. Όλο το παιχνίδι είναι πάνω σε αυτήν εδώ.
1: Όλο το παιχνίδι πάνω εδώ στην εκπομπή. Πριν από λίγο με τη Σέντρα θα συνδεθούμε και θα μείνουμε μέχρι τέλους εκεί.
2: Εντάξει, θα πούμε κάποιες εξυπνάδες. Δεν μπορούμε. Έτσι, ίσα ίσα για να πάρουμε το μεροκάματο.
1: Όσο μας επιτρέψει η αγωνιστική δράση,
2: ναι,
1: η εξέλιξη του αγώνα και βεβαίως και ο Ευθύμης Κούτας που είναι εκεί.
2: Ευθύμης Κούτας είναι δικός μας άνθρωπος, εσύ.
1: Ναι, είναι δικός μας.
2: Ευθύμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο και Νίκο, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εξαιρετικά.
3: Λοιπόν, το παιχνίδι εδώ στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα στον Βόλο Έλαμπετ και την Καλαμάτα έχει αρχίσει. Είμαστε στο 0-0, πρώτες στιγμές του αγώνα. Πολύ γρήγορα να θυμίσω συνθέσεις. Ο Βόλος Έλαμπετ παίζει με Κοσέλεφ, Μίγα, Κάργα, Ελσαουμπί, Γρός, Διφάμπιο, Μπάρε, Ρέγκης, Γκονζάλες, Φουρτάδο και Χαραλαμπόγλου. Και από την άλλη πλευρά η Καλαμάτα αγωνίζεται με Βασίλεβιτς, Λιατσικούρα, Μπολιβάρ, Σίγκιουρτσον, Χάτζη Θεοδωρίδη, Μπακαγιώκο, Καρεάσο, Χάμζα, Ιγνιάτοβιτς, Μπονέτο και Γκεσάν. Διαιτητής αναμέτρησης ο Ματσούκας από την Εύβοια και στο ΒΑΡ Πουλικίδης και Ανδριανός. Η παλιά βγαίνει στα δεξιά για τον Μίγα, ο αρχηγός με το κεφάλι βίστον τον Γκονζάλες στην περιοχή. Έχει γυρίσει άμυνα της Καλαμάτας, έχει κλείσει. Καλαμάτα μόνο μου αύριο θύρα δεν είναι σήμερα. Παίζει με γαλάζιες εμφανίσεις, ο Βόλος με κόκκινες. Πρώτο κόνο στο παιχνίδι είναι για το Βόλο από την δεξιά πλευρά και αυτός που πάνε το εκτελέσει είναι ο Γκονζάλης. Δύο ομάδες που προκρίθηκαν στην link face του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Βόλος κερδίζοντας 3-1 τον Ηρακλή στο ουδέτερο γήπεδο των Σερών. Το Καθατζόγλιο δεν είναι έτοιμο ακόμα να φιλοξενήσει αγώνες. Και η ομάδα της Καλαμάτας νίκησε με 4-2 τον Πανετολικό, από τον οποίο βέβαια έχασε το πρωτάθλημα το περασμένο Σάββατο με 2-0 στο Αγρίνιο. Να δούμε αυτό το κόρνο που έχει κερδίσει πρώτο στο παιχνίδι η ομάδα του Βόλου. Συστάσεις από τον κύριο Ματσούκα στους παίκτες των δύο ομάδων μέσα στην περιοχή για τα μαρκαρίσματα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Γκονζάλης που πιθανότατα θα εκτελέσει αυτό το... είναι και ο Μπάρε, για να δούμε. Ποιος θα εκτελέσει την περιοχή, μπάλα, το σούτ αδύναμο, νέο σούτ από τον Μίγα, είχε καλή θέση εκεί λίγο έξω από την μικρή περιοχή, όμως το πλασέ του Μίγα ήταν έξω από την εστία. Πρώτη τελική καταγράφεται για τον Βόλο στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε και για την απώλεια που είχε ο Δήμαρχος Βόλου και ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ, ο Αχιλλέας Μπέος, καθώς έχασε έφυγε από τη ζωή σήμερα η αδερφή του Βάσου και δεν είναι φυσικά σήμερα εδώ στο γήπεδο ο Δήμαρχος Βόλου για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Και τώρα ένα πλάγιο out, έχει κερδίσει η ομάδα της Καλαμάτας, τελικά είναι φάουλ και αυτός που το εκτελεί είναι ο Καρεάσο, γυρίζει πίσω στον Μπακαγιώκο. Πολλά τα νέα πρόσωπα για την ομάδα του της Καλαμάτας αλλά και του Βόλου στο παιχνίδι. Μόλις τρεις παίχτες από την ενδεκάδα με τον Πανετολικό αγωνίζουν στο βασικό σχήμα από τη Καλαμάτας. Από την άλλη, πέντε νέα πρόσωπα έχει και ο Βόλος στην ενδεκάδα σε σχέση του παιχνίδι με τον Ηρακλή το περασμένο Σάββατο στο Πανθεσσαλικό, που ο Βόλος είχε την απώλεια βαθμών παραχωρώντας οπαλία 1-1. Μπακαγιώκο για την Καλαμάτα στο χώρο της άμυνας της Μαύρης Θύελλας. Η μπάλα πηγαίνει πιο δεξιά, εκεί όπου καταλήγει πάλι στον Μπακαγιώκο. Πιέζει, όχι θα έλεγα ψηλά, ο Βόλος σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Η κάθε που πήγε να βγει διώξαν οι παίκτες του Βόλου. Ο Γκονζάλες μια μπροστινή παλιά για τον Χαραλαμπόγλου. Χαραλαμπόγλου που είναι γρήγορος, μπήκε περιοχή, όμως έκλεισε πολύ ωραία το χώρο ο Ιγνιάτοβιτς και διώξαν οι παίκτες της Καλαμάτας που θέλουν τώρα να βγουν στην επίδεση με ωραίο συνδυασμό, αλλά κόβουν εκεί οι παίκτες του Βόλου και ο Κάργας είναι αυτός που δίνει ωραία δεξιά εκεί που είναι ο αρχηγός ο Μίγας, ο οποίος ανεβαίνει ακόμη φορά, σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει να βρει συμπαίκτη του να δώσει την μπάλα τελικά στον Φουρτάδο. Η πάσα από τον Γκονζάλες μέσα στην περιοχή θα κοπεί, διώχνουν οι παίκτες Καλαμάτας, η Καλαμάτα που θα κερδίσει εκεί τις κόντρες και έχουμε σφύριγμα και φάουλ που κερδίζει ο Βόλος μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής, πολύ μακριά από το τέρμα του Βασίλεβιτς. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μπάρε, ο Αλβανός διεθνής χαφ της ομάδος του Βόλου. Ο Βόλος Έλαμπετ, ο οποίος στο πρωτάθλημα ξεκίνησε με ήττα από τον Όφη με 2-0, στη συνέχεια ισοπαλία με την ομάδα του Ηρακλή εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο 1-1, ενώ η Καλαμάτα μετρά δύο ήττες, την ήττα με 2-3 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκεί έδωσε το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Άρη, και την ήττα από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο το περασμένο Σάββατο με 2-0. Να δούμε αυτό το φάουλ για τον Βόλο. Αυτός που έχει πάει πάνω στην μπάλα είναι ο Γκονζάλες, αλλά βλέπω και το Ρεγκής φετινό μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα του Βόλου. Εκτελείται στην περιοχή, μπάλα, κεφαλιά, ζητούν πέναλτι παίχτες του Βόλου για χέρι στην περιοχή. Ο διαιτητής είναι κοντά στη φάση και ο Ματσούκας διατάσσει να συνεχίσει το παιχνίδι με ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα της Καλαμάτας. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα monitor, είμαστε και ψηλά στο Πανθεσσαλικό, δεν μπορώ να έχω άποψη αν η μπάλα βρήκε σε κάποιο χέρι όχι. Πάντως,
1: δεν έχουμε δει και εμείς κάποιο replay, Ευθύμη, τώρα θα δείξει.
3: Ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπολιβάρ να κερδίζει το φάουλ.
1: Όχι, δεν υπήρξε,
3: δεν υπάρχει τίποτα,
1: επαφή με το χέρι. Ναι.
3: Ωραία. Ο Μπολιβάρ κερδίζει το φάουλ. Ο Μπολιβάρ, ο οποίος να πω ότι είχε σκοράρει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό προετοιμασίας των δύο ομάδων στο Πανθεσσαλικό, στο τουρνουά φιλαθλητικού χαρακτήρα που δώσαν το καλοκαίρι τον Αύγουστο, πριν από λίγες μέρες, πριν το πρωτάθλημα οι δύο ομάδες. Η Καλαμάτα έχει κερδίσει 2-0 με Μπολιβάρ στο 43 και με πέρα του Μπονέτο στο 95. Είχε κερδίσει με 2-0 και είχε παίξει το τελικό του τουρνουά, αφήνοντας το Βόλο εκτός. Οι δύο ομάδες που θα συναντηθούν ξανά στις 13 του Σεπτέμβρη με την Καλαμάτα γηπεδούχο στο Περιστέρι. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής. Η Καλαμάτα με τον Μπακαγιώκο περνά το χώρο της μεσαίας γραμμής και παίζει δεξιά εκεί που είναι ο Ιγνιάτοβιτς. Ο Ιγνιάτοβιτς κάνει την κούρσα. Θα βγάλει και τη σέντρα μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Κάργας πιο μακριά, απομακρύνουμε το γρος διπαίχτες του Βόλου. Η κατοχή όμως και πάλι προς στιγμή για τους παίχτες Καλαμάτας. Και ναι, η Καλαμάτα είναι και πάλι στην επίθεση και έτσι αν τις κόντρες οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα από τα δεξιά θα βγει σέντρα, δεν γίνεται για κεφαλιά από τον Μπολιβάρ που έβαλε το κεφάλι του. Η μπάλα πέρασε και φτάνει στον αριστερό πιστοφύλακα, τον Χατζηθοδωρίδη. Σε του Χατζηθοδωρίδη δεν μπορεί να γίνει κάποιο σούτα ο πλευράς Καλαμάτας, γιατί έδιωξε με το κεφάλι ο Ελσαουμπί, ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου. Συνέχεια σφύριγμα και φάουλ για την ομάδα του Βόλου. Ελσαουμπί, ο οποίος ήρθε για να παίξει στο βασικό σχήμα του Βόλου και βέβαια έχει πάρει θέση βασικού. Είχε σκοράρει και στο μάτς με τον Ηρακλή στο κύπελο, γκολ. Τώρα έχουμε σφύριγμα και είναι η μπάλα για την Καλαμάτα. Το σκηνικό μεταφέρεται προς την περιοχή του τερματοφύλακα του Βόλου, ο Κοσέλεφ. Πέρυσι ήταν παίκτης του Ατρομήτου, από φέτος παίκτης του Βόλου. Ο Κοσέλεφ, ο οποίος ξεκινά σήμερα στο βασικό σχήμα, ο Σιαμπάνης είχε καθίσει στον πάγκο και ένα φάουλ έχει κερδίσει η ομάδα της Καλαμάτας. Αυτός που πάει να το εκτελέσει είναι ο Ζουλιάν Μπονέτο. Μπονέτο και με τους παίκτες του Βόλου να είναι ακροβολισμένοι στα όρια της μεγάλης περιοχής. Ο Μπονέτο το εκτελεί με στην περιοχή μπάλα, περνά από όλους, την ελέγχει τη φάση. Ο Κοσέλεφ την αφήνει να περάσει out από την εκτέλεση φάουλ αυτή του Ζουλιάν Μπονέτο για την ομάδα της Καλαμάτας. Και τώρα με τον Γρόσδη, ο Βόλος, ο Μπράτσος που από το 3-5-1-1 με τον Ηρακλή το γύρισε πάλι σε 4-2-3-1 στο σημερινό παιχνίδι. Να πω ότι από το Βόλο σημαντική αποσία το Μεντίλ, του αριστερού πιστοφύλακα, ο οποίος είναι τραυματίας. Τραυματίας είναι και ο έτερος αριστερός μπακ, ο Λεκούς, από την προετοιμασία από την Ολλανδία είχε πάθει ένα μυϊκό τραυματισμό και είναι εκτός. Οπότε στην αριστερή πλευρά εκεί χωλαίνει ο Βόλος, καθώς δεν έχει καθαρό αιμο αριστερό μπακ. Γι' αυτό και ο Γρόσδη σήμερα καλύπτει αυτό το χώρο. Ο Γρόσδη είναι ένας μέσος που σήμερα καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας του Βόλου. Μπακαγιώκο για την Καλαμάτα. Τον πιέζει ο Γκονζάλες. Ο Μπακαγιώκο πέρασε πολύ ωραία. Θα σκάψει και την μπάλα σε ένα χώρο που κινείται εκεί με το νούμερο 21 είναι ο Κορεάσο. Τελικά η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για την ομάδα του Βόλου. Έλαμπετ. Και ο Γιώργος Μίγας, ο αρχηγός της ομάδας του Βόλου, Έλαμπετ, εκτελεί αυτό το πλάγιο. Κακή όμως η εκτέλεση. Με το κεφάλι επαναφέρει ο Μίγας. Γκονζάλες εκεί με τον Φουρτάδο. Πολύ ωραία παλιά που βγαίνει στα αριστερά, να το σούτ, η μπάλα η κόντρα. Πολύ πολύ μεγάλη φάση χαμένη για τον Βόλο. Χαραλαμπούρ νομίζω πρέπει να ήταν ο παίχτης αυτός, σε ανεπανάληπτο θα έλεγα, δεν ήταν τετατέταρ, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Βόλος, καθώς η μπάλα από τον Γκονζάλες και το Φουρτάδο βγήκε για τον... νομίζω ήταν ο Χαραλαμπόγλου.
0: Ο Ρεγκής.
3: Κερδίζει το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι. Ο Ρεγκής. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο να ανοίξει το σκορ. Η φάση αυτή στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέσα στην περιοχή μπάλα κεφαλιά. Το γύρισμα και η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα. Στο 10ο λεπτό λοιπόν η πολύ μεγάλη στιγμή για το Βόλο με τον Ρεγκής να χάνει αυτό το σουτ σε πολύ καλή θέση από τα αριστερά. Ουσιαστικά είχε τον τερματοφύλακα και την εστία. Εντυπωσιακά ενήργησε ο Βασίλεβιτς, ο Νικολά Βασίλεβιτς και έσωσε την εστία της Καλαμάτας από βέβαιη παραβίαση. Παραμένει το 0-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα, ένα παιχνίδι που προσπαθεί να βρει ρυθμό με τον Βόλο να έχει τη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι. Καλαμάτα πάντως σε καμία περίπτωση δεν παίζει παθητικά. Προσπαθεί και αυτή να βγει στην επίθεση, όπως τώρα, με την παλιά που βγαίνει προς την επίθεση και θα κοπεί. Ο Βασίλεβης βγαίνει πολλά μέτρα έξω από την εστία του, έξω από τη μεγάλη περιοχή, ελέγχει τώρα την μπάλα και θα πάρει ο Μπακαγιώκο, κεντρικός αμυντικός. Άλλαξε με τον Γεσάν. Με αποκτηθείς ο Γκεσάν, νεαρός, 22 χρονών. Ο Γκεσάν, ο Χάμζα και ο Λιατσακούρας είναι τρία παιδιά που νεαρής ηλικίας που παίζουν και είναι και μέσα στο επιτρεπτό αυτό όλο που λέμε οι δύο παίχτες κάτω 22 να παίρνουν στο κύπελο καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τρεις έχει τέτοιες παίχτες η Καλαμάτα στο σημερινό παιχνίδι. Ελσαουμπί αφήνει πίσω για τον τερματοφύλακα, τον Κοσέλεφ. Αυτός γεμίζει σε ένα χώρο όπου ο Μπακαγιώκο με το κεφάλι θα δώσει στον Χατζηθοδωρίδη. Αυτός αφήνει πίσω και πάλι για τον Μπακαγιώκο. Γεσάν, στον έτερο κεντρικό αμυντικό η μπάλα. Κάθετα παίζει αυτός ωραία εκεί, αλλάζουν την μπάλα προς στιγμή οι παίκτες της Καλαμάτας, καθώς στη συνέχεια η μπάλα σηκώνεται ψηλά και καταλήγει πλάγιο out από την αριστερή πλευρά. Και ένα πλάγιο κερδίζει ο Βόλος Έλαμπε, το οποίο εκτελεί γρήγορα ο Γρόσδης και αφήνει για τον Κάργα. Ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου αφήνει πιο πίσω την μπάλα στο μεδοφύλακά του, τον Κοσέλεφ. Ο Μολδαβός ο Αλεξέη Κοσέλεφ και πάλι για τον Κάργα, πάει να πιέσει ψηλά η ομάδα της Καλαμάτας για να κερδίσει μπάλα. Τελικά η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Προσπαθούν να αλλάξουν γρήγορα την μπάλα, αλλά αρχίζει και ο Βόλος και ανεβαίνει πιο ψηλά για να πιέσει. Γυρίζει αναγκαστικά η μπάλα πίσω στο τερματοφύλακα, τον Βασίλεβης. Μπακαγιώκο επιλέγει τον Γκεσάν να δώσει την μπάλα. Οι δύο παίχτες παίζουν μεταξύ τους, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Χατζηθοδωρίδης, εκεί θα γίνει το λάθος και το πλάγιο. Είναι για την ομάδα της Καλαμάτας. Ο Σίγκουρσον είναι αυτός που το κέρδισε, ο αρχηγός της Καλαμάτας ο Σίγκουρσον στο σημερινό παιχνίδι. Γκεσάν. Κουβαλά μπάλα. Ο Γκεσάν. Αλλάζουν ωραία οι παίχτες Καλαμάτας. Η μπροστινή παλιά σε ένα χώρο στα δεξιά που είναι πολύ δυνατή παλιά από τον δεξιόπιστοφύλακα της Καλαμάτας. Η μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου out. Ο Ιγνιάτοβιτς είναι αυτός που έκανε την προστινή παλιά και τώρα ο Βόλος έτοιμος να δώσει έξω το παιχνίδι με ένα ελεύθερο με τον Κάργα να πασάρει στον Κοσέλεφ. Εκεί παίζουν λίγο με τη φωτιά οι παίκτες του Βόλου, αλλά είναι ψύχρεμοι καθώς ανεβαίνει να πιέσει Καλαμάτα. Όμως καταφέρνει η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Έγινε το λάθος. Πήρε ο Γκονζάλες, θα πέσει κάτω κάρτα. Αυτό είναι κάρτα, ναι. Από τον ο αρχηγός, ο Σίγκουρτσον, δέχεται την κίτρινη κάρτα. Γιατί τράβηξε τον παίκτη του Βόλου από την φανέλα, τον νόμο, τον έριξε, τον γκρέμισε στον αγωνιστικό χώρο και δέχεται την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, το διαιτητή Ματσούκα. Αντικανονικό μαρκάρισμα. Εκεί έχασε την μπάλα ο Σίγκιουρσον και συνέχεια έριξε κάτω τον Γκονζάλες με αποτέλεσμα να δεχθεί την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Ένα φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Βόλος, Έλαμπετ. Βέβαια πάρα πολλά μέτρα μακριά από την περιοχή του τροματοφύλακα Βασίλεβιτς. Είναι πάνω στην μπάλα ο Γκονζάλες και ο Ρεγγίς, το ίδιο σκηνικό. Ο πλασαριστά για τον Γκονζάλες, ο Γκονζάλες για τον Ρεγγίς. Η σέντρα στην περιοχή, διώχνουν οι παίχτες της Καλαμάτας. Προσπαθούν να αναπτυχθούν, παίρνουν το φάουλ. Ένα φάουλ που είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Βασίλεβιτς. Ανακόπτεται αυτή η επιθετική δραστηριότητα που πήγε να βγάλει Καλαμάτα με το φάουλ που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Βρισκόμαστε στο 16ο λεπτό του παιχνιδιού στο Πανασσαλικό στάδιο. Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα πάντα στο 0-0, με τον Βόλο να έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 10ο λεπτό με το Χέσι Ρεγγίς να μην μπορεί να νικήσει τον Βασίλεβιτς, ο οποίος σωτήρια απέκρουσε σε κόρνερ και έσωσε την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση. Μπακαγιώκο πήρε την μπάλα από τον Βασίλεβιτς. Ανεβαίνει ο Φουρτάδο να τον πιέσει. Βρίσκει αυτός τελικά τον Λιατσακούρα. Ο Λιατσακούρας έπαιξε στα δεξιά και η μπάλα καταλήγει και πάλι στον τερματοφύλακα τον Βασίλεβιτς. Λιατσακούρας που πήγε πίσω ο αναστατικός μέσος προερχόμενος στην Ακαδημία του Ολυμπιακού του Πειραιά και πρωταθλητής Ευρώπης, έτσι. Για τους ερυθρόλευκους με το Youth League που κατέκτησαν πριν δύο χρόνια. Η μπαλιά τώρα που βγήκε πολύ ωραία, αλλά προλαβαίνει και φτάνει πιο γρήγορα στην μπαλά. Ο Κάργα ζητούν χέρι οι παίκτες Καλαμάτας στην προηγούμενη φάση, πριν η μπαλά καταλήξει στον Κάργα. Ο διαιτητής δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Και τώρα ο El Saoubi για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες βρίσκει τον Μπάρε. Ο Μπάρε παίζει με τον Φουρτάδο, μπαλιά του Φουρτάδο δεν πέρασε με στόχο τον Ρεγγίς. Έκοψαν οι αμυνόμενοι της Καλαμάτας και τώρα πολύ ωραία εκεί καταφέρουν να κυκλοφορήσουν απλά και γρήγορα την μπάλα και να κρατήσουν στην κατοχή τους την μπάλα. Μπακαγιώκο. Από τα πόδια του Μπακαγιώκου ξεκινούν από την άμυνα σχεδόν όλες οι επιθετικές προσπάθειες της Μαύρης Θύελλας. Ωραία παλιά για τον Χατζηθοδωρίδη. Κάθε παλιά Χατζηθοδωρίδη θα βγάλει με τα αριστερό της σέντρα. Θα έρθει εκεί ο Έσαμπι, θα πετάξει την μπάλα κόρνερ. Ήταν πολύ ωραία προσπάθεια της Καλαμάτας από τα αριστερά. Η μπάλα βγήκε για τον Χατζηθοδωρίδη. Και από εκεί και πέρα ο Χατζηθοδωρίδης θέλει να βγάλει τη σέντρα με τα αριστερό. Παραλληλής πορεία της μπάλας ο Εσαομπή και παραχώρησε το κόρνερ. Αλλά παραλαμβάνω ήταν εξαιρετική η μπαλιά που δέχθηκε ο Χατζηθοδωρίδης στα αριστερά. Η σέντρα με στόχο κάποιον συμπαίκτο εκεί στην μεγάλη μικρή περιοχή δεν μπόρεσε να έχει την κατάληξη που ήθελε ο αριστερός προστοφύλακας της Καλαμάτας. Το κέρδος για την Καλαμάτα, ένα κόρνερ. Το πρώτο για την Καλαμάτα στο παιχνίδι. Το κόρνερ εκτελέστηκε, η μπάλα στην καρδιά της άμυνας του Βόλου. Πεσμένος παίκτης του Βόλου στο χορτό, δεν μπορώ να διακρίνω ποιος είναι. Το παιχνίδι διακόπτεται καθώς εκεί πάει πάνω στον ποδοσφαιριστή του Βόλου είναι ο Εσαομπή που σηκώθηκε. Πήγε εκεί ο διαιτητής Ματσούκας, ο Εσαομπή αμέσως σηκώθηκε, δεν είχε κάτι σοβαρό. Και τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κοσέλεφ να στείνει την μπάλα για να εκτελέσει φάουλ πριν να δώσει την μπάλα εκεί που στείνεται. Θεωρώ ότι είναι φάουλ. Φάουλ έδωσε στην εκτέλεση του κόρνερ από πλευράς φιλοξενουμένων πάνω στον SOB, ο οποίος τώρα πήρε μπάλα. Μίγας. Ανεβαίνει ο Σίγκιους να τον πιέσει. Ο Μίγας για τον Γκονζάλες, αυτός με το τακουνάκι θέλει να βρει συμπαίκτη του, δεν τα καταφέρνει. Θέλησε να βρει τον Χαραλαμπόγλου, αλλά αυτή η μπάλα κατέληξε πλάγιο, αλλά το πλάγιο είναι για τον Βόλο τελικά. Χαραλαμπόγλου, όπως βλέπω την διάταξη, πιο πολύ παίζει στα πλάγια παρά φορ. Αλλάζει συνέχεια θέση εκεί με τον Φουρτάδο. Τώρα τον βλέπω τον Χαραλαμπόγλου να πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης. Το Φουρτάδο δεξιά, το Ρηγγίς αριστερά. Αλλά εναλλάσσονται οι δύο ποδοσφαιριστές. Πολλές φορές θα δούμε και τον Φουρτάδο να είναι στη θέση φορ και να πάει πιο δεξιά ο Χαραλαμπόγλου. Χαλαμπόγλου τώρα που δέχεται την μπάλα, κάνει όμως ανοιχτό κοντρόλ, κερδίζει Χαλαμπόγλου, έξω την περιοχή Χαλαμπόγλου, πάντα θέλει να σουτάρει από μακρινή απόσταση, του βάζει την κόντρα και ο Γκεσάν και καταλήξει ο Σίγκιουρσον η μπάλα, τον αρχηγό, Γκεσάν, ψύχραμα αυτός παίζει δεξιά, εκεί όπου Καλαμάτα κινείται με τον Ιγνιάντοβιτς, θα κόψει όμως πολύ ωραία την μπάλα η ομάδα του Βόλου. Έλαμπετ, η παλιά που θα βγει για τον Φουρτάδο. Φουρτάδο θέλει να κάνει την κίνηση, δεν βρίσκει την μπάλα. Αυτή πάει στον Γκεσάν και τη γυρίζει πίσω στο Βασίλεβιτς. Μπακαγιόκολος ήταν, ο Γκεσάν, τώρα είναι ο Γκεσάν. Από τα πόδια του Γκεσάν διαγώνει αριστερά στο Χατζηθεοδωρίδη. Καλαμάτα. Με τον αριστερό του οπισθοφύλακα να αφήνει για τον Μπακαγιόγκο, γιατί είναι κλεισμένοι όλοι οι χώροι με ανασταλτική λειτουργία αυτή τη στιγμή από το Βόλο, κοντά τις γραμμές δεν επιτρέπει στην Καλαμάτα να γίνει απειλητική και να κυκλοφορήσει την μπάλα κάθετα. Σφύριγμα φάουλ στο ύψος μεγάλης της μισές γραμμής που κερδίζει η ομάδα της Καλαμάτας. Καλαμάτα που επιστρέφει στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία μετά από 26 ολόκληρα χρόνια και θέλει να έχει μια αξιοπρόσεκτη παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα με πάρα πολλά νέα πρόσωπα, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, η πρωταθλήτρια από τον νότιο όμιλο πέρυσι, από τον δεύτερο όμιλο της Super League 2, και μια Καλαμάτα η οποία μέχρι τώρα περιπλανιέται από γήπεδο σε γήπεδο στα παιχνίδια έδρας, καθώς το γήπεδο της παραλίας δεν είναι έτοιμο ακόμα να φιλοξενήσει αγώνες Super League. Η ομάδα του Βόλου έχει την κατοχή της μπάλας, όμως κάνει μια κίνηση παραπάνω ο Φάβιο, αν δεν κάνω λάθος, και καταλήγει πλάγιο. Ωραίο εκεί το τάκλινγκ, αλλά φάουλ. Με φάουλ ο διαιτητής. Φωνάζουν οι παίκτες Καλαμάτας για κάρτα, αλλά ο διαιτητής είναι απλό φάουλ. Φάουλ κάτω τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Βόλου. Έλαμπετ για την ομάδα της Καλαμάτας, το φάουλ. Και αυτός που θα στήσει την μπάλα, μάλλον αφήνει ο Σίγκιουρσον, αφήνει την μπάλα. Και τώρα θα δούμε τους παίκτες Καλαμάτας να ανεβαίνουν ψηλά, να παίρνουν θέση αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Κοσέλεφ. Για αυτή την εκτέλεση φάουλ. Χάμσα Πλασαριστά εκτέλεσε αυτό το φάουλ. Χατζηθεοδωρίδης έκανε το λάθος, πήρε ο Γκονζάλες και θέλει να κάνει μόνο στην κίνηση. Γκονζάλες κάνει κίνηση και ο Φουρτάδο, η μπαλιά φτάνει για τον Χαλαμπόγλου, δεν μπόρεσε να βγει γρήγορα στην μετάβαση η ομάδα του Βόλου. Η μπαλιά τώρα καταπληκτική, το σούτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία θα χαθεί από τον Φουρτάδο, απίστευτη ευκαιρία, είναι εκπληκτική η πάσα που γίνεται από τον Γκονζάλες μέσα στην περιοχή στον Φουρτάδο. Αυτός σε πλεονεκτικότατη θέση δεν καταφέρνει να νικήσει τον Βασίλεβιτς. Άλλη μια μεγάλη φάση για τον Βόλο στο 23. Εκεί δεν μπόρεσε ο Φουρτάδο από την παλιά που του κάνει ο Γκονζάλες, εκπληκτική παλιά, ο Φουρτάδο δεν επιλέγει να στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνία που ήταν ανοιχτή, επιλέγει να στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία εκεί που την κάλυπτε. Όχι τόσο γωνία, την κάλυψε τον αδοφύλακα στο Βασίλεβιτς και χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο Έλαμπετ να πετύχει τον γκολ. Ο Βόλος που έχει δύο κλασικές ευκαιρίες στο 10 και στο 23. Η πρώτη με το Ρεγγίς, η δεύτερη με τον Φουρτάδο, οι μεγάλες ευκαιρίες του Βόλου να ανοίξει το σκορ εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο απέναντι στην Καλαμάτα, παραμένει στο 24 το 0-0. Με τον Κάργα να συνιστά ηρεμία στους συμπαίκτες του, ο Βόλος που επιθετικά είναι πιο επικίνδυνος, έχει αυτές τις δύο κλασικές ευκαιρίες που προανέφερα απέναντι σε μια Καλαμάτα η οποία προσπαθεί να κυκλοφορήσει μπάλα, να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά δίχως να έχει καταφέρει να απειλήσει σοβαρά το τέρμα του Κοσέλεφ. Είμαστε μισά, επαναλαμβάνω, του πρώτου ημιχρόνου. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό παρακολουθούμε στην πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Μπακαγιόκο να δίνει στον Γκεσάντ η παλιά του με στόχο τον Μπολιβάρ θα κοπεί. Έγινε το λάθος από πλευράς Βόλου. Έλαμπετ Ο Γεσάν από πολύ μακριά γυρίζει την μπάλα πίσω στον τροματοφύλακα. Το Βασίλεβιτς. Αυτός επιλέγει να δώσει στον Μπακαγιώκο. Μπακαγιώκο για τον Γεσάν. Και πάλι Μπακαγιώκο. Η κάθετη πάσα τώρα φτάνει στον Καρεάσο. Να λοιπόν είναι στην επίθεση η ομάδα του Ισκαλαμάτα σε ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία, γκολ 0-1. Μπολιβάρ ο σκόρερ, 0-1 για την Καλαμάτα στη γρήγορη αυτή αντεπίθεση για τους Μεσίνιους στο 26. Το σκορ ανοίγει, η Καλαμάτα μπροστά στο σκορ. Ο Βόλος είχε τις δύο χαμένες ευκαιρίες, αλλά μία και φαρμακερή για την Καλαμάτα στο 26. Πολύ ωραία η μπαλιά βγήκε για τον στα δεξιά του Σίγκιουσον, η παράλληλη σέντρα εκεί ξεχασμένος στο κέντρο της άμυνας, ο Μπολιβάρ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγει το σκορ και δίνει στο 26 προβάδισμα στην Καλαμάτα το 0-1 με τον Μπολιβάρ. Ο Μπολιβάρ, όπως είπα, είχε σκοράρει και στο φιλικό των δύο ομάδων τον Αύγουστο εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Cooling break για τις δύο ομάδες στα μισά του ημιχρόνου, με την Καλαμάτα, με τον Τζιοβάνι Μπολιβάρ να ανοίγει το σκορ και να προηγείται 0-1 του Βόλου Έλαμπετ εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
1: Nice.
3: Μία κλασική ευκαιρία είχε η Καλαμάτα, έπαιξε ωραία, βρήκε θα έλεγα ψηλά την άμυνα του Βόλου και ο συνδυασμός ο εξαιρετικός από πλευράς φιλοξενουμένων και ο Μπονέτο είναι αυτός που θα βγάλει την assist, θα έλεγα, για τον Μπολιβάρο, ο οποίος ξεχασμένος από τους κεντρικούς αμυντικούς θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
1: Και έτσι, όπως ήρθε τον γκολ σε αυτό το χρονικό σημείο, έχουν τώρα και οι δύο προπονητές την ευκαιρία να δώσουν κάποιες επιπλέον οδηγίες στους παίκτες τους. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Big Wins Sport FM 94,6. Παρακολουθούμε το παιχνίδι του Βόλου Έλαμπετ με την Καλαμάτα, στο οποίο οι φιλοξενούμενοι πριν από λίγο προηγήθηκαν 0-1. Πριν επιστρέψουμε στον Ευθύμη Χούτα, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή. Και ένα super, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή. Και ένα super,

Θα δω. Αυτός θέλει να δώσει και πάλι στον Κάργα. Νομίζω ότι ο Κάργας αυτό που έκανε να διανύσει αυτό το γήπεδο, όχι ο πιο ταχύς παίκτης του αγωνιστικού χώρου, να δώσει το Φουρτάδο. Φουρτάδο νομίζω κακός προσπάθησε να βρει πάλι τον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος η κούρσα που είχε κάνει τον είχε ταλαιπωρήσει και δεν είχε άλλες δυνάμεις να κάνει κίνηση. Λάθος από τον Φουρτάδο. Έλεγα λοιπόν ότι η Καλαμάτα βρήκε ψηλά την άμυνα του Βόλου, το εκμεταλλεύτηκε αυτό στο 26 με πολύ ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τον Χάμζα να βγαίνει μπάλα δεξιά στον Μπονέτο. Αυτός γύρισε πολύ ωραία την μπάλα σε ένα χώρο που είχε κάνει κίνηση ο Μπολιβάρ, είχε ξεφύγει από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς στο center forward της Καλαμάτας και από πολύ κοντά πρόδωσε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 0-1 στην πρώτη κλασική ευκαιρία της Καλαμάτας στο παιχνίδι. Βρήκε γκολ. Από την άλλη πλευρά ο Βόλος στο 10 με τον Ριγκής και στο 24 με τον Φουρτάδο είχε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Βασίλεβιτς να λέει όχι και στις δύο περιπτώσεις αποκρίνοντας ότι είναι την μπάλα. Πλάγι out για τον Βόλο. Από τον Βόλο έλαμπε από τα δεξιά, από τα αριστερά με τον Γρόσδη. Η μπάλα στην μεσαία γραμμή στον Κάργα που είχε ανέβει ψηλά. Ο Κάργας βγάζει μια παλιά σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του και η μπάλα θα καταλήξει αργά out. Για να πάρει και πάλι μπάλα τον οδοφύλακας ο Βασίλεβιτς για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Καλαμάτα η οποία βρήκε τον γκολ, έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της, τα επίσημα που έχει δώσει η ομάδα από τη Μεσσηνία, στα δύο ματς κυπέλου αλλά και στα δύο ματς πρωταθλήματος. Εδώ έγινε το λάθος, οι κόντρες, και ο Χαραμπόγλου στην περιοχή μπάλα πήγε να μπερδευτεί ο Γκεσάν, τελικά παίρνει φάουλ ο Γκεσάν. Φάουλ που κάνει ο Γκονζάλες, αν δεν κάνω, ο Γκονζάλες αυτός, που θα κάνει το φάουλ πάνω στον κεντρικό αμυντικό της Καλαμάτας. Έργα λοιπόν ότι έχει σκόραρει όλα τα παιχνίδια η ομάδα της Καλαμάτας, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Σε αντίθεση με το Βόλο Ελαμπέτ που έχει πρόβλημα, καθώς δεν είναι αποτελεσματικός σε αυτό το ξεκίνημα της περίοδου, αν εξαιρέσουμε τα τρία γκολ που πέτυχε βέβαια με τον Ηρακλή στις Σέρες, δεν είχε κλασική ευκαιρία στο μάτς με τον Όφη και έχασε με 2-0. Λίγα πράγματα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, συγγνώμη, στο 1-1 και σήμερα μετά από 32 λεπτά παιχνιδιού στο Πανθεσσαλικό δεν έχει καταφέρει να σκοράρει η ομάδα του Βόλου Ελαμπέτ. Ένα φάουλ τώρα για τους φιλοξενούμενους κερδισμένο στην μεσαία γραμμή στην Εντιμπάλα. Πηγαίνει στο Χατζηθεοδωρίδη αριστερά. Χατζηθεοδωρίδης βλέπει ότι δεν έχει συμπαίκτες μπροστά να δώσει την μπάλα και γυρίζει στον Μπακαγιώκο πίσω. Και σαν η μπάλα φτάνει στον Λιατσακούρα. Ο Λιατσακούρας η παλιά του δεν είναι καλή, καταλήγει out. Για να δούμε τι αντίο θα βγάλει ο Βόλος Ελαμπέτ. Ο Βόλος ο οποίος όπως και σημαίνει του Ηρακλή περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο μένει πίσω στο σκορ. Στον Ηρακλή χρειάστηκε να βάλει γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο παίζοντας και με 10 παίκτες ο αντίπαλος. Παλιά θα κοπεί που βγήκε, που θέλησε να βγει για τον Ρεγκής. Να τώρα και πάλι η Καλαμάτα με τον Μπονέτο από τα δεξιά. Μπονέτο θα βγάλει παλιά στην περιοχή, εκεί θα κάνει το πλασέ με το τακουνάκι θα έλεγα ο Σίγιουσον, θα μπλοκάρει ο Κοσέλεφ. Να λοιπόν μια τελική προσπάθεια, μια καλή φάση για την Καλαμάτα για το 0-2 να το κάνει στο 33, χαμένη ευκαιρία. Από τον Μπονέτο η κίνηση από τα δεξιά, γύρισε την μπάλα, εκεί μπήκε στη φάση ο Σίγκινσον με το τακούνι πρέπει να την θέλει σαν πλασάρι, μπλόκαρε ο Κοσέλεφ, εκεί έκανε το πλασέ ο Σίγκινσον, ο Κοσέλεφ ήταν σε καλή θέση, μπλόκαρε υπό την πίεση και το SOB βέβαια, δεν ήταν εύκολο αυτό που πήγε να κάνει ο αρχηγός της Καλαμάτας. Τώρα από τον Μπάρε η μπάλα δεν πέρασε, όμως ο Μπάρε ξανακερδίζει την μπάλα, αφήνει στον SOB ο Μαροκινός. Όλοι τώρα η ομάδα της Καλαμάτας στη μεσαία γραμμή και προς την περιοχή του Βασίλεβιτς και όλος ο Βόλος Έλαμπετ εκτός του Κάργα μπροστά από το μισό γήπεδο και πάνω. Παλιά για τον Ρεγκής. Ρεγκής μέσα στην περιοχή. Ρεγκής καθυστερεί. Σουτάρει ο Ρεγκής. Αποκλείει ο Βασίλεβιτς. Πάλι Ρεγκής. Έχει κλειστεί από δύο. Δεν μπορεί να κάνει νέο σουτ. Το σουτ την μπάλα φεύγει out. Τεράστια ευκαιρία. Πολύ μεγάλη φάση με τον Ρεγκής. Δεν υπάρχει σημαία υψωμένη. Κανονικά η φάση. Σε δύο περιπτώσεις ο Ρεγκής δεν μπόρεσε στο 35
να σκοράρει για την ομάδα του Βόλου.

0: Βόλου, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο με το Ρεγκί σε πρώτο χρόνο να αποκρούει ο Βασίλεβιτς, η μπάλα ξαναφτάνει στον παίχτη, αλλά ήταν κλεισμένος εκεί ο Ρεγκί όταν έκανε το δεύτερο σου, την μπάλα πέρασε out. Χάθηκε λοιπόν στο 35 η διπλή ευκαιρία από τον Γκονζάλες, τον ο Ρεγκί, ο Γκονζάλες, αν διορθώσω, ο Γκονζάλες, τώρα βλέπω την, το 21 ήταν ο Γκονζάλες και όχι ο Ρεγκί. Αυτός που έχασε την διπλή ευκαιρία να διορθώσει, τα συγγνώμη, ο Γκονζάλες στη διπλή χαμένη ευκαιρία βρέθηκε στα αριστερά εκεί που κινείται ο Ρεγκίς, αλλά ήταν ο Γκονζάλες αυτός που δεν μπόρεσε σε δύο περιπτώσεις να σκοράρει και να νικήσει σε πρώτη φάση τον Βασίλη δωματοφύλακα και στη δεύτερη προσπάθεια η μπάλα πέρασε out. Μοιραίος παίκτης ο Γκονζάλες σε αυτή τη φάση. Τώρα ο Μίγας, ο αρχηγός, ο Βόλος Έλαμπετ που θέλει να φτάσει στην ισοφάριση πριν βγει το ημίχρονο. Είμαστε στο 36. Και η ομάδα της Καλαμάτας κρατά το προβάδισμα από το 26ο λεπτό με τον γκολ του Μπολιβάρ. Μπακαγιόκο για την ομάδα της Καλαμάτας. Σφύριμα φάουλ. Κερδίζει το φάουλ ο Μπακαγιόκο. Το φάουλ είναι κάτω από τη μισή γραμμή προς την περιοχή του Βασίλεβιτς. Το φάουλ εκτελέστηκε. Ο Καρεάσο άλλαξε με τον Κεσάν. Η ομάδα του Βόλου της Καλαμάτας που θέλει τώρα να παγώσει το ρυθμό προσπαθεί να παίξει πιο αργά, έχει το αποτέλεσμα το 0-1. Αυτή η ομάδα που θα πρέπει να αντιδράσει και αυτή που θα πρέπει να βγάλει περισσότερο έτσι καλά στοιχεία στο παιχνίδι είναι ο Βόλος Έλαμπετ, αν θέλει να φτάσει στην ισοφάριση. Αυτή τη στιγμή η Καλαμάτας στην επίθεση με τον Γιατσικούρα, Σίγκιουρσον κερδίζει την κόντρα έξω την περιοχή, τον πιέζει ο Κάργας, του βάζει εκεί το κορμί και κερδίζει την μπάλα προς τιμήν ο Βόλος, γιατί η μπάλα πάει στο Χατζηθοδωρίδη. Χατζηθοδωρίδη θα σηκώσει πολύ ωραία στην περιοχή, ο Μπονέτο θα την κερδίσει την μπάλα, τη μονομαχία με τον Γρόσδη. Η μπάλα πάει πιο πίσω στον Ιγνιάτοβιτς, έξω την περιοχή του Βόλου η μπάλα, Καρεάσο. Στο ύψος μεγάλης περιοχής η μπάλα. Χωρίς φάουλ κερδίζει ο Μπάρε και θέλει να βγάλει τον Βόλο στην αντεπίθεση. Μπάρε, πολύ ωραία μπαλιά εκεί που είναι ο Χαραλαμπούγλου. Χαραλαμπούγλου έχει μπροστά του τον Κεσάν. Η μπαλιά φτάνει στον Ρεγκίσου. Τώρα Ρεγκίσου, δοκάρι! Οριζόντιο δοκάρι, ο Γκονζάλες. Ξοτάρει ο Γκονζάλες, η μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση για τον Βόλο με τον Γκονζάλες να μην μπορεί να νικήσει τον... Να μην μπορεί να βάλει τον γκολ, γιατί η μπάλα δεν απέκρουσε ο Βασίλης. Η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι στην τεράστια ευκαιρία του Βόλου για να ισοφαρίσει το 38 σε αυτή τη γρήγορη μετάβαση. Η μπάλα πήγε στα δεξιά στον Χαραλαμπούγλου. Στη συνέχεια η μπάλα έφτασε στον Γκονζάλες, ο οποίος έκανε ένα το σουτ. Θα δούμε στον Μπονέτο. Μπονέτο στην περιοχή. Μπονέτο σουτάρει. Αποκρούει γκολ. 0-2. Έτσι απλά η Καλαμάτα με τον Μπονέτο κάνει το 0-2. Στο 38, στο 39, στο 39 λοιπόν το 0-2. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι δυστυχώς. Δεν σκοράρεις, τιμωρείσαι. Δεν σκόραρε σε δύο περιπτώσεις ο Γκονζάλες. Νικήθηκε σε δύο φορές από τον τερματοφύλακα, από τον Βασίλεβιτς. Είχε δοκάρει στο 38 και στο 39 ήρθε το γκολ το 0-2 για την Καλαμάτα με τον Μπονέτο. Ο Μπονέτο σκοράρει, επαναλαμβάνω, Μπολιβάρ Μπονέτο, η σκόρερ του φιλικού στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο, μέχρι στιγμής Μπολιβάρ Μπονέτο, η σκόρερ και στο επίσημο παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδος εδώ στο Πανθεσσαλικό. Αλλαγές τώρα από Κώστα Μπράτσο, αλλαγή, βλέπω τον Ουρτάδο να είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι και θα βγει από το μάτς, να δω ποιος, σε λίγο. Φουρτάδο βλέπω να βγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, το Φουρτάδο βλέπω πάει προς τον πάγκο. Ναι, αυτός θα βγει. Μπαίνει ο Ουρτάδο και βγαίνει ο Φουρτάδο. πριν βγει το πρώτο ημίχρονο. Στο 40 η πρώτη αλλαγή. Ο Κώστας Μπράτσος βλέπει ότι επιθετικά η ομάδα του έχει πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, δημιουργεί φάσεις, γκολ το βάζει και ο Φουρτάδο λοιπόν στο 40 αφήνει τη θέση του για να περάσει ο Ουρτάδο. Λοιπόν, πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα του Βόλου νωρίτερα, αλλά και πολύ ωραία ο Μπονέτο θα κάνει την προσποίηση μέσα στην περιοχή και θα σουτάρει, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, θα κάνει το 0-2. Θα έλεγα ότι και στα δύο γκολ της Καλαμάτας η άμυνα του Βόλου δεν είχε την σωστή αντίληψη της φάσης, όλη η αμυντική λειτουργία δεν ήταν σωστή. Και στο πρώτο γκολ που η άμυνα του Βόλου ήταν πολύ ψηλά και δέχθηκε αυτή την κάθετη πάσα και από εκεί προήρθε το γκολ από τον Μπονέτο, δημιουργός Μπολιβάρο εκτελεστής, αλλά και στο δεύτερο γκολ θα έλεγα ότι χαλαρά πήγε ο Μίγας πάνω στον Μπονέτο, κλείστο οπτικό πεδίο, έκανε την προσποίηση εκεί ο Μπονέτο, έκανε και το σουτ, προσπάθησε να διώξει την μπάλα ο Κοσέλεφ, απέκρουσε, αλλά την μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έγινε το 0-2. Καλαμάτα που δείχνει σήμερα μια πάρα πολύ καλή εικόνα, φροντίζει να ανασταλτικά να έχει όσο τον καλύτερη παρουσία και με γρήγορες μεταβάσεις, με κάθε το ποδόσφαιρο έχει καταφέρει να πετύχει δύο γκολ και να είναι αυτή που είναι οδηγός στο παιχνίδι σε αυτά τα 41 λεπτά παιχνιδιού. Καθώς θα λέμε 4 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με την Καλαμάτα να είναι αυτή που εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες, αυτή που έχει τα καλά τελειώματα, αυτή που έχει πετύχει δύο γκολ και είναι μπροστά στο σκορ εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο στην πρώτη αγωνιστική της νίκης θέσης του κυπέλου Ελλάδος. Ο Βόλος τώρα με τον Γρόσδη. Ρεγγίς από τον Κάργα, ωραία η παλιά βγήκε στον Μίγα. Γκονζάλες κάνει κακή εκεί ενέργεια, του φεύγει μπάλα, χάνει το κοντρόλ, καταλήγει out. Γκονζάλες ο οποίος έχει χάσει 3 ευκαιρίες, ο Ρεγγίς στο 10 σημαντική ευκαιρία, ο Φουρτάδος στο 24, αυτές είναι οι μεγάλες φάσεις και βέβαια στο 38 το δοκάρι που έχει ο Γκονζάλες για να ισοφαρίσει, το γκολ δεν έρχεται και στην επόμενη φάση, το επόμενο λεπτό, το 0-2 για την Καλαμάτα. Μπακαγιώκο, Γκεσάν. Ο Γκεσάν παίζει για τον Ιγνιάτοβιτς, όμως ελέγχουν την μπάλα οι παίχτες του Βόλου με τον Κάργα, τη γυρίζουν πίσω στον Κοσέλεφ. Λέγαμε για τον Βόλο, έλαμπε το ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά. Αν εξαιρέσουμε το μάτς του Κυπέλλου με τον Ηρακλή, η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο καλή. Και στο μάτς με τον Όφη, και στο μάτς με τον Ηρακλή, και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Είναι το δεύτερο από τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια έδρασης μέσα σε μία εβδομάδα για τον Βόλο. Καθώς ακολουθεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό του Πειραιά το ερχόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, σε 7 το απόγευμα, εδώ στο Πανθεσσαλικό. Ένα κόρνερ έχει κερδίσει η ομάδα του Βόλου. Νομίζω είναι το τρίτο στο παιχνίδι. Από τη δεξιά πλευρά θα γίνει η εκτέλεση. Πάνω στην μπάλα είναι τόσο ο Ρεγγίς όσο και ο Γκονζάλες. Όπως γίνεται σε κάθε κόρνερ που κερδίζει ο Βόλος στη δεξιά πλευρά. 44 λεπτό του παιχνιδιού στο Πανθεσσαλικό. Βόλος έλαμπε Καλαμάτα 0-2. Κόρνερ για τον Βόλο από τη δεξιά πλευρά. Εκτελεί ο Ρεγγίς σφύριγμα για επιθετικό φάουλ, σταματάει η φάση από τον κύριο Ματσούκα, σπρόξιμο πάνω στον Καρεάσο και το φάουλ για την ομάδα της Καλαμάτας. Βασίλης στείνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για την ομάδα της Καλαμάτας. Κάνει όμως οι παίκτες του να απομακρυνθούν από την περιοχή για να κάνει το ελεύθερο. Στηρίζει ο διαιτητής. Μετράει και τα δευτερόλεπτα για να εκτελέσει τον ονοματοφύλακα, σε εκτελεί. Πήρε την κεφαλιά ο Εσαουμπί. Μπάρε, έχασε την μπάλα. σφύριγμα το διαιτή. Ένα φάουλ που έχει γίνει πάνω στον Καρεάσο και θα έχει κάρτα. Κάρτα ο Μπάρε. Ο Μπάρε δέχεται την κίτρινη κάρτα του κυρίου Ματσούκα για το φάουλ που κάνει πάνω στον Καρεάσο. Λοιπόν, φάουλ και κίτρινη κάρτα για την ομάδα τώρα, το φάουλ αυτό το κερδισμένο της Καλαμάτας. Σε λίγο θα παίξουμε καθυστερήσεις, καθώς αυτή τη στιγμή συμπληρώνονται τα 45 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Σφυρίζει ο διαιτητής, 3 θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπονέτο, ο Ζουλιάν Μπονέτο έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την Καλαμάτα. Μπονέτο το εκτελεί, φέρνει την μπάλα στα όρια της περιοχής, θα διώξει ο Κοσέλεφ. Το ψιλοκρεμαστό σουτ που γίνεται εύκολα εκεί, ο Κοσέλεφ θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεν θα ανησυχήσει ο Μολδαβός υψηλός μου στοματοφυλάκας του Βόλου Έλαμπετ, και ο Βόλος στις τελευταίες έτσι προσπάθειες το πρώτο ημίχρονο με την επιδίωξη μήπως φτάσει σε κάποιο γκολ για να μειώσει το σκορ και να έχει περισσότερες πιθανότητες για κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. SAOB παίζει διαγώνια αριστερά εκεί που είναι ο Γρόσδης. Ο Γρόσδης έχει χώρο. Δεν δίνει φάουλ ο διαιτητής. Εκεί το ζήτησε ο Ρεγκής. Αντεπίθεση για την Καλαμάτα. Μπαλά πάει στα δεξιά. Για Τσικούρας θα βγάλει τη σέντρα. Εκεί ο Κοστέλια θα βγει και θα μπλοκάρει. Ήταν καλή σέντρα του Μπονέτο, αλλά μπλόκαρε ο Κοσέλεφ. Και τώρα η παλιά θα βγει για τον Ουρτάδο. Ο Ουρτάδο είναι γρήγορος, θέλει να τσιμπήσει την μπάλα, βγαίνει και διαβάζει γρήγορα τη φάση ο Βασίλης και παραχωρεί το πλάγιο πριν γίνει απειλητικός ο Ουρτάδο. Ο Μπάρε για τον Γκονζάλες και πάλι Μπάρε στα δεξιά. Δεξιά πλευρά που κάνει επίθεση ο Βόλος. Αφήνει για τον Μίγα, ο Μίγας πέρασε από τον Καρεάσο, παίρνει το φάουλ και ο Μίγας πάει να τα βάλει εκεί με τον Καρεάσο, εκνευρίζεται ο αρχηγός και παίρνει κάρτα ο Καρεάσο και θα πάρει κάρτα και ο Μίγας για να δω. Όχι, ο Καρεάσο είδε την κάρτα μόνο από ό,τι είδα στην προηγούμενη φάση. Καρεάσου για το μαρκάρισμα πάνω στον Μίγα και ό,τι ακολούθησε. Ένα φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Βόλος, πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του Βασίλεβιτς, με Ρεγκής και Γκονζάλες πάνω στην μπάλα για αυτή την εκτέλεση. Τελευταίες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, εδώ στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-2. Ένα φάουλ για το Βόλο. Πηγαίνει στον πάγκο εκεί και βγάζει κίτρινη κάρτα ο διαιτητής στον πάγκο του Βόλου. Νομίζω στον Άγγελο Βέρτζο, τον τεχνικό διευθυντή, αυτός είναι την κάρτα, ο Βέρτζος. Για διαμαρτυρία προφανώς. Με αυτά και με αυτά μπήκαμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν έχουμε δει ποδόσφαιρο εδώ και 1,5 λεπτό με τις κάρτες και, και τη διακοπή στο παιχνίδι. Για να δούμε αυτή την φάση, αυτό το φάουλ για τον Βόλο, μια στατική φάση που προσπαθήσει να απειλήσει ο Βόλος Έλαμπετ την εστία του Βασίλεβιτς. Εκτελεί ο Ρεγκής, εύκολη υπόθεση για τον πρωτοφύλακα, τον Νικόλα Βασίλεβιτς, να μπλοκάρει την μπάλα. Και τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κ. Ματσούκας, στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. Η Καλαμάτα προηγείται του Βόλου Έλαμπετ με 0-2. Στο 26 είχαμε το 0-1 με τον Μπουλιβάρ, με τον Μπονέτο να βγάζει την ασίστ από τα δεξιά. Και στο 39 είχαμε τον Μπονέτο να σκοράρει το δεύτερο τέρμα της Καλαμάτας. Με αυτό το σκόρ, δύο ομάδες πάνω στα αποδυτήρια. Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-2 στα πρώτα 45 λεπτά. Θα επανέλθουμε για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ωραία, ευχαριστούμε για την ώρα τον Ευθύμη Χούτα. Εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, αλλά πριν από αυτό.
2: Ναι.
1: θες λίγο να. Για 10 δευτερόλεπτα να πεις.
2: Άντε, θα δουλέψω για
1: την
2: σένα,
1: τελευταία έτσι, μαγειρική σου έμπνευση. Δύο λόγια. Όσο εγώ θα σημειώνω.
2: Η δική μου έμπνευση. Ναι. Λά, επειδή σου έλεγα πριν ότι έφτιαξα κρυθαρό το καρμπονάρα.
1: Κρυθαρό το καρμπονάρα.
2: Να τα δείτε στις ρεπλεμπέι αυτά.
1: Ωραία, επειδή θέλω και εγώ να τα δω, θα μου κάνει μια χαρά να μου δώσει τη συνταγή.
2: Θα στη δόκο.
1: Απλά ναι. Επειδή.
2: Κουλά και μούρι, πρόσεξε. Ναι. Εναλλακτική καρμπονάρα.
1: Εναλλακτική καρμπονάρα κτλ.
2: Μακαρόνια.
1: Απλά, ναι. Το μόνο με χαλά είναι ότι θα σχολάσουμε 8 η ώρα. Πιθανότητα δεν θα προλάβω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Οπότε τι θα κάνω.
2: Τι θα κάνεις.
1: Θα μπω στο e-food market, γιατί υπάρχει αυτό. Το σούπερ μάρκετ του e-food δηλαδή, το οποίο είναι ανοιχτό. Και Κυριακές και αργά το βράδυ θα κάνω την παραγγελία μου και μέχρι να πάω σπίτι, κανόνες να μου έχεις δώσει.
2: Θα έχουν πάει τα υλικά πριν από σένα, μεγάλε.
1: Θα έχουν πάει και θα περιμένουν τα μαγικά μου χέρια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
10: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
13: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
14: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, αλλά μην παίρνετε πολύ αέρα, δεν θα μείνουμε για πολύ. Ο μόνος λόγος που διακόψαμε τις διαφημίσεις είναι για να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά ματς έχουν επιστρέψει, εκεί που κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση. Κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή διαφημίσεων και μετά τα λέμε εδώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Η Winsport FM 94,6.

0: θα ήθελε πολύ θράσος να πούμε ότι έχουμε λίγα λεπτά να μιλήσουμε και αυτά θα τα αφήσουμε γιατί είναι ωραίο το κομμάτι και δεν θέλουμε να το διακόψουμε.
1: Είναι κομματάρα τώρα.
0: Ναι, αυτό, αλλά είναι, το βρίσκουμε πάρα πολύ θρασί ακόμα και για μας.
1: Vintage Millennium, προπαγάνδα, ναι. Δηλαδή τώρα μιλάει στην ψυχούλα μου.
0: Προπαγάνδα.
1: Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι ψάχνοντας την.
0: Διαθήκη σου.
1: Όχι, ρε, όχι τη διαθήκη μου, ρε φίλε. Την εφαρμογή του eFood, αυτό που σου έλεγα πριν.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι μπορείς να παραγγείλεις και από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ.
0: Δηλαδή...
1: Για παράδειγμα, τώρα μένα μου κάτσε καλά η φάση.
0: Ναι.
1: Διότι βρίσκεις το Σκλαβενίτη,
0: ναι.
1: Που μάλιστα είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου. Παίρνεις όλη τη λίστα ή ότι δεν είναι στη λίστα που μου δώσες.
0: Ναι. Ποτέ δεν παίρνεις μόνο ότι είναι στη λίστα.
1: Ακριβώς, δεν χρειάζεται να κολλήσουμε σε τέτοια πράγματα. Κάνεις την παραγγελία σου, έρχεται στο σπίτι, περιμένω. Να μην έρθεις να φάμε μαζί, θα το φάω μόνος μου.
0: Θα μου φέρεις αύριο σε ταπεράκι.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί αναγκαστικά θα μπούμε σε συγκρίσεις. Θα είναι το δικό σου κρυθαρότο. Πώς το πες?
0: Κρυθαρότο καρμπονάρα.
1: Κρυθαρότο καρμπονάρα.
0: Ναι. Ήδη βλέπω τα σάλια σου που τρέχουν.
1: Εντάξει,
0: το παραμύθι.
1: Να είναι καλά το eFood.
0: Λοιπόν, πάρα πολλοί μας κράζουν σήμερα.
1: Γιατί?
0: Και σήμερα βασικά. Ότι αυτό πολύ δουλεύεται και τα υπόλοιπα. Όλη αυτή η προπαγάνδα που λες καλή ώρα του Νικολογιάννη.
1: Μπράβο, έτσι. Ναι.
0: Λες και έχουμε εμείς ευθύνη που η κυρία ΕΠΟ πήγε και έβαλε το παιχνίδι ακριβώς απάνω στη.
1: Α, είναι ευθύνη της ΕΠΟ, έτσι.
0: Σήμερα κράζουμε ΕΠΟ.
1: Ναι, okay.
0: Όχι ότι έχουμε κάτι με τον κύριο Γκαγκάτσι. Απλά λέω, κάθε φορά κράζουμε την ανάλογη διοργανώτρια αρχή.
1: Σωστό, εσύ.
0: Όταν βάζει η Super League παιχνίδια πάνω στην εκπομπή, κράζουμε τη Super League. Όταν βάζει ΕΠΟ, κράζουμε την ΕΠΟ. Αλλά να πω κάτι εδώ. Λέει, ας πούμε, ο φίλος ο Χρήστος.
1: Ναι.
0: Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω σαν και σας ρελέσια του ραδιοφώνου. Να μιλάει άλλος, εννοεί τον Ευθύμη το Χούτα που κάνει τη μετάδοση,
1: ναι.
0: Και να πληρώνομαι εγώ.
1: Μισό λεπτό. Εμείς δεν καλύψαμε τον Ευθύμη Χούτα όταν είχαμε cooling break.
0: Όταν χρειάστηκε να βήξει. Αλλά να πω εδώ ότι σήμερα είδα ότι υπάρχει. Και μια πιθανώς καλύτερη δουλειά από αυτή που κάνουμε ακόμα και εμείς σήμερα.
1: Σοβαρά, μιλάς τώρα.
0: Δεν προλάβω να το πούμε μέχρι να επιστρέψουμε στο Πανθεσσαλικό. Είδα ότι ο Snoop Dogg,
1: ναι.
0: Προσλαμβάνει ξανά.
1: Α, περίμενε. Ξέραμε ότι είχε το δικό του στρίφτη.
0: Αυτό λέω. Μετά, αφού του είχε δώσει το πρώτο πλήγμα ενάντια στην ανεργία,
1: ναι.
0: Προσλαμβάνοντας τον προσωπικό του στρίφτη.
1: Περίμενε, αυτός συνταξιοδοτήθηκε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτός το δουλεύει ακόμα.
1: Α, οκ, okay, εντάξει.
0: Οπότε, γιατί, για να μην χάνει χρόνο, γιατί είναι και μια διαδικασία που του τρώει χρόνο μέσα στη μέρα.
1: Ναι, αναγκαστικά.
0: Έτσι. Αφού λοιπόν είχε προσλάβει.
1: Ναι, γιατί δεν κάνει ένα και δύο.
0: Σήμερα λοιπόν,
1: ναι.
0: Έβγαλε, πώς το λένε, σαν αγγελία σχεδόν.
1: Ωραία.
0: Έτσι, να προσλάβει το δικό του προσωπικό δοκιμαστή παγωτών.
1: Α,
0: γιατί έχει φτιάξει μια δικιά του φίρμα με παγωτά ο Snoop Dogg.
1: Ναι.
0: Και σου λέει δεν προλαβαίνω εγώ. Και τι θα κάνει ο εργαζόμενος? Θα γυρίζει σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Θα δοκιμάζει παγωτά. Θα βρίσκει νέες γεύσεις ενδιαφέρουσες.
1: Να σου πω, εσύ που έχεις έτσι κι αλλιώς έτοιμο το καλεντάρι λόγω της κληρώσεως του League Face του Champions League.
0: Μπορώ για μια έξτρα μεροκαματάκι.
1: Εγώ θα πάω, κοίτα, έχω ήδη αυτά τα 4 ταξιδάκια. Βάλω μου άλλα 10.
0: Είμαι κόμο. Ωραία.
1: Μπράβο,
0: πετάγομαι,
1: ναι.
0: Λίγο σε μια τζελατερία.
1: Ωραία.
0: Δοκιμάζω έτσι για χάρη τη δουλειά σου.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει η άλλη θέση. Όποτε χειρέψει.
0: Του στρίφτη, ναι.
1: Του στρίφτη, ναι. Θα βγάζω και φλάσεγο.
0: Λοιπόν. Πετάγομαι από το κόμο 10 λεπτά. Σε μια τζελατερία. Δοκιμάζω 4-5
1: λεπτά. Είσαι και στην καρδιά του τζελάτο.
0: Αυτό λέω. Ναι. Να στείλω το πόρισμά μου στο Snoop. Λοιπόν, και να πάρω ένα μεροκαματάκι καλό.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Εγώ είμαι υπέρ της προσεγγίσεως. Δεν ξέρω γιατί τα λέω έτσι πλέον. Της προσέγγισης τέλος πάντων που έχει ο Snoop για μένα. Σε όλο αυτό.
0: Δηλαδή, στη δουλειά γενικώ.
1: Ότι ανακαλύπτει θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν.
0: Γιατί, εγώ το είπα.
1: Όπως είναι τα επαγγελματά που χάνονται. Χτες με τον Παλαιότολο ακούσαμε για το γιαουρτά,
0: ναι.
1: Φερρυπίν. Υπάρχουν επαγγέλματα που χάνονται. Όμως υπάρχουν και επαγγέλματα που δημιουργούνται. Τα οποία δεν έχουν και τόση σχέση με την τεχνολογία. Έτσι λέει ότι όλα πλέον θα είναι μέσω της τεχνολογίας. Όχι. Πατροπαράδοτο, χειροστριφτοτεχνία που λέει ο Τζιμάκος. Και...
0: Δοκιμαστής παγωτών, ο οποίος, αν είναι σωστός ο Snoop, πρέπει να δίνει και εκτός έδρας. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θες να πετάγουμε. Στο Παγκράτη και στον Κολονό να δοκιμάζω παγωτά. Να στέλνει σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να τα πληρωθώ τα εκτός,
1: ναι,
0: έδρας.
1: Και πολύ καλά κάνει που δεν δίνει διπλό μεροκάματο στον ίδιο άνθρωπο. Διότι αν αυτός που έστριβε δοκίμαζε για τα παγωτά,
0: ναι.
1: Λογικά με μία-δύο τζούρες όλα ωραία θα του φαίνονταν.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ότι έχει συγχυστεί λίγο. Δεν νομίζω ότι στο job description του στρίφτη έλεγε ότι πρέπει να δοκιμάζει κιόλας.
1: Όχι, λέω, γι' αυτό κάνει καλά και τα ξεχωρίζει.
0: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω σωστά, το μόνο του καθήκον ήταν να τα στρίβει και να τα πίνει ο Snoop. Έτσι,
1: ναι.
0: Αυτή είναι η δουλειά.
1: Ωραία, ακούστηκε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μήνυμα που λέει: έχω τρελαθεί την τρέλα μου μέσα. Έχω δικαστήριο αύριο και θέλω να πάω αεροδρόμιο για τον Ουναή απόψε. Πόσο αργά θα έρθει ο Ουναή?
0: Κάτσε, εσύ αυτό κρατάς το σκύλος του μηνύματος. Εγώ έχω την απορία. Θα πάει στο δικαστήριο ως δικηγόρος ή ως κατηγορούμενος?
1: Μπορεί να είναι απλά μάρτυρας. Ακόμα χειρότερα πάντως θα είναι να είναι ένορκος.
0: Το καλύτερο θα είναι να είναι ο πρόεδρος του Αρίου Πάγου αυτός που στέλνει το μήνυμα. Και το βράδυ, άμα με καλό, με το καλό έρθει ο Ουναή, το βλέπω.
1: Ρίση, εσύ το πρόσεξες αυτό που λέει ο φίλος. Χωρίς να αναφέρεται όμως για το αν μιλά για παίκτη του Βόλου, Έλαμπε ή της Καλαμάτας. Λέει καλησπέρα. Αν το προσέξει κανείς, το νούμερο 21 φοράει σορτσάκι με το νούμερο 20.
0: Δεν το έχω. Τέτοια διχασμένη προσωπικότητα δεν παρατήρησα. Αλλά ναι, θα το δούμε. Αν δεν το, δούμε, ναι. Αν δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, βέβαια, και οι αρμόδιοι. Ξέρετε, λέει, αν τη θέση εργασίας ο Σνούπ τη δημοσίευσε και στη Χρυσή Ευκαιρία? Όχι. Στο ίντερνετ το είδα, δεν έχω ψάξει ακόμα. Θα μου πεις, η Χρυσή Ευκαιρία έχει ίντερνετ.
1: Ναι, ο Σταύρος λέει: ο Μπενίτεθ κάνει για δοκιμαστής παγωτού. Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό.
0: Εδώ έχω αδερφικό μου φίλο. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να τρώει με τέτοια ευκολία παγωτό. Μπα φάει, δηλαδή, 2 κιλά παγωτό έτσι για πλάκα.
1: Μπράβο, στιάτρο, καλά κάνει.
0: Ήταν, είναι καλός για τη δουλειά αυτή. Αλλά προς το παρόν θα σταματήσουμε την αναζήτηση εργασίας. Θα πάμε σε πολύ λίγο και πάλι στο Μανθεσσαλικό. Γιατί θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα για το κύπελο Superbet ανάμεσα στο Βόλο Έλαμπετ και την Καλαμάτα. 0-2 το σκορ στο πρώτο μέρος.
1: Να, ο Γκονζάλες φοράει το 21 στην, ναι, Καλαμάτα.
0: Το, όχι, το θέμα είναι πού το φοράει, στη φανέλα ή στο σορτσάκι.
1: Στη φανέλα έχει το 21, από εδώ και μπρος θα κοιτάζω συνέχεια το σορτσάκι του Γκονζάλες με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι, θα κοιτάζω το σορτσάκι του Γκονζάλες, ακούστηκε περίεργο. Έχουμε Ευθύμη Χούτα. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε.
1: Τώρα να ακούσουμε λίγο το κομμάτι λοιπόν. Έλα, μωρέ, τώρα και εσύ φαγώθηκες. Όχι τίποτα, να περάσει και το κοινωνικό μήνυμα κατά της τέκνο μουσικής και των χαπιών. Έλα τώρα. Λοιπόν, έχουμε Ευθύμη Χούτα. Ευθύμη.
2: Είμαι στη γραμμή, παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλώς τον και πάλι.
2: Τι κάνετε, πάλι.
1: Τελικά, υπάρχει παίχτη σε κάποια από τις δύο ομάδες που φοράει άλλο νούμερο στη φανέλα και άλλο στο σορτσάκι? Το έχεις παρατηρήσει εσύ πουθενά?
2: Δεν το έχω παρατηρήσει. Εδώ που είμαστε, παιδιά, το Πανσαλικό, ξέρεις, είναι ένα γήπεδο που τα δημοσιογραφικά είναι πολύ ψηλά. Δεν, με τα βίας, άμα οι φανέλες, ας πούμε η Καλαμάτα, επειδή ξέρω φυσιογνωμικά τους ποδοσφαιριστές, τους έχω γνωρίσει πλέον, με τις φανέλες μπορεί να βγάλεις άκρη. Τα νούμερα είναι άσπρα σε γαλάζιο φόντο.
1: Ναι, είναι κομμάτι δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο. Αν δεν ξέρεις ποδοσφαιριστές, και τώρα ξέρεις και η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που είναι καινούργιοι παίκτες στο πρωτάθλημα, οπότε τις μαθαίνουμε και εμείς σιγά σιγά. Αλλά όχι, δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο που μου.
1: Πάντως, αυτός που ξεχωρίζει από την Καλαμάτα που τον είδαμε λίγο πριν από πλάνο, ναι, του Sky είναι ο Ντανιέλ Μπατίστα εκεί με την πουκαμισιά του, την άσπρη, ευθυτενής.
2: Είναι στο γήπεδο, κανονικά.
1: Ναι, ναι, τον είδαμε.
0: Σε καλύτερη λίγο φυσική κατάσταση και από το αν έπαιζε είναι.
2: Μάλιστα. Πάντως, έτσι να πω δύο πράγματα πριν αρχίσει το παιχνίδι, γιατί ακόμα οι ομάδες τώρα μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Η Καλαμάτα με εκπλήσει ευχάριστα με τον τρόπο που διαχειρίζει το παιχνίδι και με τον τρόπο που αναπτύσσεται. Δηλαδή βρήκε όταν χρειάστηκε την άμυνα του Βόλου εκτεθειμένη και της έβαλε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, και είναι μια ομάδα που σε βρήκε στην περιγραφή στο πρώτο ημίχρονο, μια ομάδα που είναι επιθετική και σκοράρει σε όλα τα μάτς. Είδαμε στην πρεμιέρα ότι με τον Άρη, αν δεν έμεινε με 10 παίκτες, το σκορ μπορεί να ήταν και διαφορετικό από 2-3, ήταν ήδη 2-1 όταν έμεινε με παίχτη λιγότερο η Καλαμάτα να αποβλήθηκε ο Μπολιβάρ. Και γενικά δείχνει η Καλαμάτα ότι είναι μια ομάδα που, ναι, μένει οφώτιστη, αλλά δεν θα είναι αδύναμος κρίκος στο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Όπως και στο φιλικό του καλοκαιριού με το Βόλο, που κέρδισε εδώ 0-2 με τους ίδιους σκόρερ, με Μπολιβάρ και Μπονέτο.
1: Έλα.
2: Δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία αρχή περίοδου τουλάχιστον, που θα πρέπει να έχει μια νομιογένεια, γιατί είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, δεν το δείχνει αυτό, δείχνει μια πολύ καλή παρουσία. Βλέπω και αλλαγές. Βλέπω με το 29 να περνά στο παιχνίδι, το 29 να βλέπω καλά. Να βάλουμε τα γυαλιά μας στα μακρινά, 23, το 23 είναι. Το 23 είναι ο Πινέιρο που μπαίνει στο παιχνίδι, και επίσης θα μπει στο μάτς και με το ο Σίγκιος θα φύγει, Λοιπόν, Πινέιρο στο παιχνίδι και μου διέφυγε άλλος ο παίκτης, παιδιά, τον είδατε εσείς. Θα δούμε ποιος είναι ο δεύτερος. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνημα, το οποίο τώρα πραγματοποιείται με τον Βόλο να είναι στην επίθεση σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Με τον Κάργα να παίζει δεξιά στον SOB, μπαλά φτάνει στον Μίγα, Καλαμάτα που αμήνεται τώρα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Βόλος θα επιδιώξει να πετύχει ένα γρήγορο γκολ, αν είναι αυτό εφικτό, στο δεύτερο ημίχρονο, προκειμένου να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Απέναντι σε μια Καλαμάτα η οποία κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να πετύχει δύο γκολ, στο 26 με τον Μπολιβάρ και στο 39 με τον Μπονέτο, και να έχει ένα μαξιλαράκι δύο τερμάτων στο παιχνίδι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Τώρα, στην επίθεση με το Χάμζα η φιλοξενούμενη χάθηκε η μπάλα, κερδίζουν και πάλι οι παίχτες της Καλαμάτας την μπάλα. Από πολύ μακριά η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Βασίλεβιτς, ανεβαίνει ψηλά να πρεσάρει ο Φουρτάδο, ο Φουρτάδο έχει βγει, χάθηκε η μπάλα. Αυτή που βγήκε ο Σίγκιος, να τώρα όμως στην επίθεση και πάλι Καλαμάτα από τα αριστερά, η προσπάθεια για να δούμε το σουτ, εντυπωσιακά σε κόρνερ ο τροματοφύλακας, ο Κοσέλεφ. Να λοιπόν που η Καλαμάτα αγγίζει το τρίτο γκολ, αλλά ο Κοσέλεφ λέει όχι και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση για την Καλαμάτα να κάνει το 0-3. Σε αυτή την γρήγορη μετάβαση την επιθετική για την Μαύρη Θύελλα, λίγο έλειψη παραπάνω να έχουμε τρίτο γκολ για την Καλαμάτα. Ο Χούλιανός που πέρασε το παιχνίδι είναι αυτός που έχασε την ευκαιρία. Αυτός πήγε στο 46. Η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι περνά από όλους και καταλήγει out. Στηρίζει ο διαιτητής και η μπάλα θα γυρίσει πίσω για να εκτελεστεί αυτό το ελεύθερο. Η ομάδα της Καλαμάτας λοιπόν που λίγο έλειψε να πετύχει τρίτο τέρμα πριν από λίγο στο 47. Εδώ θα πάρει το φάουλ ο παίχτης του Βόλου, ο Χαραλαμπόγλου. Και ένα φάουλ για την ομάδα του Βόλου, που τώρα θα φέρει κόσμο προς την περιοχή του Βασίλεβιτς. Ο Χαραλαμπόγλου το κέρδισε και πάει να πάρει θέση στην περιοχή. Το ίδιο σκηνικό σε εκτελέσεις φάουλ, δύο παίκτες είναι αυτοί που πάνε πάντα στην μπάλα για να εκτελέσουν, και είναι ο Γκονζάλες μαζί με τον Ρίγκης. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Γεμάτη περιοχή πάντως της Καλαμάτας για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Το εκτελεί ο Γκονζάλες, καλά εκτελεσμένο, περνάει μπάλα από όλους και έχουμε τον Μορέιρα τώρα να κάνει αυτή την κούρσα από τα αριστερά. Τον τραβάει τη φανέλα, είναι κάρτα αυτό. Είναι κάρτα, Εσαουμπή θα πάρει την κάρτα και τρενιστεί. Ήταν πολύ γρήγορος ο Μορέιρα, άφησε πολλά μέτρα πίσω τον Εσαουμπή. Δεν έχει άλλη επιλογή ο Εσαουμπή από το να τραβήξει τη φανέλα και να πάρει την κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ τώρα για την Καλαμάτα. Το φάουλ εκτελέστηκε, η μπάλα γύρισε πίσω. Βασίλεβιτς, ο τερματοφύλακας, τώρα έχει την μπάλα. Και σαν για τον Μπακαγιώκο. Πινιέρο που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε καλή προσπάθεια. Μορέιρα θα γυρίσει την περιοχή, καλό το γύρισμα, αλλά κανείς παίχτης της Καλαμάτας εκεί για να πάρει την μπάλα. Ο Γρόζης κερδίζει και δίνει στον Ουρτάδο. Ουρτάδο με πλάτη, κερδίζει την κόντρα, μπάλα φτάνει στον Μπάρε, τώρα σφυρίζει ο διαιτητής αργοπορημένα θα έλεγα, και θα δώσει το φάουλ. Σταμάτησε τη φάση, ενώ αρχικά άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί στην κόντρα, στη μονομαχία εκεί στη, με τον Ουρτάδο και τον παίχτη Καλαμάτας. Πάει τώρα και ο αρχηγός ο Μίγας, αλλά και ο Μορέιρα πάνω στο διαιτητή για να του πουν για την προηγούμενη φάση. Αν διέκοψε το παιχνίδι για να προσληφθούν πρώτες βοήθειες, όχι, τελικά δεν είναι φάουλ. Φάουλ υπέρ της Καλαμάτας.
0: Ήτανε φάουλ, Ευθύμη.
2: Ήταν φάουλ, οκ. Okay. Λοιπόν, οπότε ένα φάουλ για την Καλαμάτα. Όπως είπα, η Καλαμάτα με δύο νέα πρόσωπα στο δεύτερο μήχρονο, με Πινέιρα και Μορέιρα. Πινέιρο και Μορέιρα, τα δύο νέα πρόσωπα της Καλαμάτας στο δεύτερο μήχρονο. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν να αναπτύχουν επιθετικά. Πιέζει ψηλά ο Βόλος Ελαμπέτ για να κλέψει μπάλα και πήγε να το κάνει αυτό, όμως βγαίνει στα δεξιά με τον Μπονέτο η μπάλα, η κόντρα από τον Κάργα και κάρτα στον Κάργα για αυτό το μαρκάρισμα. Πολλές οι κάρτες. Το φάλο αυτό που είναι πάνω στον Μπονέτο, αποτέλεσμα να κιτρινιστεί ο παίχτης του Βόλου, ο κεντρικός αμυντικός, ο Κάργας. Ο Μπονέτο που είναι ακόμη πεσμένος στο χόρτο. Διακόπη στο παιχνίδι, δεν έχει ζητήσει βέβαια να μπει ιατρική βοήθεια ο διαιτητής ο κ. Ματσούκας. Τώρα σηκώνεται ο παίχτης Καλαμάτας και θα έχουμε συνέχεια στο μάτς σε λίγο. Ο Μπονέτο σηκώθηκε, όπως είπαμε. Αυτός που ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ είναι ο Γνιάτοβιτς. Στα όρια της μεγάλης περιοχής, παίχτες του Βόλου και της Καλαμάτας την εκτέλεση αυτή του φάουλ από πλευράς φιλοξενωμένων. Το φάουλ εκτελέστηκε. Κεφαλιά από τον Ουρτάδο που έχει γυρίσει πίσω να βοηθήσει την αμυνά του. Καταλήγει στα χέρια του Κοσέλε την μπάλα, το ελεύθερο βολέ για τον Ουρτάδο. Εκεί οι παίχτες της Καλαμάτας κερδίζουν μπάλα. Γίνεται το λάθος. Ρεγγίς για τον Γρόσδη. Παλιά. Πολύ ωραία για τον γίνεται το λάθος εκεί από τον τερματοφύλακα. Αρχικά διορθώνει το λάθος του. Πήγε να επωφεληθεί ο Μπολιβάρ, αλλά τελικά απέφυγε το λάθος του τερματοφύλακας του Βόλου. Και η κατοχή τώρα είναι για τους παίχτες του Βόλου Ελαμπέτ με το Γρόσδη, ο οποίος σήμερα, όπως είπαμε, αγωνίζεται σε θέση αριστερού μπακ, καθώς πλέον οι αριστεροί οπισθοφύλακες του Βόλου δεν υπάρχουν, τραυματίες όλοι. Και κατά ανάγκη ο Γρόσδης παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Παλιά που βγαίνει στα δεξιά. Ο Μίγας στην περιοχή, η μπάλα Χαραλαμπόγλου θέλει να γυρίσει, γυρίζει, η μπάλα κοντράρεται και απομακρύνεται από το χώρο της άμυνας, από τη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας. Ο Βόλος επιμένει. Θέλει να βγει επιθετικά. Καλά κλεισμένη χώρη από τους παίχτες Καλαμάτας. Φάουλ τώρα σφυρίζει ο διαιτητής υπέρ του Βόλου, Βέλεβετ. Ένας φάουλ από τα δεξιά, από τη δεξιά πλευρά. Αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή. Ένα φάουλ όμως που θα φέρει και πάλι αρκετό κόσμο από πλευράς Βόλου, Ελαμπέτ, έξω από την περιοχή του τερματοφύλακα του Βασίλεβιτς. Στηρίζονται της για να εκτελεστεί το φάουλ. Εκτελείται. Διώχνουν προς τη μήνυ παίχτες της Καλαμάτας. Ζητούν φάουλ οι παίχτες του Βόλου. Ο διαιτητής είναι κοντά στη φάση και ο Ματσούκας λέει να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει παράβαση. και σαν αφήνει πίσω Βασίλεβιτς αυτός μακριά από το τέρμα του εκεί που είναι ο Κάργας, έχουν ανάψει και οι προβολείς στο Πανθέκο, ανάβουν μάλλον σιγά σιγά, έχει ανάψει ο ένας από τους τέσσερις, καθώς πλέον αρχίζει και νυχτώνει νωρίτερα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα μπήκαμε ημερολογιακά στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, άσχετα αν οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές, καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Η μπάλα στην περιοχή διώχνει προσωρινά η άμυνα της Καλαμάτας και ψύχρεμα πλέον οι φιλοξενούμενοι κυκλοφορούν την μπάλα από τη δεξιά πλευρά. Έχουν χώρο μπροστά τους, η παλιά που βγαίνει για τον... υπάρχει offside, για τον Μπολιβάρ, ήταν η παλιά αυτή, υπάρχει offside, η παλιά που βγήκε από τον Χάμζα, τον Ερή Χάμζα, ο οποίος κάνει καλό παιχνίδι σήμερα, ο μεσοπιθετικός της Καλαμάτας, βρήκε πολύ ωραία τον Μπολιβάρ, αλλά ήταν εκτεθειμένος στην πλάτη της άμυνας του Βόλου και... Ο διετής έδωσε αυτό το... Επέδειξε μάλλον ο βοηθός στο offside και διεκόπη αυτή η φάση, αυτή η προσπάθεια των παικτών της Καλαμάτας. Παιχνίδι τώρα με τον Βόλο Ελαμπέτ, με τον S. Σαουμπί. Μπαλά φτάνει στο Γρόσδι. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος δεν έχει βγάλει αντίδραση, δεν έχει χάσει κάποια ευκαιρία, δεν απείλησε ιδιαίτερα το τέρμα του Βασιλιεβίτς. Ετοιμάζει τρεις αλλαγές ο Μπράτσος. Βλέπω να μπαίνουν ο Κόμπα, ο Λικουρίνος ο νεαρός, αλλά και ο Λάμπρου. Σε λίγο οι αλλαγές. Οι παίχτες είναι έξω από τον αγωνιστικό χώρο, έτοιμοι να περάσουν μέσα. Ο Άγγελος Βέρτζος έχει δώσει το χαρτάκι στο τέταρτο για να γίνουν οι αλλαγές. Λοιπόν, βγαίνει ο Μπάρε, βλέπω. Ο Χαραλαμπόγλου βγαίνει και μπαίνει στη θέση του ο Λικουρίνος. Βγαίνει μικρός, μπαίνει μικρός. Βγαίνει ο Γρόσδης και περνά ο Κόμπα. Και μπαίνει και ο Λάμπρο, να δούμε σε ποια θέση. Στη θέση του Ρεγκής. Αυτές λοιπόν είναι οι διορθωτικές κινήσεις από πλευράς Κώστα Μπράτσου. Στο 58 θέλω να αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι. Βλέπει ότι η ομάδα του δεν κινείται σωστά. Έχει προβλήματα στην ανάπτυξη, προβλήματα στη δημιουργία φάσεων, προβλήματα στις τελικές προσπάθειες. Πολλά γενικά τα προβλήματα σήμερα για την ομάδα του Βόλου Ελαμπέτ απέναντι σε μια Καλαμάτα η οποία ελέγχει το παιχνίδι. Έχει πετύχει 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Έχει χάσει μεγάλη ευκαιρία για 0-3 στο ξύμα του δεύτερου ημίχρονου. Και γενικά στέκεται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα μπαλιάκα το Λάμπρου που μόλις έχει μπει στο παιχνίδι. Ο Λάμπρου βγάζει το σουτ που γίνεται, θα μπλοκάρει την μπάλα. Το σουτ που έγινε από τον Λικουρίνο. Συνεργάστηκαν με 2 παίκτες που πέρασαν πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, έχουμε και βλέπω τη διάταξη διαφορετική τώρα. Βέβαια, ο Λικουρίνος που είναι ένας αριστερός οπισθοφύλακας ήρθε να παίξει εκεί που έπαιζε ο Γρόσδης και εκεί που έπαιζε ο Μπάρε είναι ο Κόμπα. Ο Κόμπα παίχτης του άξονα, εκεί πήγε να παίξει ο Αργεντινός, τρίτη χρονιά συνεχόμενη στην ομάδα του Βόλου. Άρα λοιπόν, πιο ορθολογικό το σχήμα θα έλεγα, γιατί ο Γρόσδης ταλαιπωρήθηκε και σε μια θέση που δεν γνωρίζει. Ο Λικουρίνος νεαρός παίζει εκεί που είναι η θέση του, αριστερού μπακ. Και ο Κόμπα ένας πολύ καλός παίχτης μεσαίας γραμμής πήρε θέση στον άξονα. Για να δούμε αν αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν τον Βόλο Ελαμπέτ να κάνει κάτι καλό. Ο Κόμπα πήρε απαντήσει περιοχή, δεν θα μπορέσει να σουτάρει. Φρέσκοι παίχτες πάντως. Και ο Κόμπα και ο Λάμπρου και ο Λικουρίνος. Μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω στο παιχνίδι. Έχουν γίνει 4 αλλαγές από πλευράς Βόλου με τον Ουρτάδο που πέρασε στο 40, στη θέση του Φουρτάδο. Και έχει μία ακόμα αλλαγή να κάνει ο Βόλος. Σφύριγμα, φάουλ επιθετικό του Ουρτάδο. Αυτό βλέπει ο Ματσούκας και αυτό σφυρίζει. 60 λεπτά παιχνίδι στο Παδεσσαλικό. Βόλος Ελαμπέτ, Καλαμάτα 0-2. Θυμίζω στο 26 ο Μπολιβάρ το 0-1, στο 39 ο Μπονέτο το 0-2. Ο Βασίλης είναι αυτός που εκτελεί αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του, φέρνει την μπάλα προς την περιοχή του Βόλου, διώχνουν μακριά με το Φάμπιο οι γηπεδούχοι. Λάμπρου, Λικουρίνος, ωραία για τον Ουρτάδο, Ουρτάδο πιέζεται, κρατά την μπάλα, ο Φόρ από την Βενεζουέλα, κερδίζει και το πλάγιο, το εκτελεί ο ίδιος, νέο πλάγιο αυτή φορά για την ομάδα της Καλαμάτας. Ιγνιάτοβιτς, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Μαύρης Θύελλας, εκτελεί το πλάγιο. Άλλαξε με τον Μπολιβάρ. Έγινε το λάθος. Πήρε ο Κόμπα που είναι και γρήγορος και ξεκούραστος. Δίνει για τον Λάμπρου. Κάνει κίνηση ο Λικουρίνος. Του περνά την μπάλα ο Λάμπρου. Για να δούμε ο νεαρός θα βγάλει σέντρα. Τη βγάζει πολύ ωραία σέντρα στην περιοχή. Έρχεται εκεί με δύναμη να πάρει κεφαλιά. Αλλά κάνει φαουλ επιθετικό. Φαουλ που σφυρίζει ο διαιτής. Επιθετικό φαουλ. Την μπάλα είναι για την Καλαμάτα. Αλλά ήταν ωραία έτσι η επιθετική προσπάθεια ανάπτυξη του Βόλου. Με την σέντρα που επιχείρησε ο Λικουρίνος. Ήρθε με δύναμη εκεί ο παίκτης του Βόλου και έκανε το φαουλ. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Μπάρε είναι το Μπάρε που πάει και σηκώνει τον αντιπαλό του. Ο Αλβανός μέσος αυτός που ήρθε με δύναμη για να κάνει την κεφαλιά και γκρέμισε τον Χατζηθεοδωρίδη. Το φάουλ εκτελέστηκε από τον ατοφύλακα τον Βασίλεβιτς, SOB, εκεί δυνατό στο ψηλό παιχνίδι, κερδίζει την μπάλα με το κεφάλι. Καλαμάτα που δεν θέλει να κλειστεί και να παραχωρήσει γήπεδο και καλά κάνει. Δεν παίζει παθητικά σε καμία περίπτωση. Ο Κόμπα για τον Λάμπρου παίζουν εκεί το 1-2 παίχτες του Βόλου. Δεν γίνεται καλή συνεννόηση. Με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στην κατοχή του τερματοφύλακα του Βασίλεβιτς, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στη μεσαία γραμμή ο Κόμπα. Λικουρίνος αφήνει πιο πίσω στον... τώρα είναι ο Λικουρίνος. Ήταν ο Κόμπα αυτός που άφησε τον Λικουρίνο. Κόμπα. Για τον Κάργα. Ο Κάργας ψάχνει συμπαίκτη, παίζει διαγώνια δεξιά. Εκεί που είναι ο Μίγας, ωραία, υποδέχει την μπάλα ο Μίγας, θα βγάλει και ωραία σέντρα στην περιοχή. Εκεί διώχνουν με τον Γκεσάνη παίχτες της Καλαμάτας, αλλά νωρίτερα υπάρχει offside. Ψωμένη σημαία του βοηθού, υπάρχει offside, ως μη γενόμενη αυτή η σέντρα και πάνε οι παίχτες της Καλαμάτας να εκτελέσουν αυτό το offside που κέρδισαν. Αλλαγές τώρα σε λίγο για τους φιλοξενούμενους, τώρα θα γίνουν. Βγαίνει ο Μπονέτο και θα περάσει στη θέση του με το νούμερο 5 ο Αρών Μαρτίν. Στο 64. Και μπαίνει ο Μουζάκης στο 64 και ο Μουζάκης με το νούμερο 64 στη θέση του Χάμζα. Αυτές είναι οι αλλαγές από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα για λογαριασμό της Καλαμάτας. Και το σύνολο 4, έτσι. 4 αλλαγές έχει κάνει η Καλαμάτα, 4 έχει κάνει και ο Βόλος Έλαμπετ. Από μία ακόμα κίνηση έχουν οι προπονητές των δύο ομάδων στο παιχνίδι. Για να δούμε αν η Καλαμάτα θα πάρει τους 3 πρώτους βαθμούς σε αυτήν την League Phase του κυπέλου. Υπάρχει δρόμος ακόμα μπροστά, είμαστε στο 65, έχει παιχνίδι. Αλλά αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα δείχνει να κρατά αυτό το νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι σε ένα Βόλο που προσπαθεί αλλά δεν έχει καταφέρει να απειλήσει με αξιώσεις το τέρμα του Βασιλεύη. Τώρα όμως ο Βόλος με το Μίγα στην επίθεση θα βγει σέντρα, με το κεφάλι διώχνουν οι παίχτες της Καλαμάτας με τον, με τον Κισάν. Και συνέχεια έχουμε το πλάγιο out για τους βολιώτες. Τελευταία αλλαγή, Τζόκα. Στη θέση αυτός που βγαίνει είναι ο Ρίγκης. Στο 65. Ο Μίγας τελικά βγαίνει από την απέναντι πλευρά, δεν βγαίνει ο Ρίγκης. Ο Μίγας βγαίνει, τον βλέπω από την απέναντι πλευρά, βγήκε. Άρα λοιπόν Μίγας εκτός και ο Τζόκα περνά στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε τώρα πώς θα είναι η διάταξη του Βόλου, ποιος θα παίξει δεξιός οπισθοφύλακας. Ο Λάμπρου κρατά την μπάλα, πιέζεται, παίρνει φάουλ, γυρίζει την μπάλα πίσω. Καλά κάνει ο διαιτητής, γιατί άφησε τον έκτημα αρχικά, αλλά συνέχεια αφού έχασε την μπάλα ο Λάμπρου, γύρισε στη φάση πίσω και δίνει το φάουλ για τον Έλληνα εξτρέμ. Αυτό που πήρε το περιβραχιόνιο πάντως αντί του Μίγα που έφυγε το παιχνίδι είναι ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα. Να δούμε αυτό το φάουλ με τον Τζόκα να αναλαμβάνει να το εκτελέσει. Ο Τζόκα που όταν είναι στο βασικό σχήμα είναι ο κύριος εκφραστής των στατικών φάσεων για την ομάδα του Βόλου Ελάμπετ. Από όντως του Τζόκα είδαμε τις εκτελέσεις τις είχε είτε ο Ρεγκής είτε ο Γκονζάλης. Τώρα ο Τζόκα εκτελεί. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή και φαλιά εντυπωσιακά σε κόρνερ. Να λοιπόν η πολύ μεγάλη φάση για τον Βόλο. Χάνεται εντυπωσιακή απόκρουση του Βασιλιεβίτς στο 66. Ο Βόλος 67 χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία να μειώσει το σκορ και να μπει στο παιχνίδι. Βασιλιεβίτς ο οποίος μετά στο 66. Ο Βόλος 67 χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία να μειώσει το σκορ και να μπει στο παιχνίδι.

0: έχω την αίσθηση του ο Λάμπρου πριν από την πήδηξαν μαζί Λάμπρου και Ουρτάδο, νομίζω από μια πρώτη ματιά έτσι όπως είδα τη φάση, πρέπει να την πήρε την κεφαλιά ο Λάμπρου, να πρόλαβε και να πήρε την κεφαλιά από τον Ουρτάδο. Σημασία έχει ότι έκανε εντυπωσιακή απόκρουση ο τερματοφύλακας ο Βασιλιέβιτς. Φάω στην περιοχή, εκεί μεγάλη ευκαιρία out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Κάργας. Ο Κάργας βρέθηκε μέσα στην περιοχή, από την εκτέλεση κόρνερ η μπάλα βγήκε έξω και συνέχεια ο Κάργας από το φάουλ που εκτελέστηκε από τον Γκονζάλες δεν μπόρεσε να από πολύ καλή θέση, ποινωτική θέση, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, διακοπή στο παιχνίδι, να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, είναι υψηλές θερμοκρασίες, cooling break, στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, ο Βόλος εξακολουθεί να χάνει εδώ στο Μαθεσσαλικό, ο Βόλος Έλαμπετ από την Καλαμάτα με 0-2, θυμίζω ότι στο 26 ο Μπολιβάρ έκανε το 0-1 για την ομάδα της Καλαμάτας και στο 39 ο Μπονέτο έκανε το 0-2. Ενώ πριν από λίγο, πριν το cooling break στο 68, είχαμε τον Κάργα, ο οποίος έχασε την ευκαιρία για να μειώσει το σκορ για την Καλαμάτα και νωρίτερα η μεγάλη ευκαιρία που είχαμε για τον Βόλο Έλαμπετ όταν ο Βασίλης είπε όχι στην κεφαλιά του Λάμπρου.
1: Ευθύμη, δεν λέω ότι συμβαίνει πρώτη χρονιά, το έχουμε ξαναδεί με τον Βόλο. Πολύ εύκολα δεν τρώει γκολ. Δηλαδή είναι πάντα μια επιθετική ομάδα ο Βόλος, αλλά φέτος πολύ εύκολα δεν τρώει γκολ.
0: Συμφωνώ Γιώργο ότι δέχεται πολύ εύκολα γκολ και με τον Όφη, αν θυμάσαι το παιχνίδι, στράβωσε από
1: επειδή
0: νωρίς
1: το θυμάμαι,
0: με,
1: το λέω, ναι.
0: Με το αυτογκόλ του Σιαμπάνη εκεί, ήταν άτυχος βέβαια το μαθηλάκος Σιαμπάνη στον γκολ εκεί, μετά έκανε το πέναλτι, έγινε το 2-0, στη συνέχεια με τον Ηρακλή πάλι δέχθηκε γκολ, σήμερα τα γκολ που δέχεται νομίζω θα πει και ο Μπράτσος, θα το εξηγήσει αυτό, ότι είναι προϊόν όχι καλή συγκέντρωση στην αμυντική λειτουργία. Δηλαδή το πρώτο γκολ νομίζω έχει εκτεθεί όλη η άμυνα. Και η δύο κεντρική αμυντική που έχουν αφήσει τον Μπολιβάρ. Έχουν αλλάξει την μπάλα επέκτηση της Καλαμάτας με αποτέλεσμα να βρεθούν σε θέση βολής πολύ εύκολα. Και στο δεύτερο γκολ βλέπω τον Κάργα με τα μάτια, με τον Κάργα, τον Μίγα να μαρκάρει με τα μάτια του Μπολέτο. Του κάνει μια προσποίηση, του βάζει τον γκολ. Νομίζω εκεί στην άμυνα έχει θέματα ο Βόλος. Συμφωνώ αυτό που λες Γιώργο, έχει θέματα. Αλλά από την άλλη εγώ θα πω και κάτι άλλο, ότι ο Βόλος δεν είναι αποτελεσματικός, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της περίοδου. Δεν δημιουργεί, μάλλον δημιουργεί σήμερα φάσεις, δεν τις τελειώνει. Σε σχέση πάντως με άλλα παιχνίδια είναι πιο δημιουργικός, όχι όμως αποτελεσματικός. Λείπει αποτελεσματικότητα από το Βόλο.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις,
1: είναι και η μόνη ομάδα που δεν έχει βάλει μέχρι τώρα γκολ στην Καλαμάτα, έτσι, στα επίσημα.
0: Ναι, ακριβώς, μέχρι τώρα σωστό. Ναι. Ακόμα και στο Κύπελλο 4-2 γκολ είχε βάλει ο Πανετολικός, έβαλε ο Άρης 3-2 ο Πανετολικός. Πραγματικά 2-3 γκολ έχει το Πανετολικό η Καλαμάτα σε κάθε παιχνίδι. Φέτος, σήμερα δεν έχετε γκολ, είναι στο 0. Είμαστε στο 71. Δεν ξέρω τώρα, και έκανε και αλλαγές αρκετές ο Μπράτσος. Άφησε πολλούς παίκτες βασικούς έξω. Υπάρχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το Σάββατο. Το σου του κόμπα από μακρινή απόσταση φέρει ψηλά out. Αλλά σίγουρα τον ενδιαφέρει τον Βόλο Έλαμπετ να έχει μια καλή παρουσία και στο κύπελο Ελλάδος. Και ξέρεις ότι αν ξεκινάς όχι θετικά τη χρονιά με συνεχόμενες ήττες και τώρα το Σάββατο φαβορεί κατά ψέματα είναι ο Ολυμπιακός, δεν είναι ο Βόλος. Φέρνει απογοήτευση, φέρνει γκρίνια, φέρνει διάφορα σε μια ομάδα. Γιατί η περσινή πορεία του Βόλου, τουλάχιστον πρώτο γύρο, ήταν εντυπωσιακή. Αν θυμάσαι Γιώργο, ήταν τέταρτος πέμπτος. Από το ξύμα του πρωταθλήματος μέχρι και τα μέσα του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Μετά, ο δεύτερος γύρος ήταν καταστροφικός για τον Βόλο. Αλλά είχε το λίπος να κάψει από τον πρώτο γύρο, γι' αυτό και δεν κινδύνευσε και έπαιξε 5-8.
1: Εντάξει, να μην μειώνουμε βέβαια και την εμφάνιση της Καλαμάτας, η οποία
0: όχι,
1: είναι,
0: σε καμία
1: το πάει πολύ
0: σε
1: καλά το μάτς.
0: Σε καμία περίπτωση, και είπα και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου στην περιγραφή, ότι με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει την απαιτούμενη ομοιογένεια, γιατί είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, και δείχνει σαν αυτοί οι παίχτες να παίζουν καιρό μαζί. Αυτό μου δείχνει. Έχει πάρα πολύ καλούς πρόσωπους η Καλαμάτα, που γνωρίζουν το τόπι, και νομίζω ότι και ο Παναγιώτης Φιλέας έχει διαβάσει πολύ καλά το παιχνίδι και η Καλαμάτα παρουσιάζεται εξαιρετική. Παρότι ο Βόλος στο δεύτερο μήχρονο έχει την υπεροχή, αλλά δεν έχει πετύχει κάποιο γκολ που θα τον έβαζε στο παιχνίδι. Τόσο το μακρινή απόσταση, μπάλα φεύγει out. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο

0: 3, Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-2 και οι δύο ομάδες είπαμε 13 Σεπτεμβρίου θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο δημοτικό γήπεδο του Περιστερίου. Εκεί θα παίξουν, στο Περιστέρι. Εκεί θα έχει έδρα η Καλαμάτα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πρώτη αγωνιστική της περίοδου έπαιξε το παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Άρη. Τώρα θα παίξει στο Περιστέρι. Το επόμενο παιχνίδι έδρας κάπου διαβάζω για νίκια, δηλαδή όπου βρεθεί γήπεδο. Γιατί το γήπεδο της παραλίας δεν είναι έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνες Super League. Ο Βόλος επιμένει, έχει την απόλυτη κυριαρχία στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δίχως να έχει καταφέρει να σκοράρει. Εκεί όμως τώρα κόβουν την μπάλα επέκτης Καλαμάτας, θέλουν να βγουν και μπροστά, η μπαλιά που βγαίνει για τον Μουζάκη. Ο Μουζάκης όμως κλείνεται από τον Κάργα, ο Κάργας γυρίζει πίσω στο ματοφύλακά του, τον Κοσέλεφ. Καλαμάτα κερδίζει μπάλα με τον Μαρτίν. Μαρτίν που πέρασε το παιχνίδι πριν από λίγο. Μπολιβάρ κάνει λάθος και να τώρα πήρε ο Τζοκά. Ο Τζόκα βγάζει ωραία παλιά στα αριστερά για τον Λάμπρου. Καλό το κοντρόλ από τον Λάμπρου. Ωραία κάνει τα φοβερή πάσα του Λάμπρου. Ουρτάδο σουτάρει γκολ. Φοβερό γκολ. Το μισό γκολ είναι για τον Λάμπρου. Είναι εκπληκτική η κίνηση του Λάμπρου για τον Ουρτάδο. Ουρτάδο αυτή τη φορά δεν αστοχεί. Να λοιπόν ο Γιώργος που έλεγε ότι η Καλαμάτα κρατά το 0. Τη μάτιασε και δέχεται γκολ στο 74. Ο Ουρτάδο σκοράρει. Ο Βόλος μειώνει.
1: Με έπεσε τώρα κατσικοπόδαρο για την Καλαμάτα, καλά κατάλαβα.
0: Στο 74 λοιπόν, ο
2: δίνει άλλο διαφορά στο παιχνίδι πάντως.
0: Σκοράρει για την ομάδα του Βόλου Έλαμπετ και γίνεται το 1-2. Αλλαγή για την Καλαμάτα. Ο Μπολιβάρος σκόρερ του πρώτου τέρματος φεύγει από το παιχνίδι και θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Αντώνιο Ροντρίγκες περνά. Κεντρικός αμυντικός ο Ροντρίγκες. Αυτός. Τι είπα να κάνει τώρα να δούμε το σχήμα. Θα παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Για να δούμε. Βλέπω το Ροντρίγκες παίρνει θέση στο κέντρο της άμυνας. Αυτό βλέπω, ναι. Για να δούμε τώρα το Λάμπρου. Και πάλι έξω την περιοχή. Παλιά και πάλι για τον Ουρτάδο. Ουρτάδο κερδίζει κόρνερ. Επιθετικό φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής. Σφυρίζει φάουλ ο Ματσούκας του Ουρτάδο. Πάντως όλα τα λεφτά στο γκολ του Βόλου ήταν η εξαιρετική επινόηση, η πάσα, η κάθετη του Λάζαρου Λάμπρου που ουσιαστικά έβγαλε σε θέση βολής τον Ουρτάδο και σε σχέση με τους συμπαίκτες τους σε προηγούμενες φάσεις και του Ρεγκής και του Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο δεν αστόχησε, έσε την μπάλα στα δίχτυα του Βασίλεβιτς και έτσι ο Βόλος στο 74 μείωσε σε 1-2 και πλέον θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, στο τελευταίο τέταρτο, καθώς ο Βόλος τώρα που όπως είπα έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο, έχει πιέσει στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε τον γκολ, το πέτυχε τον γκολ. Θα διεκδικήσει τουλάχιστον την ισοπαλία απέναντι στην Καλαμάτα, η οποία όσο περνούσε ο χρόνος έπαιζε και πιο κλειστά, θα έλεγα. Αλλά έχουν βοηθήσει σημαντικά, πιστεύω, να παίξει πιο επιθετικά ο Βόλος και οι αλλαγές που έχει κάνει ο Κώστας Μπράτσος. Και ο Λάζαρος Λάμπρου πέρασε το παιχνίδι και ο Κόμπα που είναι ένας πολύ καλός παίκτης μεσαίας γραμμής που έχει τώρα την μπάλα και τη δίνει στο Λάμπρου και ο Ουρτάδο που μπήκε στο 40 έχουν αλλάξει το παιχνίδι του Βόλου σε μεγάλο βαθμό. Λικουρίνος για τον Λάμπρου, ο Λάμπρου δεν μπόρεσε να πασάρει εκεί στο συμπαίκτη του, έγινε το λάθος και συνέχεια έχουμε το φάουλ και την κάρτα. Θα πάρω Λικουρίνος θέλοντας να ανακόψει μια υποσχόμενη επίθεση από πλευράς Καλαμάτας. Ο Λικουρίνος έκανε ένα φάουλ νομίζω σωστά, αλλά του στήχησε αυτό την κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν και το Λικουρίνο. Πολλές οι κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι το σημερινό. Και τώρα ο Ροντρίγκες είναι αυτός που εκτέλεσε το φάουλ. Γίνεται ο λάθος του Ροντρίγκες. Ο Ουρτάδο που κερδίζει μπάλα σφυρίζει φάουλ. Αυτή τη φορά το φάουλ είναι υπέρ του Βόλου Έλαμπετ και το κερδίζει ο Ουρτάδου. Δίστασε ο Ματσούκας να σφυρίξει. Τώρα θα βγάλει και κάρτα. Θα βγάλει και κάρτα στον Γκονζάλες. Ροντρίγκες, συγγνώμη, στον Ροντρίγκες. Γκονζάλες του Βόλου, Ροντρίγκες της Καλαμάτας. Λοιπόν, άλλη μια κάρτα από τις πολλές σήμερα στο παιχνίδι. Αυτή τη φορά δέχεται παίχτης της Καλαμάτας. Και πάμε να δούμε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει τώρα ο Βόλος με τον Τζόκα εκτελεστή. Λοιπόν, να δούμε αυτό το φάουλ. Ο διαιτητής κάνει συστάσεις για τους προσφυγές των δύο ομάδων πριν σφυρίξει. Τώρα σφυρίζει να εκτελεστεί το φάουλ από τον Τζόκα. Ο Τζόκα το εκτελεί, διώχνουν με το κεφάλι οι παίχτες Καλαμάτας με τον Γκεσάν. Ο Βόλος επιμένει. Ουρτάδο Λάμπρου. Σέντρα από τον Τζόκα στην περιοχή. Καλή σέντρα. Σφυρίζει φάουλ που κάνει ο Κάργας. Σβρώχνει ο Κάργας. Φάνηκε ότι έσπρωξε ο Κάργας. Σωστή η υπόδειξη του Ματσούκα. Λοιπόν, από πλευράς Βόλου, ο Μπάρε, ο Εσαουμπί, ο Κάργας, ο Λικουρίνος. Τέσσερις παίκτες έχουν κυτρινιστεί. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Σίγκιουνσον, τον Καρεάσο και τον Ροντρίγκες. Επτά συνολικά κίτρινες κάρτες, τέσσερις για παίκτες του Βόλου, τρεις για την Καλαμάτα, από το τσεπάκι έχουν βγει του διαιτητή του κυρίου Ματσούκα. Ο Βόλος που τώρα είναι σε θέση άμυνας, καθώς έχει κερδίσει ένα πλάγιο out, η ομάδα της Καλαμάτας από την αριστερή πλευρά, το οποίο εκτελέστηκε το πλάγιο, σφυρίζει ο διαιτητής στην μπάλα για το Βόλο. Λοιπόν, έχουμε ακόμα παιχνίδι 10 λεπτά συν καθυστερήσεις για να δούμε αν η Καλαμάτα θα φύγει με ένα τεράστιο διπλό από το Πανθεσσαλικό ή αν ο Βόλος θα καταφέρει να βρει γκολ, να μην χάσει το μάτς. Γλίστησε εκεί ο παίκτης του Βόλου και έχασε, η παλιά δεν ήταν καλή, ο Τζόκα ήταν αυτός που δεν έβγαλε τη σέντρα. Στη μεσαία γραμμή η μπάλα τώρα. Καλαμάτα επιτίθεται. Μαρτίν έχει μπροστά του. Ο Μαρτίν κάνει το σουτ. Αδύναμο, η μπάλα φεύγει out. Είχε επιλογή να δώσει την μπάλα στο Σάβα Μουζάκι από τα δεξιά που περίμενε. Προτίμησε έξω από την περιοχή να κάνει ένα σουτ αδύναμο. Η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του Κοσέλεφ. Και ο Βόλος τώρα. Μπάρε. Ο Μπάρε θέλει να βρει το Λάμπρου, κάνει λάθος, ο Λάμπρου παναπίεση, πήγε να κάνει φάουλ, τελικά το απέφυγε. Λικουρίνος ελευθέρωσε και από το Φάμπιο η μπάλα πηγαίνει δεξιά εκεί που είναι ο Τζόκα. Τζόκα θα βγάλει παλιά στην περιοχή, ψύχρεμα, ο Γκεσά με το κεφάλι στο δοντοφύλακα του Βασίλης, αυτός με το στήριο κατεβάζει μπάλα και μπλοκάρει με μεγάλη ψυχραιμία. Το γέμισμα. Κερδισμένη μπάλα για το Βόλο Έλαμπετ. Κόμπα, ο αρχηγός του Βόλου. Για το Λάμπρου. Ο Λάμπρου που έχει δώσει επιθετική πνοή στην ομάδα πρώτα που μπήκε. Και ο δημιουργός του γκολ του Βόλου. Σέντρα του Κόμπα. Η μπάλα δεν πέρασε και έχουμε πλάγιο. Ο Λάμπρου το εκτέλεσε. Λικουρίνος, ωραία εκεί, κρατά μπάλα. Ο νεαρός δίνει για τον Κάργα που έχει ανέβει ψηλά ο Κάργας να βοηθήσει αυτός επιθετικά την ομάδα. Μόνο ο Φάμπιο είναι πίσω. Όλος ο Βόλος είναι μπροστά. Παρότι ακόμα δεν είναι τα τελευταία λεπτά. Κίνδυνος να δεχθεί μια κόντρα επίθεση και να έχει προβλήματα ο Βόλος. Εδώ παίρνει φάουλ σε πολύ καλή θέση, αρκετά μέτρα πλάγια. Αλλά ένα φάουλ σε καλή θέση για τον Βόλο. Για να δούμε από εκεί τι μπορεί να κάνει ο Τζόκα που συνήθως παίρνει αυτές τις φάσεις. Αυτός παίρνει και την μπάλα και πάει να τη στήσει. Είναι μαζί με τον Γκονζάλες οι δύο παίχτες που θα πάνε πάνω στην μπάλα. Για να δούμε αυτό το φάουλ. Από εκεί με τα αριστερό, ένας αριστεροπόδος μπορεί να εκτελέσει με επιτυχία, με μεγάλες πιθανότητες την μπάλα της στήσης στα δίθια. Κλείνει την αριστερή του γωνία ο τροματοφύλακας ο Βασίλεβιτς, μάλλον δίνει τη δεξιά θα κλείσει, την αριστερή, στην αριστερή γωνία την διαβάζει και δίνει τις οδηγίες στους παίχτες που θα κάνουν το τείχος. Επί της ουσίας κάθεται στο κέντρο της εστίας ο τερματοφύλακας. Δεν επιλέγει να πάει σε μια γωνία. Να ελέγχει και τις δύο καλύτερα. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάου που έχει κερδίσει ο Βόλος Έλαμπετ στο 23ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο κ. Ματσούκας κάνει συστάσεις στους παίχτες που είναι στο τείχος και στους παίχτες του Βόλου. Για να δούμε αν θα πάει απευθείας αυτό το φάουλ. Νομίζω απευθείας θα εκτελεστεί. Εκτελείται η μπάλα γκολ! Φοβερό γκολ! Το κάνει τον γκολ ο Ροντρίγκες. 2-2. Εκπληκτικό γκολ στο 83 από τον Ροντρίγκες. Να λοιπόν που ο Βόλος με ένα παίχτη που ήταν μοιραίος σε ορισμένες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, με μια καταπληκτική εκτέλεση φάουλ, στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Βασίλεβιτς. Ο Βόλος στο 83 ισοφαρίζει σε 2-2. Γκονζάλες λοιπόν, Γκονζάλες σκοράρει αυτό το γκολ. Γκονζάλες που έκανε την τέλεια εκτέλεση. Εκτέλεσε με τα αριστερό, έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι, εκεί άπιαστο, πολύ δύναμη, πολύ τεχνικό σουτ, η μπάλα εκεί που πήγε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Βασίλεβιτς και ο παίκτης του Βόλου, ο Γκονζάλες, ισοφαρίζει σε 2-2. Να λοιπόν που ο Βόλος, εκεί που ήταν με την πλάτη στον τοίχο, μέχρι το 74, στο 83 φτάνει στην ισοφάριση. Τώρα Καλαμάτα, μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-3 με τον Μαρτίν. Διώχνουν οι παίχτες του Βόλου, η φάση συνεχίζεται, το σουτ, η μπάλα out. Σωμένη σημαία για offside. Αλλά πλέον το παιχνίδι έχει αποκτήσει άγρια ομορφιά μετά το γκολ του Βόλου, του Γκονζάλες, στο 83. Ο Γκονζάλες λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-2 και πλέον τα τελευταία 5 λεπτά που θέλουμε μέχρι το 90 συν τις καθυστερήσεις θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αν ο Βόλος θα κάνει μια επική ανατροπή. Ήδη έχει κάνει μια ανατροπή, το 0-2 το έκανε 2-2. Γιώργος Μαραθιανός στην Καλαμάτα πραγματικά την έχει κατεμιάσει από τότε που την έπιασε στο στόμα του και ο Βόλος πέτυχε 2 γκολ τη στιγμή που δεν μπορούσε να απειλήσει με αξιώσεις το τέρμα του Βασίλεβιτς. Λοιπόν, η παλιά που βγαίνει τώρα στα αριστερά, σε ένα χώρο που δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί της Καλάματας, έχουμε το out, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Και πλέον ο Βόλος με την ψυχολογία τώρα με το μέρος του, θα προσπαθήσει να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Βέβαια και η Καλαμάτα δεν είναι καθόλου έτσι αμιλητή αποσότητα. Σίγουρα θα έχει πολλά παράπονα ο Παναγιώτης Οφηλέας από την αμυντική λειτουργία της ομάδος στα τελευταία λεπτά, από το 70 και μετά. Τζόκα, σουτάρο Τζόκα out. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναγιώτης Οφηλέας είδε την ομάδα του μέχρι το 74 να κρατά εύκολα το 0-2. Από το σημείο εκείνο και μετά, από τον γκολ του Λάμπρου, αλλάξαν τα πράγματα, ο Βόλος πήρε ψυχολογία, ο Βόλος άσκησε τρομερή πίεση, ισοφάρισε με μια στατική φάση με τον Γκονζάλες το 83 και πλέον το 2-2 εδώ στο Πανθεσσαλικό είναι το αποτέλεσμα στο παιχνίδι στο 87ο λεπτό. Με την ομάδα του Βόλου να προσπαθεί, Καλαμάτα και αυτή δεν θέλει να χάσει. Μορέιρα κάνει την προσπάθεια, θα χάσει την μπάλα. Πολύ καλύτερα να έρθει στο Βόλος στα τελευταία λεπτά. Παραλαμβάνω, ήταν οι αλλαγές του Μπράτσου απόλυτα επιτυχημένες. Έχουν βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο Λάμπρου και ο Λικουρίνος που είναι σαφώς πιο δημιουργικός ως αριστερός μπακ αντί του Γρόσδη που έπαιξε πρώτο ημίχρονο. Και ο Ουρτάδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Ο Κόμπα με πολλά τρεξίματα στη μεσαία γραμμή έχει βοηθήσει την ομάδα του. Γενικά ένας Βόλιος σαφώς πολύ καλός από το 65 και μετά, όταν γίνανε οι αλλαγές. 65-85 ο Βόλιος βρίσκει δύο γκολ στο 20 λεπτό αυτό και γενικά η παρουσία του είναι πάρα πολύ καλή. Η Καλαμάτα η οποία προσπαθεί να συνέλθει από το δεύτερο γκολ που δέχθηκε, εκεί πάνε να πατήσει ο Βόλιος πάνω στην, στο σάστημα των αντιπάλων και τώρα ο Βόλιος στα δεξιά. Ο Τζόκα δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Η ομάδα της Καλαμάτας κρατά μπάλα. Νομίζω ότι το γεγονός ότι γύρισε τριάδα την άμυνα του ο Χρυστοφιλέας, αυτό ήταν λάθος. Τώρα στην περιοχή ο Τζόκα γυρίζει και δίζει κόρνερ ο Βόλος. Η αλλαγή σχηματισμού με τριάδα στην άμυνα από τότε που μπήκε στο παιχνίδι ο Ροντρίγκες δεν έχει βοηθήσει. Νομίζω έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και έχει αναπτύσσει καλύτερο ο Βόλος απέναντι στο σχηματισμό αυτών της Καλαμάτας. Ένα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά πάρα το εκτελέσει ο Τζόκα. Είμαστε στο 89 του παιχνιδιού. Τζόκα έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. Το εκτελεί. Καλά εκτελεσμένο στην περιοχή. Διώχνουν οι παίχτες της Καλαμάτας. Το γέμισμα για τον Ουρτάδο. Ουρτάδο ωραία κατεβάζει μπάλα. Επιχειρεί το σούτ του Ουρτάδο. Είναι καλό το σούτ. Θα διώξει ο τερματοφυλάκας. Στην αριστερή του γωνία. Ο Βόλος επιμένει. Ο Λάμπρου σουτάρει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Η νέα σέντα στην περιοχή. Διώχνει αυτή τη στιγμή ο Ροντρίγκες. Και βγάζουν τώρα άμυνα. Με τον Ροντρίγκες να περνά στην επίθεση η ομάδα της Καλαμάτας. Βγαίνει στον αριστερά εκεί. Στον Μορέιρα, πατά περιοχή είναι γρήγορος, ουτάλλο Μορέιρα, εντυπωσιακά, ο Κωσά, παιχνίδι βλέπουμε, μία φάση δέχεται την άλλη, θεαματικό παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι, ανοιχτό και από τις δύο ομάδες, γεμάτο μάτς με 4 γκολ, με χαμένες ευκαιρίες, διαφήμιση του ποδοσφαίρου από την Καλαμάτα και τον Βόλο Έλαμπετ, πριν από λίγο ο Βασίλεβιτς γλιτώνει την Καλαμάτα από το 3-2 και τώρα πριν από δευτερόλεπτα ο Κωσέλεφ γλιτώνει το Βόλο από το 2-3. Ένα πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι με 5 λεπτά να έχουμε ακόμα επιπλέον χρόνο στο παιχνίδι αυτό. Ήδη οι καθυστερήσεις έχουν αρχίσει να μετρούν. Για να δούμε 5 λεπτά ακόμα αν θα υπάρξει ομάδα που θα βάλει κάποιο γκολ για να
1: πάρει τα, πάμε στην ισοπαλία. Τα δύο γκολ που έχασε η Καλαμάτα τώρα δεν χάνονται, να πούμε την αλήθεια. Ευθύμη στις δύο προηγούμενες
0: επιθέσεις. Εγώ το είδα μία φορά, εσύ το είδες και στα replay.
1: Ναι, ειδικά τώρα αυτό ήταν...
2: Εντάξει, πρέπει να καταλάβεις, αυτή τη στιγμή ευθύμη έχουμε 4 τηλεοράσεις μέσα στο στούντιο που όλες δείχνουν αυτό το μάτς, δηλαδή το παρακολουθούμε λες και είμαστε στην ΑΕΠ.
0: Καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, το παιχνίδι το συνεχίζεται. Συμφωνείτε, παιδιά, πάντως ότι βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Αλίμον, εντάξει. Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Και ήταν και λίγο απρόσμενη, να πούμε την αλήθεια, η εξέλιξη. Εδώ, δηλαδή, που το κουβεντιάζαμε. Δεν πολύ πιστεύαμε ότι θα βγάλει τέτοια αντίδραση.
0: Ο Βόλος έβγαλε αντίδραση το 65 και μετά, όταν έγιναν οι αλλαγές.
1: Ναι.
0: Έχουν βοηθήσει σημαντικά οι αλλαγές. Φυσικά, το γκολ του πετυχαίνει το πρώτο γκολ του δίνει ψυχολογία.
1: Πρέπει να πω εδώ να δώσω ένα πόντο στον συνάδελφο. Γιατί όταν έγινε το 1-2. Όταν έκανε το 1-2, ο Βόλος είπε ότι αυτό το γκολ θα δώσει άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Κάτι που.
2: Και με γράψατε και οι δύο. Κανένας από τους δύο δεν μου μίλησε.
1: Και το λέω γιατί ήταν μια παρακινδυνευμένη εκτίμηση. Αλλά την έκανε. Και του βγήκε. Και δικαιώθηκε.
0: Λοιπόν, φάουλ για το Βόλο. Έξω από την περιοχή αρκετά μέτρα. Διανύουμε το δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων και ο Βόλος έχει μια στατική φάση να εκτελέσει. Βέβαια είναι πολύ μακριά από την περιοχή, από εκεί μόνο μια σέντρα μπορεί να γίνει προς την περιοχή του Βασίλεβιτς. Οι δύο τερματοφύλακες πάντως και ο Κωσέλεφ και ο Βασίλεβιτς, οι οποίοι δεν αγωνίζονται ως βασικοί, έδειξαν αντανακλαστικά σήμερα και νομίζω με την παρουσία τους είναι από τους παίκτες που διακρίθηκαν στο σημερινό παιχνίδι. ιδιαίτερα στο δεμίχρονο Βασίλεβιτς, σταμάτησε ο Κολίγης φορές στον Βόλο. Κάργας υψώνει την μπάλα για τον Ουρτάδο, όμως είναι πολύ δυνατή παλιά. Βάζει ώρα το κορμί εκεί ο Βασίλεβιτς, αφήνει την μπάλα, πέρασε out. Δεν κατάφερε ο Βόλος να έχει τελευταία αυτή τη στατική φάση. 23ο λεπτό του παιχνιδιού. Ακόμα 2,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι εδώ στο Πανσεραϊκό Στάδιο. Βόλος έλαβε την Καλαμάτα στο 2-2, ύστερα από ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, με το πρώτο ημίχρονο να είναι για την Καλαμάτα και το δεύτερο ημίχρονο να ανήκει στο Βόλο, ο οποίος Βόλος κατάφερε να πετύχει 2 γκολ στο τελευταίο τέταρτο και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να είναι το μάτς στην ισοπαλία και να μην χάνει. Λικουρίνος για τον Λάμπρου. Δεν είχε πάρει ο Λικουρίνος. Λικουρίνος εξαιρετικός στα λεπτά που αγωνίζεται. Λάμπρου. Σέντα του Λάμπρου στην περιοχή. Πέρασε από όλους. Σφυρίζει ο διαιτητής, έχει σφυρίξει φάουλ. Σπρόξιμο. Πάντως στα τελευταία λεπτά, το τελευταίο δεκάλεπτο, ο Κάργας είναι μόνιμα ο κεντρικός αμυντικός στην επίθεση. Ούκο λίγες φορές έχει αφήσει το χώρο της άμυνας του, έχει περάσει μπροστά, με στόχο να εκμεταλλευτεί κάποια στατική φάση, το ύψος του, κάποια σέντρα. Αυτή την εντολή προφανώς έχει πάρει από τον Κώστα Μπράτσο. Διεκδικούμενη μπάλα στη μεσαία γραμμή, φάουλ σφυρίζει υπέρ της Καλαμάτας ο διαιτητής. Και ο Φάμπιο είναι αυτός ο οποίος δυσανασχετεί με την απόφαση του κ. Ματσούκα. Θεωρεί ότι δεν έκανε κάτι επιλήψιμο. Το φάουλ είναι στο ημικύκλιο εκεί της μεσαίας γραμμής για λογαριασμό της Καλαμάτας. Καλαμάτα η οποία παίρνει και ανάσες η άμυνα από την πίεση που άσκησε ο Βόλος. Τώρα η Καλαμάτα είναι αυτή που θα εκτελέσει μια στατική φάση, ένα φάουλ. Έχουμε ήδη μπει στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου. Εκτελείται το φάουλ στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από τον Κάργα. Βγάζουν άμυνα οι παίκτες του Βόλου. Και να τώρα ο Τζόκα που θέλει να βγει στην επίθεση. Αυτό είναι κάρτα. Είναι κάρτα, ναι. Για τσικούρα τη δέχεται, αδιαμαρτύρητα. Έβγαινε στην αντεπίθεση ο Τζόκα με πολλές έτσι αξιώσεις, καθώς έδρεσε και την άμυνα άδεια της Καλαμάτας. Και ο Λιατσικούρας πήρε την κάρτα. Λοιπόν, σχολαστικός ο διαιτητής, γυρίζει την μπάλα πίσω. Σφυρίζει τελευταία φορά ο κ. Ματσούκας, στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. Ολοκληρώνει το παιχνίδι στο Πανσεραϊκό, πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου, πρώτο χρονικά παιχνίδι για τη League Face εδώ στο Πανσεραϊκό. Βόλος έλαμπε Καλαμάτα 2-2 σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα πρώτο ημίχρονο που η Καλαμάτα προηγήθηκε στο 26 με τον Μπολιβάρ 0-1, στο 39 ο Μπονέτο έκανε το 0-2 για τη Μαύρη Θύελλα, στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ έβγαλε αντίδραση από το 65 και μετά που έκανε σαράγγες ο Κώστας Μπράτσος. Στο 74 ο Ουρτάδο πέτυχε το 2-1 μείωση στο σκορ με την εκπληκτική πάσα που του έβγαλε ο Λάζαρος Λάμπρου. Και στο 83 μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον Γκοντζάλες έτσι την πάρει στο αριστερό παραθυράκι του Βασίλεβιτς. Ισοφάρισε ο Βόλος σε 2-2. Οι δύο ομάδες παίρνουν από ένα βαθμό σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Τίποτα περισσότερο από το Πανσεραϊκό Στάδιο, να ευχηθούμε καλή συνέχεια στις εκπομπές του Big Wings Sport FM και από εμάς καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά, Ευθύμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία δεν κράτησε αυτό το παιχνίδι για απλά μια κανονική διάρκεια.
1: Είδες, θα με περνάς ωραία.
2: Ναι, απέσιο ήταν.
1: Λοιπόν, εντάξει, το μάτσο ωραίο ήταν, έλα, μην συγκρίνει.
2: Όχι, όχι, απέσιο ήταν το να είμαι μαζί σου δύο ώρες και. Εντάξει, τουλάχιστον δεν σ' άκουγα.
1: Ναι, κάτι είναι κι αυτό. Κράτα τα θετικά. Δες το ποτήρι μισογεμάτο.
2: Ναι, θα το δω, θα το δω. Και αύριο έχουμε ποδόσφαιρα. Ναι. Έχουμε το κυρίως μενού της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Δεν ξέρω γιατί τα λέω όλα αυτά. Ενώ το μόνο που θέλω να σας πω είναι άντε, γεια, φεύγουμε.
1: Ωραία, ναι. Δεν έχω κανένα ίχνος τσίπας. Θα πούμε, να θα πούμε αύριο με κανονική ροή σαχλαμάρας. Ναι, ναι. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
2: Να διαβάζετε και να γυμνάζετε. Έλα, να τα πω λαγό, άστα, την κάνω.
1: Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins FM 94,6. Καλό μήνα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Τρίτης. Με Νίκο Ζέρβα στο μικρόφωνο, σόλο και σήμερα. Από αύριο θα είμαστε ξανά με τον Τάσο Νικολόπουλο. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής. Και ο Μανώλης Μουσουράκης έχει την μουσουγραφική επιμέλεια για το επόμενο δύο ώρο. Ως πρόγευμα ήταν αυτό το χορταστικό 2-2 του Βόλου με την Καλαμάτα, που θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Το σκορ στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ένα μάτσο που παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.

Πραγματάκια γίνονται πολλά και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό, με τον Πουέρτα να είναι εδώ από τις 4.30 το απόγευμα στην μεγαλύτερη μέχρι στιγμής σε κόστος μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ολοκληρώνεται και τυπικά, μπορεί και εντός της ημέρας, με τα ιατρικά και τις υπογραφές, η μεταγραφή του από την Σαντάντερ. Ο Παναθηναϊκός δίνει τη μάχη του για να κάνει δικό του τον Ουναΐ.

Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά με τους συναδέλφους. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, αρκετό μπάσκετ. Θα έχουμε και βόλεϊ στην σκαλέτα μας.

όπως προείπαμε, ο Βόλος με Καλαμάτα ήρθαν ισόπαλοι 2-2 για μια league phase του κυπέλου που συνεχίζεται όλη την εβδομάδα. Αύριο η Σκυτάλη περνάει στις πιο μεγάλες ομάδες με τον διεξαγωγή 5 παιχνιδιών στις 5. Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Χρυσούπολη της Καβάλας από τον τοπικό Νέστο. Στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά. Στις 8 υπάρχει αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό και του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο. Και στις 14 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ, ίσως το πιο σπουδαίο ζευγάρι αυτής της πρώτης αγωνιστικής.

Για τον μπάσκετ φυσικά θα πούμε και για την εθνική ομάδα στον απόϊχο της μεγάλης νίκης θέσης απέναντι στην Ισπανία που μας κρατάει για τα καλά ζωντανούς στην μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Υπήρχε σήμερα στον Παναθηναϊκό η νέα τυχεία με τον Nigel Hayes-Davis, ο οποίος υπέστη κατάγμα στο μετακάρπιο και θα μείνει για τουλάχιστον 1,5 μήνα εκτός δράσης. Θα μιλήσουμε με Γιώργο Πετρίδη για το πώς θα διαμορφωθούν πλέον τα δεδομένα από αυτήν την νέα τυχεία. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει και τον Kendrick Nunn για σχεδόν ίδιο χρονικό διάστημα. Στο Ολυμπιακό υπάρχει αύριο άφηξη του Μοντέρο. Θα συζητήσουμε έτσι λίγο και λίγες λεπτομέρειες για τις πολύ κρίσιμες συζητήσεις που υπάρχουν ίσως και αυτή την ώρα που μιλάμε με την διοίκηση της ΑΕΚ για την ολοκλήρωση της συμφωνίας παραχώρησης της Άννα Λαρένα στον Ολυμπιακό για όσο θα ανακατασκευάζεται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας.

0: Φυσικά θα κάνουμε και εκτενή αναφορά και στις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο στην Ιταλία. Αλλά όπως προείπαμε, θα αρχίσουμε με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η ερώτηση: τι γίνεται με τον Ουναΐ και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την πολύ μεγάλη επιστροφή του. Καλησπέρα, Διονύση Δεσίλα. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις?
0: Καλό μήνα, φιλέ.
1: Καλό μήνα, ναι. Καλό μήνα, να είμαστε καλά. Είμαστε σε ένα θρίλερ. Το είπαμε ότι πάει για θρίλερ από το πρωί. Και αυτό συμβαίνει στο θέμα του Ουναΐ. Και αυτό γιατί όταν κυνηγάς μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή, που δεν είναι απλή, είναι πολύ πολύ δύσκολο να μην πας σε διαπραγμάτευση που θα κρατήσει καιρό. Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν υπάρχει, δεν επιβεβαιώνεται η συμφωνία γιατί γράφηκε στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι συνάδελφοι από το εξωτερικό, από το Footmer κάτω που γράψαν την είδηση, είναι full έγκυροι και γράψαν ότι υπάρχει συμφωνία προφορική του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα. Το Παναθηναϊκό δεν επιβεβαιώνεται στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο. Και πρέπει να πούμε το εξής: αν όντως ήταν οριστική η συμφωνία, έστω και προφορικά, του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα, δεν υπήρχε μόνο για λόγο τώρα να μην το δώσει.
0: Ναι.
1: Να το κάνει γνωστό, γιατί να μην το κάνει γνωστό. Γιατί να κρύψει μια τέτοια συμφωνία, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Γενικότερα υπάρχουν αρκετά αντικρουόμενα δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες.
1: Ναι, βγήκε μετά και ρεπόρτερ της Τζιρόνα που λέει δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και ότι η Τζιρόνα έχει δύο επιλογές, ή να περιμένει μήπως ο Παναθηναϊκός ανέβει, ή να περιμένει ομάδα άλλη από Αραβία. Να δεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού. Οι πληροφορίες από το εξωτερικό, όσες έρχονται, μιλούν για πρόταση δανεισμού με κάποια οψιόν. Έχουν και κάποια πράγματα τα οποία στα δικά μου μάτια μοιάζουν υπερβολή, αλλά πρέπει να περιμένουμε δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία θα μπει μια οψιόν 25 εκατομμύρια υποχρεωτική. Ένα πολύ ψηλό ποσό, δεν επιβεβαίνουν το παραμικρό από όλα αυτά. Το μόνο που μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι είμαστε σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση Παναθηναϊκού Τζιρόνα. Υπήρξε φυσικά την πάσιμο από τη Σαουδική Αραβία για τον Ουναΐ. Περιμένουμε την κατάληξη. Υπάρχουν πιθανότητες, υπάρχουν. Μοιρασμένο είναι τώρα το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και πάρει τον Ουναΐ, θα έχει κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. Ένα παίκτη που ξέρει και ο παίκτης ξέρει την ομάδα, γιατί ήταν εδώ. Αν όχι, έχει δουλεμένη περίπτωση έτοιμη.
0: Θα σε ρώταγα.
1: Έχει περίπτωση δουλεμένη για να την τρέξει.
0: Ναι, θα σε ρώταγα.
1: Για τη μεσαία του γραμμή.
0: Και όλα αυτά ενώ απομένουν πόσες, 27 ώρες. 29.
1: Πόσο είναι?
0: 29 ώρες.
1: Κοίταξε, το βράδυ της Τετάρτης.
0: Ναι, μία ώρα.
1: Αν δύο τη νύχτα, μία ή δύο είναι.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ 12:59 είναι μία.
1: Οκ, μία. Πρέπει να, μέχρι τότε να έχει δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, πρέπει τα πράγματα ή απόψε να γίνει κάτι ή αύριο. Λίγη υπομονή ακόμα να δούμε.
0: Μάλιστα. Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, Διονύση, το ρόστερ κλείνει ή ο Παναθηναϊκός πάει για κάτι ακόμα?
1: Θα αφήσω εγώ ανοιχτό μήπως πάρει ένα στόπερ.
0: Mm-hmm.
1: Και ανοιχτό μήπως γίνει κάτι με εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Αλλά ανοιχτό δεν μπορεί να το πούμε σιγουριά.
0: Χωρίς όμως την, να το πω έτσι, τη βιασύνη να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, ή μπορεί να το περιμένουμε και την τελευταία ημέρα?
1: Όλα μπορεί να συμβούν, Νίκο. Εδώ που έχουμε φτάσει. Αλλά ξαναλέω, δεν τα λέω με βέβαια. Σίγουρα πάνω από πάρει χάφ. Είτε είναι Ουναΐ είτε είναι κάποιος άλλος. Από εκεί πέρα υπάρχει πάντα ανοιχτό παράθυρο για στόπερ και για εξτρέμ και ένας από τους δύο να είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Το μόνο σίγουρο θα αποκτηθεί χάφ. Θα είναι Ουναΐ, έχει πιθανότητες. Τώρα είμαστε στο 50-50. Θα είναι κάποιος άλλος, θα το δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει για την ώρα συμφωνία οριστική που να επιβεβαιώνεται. Πολλά, μαθαίνουμε πολλά, λέγονται, πολλά γράφονται. Το θέμα είναι εξής, το τι βγαίνει και από την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σου έχει να κάνει με το μεταγραφικό και το θέμα του ΝΑΗ. Αν συμβεί κάτι, προφανώς εδώ θα είμαστε για να το μεταφέρουμε για τον κόσμο.
0: Εννοείται.
1: Κάτι που είχα με ρωτήσεις.
0: Ναι, υπάρχει και το κομμάτι των αποχωρήσεων. Έτσι, βασικά, τι γίνεται με τον Μπαγκασέτα? Έχει μείνει ελεύθερος?
1: Θα μείνει. Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση με τον Μπαγκασέτα. Σύντομα, αυτό εκτιμώ. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί με το Σισοκό. ο Πάντοβιτς οδεύει προς Γιαγκελόνια με τη μορφή δανεισμού. Και κάπου εκεί, αυτά είναι τα τρία μέτωπα που έχουν απομείνει. Το κομμάτι των αποχωρήσεων για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, δεν τα λες πολλά, αλλά όχι και λίγα, ναι.
1: Εντάξει, επειδή είμαστε, κοίταξε, είναι τρεις περιπτώσεις. Λίγο πριν το φινάλε για εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλες αγορές που έχουν ακόμα. Οπότε περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι. Τώρα από εκεί πέρα, τα χθεσινά τα έχουμε πει, ήταν μια νίκη. Έβγαλε ο Παναθηναϊκός μετά το βάρος των προκρίσεων που το έβγαλε από πάνω του, έκανε πρώτη φορά 3-3, καλοκαίρι, έβγαλε και αυτό το βάρος που τα τελευταία χρόνια δεν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός σε πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Πρωταθλήματος. Το έβγαλε. Γι' αυτό πήρε μια νίκη σχετικά άνετα, θα πω. Σχετικά άνετα. Γιατί είχε και ένα διάστημα ένα 20 λεπτό σε δύο ημίχρονο που δεν ήταν καλός. Για ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Στα θετικά της νίκης ότι δεν δέχτηκε γκολ. Πρώτο μάτς που δέχτηκε γκολ ήταν ο Παναθηναϊκός. Στα θετικά της νίκης πάλι σκόρα ροντέσες. Στα θετικά ο Κάγκουα στο τεμπούτο ήταν πάρα πολύ καλός. Και στα θετικά ότι βρίσκει γκολ ο Παναθηναϊκός σε προστατικές φάσεις. Βρήκε στο χράτη της Κράλοβε τα μπόρδα ντέσες. Βρήκε χθες τα μπόρδα ντέσες στο 0-2. Το πρώτο γκολ που είναι από κόρνερ, έστω και αυτό το γκολ του Κωστή, είναι από στατική φάση και έχει άλλη μια στατική φάση πάλι κόρνερ που παίρνει κεφαλαίο Λιβάη και πάει δοκάρι. Δείχνει ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και βελτιώνεται, τουλάχιστον σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα πλέον υπάρχει το μάτς Κυπέλλου την Πέμπτη με την νίκη Βόλου, εκεί όπου θα δούμε φυσικά και νέα πρόσωπα. Και μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, δεύτερη για τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
0: Θα γίνουν αλλαγές, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
1: Στο κύπελο σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μην ξεχνάμε και τον κανονισμό. Πρέπει να έχεις δύο στην ενδεκάδα από το 2004 γεννημένους.
0: Θύμισε μου, ποιοι είναι του Παναθηναϊκού οι πιτσιρκάδες.
1: Πινιάρης, Κάτρης, Λάβδας, Κυριόπουλος, Κοντούρης που είναι σαν την ηλικία.
0: Έχει.
1: Πρέπει να έχεις και δύο στον πάγκο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί για να παίζουν πρέπει στο 90 λεπτό να είναι δύο παίκτες από αυτή την ηλικιακή κατηγορία.
0: Μάλιστα, πάντως, εγώ κρατάω και ατομική απόδοση χθες παιχτών. Δηλαδή, για τον 4 νομίζω ότι όλοι ξέραν τι είναι και δείχνει πόσο έλειψε πέρσι. Για μένα θα ήταν άλλος ο Παναθηναϊκός, τελείως διαφορετικός.
1: Εντάξει, μάνι, ο 4 έχει 4 γκολ.
0: Βέβαια.
1: Έχει δώσει δύο προκρίσεις, γιατί έβαλε γκολ πρόκριση στην Βουλγαρία και γκολ, τα δύο γκολ στο χράτη της Κράλοβε και έβαλε και τον γκολ χθες.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό.
0: Και ο Κάγκουα νομίζω ότι έφυγε πολύ καλές εντυπώσεις.
1: Ναι. Πολύ καλός, με καλά νούμερα, εντάσεις στη μεσαία γραμμή. Είναι αυτό που του έλειπε το Παναθηναϊκού, δηλαδή να έχει ένα παίκτη με περισσότερες εντάσεις και τρεξίματα στη μεσαία γραμμή. Και να έχει και μια καλή τεχνική κατάρτιση, είναι ένας τέτοιος παίκτης. Είναι θετικό ότι κάνει μέρες προπόνηση με την ομάδα. Οπότε τους έχει μάθει τους παίκτες του. Θα μου πεις άλλο παιχνίδι, άλλο προπονήσεις. Okay. Αλλά δεν ήταν με μια προπόνηση όπως ο Λούζα που έπαιξε λιγότερο. Ο Λούζα ήταν να μπει νωρίτερα στο παιχνίδι. Είχαν σηκωθεί μαζί με τον Κάτρι να μπουν να γίνει διπλή αλλαγή, αλλά προέκυψε αποβολή του Λεβαδιακού,
0: ναι.
1: Και τους είπε ο Μίσης του καθίστε και έκανε άλλες αλλαγές. Συνέχεια τον έβαλε πιο μετά τον Λούζα και βάλε και το Ραστόντερ μέσα. Έγιναν πιο μετά οι αλλαγές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Φίλε μου, για ό,τι νεότερο εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Επίσης.
0: Γιονύς Βασίλης, λοιπόν, με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε. Φύγουν σπορ FM 6,6 συνέχεια στο Newsroom. Συνέχεια με Άρη. Ένα Άρης ο οποίος λόγω των αγώνων χθες δεν προλάβουμε να τα πούμε. Με τον Αλέξη Σαββόπουλο έχει αρχίσει ιδανικά τη σεζόν με 2-2. Σε όχι εύκολα παιχνίδια θα πω εγώ. Εκτός έδρας με την Καλαμάτα και εντός έδρας με τον Όφη. Και νομίζω ότι παρά τα προβλήματα που είχαν στην καλοκαιρινή προετοιμασία, στα γραφικά, ίσως και τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν ακόμα, δείχνει ένα πρόσωπο αρκετά ανταγωνιστικό στην αρχή της σεζόν. Σημασία βέβαια έχει αυτό να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο φίλος μου Αλέξης Σαββόπουλος. Καλό μήνα, φίλε.
1: Γεια σου, Λίκο. Καλό μήνα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Είμαι καλά. Συμφωνώ ότι το ξεκίνημα του Άρη είναι καλό. Ίσως πολλοί δεν θα περίμεναν και δύο συνεχόμενες νίκες από τα δύο πρώτα παιχνίδια, γιατί όντως δεν ήταν και πολύ εύκολα. Ήταν με την Νεοφώτιση, αλλά είναι ενθουσιώδη Καλαμάτα, που είναι και μια καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Εκτός έδρας και φυσικά με τον Όφη που ερχόταν και με κεκτημένη ταχύτητα από την πρόκριση στη League Phase στην Europa, με την ψυχολογία στα ύψη, με την κατάσταση του Super Cup. Παρ' όλα αυτά ο Άρης τον κέρδισε τον Όφη και θα μπορούσε να τον κερδίσει και πιο εύκολα με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα που έχει potential που λέμε, έχει δυνατότητες. Νομίζω μισοεπιθετικά είναι η διαχμή του δόρατος, μεγάλη της δύναμη, έχει πάρα πολλές επιλογές. Έχει αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές που με την ατομική ποιότητα που διαθέτουν μπορούν από μόνοι τους καθαρίσουν ένα παιχνίδι. Αν βρει και την ισορροπία μεσοαμυντικά σύν το χρόνο, νομίζω ότι ο Άρης θα μπορέσει φέτος, έτσι όπως δείχνει τουλάχιστον το ξεκίνημα, αν και είναι νωρίς ακόμη, να διεκδικήσει σαφώς κάτι καλύτερο από την περσινή. Δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει, είναι πολύ νωρίς ακόμη, αλλά δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη σεζόν από την περσινή σίγουρα.
0: Να το πάρουμε από το αγωνιστικό, γιατί έμαθα για τον Φαμπιάνο ότι είχε αμάτωμα.
1: Ναι, ο Φαμπιάνο τελικά γλίτωσε τα χειρότερα, γιατί υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να έχει πάθει μια πιο σοβαρή ζημιά. Και αυτό πραγματικά θα ήταν κάτι πάρα πολύ άσχημο, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στη Στόπερ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά ευτυχώς έχει από μια γονατιά ένα αιμάτωμα, δεν πονούσε αρκετά, είναι αλήθεια. Φαινόταν και στο replay και στην κάλυψη τη ζωντανή από τη γονατιά που δέχτηκε. Έχει υποβάλλεται σε θεραπείες. Βέβαια σήμερα δεν έχει προπόνηση, υπήρχε ρεπό. Αύριο θα έχουμε μια εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση του ποδιού του, γιατί θα γίνει με επανεκτίμηση της κατάστασής του. Θα το παλέψει, θέλει να παίξει, από ό,τι είπε και στο ιατρικό επιτελείο. Δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Ναι. Απλά θα εξαρτηθεί από το πόσο πονάει, πόσο θα έχει υποχωρήσει το αιμάτωμα. Να σφίξει τα δόντια να παίξει, γιατί είναι και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό. Σαββάτο είναι και πολύ σημαντική και δική του παρουσία, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι και μια αρχική παρουσία πέρα από όλα τα άλλα. Ο Φαμπιάνο στην ομάδα. Και επειδή είναι και ένα παιχνίδι ντέρμπι, εκτός έδρας, σαν γεμάτο γήπεδο, η εμπειρία του και η παρουσία του θα είναι πολύτιμη για τον Μιχάλη Γρηγόριο. Θα το παλέψει μέχρι τελευταία στιγμή. Θα δούμε. Αν δεν προλάβει πάντως, θα δούμε τον Μπόσκο Σούνταλο. Αναγκαστικά τον Κροάτη, ο οποίος θα πέσει κατευθείαν στα βαθιά και θα κάνει το. Νομίζω, Νίκο, ότι ο Μιχάλης Γρηγόριο θα ήθελε να τον πάει λίγο πιο ομαλά τον Κροάτη.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε και για το κέντρο της άμυνας. Ίσως να τον έβαζε στο μάτι του Πιπέλου που ακολουθεί με το Λεβαδιακό την επόμενη Τετάρτη για να είναι πιο ομαλή η προσαρμογή του. Αλλά εάν δεν τα καταφέρει ο Φαμπιάνο, θα κληθεί να παίξει ο Σούταλο. Και όλο αυτό που συμβαίνει με τον Φαμπιάνο φέρνει ξανά στην επικαιρότητα και στην κουβέντα το θέμα της ενίσχυσης με ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μια ακόμη κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω κάτι αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια. Αν υπάρχει κάποιο ανοιχτό μέτωπο, τα μέτωπα που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα έκλεισαν. Αλλά επειδή είμαστε στις τελευταίες μέρες και επειδή πάντοτε παρουσιάζονται ευκαιρίες, εγώ νομίζω ότι στο τέλος ο Άρης θα πάρει ένα κεντρικό αμυντικό, γιατί τον έχει ανάγκη. Ο Φαμπιάνος στα 35, είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορέσει να βγάλει όλα τα μάτια του, θα πρέπει να παίρνει τις ανάσες του. Και πίσω από Φαμπιάνο και Σούταλο δεν υπάρχει άλλος κλασικός κεντρικός αμυντικός. Ο Γένσεν, ο Φιλανδός, παρότι ανταποκρίνεται θετικά, δεν είναι κεντρικός αμυντικός, εντάξει. Δεν είναι η θέση του αυτή. Όπως και ο Χόγκλα που έπαιξε στο τέλος όταν βγήκε ο Φαμπιάνο, επίσης δεν είναι κεντρικός αμυντικός, άρα νομίζω ότι η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι ο Άρης έστω και στο τέλος, έστω και στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, ένα κεντρικό αμυντικό θα τον προσθέσει ακόμη. Ιδανικά, για να πεις ότι είναι κομπλέ το ρόστερ, θα μπορούσε να πάρει και έναν αριστερό μπακ ακόμη, να έχει πίσω από τον Ρίτσαρντς. Και ιδανικά θα έλεγα εγώ να φέρει ένα πιτσιρικά που να γίνει δικαίωμα για συμμετοχή και στο κύπελο. Τώρα αυτά είναι περισσότερο δικές μου σκέψεις. Δεν ξέρω τι θα προκύψει τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Ο Άρης πάντοτε συμβάσει εκπλήξεις στο τέλος των μεταγραφών. Δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ, γι' αυτό και λέω ότι έστω και στο τέλος κάτι μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, ο Άρης δεν έχει το, ναι, να το πω έτσι, την...
1: Δεν χρειάζεται, ναι.
0: Ναι, την υποχρέωση της ευρωπαϊκής λίστας, ναι, ναι.
1: Και επίσης πέρα από όλα τα άλλα, Νίκο, μην ξεχνάς ότι έχει συμπληρώσει αυτή τη στιγμή, έχει καλύψει το 90-95% του ρόστερ. Δηλαδή είναι καλυμμένος. Δηλαδή, τα κενά τα περισσότερα τα έχει καλύψει. Και μάλιστα με αρκετά ικανοποιητικό τρόπο, με τελευταία και πολύ σημαντική προσοχή του Μαρτίνα. Οπότε δεν βιάζεται ιδιαίτερα. Θα δει, θα εξετάσει τις επιλογές του, θα δει τι υπάρχει στην αγορά, τι λεφτά μπορεί να διαθέσει. Και να δει και κυρίως, γιατί θέλω να κάνω τη γέφυρα και να συνθέσω το επόμενο, να συνδέσω το επόμενο ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή πάρα πολύ τον Άρη, είναι τι γίνεται με τους παίκτες που είναι αφήγουν. Ή που πρέπει, αν θέλεις να το γίνει, που πρέπει να φύγουν, γιατί το ρόστερ με την αύξηση και του Ζαουέ τις επόμενες μέρες, κυρίως με παρόδο δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το πότε ακριβώς θα αφηθεί ο Φιτσιρικάς από την Παστιά, θα έχει 35 παίκτες. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ. Τα έχω πει πολλές φορές. Και ήδη καμιά 4-5 ποδοσφαιριστές έχουν ενημερωθεί το τελευταίο διάστημα ότι δεν υπολογίζονται, ότι έτσι όπως είναι δομημένο το ρόστερ δεν θα βρουν χρόνο συμμετοχής. Καλό θα ήταν να πάνε σε κάποια άλλη ομάδα. Μιλάω για Δόνη, Γαλανόπουλο, Μάικιτς, Αλφαρέλα. Ο Δόνης, ο Γαλανόπουλος και ο Αλφαρέλα ήταν εκτός αποστολής του αγώνα με τον Όφη. Ούτε Σαΐντ ενδεχομένως. Και αν φύγουν αυτοί, μπορεί στο τέλος ο Άρης, χωρίς να έχει και καμιά πρεμούρα, να δανείσει και κάποιον από τους πιτσιρικάδες, τον Νινγκ ή τον Διαλό. Για παράδειγμα, που επίσης δύσκολο θα βρουν χρόνο συμμετοχής. Αλλά σε πρώτη φάση τον απασχολεί τι θα κάνει με αυτούς που σου ανέφερα. Αν θα καταφέρει να βρει μια λύση, είτε με τους παίκτες απευθείας, είτε παίκτες να βρουν κάποια ομάδα. Για τον Δόνη έχω πει ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τον Αποέλ. Υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία με τον Αποέλ, απλά θα πρέπει να τα βρει και με τον Άρη. Ο παίκτης από τον Αποέλ του καλύπτει ένα συγκεκριμένο ποσό. Θα πρέπει τα υπόλοιπα προφανώς να τα πάρει από τον Άρη. Κάτι το αντίστοιχο ισχύει και με τον Γαλανόπουλο. Ο Αλφαρέλα ψάχνεται, αλλά ξέρεις εδώ ότι είστε και ένα ακόμη ζήτημα. Τώρα μου έρχονται ένα-ένα. Ότι τα περισσότερα παράθυρα στην Ευρώπη κλείνουν σιγά-σιγά, mm-hmm. Νίκο. Mm-hmm. Εντάξει. Ένα θέμα, ποια παράθυρα θα μείνουν ανοιχτά, ποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δηλαδή μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές σε Πορτογαλία, Τουρκία, Βέλγιο, Ολλανδία. Δηλαδή εκεί κλείνουν οι πόρτες. Θα μείνουν μόνο την επόμενη εβδομάδα η Κύπρος, η Τσεχία και η Πολωνία. Και βέβαια η Σαουδική Αραβία, για όποιον ενδιαφέρεται, λίγο πιο μετά.
0: Μάλιστα. Πάντως το μπάσκετ μια χαρά. Θανάσα το κουμπού για 2-1 χρόνια.
1: Αναμενόμενο και αυτό. Εντάξει, λίγο και να γεμίσω σιγά σιγά, ήταν πάρα πολλές οι απουσίες. Προέπισε και αυτή την τραυματισμή του παραγωγού του Μουγκόκα. Τώρα μετά που τέλειωσαν και οι αγώνες της εθνικής ομάδας, θα μας ζητήσει σιγά σιγά ο Άρης και να αρχίσει πια την προετοιμασία του στην τελική της ευθεία για τις υποχρεώσεις της νέας σεζόν.
0: Μάλιστα. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αλέξη Αβόπουλος, βλέπουμε τα τελευταία νέα του Άρη. Το ρολόι δείχνει 8:31. Πάμε για ένα ακόμη διάλειμμα και επιστρέφουμε. Sometimes I swear this body's got a mind of its own.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με
5: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών.

0: με το All Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All Win, το allwin.gr και το All Win App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Επιστρέψαμε. Μπήκουν στο προφημένα στη Σκουμάκη συνέχεια στο σημερινό newsroom. Είχαμε προαναγγείλει, θα κάνουμε μια αναφορά στους μεσογειακούς αγώνες που συνεχίζονται στο ταράντο της Ιταλίας με την ελληνική ομάδα Νασαρόνη, κυριολεκτικά. Σήμερα ήταν μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Στίβο, αργά χτες βράδυ, για την εθνική ομάδα 4x100 γυναικών, αποτελούμενη από τις Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά, Σοφία Ιωσηφίδου και Πολύνη και Μανεουλίδη, οι οποίες ήταν δεύτερες με 43-61. Ήταν η σειρά της Κοπηλασίας να συνεχίσει και στο ομαδικό τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Συγκεκριμένα στο μεικτό διπλό σκύφο, Στέφανος Δούσκος και Ευαγγελία Αναστασιάδου με χρόνο 6:55-98 τερμάτισαν πρώτοι, αφήνοντας πίσω την Κροατία και την Ιταλία. Θυμίζω 4 ήταν τα χρυσά μετάλλια σε ατομικά αγωνίσματα. Σήμερα έχουμε 2 χρυσά σε ομαδικά. Το έτερο χρυσό ήρθε στο σκύφο Ελαφρών Βαρών από την Ζωή Φίτσιου και τον Πέντρο Γκαϊταζίδη, οι οποίοι άφησαν πίσω τους τα κουπιά της Ιταλίας και της Τινησίας. Γενικότερα, η εθνική ομάδα είναι στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων, με 53 μέχρι στιγμής, 20 χρυσά, 19 ασημένια και 14 χάλκινα. Στην πρώτη θέση είναι η Ιταλία με 58 μετάλλια, με 164 μετάλλια, και η Τουρκία δεύτερη με 82. Ενώ και σήμερα υπάρχουν αγώνες, συμμετοχές αυτή τη στιγμή στο ύψος του ανδρών στο Στίβο. Συμμετέχει ο Μέρλος, ο οποίος θα πήγε καλά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θυμίζω ότι έχει υποκριθεί στον τελικό. Υπάρχουν συμμετοχές και στην Ιπασία, στο Στίβο, όπως είπαμε, με τον Μέρλο. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας με την Αλγερία για το handball γυναικών, για να διεκδικήσουμε το χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση, όταν θα έχουμε φυσικά τελικό αποτέλεσμα θα σας το μεταδώσουμε. Γενικότερα οι μεσογειακοί μας ταιριάζουν, είναι μια διοργάνωση που okay, λείπουν τα πολύ λαμπερά ονόματα, αλλά νομίζω ότι αξίζουν τις προσοχές και τα παιδιά κάνουν μια πολύ, πολύ σημαντική προσπάθεια.

0: Εξτρέμ για Ολυμπιακό, πείτε ρε παιδιά, λέει ο Ανδρέας. Θα έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα γύρω στις 9 και 10, 9 και 4 για να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Φίλε μου, εσύ που λες για την Νότιχαμ και τον Πουέρτα, τουλάχιστον όσο μεταδίδουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, η ρήτρα επιλέθηκε από τον Ολυμπιακό και όχι από την Νότιχαμ. Εγώ δεν μπορώ να το μεταδώσω έτσι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κάδρο η Νότιχαμ για την υπόθεση του Κολομβιανού μέσου, αλλά θα μας καθαρίσει και ο Γιώργος Ανάκρας αργότερα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο για τα καλά του λόγια. Πάντα αυτή η εκπομπή στην τριετία που την κάνουμε είναι αφιερωμένη και στα λεγόμενα πιο μικρά αθλήματα, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Πάμε να μιλήσουμε για το αγαπημένο μου αθλήμα όμως, που είναι το μπάσκετμπολ. Χθες η Εθνική, όπως είπαμε, έκανε μια σπουδαία, μέχρι την επόμενη θα πω εγώ, για να χρησιμοποιήσω έτσι και ανήμερα των 20 χρόνων από το έπος της Σαϊτάμα, την ατάκα που χρησιμοποιούμε πολλές φορές, μας την έμαθα ο Νίκος Γκάλης στο 87, διότι δεν καθάρισε κάτι χθες με αυτή την πρόκληση, απλά είναι αυτό που λέμε, μείναμε ζωντανοί. Και κυρίως Χρήστο Ρομπόλη, πριν σε καλησπέρισω και σου πω καλό μήνα, δείξαμε ότι όταν θέλουμε μπορούμε να παίξουμε και καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα επιθυμίας. Επιθυμία υπήρχε.
0: Ναι.
1: Νομίζω απλά αυτή τη φορά η ομάδα ήταν και πιο καλά προετοιμασμένη και σωματικά και τακτικά ενδεχομένως. Ίσως μας βόλεψε και λίγο το παιχνίδι του αντιπάλου που ήταν λίγο διαφορετικός, οπότε γι' αυτό είναι κάπως έτσι το πράγμα. Και φυσικά έπαιξε ρόλο και η μέρα, έτσι, γιατί πολλά μπορούμε να πούμε για αναλύσεις και χιλιαδιό. Αλλά όταν έχεις 45% στο τρίποντο, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και χθες είχαμε δύο παίχτες που τα βάζαν όλα, σχεδόν όλα τέλος πάντων, στο τρίποντο, το Μίτογλου και τον Ντόρσε. Αλλά δεν είχαμε μόνο αυτό, έτσι. Είχαμε και καλή λειτουργία συνολικά σαν ομάδα και κερδίσαμε μια ομάδα με πολύ ταλέντο, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί είχαν ουσιαστικά μια απουσία, αυτή του Αλντάμα. Εμείς είχαμε πολύ περισσότερες και πολύ πιο σημαντικές. Ακόμα και ο NBA έργος είναι πολύ καλύτερος από το δικό τους και βάλε Παπα-Νικολάου και βάλε και Ρογκαβόπουλο και χιλιούς δυο. Οπότε είναι διπλή η αξία αυτής της νίκης, συν την πίεση που υπήρχε για το αποτέλεσμα, γιατί οκ, okay, μετά από τρεις ήττες, αν χάραμε και χθες, μόνο μαθηματικές θα ήταν ελπίδες. Οι Ισπανοί, έχοντας ακόμα να κάψουν λίπος από αυτό το 5-0 με το οποίο ξεκίνησαν, δεν τους στοιχίζει κάτι πανάκριβα αυτή η ήττα. Βέβαια τους βάζει και από τους ένα προβληματισμό, αλλά εμείς κοιτάμε τη δική μας την κατάσταση τώρα και έχουμε 4 παιχνίδια μπροστά μας για να κάνουμε την ανατροπή.
0: Mm-hmm. Αυτό που είδα εγώ χθες, πάντως ξαναλέω, εγώ θα επιμείνω λίγο ότι το μάτι γυάλιζε λίγο περισσότερο από ότι στην Παρασκευή στην Ουκρανία, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι σχεδόν οι ίδιοι παίχτες είχαν μια τόσο κακή απόδοση απέναντι σε λιγότερο καλούς παίχτες από τη Ισπανία χθες. Έτσι, γιατί το ταλέντο της Ισπανίας είναι αναδιαφεσβήτητο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, έπαιξε ρόλο και η έδρα φυσικά. Έτσι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: όταν στράβανε το πράγμα, ο κόσμος ήταν εκεί, βοηθούσε, πίεζε τον αντίπαλο, έδινε φτερά στους παίχτες. Πάντα αυτό παίζει ρόλο από το να παίζει σε ένα παγωμένο γήπεδο όπως ήταν αυτό στη Ρίγα που ήταν άδειο, ούτε καν ας πούμε τους τσίτωνε ένα εκτός έδρας κλίμα, μια εχθρική έξεδρα που πολλές φορές μπορεί να σε αφυπνίσει ή και να σε πεισμώσει, αλλά κάποιες φορές όταν είναι άδειο το γήπεδο μπορεί να σε κοιμήσει κιόλας και νομίζω ότι ίσως για να παίξει ρόλο και αυτό το προηγούμενο παιχνίδι. Εντάξει, είπαμε, η ουσία είναι ότι ήρθε η νίκη, ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, ότι έδειξε ψυχικά αποθέματα, ότι έδειξε σε στήρωση, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο να γεμίζει το γήπεδο και να έρχεται τόσος κόσμος και να στηρίζει από την αρχή ως το τέλος χωρίς την παραμικρή μου μούρα όταν ας πούμε πήγανε να επιστρέψουν 2-3 φορές στο παιχνίδι οι Ισπανοί. Όλα αυτά παίζουν ρόλο και νομίζω ότι η Εθνική έχει το δικό της το κοινό που νομίζω ότι μένει και μακριά από τα οπαδικά. Αυτό
0: ναι,
1: είναι το πιο σημαντικό.
0: Το λέω,
1: αυτό, ναι, και νομίζω ότι χθες λιγάκι παρεξηγήθηκε αυτό που προσπανούλησε από κάποιους. Ότι για την κριτική, προφανώς η Ρωσανούλης η κριτική είναι θεμητή, απλά και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του ότι θα πρέπει να ξεχωρίζουμε την κανονική, την καλόπιστη, την επικοδοματική κριτική από αυτή την κριτική η οποία εκπορεύεται από άλλα πράγματα, ότι ας πούμε εγώ δεν συμπαθώ ξέρω εγώ τον Σπανούλη επειδή είμαι Παγκοτζής, δεν συμπαθώ ξέρω εγώ τον Παπα-Νικολάου επειδή είμαι Παναθηναϊκός, δεν συμπαθώ τον Ντόρσε επειδή είμαι Παναθηναϊκός, δεν συμπαθώ ξέρω εγώ τον Μίτογλου επειδή είμαι Ολυμπιακός και δεν συμμαζεύεται. Αυτό το πράγμα δεν νοείται να γίνεται στην εθνική ομάδα, γιατί η εθνική εκπροσωπεί όλους μας, είναι για όλους τους Έλληνες, δεν είναι ούτε του ενός παίχτη ούτε του άλλου, ούτε της μιας ομάδας ή της άλλης, ούτε της μιας διοίκησης ή της άλλης.
0: Συμφωνώ.
1: Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που θέλησε να περάσει και ο προπονητής. Έτσι.
0: Συμφωνώ. Και δυστυχώς γίνονταν και τα παλιά χρόνια, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ανάλογα με το ποιος θεωρητικά δεν του άρεσε η διοίκηση, έκανε και την αντίστοιχη κριτική και ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Το είχαμε υπογραμμίσει και τότε.
1: Εννοείται. Εντάξει, τώρα έχουμε 4 παιχνίδια μπροστά. Νομίζω ότι πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι του επόμενου παραθύρου που θα είναι το μόνο παιχνίδι στο οποίο υπάρχει έτσι, πώς να το πω, δυσκολία με το καλεντάρι και της Ευρωλίγκας. Αλλά όχι απόλυτη δυσκολία. Δεν γίνεται παιχνίδι της Εθνικής τη μέρα που παίζουμε.
0: Δεν το ακούω, μπράβο. Ήθελα να σου το πω. Για μένα είναι έτσι τα πράγματα που πρέπει να πάνε.
1: Ναι, νομίζω δεν είναι στο χέρι τόσο των παιχτών. Οι παίκτες θα πάνε. Δηλαδή, αν είναι στο χέρι των παιχτών, θα πάνε σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι και οι ομάδες θα συνεργαστούν, γιατί και οι ομάδες το θέλουν και θα το βάλουν πάνω απ' όλα την εθνική ομάδα. Δηλαδή, και χώρια από τις διαφορές που έχουν, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει θέμα και σε αυτό και θα πάνε. Θυμίζω ότι παίζουμε 26 Νοεμβρίου με τη Γεωργία εντός, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Να το χάσουμε αυτό τελείωσε. Πολύ απλά να το πούμε έτσι. Γιατί μετά δεν προλαβαίνουμε σίγουρα τους Γεωργιάνους. Θα πρέπει μετά να κάνουμε τρομερές υπερβάσεις, νίκη της Ισπανίας και χίλια δυο άλλα που είναι πάρα πολύ δύσκολα να συμβούν.
0: Η λογική λέει χωρίς εγγέλια Γεωργία.
1: Η λογική το λέει. Παίζει μια μέρα πριν η Dubai BC, στην οποία έχει πάει πλέον ως εγγέλια, με την Παρτίζαν εντός. Μιλάμε για πεντάωρο ταξίδι.
0: Πού να προλάβει.
1: Εντάξει, θεωρητικά μπορεί να προλάβει, γιατί αυτό είναι και λίγο.
0: Είναι
1: λίγο τρελός με την καλή ενά και μπράβο του, δεν του βγάλουμε το καπέλο.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Χάπουελ.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Χάπουελ εντός στην παραμονή και ο Παναμαϊκός παίζει με τη Βαλένθια στην Ισπανία προπαραμονή, που συνήθως πηγαίνει με τσάρτα, αλλά τα παιδιά έχουν γυρίσει ξημερώματα. Ναι. Δηλαδή, οι παίκτες του Ολυμπιακού μπορεί να πάνε και χωρίς προπόνηση, που λέει ο λόγος. Αν είναι ένας Ντόρση, ας πούμε, καταλαβαίνουμε τη χρησιμότητά του από Παπα-Νικολάου, υπολογίζω δεν θα παίζει και πολύ φέτος. Στον Παναμαϊκό, παιδιά όπως ο Μίτογλου, ο Καλαϊτζάκης, ο Ρογκαδόπουλος, δεν είμαι σίγουρος ότι και οι τρεις θα είναι στη δωδεκάδα. Αμφιβάλλω ζωηρά αν θα είναι και οι τρεις στη δωδεκάδα για τη νέα σεζόν, αν θα είναι πλήρης ο Παναμαϊκός και δεν θα έχει αγωνιστικά προβλήματα. Οπότε σίγουρα αυτοί που θα είναι εκτός θα είναι διαθέσιμοι και ενδεχομένως, εφόσον γυρίσει και η ομάδα στην ώρα της, να προσταθεί κι ένας ακόμα. Και στα υπόλοιπα τρία παράθυρα που είναι 29 Νοεμβρίου και τα άλλα που είναι 26 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου, δεν υπάρχει καθόλου πρόβλημα με την Ευρωλίγκα, γιατί
0: είναι διακοπή
1: το τελευταίο παράθυρο. Και στο τρίτο παιχνίδι, το τέταρτο παιχνίδι, δηλαδή το δεύτερο της επόμενης αγωνιστικής, είναι η Κυριακή, οπότε δεν υπάρχει πρωτάθλημα προφανώς. Οι Ευρωλίγκατοι θα έχουν παίξει 3η-4η, οπότε υπάρχει άπλετος χρόνος για να είναι και διαθέσιμη. Έτσι. Και επίσης να σημειώσουμε το εξής, ότι εμείς παίξαμε όλα τα παράθυρα ουσιαστικά χωρίς το γένετε το κούμπο και χωρίς τα παιδιά από τα κολέγια. Αλλά τώρα αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουν και οι άλλοι, που είναι πολύ σημαντικό. Η Ισπανία έχει 5 Μπιέρ, Αλντάμα, Γκονζάλεθ, Εμάρα, Ντελαρέα και Μπάμπα Μίλλερ, που θα είναι εκτός όλοι αυτοί στα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν. Η Ουκρανία δεν θα έχει τον καλύτερο του παίκτη τον Μιχαλιούκ. Οι Πορτογάλοι δεν θα έχουν τον καλύτερο του παίκτη τον Γκέτα. Και καταλαβαίνεις εσύ ότι οι Γεωργιανοί δεν θα έχουν και τον Μαμουκελασβίλη για τον Πιτάτζε, που είναι δύο από τους τρεις καλύτερους τους παίκτες. Άρα αυτό αλλάζει λίγο την ισορροπία δυνάμεων και μας ευνοεί, γιατί μας κάνει λιγότερο, ας πούμε, ευάλωτος από τους άλλους, που θα χάσουν κολόνες πραγματικές αγωνιστικές δικές τους, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχηθούμε να υπάρχει παστατιά, όπως είπαμε. Γιατί νομίζω
1: ναι, νομίζω τώρα ότι είναι ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο, είναι αν κερδίσουμε με το καλό τη Γεωργία. Και ανεξάρτητα από αν χάσουμε ή όχι από τους Ισπανούς στο επόμενο παιχνίδι, και το πιο δύσκολο, έτσι, που θα παίζουμε στην Ισπανία, να κερδίσουμε εντός την Ουκρανία στο πρώτο τελευταίο μάτς των παραθύρων και την τελευταία αγωνιστική να τα παίξουμε όλα γι' όλα με τη Γεωργία στην Τυφλίδα. Εκεί νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ πιθανός τελικός πρόκρισης μεταξύ των δύο ομάδων. Αν θεωρήσουμε ότι οι Ισπανοί και οι Ουκρανοί έχουν μεγάλο προβάδισμα πλέον για να προκριθούν, αλλά όχι απόλυτο, έτσι, γιατί ξαναλέω, οι Ουκρανοί τα επόμενα παιχνίδια θα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι έχουμε δει ως τώρα, και ειδικά στα δύο τελευταία παράθυρα που ήταν πυραυλοκίνητοι, έτσι.
0: Ναι. Okay. Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια στον Χριστορομπόλη. Ακούσαμε λοιπόν και να πω ήχο της μεγάλης νίκης χθες, αλλά και το τι χρειαζόμαστε πλέον και πώς θα είναι η κατάσταση με τη στελέχωση της εθνικής. Να είναι βέβαια πάνω απ' όλα υγιείς όλοι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εγώ ξαναλέω, ξεχωρίζω και τις δηλώσεις παιδιών όπως ο Μίτρελου και ο Ντόρση, που χθες έθεσαν αυτό για τους αγώνες, τους πολύ κρίσιμους που αναλύσαμε, παρότι υπάρχουν υποχρεώσεις με τις ομάδες τους, δείχνει ότι η ομάδα παρά τις αναποδιές που υπήρχαν, των λαθών που έγιναν από όλους, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει ευθύνες και ο προπονητής και οι παίκτες για τις πολύ κακές ήττες που έγιναν, αλλά και η Ομοσπονδία, δείχνουν να το πιστεύουν, δείχνουν να το θέλουν, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το επόμενο παράθυρο.

Είπαμε πριν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη. Για 2-1 χρόνια ανακοινώθηκε ο 34χρονος forward που επιστρέφει στα παρκέ ουσιαστικά, αλλά και στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό.

Είχαμε και τη media day της ΑΕΚ σήμερα με τον Dragan Sakota να δηλώνει ότι η προετοιμασία που εξελίσσεται είναι ότι το δικό του ότι έχει ήδη 7 παίκτες από πέρσι η ΑΕΚ. Έχουμε περισσότερους Έλληνες που είναι το πιο δύσκολο πράγμα, καθώς οι καλοί Έλληνες πάνε σε μεγάλες ομάδες. Είμαστε ευχαριστημένοι που έχουμε τον Φλιώνη, έχουμε και άλλα παιδιά που θα παρέμειναν μαζί μας. Για το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ΑΕΚ το 2030, είπε ότι πρώτα ο Θεός, σας ελπίσουμε όπως θέλουμε να είμαστε στην οικογένεια της ΑΕΚ και να παίρνουμε επιτυχίες αλλά και δυσκολίες. Όλοι μαζί μπορείς να ανεβάσεις τον μπάτζ μιας ομάδας 3-4 φορές παραπάνω, κάτι που έπρεπε να φτιάξεις πραγματικά καλή ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το καταφέρεις κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό του χρόνου η ΑΕΚ να είναι στο NBA Europe, έτσι δήλωσε ο Dragan Sakota. Για τυχόν μεταγραφές προς το παρόν λέει δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, η πόρτα πάντα είναι ανοιχτή. Και ερωτήθηκε για τη Σάντε Λαρίνα για τον Ολυμπιακό, είπε ότι δεν με ρώτησε κανείς τι θα γίνει. Αν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο, τότε την απαντήσω εγώ. Με τον Παναθηναϊκό μοιραζόμαστε το ΆΚΑ για χρόνια, ούτε καν καταλάβαινα ότι ήμασταν εκεί. Άλλο προπόνηση και άλλο παιχνίδια, κάπου στοχεύεις πάντα. Έδειξε να είναι ουσιαστικά ουδέτερος στο θέμα της ενδεχόμενης, πολύ πιθανής μάλλον, χρησιμοποίησης της Σάντε Λαρίνα από τον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε και με τον Γιώργο Πετρίδη. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, είχε μία ακόμη πολύ σημαντική ατυχία στο ξεκίνημα της σεζόν με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Πάμε να μιλήσουμε και για αυτό, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τους πράσινους. Γεια σου, φίλε μου.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλή πάνω εδώ κιόλας.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει πει καλά.
1: Πολύ...
0: Δεν έχει πει καλά.
1: Πολύ κακοδαιμονία, πολύ μεγάλη κακοδαιμονία για τον Παναθηναϊκό, πολύ άσχημη στιγμή και πολύ άτυχη στιγμή για τον Χέις Ντέιβις, στη σημερινή προπόνηση, σε μια ανύποπτη φάση επί της ουσίας, παίζει άμυνα στην προπόνηση, στην άσκηση που γινόταν και τραυματίστηκε, αυτό το κάταγμα στο χέρι, το οποίο θα τον αφήσει εκτός για τουλάχιστον 6 εβδομάδες, έτσι. Θα μείνει εκτός δράσης, πήγε κατευθείαν για εξετάσεις. Μάλιστα να το πούμε για να καταλάβουμε λίγο το πόσο έτσι, το τι άνθρωπος είναι ο Χέις Ντέιβις. Μετά τις εξετάσεις αμέσως επέστρεψε στο γήπεδο. Μπανταρισμένο το χέρι, με δεμένο το χέρι, επέστρεψε στο γήπεδο. Για να είναι κοντά στους παίκτες του και για να είναι έτσι, να πάει να φάει, ξέρω, τέλος πάντων, να είναι στο γήπεδο, να είναι κοντά στο γήπεδο, τέλος πάντων, κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δείχνει, ας πούμε, και πόσο λατρεύει το άθλημα. Εντάξει, νομίζω το έδειξε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Θυμίζω ότι, νομίζω ότι ο Νίκος, που αν το έχεις δει, είχε πάει για προπόνηση 5-6 ώρα το πρωί.
0: Το είδα.
1: Είναι τρομερός ο Χέις Ντέιβις. Εντάξει, τώρα το για τα θερυχεία και στον Παναθηναϊκό γενικότερα. Νομίζω ότι πάει πίσω αρκετά το μοντάζμα της ομάδας.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Δεν κρίνεται κάτι τώρα στις πρώτες 5-6 αγωνιστικές. Και ο Παναθηναϊκός έχει και την ευτυχή συγκυρία να τα έχει και στο Telecom Center τα παιχνίδια. Οπότε λες, έχει ένα ρόστερ που μπορεί να τα αποκριθεί και χωρίς τον Ναν και χωρίς τον Χέις Ντέιβις. Το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει καινούριος προπονητής, καινούργια φιλοσοφία. Οπότε τους χρειάζεται εδώ τώρα.
1: Ναι. Και επειδή είναι και οι δύο συγκεκριμένοι που πιθανότατα θα είναι και πιο πολύ δύο παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Δεν συζητάμε, εννοείται.
1: Ναι, έτσι. Οπότε πάλι όπως το μοντάζεμα της ομάδας. Εντάξει, όταν θα πιστέψουμε το καλό. Θα θέλουν τον χρόνο τους προφανώς, θα θέλουν τον χρόνο της και η ομάδα να αφομοιώσει αυτά τα παιδιά και γενικότερα και αυτοί οι παίκτες να μπουν στο κλίμα της νέας έτσι, φιλοσοφίας που έχει ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς.
0: Αν υποθέσουμε ότι είναι 6 ναι. εβδομάδες ακριβώς, χάνει τα εντός με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι, Φενέρμπαχτσε, το εκτός με την Παρτίζαν και το εντός με τη Χάπολ. Που είναι 16 Οκτωβρίου.
1: Αυτό πήγαμε, που είναι γύρω στις 15 Οκτωβρίου, νομίζω 16 γιατί μένει το μάτι με Χάπολ.
0: Οριακά είναι να το προλάβει αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Ας πούμε το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό. Ας πούμε. Ναι. Αλλά κάπου εκεί τέλος πάντων, γύρω στα 6-7 μάτς, λογικά θα χάσει ο Αμερικανός forward. Εντάξει, τώρα σιγά-σιγά περιμένουμε να δούμε και τους διεθνείς να επιστρέφουν στις προπονήσεις από 3 Σεπτεμβρίου επί της ουσίας. Θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός και με τους διεθνείς την προετοιμασία του. Γιατί τώρα μέχρι τώρα έκανε στην ουσία μια προετοιμασία με πάρα πολλές απουσίες λόγω των διεθνών και του Ναν που είναι εκτός. Συν το γεγονός ότι ο Σλούκας και ο Λεσόρ είχαν ξεκινήσει πιο συντηρητικά την προετοιμασία. Είχαν κάνει κάποια ατομικά προγράμματα. Ο Λεσόρ έκανε και τις προηγούμενες ημέρες και γενικότερα συμμετείχε σε κάποιες ασκήσεις, σε ένα μέρος με του κανονικού προγράμματος. Η λογική λέει ότι και οι δύο, όχι μάλλον λογική λέει και το ρεπορτάζ το λέει, ότι και οι δύο θα είναι κανονικά διαθέσιμοι στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Έτσι, τον επίσημο το αναφέρω αυτό. Γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια διαδικασία φιλικών. Από την Παρασκευή ξεκινάει τα φιλικά Παναθηναϊκός με το Μαρούσι και κλεισμένο των θυρών. Το πρώτο φιλικό που θα δώσει ο νέος Παναθηναϊκός του, ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, προφανώς δεν θα βγουν συμπεράσματα. Ίσως λίγο ξεμουδιάσουν οι παίκτες. Και κυρίως αυτοί που ακολουθούν την προετοιμασία από την πρώτη μέρα.
0: Μετά έχει Ρόδο.
1: Μετά έχει το φιλικό με το Περιστέρι το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάει στη Ρόδο για το φιλικό του Ρουνά με ΑΕΚ και Σπαρτάκ Σουμπόδιτσα. Και τα τελευταία μετά τα δύο παιχνίδια που θα δώσει Παναθηναϊκός πριν τα επίσημα θα είναι στο Ρουνά Παύλου Γιανακόπουλου.
0: Με Παρτίζαν και ΠΑΟΚ.
1: 18 και 19, όχι με Παρτίζαν και Μπουργκ.
0: Όχι με ΠΑΟΚ.
1: Να το επιβεβαιώσουμε και με το πρόγραμμα που θα βγει τις επόμενες μέρες. Αν νομίζω αυτό θα είναι.
0: Με τα ειστέρια του τουρνουά υπάρχει κάποια ενημέρωση?
1: Ναι, νομίζω μέσα στην εβδομάδα, αν όχι το πολύ στις αρχές επόμενης. Αλλά τέλος πάντων αυτές τις μέρες, τις επόμενες 2-3 μέρες αναμένεται να βγουν.
0: Άρα οι Ροδίτες θα έχουν το προνόμιο να αποθεώσουν πρώτον τον Μπράντοβιτς.
1: Άρα εσύ λέει για τη Ρόδο, νομίζω για τον Παύλο Γιανακόπουλο.
0: Για τον Παύλο Γιανακόπουλο λέω. Γιατί εντάξει, ο κόσμος ενδιαφέρεται, εντάξει, όχι τόσο πολύ για τα φιλικά, αλλά για να καταλαβαίνεις.
1: Νομίζω ότι θα είναι και αυτό, θα γίνει κάποιο ρεκόρ για εκεί πέρα σε τουρνουά φιλικό. Θα γίνει sold out από ό,τι φαίνεται. Με την κάψα που έχει ο κόσμος τώρα για να δει την ομάδα και την ανυπομονησία που έχει να τον Παναθηναϊκό και τον Μπράντοβιτς και τα πρόσωπα όλα αυτά που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό και πέσαν στον Παναθηναϊκό. Μόνο και μόνο από αυτό νομίζω ότι θα είναι κατάμεστο το τελικό ψέδιο και στις δύο ημέρες του τουρνουά. Θα βγουν και στην κυκλοφορία, να το πω από την επόμενη εβδομάδα λογικά, και το πρώτο πακέτο, αν πάω το πω έτσι, γιατί δεν θα βγουν για όλη τη σεζόν, θα βγουν σταδιακά για τα εντός έδρας μάτια της Ευρωλίγκας. Θα βγει τέλος πάντων το πρώτο πακέτο για τα, ας πούμε, για κάποια παιχνίδια, τα πρώτα εντός έδρας του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά θα βγουν και τα υπόλοιπα, έτσι.
0: Με την ίδια διαδικασία, έτσι, πάω 1908.
1: Ναι, okay. Okay. Απλά έχει αλλάξει πλατφόρμα, θα μπαίνουν νομίζω στο μέσω της Μόρα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι. Ναι. Γιατί είναι και σε φάση αναβάθμισης εφαρμογή, να το πούμε και αυτό, το κλαβί 908. Έτσι.
0: Είναι σημαντικά αυτά, χρηστικά που λέμε. Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτά συζητάμε, περιμένουμε να δούμε έτσι τώρα τα πρώτα φιλικά.
0: Μην το γλυκό είδες.
1: Μην το γλυκό καταπληκτικός, ήταν νομίζω το ήθελε και ο ίδιος, χρειαζόταν και ο ίδιος αυτές τις δύο εμφανίσεις. Είναι καλός και στη Βέντια Ουκρανία.
0: Συμφωνώ, πρέπει να παίξεις περισσότερο.
1: Και στο πρώτο μάτι. Ναι, όντως. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, να το πούμε και αυτό για το Μήτωγλου του καλοκαίρι, ατομική πάρα πολύ δουλειά, έχει πάρα πολύ δουλειά ο συγκεκριμένος παίκτης. Είχε και μια συνέντευξη με τον Ομπράντοβιτς το καλοκαίρι όταν ανέλαβε ο Ζότς. Γενικότερα, και επειδή είναι παιδί ψυχολογίας και παίκτης ψυχολογίας, νομίζω το χρειαζόταν πάρα πολύ και θα βοηθήσει και τον Παναθηναϊκό την νέα σεζόν. Έτσι. Τον υπολογίζει πάρα πολύ ο Ομπράντοβιτς.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά.
0: Καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Γελάω εδώ με ένα μήνυμα. Που πραγματικά λες, εντάξει, είναι υψηλές οι ζεστές και σε έχουν πράξει, είναι δωρεάν, λογικό,

0: Πάμε και στα του Ολυμπιακού, που όπως είπαμε και στην αρχή, αύριο περιμένει στις 7 παρατέταρτο, εφόσον όλα πάνε καλά, με πτήση μέσω Μαδρίτης τον Ζα Μοντέρο, ο οποίος σιγά σιγά, όπως και οι υπόλοιποι διεθνείς, θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Απλά ο Ζα Μοντέρο είναι από τους καινούργιους μαζί με τον Mbaye Ndiaye, ο οποίος είναι ο μοναδικός που δεν έχει έρθει λόγω των διακοπών που έκανε όταν επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και των υποχρεώσεων που είχε με την Δομινικανή Δημοκρατία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο 20χρονος γκάρντ, λοιπόν, μία από τις καλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού στην Ευρωλίγκα, θα είναι αύριο στις 7 παρατέταρτο στην Ελλάδα. Και επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ, εννοείται ότι θα είναι κανονικά και στο τουρνουά της Κρήτης, όπου ο Ολυμπιακός πετάει την Πέμπτη και θα πάει να παίξει την Παρασκευή στο κλειστό 2 ωράκια με την Φενερμπαχτσέ στις 9 ώρα το βράδυ, την Παρασκευή, και την Κυριακή με τον νικητή, τον ιτημένο, ανάλογα τα κάνει εκείνος με τη Φενέρμπαχτσέ, του Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι Μιλάνο. Είναι ουσιαστικά τα πρώτα δυνατά φιλικά που θα δώσει ο Ολυμπιακός. Τα επόμενα θα είναι στην Κύπρο, σε παιχνίδια που θα παρακολουθήσετε και από την τηλεόραση του Sky, έτσι να το πούμε, έτσι σαν πληροφόρηση. Είπε κιόλας ο Ντόντα Χόλ στο site του τουρνουά του Cret IBT, έτσι είναι, το τουρνουά που θα γίνει 4 με 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Ηρακλείου. Ο Ολυμπιακός είναι μόνιμος, θαμώνας εδώ τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα, φίλε του Ολυμπιακού. Πλησιάζει νέα σεζόν. Θα είμαστε στην Κρήτη από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου. Υπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Ξέρετε, γνωρίζω ότι θα έρθετε όλοι να μας υποστηρίξετε. Οπότε θα φροντίσουμε να σας δείξουμε την αγάπη και την υποστήριξή μας με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ και ανυπομονώ να σας δω. Ήταν οι δηλώσεις του Ντόντα Χόλ. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Μιλουτίνο. Αυτό είπαμε χθες στην εκπομπή στο φινάλε. Προλάβαμε και είπαμε ότι αυτός ο άσχημος τραυματισμός που είχε όταν ο Ακέλε, ο παίκτης της Ιταλίας, έπεσε πάνω στο γόνατό του, δεν του δημιουργήσε κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα έπαιξε κανονικά και ο Μιλουτίνο, νομίζω ότι από σήμερα είναι στην Ελλάδα. Και από αύριο θα αρχίσει η προπονήση με τους υπόλοιπους. Το σημαντικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του walk-up. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί αρχικά η FIBA και να δούμε τι συνέχεια θα έχουμε και αν θα έχουμε. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν παράμετροι που νομίζω ότι ίσως να αναγκάζουν τη FIBA να δηλώσει για αναρμόδια. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανακοίνωση από κάποια άλλη ομάδα, η Ντουμπάι, παρότι είναι κοινός ευρέως γνωστό ότι έχει συμφωνήσει με τον παίχτη, δεν το κάνει αυτό. Δεν ανακοινώνει δηλαδή τον παίχτη, καθώς υπάρχει και η πειθαρχική διαδικασία της Ευρωλίγκας εναντίον της και για να μην βρεθεί μπλεγμένη η Ντουμπάι δεν κάνει αυτή τη στιγμή τίποτα. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια εξέλιξη με το θέμα του WOCAP. Υπάρχει όμως, νομίζω θα έχουμε εξελίξει σήμερα, αύριο, το πολύ μέχρι το τέλος της εβδομάδας και με τη Σάντερ Αρίνα. Καθώς υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που συζητιούνται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, κάποια λειτουργικά θέματα, κάποιες εργασίες που θα καλύψει ο Ολυμπιακός, γιατί τα τουρνικέ, για παράδειγμα, έχουν διαφορετική εταιρεία η μία ομάδα με την άλλη. Στο barcode είναι πραγματάκια που πρέπει να λυθούν, αλλά έχουν καθυστερήσει και αρκετά, είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό άλλωστε και ο Ισάκε έχει δώσει μια παράταση στον Ολυμπιακό για το θέμα της έδρας που θα δηλώσει για τη νέα σεζόν. Και γι' αυτό έχει πάει και πίσω και η κλήρωση του πρωταθλήματος. Είμαστε 1η Σεπτέμβρη και ακόμη δεν γνωρίζουμε τα ζευγάρια και τις αγωνιστικές του πρωταθλήματος που θα αρχίσει 4 με 5 Οκτωβρίου. Αλλά νομίζω ότι ίσως και σήμερα, ίσως και αύριο να έχουμε την οριστική εξέλιξη και σε αυτές τις συζητήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Πάμε. Το ρολόι δείχνει 9 και 1. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα. Εννοείται ότι μείνετε. Έχουμε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η νύχτα στο bwinΣΠΟΡ FM
3: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
2: Νίκος Ράλης
3: και Μανώλης Μουσουράκης
2: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
3: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
2: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
3: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
2: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
3: After Review στο bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Να πούμε έτσι, σαν ιστερόγραφο στα του Ολυμπιακού, ότι ο Κίναν Εύανς επέστρεψε μετά από 10 μήνες απουσίας στο φιλικό των London Lions απέναντι της Λιετ Καμπέλης και στη νίκη μου 89-83 και έπαιξε 13 λεπτά έχοντας 13 πόντους. Ένα πάρα πολύ άτυχο παιδί. Θυμίζω ο Κίναν Εύανς έχει παραποιηθεί ως δανεικός από τη Ζάλγκυρης για μία σεζόν στους London Lions. Ενώ συνεχίστηκαν και οι επιτυχίες στους μεσογειακούς αγώνες, μετά την εθνική ομάδα handball γυναικών που όπως προείπαμε κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο νικώντας 29-25 την Αλγερία, η εθνική ανδρών πανηγύρισε το ασημένιο μετάλλιο καθώς ιτήθηκε στον τελικό με 31-29 από την Αίγυπτο, αλλά ακόμα και το ασημένιο είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για το handball στους μεσογειακούς αγώνες. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέψουμε στα του ποδοσφαίρου. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε ηρεμία μετά το μάτς στο Περιστέρι και την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί με τα γραφικά για τον ΠΑΟΚ το επόμενο διάστημα. Δημήτρη Τσομπατζόγλου μαζί μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα, με υγεία. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι χρονικά ο ΠΑΟΚ έχει καθαρά 2 εβδομάδες για να κινηθεί με τα γραφικά. Δυστυχώς δεν έχει το βάρος του χρόνου για τις λίστες. Είναι λίγο παράδοξο, αλλά έτσι ισχύει. Από την Πέμπτη και μετά, όταν αποκλείστηκε στη Νορβηγία, υπήρχε κουβέντα για φορ και για στόπερ. Από χθες, όπως είπαμε και στο ρεπορτάζ, υπάρχει κουβέντα και για εξάρι. Ο στόπερ έχει συμφωνηθεί, έπαιξε σήμερα τελευταία φορά με την Κράσνονταρ, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος, και περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η άφιξή του εδώ για να, να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ ως δανεικός για ένα χρόνο και να ξεκινήσει προπονήσεις και να δούμε πράγματι στην ιεραρχία των στόπερ τι θέση θα έχει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τρεις προς το παρόν που μοιράζονται το χρόνο, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο και Λουστόντο, και έρχεται ένας θεωρητικά πολύ καλός ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Στο φορ, όπου έχουν γίνει πάρα πολλά όλο το καλοκαίρι και δυστυχώς ο ΠΑΟΚ τα πλήρωσε, είναι η αλήθεια, για να φτάσει να υπογράψει τον Ενδιαγέ μέσα στον Αύγουστο κάπου και τώρα να ψάχνει και τον επόμενο. Δύσκολες οι τελευταίες περιπτώσεις με παίχτες που είναι εκτός Ευρώπης. Έχει προκύψει από το πρωί και γράφτηκε στη Γαλλία και δεν διαψεύδεται ότι ο ΠΑΟΚ, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, ανοίγει το θέμα ΜΟΠΕ του βραχίσωμου φορ της Μαρσέη, και το τονίζω το βραχίσωμο γιατί πραγματικά δεν συνηθίζεται σε αυτά τα χρόνια του ποδοσφαίρου να έχουμε παίκτες στην επίθεση 1.70-1.72. Ένας ποδοσφαιριστής με προϋπηρεσία βεβαίως και στην Αγγλία με Everton και Brighton, δόθηκε δανεικός και στην Σεβίλη, δεν είναι ψηλά στις προτιμήσεις της Μαρσέη και γι' αυτό έχει ξεκινήσει εκ νέου η προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Είναι ανοιχτό, είναι ένα θέμα παραλαμβάνω που δεν διαψεύεται. Θα δούμε ποιον φορ θα πάρει τελικά ο ΠΑΟΚ, γιατί σίγουρα θα αποκτήσει φορ. Το ζήτημα είναι να πάρει κάποιον ποιοτικό από το πάνω ράφι που λέμε και όχι να πέσει σε μια λύση ανάγκης από αυτές που έχει. Mm-hmm. Σαφώς παρατηρούνται περιπτώσεις στις τελευταίες ημέρες με παίκτες που θέλουν να φύγουν από τις ομάδες καταλαβαίνοντας ότι δεν υπολογίζονται. Θα δούμε τι θα πετύχει ο ΠΑΟΚ έτσι πως πήγε αυτή η μεταγραφή. Και είναι και το εξάρι.
0: Ναι, θα σε ρωτάω.
1: Και εδώ μια σύνθετη υπόθεση, γιατί ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του έχει πολλά χαφ, πραγματικά έχει πολλά χαφ, αλλά 6-6 αυτή τη στιγμή εξάρι μεσοαμυντικό με τέτοια προτερήματα δεν έχει, από τη στιγμή που ο Μεϊτέ είναι τραυματίας και θα τον δούμε πιστεύω ξανά το 27. Ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ παίξει με ένα εξάρι και δύο οχτάρια κάποια στιγμή θα χρειαστεί τέτοιου είδους ποδοσφαιριστής. Έχει ανοίξει πλέον η κουβέντα, Έχει γίνει εκ νέου συζήτηση. Έχει εντοπιστεί και ποδοσφαιριστής που τους κάνει και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις είναι, η μία που δείχνει, ξέρω εγώ, σίγουρη τον Diego Costa, η μία κίνηση απαραίτητη με το ΦΟΡ και να δούμε τι ποιότητα θα καταφέρει να πάρει ο ΠΑΟΚ, και στο εξάρι όπου άνοιξε και πάλι από χθες η κουβέντα και οι ποδοσφαιράνθρωποι της ομάδας με τον προπονητή το συζητάνε με θετική αίσθηση. Τώρα, έχουμε παιχνίδι αύριο στις 10:15 το βράδυ, πολύ αργά, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη. Ο τελικός του κυπέλου ο περσινός, βεβαίως σε άλλη σημασία τώρα, στη League Phase του κυπέλου, η οποία League Phase πέρυσι τον ΠΑΟΚ τον πλήγωσε πάρα πολύ από πολλές πλευρές, και τώρα που δεν έχει και Ευρώπη σίγουρα θα δώσει όσο πιο μεγάλη έμφαση γίνεται. Περιμένουμε αποστολή, μαθαίνω ότι θα ξεκουραστούν ποδοσφαιριστές, θα κάνει το rotation ίσως ακόμα και από την αποστολή της ομάδας, υπάρχουν κάποιοι που ξεκουράζονται. Νεαρούς παίχτες ο ΠΑΟΚ έχει, δεν υπάρχει τέτοιο άγχος ούτε για τους δύο που θα ξεκινήσουν, ούτε για τους δύο ή παραπάνω που θα είναι στον πάγκο. Μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, Μύθο και Χατσίδης έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν είναι άγχος για οποιαδήποτε αναμέτρηση να ξεκινήσουν βασικοί. Ένα θέμα Καμαρά σίγουρα που υπάρχει, γιατί ο Καμαρά δεν προπονείται κανονικά. Την περασμένη εβδομάδα έχει δηλώσει ότι είναι ανέτοιμος. Σαν να δείχνει ότι υπάρχει κάποια ομάδα από πίσω. Έχει αρνηθεί κάποιες προτάσεις. Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο από ομάδες του Ντουμπάι που ενδιαφέρονται. Είναι σίγουρα αμφίβολη η παρουσία του στη χρονιά που διανύουμε. Και μόλις τώρα οριστικοποιείται μια πληροφορία που υπάρχει από το πρωί, ότι ο Τζόναθαν Γκόμες, ο Αμερικανο-Μεξικανός αριστερός μπακ, θα πάει δανεικός στην Osnabrück και στην Γερμανία. Ένας ποδοσφαιριστής που και πέρυσι έπαιζε δανεικός στην Ισπανία, στην Αλμπαθέτε, επέστρεψε. Κατάλαβε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και με Γιαννούλη και με Μπάμπα. Σήμερα έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις και ο Γκόμες πρώτα απ' όλα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 28 και για την επόμενη σεζόν θα παίξει δανεικός στην Γερμανία.
0: Να κάνω μια παρένθεση.
1: Την είδηση μόλις τώρα που προέκυψε.
0: Osnabrück, ναι. Μόλις.
1: Ναι.
0: Μια παρένθεση, διεύθυνος κανόνιο της Σούλης ακόμα. Η Σαντατέρ ανακοίνωσε επίσημα την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Έτσι, η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει ότι ο παίκτης πουλήθηκε στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και από τους Ερυθρόλεπτους. Είχαμε και την συγκλώτηση σε σώμα του ΔΣ του Ραστέχνη σήμερα, έτσι.
1: Ναι. Να το αναφέρουμε και αυτό. Η σύνδεση του νέου διοικητικού συμβουλίου με πρόεδρο τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο. Όχι, είναι το ΤΑΑ του Βόλεϊ. Είναι το ΤΑΑ, έτσι, όχι του Εραστέχνη. Είναι του Βόλεϊ, γι' αυτό είναι πρόεδρος ο κύριος Τσαλόπουλος, πρώτος αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζόπουλος, δεύτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Τριλιράκης. Είναι η διοικητική ομάδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η προηγούμενη, έτσι. Και μέλος ο κύριος Μπιτέρνας, ο κύριος Πέτρος Τσελεπίδης, ο κύριος Παϊσιάδης, πολλά χρόνια, και εκπρόσωπος του ΑΣ, ο κύριος Καπετανάκης. Είναι μια γνωστή διοικητική ομάδα, η παρέα Παοξίδων, ας το πω έτσι, που μπήκε μπροστά για το μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και τώρα μπαίνει για το βόλι.
1: Και τώρα μπαίνει για το βόλι, ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία,
1: με πρώτο τον κύριο Τσαλόπουλο.
0: Και 9 ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Ναι, αναμενόμενες εξελίξεις με παίχτες που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της ομάδας. Αναφέρουμε τα ονόματα εκείνων που υπέγραψαν. είναι ο Κατάλης μέχρι το 29, ο Χρυσουλάκης και αυτός, ο Ίτσκος μέχρι το 29, ο Σολομίδης, είναι ο Άγγελος Λιάκος, ένας ποδοσφαιριστής που έγινε μεγάλος λόγος γιατί πραγματικά φαίνεται ένα σπουδαίο ταλέντο, έπαιζε στην ΑΕΚ, πλέον την έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ και υπέγραψε μέχρι το 29, ο Μόκος, ο Νικηφόρος, ο Παπαγεωργίου και ο Κάνιος.
0: Ναι. Ωραία φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, λέγω, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ακούσαμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Σαν να το έχει προγραμματισμένο ο Γιώργος Τσανάκας, θα τα ντερέτσι 3-4 λεπτά πριν σε βγάλω, να ανακοινώσει την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό και να ληφθούν και όποιες αμφιβολίες για το αν η μεταγραφή είναι μέσω της Νότιχα με του Ολυμπιακού. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά εσύ?
0: Καλή σεζόν έχουμε, δεν τα έχουμε πει.
1: Από αέρος. Καλή σεζόν έχουμε. Εντάξει, κοίτα, έπρεπε να... Αυτό έλεγα, να περιμένουμε την ανακοίνωση για να δούμε σίγουρα, γιατί και εγώ και το μεσημέρι που ρωτήθηκα δεν απάντησα με βεβαιότητα. Mm-hmm. Αν ήταν δηλαδή μέσω Ολυμπιακού ή μέσω Νότιχαμ, γιατί ήταν λίγο διφορούμενες οι απόψεις και στην Κολομβία και στην Ισπανία. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάμε για ένα ποσό της τάξης σχεδόν των 20 εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm. γιατί όλο μαζί το πακέτο τόσο είναι, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να φανταστείς εύκολα ότι μπορεί να τα δώσει μια τέτοια ομάδα.
0: Και όμως έγινε.
1: Και όμως από την ανακοίνωση έτσι της Σαντάντερ λύνονται όλες οι απορίες. Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι μια τεράστια μεταγραφή, η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω πως ακριβώς το deal είναι τα 16 εκατομμύρια της ρήτρας, είναι άλλα 4, τα 2 εκατομμύρια είναι νομίζω για τροφεία και τέτοια πράγματα και τα άλλα 2 σε προμήθειες και διάφορα. Τέλος πάντων, ένα πακέτο 20 εκατομμυρίων, μιλάμε για ένα μυθικό ποσό. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν πίστευα ποτέ θα δω ελληνική ομάδα να δίνει 20 εκατομμύρια. Αλλά ήταν ο μεγαλύτερος στόχος του Ολυμπιακού σε όλο το καλοκαίρι. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που όταν τον είδαμε και στο Μουντιάλ καταλάβαμε ότι πώς να έρθει αυτό το παίκτη στην Ελλάδα, και όμως μετά από την επιμονή που υπήρχε των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη ασφαλώς, είδαμε ότι τελικά ο Ολυμπιακός καταφέρει να τον κάνει δικό του. Τετραετές συμβόλαιο, Νίκο, υπογράφει. Και μάλιστα το συμβόλαιο θα είναι κάπου στο 1,5 με 1,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τεράστιο το ποσό που δίνεται, τεράστιο, άνευ προηγουμένου, ξεκάθαρα. Και ο Ολυμπιακός παίρνει ένα χαφ σε μια ηλικία 23 ετών, μουντιαλικό μέσο, και δημιουργεί λίγο ένα κέντρο απίθανο κατά την άποψή μου. Θα πει κάποιος υπερβάλλεις, ναι, θεωρώ πως δεν υπερβάλλω. Όταν ο Ολυμπιακός θα έχει τον Πουέρτα, τον Φρόιλερ, τον οποίο αντιμετώπισε ο Πουέρτα στο Μουντιάλ. Υπάρχει σχετική φωτογραφία που έπαιξε Κολομβία-Ελβετία και ο Φρόιλερ μάρκαρε τον Πουέρτα. Τον Έσε και τον Σιπιώνη. Ο οποίος Σιπιώνη,
0: όπως
1: μας είπε ο καλός συνάδελφος και φίλος από την Αργεντινή, ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, που δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε καμία έτσι, σε καμία περίπτωση τα όσα λέει, γιατί είναι πάρα πολύ έκυρος, δεν παραχωρείται. Γιατί κιόλας, αν υπήρχε μια σκέψη πριν από κάποιες ημέρες, εβδομάδες, ήταν μήπως δοθεί δανεικό για να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Νομίζω με την κίνηση του προπονητής να το χρησιμοποιήσει και στο δεύτερο μήχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο και βασικό κόντρα στον Αστέρα, νομίζω ξέκοψε κάθε κουβέντα ή κάθε σκέψη, να το πω καλύτερα. Είχε Ολυμπιακός προτάσεις, να ξέρεις, για να τον πουλήσει, αλλά δεν θέλουν τον Ολυμπιακό. Δεν θέλουν. Κατά την άποψή μου, το έχω πολλές φορές το παραλάβω, ο Σιπιώνη από τους χαφ που ήταν στον Ολυμπιακό μέχρι και χθες, πριν έρθει ο Πουέρτα, είναι ο ποδοσφαιριστής με το μεγαλύτερο ταβάνι.
0: Προσωπική
1: μου άποψη εμένα. Και από τον Έσε, που πραγματικά ο Έσε είναι ο άνθρωπος των μεγάλων παιχνιδιών, των μεγάλων στιγμών όλων. Αλλά ακόμα και από τον Μουζακίτη, εγώ θα έλεγα. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Βάσει με το τι κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αφού λοιπόν ήρθε και ο Πουέρτα.
0: Μένει το εξτρέμ.
1: Περιμένουμε τον εξτρέμ. Εκεί βλέπεις, Νίκο, ότι είναι πολύ θεωτοπιό. Ο Ολυμπιακός δουλεύει κάποια μία με δύο περιπτώσεις. Έχει σαν backup και μία περίπτωση που την έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά είναι πιο πίσω. Καταλαβαίνει, σαν εναλλακτική, να το πω σωστά. Αλλά διαπραγματεύεται και μιλάει ο Ολυμπιακός με μία-δύο ομάδες. Η μία, οι πληροφορίες που υπάρχουν και από τη Γαλλία, για να πάρει έναν ποδοσφαιριστή. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει έναν εξτρέμ, Νίκο, που θα του δώσει νούμερα, θα του δώσει γκολ, θα του δώσει assist. Θα του αλλάξει αρκετά και το παιχνίδι του, θα του προσφέρει άλλα στοιχεία από αυτά που έχουν οι εξτρέμ του. Έχει ο Ολυμπιακός εξτρέμ γραμμής και που είναι γρήγορη, αρκετά γρήγορη, όπως ο Ρόκα και ο Δέλσον. Έχει εξτρέμ διαφορετικού τύπου, όπως ο Φορτούνης. Αλλά και ο Ζωτασίλδα, έτσι, είναι ένας από τους εξτρέμ επίσης. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός να βάλει και άλλον εξτρέμ με νούμερα στη μηχανή του. Όπως φαίνεται, θα είναι πιθανότητα η τελευταία κίνηση ή η προτελευταία. Μία με δύο κινήσεις φαίνεται ότι περιμένουμε. Αν και, Νίκο, μέχρι αύριο τη μία το ξημέρωμα, ουσιαστικά τρεις του μήνα μία το ξημέρωμα, νομίζω ότι θα περιμένουμε πολλά ακόμα. θα περιμένουμε πολλά. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γράψαμε και νωρίτερα για τον ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, του ζεστό ενδιαφέρον για τον Αποστολάκη. Ο Μουζακίτης έφυγε, παραχωρήθηκε επί της ουσίας, με ένα πολύ συμφέρον deal από πλευράς Ολυμπιακού. Είναι ένα ποσό στα 15 συν 5 εκατομμύρια ευρώ, 15 είναι τα καθαρά, που θα πάρει ο Ολυμπιακός από την ΧΑΛ για το 50%.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι ο Ολυμπιακός το είχαν πει και ένας το κοστολογούσαν στα 30 εκατομμύρια τουλάχιστον. Και τα 15 εκατομμύρια για το 50% δεν το λες μικρό ποσό. Ξεκάθαρα έτσι. Για τον Μουζακίτη που οδεύει στη ΧΑΛ, έχει κάνει τις ιατρικές του εξετάσεις στην Αθήνα. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων. Πολύ πιθανό σύντομα να ανακοινωθεί και από την ΧΑΛ η απόκτησή του, γιατί κλείνουν σήμερα και μεταγραφές. Για τον Μουτζακίδη που θα πάει να βρει τον Τζολάκη, και εδώ κουμπώνει η πιθανή απόκτηση του Ολυμπιακού, η πιθανή απόκτηση του Αποστολάκη από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αυτό το σοβαρό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, τον Αποστολάκη, γιατί είναι ένας αριστεροπόδαρος που παίζει και χαφ, αλλά παίζει και αριστερό μπακ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λέω, ειδικά για το θέμα του αριστερού μπακ. Είναι ένας παίκτης που παίζει σε πολλές θέσεις. Είναι ένας παίκτης που είναι Έλληνας, παίρνει τη θέση του Μουτζακίδη.
0: Και θα είναι χρήσιμο στο κύπελλο,
1: Ακριβώς εκεί θα πηγαίνα, θα είναι χρήσιμος και στο κύπελλο. Ο Μουζακίτης αύριο είναι εκτός αποστολής. Να δούμε, δεν έχω κάποια ενημέρωση αν πήγε κάποιος άλλος μικρός στην αποστολή. Είναι πολύ πιθανό να παίξει κάποιος μικρός ακόμα. Αλλά ο Ολυμπιακός αύριο θα πάει με τον Κουτσογούλα, με τον Φίλη και τον Μπακούλα. Με τρεις. Χτύπα ξύλο, Νίκο. Αν νιώσουν μια ενόχληση οι δύο βασικοί, τι γίνεται εκεί. Ναι. Καταλαβαίνετε στο λέω. Και νομίζω πληρεί πολλά κριτήρια ο Αποστολάκης σε αυτή την επιλογή. Ακόμα και το θέμα της ευρωπαϊκής λίστας, αν το καλοσκεφτείς, ένα υποθετικό σενάριο θα κάνω τώρα, έτσι, γιατί τη λίστα την ξέρει μόνο ο προπονητής αυτή που θα δηλώσει και σίγουρα έχει πολλά στο μυαλό του αυτή τη στιγμή. Με τους ξένους που έχει ο Ολυμπιακός, αν για παράδειγμα δηλώσει τον Αποστολάκη, μπορεί να πει εκτός λόγω τον Μπρούνο. Οπότε γλιτώνει μια θέση ξένου. Υπάρχει μια ανοιχτή θέση ξένου. Έχει αρκετούς Ολυμπιακός ξένους. Θα κοπούνε και 2-3 αναγκαστικά από το ρόστερ.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις, ας πούμε, εντάξει, και δεν σου μιλάω τώρα για τον Καμπελά ή για τον Γιάρεμτσουκ που δεν υπολογίζει την ομάδα. Ο Κλέιτον είναι ακόμη μια επιλογή που θα κοπεί. Όπως όλα δείχνουν, γιατί είναι και σε μια διαπραγμάτευση, μια κουβέντα με τη ρίζες που έχουν πάρει δανεικός. Έχει ενδιαφέρον και από τη Σαουδική Αραβία, από τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Ο Ροντινέη αποχωρεί ως ελεύθερος, χαιρετάει, μπορεί να τους έχει χαιρετήσει ήδη και όλους ή τους περισσότερους τέλος πάντων,
0: ναι,
1: από τους συμπαίκτες, ανθρώπους του Ολυμπιακού και όλα αυτά. 2,5 χρόνια συμβόλαιο στην Σάντος, πολύ ψηλό συμβόλαιο.
0: Σημαντικό κεφάλαιο πάντως, έτσι, ο Ροντινέη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, Νίκο, έκραξε ο κόσμος θες που το είπα αυτό, αλλά κατά την άποψή μου τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι μέσα στους δύο καλύτερους μπακ που έπαιξαν στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ο Ροντινέη και ο Τωροσίδης. Ο Τωροσίδης και ο Ροντινέη. Ακόμα και περισσότερο και τον Ομάρα, εγώ τον βάζω πιο ψηλά τον Ροντινέη. Μπορεί να παίξει ρόλο και οι επιτυχίες του, ότι ήταν ενεργό μέλος του Conference League, της κατάρτισης του Conference League. Ήταν ο μοναδικός παίκτης που έχει καταφέρει ένα τρομερό ορόσημο. Αυτός που σκόραρε το μοναδικό γκολ με την επαιτειακή φανέλα του Ολυμπιακού 100 χρόνια, κόντρα στον Όφη. Είναι πράγματα, ξέρεις, τώρα αυτά τώρα συνολογικά και δεν κορόιδεψε ποτέ. Ήταν παίκτης που έδινε πάντα το 100%, είτε ήταν καλός είτε όχι, με τα πολλά καλά του και τα κακά του, έτσι. Mm. Δεν ήταν και ο τέλειος ποδοσφαιριστής και εντάξει, κανένας δεν είναι τέλειος, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, επίσης, εισιτήρια, να πούμε λίγο, Νίκο,
0: για Βόλο.
1: Έχουν βγει εισιτήρια για τον Βόλο, για την τρίτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Το Σάββατο είναι. Απόβαση περιμένουμε από τους φίλους του Ολυμπιακού. Έχει πάρει πάρα πολλά εισιτήρια. Νούμερο δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα, γιατί καταλαβαίνεις ότι στο Βόλο οι ομάδες παίρνουν όσα θέλουν. Να το πω έτσι πολύ απλά. Δίνει δηλαδή ο Βόλος εισιτήρια πάρα πολλά, οπότε περιμένουμε απόβαση στο Βόλο από τους φίλους του Ολυμπιακού. Και αύριο βγαίνουν και τα εισιτήρια για τον Όφη. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι το επόμενο 4 παιχνίδι, έτσι, του Ολυμπιακού.
0: Για το μάτς με την ΑΕΛ, τι βλέπεις?
1: Μισό λεπτό πριν από αυτό, έχουμε και την αποχώρηση και του Κουτσίδη.
0: Okay.
1: Υπάρχει οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Braunschweig.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάει ως ελεύθερος. Θα υπογράψει, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, Νίκο, μέχρι το 2029 ο Κουτσίδης. Θα παίξει στη κατηγορία της Γερμανίας. Αλλά ο Ολυμπιακός θα κρατήσει πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Μπορεί να είναι κάτι ανάλογο με τον Μουζαγίτη, να είναι κάτι του τύπου 5%, 40%. Μπορεί να είναι, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό που κρατάει ο Ολυμπιακός του ποδοσφαιριστή. Η ενδεχόμενη έτσι μεταπόληση από την ομάδα της Β' Γερμανίας σε κάποια άλλη ομάδα. Έχει κάνει και τις ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω είναι ήδη στη Γερμανία, πέραν και στη Φραγκφούρτη ο ποδοσφαιριστής. Κάτι άλλο που ξεχνάω από τα μεταγραφικά, δεν νομίζω, αν και ακόμα, σου λέω μέχρι αύριο βράδυ, μπορεί να δούμε πολλά. Υπάρχει το ενδιαφέρον για τον Ζέλσον,
0: ναι, για την αποχώρηση.
1: Και για διάφορους άλλους παίχτες, μην έρθει κάποια πρόταση τελευταία στιγμή, αν και καταλαβαίνεις ότι σήμερα κλείνει το παράθυρο στα μεγάλα πρωταθλήματα,
0: ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλα, και άλλα πρωταθλήματα, άλλες αγορές που δίνουν πολλά χρήματα.
0: Γιώργο, μια και είπες Ζέλσον, αν τελικά παραχωρηθεί, ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο εξτρέμ.
1: Αυτό τώρα είναι μια καλή ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω συγκεκριμένα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το βλέπω δύσκολο να προέλθει ο Ολυμπιακός μέσα σε μια μέρα, ας πούμε, Νίκο, να πάρει το εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Ενώ οι δύο εξτρέμ είναι τα ίδια θέσιμα στην ευρωπαϊκή του λίστα.
0: Έστω και αν έχει κουτάδρο μόνο.
1: Εκεί μετά θα το δούμε, γιατί μέχρι τις 15 του μήνα είναι ανοιχτά όλα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και το μάθαμε την άλλη Νόβεμπερ να κάνει ο Ολυμπιακός ένα καλό ποδαρικό στην Ελίκη Φέση του Περπετικού Ελλάδας, να ξεκινήσει καλά με μια εκτός έδρας νίκη και κυρίως να δώσει και χρόνο, θέλει ο προπονητής, σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του, ώστε να αρχίσουν να προσαρμόζονται στα θέλω του, να παίρνουν χρόνο και να μπαίνουν στο κλίμα, γιατί έχει ο Ολυμπιακός μέχρι τη διακοπή 5 μάτς παραθλήματος πρέπει να κερδίσει και τα 5, 2 μάτς κυπέλου και ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μην το ξεχνάμε το ευρωπαϊκό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εκτός θερματοφύλακας Ορτέγκα, ο Πιρόλα, ο Έσε, ο Σιπιόν και ο Ελκάμπη, θα τους δώσει κάποιες ανάσες ο προπονητής.
0: Λογικό.
1: Μέσα ο Κλέιτον, μέσα οι τρεις νεαροί που γνωρίζετε, ο Κουτσογούλας, ο Φίλος ο Μπακούλας, αλλά και ο Πέντερσεν.
0: Mm-hmm.
1: Πιθανότατα αύριο να δούμε να παίρνει στα μέλα βασικού ο Κουτσογούλας στο δεξιάκρο της άμυνας. Πιθανότατα, σίγουρα θεωρώ, δεδομένη θεωρώ από την παρουσία του Φίλη. Στα ΧΑΦ και από εκεί πρέπει να δούμε τι άλλες επιλογές θα κάνει ο προπονητής, αν δηλαδή θα ξεκινήσει τον Μπρούνο ή τον Πέντερσεν, γιατί ο Πέντερσεν παίζει και αριστερά, για να σημειώσουμε αυτό. Για τα στόπερ είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Μαϊλόβιτ Κάρμο, Πόποβιτ τερματοφύλακα. Τώρα θα λέω όλα αυτά, ξέρεις, και με τον κίνδυνο ότι θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές και δεν μπορούμε εύκολα να προβλέψουμε. Λογικά Γκαρσία και αυτός θα ξεκινήσει βασικός. Θα δούμε Φορτούνι βασικό, θα δούμε Γκοντζάλες βασικό. Περιμένω και Ζώτα Σίλβα εγώ βασικό. Και ίσως να περιμένουμε αν θα είναι ο τελευταίος δηλαδή της εντεκάδας, ο Τσικίνιο ή ο Ρόκα.
0: Μάλιστα. Ωραία φίλε. Σε ευχαριστώ.
1: Αυτά τα λίγα.
0: Όχι λίγα.
1: Να είσαι καλά Νικόλα.
0: Καλή συνέχεια. Δεν αποκλείεται να σε ακούσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσάνα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, με αυτό το τραγουδάκι θα πάμε μέχρι το διάλειμμα και τον και μισή. Θα ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Σκάι και επιστρέφουμε, όπως προείπαμε, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αλλά και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μένετε συντονισμένοι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Σουάρες, Νεϊμάρ. Η Μπαρσελόνα βγαίνει μπροστά. Ο Νεϊμάρ κόβει. Ο Μέσα απέναντι από τον Τσέχ. Το σουτ, γκολ, 0-1 η Μπαρσελόνα στο 66. Μέση σκάβει εκείνο Βερτεζάκερ. Παλαστρώνεται στον Μπαρσελόνα στο 66. Μέση σκάβει εκείνο Βερτεζάκερ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο του σημερινού newsroom. Χάρης Χριστόγλου είναι πλέον στην μουσική και τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Νίκος Ρέβας παραμένει στο μικρόφωνο, η Βαλεντίνα Νακολακοπούλη με τον Μανώλη Μουσουράκη έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια και έχω μαζί μου τον Γιώργο Ζαχαρίου, τον καλό μου φίλο, τον οποίο καλησπερίζω αρμόδιος για τα θέματα του βόλεϊ και όχι μόνο, έτσι, γιατί είναι και τηλεοπτικός αστέρας πλέον.
1: Και ναι, αγροτικός αστέρας.
0: Δεν έχει σημασία. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε. Καλή αρχή κιόλας.
1: Να είσαι καλά, καλή σεζόν.
0: Έτσι, έτσι. Έχουμε την Εθνική Ομάδα Γυναικών στο βόλεϊ που πάει, μάλλον δίνει κάποιους αγώνες οι οποίοι είναι ιστορικοί, έτσι.
1: Ναι. Μετά από 35 χρόνια, πρώτα απ' όλα να πούμε συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Βόλεϊ Ανδρών για το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Εντάξει, Γαλλία είναι Γαλλία, Χρυσή Ολυμπιονίκες, οπότε καταλαβαίνει κανείς.
0: Αυτό έλεγα πριν, ότι okay, οι Μεσογειακοί Αγώνες δεν έχουν την λάμψη του παρελθόντος.
1: Ναι,
0: ότι λείπουν τα μεγάλα ονόματα, αλλά είναι ευκαιρία να έχουμε επιτυχίες οι οποίες αναδεικνύουν και τα παιδιά, είναι μια επιβράβευση των προσπαθειών τους.
1: Ακριβώς.
0: Και στο χάντμπολ πήραμε μετάλλια και παντού.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε εξασφαλίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Πάρ' το πάνω σου.
1: Λοιπόν, ναι. Με αφορμή λοιπόν το αυριανό παιχνίδι και όχι μόνο.
0: Με γιατί... τη Σερβία, έτσι.
1: Με τη Σερβία στις 5 η ώρα στον Μπρουνό της Τσεχίας. Ευρωβόλεϊ γυναικών. Και τη σπουδαία πορεία που έχουν κάνει ως τώρα οι παίκτριες του το κύριο Οικονόμου. Θα καλησπερίσουμε τη λίμπερο της Εθνικής. Και του Πανιωνίου, τη Μαρτίνα Ξανθοπούλου.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Και σε ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα Μαρτίνα. Ευχαριστούμε καλησπέρα. Πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση πρώτα απ' όλα.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Ναι, γιατί είχατε και φορτωμένο πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, προπόνηση, βίντεο. Ήταν γενικότερα ημέρα σήμερα γερής προετοιμασίας, έτσι.
2: Ναι.
1: Πώς είστε, πώς είναι η ομάδα? Προφανώς η ψυχολογία είναι στα ύψη, γιατί ήδη έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Η ψυχολογία μας είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, νομίζω, επειδή έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση και το βγάζουμε και μέσα στο γήπεδο. Ένας από τους βασικούς παράγοντες, δηλαδή, είναι το χαιρόμαστε, μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, δίνουμε ό,τι έχουμε. Και το χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι το μοναδικό συστατικό, ας πούμε, της επιτυχίας, γιατί υπάρχει και ταλέντο, είστε και μια νεανική ομάδα που συνδυάζεται με εμπειρία, με παλαιότερες παίκτριες, έχετε μπει και νεότερες παίκτριες στην εξίσωση και νομίζω ότι γενικότερα όντως αυτό το αποτέλεσμα βγαίνει και προφανώς έχει φανεί και στο Τάραβλεξ.
2: Όχι, προφανώς και δεν είναι το μοναδικό συστατικό, το οποίο νομιμοποιείται στην κατ' επιτυχία αυτής. Σίγουρα η ομάδα έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα όσον αφορά τη διαχείριση του άγχους, της πίεσης, των δύσκολων φάσεων, γιατί δεν ήμασταν σε κάθε παιχνίδι πάνω στο σκορ, χρειάστηκε να κυνηγήσουμε κάποια ομάδα, χρειάστηκε να κρατήσουμε τη διαφορά, χρειάστηκε να μας πιέσουν και πλησιάζουμε στο σκορ, να βρούμε την ψυχραιμία και τις σωστές επιλογές ώστε να διατηρήσουμε το σκορ υπέρ μας και να μπορέσουμε να κρατήσουμε το σετ και μετά την νίκη. Οπότε σίγουρα όχι, δεν είναι μόνο η καλή ψυχολογία και η διάθεση το μοναδικό συστατικό. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, όπως το ανέφερα.
1: Μεταξύ άλλων, έχετε αντιμετωπίσει, ας πούμε, και την Τσεχία στην πρεμιέρα που ουσιαστικά ήταν οικοδεσπίνα, διότι παίξατε μπροστά στο κοινό τους. Αντιμετωπίσατε και τη Σερβία που θα αντιμετωπίσετε και αύριο. Σε αυτές τις δύο ήττες, ποιες ομοιότητες και διαφορές μπορείς να εντοπίσεις και τι μπορείτε να δείτε με βάση το αυριανό παιχνίδι, πόσο διαφορετικό.

0: διαφορετικό θα είναι, εκτός από το ότι είναι νοκάουτ φυσικά με τη Σερβία.
1: Γιατί πρέπει να αλλάξουμε ίσως.
2: Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας ότι ό,τι ομάδα αντιμετωπίσαμε στο ευρωπαϊκό και στον όμιλο και μέχρι στιγμής η φάση των 16 με τη Γαλλία, εκτός από την Αυστρία, ήταν ομάδες επίπεδου VNL.
0: Ναι.
2: Που αυτό σημαίνει ότι παίζουν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Καταφέραμε, κάναμε 3 νίκες πολύ εμφατικές. Ωστόσο, οι ήττες από την Τσεχία και από τη Σερβία θεωρώ ότι ήταν φυσιολογικό να δεχτούμε. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι η Τσεχία είναι μια πολύ πιο έμπειρη, δουλεμένη ομάδα με παρεμφάσεις, όπως είπα ξανά, σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο αγώνες και τουρνουά, όπως είναι το VNL.
0: Ναι.
2: Επομένως, από την αρχή του καλοκαιριού είναι μια ομάδα η οποία είχε πολύ δυνατά παιχνίδια. Είναι σίγουρα πιο έμπειρη ομάδα, γιατί έχει και κάποιες κοπέλες ηλικιακά μεγαλύτερες από εμάς, άρα με περισσότερες παραστάσεις.
0: Και εμπειρία, βέβαια.
2: Ωστόσο, θεωρώ ότι ήταν και η πρώτη αγωνιστική που, όσο να είναι, μπορεί να ήμασταν το outsider, αλλά είχαμε και ένα μικρό άγχος, γιατί ήταν η πρεμιέρα.
0: Ναι.
2: Αν υπάρχει αυτό το άγχος, σε όλα τα τουρνουά, σε οποιαδήποτε διοργάνωση υπάρχει το άγχος της πρώτης μέρας. Ωστόσο, θεωρώ ότι ανταπεξήλθαμε πάρα πολύ καλά, πιέσαμε την Τσεχία. Και δεν ήταν μόνο το σετ το οποίο κατακτήσαμε, είναι ότι γενικότερα στο παιχνίδι...
0: Ήσασταν κοντά.
2: Ήμασταν κοντά, υπήρχαν πολλά ράλι. Θεωρώ ότι πιέσαμε αρκετά μια πάρα πολύ έμπειρη και ποιοτική ομάδα. Ήταν και οικοδέσποινα και είχε τον έδωμο παίχτη που λέμε εμείς, το κοινό με το μέρος της που γέμιζε το γήπεδο σε κάθε αγώνα.
0: Και τώρα, ναι, για τη Σερβία. Ναι.
2: Επίσης ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο... Αντιμετωπίσαμε μια χώρα η οποία είναι, ανήκει στις καλύτερες χώρες, στις μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις.
0: Πράγματι.
2: Έχει παίχτριες θρύλους, έχει πολύ μεγάλα ονόματα, τα οποία αποδεικνύουν συνεχώς την αξία τους με το να βρίσκονται, να έρχονται στην εθνική ομάδα κάθε καλοκαίρι, να βοηθάνε την ομάδα τους. Εμείς θεωρώ ότι από την πλευρά μας πήγαμε με το σκεπτικό να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να χαρούμε το παιχνίδι, να πάρουμε εμπειρία. Γιατί παίζοντας με τέτοιες ομάδες παίρνεις μια εμπειρία. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συνέστημα να παίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες και να παίρνεις τέτοιες εικόνες. Οπότε θεωρώ ότι το χαρήκαμε, ωστόσο η διαφορά ήταν εμφανής. Και ξαναλέω, έχει να κάνει και με το τι παίχτες αντιμετωπίσαμε. Είναι παίχτες πολύ ψηλού βεληνικούς, πολύ μεγάλου βεληνικούς και είναι πραγματικά τιμή να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο μαζί τους και να αγωνίζεσαι μαζί τους.
0: Εντάξει, και μόνο η Μπόσκοβιτς, ας πούμε, και η Όσμαγιτς, παρότι αύριο δεν θα είναι, που είναι σημαντική απουσία, θεωρώ, η Όσμαγιτς από τη Σερβία, νομίζω ότι ανεβάζουν πάρα πολύ τον πύχη.
2: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία στελεχώνεται από έμπειρες παίχτριες, με μεγάλα ονόματα, όπως είπαμε, και από νεαρές παίχτριες, οι οποίες δίνουν έτσι μια φρεσκάδα στην ομάδα. Και θεωρώ ότι υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, βρίσκεται ότι υπάρχει μια ισορροπία στο αποτέλεσμα που βγάζει η Σερβία.
1: Αυτά είναι τα όμορφα τώρα, έτσι, αλλά υπάρχει και το ερωτηματικό ακόμα για το τι κατάσταση είσαι εσείς, έτσι, σαν επαγγελματίες ή όχι αθλήτριες.
2: Αυτό η αλήθεια είναι ένα πολύ μελανό σημείο για μας και η αλήθεια είναι ότι μας έχει ζητηθεί πολλές φορές από την πλευρά μας να κινηθούμε μέσω των social media, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το θέμα στη φόρα και στο φως, να ακουστούν τα αιτήματά μας, να ακουστούν αυτά που ζητάμε από την πολιτεία, από την ομοσπονδία και από τα σωματεία, γιατί δεν είναι μόνο ένας υπεύθυνος, ο οποίος πρέπει να πάρει μια απόφαση για να πει γίνεται επαγγελματικό αύριο, ωραία, βάζω την υπογραφή μου και έγινε.
0: Mm-hmm.
2: Είναι αρκετοί οι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να έρθουν σε συμφωνία. Και δυστυχώς πρέπει να έρθουν όλοι σε συμφωνία.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε μας είχε ζητηθεί όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς για να δημοσιοποιηθεί το θέμα και να πάρει μεγαλύτερη επίθεση, έτσι ώστε να ασκηθεί μια παραπάνω πίεση στους φορείς που πρέπει να αποδεχτούν τα αιτήματά μας και να γίνει επαγγελματική λίγα. Ωστόσο θεωρώ ότι εμείς από πλευράς μας και σαν αθλήτες της Εθνικής Ομάδας που εκπροσωπούμε όλες τις αθλήτριες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, που πραγματικά αντιμετωπίζονται από τις ομάδες σαν επαγγελματίες όσον αφορά αυτά που ζητάνε οι ομάδες από τις αθλητρίες.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά δεν αντιμετωπιζόμαστε ως επαγγελματίες όσον αφορά τις απολαβές, όσον αφορά την ασφάλιση, όσον αφορά τα ένσημα, τα οποία, αν δούμε αύριο, είναι αυτά που θα αναζητάμε. Θεωρώ ότι εμείς από πλευράς μας, ξαναλέω εκπροσωπώντας όλες τις αθλήτριες, όλες τις ελληνίδες αθλήτριες, έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό. Έχουμε πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Πράγματι.
2: Δηλαδή θεωρώ ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα έχει ακούσει έστω και μία φορά για την Εθνική Έβλη Γυναικών, η οποία έχει πετύχει αυτό που έχει πετύχει εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τόσο καιρό προσπαθούμε, ακούγονται διάφορα και γίνονται συζητήσεις για το να γίνει επαγγελματικό. Πάντα παγώνουν αυτές τις συζητήσεις, δεν έχουμε κάποιο νεότερο ποτέ. Δηλαδή βγαίνει για λίγο στο φως και μετά χάνεται ξανά το θέμα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει, όπως ξαναείπα, η πολιτεία μαζί με την Ομοσπονδία και τα σωματεία να αναλάβουν τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν, να μας αναγνωρίσουν σαν επαγγελματίες και επιτέλους να δικαιωθούμε, γιατί πραγματικά ο χρόνος που σπαταλάμε στα γήπεδα και το ότι θυσιάζουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο, το επαγγελματικό που είμαστε, είναι πολύ κρίμα να μην αντιμετωπιζόμαστε ως επαγγελματίες.
0: Mm-hmm. Και νομίζω ότι τώρα και με αυτή την πορεία κάποιοι που το βλέπουν μετανιώνουν, έτσι.
2: Δεν ξέρω, μετανιώνουν σίγουρα, πάντως νομίζω ότι πια εμείς από πλευράς μας θεωρούμε ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε για να δείξουμε ότι αξίζουμε να αντιμετωπιζόμαστε σαν επαγγελματίες. Υπάρχουν ομάδες στις οποίες έχουμε αποκλείσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που το βόλεϊ στη χώρα, στις χώρες τους είναι επαγγελματικό.
0: Η Γαλλία, για παράδειγμα. Ναι.
1: Και οι συνθήκες προπόνησης, προετοιμασίας είναι τελείως διαφορετικές, έτσι.
2: Ακριβώς. Mm.
0: Και μιας και πήγες...
2: Αυτές οι ομάδες, και καταφέραμε με έναν τρόπο να περάσουμε αυτές τις ομάδες και να βρισκόμαστε πιο ψηλά αυτή τη στιγμή όσον αφορά την κατάταξη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Επομένως θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο να μην αναγνωριζόμαστε και εμείς σαν επαγγελματίες.
0: Και επειδή είπες και για τη Γαλλία, εγώ θα το πω όπως το σκεφτόμουν την ώρα που έγραφα το μάτς, γιατί το είχα επιμεληθεί. Πώς το κάνατε αυτό, πραγματικά. Μιλάμε για μια ομάδα τρομερή τώρα, έτσι. Τη Γαλλία, την οποία την ξεπαστρέψατε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
2: Η αλήθεια είναι ότι πριν το παιχνίδι και στην προετοιμασία, όσο ήμασταν στα αποδυτήρια πριν βγούμε για δέσταμα, υπήρχε πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας. Χαιρόμασταν, τραγουδούσαμε, χορεύαμε. Υπήρχε πολύ διάθεση, το έβλεπα στα μάτια των συμπαιχτριών μου. Αυτή την αναμονή, την ανυπομονησία να μπούμε στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα. Και πραγματικά νιώθω ότι μπήκαμε στο γήπεδο και κάναμε αυτό που έπρεπε και ίσως κάτι παραπάνω. Δηλαδή δώσαμε το 100%, παίξαμε στα όρια μας, ίσως και παραπάνω. Είχαμε υπομονή. Δεν κάναμε λάθη, δεν μιλάω τώρα για το τακτικό κομμάτι, το αν ακολουθήσαμε ή όχι αυτά τις οδηγίες που είχαμε,
0: ναι,
2: από το προπονητικό team. Μιλάω για την ψυχή, γιατί θεωρώ ότι η Γαλλία έχει πολύ καλές παίκτριες, πολύ καλές μονάδες και γενικότερα σαν σύνολο είναι πολύ καλή ομάδα που παίζει και εκείνη στο VNL και είναι αρκετά πιο ψηλά από εμάς στην παγκόσμια κατάταξη. Οπότε δεν μιλάω για το τακτικό κομμάτι, μιλάω ξεκάθαρα για την ψυχή που βγάλαμε μέσα στο γήπεδο, γιατί θεωρώ ότι αυτό έκανε τη διαφορά. Δεν δώσαμε το περιθώριο στη Γαλλία να πιστέψετε μια στιγμή ότι μπορεί να κερδίσει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Και το αποτέλεσμα ήρθε. Κάτι που φυσικά με το που τελείωσε το παιχνίδι πανηγυρίζαμε και κοιτιόμασταν και δεν πιστεύαμε τι έχουμε κάνει. Και μου δίνει και μια ένταση φυσικά, γιατί όλο αυτόν τον καιρό προσπαθούμε με τραυματισμούς, με κούραση, παλεύουμε με διάφορα θέματα που έχουμε προς όλες τις ομάδες. Αλλά παρόλο αυτό βρήκαμε έναν τρόπο και καταφέραμε να το αφήσουμε στην άκρη ό,τι μας προβλημάτιζε και μπήκαμε μέσα και δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό και το 100% από τον πρώτο πόντο μας την τελευταία.
1: Να ευχηθούμε καλή τύχη για αύριο.
0: Καλή τύχη, πολλά συγχαρητήρια για την πορεία, πολλά συγχαρητήρια και για αύριο, ό,τι και αν γίνει. Γιατί το αξίζεται και πραγματικά αξίζει και η ομάδα και εσείς προσωπικά με τις προσπάθειες που κάνετε να το πηγαίνετε μπροστά το άθλημα και εσείς οι ίδιες.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Χαρά μας.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Εμείς πάντα δίνουμε μικρόφωνο, πάντα δίνουμε βήμα. Και μακάρι να μας δώσει και άλλη αφορμή αυτή η ομάδα. Να έχουμε τις επόμενες μέρες και άλλη μια κοπέλα, έτσι.
0: Είναι από μόνο του μια αφορμή. Mm-hmm. Η συμμετοχή και μόνο, αλλά και αυτό που έχουν κάνει τα κορίτσια είναι εντυπωσιακό.
1: Έτσι ακριβώς. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιώργος Ζαχαρίου, λοιπόν, πολύτιμος βοηθός και αρρωγός για αυτή την συνέντευξη.

0: να πω ότι με καθυστέρηση 4 ώρων αρχίζει σε λίγο η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Άρχισε πριν από λίγο το πρώτο game για τον πρώτο γύρο του US Open, νούμερο 187. Η Μοντγκόμερι στην παγκόσμια κατάταξη, το 35 είναι η Μαρία Σάκαρη. Για να δούμε πώς θα μπει στο Grand Slam αυτό η Σάκαρη. Και πάμε να ολοκληρώσουμε εδώ αυτή την όμορφη παρένθεση με την συζήτηση για το βόλεϊ γυναικών με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζεται, δεν έχει υποχρεώσει για τη λίγη φέση του κυπέλου, προετοιμάζεται για το μάτς με τον Άρη για το πρωτάθλημα, και από σήμερα και οι φίλοι της κινούνται και σε ρυθμούς Champions League με τα εισιτήρια που βγήκαν. Χαίρετε, κυρία.
1: Χαίρετε, χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα. Ναι, σίγουρα η κουβέντα σήμερα έχει πάει λίγο πιο πολύ στο κομμάτι που αφορά τα εισιτήρια για το Champions League. Mm-hmm. Αυτό το πακέτο, να το πω έτσι, εισιτήριων που είχε γίνει και πέρυσι, αν θυμάσαι, με το Conference League.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είναι και φέτος και πολύ πιο ακριβά βέβαια. Είναι διαφορετικές δυναμικότητες ομάδες, για να είμαστε και ειλικρινείς. Και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, έπειτα θα είναι ελεύθερα, θα έχουν κάποια προτεραιότητα για κάποια μέρα, ίσως για κάποιες ώρες ή κάποια διαρκεία, και έπειτα θα γίνονται ελεύθερα για το υπόλοιπο κοινό. Γιατί δεν πάνε να πει ότι θα πουλήσει πάνω από τα 2.000, ξέρω εγώ, που είναι και τώρα γιατί κοντά στα 20-24.000 κατά διαρκεία. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πολύ δύσκολα θα πάει να πουληθεί όλο το πακέτο αυτό στον ίδιο αριθμό. Σίγουρα θα έχουν πολλά, αλλά δεν το φαντάζομαι ότι θα έχει πουλήσει 24.000 κομμάτια του επιπλέον πακέτου εισιτήριων για το διαρκείας. Άρα μετά θα μπορούν και ο κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω των δεν έχει συγκατοχή του εισιτήριου διαρκείας, να αγοράσει αυτά τα εισιτήρια. Έχουμε πει ότι θα είναι ένα επιπλέον έσοδο για την ΑΕΚ αυτό, γιατί είχαμε πει ότι δεν είναι μόνο 25 εκατομμύρια ευρώ που αντιλαμβάνεσαι, Νίκο μου, που κερδίζει ΑΕΚ μίνιμουμ από την παρουσία του Champions League και χωρίς αποτελέσματα. Αλλά και με αυτό το κομμάτι θα βγάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Θα ξεπερνάει τα 30-35 εκατομμύρια ευρώ για ΑΕΚ συνολικά από την Ευρώπη, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για το κλαμπ, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, καλά το λες, έχει ολοκληρωθεί επί ουσίας λογικά η προετοιμασία, να το πω έτσι, και μένει και μια διαναλύση, να το πω, ακόμα για τον αντίπαλο, όσο μπορεί να λύσει τον Νέστο Χρυσούπολης, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο η ΑΕΚ στις 5 η ώρα, δηλώσει του Sky, αν θυμάμαι σωστά,
0: ναι,
1: και από την αναμέτρηση για το κύπελο, με τον Κότσου να είναι διακτημένος να κάνει πάρα πολλές αλλαγές, ακόμη και τις 11 να φτάσει δεν θα μας συνιστά έκπληξη. Άλλωστε η ΑΕΚ παίζει, θυμίζω, το Σάββατο στις 9 με τον Άρη, ενώ την Τρίτη υποδέχεται τη ΛΑΣΚ, έτσι. Άρα είναι λογικό και αναγκαίο, να το πω έτσι, το παρεταμένο ρωτήσιο που θα κάνει ο Μαρκο Νίκολιτς για τον θέσμο του κυπέλου. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια, καταρχάς να πούμε για τα μεταγραφικά, ότι είπαμε ότι από το μεσημέρι και φαίνεται να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ μας, έχει ένα παράθυρο ανοιχτό για μία ακόμα προσθήκη, είτε θα αφορά αυτή την ευρωπαϊκή της λίστα είτε όχι, που θα έχει να κάνει με μέσο επιθετικό, χωρίς να αποκλείται ενδεχόμενο να προκύψει και μια παραχώρηση για παραδοματικού τέσσερα, εννοώ, αυτό λέγαμε, δηλαδή για το αριστερό άκρο της επίθεσης, όπως καταλαβαίνεις. Εκεί που μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται να μην υπολογίζεται ο Κουτέσα, γιατί και στο μάτι του Ερακλή θυμάσαι που ήταν εκτός, ο Κουτά δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Νίκολιτς, δεν επιλέχθηκε να ξεκινήσει, και προχθές με την Κυψιά που επέλεξε να αντικαταστήσει για να μην αποβληθεί τον Κουτά ο coach, πήγε σε αντικατάστασή του και έβαλε τον Σουτκόβ για να πάρει σαν το Μάγκετ. Και γενικότερα σε όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου, να πούμε ότι το κομμάτι του της αξιοποίησης του Κουτέσα δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς, υπό την έννοια του να το υπολογίζει ο coach στην πρώτη 14-15 ποδοσφαιριστών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι.
1: Όπως και με τον Ηλίασο, για παράδειγμα. Γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ του Νίκολιτς δεν παίζει με τέτοια εξτρέμ, έτσι. Δεν παίζει δηλαδή με παίκτες στην ίσως γραμμής. Και εκεί εστιάζει η ΑΕΚ στο κομμάτι της επιπλέον ενίσχυσής της, στη στιγμή που παράλληλα, επαναλαμβάνω, δεν θα είναι πολύ θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης, νομίζω και ενεργητική στο κομμάτι αυτό, του Ντέρεκ Κουτέσα. Σε ό,τι αφορά τους δανεισμούς, επειδή έχει γίνει πολύ κουβέντα και σε αυτό, το είπα και το μεσημέρι, το πω ξανά, σε ό,τι αφορά τον Σαχαμπό, μπορεί να γράψει και στο Άφρικα Φούτ ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσει. Επιτρέπεται να κάνει ένα ακόμα δανεισμό η ΑΕΚ του Σαχαμπού, γιατί η Σαχαμπού είναι κάτω των 22 ετών. Και αυτό προβλέπεται, γιατί έχει κάνει ήδη 6, θυμίζω, δανεισμούς. Οπότε η επισήμανση έχει να κάνει με την ηλικία και επιπρόσθετα σε ό,τι αφορά τον Πιέρο για τον Ατρόμητο που έχει ακουστεί ή τέλος πάντων για εντός συνόρων. Θυμίζω ότι για την Ελλάδα η δανεική μπορεί να παραχωρήσει μια ομάδα είναι 12. Mm-hmm. Οπότε και εδώ είναι ανοιχτό το κεφάλαιο. Αρκεί βέβαια να υπάρχει κάτι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι πολύ ουσιαστικό ούτε για τον Σαχαμπό ούτε για τον Πιέρο. Για να ξέρει ο κόσμος. Μπορεί να γράφει και αυτό για τον ΑΠΟΕΛ, αλλά νομίζω ότι, όχι νομίζω, γνωρίζω ότι δεν έχει γίνει κάποια επίσημη πρόταση επιχείρησης ή ουσιαστική κίνηση που να σηματοδοτεί ότι θα έχουμε εξέλιξη αυτό το κομμάτι.
2: Μάλιστα. Αν και είναι νωρίς ακόμα, βλέπεις να αλλάζει κάτι στο μάτς με τον Άρη, βασικά υπάρχουν κάποια προβλήματα?
1: Κοίταξε, όχι, δεν έχει κάποια προβλήματα από ό,τι ξέρω. Mm-hmm. Δεν νομίζω δύσκολο θα αλλάξει κάτι σε τακτική προσέγγιση ενώ και αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό που θα αλλάξει και θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και για τον ίδιο τον προπονητή είναι ότι θα ξέρει με ποιον παίζει και πώς παίζει αυτός που παίζει. Διότι θυμίζεται με την Κυψιά ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Το να βρει δηλαδή και να αναλύσει τον αντίπαλο. Ο Άρης έχει παίξει ήδη παιχνίδια, ξέρει πώς θα τον αντιμετωπίσει ο κότς, αυτό θα είναι το διαφορετικό. Ναι. Όχι στην τακτική προσέγγιση, στη διάταξη, τώρα αν θα είναι ο Κάριν από την αρχή αντί του Βιτάλη για παράδειγμα. Ή αν θα ξεκινήσει ο Ζουμκόφη αντί του Μάγκερ ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτά είναι λεπτομέρειες που δεν ξυνιστούν έκπληξη. Έκπληξη σας ενιστά να αλλάξει τακτική προσέγγιση, να δούμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί, όχι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ας δούμε τώρα το ματς αυριανό πρώτα. Και έπειτα έχουμε και τις μέρες για να εστιάσουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον Άρη. Γιατί παράλληλα θα πρέπει να δουλευτεί και το μάτς με τη Λάσκα, έτσι.
2: Καλά, ναι, αυτό νομίζω ότι είναι σιγά-σιγά στην άκρη του άλλου, έτσι.
1: Ναι, όχι, σιγά-σιγά σίγουρα, γιατί άμα είναι όπως ήταν με τον Όφη πριν τη Λεύσκη και με την Κυψιά μετά τη Λεύσκη, θα έχουν πρόβλημα. Και πάλι θα έχει πρόβλημα.
2: Βλέπω αντιδράσεις πάντως για τις τιμές των διαρκείας και το Champions League, βλέπω με το
1: πρόβλημα. Και πέρσι είχε, ναι. Λογικό είναι. Με το που είχε γίνει γνωστό ότι πάλι τα διαρκείας θα είναι μόνο, ξέρεις, για το πρωτάθλημα, ναι. είχε καταστήσει σαφές ότι θα υπάρξει αντίστοιχη, το είχαμε πει κιόλας, γιατί πολλοί ρωτούσαν τότε αν θα βγει από νωρίς, ώστε να έχει και, και την προγραμματική διαδικασία ένα επιπλέον διαρκείας, είχαμε πει ότι δεν θα γίνει κάτι, θα γίνει πάλι το πακέτο εισιτηρίων που είχε γίνει. Και με το Conference League. Ναι. Και θα έχουν μια προτεραιότητα και μια έκπτωση 25% ή κάτοχη διαρκείας. Ναι. Αντιλαμβάνουμε τον κόσμο, ξέρω ότι θα ήθελε πολύ καλύτερα πράγματα, μην τα ξαναλέω παιδιά, τα έχω πει και εγώ, νομίζω ότι ούτως ή άλλως από την πρώτη μέρα λειτουργίας του γηπέδου έχω πει από την εποχή Μελισσανίδη δηλαδή, ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια στην Φιλαδέλφεια. Ναι. Το τι είναι όμως σε ακριβό, τι είναι φτηνό, όλα αυτά τα καθορίζει στον κόσμο που ζούμε η αγορά.
2: Η προσφορά και η ζήτηση.
1: Ακριβώς, η αγορά. Δηλαδή όταν έχει τέτοια ζήτηση και όταν υπάρχει...
2: Το ίδιο με το μπάσκετ.
1: Έτσι είναι, παιδιά. Όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, είναι πολύ λογικό να μην πέφτουν τιμές. Είναι πάρα πολύ λογικό. Η ΑΕΚ είναι από την έναρξη του γηπέδου της λειτουργίας του μέχρι τώρα, είναι πρωτοδεύτερη συνέχεια στα εισιτήρια. Και έχει μέσω όρο τουλάχιστον 28.000 κόσμο, μήνυμο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και τα διαρκείας δεν σφεύγουν συνέχεια. Αν ξέρεσουν πέρυσι, ας πούμε, που δεν είχε βάλει το 2 μπροστά, μόνιμα έχει πάνω από 22.000 διαρκείας. Μόνιμα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
1: Να σε καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία αύριο παίζει με τον Έστω Χρυσοπόλης για τη League Phase του Κυπέλλου. Και ίσως, όπως είπε ο Γιώργος, ενισχυθεί με έναν ακόμη παίκτη στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ανεξάρτητα αν θα μπορεί να δηλωθεί ή όχι. Στην λίστα, θυμίζω, αύριο στη 1 τα ξημερώματα η προθεσμία για τις ελληνικές ομάδες.

Λοιπόν, και με αυτά τα νέα από την ΑΕΚ, ολοκληρώσαμε το σημερινό newsroom. Δεν έχετε παράπονο, νομίζω ήταν αρκετά πλούσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κωνσταντίνα Βανούτση που είχαν τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Γιάννη αρχικά και τον Χάρη Χριστόγλου στη συνέχεια που είχε τη μουσική και τεχνική υποστήριξη τη εκπομπή. Από τον Νίκο Ζέρβα που ήταν για τι τελευταίε δύο ώρε στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση με Fight Club. Εμεί τα λέμε πρωτόθεω αύριο. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Στο δεξί του πόδι, αλλά και στα χέρια του Φάντερ Σαρ, κρίνεται το κύπελο. Αν ευστοχίσει ο Γιούγκοβιτς, η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Γιουβέντους. Γιούγκοβιτς. Γκολ, η Γιουβέντους είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Γιουβέντους είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 4-2. Με 5-3 δηλαδή συνολικά, 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι. Η Γιουβέντους είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 1996.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
9: Come to my boudoir.
8: The second rule of Fight Club is...
9: Jump.

0: Λοιπόν, επειδή έχει 31-32 βαθμούς, εντάξει, ναι. Επειδή είναι 1η Σεπτεμβρίου,
1: ναι, επειδή... καλό μήνα, ναι.
0: Καλό μήνα. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτές τις μέρες μέχρι την 5η υπάρχει μια αγωνία. Επειδή ναι. Καταλαβαίνω ότι το F5 είναι το πιο χρήσιμο κουμπί του υπολογιστή αυτές τις μέρες. Ναι. Επειδή όχι απλά καταλαβαίνω, αλλά και βλέπω έναν, θα τον έλεγα, εκνευρισμό, ίσως διάχυτο στα social media, στα σχόλια, περί του ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, αν είναι καλό, αν είναι κακό, ποιος πληρώνει, πότε πληρώνει, ποιος έρχεται, για πόσο και όλα αυτά. Βλέπω ένα μικρό εκνευρισμό. Θα ήθελα, θα θέλαμε εδώ, ως άνθρωποι, όχι ως εκπομπή, όχι ως δημοσιογράφοι, όχι ως ταγή του επαγγέλματος, όχι ως άνθρωποι που κάνουμε κοινωνικό λειτουργήμα, να ερεμήσουμε λίγο, να ρίξουμε λίγο τους τόνους και να συζητήσουμε.
1: Τι να ερεμήσουμε, ρε Γιάννη. Τι να ερεμήσουμε τώρα. Είναι 1η Σεπτέμβρη.
0: Ναι, θα ερεμήσουμε.
1: Γύρισε όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος γίνεται χαμός.
0: Εντάξει, αλλά δεν γίνεται χαμός.
1: Χαμός.
0: Όχι, δεν γίνεται χαμός.
1: Γίνεται χαμός. Στους δρόμους γίνεται χαμός.
0: Με κάποιο τρόπο όμως με φέρουν στο θέμα μου.
1: Γίνεται χαμός στους δρόμους. Το απόγευμα χαμός. Τώρα είναι 1ο βράδυ από τότε που γυρίσαμε τις 17 Αυγούστου, που είναι η Βασιλή Σοφία Καλλιρόη γεμάτη.
0: Ναι.
1: Γίνεται χαμός. Πώς να ηρεμήσουμε τώρα, μου λες να ηρεμήσουμε κιόλας.
0: Θα σου πω ότι.
1: Πού να ανοίξουν και τα σχολεία. Πού να αρχίσουν τα παιδιά να πηγαίνουν πέρα εδώ δραστηριότητες. Πού να μπει ο δακτύλιος. Να ηρεμήσουμε είμαστε. Τώρα να ηρεμήσουμε. Δεν ηρεμούμε τώρα.
0: Λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω το. Πώς να πω.
1: Το δίκαιο ξέσπασμα μου.
0: Όχι. Το αντικοινωνικό και κατά βάθος αντικυβερνητικό σου κρεσέντο.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Θα σου πω αμέσως τη σχέση. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τη σχέση.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ότι...
0: Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Αντικυβερνητικό είναι γιατί γύρισε ο κόσμος διακοπές.
0: Βεβαίως και αντικυβερνητικό, διότι είναι σαν να λες ότι γεμίζουν οι δρόμοι.
1: Ναι.
0: Και τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό. Και σου απαντώ! Και σου απαντώ, Κώστα!
1: Κάνει η κυβέρνηση που γεμίζουν οι δρόμοι.
0: Ναι! Και σου απαντώ! Γιατί εκεί πάμε. Κάνει, ακούστε το Ελληνές, έρχεται το traffic commander.
1: Δηλαδή.
0: Traffic commander.
1: Δηλαδή.
0: Ακούτε τι σας λέω.
1: Τι είναι ο commander.
0: Ρε, ακούτε τι σας λέω.
1: Τι είναι ο traffic commander.
0: Καταρχάς, είναι η δεύτερη καλύτερη ονομασία.
1: Η τρίτη.
0: Η δεύτερη.
1: Η τρίτη.
0: Υπήρχαν δύο πιθανές ονομασίες για αυτή την.
1: Α, νόμιζα συνολικά η τρίτη.
0: Ναι. Λοιπόν. Επελέχθηκε το traffic commander, αλλά στην πραγματικότητα η καλύτερη, το καλύτερο όνομα ήταν η κομμάντος κυκλοφοριακού. Λοιπόν, λυπάμαι που δεν επέλεξαν αυτό το όνομα. Λυπάμαι για την ελληνική αστυνομία. Λυπάμαι για τους ανθρώπους που ψήφισαν, δεν ξέρω, με ανάταση χειρός ή τι, και διάλεξαν το traffic commander, το κομμάντος του κυκλοφοριακού. Λυπάμαι ειλικρινά.
1: Κοίτα, επειδή είχαμε τους ράμπο της εφορίας όσα χρόνια.
0: Εντάξει. Θέλαμε τους κομμάτους κυκλοφοριακού.
1: Θέλω να πω, επειδή έχει πέσει το βάρος τους ράμπο της εφορίας. Αλλά.
0: Ναι, αλλά ήταν ράμπο της εφορίας, κομμάτους κυκλοφοριακού. Αυτοί δεν ονομάστηκαν. Αυτοί δεν ονομάστηκαν money rambers.
1: Αλλά.
0: Καταλαβες.
1: Αλλά. Επειδή υπάρχει και το ελληνικό FBI.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, υπάρχει. Εντάξει.
1: Θέλω να σου πω ότι έπρεπε να πάμε λίγο να απλώσουμε, ξέρεις, τα όρια της δημιουργικότητας και λίγο παραπέρα. Δηλαδή, εξήγησε μας traffic commander.
0: Λοιπόν. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Μιλάμε για 150 αστυνομικούς, μια τεράστια επιχειρησιακή ομάδα,
1: ναι.
0: Με drones, με κάμερες, με δορυφορικά δεδομένα,
1: ναι.
0: Λοιπόν, οι οποίοι έρχονται,
1: ναι.
0: Για να, βάλε μου το ρήμα εσύ, τι να κάνουν, Κώστα, να, για να,
1: αμίσουν όλα.
0: Για να πατάξουν, ναι. Κώστα, για να, ναι. Πατάξουν, φίλες και φίλοι, ναι. Το αγαπημένο μέτρο, το ποτηλιάρισμα.
1: Πώς θα το πατάξουν.
0: Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα.
1: Έχω ανατσουτσουριάσει τώρα, για πες.
0: Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα. Καταρχάς, θέλω να πω, επειδή πολλοί μπορεί να σπεύσετε και να πείτε διάφορα πράγματα, ότι είναι ένα σύστημα το οποίο φτιάχτηκε όλο in the house. Δηλαδή δεν ήταν ότι μας βοηθήσαν από δηλαδή, δεν ζήτησαν τη βοήθεια εξωγό συγκοινωνιολόγων ή άλλων ανθρώπων. Το φτιάξαμε όλο εσωτερικά. Εντάξει. Λοιπόν, και τι είναι, τι θα έχουμε λοιπόν. Θα υπάρχουν αστυνομικοί, θα υπάρχουν μοτοσυκλετιστές, θα υπάρχουν χειριστές drones.
1: Οι αστυνομικοί είναι της τροχέας. Ενώ είναι τροχέα, είναι αυτοί που ρυθμίζουν, που τους βλέπουν στους δρόμους και ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ας πούμε.
0: Ας πούμε ότι θα είναι, δεν ξέρω που θα είναι. Ξεχωριστή ομάδα.
1: Ξεχωριστή ομάδα. Okay.
0: Θα σου πω και την κωδική της ονομασία, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Θέλω να μου αφήσει να το χτίσω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι κάνουνε αυτοί. με πληροφορίες από κάμερες κυκλοφορίας, μία επανδρομένα αεροσκάφη, ευδρόμους κτλ. Θα τσεκάρουν την κυκλοφορία κυρίως στα επιβαρημένα σημεία του λεκανοπεδίου.
1: Ελικόπτερο θα έχουμε πάνω. Ένα Κυριάκο Μαντούβαλο να γυρίζει με ελικόπτερο θα έχουμε πάνω να μας λέει τι γίνεται. Γιατί
0: δεν έχω τέτοια πληροφορία, Κώστα.
1: Καλά τα ντρόνς. Αν δεν έχεις πάνω έναν άνθρωπο να γυρνάει με το ελικόπτερο και να σου λέει.
0: Δεν έχω τέτοια πληροφορία,
1: Κώστα. Καλυφτάκι,
0: η γέφυρα Καλυφτάκι.
1: Έχει πρόβλημα
0: τώρα. Γέφυρα Καλυφτάκι.
1: Ρε παιδί μου, τώρα όταν είσαι αλάνι των εθέρων, δεν είσαι γέφυρα Καλυφτάκι. Λες το Καλυφτάκι. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά πράγματα. Mm-hmm. Το Καλυφτάκι έχει πρόβλημα.
0: Είμαι Καλυφτάκι σε Πανεπιστημίου.
1: Ορίστε.
0: Τίποτα. Λοιπόν, okay. Θα κοιτάζω λοιπόν τα επιβαρημένα σημεία. Ποια είναι αυτά?
1: Ναι. Όλα.
0: Εντάξει, ξέρουμε. Πολλά.
1: Όλα.
0: Από Συγκρού και Πανεπιστημίου και Αλεξάνδρας και Κηφισίας και Βουλιαγμένης.
1: Κηφισός.
0: Κηφισός. Βουλιαγμένης κάτω, Ποσειδώνος, Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά Γρηγορίου Λαμπράκη.
1: Ωραία, ναι. Όλα,
0: Σχιστό, Ασπρόπυργο, ναι, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, θα τα κοιτάνε όλα αυτά.
1: Θα τα κοιτάνε, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ τα κοιτάω. Λοιπόν, δεν μπορεί να βελτιώνει
0: κάτι. Τι θα γίνει όμως.
1: Τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, το βασικό είναι ότι καταρχάς τι κάνουμε. Ελέγχουμε την πόλη όλοι από πάνω ψηφιακά.
1: Την ελέγχουμε. Ψηφιακά. Την
0: ελέγχουμε. Είμαστε άγρια πληροφορία. Τι κάνουμε.
1: Ελέγχουμε.
0: Μαζεύουμε πληροφορίες.
1: Μαζεύουμε και βλέπουμε ότι είναι όλη η Αθήνα αποτηλιαρισμένη.
0: Μπράβο.
1: Δεν χρειάζεται να βάλεις κόσμο. Μπορώ να σου το πω εγώ χωρίς να κοιτάξω κανένα δεδομένο. Ναι. Δηλαδή, μπορώ να ξυπνήσω το πρωί με την τσίπλα στο μάτι πριν πιω καφέ και να με ρωτήσει Κωστάρα, πώς είναι η κατάσταση. Σας πω για να ρε. Όλα χάλια.
0: Ναι.
1: Και να είμαι μέσα.
0: Ναι, αλλά αυτό το λες εσύ αυτό.
1: Μα το λέω εγώ και είναι ισχύ.
0: Ναι, αλλά άκουσε με τώρα.
1: Ναι.
0: Θα έχουν μια κάμερα μπροστά τους.
1: Ναι.
0: Μια οθόνη.
1: Ναι, ναι.
0: Στην οποία θα μαζεύουν τις προφορές από τις κάμερες, από τα drones, από τα δεδομένα της κίνησης, από τα αρχαία συμβάντα, τον καιρό,
1: ναι,
0: τις αναφορές των αστυνομικών.
1: Ναι, ναι.
0: Μα αυτό δεν το έχεις εσύ.
1: Όχι.
0: Και έχουν μπροστά τους, άκουσε με.
1: Ναι.
0: Μια οθόνη.
1: Ναι.
0: Στην οποία γράφεται πρόβλημα δρόμου, κατηγορία κρίσιμη.
1: Ναι.
0: Καιρικές συνθήκες, ψυχάλες. Ψυχαλίζει.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το μήκος του δρόμου τόσο, ποια είναι η μέση ταχύτητα που γίνεται το αυτοκίνητο αυτή. Ποια είναι η μέση καθυστέρηση,
1: 8
0: τόση. Οπ!
1: Ναι.
0: Μαζεύουμε.
1: Ναι,
0: μαζεύουμε. Ωραία, και
1: μαζεύουμε.
0: Τι κάνουμε,
1: αυτό είναι το
0: μόλις
1: θέμα.
0: Το πιάνουμε.
1: Ναι.
0: Το σύστημα, Κώστα.
1: Ναι.
0: Το σύστημα, ναι. Ο αλγόριθμος,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Κώστα.
1: Ναι.
0: Τι κάνει, προβλέπει την εξέλιξη κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Δηλαδή, τι κάνει, λέει. Σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό το μέρος,
1: ναι,
0: σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που έχω μαζέψει,
1: ναι,
0: βρίσκονται τα μποτιλιαρίσματα που θα προκαλέσουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει, ότι έχουμε αποτελέσματα το οποίο όχι μόνο προκαλεί.
1: Από εκεί και πίσω, αλλά θα προκαλέσει και από εκεί και μπροστά.
0: Ακριβώς, μπράβο, ναι, γιατί.
1: Ωραία. Κάπου θα καταλήξουν.
0: Μετά
1: αυτοί οι
0: πάει διαδοχικά, ναι, ναι, όλη αυτή, ωραία, η ιστορία.
1: Άρα, λοιπόν, τι κάνουμε.
0: Και τώρα, τι γίνεται.
1: Βάζουμε βόμβα στον δρόμο και δεν πάνε πουθενά αυτοί. Για να μην προκληθεί πρόβλημα από εκεί. Δηλαδή, σου λέει, εσείς εδώ που είστε, την αυτόσατε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχετε σωτηρία. Εκεί θα είστε κολλημένοι. Γιατί να την πληρώσουν και οι μετά. Καθίστε εκεί που είστε εσείς, κόβω το δρόμο. Κόφτε το λαιμό, βγείτε, παίξτε ξύλο, παίξτε μακριά γαϊδούρα, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε, παίξτε.
0: Mm-hmm.
1: Να μην την πληρώσουν οι υπόλοιποι. Καθίστε εκεί, 3.000 αυτοκίνητα στο Κηφισό, κινητοποιημένα.
0: Mm-hmm.
1: Για 2 ώρες. Θα είναι όλοι οι υπόλοιποι Αθήνα ζάχαρη.
0: Βεβαίως και.
1: Τελείωσε.
0: Βεβαίως
1: και. Εδώ η λύση. Κομάντερ.
0: Κώστας Κομάντερ. Λοιπόν, σε κάποια άλλη χώρα θα έλεγε κάποιο, τι μα τσαμπουνάτε τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία, όταν λοιπόν βρουν το μποτιλιάρισμα. Τι μπορούμε να κάνουμε πολύ απλά, να ρυθμίσουμε τα επόμενα φανάρια.
1: Ή να βγάλουμε
0: τροχονόμους. Έτσι ώστε να διευκολυνθούν.
1: Ή να βγάλουμε
0: σε κάποια άλλη χώρα όμως αυτά.
1: Ή να βγάλουμε τροχονόμους, λέω εγώ, mm-hmm, να μην βγαίνουν τροχονόμους 8 το πρωί που έχουν πάρει εντολή να βγαίνουν 8 το πρωί, mm-hmm, για να τους βλέπει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε. Έχουμε πρόβλημα εκεί. Στείλε 2 με μηχανή να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
0: Και έρχεσαι στα λόγια μου λοιπόν. Μόλις λοιπόν ο αλγόριθμος το εντοπίσει,
1: ναι,
0: παπ, έρχεται. Είστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Η ομάδα έρχεται και αναλαμβάνει δράση,
1: ναι,
0: η ομάδα Κόμβος. Τι είναι η ομάδα Κόμβος, τι είναι η ομάδα Κόμβος,
1: ξαναλέω.
0: Είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης.
1: Αυτά τα ακρονίμια, ρε.
0: Κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής Κόμβος. Λοιπόν, και οι οποίοι κατευθείαν θα φεύγουν. Πώς φεύγουν τα πυροσβεστικά σου.
1: Με μηχανές, φαντάζομαι.
0: Μηχανές, drones, τα χαμό, τα γυλαίκα.
1: Τι είναι drones, τα κρέματα, τα drones θα πηγαίνουν κρεμασμένα.
0: Θα έχουν τα drones παρέα. Μπορεί να προηγείται το drone και να έχει σιρήνα πάνω.
1: Θα είναι μυοπλικά συστήματα τα drones, έτσι. Ένα φίλο μου ρωτάει.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αυτά. Λοιπόν, και θα πηγαίνουν εκεί και αυτά θα ανοίγουν χώρο, θα απομακρύνουν οχήματα αν έχουμε.
1: Πώς θα απομακρύνουν. Θα έχουν και γερανούς μαζί.
0: Βεβαίως και θα έχουν και γερανούς.
1: Πώς θα φτάσουν γερανούς.
0: Βεβαίως και θα έχουν και
1: γερανούς. Πώς θα φτάσουν γερανούς εκεί.
0: Κώστα, αυτό είναι θέμα της αστυνομίας, δεν είναι θέμα δικό μας.
1: Είναι θέμα κοινής λογικής. Πώς θα φτάσουν γερανούς εκεί.
0: Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα.
1: Ναι.
0: Άρα, τι γίνεται. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχετε ενθουσιαστεί όσο κι εγώ. Δηλαδή ότι ξαφνικά θα είσαι, ξαφνικά θα είσαι ένα πρωινό που θα πιστέψεις ότι είναι το κλασικό καθημερινό σου πρωινό, ξέρω εγώ, κολλημένο στη Μεσογείο, για παράδειγμα, ή στην Βασιλή Σοφία ή οπουδήποτε. Και την ώρα που θα ψάξεις εγώ το σάντουιτς στη θέση του συνοδηγού, θα ανοίγεις λίγο παραπάνω τη φωνή στο ραδιόφωνο και θα κοιτάς το ρολόι σου, υπολογίζεις ότι θα φτάσει άλλο ένα τέταρτο. Εκεί ξαφνικά θα σκάει, θα περνάνε δίπλα σου με κάτι γυλαίκα κόμβους και θα λες, τι είστε εσείς. Ανοίχτε, ανοίχτε, ανοίχτε.
1: Ούτε ο Μωυσής δεν μπορεί να κάνει να ανοίξει τέτοια. Ούτε ο Μωυσής.
0: Εντάξει, πιστεύω θα περάσουν πολύ
1: ωραία.
0: Πιστεύω θα περάσουν πάρα πολύ. Γιατί η επικοινωνία, ξέρεις, μεταξύ κέντρου και αστυνομικού πιστεύω θα είναι όπως τα ραδιοταξί. Κάπω θα λέει. Έλα 52 μακούι.
1: Έλα κουίτ.
0: Έλα 52 μακούιτ. Πρώμα και φυσό μαλόκο.
1: Έλα κέντρο κουίτ.
0: Λοιπόν. Οπότε θα έχουμε ένα τέτοιο ωραίο πράγμα.
1: Εγώ πιστεύω ότι η επικοινωνία θα γίνεται με ράκαλ. Δηλαδή θα βγαίνει το ράκαλ, θα ανεβαίνει κεραία η Δήμετρη πάνω, ναι. Θα σκάει ο αστυνομικός, θα βγάζει την κουμούτσα, ξέρεις το τέτοιο, τη μοτορόλα, τη στρατιωτική. Ναι. Ναι. Και θα έχουμε, αφού είναι commander, είναι traffic commander.
0: Traffic commander.
1: Δεν μπορεί να βγαίνει, ξέρεις, με επικοινωνίες και στο πράγμα, με ράκαλ.
0: Εσύ traffic commander, δηλαδή είναι μια ονομασία υπέροχη. Και το κόμβος μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και το κόμβος μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το traffic commander είναι ανώτερο. Sorry.
0: Εντάξει, είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Λοιπόν, όπως λέει κάποιος σωστά, οι τωρινοί τροχονόμοι απλά ακολουθούν το φανάρι, ενώ οι παλιοί κεντάγανε και ρίχνανε και μερικές Παναγίες.
1: Ναι, ρε,
0: ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Αν σου έλεγε να σταματήσεις και πέρναγες, έβγαινε και σε συχτήριζε. Συνήθως ας μουστακαλείς, ας πούμε, κάποιον. Ναι, παλιός.
0: Μουστακαλείς, ο οποίος με όλη τη χορογραφία και το πιλίκιο δεν κουνιόταν, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, να τα λέμε και
1: αλλά
0: αυτά.
1: Έδινε λύση.
0: Ναι, βεβαίως και
1: δεν έμενε αμάξι στη μέση τη διασταύρωση. Γιατί ο νέος δεν ασχολείται. Ο νέος πάει με το φανάρι. Ναι. Αν μείνουν και τρία αμάξια στη μέση διασταύρωση και δεν χωράνε να περάσουν οι άλλοι, δεν θα ασχοληθεί. Δεν θα σου πει έτυχε, τι να κάνουμε.
0: Ο παλιός το έχει όλο στο μυαλό του.
1: Ο παλιός θα το μετακινήσει μέχρι στο Παναγία στο αυτοκίνητο που έχει μείνει μέσα. Δεν θα χρειαστεί να κάνει κάτι ο οδηγός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή από τη Χριστοπαναγία το αυτοκίνητο θα πάει 5 μέτρα μπροστά. Είναι η δύναμη τη Χριστοπαναγία που είχε ο παλιός ο Μουστακαλής ο τροχονόμος.
0: Έτσι. Τι ωραία παλιά αυτά που είχαν και τη θέση του αυτή το στρογγυλό αυτό.
1: Το κουβούκλιο. Δεν πάω τόσο παλιά. Εσύ και πιο προσωπικά. Όχι το κουβούκλιο. Θα πω, υπήρχαν παλιοί οι οποίοι κάναν δουλειά. Και υπάρχουν νέοι που είναι αυτό που λέει ο φίλος. Ακολουθούν τα φανάρια. Είναι καθαρά διακοσμητικοί. Δεν κάνουν τίποτα. Είτε το φανάρι είτε ο αστυνομικός δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα. Δεν το κάνεις.
0: Είναι όμως εκεί. Α πούμε, κύριε Στήλα, με τι θέλετε.
1: Εγώ είμαι εκεί. Δεν βοηθάω σε κάτι.
0: Εσύ δεν βοηθά σε κάτι και τι οδηγό. Δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι.
1: Ούτε αυτό μπαίνει.
0: Εσύ μπορεί να βοηθήσει, άμα θέλει, να μα απαλλάξει την παρουσία σου, να πάρει ένα ποδήλατο να κάνει τη δουλειά σου. Να πάρει τα μέσα μαζική μια φορά. Ναι, παίρνει το μηχανάκι και μου κάνει φίνε. Δεν ξέρει τι να το κάνω.
1: Δεν ενοχλώ. Το
0: λε εσύ ότι δεν ενοχλώ.
1: Το λέω γιατί ισχύει.
0: Αυτό το λε εσύ.
1: Στο κολλημένο.
0: Μα είσαι ένα άνθρωπο δύο μέτρα με ένα μηχανάκι να και θα μου λε δεν ενοχλεί κανέναν.
1: Μη στην κίνηση που είναι άλλο κολλημένο ενοχλώ εγώ περνάω. Τίποτα δεν ενοχλώ. Σαν την πεταλούδα περνάω ανάμεσα. Πλάκα κάνει. Σαν την πεταλουδίτσα πηγαίνω. Από φανάρι σε φανάρι. Φλαπλαπλαπλαπλαπλα. Μια ομορφιά είμαι εγώ στον δρόμο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς γιατί ενοχλώ. Εσύ ενοχλείς με το αυτοκίνητο. Πού πας με το αυτοκίνητο μέσα στο κέντρο. Εγώ δεν ενοχλώ. Ενοχλεί το με το μελισσάκι που πάει από το λουλούδι στο λουλούδι. Δεν ενοχλεί. Οριακά δεν παράγω μέλι. Όχι απλά δεν ενοχλώ.
0: Δεν θα την ξεπεράσω αυτή την εικόνα.
1: Μην την ξεπεράσει. Δεν ενοχλώ. Συγγνώμη. Δεν ενοχλώ, κύριε, που θα έλεγε ο Παλιαρέλης.
0: Δεν είναι δική μου η κίνηση, κύριε. Δεν χρωστάω.
1: Δεν χρωστάω.
0: Λοιπόν, οπότε αυτά. Μην με ρωτάτε από τότε, από πότε θα γίνει. Θα γίνει από τότε. Θα το μάθουμε, μην ανησυχείτε.
1: Θα το παίξουν όλοι. Θα δούμε τους κόμβους να περνάνε από δίπλα μας.
0: Έτσι.
1: Είναι κομβική σημασία σε αυτό. Όλο.
0: Περνάνε με ντουντούκες, λαέμ. Μη φοβάσαι πια, είμαστε εμείς εδώ. Θα τα λύσουμε όλα. Θα βλέπετε τα drones, πώς το λένε, έψιλον αλφα από πάνω να περνάνε. Τα drones με πηλίκια ενδεχομένως.
1: Μην δούμε drones Bayraktar, εγώ φοβάμαι. αυτά τα drones τα κακά μην δούμε, τα Bayraktar.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοίτα να σου πω, το να εντοπίζουν το πρόβλημα μου είναι περιττό. Το πρόβλημα το εντοπίζει οποιοδήποτε κυκλοφορεί.
0: Ναι, έξω. Αλλά θα το εντοπίζουν με έναν τρόπο που δεν εντοπιζόταν μέχρι σήμερα.
1: Μα εντοπιζόταν μέχρι σήμερα.
0: Ναι, γιατί θα γίνεται πρόβλεψη με τον αλγόριθμο που θα είναι μεγάλη καθυστέρηση.
1: Δεν υπάρχει αλγόριθμος.
0: Υπάρχει παντού αλγόριθμος.
1: Η Αθήνα είναι έτσι όπως είναι, διότι δεν μπορείς να υπολογίσεις τίποτα με βάση τον αλγόριθμο. Διότι ένας δρόμος ο οποίος περπατάει, όταν ξαφνικά θα σταματήσει ένα φορτηγό να ξεφορτώσει, δεν θα περπατάει. Εκεί ο αλγόριθμος μουλαρώνει. Γιατί κανονικά εκεί δεν μπορεί να σταματήσει φορτηγό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Οπότε.
0: Αλλά θα σταματήσει. Ναι, βέβαια ότι θα σταματήσει.
1: Το φορτηγό.
0: Ναι.
1: Φυσικά θα σταματήσει.
0: Φυσικά και θα σταματήσει.
1: Λοιπόν, Μέχρι να έρθει κάποιο να του πει μάστορα, πάρ το φορτηγό και να του πει αδερφέ, σε δύο λεπτά έχω τελειώσει και φορτώνω. Από πίσω έχει γίνει
0: έτσι
1: η ουρά, γιατί ξέρω εγώ, οι δύο λωρίδε γίναν μία και τελειώνει η ιστορία.
0: Όπως επίσης ποτέ δεν θα μπορέσει κανένας αλγόριθμος να, να μετρήσει και να υπολογίσει ότι σε έναν ας πούμε, δρόμο μία και μία καλή λωρίδα, να το πούμε, ξαφνικά θα παρκάρει ένα δεξιά και θα πάει ένα και θα παρκάρει ακριβώς απέναντί του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αδιαφορώντας ο ένας για τον άλλον, στην πραγματικότητα ξαφνικά θα κάνουν το δρόμο μίας λωρίδας και με εμπόδιο από τη μία, εμπόδιο από την άλλη.
1: Και του λες το άλλο, γιατί αδερφέ δεν πήγες 5 μέτρα πιο μπροστά. Και εκεί δεν έχεις κάτι να απαντήσεις.
0: Μέσαι εσύ εδώ πέρα, μην είσαι εδώ πέρα. Και πίσω έχω βάλει και το τελάρο μου.
1: Λοιπόν, Traffic Commanders, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Μαζί με τους Ζάμπο της Εφορίας, τους Δασοκομάντο, το ελληνικό FBI και τους Traffic Commanders, νομίζω κάνει μια πολύ δυνατή. Θα μπορούσε να είναι παρέα της Marvel και να ενωθεί κατά τον Dr. Doom. Δηλαδή, πραγματικά είναι η ελληνική συμμετοχή στην.
0: Απορώ πως δεν έχει πάρει ο Σεφερλής από αυτά κάποια ιδέα να κάνει, να κάνει κάτι.
1: Πρέπει να πάρει.
0: Εντάξει, υπέροχα, δεν ξέρω, υπέροχα. Είναι όλα αυτά φανταστικά. Ανυπομονώ να τους δούμε. Εντάξει, γιατί γίνονται πραγματάκια. Κώστα, φίλες και φίλοι, γίνονται πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις. Για παράδειγμα,
1: ναι.
0: Ποιος περίμενε ότι ξαφνικά θα βρεθεί ένα και θα έχουμε κατηγορία για το θάνατο του Τούπακ 30 χρόνια μετά!
1: Ναι.
0: 30 χρόνια μετά!
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, περάσαν 30 χρόνια, ρε φίλε. 30 χρόνια! Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος. 30 αρέσει, είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν. Τι να πω. Ο άνθρωπος που καταδικάστηκε είναι τώρα 63, ας πούμε, ήταν 33 όταν διέπραξε το έγκλημα. Ο τύπος αυτός καθηκε. Σήμερα είναι 63. Τι να λέμε. Τι να λέμε πραγματικά. Αυτός μου, ναι, αυτός λέει πρέπει να έχει δώσει εντολές, γιατί παραδέχτηκε, ξέρω εγώ, ότι αυτός ο Dwayne Davis, πώς τον λένε. Δεν ξέρω εσύ. Τι πάει να πει 30 χρόνια. Ποιος δικαιώνεται ακριβώς μετά από 30 χρόνια. Όταν ένας τύπος κάνει κάτι σε 33 και καταδικάζεται σε 63.
1: Δικαιώνεται. Από το να μην βρεθεί ποτέ ο δολοφόνος ή ο ηθικός αυτούργος, έστω και με delay, αποδίδεται δικαιοσύνη. Τι να σου πω για τους συγγενείς του θανόντος. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, υπάρχει ένα closure.
0: Εντάξει, υπάρχει
1: αυτό,
0: ένα closure. Δεν λέω.
1: Τώρα αν 63, τι να κάνουμε, τώρα τον βρήκαμε. Από το να μην βρεθεί ποτέ.
0: Υπάρχει ένα closure. Τέλος πάντων. Λέγοντας για closures και τέτοια και. Ναι, το άνοιξε μόνος του. Λέγεται μόνο κανένα βιβλίο ήθελε να πουλήσει. Λέει, είχε μάλλον κανένα βιβλιαράκι να πουλήσουμε. Λέει, εντάξει, ας πούμε κάτι, τι θα μου κάνουν.
1: Είχε βγάλει νομίζω διάφορα βιβλία.
0: Είχε βγάλει, αλλά το χρησιμοποίησε η δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά τη δική του, τις δικές του κουβέντες. Πήγε, οπ, έλα εδώ. Έλα εδώ, τα ξαναπούμε.
1: Μια πλάκα έκανα εγώ βιβλία που λάγα. Θέλω να πω, αν βγήκε σιγά, παιδιά. Εγώ πλάκα έκανα. Να πουλήσουμε κανένα βιβλίο θέλαμε.
0: Εντάξει, τέλο. Καταδικάστηκε τώρα και τελείωσε η ιστορία. Αλλά μιλώντας για επαιτίους και όλα αυτά, ωραία. Είναι σήμερα μια πολύ ωραία επέτειος. Είναι 20 χρόνια από τη Σαϊτάμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αχ, τι παιχνίδι. Τι παιχνίδι.
1: Είναι αυτά τα παιχνίδια που θυμάσαι ακριβώς που ήσουν και τι έκανε.
0: Τι παιχνίδι, ρε, εσύ, δηλαδή.
1: Και ήταν και μέρα μεσημέρι, δηλαδή.
0: Και
1: με
0: πρωί,
1: τα ήλιο,
0: ήταν, πρωί.
1: Μάπα,
0: ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, κοίταζα, ας πούμε, κατά καιρούς τα στιγμιότυπα. Θυμόμαστε αρκετά πράγματα από το παιχνίδι. Πολλά είναι η αλήθεια. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα, άκουσα την περιγραφή από Αμερικανό και αρκετή μια περιγραφή εκτεταμένο στιγμιότυπο, δηλαδή κοντά στο τέταρτο, και μου έκανε πραγματικά θετική εντύπωση το πόσο πολύ ωραία μετέδιδε. Το πόσο δηλαδή.
1: Ακριβοδίκαιος ήταν.
0: Ναι. Ουδέτερα μετέδιδε το παιχνίδι. Δηλαδή, μιλώντας για τα καλά και των δύο ομάδων, για τα λάθη και των δύο ομάδων, ακριβώς μα ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, και με τον ίδιο ενθουσιασμό, ξέρεις, τα ωραία καλάθια του ενός και του άλλου. Και εκτός από όλα αυτά, και αφού θυμηθήκαμε μερικά ωραία καλάθια που είχαμε βάλει εκεί και πώς καταφέραμε και πώς μαζέψαμε τη διαφορά που είχαν πάρει οι Αμερικανοί και πήραμε εμείς μετά τη διαφορά και όλα αυτά τα ωραία, είδα λοιπόν μία φάση που να σου πω ότι δεν τη θυμόμουν. Υπάρχουν αρκετές κρίσιμες, ας πούμε, φάσεις μέσα στο παιχνίδι. Ένα λέει από τους Σπανούλη, ξέρω, στο 0 της τρίτης περίοδου. Ένα τρίπο του Σπανούλη, νομίζω πάλι, που κάνει το 91-86, 94-86. Υπάρχει όμως μια πολύ κρίσιμη φάση, η οποία γίνεται στο τελευταίο λεπτό.
1: Ναι.
0: Και δεν την θυμόμουν, πρέπει να σου πω. Απόλυτα δεν την θυμόμουν. Ξέρεις, είναι εκεί που στο τελευταίο λεπτό λιγάκι παθαίνουμε για απλό σπανικό, αλλά τέλος πάντων οι Αμερικανοί πατάνε παραπάνω τον γκάζι. Έχει φτάσει το παιχνίδι στο 97-93.
1: Ναι.
0: Και έχουμε επαναφορά της μπάλας.
1: Ναι.
0: Και κάνει λάθος. Κάνουν ένα αδιανόητο πρέσι οι Αμερικανοί με τέσσερις παίκτες στη γραμμή μας σχεδόν. Mm-hmm. Και δεν δίνει την μπάλα ο Φώτσης, νομίζω ήτανε. Δεν τη δίνει και την παίρνουν οι Αμερικανοί. Και γίνεται απευθείας πάσα στον Καρμέλο, ο οποίος σηκώνεται για τρίποντο. Είμαστε στα 20 δευτερόλεπτα περίπου τώρα. Και κάνει airball ο Καρμέλο. Και λες, εντάξει, άμα είχε μπει γύρω το τρίποντο, μπορεί να είχαμε πάθει λίγο θάλασσα μετά. Θα έφερε δηλαδή το παιχνίδι στον πόντο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το έφερε. Αλλά δεν το έφερε. Τέλος πάντων, τι να πω. Τι φανταστικό παιχνίδι, ρε εσύ. Τι φανταστικό παιχνίδι. Τώρα μια καταλάβει για τους νεότερους. Τώρα μιλάμε με 20άριδες, ξέρω εγώ, Καρμέλο και Λεμπρόν και τέτοια, έτσι. Mm-hmm. Για να έχουμε μια εικόνα.
1: Τώρα που λες για Λεμπρόν, ναι. Βγήκε ένας παλιός συμπαίκτης του Λεμπρόν, δεν θυμάμαι δυστυχώς το όνομά του, μπορούμε να το βρούμε μετά.
0: Ναι.
1: Και είχε πει ότι ο Λεμπρόν στα 20 του,
0: ναι.
1: Είχε πει ότι εγώ όταν θα σταματήσω τον μπάσκετ, αυτός ο τύπος με το 23 θα τον κάνουμε ξεχαστή.
0: Έγινε, φίλε.
1: Ακούστηκες, φίλε, λοιπόν. Πάμε
0: στον επόμενο, φίλο.
1: Θα τον κάνω να ξεχαστεί.
0: Έγινε.
1: Να ξεχαστεί ο Τζόρνταν. Θα τον έκανε να ξεχαστεί.
0: Εντάξει. Είναι το ένα από τα κλασικότερα, ίσως αυτό δεν πήγε καθόλου καλά. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα. Καλά, δεν πήγε καλά και για τους Αμερικανούς, οι οποίοι σε αυτό το παιχνίδι παραδέχθηκαν μετά το παιχνίδι, τουλάχιστον έχουν τα γκάτσο, όπως θα έλεγαν και οι ίδιοι, να το παραδεχθούν. Ότι εντάξει, συγγνώμη τώρα, καλώς ή κακώς, είχαμε πάει λίγο, πώς το λένε, περίπατο μέχρι εκεί. Είχαμε δει, λέει, λίγο τι κάνει η Εθνική Ελλάδος. Δεν δώσαμε και πάρα πολύ σημασία στην πραγματικότητα. Αυτό που λέμε, είναι σαν να λένε ότι ήμασταν λίγο περισσότερο αλαζόνες, τέλος πάντων, από ό,τι θα έπρεπε και την πατήσαμε. Αυτό έγινε και νομίζω ότι η ήττα από την εθνική μας και κάποιες άλλες ήττες που έχουν υποστεί οι μπασκετικές Ηνωμένες Πολιτείες τους έχουν κάνει κιόλας να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά πάντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Και να ψωνίσουν περισσότερο και το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Και να ψωνίσουν κιόλας, ναι.
1: Και να κάνουν καλύτερο σκάουτινγκ για τους αγώνες,
0: να.
1: Όταν παίζουν με ομάδες από την Ευρώπη και πολλά άλλα τέτοια πράγματα.
0: Και λέγοντας για Λεμπρόν, τώρα έτσι σε λεπτομέρειες πολύ ωραίες του παιχνιδιού, λέει σε κάποιο time out, είναι ο Σιζεύσκι, έχει βάλει εξωγόδιες Χρουσιανίτης, 8-10 πόντους, και του λέει ο Λεμπρόν, βγαίνε μπροστά του να παίρνει την μπάλα. Και του λέει ο Λεμπρόν, δεν μπορώ, του λέει, είναι πολύ ογκώδης, δεν μπορώ. Ποιος ο Λεμπρόν? Εντάξει. Που είναι τρομερό και αυτό να το βλέπεις, δηλαδή τον Σχορτσιανίτη με τουλάχιστον, ξέρω εγώ, 15-20 κιλά παραπάνω, μη λέω και λίγα, να μοιάζει όμως τόσο πλαστικός με έναν τρόπο εκείνη τη μέρα. Μόνο εκείνη τη μέρα έμοιαζε Μπαρίζνικοφ εκείνη τη μέρα ο Σχορτσιανίτης, παρά τα κιλά του.
1: Ισχύει, ναι.
0: Εντάξει. Υπέροχο. Υπέροχη μέρα. Υπέροχη μέρα συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραία πραγματάκια είναι αυτά, φίλες και φίλοι.
1: Ο τελικός δεν πήγε πολύ καλά τότε.
0: Αλλά τώρα,
1: ο τελικός πήγε υπέροχα.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα fail του ελληνισμού. Ήμασταν τόσο σίγουροι όλοι.
0: Ναι.
1: Τόσο, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε ένας Έλληνας. Αν ρώταγες έναν Έλληνα. Δηλαδή, στο τελικό του Euro με την Πορτογαλία υπήρχε αισιοδοξία. Δεν θα σου έλεγαν όλοι, θα το πάρουμε. Έτσι. Αυτό, ναι, τους κερδίσαμε μια φορά. Αλλά στο τελικό του μου τον μπάσκετ δεν υπήρχε ένας Έλληνας. Ξέραμε, δεν παίζει και ο Πογκασόλ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά την νίκη από τον. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Όχι, δεν το συζητάμε.
1: Τίποτα.
0: Δεν το συζητάμε. Με κάποιο τρόπο, κάπως νομίζω το πήραμε το θέμα, επειδή ήταν και το Euro φρέσκο.
1: Ναι,
0: κάπως συνδέθηκαν.
1: Ναι, ναι. Και επειδή έλειπε και ο Γκασόλ. Δηλαδή, όλοι οι ονοί ήταν, ναι, για το χρυσό. Και δεν είναι.
0: Φάει 23 πόντους στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο τελικό. Ναι. Πόσο έβαλε, 100 έβαλε ο Αμερικανός, βάλε 47 στο τελικό. Για να μάθεις. Εντάξει, όμως ήταν.
1: Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας πάρει όλα αυτά που γίνανε στον ημιτελικό.
0: Όχι.
1: Για πάντα δικά μας.
0: Όχι. Εκείνη και το μέρο ήταν τόσο τρομερό. Θυμίζω που οι διεθνείς επιστρέφοντας πήρανε πριμ χρυσού.
1: Ναι.
0: Γιατί το οποίο έγινε και ειδική νομοθετική ρύθμιση. Γιατί νομίζω ότι το νομοθετημένο πριμ για δεύτερη θέση ήταν, ξέρω εγώ, κάτι 60.000, ξέρω εγώ, αναπαίχτη, το ανώτατο ποσό. και έγινε ειδική νομοθετική ρύθμιση για να πάρουν περίπου 140 τότε, λόγω του ενθουσιασμού για τη νίκη επί των Αμερικανών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά. Μέχρι τώρα πήγε 10:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και τα λέμε σε λιγάκι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις αντιρωσικές ενέργειες, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του αμερικανικού εχθρού, ανέφερε η Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Το Brent έφτασε στα $94,56 το βαρέλι με άνοδο 4,5%. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 397 τραυματίστηκαν ή έξι σοβαρά σε 346 τροχαία που σημειώθηκαν τον Αύγουστο στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα

0: στο Big Wings Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση, επιμέλεια παραγωγής και καπαγωτά 12-2. Είναι αυτός ο Μανώλης Μουσουράκης, ο ακίμητος, ο ακούραστος και διάφορα άλλα επίθετα τα οποία θα βρω στην πορεία. Λοιπόν, τα μηνύματά σας έρχονται όσο μας κυρίως με τον εξής τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, εκεί που λέει ραδιόφωνο live, είναι ένα κόκκινο banner, ανοίγει ο media player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού, βρίσκεται ενώ το αντιμάντα, θέλετε να ακούσετε εκπομπές που τυχόν έχετε χάσει και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας τα στέλνετε στο ramagia05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, επίσημη σελίδα και επίσημο κανάλι δηλαδή αντίστοιχα. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες, μουσικές και διάφορα τέτοια. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη γράφεται για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Παρά τα μικρά ανθρωπάκια που μπορεί να βουίζουν στα αυτιά μας και τις σιρήνες που ενδεχομένως να μας καλούν, δόξα το γιαραμπή, πρώτη μέρα του φθινοπόρου σήμερα, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα.
1: Αυτά η λέξη ακόμα είναι η λέξη.
0: Ναι, είναι η λέξη κλειδί. Είναι η λέξη κλειδί.
1: Που αφήνει, ξέρεις, μια γλυκιά προσμονή και μια γλυκιά ελπίδα να φτανάτε. Λοιπόν, μέχρι τότε να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation δηλαδή, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21 plus ή plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες πάρα πολύ ωραία, τα είπες πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω, συγγνώμη, γιατί εδώ πέρα λιγάκι υπάρχει ένα μικρό μουλάρωμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ένα Τωρίνο Μόντσα στο 37 χωρίς τέρματα. Και έχουμε και ένα HEBC Hamburg Dortmund 04. Αυτό είναι γερμανικό κύπελο. Είναι ημίχρονο. Έχουμε ένα Zürich Young Boys 1-2 μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και έχουμε και ένα Al Hilal Al Ahly 2-0 ήδη στο 4. Και έχουμε επίσης και παιχνίδια για την Championship και για τη League One και για τη League Two και γίνεται ένας χαμός βασιλωτός. Αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο, μας ρωτάτε για να μην διαβάζουμε τώρα ολόκληρα κατεβατά. Τέλος πάντων, λοιπόν, η υπομονή μέχρι τις 3 του μήνα θα υπάρχει τρέλα. Εντάξει, και μετά θα υπάρχει λιγότερη τρέλα μέχρι τις 15 και μετά αρκετά λιγότερη τρέλα μέχρι τις 29. Γιατί θυμίζω ότι μέχρι τις 29 είναι η επίσημη λήξη της διορίας και για τους ελεύθερους πλέον. Δηλαδή θεωρητικά μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου ακόμα θα γίνονται μεταγραφές, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αυτών θα ολοκληρωθεί μεθαύριο μέχρι τα μεσάνυχτα, οπότε και οι ομάδες έχουν να δηλώσουν τις λίστες τους. Θα μου πείτε, δεν κάνουν μεταγραφές μόνο οι ομάδες οι οποίες στον εναγωνίζονται στην Ευρώπη? Βεβαίως κάνουν και άλλες, αλλά επειδή έχουν ξεκινήσει και τα πρωταθλήματα, καταλαβαίνετε ότι κάπου εκεί θα ολοκληρώσουν ή θα θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους. Υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες σε διαφορετικά πρωταθλήματα, έτσι, τα μεταγραφικά παράθυρα κατά κάποιο τρόπο είναι διαφορετικά ανάλογα τη χώρα. Το δικό μας Το δικό μας είναι αυτό.
1: Μας ενδιαφέρει εμάς αυτός για το επίπεδο των πωλήσεων.
0: Ναι.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή το πότε κλείνουν τα παράθυρα σε άλλες χώρες μας ενδιαφέρει σε περίπτωση που θέλει κάποια ομάδα να πουλήσει κάποιον παίχτη. Αυτό. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της ενίσχυσης, μέχρι 3 του μήνα δηλώνονται οι παίχτες στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Σωστά.
1: Αυτό αφορά στις ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη, τις 4 ομάδες. Και οι υπόλοιποι έχουν τους χρόνους που περιέγραψες, που είπες νωρίτερα.
0: Είναι κάπως έτσι. Όπως το λες. Οπότε την Πέμπτη το βράδυ θα δούμε τα υπόλοιπα. Ας πούμε στην. Πώς το λένε. Σέρια A, ξέρω εγώ, τελειώνει 1η του μήνα. Premier League είναι 1η, δηλαδή είναι σήμερα, ας πούμε, η λήξη. Και στη Λα Λίγκα είναι σήμερα. Στην Μπουντεσλίγκα τελειώσανε οι μεταγραφές. Ναι. Στη Γαλλία έχουν ήδη τελειώσει. Επίσης στην Τουρκία είναι μέχρι 4 του μήνα. Εντάξει, πηγαίνουν διαφορετικά. Εμείς είμαστε οι πιο άπλες.
1: Ναι.
0: Γενικώς. Και οι Σαουδάραβες, οι οποίοι Σαουδάραβες έχουν ένα περίεργο μεταγραφικό παράθυρο, το οποίο ξεκινάει 22 Ιουλίου, mm-hmm. για κάποιο λόγο,
1: ναι.
0: και τελειώνει 12 Οκτωβρίου. Κάπως, ναι. έτσι την έχω δει.
1: Έχει να κάνει με το Γιαραμπί εκεί.
0: Έχει να κάνει με το Γιαραμπί ενδεχομένως.
1: Δηλαδή έχουν TikTok. Και δόξα το Γιαραμπί, κάνουν μεταγραφές μέχρι το 12 Οκτωβρίου.
0: Ενδεχομένως, ή περιμένουν τους παίκτες που θα μείνουν ελεύθεροι. Λόγω ενδεχομένως. Κάποιοι που δεν θα βρουν ομάδα, λες.
1: Δεν νομίζω να έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Όχι, λες, δεν έχουν.
1: Πληρώνουν.
0: Δεν έχουν τέτοια θέματα. Δεν έχουν τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Σήμερα έγινε ένα διπλό παιχνίδι του Ολυμπιακού, ένα πήγαινε και ένα έλα ταυτοχρόνως, ήρθε ο Πουέρτα και φεύγει ο Μουζακίτης. Αν ισχύει αυτό που λένε για το Μουζακίτη, ότι είναι 15 και 50%, δηλαδή με 15% είναι το μισό Μουζακίτη Χαλ, mm-hmm. ακούγεται μια σοφή επιλογή, mm-hmm. αν ρωτάς εμένα. Διότι ο Μουζακίτης, εντάξει. Ξέρετε, οι ομάδες στις ηλικίες αυτές, στην ηλικία του Μουζακίτη, στα 19, ας πούμε, δεν αγοράζουν τόσο τον παίκτη που βλέπουν να παίζει τώρα, αλλά αγοράζουν αυτό τον παίκτη που πιστεύουν ότι θα είναι σε 2 ή 3 χρόνια. Έτσι γίνονται οι αγορές σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε, με δεδομένο ότι ο Μουζακίτης ήταν στο δεύτερο μισό τουλάχιστον της σεζόν, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ποδοσφαιρικά στάσιμος, θα μου πεις τι σημαίνει αυτό για ένα παιδί 19 χρόνων. Εντάξει, ό,τι και να σημαίνει και ό,τι και να είναι, η αλήθεια είναι ότι φαινόταν μέσα στο γήπεδο σαν παιδί που έψαχνα να δει τι κάνω από εδώ και πέρα. Ενδεχομένως να το βρει στη Χαλ αυτό που θέλει να κάνει και να μεγαλουργήσει και ο ίδιος, να του πάει η Premier League στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και τι να πω, και να γίνει σπουδαίος και τρανός, mm-hmm. και στην περίπτωση αυτή ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει μια σοφή κίνηση κρατώντας το 50%. Όλα αυτά βεβαίως σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πήρε τον Πουέρτα. Οπότε πιθανότατα με αυτόν τον συνοστισμό πλέον στα χάφο ο Μουζακίτης να πέρναγε σε ρόλο αναπληρωματικού, κάτι τον οποίο ενδεχομένως να έριχνε την χρηματιστηρία για το αξία. Ξέρετε, υπάρχουν δεκάδες πράγματα που παίζουν ρόλο σε όλα αυτά, γιατί καθώς φαίνεται το βασικό δίδυμο του Ολυμπιακού λογικά θα είναι ο ΕΣΕ με τον Μπουέρτα. Αυτό φαίνεται. Εντάξει, αν είναι όλοι υγιείς και εντάξει και καλά, το δίδυμο που φαίνεται να έχει προβάδισμα για βασική είναι ο ΕΣΕ με τον Πουέρτα. Θέλω να σου πω ότι έχω διαβάσει αρκετά πράγματα για τον Πουέρτα, αρκετές αναλύσεις ξένων συναδέλφων, ναι. για τον Πουέρτα, και έχω δει αρκετά πράγματα. Αρκετά στιγμάτα, περισσότερο οι αναλύσεις, θα σου πω. Και ξέρεις ότι δεν διαβάζω αναλύσεις από αυτές τις πολύ κουραστικές που τις βαριέσαι στη δεύτερη παράγραφο με τις επιτυχημένες πάσες δευτέρου, τρίτου ανακτήσεις και όλες αυτές τις χαζομάρες. Αλλά η ανάλυση του προφίλ του Γκουστάβου Πέρτα δείχνει πραγματικά, είναι αυτό που Οι Ιταλοί που βρίσκουν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίες λέξεις για να περιγράφουν τα πράγματα, τον έχουν χαρακτηρίσει το δοκαμπίστα.
1: Δηλαδή
0: ότι είναι ένας άνθρωπος που παίζει παντού στο κέντρο. Mm-hmm. Ξέρετε, εμείς τα λέμε περισσότερο όταν συζητάμε για παίκτες, για να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα, τα λέμε λίγο πιο σχηματικά. Λέμε αυτός είναι εξάρι, αυτός είναι οχτάρι, αυτός είναι δεκάρι, αυτός είναι εξτρέμ. Mm-hmm. Γνωρίζετε βεβαίως και καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια απλή αναφορά για να δώσεις μια ιδέα στο περίπου για έναν ποδοσφαιριστή, διότι κανένας δεν είναι απλός εξάρι ή απλός οκτάρι ή απλός δεκάρι, που σημαίνει ότι δεν κάνει ένα, δύο, τρία συγκεκριμένα πράγματα όπως γινόταν πολύ παλιά στο ποδόσφαιρο. Στη φάση που είναι τώρα το ποδόσφαιρο, το κάθε παιχνίδι απαιτεί από τους παίκτες να κάνουν δεκάδες διαφορετικά πράγματα στη διάρκεια του. Δηλαδή άλλο κομμάτι θέλει να σπρεντάρεις, άλλο κομμάτι θέλει να κόψεις, άλλο κομμάτι θέλει να βγεις με ένταση μπροστά, άλλο κομμάτι θέλει να καλύψεις. Δηλαδή κάνουν πάρα πολλά πράγματα και ο Πουέρτα λοιπόν είναι από αυτούς τους παίκτες που κάνουν πάρα πολλά πράγματα σε όλο το μήκος και το πλάτος του γηπέδου. Είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
1: Γιατί δεν τα έκανε εκεί?
0: Πού?
1: Τόσο πολύ. Εκεί που παίζει. Γιατί δεν τα έκανε εκεί?
0: Τα έκανε.
1: Γιατί πωλείται? Γιατί πωλείται?
0: Γιατί έχει ρήτρα.
1: Γιατί δεν ανανεώνει? Γιατί δεν ανανεώνει?
0: Γιατί παίζει δεύτερη εθνική η Σαδάνταρ.
1: Ναι.
0: Για δεύτερη εθνική.
1: Okay.
0: Εγώ άκουσα και στη Γερμανία πριν. Ήταν και πιο πιτσιρικάς βέβαια. Δεν πολύ προσαρμόστηκε γενικώς. Τέλος πάντων, είναι ένας τέτοιος.
1: Το λέω διότι ξέρεις, ναι, δεν έχω κάτι να πω για ένα παίχτη το οποίο θέλω πραγματικά να τον δω, ναι, και έχει καλές συστάσεις, αλλά ξέρεις, δημιουργούν καμιά φορά αυτές οι μεταγραφές μια τόσο μεγάλη προσμονή.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά αυτές που γίνονται serial και είναι, ναι, και τελευταίες. Ναι. Είναι γνωστό αυτό.
1: Με παίχτες που στην πραγματικότητα δεν τους ξέρουμε τόσο πολύ. Mm. Δηλαδή, θα πω, όσοι έχουν παρακολουθήσει την ομάδα του, προφανώς τον γνωρίζουν. Οι υπόλοιποι, ναι, δεν είναι. Που ξέρεις, καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, να μην ξέρεις, πιστεύουμε όλα αυτά τα οποία γράφονται για όλους εννοώ που έρχονται, που δεν τους ξέρουμε. Mm-hmm. Και να τους δούμε εδώ πέρα πια στο γήπεδο, να τους αξιολογήσουμε σωστά και με τα δεδομένα που υπάρχουν εδώ. Mm-hmm. Και με τους συμπαίκτες που έχουν εδώ και με τον προπονητή που υπάρχει εδώ και πώς θα τους τοποθετήσει το γήπεδο και θα τους δείσει να κάνουν εξής. Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το παίζω παντού και τα λοιπά, sorry, αλλά κανείς δεν παίζει παντού με την ίδια ευχέρεια και με την ίδια απόσταση.
0: Δεν είπε ότι παίζει παντού, είπε ότι καλύπτει πάρα πολλούς χώρους. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε αναλύσεις οι οποίες στην πραγματικότητα είναι άχρηστες. Έχει σημασία ο προπονητής να το δει, ναι, αυτό το πράγμα. Ξέρεις, εμείς κάνουμε μια κουβέντα μέχρι ένα σημείο και μπορούμε να κάνουμε κουβέντα μέχρι ένα σημείο και τα υπόλοιπα είναι για το ίντερνετ, για το Facebook και για σχόλια όπως είναι πιο αργός από τη ζωή του, μας έχετε πρίξει τα τέτοια. Δηλαδή είναι έτσι, κάνετε λες και πήραμε τον γκρος και όλα αυτά τα σχόλια τα οποία βλέπουμε εδώ και στο Facebook. Τι να κάνουμε, μέχρι ένα επίπεδο μπορούμε να το κάνουμε. Είπαμε, όπως έχει πει σοφά ο Ζωσέ Μουρίνιο, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ομορφιάς του ποδοσφαίρου είναι ότι ενώ στην κανονική ζωή, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιες γνώσεις, ας το πούμε, παραπάνω από τους υπόλοιπους χημίας, εντάξει, και έχει, ναι, χόμπι του τη χημεία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν μπορεί να πάει και να συζητήσει με έναν, ας πούμε, για παράδειγμα, χημικό-μηχανικό παγκοσμίου επίπεδου. Ναι. Καθηγητή πανεπιστημίου, για παράδειγμα. Αντιθέτως, μπορεί να μην έχει χρόνο να κρίνει τη δουλειά του, για παράδειγμα. Αντιθέτως, το ποδόσφαιρο είναι τόσο υπέροχο, ναι, που μπορεί αντίστοιχα οποιοδήποτε, ακόμα και να βρεθεί με τον ίδιο τον Μουρίνιο, μπορεί στο και να του πει: γιατί έβαλε το Βίνι να παίξει 10 λεπτά από την άλλη? Mm-hmm. Τι άμπαλο είσαι, mm-hmm, για δεν έφερε λίγο πιο πίσω, ξέρω εγώ, τον έτσι. Για δεν έκανε κουκούρε για καλά τα overlap. Τι είσαι εσύ? Εντάξει, αυτό είναι τη ομορφιά του ποδοσφαίρου. Κατάλαβε τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά θέλω να πω. Αυτά θέλω. Α, ανέβηκες εδώ, ντερ, ναι, συγγνώμη. Δεν ξέρω γιατί δεν τον ήθελε τον Πουέρτα. Δεν έχει σημασία. Είχε ρήτρα όμως, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Μπάς περιπτώσει. Εντάξει, ανέβηκες εδώ, ντερ. Δεν έχει καμία σημασία όμως αυτό, γιατί είχε ρήτρα. Όποιος είχε ρήτρα χαμηλή, γι' αυτό οι άλλοι τη βάζα 500 εκατομμύρια έχουν βάλει άλλοι στον Άλβαρες. Για κούνα το τώρα, κύριε Άλβαρες. Πού θα πας? Κούνα το. Θα πας να το κουνήσεις στο Χάιμπουρι. Πήγα να μου έχει μείνει το Χάιμπουρι, δεν μπορώ. Ναι. Θα το κουνήσεις στο Emirates.
1: Έχει ρήτρα. Αν ένα παίχτη τον θέλεις να τον κρατήσεις παρά τη ρήτρα και ανεβαίνεις κατηγορία και το θεωρείς βασικό γρανάζι, και δεν πάει μόνο για τον Πουέρτα, αυτό μιλάω γενικά.
0: Του αλλάζεις τη ρήτρα.
1: Του κάνεις μια πρόταση, ναι, για επέκταση συμβολέου με διαφορετική ρήτρα. Mm. Δεν είναι τίποτα που δεν συνηθίζεται. Αν θες να τον κρατήσεις, όν και ντε, εκτός αν δεν θέλει ο παίχτης.
0: Ναι.
1: Αν θεωρεί ότι είναι η ώρα του να πάει κάπου αλλού. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι.
0: Έτσι είναι, αρέσει. Και αυτά δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Κανένας δημοσιογράφος τα γνωρίζετε. Κανένας δημοσιογράφος. Ούτε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ούτε κανένας. Κανένας δεν γνωρίζει για ποιον ακριβώς λόγο γίνεται κάποια μεταγραφή. Τι είναι αυτό που την πυροδοτεί. Στη συντριπτική, συγγνώμη, πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν το γνωρίζουμε και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Έτσι όπως είναι η φάση τώρα, οι δημοσιογράφοι, άντε με 5-10 λεπτά διαφορά, 15, άντε μισή ώρα, ο καθένας βγάζει το ίδιο πράγμα το οποίο του το λέει η ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κανείς δεν ξέρει τίποτα περισσότερο. Του το λέει η ομάδα. Απλώς άλλος επικοινωνεί με έναν πιο υψηλά ιστάμενο από την ομάδα, άλλος με έναν πιο χαμηλά ιστάμενο, να το πω έτσι, και όλοι περίπου την ίδια είδηση βγάζουν μέσα σε μισή ώρα. Οπότε μη σκοτώνεσαι. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. Θα ήθελα να εξαιρέσω, Κώστα, φίλες και φίλοι, βεβαίως, από όλο αυτό το παρεάκι το οποίο μόλις γράφει τους insiders.
1: Έτσι. Insiders,
0: θα ήθελα οπωσδήποτε να εξαιρέσω τους insiders, έτσι, οι οποίοι.
1: Τους αγαπώ έναν προς έναν.
0: Τους αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Τους αγαπώ έναν προς έναν.
0: Τους αγαπάμε πάρα πολύ, τους συγκεκριμένους, το ξέρετε, τους λατρεύουμε. Είναι μία.
1: Αλλά το επίπεδο της ζωής καταρχάς. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, ξέρω, στο X.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε, ρουφάς γνώση,
0: χορτένεις,
1: πληροφορία.
0: Χορτένεις.
1: Μπαίνεις κάτω από τα σχόλια, διασκεδάζεις, ενημερώνεσαι.
0: Αυτό, πρώτα απ' όλα.
1: Μαθαίνεις. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο που επειδή είναι insiders και δεν είναι σαν εμάς κατσαπλιάδες, βάζω μια φωτογραφία ενός παίχτη, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα ο πιο γνωστός.
0: Ναι.
1: Με ένα κρεπτικό σχόλιο από κάτω. Ραφτείτε, έρχεται, λέω.
0: Ναι.
1: Και το όνομα του παίχτη, τη φωτογραφία του παίχτη από κάτω.
0: Ναι.
1: Και επειδή όλος είναι insider και ξέρει, σε αντίθεση με εμάς που δεν ξέρουμε, δεν λέει όνομα. 800, μα ποιος είναι αυτό,
0: βέβαια. Μα έτσι λειτουργεί. Άμα είσαι, πώς το λένε, social media, αυτά κάνεις. Τι κάνεις, τυράκι.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουν από κάτω οι πιστοί. Γιατί δεν γράφεις, γιατί δεν λες ρε φίλε, γιατί δεν λες ρε φίλε, έλα πες μας, έλα φωτογράψεις, γιατί δεν μας λες. Λέω, δεν μπορεί να είναι καλά πληροφορημένη. Πήγε μόνο ομάδα. Μόνο αυτό σας λέω. Μόνο αυτό σας λέω. Κάντε λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Κάντε ακόμα. Και όπως είχε πει παλιά ο κύριος Κώστας, επειδή και το χαλασμένο ρολόι δείχνει δύο φορές τη μέρα τη σωστή ώρα, στα 50 που θα πει μπορεί να πιάσει και ένα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το ένα του βγάζει τα επόμενα 500 post. Το καταλαβαίνετε τώρα.
1: Βέβαια,
0: αυτό.
1: Γιατί κανείς δεν θα πει. Ναι, αλλά τα άλλα 49 που δεν πέτυχε.
0: Όχι.
1: Γιατί αυτό θα κάνει παντιέρα του και θα πει παιδιά, σας το έλεγα εγώ. Δεν πρέπει να ξέρει να πει, ναι, αδερφέ, μα το πες. Αλλά 49 ονόματα που πες δεν πέτυχες.
0: Το πρόβλημα είναι. Πρόβλημα. Το εντυπωσιακό είναι ότι. Ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, έτσι, γιατί πολλοί προσπαθούν να γίνουν insiders, γιατί βλέπουν ότι τραβάει και γράφουν ό,τι κατεβάσει κούτρα τους. Ότι έχουν ίσως όχι τόσο πολλά reactions. Σε αυτά που γράφω, αλλά έχουν πάρα πολλά σχόλια που σημαίνει ότι.
1: Ο κόσμος διαβάζει.
0: Ο κόσμος ακριβώς κοιτάει, διαβάζει. Δηλαδή έχουν τα ίδια σχόλια με αυτά που θα έχει, ας πούμε, η πραγματική είδηση ή μια πραγματική είδηση από ένα αθλητικό site ή ένα αντίστοιχο σοβαρό σχόλιο, παύλα είδηση από έναν άνθρωπο που είναι δημοσιογράφος και είναι τέλος πάντων κάπως πιο μέσα στα πράγματα από τον όποιον κατά φαντασίαν insider. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος διαβάζει το ίδιο τον ένα, διαβάζει το ίδιο και τον άλλον. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί αντίστοιχα πνευματικά θέματα. Θέλω να πω μόνο ότι σε σχέση με τους insiders, αυτό το οποίο. Πώς γίνεται κάποιος insider, τώρα ανοίγεις X, τώρα.
1: Ανοίγεις X, γιατί ακούστηκε κάπως αυτό που το είπε, ανοίγεις X.
0: Ναι, ανοίγεις X.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν. Βάζεις ένα ή το όνομα τεπώνυμό σου. Ή ένα όνομα να είναι λίγο λογοτεχνικό.
1: Ναι.
0: Να είναι λίγο λογοτεχνικό, δηλαδή να ακούγεται λίγο αριστοκρατικό, να το πούμε έτσι, αν δεν είναι το δικό σου. Εντάξει, δεν βάζεις ένα κοινό όνομα. Βάζεις ένα να είναι λίγο πιο αριστοκρατικό.
1: Και με κοινό όνομα γίνεται. Το θέμα είναι.
0: Ή ότι... αν θες να εστιάσεις σε ομάδα, βάζεις κάτι που παραπέμπει εκεί, ή κάποια εικόνα, ή κάποιον αριθμό, ενδεχομένως που να παραπέμπει. Τίποτα. Και ξεκινάς και γράφεις.
1: Ναι.
0: Τι γράφεις, ό,τι μπορείς να σας πω, να σας δώσω πρώτο. Πρώτο tweet, πρώτο X, πώς το λέμε πια.
1: Twitter θα το λέμε. Twitter λοιπόν, θα το λέμε
0: πρώτο tweet. Δύο μέρες έμειναν, αλλά ο πρόεδρος θα κάνει την κίνηση πολύ πριν λήξει η προθεσμία για τον extreme. Τικ-τακ, τικ-τακ. Λοιπόν, και βάλετε να δείτε τι θα γίνει από κάτω. Τι θα γίνει από κάτω. Λοιπόν, και ό,τι σας λένε, προσέξτε, στα πρώτα tweet, να αποκτήσετε αξιοπιστία, δεν είμαστε εριστικοί. Ποτέ δεν είμαστε εριστικοί. Δεν πρέπει να είμαστε εριστικοί. Και απαντάμε με γενικότητες μεν, αλλά ποδοσφαιρικές δε. Δηλαδή, μας γράφει ένας από κάτω. Σου γράφει, ξέρω εγώ, τι παπάρας είσαι, τι βλακίες γράφεις. Δεν μας λες κανένα όνομα. Και γράφεις από κάτω. Φίλε μου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα είναι extreme γραμμής, αλλά inside forward. Παπ και τα αφήνεις. Έχεις πάρει, πάρει 200 ακόλουθους, ήδη το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί.
1: Τους έχεις ρουμπώσει αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, δώσαμε την αρχή, κάντε τη συνέχεια. Θέλω να πω, αυτό που έχω διασκεδάσει πιο πολύ απ' όλα με insiders το τελευταίο καιρό, είναι που έγραφε για Γκορέτσκα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, έγραφε. Τόσο από κάτω του λέει, τι λες ρε φίλε, του γράφει. Αφού πήγε στην Άστον Βίλα. Γράφει τόσο από κάτω, μετά από ένα λεπτό. Φίλε, χάλασε μεταγραφή, ψάξε το. Και το πατέρα ακριβώς από ένα λεπτό από κάτω. Του βάζει τη φωτογραφία την παρουσίαση στη Βίλα. Και κάπου εκεί σταμάτησε ο διάλογος.
1: Υπάρχουν και ατυχίες στην Άστον. Υπάρχουν και αστοχίες λίγου. Συμβαίνει αυτό.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά, η ώρα έφτασε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι, εδώ και πάλι σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Η Racing Santander ανακοίνωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι κατέβαλαν όλη τη ρήτρα για τη μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ που θα φτάσει τα 16,4 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στη τελική ευθεία η παραχώρηση του Μουζακί της στη Χαλ έναντι 15,5 εκατομμυρίων για το 50% των δικαιωμάτων του. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών ο Αποστολάκης του Όφη. Κορυφώνονται οι επαφές στο Ολυμπιακό για την απόκτηση εξτρέμ με το διεθνή Μαροκινό της Στρασβούργ και Σιμ Γιασίν να είναι στο προσκήνιο. Στην Μπράουνσβαϊκ παραχωρήθηκε ο Κουτσίδης χωρίς Σέσελ Καμπί Πυρόλα και τον υποπαραχώρηση Μουζακίτη, αλλά με Πέντερσεν και Κλέιτον η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Χρόνο να μένετε να πάρουν Κουτσογούλα και φίλη. Εντείνει την προσπάθεια για τον Ουναή ο Παναθηναϊκός. Εντός των επόμενων ωρών εξελίξεις σε έτοιμη εναλλακτική έχουν οι πράσινοι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση του Μαροκινού χαφ. Φαντάστηκε Γκελόνιος δανεικός με οψίον αγοράς ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία. Με αλλαγές στο τριφύλι στο μάτς με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής μεσοπιθετικού στην ΑΕΚ, χωρίς να υπάρχει περιορισμός για τη δήλωσή του στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς το αυριανό παιχνίδι της Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστωση Χρυσούπολη. Με τον αποκτηθέντα Ούγκρεσιτς η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό ματς Κυπέλλου με τον Όφη θυλάσσει έδειξη μαγνητική του Χατζηδιάκου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Βραζιλιάνος αμυντικός Διέγκο Κώστα, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνονταρ. Ανανέωσε ως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσναμπρικ ο Τζόναθαν Γκόμες. Σε επαφές με φόρνο δικέφαλος του Βορρά που κινείται και για τη θέση 6. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ. Κάνει στον Άρη Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας ενώ αποκτηθεί Βόσκο Σουνταλό. Φουλάνουν για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ η κίτρινη. Βόλος Ελεπέτ και Καλαμάτα έρθουν ισοπάλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με δύο τέρματα τον Μπολιβάρ και Μπονέτο έχει προηγηθεί η Μαύρη Θύελλα, με Ουρτάδο και Κονσάλης ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες καθώς υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Νάρθηκας τοποθετήθηκε στον Αμερικανό forward που θα χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Αύριο στις 18:45 αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται επαφές με την ΚΑΕΑ και για τη χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου forward για 2+1 χρόνια. Παίκτης της Κόμμωνα και επίσημα Μόιζε Κίνη, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ του Champions League, ανακοίνωσε το δανεισμό του τελείου επιθετικού από τη Φιωρεντίνα με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Σε συμφωνία με την Chelsea για την απόκτηση του Enzo Fernandez ήρθε η Manchester City. Η μεταγραφή του Αργεντινού χάφη στους πολίτες θα φτάσει τα 125 εκατομμύρια λίρες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ στην Premier League. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club.
1: Εδώ είμαστε για να δούμε λίγο τι γίνεται. Άμα τα καταφέρουμε. Συγγνώμη κιόλας. Τι γίνεται στα παιχνίδια τα βασικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, το Ρίνο Μόντσα 0-1. Έχει ξεκινήσει μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Το HEBC Hamburg Dortmund έχει γίνει 0-5 στο 64. Το Ζυρίχη Young Boys 1-4 στο 68. Α, το Άχιλα Λαχλή δεν ήταν στην αρχή. Τελείωσε κιόλας 3-0. Mm-hmm. Ενδεχομένως μπορεί να ήταν blitz παιχνίδι. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή τη φάση.
2: Τι είναι blitz?
1: Να ήταν γρήγορο, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί το είδαμε στο τέταρτο λεπτό, μετά προφανώς δεν ήταν αυτή η ώρα έναρξης, έγινε κάτι άλλο. Θλιβερή η επιλογή της Μπαρσελόνα με τον Γκάμπριελ Ζεσούς, θέλω να πω εγώ.
2: Γιατί το έλεσαι αυτό?
1: Θλιβερή. Θλιβερή.
2: Γιατί το έλεσαι αυτό, δεν καταλαβαίνω.
1: Το λέω διότι προσπαθεί από το τέλος της προηγούμενης σεζόν, δηλαδή όλο το καλοκαίρι ουσιαστικά, να πάρει center for και έχει λοκάρει τον Άλβαρες. Ωραία.
2: Ναι.
1: Ωραία και καλά. Λοιπόν, η Ατλέτικο έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις της από νωρίς.
2: Ναι.
1: Okay. Η ρήτρα του είναι 500 και το θέμα είναι εκεί. Πώς να πιστέψω ότι Κοτζαμάν Μπαρτσελώνα με Κοτζαμάν τμήμα scouting είχε πλάν B τον Γκάμπριελ Ζεζούς? Πώς είναι δυνατόν το πλάν B της Μπαρσελόνα να είναι ο Γκάμπριελ Ζεσούς? Πώς? Με μια ομάδα η οποία έχει πετύχει διάνα στους τελευταίους, ξέρω εγώ, 4-5 center forties.
2: Ναι.
1: Η ομάδα που είχε το Λεβαντόφσκι, η ομάδα που είχε το Σουάρης, η ομάδα που είχε τον Ετό, η ομάδα που βασίζει το center forties, ξέρεις, ένα κομμάτι του παιχνιδιού της και ζητάει γκολ από αυτόν τα οποία τα παίρνει συνήθως. Πώς γίνεται η Μπαρσελόνα να καταλήγει στη θλιβερή περίπτωση του Γκάμπριελ Ζεζούς?
2: Διάβαζα τώρα αυτό, κοίταγα αν το είχα κάνει save από ξένα, τέλος πάντων, ξένους λογαριασμούς, που ξέρεις, αναρωτιούνται ότι ξέρεις, αν είναι να καταλήξεις να πάρεις το Ζεζούς, γιατί να μην πάρεις το Ράσφορντ, να μην πάρεις το Ράσφορντ με χρήματα τα οποία δεν θα είναι και τραγικά πολλά, ας πούμε, ο οποίος περισσούβαλε γκολ σου της κάποιες ασίστ και παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος έχει παίξει ελάχιστα, είχε σοβαρούς τραυματισμούς. Έχει πολύ λίγα γκολ, έχει πολύ μικρή συμμετοχή στο κομμάτι του σκοραρίσματος και γενικότερα στο κομμάτι της παραγωγής, ας πούμε, φάσεων, ασίστ κλπ. Ψάχνουν όλοι να βρουν τη λογική πίσω από αυτό. Ότι ποδοσφαιρικά δεν εξηγείται.
1: Εάν είχε 10 μέρες ακόμα μεταγραφική περίοδο στην Ισπανία, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, θέλω να θυμίσω,
2: ναι,
1: θα έλεγα ότι, okay, πήρε το Ζεσούς για να έχει ένα backup και θα πάρει τον κανονικό τη center for,
2: ναι,
1: μέχρι να λήξουν μεταγραφές. Αλλά τελειώσαν οι μεταγραφές. Άρα, πού είναι η λογική, ποια είναι η λογική? Ότι δεν θα παίζει ο Ζεσούς, ότι θα είναι ο Ζεσούς backup του κανενός.
2: Εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει και τη λογική της πόλης του Φεράν Τόρεθ. Του Φεράν Τόρεθ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να την καταλάβω, mm-hmm, τη λογική αυτή. Δεν. Ξέρεις, επίσης ποδοσφαιρικά δεν μου προκύπτει. Ένας καλός παίχτης, ο οποίος είναι απόλυτα κουμπωμένος στο σύστημα της ομάδας.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν γκρινιάζει, αν θέλει να παίζει παραπάνω οτιδήποτε άλλο. Αλλά, πάση περιπτώσει, με το Λεβαντόφσκι να έχει φύγει πλέον, νομίζω ότι έχει και περισσότερο χώρο και χρόνο για να. Θα είχε περισσότερο
1: θα
2: χώρο
1: είχε,
2: και
1: ναι,
2: χρόνο,
1: ναι,
2: να παίζει. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Για ποιο λόγο δηλαδή να πουλήσει το Φεράν Τόρεθ για να πάρει τον Ζεζούς?
1: Σου φαίνεται μια λύση? Όταν λέμε λύση τελευταία στιγμή, δηλαδή πιο τελευταία στιγμή δεν γίνεται. Λύστη που δεν προλαβαίνουμε, παιδιά, να πάρουμε. Δεν ξέρω αν θα παίζουμε false nine. Αυτός λέω, δεν νοείται, πώς το λένε, ο Ζεσούς να είναι βασικός στην Μπαρσελόνα. Σε μια τόσο, τέλος πάντων, καλή ομάδα. Όχι, δεν είναι καλή επιλογή, επειδή θα ήδη πλατώ για Μάλ και τώρα Ραφίνια. Ο Ζεσούς δεν δοκιμάζεται πρώτη φορά σε τόπο ομάδα. Ο Ζεσούς έχει παίξει στη City, ο Ζεσούς έχει παίξει στην Arsenal. Εντάξει, τον έχουμε δει το Ζεσούς. Κοντεύει τα 30 ο Ζεσούς. Δεν είναι πιτσιρικάς να ξεπεταχθεί, συγγνώμη κιόλας. Και ο Ζεσούς είναι ένα γκολ στα 3 μάτς. Αυτός είναι. Ενώ η Μπαρσελόνα ψάχνει παίχτη ο οποίος να έχει πάνω από ένα γκολ στα 2 παιχνίδια. Και αυτόν είχε, αυτούς είχε τα τελευταία χρόνια. Και ο Λεβαντόφσκι ήταν τέτοιος, και ο Σουάρες ήταν τέτοιος, και ο Ετό ήταν τέτοιος. Δεν θυμάμαι τους τελευταίους εμβληματικούς της Σέντερφορ. Λοιπόν. Ναι. Ζήτω τον υγιή είναι παιχταρά.
2: Αναφέρει κάποιο τον Μπρέθουιτ, βέβαια. Στο κομμάτι του Μπρέθουιτ.
1: Έχει
2: πάρει τον
1: Μπρέθουιτ. Το Ζλάταν έχει περάσει και δεν έπιασε, ρε παιδί μου.
2: Καλά, μη συγκρίνουμε τώρα.
1: Λέω για του.
2: Μη συγκρίνουμε τα σκάτα με τα ρουκούμια τώρα. Λέω, ότι δεν έπιασε, δεν σημαίνει τώρα.
1: Ναι, λέω για αυτού που πήγανε και έμειναν. Εννοώ. Αυτού. Αυτού λέω. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργη επιλογή. Πραγματικά, δηλαδή ότι δεν γίνεται η Μπαρσελόνα. Πρέπει να έχει, πώς να σου πω, 10 παίκτες έτοιμους τύπου ένα τηλέφωνο μακριά.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι έδωσε λεφτά. Έδωσε 10 εκατομμύρια για τον Ζεσούς. Ήταν πραγματικά επιλογή στην τούρλα του Σαββάτου. Δηλαδή, ακόμα και αν μάθουμε, πώς να σου πω, ή αν βγάλει η Μπαρσελόνα για να λιάνει λίγο την εικόνα της τις επόμενες μέρες, ότι ξέρετε, παιδιά, κάναμε προσπάθειες για πάρα πολλούς κορυφαίους center for, ξέρω εγώ, αλλά φάγαμε ήττα. Και πάλι αυτό δεν θα δικαιολογεί την απόκτηση του Ζεσούς. Στον οποίο μάλιστα δώσαν και το 9. Σαν δεν τρέπονται.
2: Όταν θα τα παστελώνει ο Ζεσούς, θα είστε εδώ για να τα λέμε άπιστες ομάδες. Βεβαίως.
1: Ναι. Ναι, παιδιά. Θα το παστελώνει.
2: Μακάρι να είναι υγιής ο άνθρωπος.
1: Τι το βάζει, ένα γκολ στα 3 παιχνίδια. Μέχρι εκεί. Το με τι θα κάνει. Πού θα κολλήσει σύστημα της Μπαρσελόνα και τι γκολ θα της δώσει.
2: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω. Ξαναλέω, είναι παίξ που έχουμε δει τα πράγματα. Αν ήταν ο Ζεσούς 22, θα λέγαμε διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και αν ερχόταν από τη Βραζιλία ως παιδί θαύμα, αν ήταν, ξέρω εγώ, ο Έντρικ της Μπαρσελόνα, ένας τέτοιος, πάλι θα λέγαμε, εντάξει, ρε, να τον δούμε. Να τον δούμε. Τον έχουμε δει πολλά χρόνια τον Ζεσούς. Αυτό. Και είναι περίεργη επιλογή για Μπαρσελόνα. Για αναπληρωματικός, είναι μια λογική επιλογή. Mm. Για βασικός. Συγγνώμη. Ερωτηματικά. Ερωτηματικά πολλά. Εντάξει, τι να κάνεις και τι να πεις. Δεν μπορείς ούτε να κάνεις, ούτε να πεις τίποτα. Για το Φεραν Τόρες, συμμερίζομαι την. Πώς να πω, τα ερωτήματά σου.
2: Ναι.
1: Το γιατί τον. Το γιατί τον. Να μου πεις, εντάξει, υπάρχει το. Ξέρεις, υπάρχει ένα ισοζύγιο που πρέπει να κρατηθεί. Δεν μπορούσε. Ήταν η μεγάλη της πώληση φέτος.
2: Ναι.
1: Της Μπαρσελόνα. Σε αντίθεση με τη Ρεάλ που πούλησε αρκετό κόσμο με καλά λεφτά, η Μπαρσελόνα δεν κατάφερε να πουλήσει παίκτες τόσο πολύ και έδωσε πολλά χρήματα.
2: Αλλά αυτό δεν εμποδίζει. Δεν εμποδίζει.
1: Η Μπαρσελόνα έδωσε περίπου 100 εκατομμύρια περισσότερα από όσο έχει εισπράξει. Δεν ξέρω τι είναι το ισοζύγιο.
2: Δεν εμποδίζει αυτό το πράγμα. Τον Χούλιαν Άλβαρες θέλουμε 150. Θέλω να πω, αν έλεγε νέο Ατλέτικο θα τον έπαιρναν. Δεν εμποδίζει σε κάτι το ισοζύγιο τη μεταγραφική πολιτική από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
2: Φαίνεται από τις κινήσεις ότι. Που είναι, αλλά ήταν πρόθυμοι να δώσουν 150 εκατομμύρια.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Ίσως σκεφτήκαν ότι δώσουν τελικά πολλά για τον Γκόρντον, κάπως και δεν βγαίνει. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ξαφνικά θα βλέπουμε κρυφούς φόρ. Εδώ ξέρω, θα βλέπουμε κρυφούς φόρ. Μια το Ραφίνια, μια το Γιαμάλ, ξέρω εγώ, μια τον Αντεγέμι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πραγματικά περιμένω να δω. Έχω απορία. Έχω απορία να δω πώς θα το χειριστεί. Μπαρσελόνα, η οποία θα μείνει χωρίς κορυφαίο center forward μετά από πολλά χρόνια, αν το σκεφτείς. Χωρίς ένα σημείο αναφορά, θέλω να πω, στη θέση του center forward.
2: Από τα χρόνια του Μπρέθουαιτ. Συγγνώμη που το επαναφέρω το όνομα, αλλά ρωτάς, αναρωτάς.
1: Παλτό είναι ο Φεράν, διαβάζω.
2: Μάλιστα. Έγινε, φίλε.
1: Οκ. Δηλαδή. Ας το γράφετε ότι αν είχα την Μπαρσελόνα και είχατε λέγατε θα βάλω, θα παίξουν 10, θα παίζει, ξέρω, μπροστά φτάσαμε για μάλα από εδώ, Ραφίνια, ξέρω από εκεί. Και ποιο να βάλουμε center for, να βάλουμε τον Ζεσούς ή τον Φεράν Τόρες. Τον Ζεσούς φυσικά.
2: Mm-hmm.
1: Τον Ζεσούς φυσικά. Ποιον θα βάλουμε, τον Φεράν Τόρες, τον Ζεσούς θα βάλουμε φυσικά. Εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω τι. Ας είναι καλά το παιδί. Σε πρώτη φάση, γιατί ταλαιπωρείται πάρα πολύ από τραυματισμούς. Και μετά βλέπουμε. Τι στοίχημα θα είναι, και αν είναι στοίχημα, και αν θα βγει, και πόσο θα βγει. Να δούμε. Προς το παρόν παραμένει περίεργο, sorry κιόλας.
2: Επίσης, έχουμε ξαναπεί, το ιερό δισκοπότηρο όλων των ομάδων σε όλο τον κόσμο είναι η θέση του φορ. Αυτή πληρώνεται υπεραξία, αυτή πληρώνεται λεφτά μαλλιαρά. Δείτε το μεταγραφικό παζάρι πόσα χρήματα δαπανώνται για να. Και στην Ελλάδα και παντού. Όλοι ψάχνουν να βρουν τον άνθρωπο που θα τους βάζει μπάλα στα δίχτυα. Τόσο απλά. Η Λίβερπουλ πάει να ξυλωθεί να πάρει τον Μπαρκολά, ας πούμε, μπας και λύσει το πρόβλημά της στην επίθεση.
1: Δεν είναι σεντερφόρ ο Μπαρκολά.
2: Όχι, αλλά περιμένει να πάρει και τα γκολ και τις ασίστ. Δεν είναι σεντερφόρ. Ναι, ωραία, έχει τον Ίσακ. Δεν βρίσκει τον τρόπο να λειτουργεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Και ο Σαλάχ δεν ήταν center for. Έβαζε 30 γκολ. Έβαζε 30 γκολ. Τι με νοιάζει αν είναι center for ή παίζει από τα πλάγια.
1: Είναι πολύ σπάνιοι και μετεμένοι στα δάχτυλα. Εντάξει. Οι παίκτες εννοώ, οι οποίοι ως inside forwards, αν μου επιτρέπεις, μπορούν να δώσουν τα γκολ ενός center for. 15 γκολ στη σεζόν, να το πούμε έτσι. Σήμερα μπορώ να αφήσω τώρα έτσι, μια που είμαστε στην κουβέντα, μπορώ να αφήσω έτσι απλά στο τραπέζι, απλά και απαλά, αν μου επιτρέπεις, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Ρενάτο Σάντσες από την Παρίσι Σεν-Ζερμέν.
2: Τούτου.
1: Του Ρενάτο Σάντσες από την Παρίσι Σεν-Ζερμέν.
2: Για πού, ελεύθερος. Λογικό, νομίζω.
1: Εντάξει. Θέλω απλά να το αφήσω λίγο γλυκά.
2: Ναι.
1: Εδώ πέρα.
2: Την ξέρεις την άποψή μου, είναι πολύ σπουδαίος παίκτης ο Ρένατος. Ο υγιής, δυστυχώς τα προβλήματά του δεν τον άφησαν ποτέ να παίξει την μπάλα που μπορούσε.
1: Δυστυχώς.
2: Δηλαδή στα λίγα παιχνίδια στο Παναθηναϊκό, στα οποία ήταν καλά και έπαιξε, έβλεπες ένα παίκτη που πραγματικά είναι άλλη κλάση. Αλλά τι να το κάνεις. Αν είναι ένα παιχνίδι στα πέντε, δεν μπορείς να ποντάρεις. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Πραγματικά δυστυχώς. Πολύ κρίμα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Περιμένουμε να δούμε. Παναθηναϊκός περιμένει με αγωνία περισσότερο από όλους αυτή τη στιγμή. Και ο Ολυμπιακός για τον εξτρέμ του. Και ΑΕΚ από ό,τι ακούω, μήπως και γίνει τίποτα εκεί με τον Κουτέσα. Κάθε ομάδα κάτι της περιμένει ακόμα.
2: Ναι.
1: Κάτι της περιμένει ακόμα. Αύριο έχουμε και κύπελο. Έχουμε την ΑΕΚ, παίζει με τον Έστω Σούπολης. Παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Αργά κιόλας.
2: Ναι.
1: Και είναι και άλλο ένα παιχνίδι που μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Άλλο ένα το πήγε μαζί με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν το θυμάμαι. Ποιο, το Μαρκό και Φυσιά, μπράβο. Και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Πέντε παιχνίδια έχουμε. Μάλιστα.
2: Η Μαρκό του Ελαραμπή, βέβαια.
1: Η Μαρκό του Ελαραμπή, βεβαίως, ο οποίος έδωσε την assist. Στο πρώτο παιχνίδι της Μαρκό και πρόκριση με Ελαραμπή. Όπως έχουμε μάθει, έχει πάρει ένα μυθικό συμβόλαιο χωρίς να έχουμε μάθει τι ακριβώς σημαίνει μυθικό συμβόλαιο στη Μαρκό. Θα είναι ένα μυθικό συμβόλαιο.
2: Για τα δεδομένα της Μαρκό, ναι.
1: Ναι, Super League 2.
2: Ναι.
1: Ας το πούμε. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, ήθελα να πω για να συνεχίσουμε ένα θέμα τώρα. Δεν είναι αθλητικό, αλλά επειδή το συζητάγαμε για τις δίκες που είχε η ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι.
1: Που ήταν ολόκληρες πολιτείες εναντίον της. Είχαμε κάνει τη σχετική κουβέντα. Λοιπόν, έκανε εξοδικαστικό συμβασμό, ο οποίος ήταν κοντά στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για εκπληκτικό ποσό. Τα έδωσε η ΜΕΤΑ διότι το επίδικο ήταν η συλλογή και η χρήση που έκανε σε δεδομένα ανήλικων. Αυτή ήταν αυτό το επίδικο, οπότε τους καταλαβαίνεις πολύ, πολύ προσεκτικά το χειρίστηκε. Υπήρχαν άνθρωποι, μάλιστα και πρώην εργαζόμενοι της ΜΕΤΑ, οι οποίοι είπαν ότι παιδιά, εμείς ξέρετε, είχαμε πει στη διοίκηση ότι βλέπαμε και καταλαβαίναμε ότι τα παιδιά και κυρίως οι ανήλικοι ήταν, πώς να πω, ανοιχτοί σε επιβλαβές περιεχόμενο. Τα λέγαμε, λέει, στην εταιρεία να βάλουμε αυτά, να βάλουμε εργαλεία ασφαλείας, να βάλουμε διάφορα πράγματα και λέει και δεν μας πολύ ακούγανε. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι λοιπόν ότι θα δώσει αυτά τα χρήματα, 18 δις, σε ένα βάθος δεκαετίας. Το θέμα είναι τι υποσχέθηκε να αλλάξει η ΜΕΤΑ. Υποσχέθηκε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας κάποιος από τους και στο Instagram και στο Facebook για τους νεότερους, μεταξύ των οποίων προβλέπονται τα εξής: όριο 2 ωρών ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, και στο Instagram δηλαδή και στο Facebook, το οποίο θα είναι προεπιλογή για τους ανήλικους. Έτσι λέει. Σε αυτό το χρόνο δεν υπολογίζω τα προσωπικά μηνύματα. Μιλάμε για το scrolling ουσιαστικά. Οι ειδοποιήσεις ωστόσο, οι οποίες θα είναι ανοιχτές για μεγάλο κομμάτι της ημέρας, δεν θα είναι ανοιχτές, μάλλον θα είναι στην πραγματικότητα ανοιχτές για 11 ώρες τη μέρα. Δηλαδή θα είναι κλειστές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 που τα παιδιά έχουν σχολείο και θα ξανακλίνουν στις 12 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί.
2: Μάλιστα.
1: Ταυτοχρόνως αποφάσισε, και αυτό το λέμε γιατί είναι κάτι που θα ισχύσει στην Αμερική, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αυτά
2: μετακομίζουν και
1: αλλού. Ακριβώς. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Instagram και το Facebook, η Meta αποφάσισε ότι τα reactions θα αποκρύπτονται πλήρως.
2: Mm-hmm. Για τους ανηλικούς.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Και κάθε 15 λεπτά θα λαμβάνουν υπενθυμίσεις χρήσης οθόνης. Μετά πάλι στην ώρα, ξέρω εγώ, και μετά και στη μία μισή ώρα. Αυτό. Και από εκεί και πέρα, για τους γονείς, οι γονείς θα μπορούν να επιλέγουν, να προεπιλέγουν ουσιαστικά μια χρονολογική ροή αναρτήσεων, αντί για τη ροή που φτιάχνει ο αλγόριθμος. Ενώ επίσης θα μπορούν οι γονείς να απενεργοποιούν την αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου. Και επίσης η Meta, το βάλουμε και αυτό, είπε ότι για τους ανήλικους, αυτό πρέπει να γίνει και για τους ενήλικους αν με ρωτάτε, για όλους, θα απενεργοποιήσει τα φίλτρα που αφορούν ακραίο μακιγιάζ, αισθητικές επεμβάσεις και διαφορετικά πράγματα, διότι δίνει προφανώς με αυτόν τον τρόπο, το καταλαβαίνετε, μια στρεβλή εικόνα του κόσμου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό. Τώρα, πώς θα γίνουν, για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει πραγματικά κάποιος θα πει ότι το πρώτο πρέπει να γίνει είναι να γίνει αποτελεσματικότερος ο έλεγχος ηλικίας. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί για να γίνει οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό.
2: Αυτό πια είναι για τους ανήλικους ή για τους κάτω των 16 ετών. Αυτά όλα. Γιατί η κουβέντα που γίνεται αρκετά τον τελευταίο καιρό αφορά σε παιδιά που είναι κάτω από 16 ετών. Δεν αφορά σε ανήλικους, δηλαδή 17 χρονών.
1: Για νεότερους χρήστες. Ναι, ναι, δεν ξέρω ποιο είναι το ηλικιακό όριο μας, αν είναι τα 16 ας πούμε, ή τα 18. Δηλαδή, αλλά πάντα νομίζω το ερώτημα είναι αυτό. Πώς τσεκάρεις 100% την ειδική. Το λέγαμε και εδώ με τα VPN και χίλια δύο πράγματα.
2: Υπάρχει και η λύση, βέβαια, επειδή ακούω οι γονείς που θα μπορούν να βάζουν χρονολογική σειρά και να επεμβαίνουν και τα ώρα κτλ. Υπάρχει και άλλη λύση. Να μην έχουν τα παιδιά λογαριασμού στα social media και κινητά μέχρι κάποια ηλικία. Δηλαδή υπάρχει κάποια λύση που ξεκινάει από το σπίτι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει μια θεσμοθέτηση. Δεν χρειάζεται να το αναλάβει η Meta. Μπορεί ο γονιός να πει στο παιδί, παιδί μου, ξέρω εγώ, μέχρι τα 12, λέω εγώ, δεν θα έχει κινητό. Και μετά θα έχει ένα κινητό με ένα λογαριασμό, τον οποίο θα μπορώ και εγώ να μπαίνω και να βλέπω τι και πώς. Θέλω να πω, περιμένουμε να τα κάνει ο παππούλας. Μπορεί και από το σπίτι ο άλλος να βάλει κάποια όρια, ας πούμε, για το καλό του παιδιού. Όχι όρια να τα βάλει για να κάνει τον ταβατζή. Να βάλει κάποια όρια, γιατί ένα παιδί, ας πούμε, 9 χρονών, 10 χρονών, δεν χρειάζεται να έχει λογαριασμό ούτε στο Facebook ούτε στο Instagram. Πώς το κάνουμε τώρα. Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: τι να κάνουμε.
2: Έχει πλάκα που από την απόλυτη ασυδοσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όλα αυτά τα χρόνια και τη γιγάντωσή τους, TikTok να μπαίνει στην αρένα τα τελευταία χρόνια και με όλα τα υπόλοιπα, φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο που αντικρίζουμε το τέρας κατάματα και λέμε πω ρε παιδί μου, ξέφυγε η κατάσταση.
1: Ένα τέρας.
2: Είναι τρομερό ότι τόσο καιρό ταΐζαμε το τέρας, μεγάλωσε το τέρας, άρχισε να τρώει κόσμο το τέρας προφανώς, έγινε ένα πράγμα το οποίο είναι ανεξέλεγκτο και ξαφνικά το ανεξέλεγκτο προσπαθούμε να το ελέγξουμε με χαζομάρες. Γιατί χαζομάρες είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τίποτα.
1: Με ημίμετρα.
2: Ναι. Είναι χαζομάρες. Αν δεν ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα από το σπίτι, να επεκτείνεται στο σχολείο, να υπάρχει ειδικά μαθήματα για το πώς τα παιδιά θα μπορούν να εγκληματίζονται με τα social media, να τα λειτουργούν, να τα βλέπουν σαν εργαλεία, να τα χρησιμοποιούν για συγκεκριμένες ώρες, να αποφεύγουν πράγματα που είναι βλαβερά για την πνευματική και ψυχική τους υγεία, να βάζει μετά απαγορεύσει Meta όταν δεν γίνεται καμία δουλειά ούτε στο σπίτι ούτε στο σχολείο, είναι μια χαζομάρα. Δεν θα γίνει κάτι. Το παιδί που θέλει να παρακάμψει, το παρακάμψει. Θα κάνει λογαριασμό με τα στοιχεία του ξαδέρφου του. Με τα στοιχεία του αδερφού του κολλητού του. Με το θείο
1: θα βρει
2: του,
1: τον τρόπο
2: με τον κουλ θείο που θα του πει Ελλάδο παιδί μου, θα σου κάνω εγώ. Θα τη βρει την άκρη. Δυστυχώς. Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα για να μπορέσει να τα βάλει σε καλούπια.
1: Εννοείται. Και πολύ πιο μπαλωμένα, μπαλάτα, αν μου επιτρέπεις, σε θέμα τεχνολογίας από τους περισσότερους, από τη συντριπτική πλειοψηφία των μεγαλύτερων τους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10.30 ώρα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, αν το έχουμε προλάβει. Όχι. Ωραία, πάμε τότε σε διακοπή, εκμίσεις, τραγουδάκια και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: περνάνε μέσα από την οθόνη. Απ' την άλλη προσφέρει κοινωνικοποίηση σε παιδιά που στο σχολείο δεν έχουν φίλους, δεν έχουν σχέση με τους μαθητές και με έναν τρόπο υποφέρουν μέσα σε όλο αυτό.
1: Τι κοινωνικοποίηση ακριβώς προσφέρει?
0: Ρε παιδί μου,
1: προσφέρει διέξοδο. Τώρα ναι. Έχει άλλο κοινωνικοποίηση, ναι, δεν προσφέρει. Ναι. Η φυσική επαφή προσφέρει κοινωνικοποίηση.
0: Ναι. Για παιδιά τα οποία είναι πιο εσωστρεφή, πιο ντροπαλά, ότι μπορούν να επικοινωνούν μέσα από εκεί, να είναι σε ομάδες, να είναι σε γκρουπ και να μιλάνε με ανθρώπους που κανονικά θα είχαν, ας πούμε, θα είχαν πολύ μεγάλη συστολή και δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν. Καταλαβαίνω και τα από εδώ και τα από εκεί. Τα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τα επιχειρηματικά. Έχουν ξανακάνει την κουβέντα. Ναι. Έχει υπέρ και κατά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ηλικίες όμως των παιδιών που είναι 9, 10, 11 χρονών, ό,τι και να λένε τα παιδιά, ξέρεις, α, έχουν οι συμμαθητές μου αυτό, ξέρεις, είναι ένα πράγμα στο οποίο. Νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να το σταθμίσουν και να δουν αν πρέπει ή δεν πρέπει να επιτρέψει το παιδί τους να έχει κινητό, να έχει smartphone, ας πούμε, και λογαριασμού στο social media. Αυτό το αποφασίζει προφανώς η οικογένεια. Αλλά καλό είναι και η οικογένεια, αν δεν γνωρίζει, να ρωτάει, να διαβάζει, να μιλάει με παιδοψυχολόγους, να μιλάει με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να την κατευθύνουν. Μιλάει με καθηγητές, με δασκάλους στα σχολεία. Δεν είναι κακό να μιλάμε όλοι μας σε πράγματα που δεν γνωρίζουμε και να μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Τι μπορεί να κάνει στην ψυχολογία ενός παιδιού όλο αυτό το πράγμα? Ας μιλήσουμε με τον ψυχολόγο, αν έχουμε απορίες.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Είναι ο Μπράιαν Φέρι, ο Άκλος Λάκης Τζορντανέλη.
1: Το πήρε.
0: Μια νύχτα από τη ζωή του Λάκη Τζορντανέλη, ολόκληρη ζωή του Μπράιαν Φέρι. Κύριε, είχα την τύχη να το συναντήσω τις προάλλες, είχε έρθει στο στούντιο 4, στην ΕΡ τότε που ήμασταν. Του είχα ξανακάνει συνέντευξη με πολλά χρόνια στο Νίτρο. Τον συνάντησα λοιπόν εκεί και μας είπε διάφορες ιστορίες εκτός αέρα. Έχει μια ζωή καταπληκτική ο Λάκης Τζορντανέλη. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Τζόβενο.
1: Έτσι.
0: Καλοστεκούμενος.
1: Έτσι.
0: Έτσι, φοβερός τύπος και φοβερός στην παρέα να κάτσεις να μιλήσεις.
1: Κύριε Κώστα, δεν είστε μια ομορφιά μόνο στο δρόμο. Έτσι μπορούσα να το πει αυτό. Άλλος λέει, πάλι γκρίνια. Οι Αθηναίοι και τα προβλήματά σας. Who cares? Θέλετε λύση? Σταδιακό σχέδιο αποκέντρωση προς επαρχία. Όπως κάποτε κατεβήκατε για καλύτερη ζωή, τώρα επιστρέψτε. Απλά πράγματα.
0: Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Απλά.
1: Όπως λέω, πιο μας έτσι.
0: Διάβασα σήμερα μία είδηση με μια οικογένεια που είχε μετακομίσει σε ένα μέρος στην Βρετανία πριν από 2 χρόνια. Ήταν μια πρωτοβουλία εκεί του ιερέα της περιοχής και μιας δασκάλας να μπορέσει να φέρει ανθρώπους, να τους δώσει την ευκαιρία να ανοίξουν μια δουλειά, να τους δώσει την ευκαιρία να ζήσουν εκεί, παροχωρώντας ένα σπίτι. Αυτό ήταν το project. Mm-hmm. Φύγανε μετά από 2 χρόνια. Δεν κατάφεραν να ζήσουν εκεί. Δεν κατάφεραν η δουλειά τους να είναι τέτοια που να μπορεί να βιοπορίζονται από αυτό. Ωραία η κουβέντα της αποκέντρωσης. Yeah, yeah. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ρομαντική, να το λέμε έτσι, πολύ ελαφρά την καρδιά. Έλα, μωρέ, τι κάθεστε στην Αθήνα και κάνετε. Mm-hmm. Φύγετε. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Καταλαβαίνω ότι πρακτικά αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Για να που έχει χτίσει μια ζωή στην πόλη, το να μπορέσει να φύγει και να πάει σε ένα μέρος. Όπου λες, ναι. Πες ότι υπάρχει ένα σπίτι. Πρέπει να υπάρχει δουλειά. Πρέπει να υπάρχουν σχολεία για να πάνε τα παιδιά. Έχουν κανένα νοσοκομείο, κανένα φαρμακείο. Άμα πάθεις κάτι, δεν είναι ότι πάω σε ένα σπίτι και μένω. Ωραία, μένω. Όλοι μπορεί να έχουμε ένα σπίτι κάπου. Όλοι. Εγώ δεν έχω, αλλά πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό, κάπου αλλού, σε μια άλλη πόλη. Εκεί που κατάγεται. Δεν είναι απλό να πάρεις τη ζωή σου σε βαλίτσες και να την πας σε ένα τόπο από τον οποίο λείπουνε βασικά πράγματα. Δεν μιλάμε για τα θέατρα και τα σινεμά και τα μπαρ. Βασικά πράγματα για να ζεις. Σχολεία. Νοσοκομεία. Βασικά πράγματα.
1: Καταλαβαίνεις ότι ανοίγεις κουβέντες, αλλά έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς.
0: Είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου για την πολιτική ότι ο Ματσέτε για τον κινηματογράφο.
1: Ναι.
0: Φουντάνη Τρέχο.
1: Ναι.
0: Λέω Αντώνης.
1: Ποιο μας έντες ο Χαϊβάνη λέει, όπου ακούς Traffic Commanders να πηγαίνεις κομβιωμένος. Mm-hmm. Mm-hmm. Κύριε Κώστα, μόλις αυτοχαρακτηριστήκατε ως μελισσάκι, εγώ έβγαλα μέλι.
0: Κύριε Κώστα, είμαι σίγουρος πως ξυρίζεστε μια φορά την εβδομάδα και αυτή Κυριακή απόγευμα. Θέλετε την Κυριακή που μας έρχεται να σας τρίψω τη φαλτσέτα μου? Αλέο Αργύρης, ένα και ένα μίλκο, 139 κιλά, μπαρμπέρις.
1: Κύριε Κώστα, καταλαβαίνετε ότι με αυτά που λέτε θα έρθουν μηνύματα με σκοπό να γίνει το μέλιο σούλος και ο πεταλουδίτσος για πολλά ζετεμάκια, αλλά τέτοια ανάφτρα είσαι. Λέει από εδώ που πέω μάγλος. Ότι Αλκάθερ και Αλτζάχερ στη λίστα αυτή βάζει τους Ράμπο, τους ΔΟΕ, τους αδιάφθορους της Ελλάς και τους τροχαίους με τα σούπερ cars. Mm-hmm. Που ήταν μια καταπληκτική εποχή εκείνη, θέλω να πω. Mm-hmm. Ναι.
0: Κύριε Κώστα, είδα το τρέιλερ σας στο στούντιο στις 3. Το όλο στυλάκι και ο τρόπος που χειρίζεστε τη σπηριάρα είναι σαν να λέτε τσαπόγκα ρε γκομπέρ. Έτσι γίνεται. Μάθε παλίτσα. Κύριε Δαλματίας Αλμέιδα. Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε σπίτι μου να μου δείξετε το γιαραμπί και να γυρίσει ο Ρουμπάς.

0: Μπάμπας που έλεγε και ο Τίγρης. Μπεχίρ, 19 χρονών, 1,92, center back της Αλαχλή, δανεικό στην Εσπεράνς Ντε Τούνις.
1: 1η Ιανουαρίου 2006, είμαι στη δουλειά, σε γραφείο που με βλέπουν όλοι. Κάθε λίγο βάζω και ακούω πώς πάμε. Στο τελευταίο ραδιόφωνο βάζω ραδιόφωνο με ακουστικά απροκάλυπτα και στα τελευταία λεπτά είμαι όρθιος πλέον. Εντάξει. Εάν ο άλλος μπει σε μονόδρομο και σταματήσει η εφαρμογή, θα το πιάσει. Όλα θα τα πιάνει.
0: Όλα, παιδιά. Όλα.
1: Όλα.
0: Η Commander.
1: Λάκα κανείς.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Ο Ελεφαλέ μπορούμε να μάθουμε πότε θα ξανακάνει δελτίου μεσονικτίου ο Γέρον Μιαουλίσιος για να κλείσει λέγοντας μαζί σας τώρα το after review, η επαναληπτική επιθεώρηση του Sport FM. Μάλιστα. Αχ, Θεέ μου.
0: Αν θέλετε αποκέντρωση, πρώτα να κάνετε αποκέντρωση των πόρων διθενάδες αεριτζίδες. Βεβαίως. Θα κάνουμε αποκέντρωση από την Αθήνα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων και θα βάλουμε όλα τα πάντα, θα τα μοιράσουμε στα μέρη τα οποία μπορεί να έχουν 1000 άτομα, 500. Λογικό ακούγεται, φίλε, αυτό που λες.
1: Έτσι.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν, να ξέρετε, με συγχωρείτε ότι λόγω. Ό,τι έχετε στείλει πριν από τις 10 και 20, δεν. Αν θέλετε, ξαναστείλτε στα μηνύματα. Θα το πω γλυκά κάπως. Λέει ο Ποδεπομπέος Μάγλος πάλι, άντε να τελειώσει ο Σεπτέμβριος, να τελειώσει η θερινή μεταγραφική περίοδος, να ξεκινήσουμε επιτέλους να συζητάμε για τους παίκτες που χρειάζεται η ομάδα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
0: Σωστό.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Κώστα, θα είστε η μέλισσα, θα είμαι το κεντρί σας. Νίκος Νέο Ηράκλειο. Με φωνή 4 του ζητάει αυτό. Βαϊμακή, αυτά περί αποκέντρωσης να βγεις να τα πεις στο Χαριτάτο. Εδώ θέλουμε να σε ακούμε να τσατίζεις για τον Ουναχή και τις φαλτσέτες.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Ναι. Πολλά μήνυμα.
0: Traffic Commander είναι ηλεκτρονικό των 80's με τροχονόμο πάνω σε μηχανή που σκοτώνει κακού στο δρόμο, λέει ο Κωστής Τσιριβέγιας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι ωστόσο.
1: Αλήθεια. Ο κολλητός μου είναι χημικός μηχανικός στο MIT. Διαφωνώ μαζί του περί χημίας με την ίδια άνεση που διαφωνώ και με τον Μουρίνιο. Είμαι και στα δύο εξίσου άσχημα.
0: Κύριε Κώστα, θέλετε να γίνω ο πεταλουδίτσος σας και να αφήσουμε τους άλλους να βρίζουν στην κίνηση? Τόλης με δικό μου στρογγυλοφάναρο και πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ.
1: Εδώ δεν ξέρουμε πώς και γυάλισε το μάτι της συζύγου και συνένεσε να φασωθούμε once in a blue balls. Α, όχι είναι blue moon. Γιατί γίνονται μεταγραφές, θα μάθουμε. Αλίμονο. QA της παντρεμένης. Χωρίς υπογραφή είναι αυτό το μήνυμα.
0: Μπορώ, κάπου μπορεί να πάει το μυαλό μου.
1: Αν υπάρχουν δημοσιογράφοι insiders, δεν ξέρω.
0: Κάποιοι παριστάντους, βεβαίως και υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει φοβερή ιστορία, λέει ο... Κοίτα, δεν ξέρω να πώς καταλάβω. Ναι, ο Φούγκη Χάλαμπος Τενές. Από NBA, όπου ένας μεγαλοπαράγοντας ομάδας είχε κάνει λογαριασμό στο X και ένα καλοκαίρι έβγαλε 30 ειδήσεις 3-4 μέρες πριν ανακοινωθούν.
0: Ωραίος
1: αυτό ήταν Μερακλής όμως.
0: Ωραίος ο Πονηρίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Κώστα, μην το θέτεις όπως σε βολεύει. Αποκέντρωση μπορεί να γίνει άνετα σε μεγάλα επαρχιακά αστικά κέντρα και να μην σου λείπει τίποτα. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες του Αθηναίου. Ναι, αλλά στο μεγάλο κέντρο επαρχιακό αστικό κέντρο που λες, ο άλλος μπορεί να έχει σπίτι. Ο άλλος μπορεί να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό ή σε ένα μικρότερο τέλος πάντων κέντρο, σε μια κομμόπολη, σε μια μικρότερη πόλη. Mm-hmm. Δεν είναι απλό το να σηκωθεί να πάει κάποιος στην Πάτρα, για παράδειγμα. Όταν η ζωή του και η δουλειά του είναι εδώ, μπορεί να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό. Εκεί στο χωριό που θέλει να πάει, να μην έχει ούτε δουλειά, ούτε σχολείο να πάνε τα παιδιά του, ούτε τίποτα. Δεν είναι η αποκέντρωση ότι πάω κάπου. Πάω κάπου που κάτι με συνδέει με αυτό το μέρος. Δηλαδή επιστρέφω στον τόπο μου, επιστρέφω στον τόπο καταγωγής. Δεν πάω γενικά κάπου να σηκωθώ εγώ από εδώ πέρα να πάω, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί να πάω, έχω κάτι εκεί. Δεν είναι, δηλαδή το θέμα της αποκέντρωσης είναι να πας και κάπου που κάτι σου λέει ο τόπος εκεί. Κάτι υπάρχει. Υπάρχει μια ρίζα, υπάρχει μια καταγωγή, υπάρχει ξέρω εγώ, συγγενείς, υπάρχει ένας κοινωνικός περίγυρος. Πας κάπου άγνωστα, απλά για να φύγεις.
1: Ναι, καμιά φορά, παιδιά, απλά δεν υπάρχει χημεία. Όπως με Ήμπρα Μπάρτσα ή Φορναρόλη Πανάθα. Και άλλες φορές το αντίθετο. Παίρνεις υπεραξία. Όπως με Ροντρίγκο Σόουζα ή Μπρέθουαϊτ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ο Φεραν Τόρες ένας Ισπανός Βαγγέλης Μάτζιος με Μούρι Διονύση Σχοινά.
0: Traffic Commander θα μπορούσε να είναι τίτλος τραγουδιού του Φάλκο, λέει κάποιος.
1: Ναι. Ναι. Α, ο Λαπόρτα είπε ήδη, εγώ δεν ξέρω για τις μεταγραφές, ρωτήστε τον Ντέκο.
0: Ή
1: τον για χαζό, τον έχετε τον Λαπόρτα. Έτσι.
0: Όταν φέρνει παίχτες, τις κάνει Λαπόρτα. Άμα κάτι δεν πάει καλά, παιδιά, ο Ντέκο, εγώ δεν.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Μια καλησπέρα, λέει, στην ενδιαφέρουσα γυναίκα μου, την Πέννη, που σας ακούμε από το, από το αμάξι. Λέει, ο Μία Καλήφα Σανκαρέ. Την καλησπέρα μας και με ένα πόνο, λέω εγώ.
1: Αχα.
0: Αν εννοείς ότι είναι σε ενδιαφέρουσα και δεν είναι απλά ενδιαφέρουσα γυναίκα, έτσι. Δηλαδή, υπάρχει, πέρα δεν υπάρχει ένα δίλημα σε αυτά που γράφεις. Κύριε Κώστα, αν είστε μέλισσα, θα γίνω ο άλλος Ραπτόπουλος να λουστώ με το μέλι σας. Δεν λέω αν είμαι κορίτσι ή αγόρι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ο Γκάμπριελ Ζεζούς για την Μπαρσελόνα ότι ο Ζαν Σάρλ για τον Ολυμπιακό του Μπαρζόκα.
1: Ποιος είναι ο Ζαν Σάρλ?
0: Ένας μυθικός που είχε περάσει πριν από λίγα χρόνια.
1: Uh-huh. Δεν θυμάμαι.
0: Για κάποιο λόγο δεν τον θυμάμαι.
1: Ναι. Ναι. Κάποιος λέει, δεν ξέρω, πρέπει να έχει κι άλλο αυτό το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι εκνευριστικό όταν σε μια ταβέρνα μια παρέα συμφωνεί να πάρει μεταξύ άλλων και χωριάτικη. Κάτι θέλει να πεις περισσότερο από αυτό.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Υποθέτω.
0: Είναι η κουβέντα για την αποκέντρωση μετά τις διακοπές ό,τι και τον Νόμπελ Ειρήνης για τον Τραμπ. Λέει άχαστη η κουβέντα, λέει ο Λάγιος Πρεβέζης. Ναι. Traffic Commander θα μπορούσε να είναι παιδικό που παίζει τηλεόραση Σάββατο πρωί με ρομπότ που σχηματίζουν το υπερρομπότ, λέει ο Σινεφίλ Νέβιλ. Ναι, θα μπορούσε.
1: Τυχαία στο προφίλ της Sydney Sweeney λανσάρει σειρά εσωρούχων, δεν ξέρω πώς, παράγγειλα 32 string, 17 σουτιέν και 9 σετς αρτιέρες. Κύριε Κώστα, επειδή ίσως σας έχει τύχει, πώς ακυρώνω, αναρωτιέται ο φίλος Τιμ Ντάγκαν.
0: Δεν ακυρώνεις, αρχίζεις και δωρίζεις όμως. Mm-hmm. Αρχίζεις και δωρίζεις. Mm-hmm. Συνεχίζει ο φίλος, λέει, τι σε συνέδεε και κατέβηκες Αθήνα και όχι μόνο εσύ, η ευκαιρία ζωής, ας αντιστραφεί λοιπόν με ευκαιρίες στην επαρχία, τι δεν καταλαβαίνεις, βρε Κώστα. Μάλλον δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν κατέβηκα Αθήνα, εδώ γεννήθηκα. Οπότε δεν κατέβηκα από κάπου και πολλοί κόσμος, οι γονείς ενδεχομένως, οι παππούδες κάποια στιγμή να κατέβηκαν. Η ζωή χτίστηκε εδώ μετά για πολλοί κόσμο που είναι στην Αθήνα.
1: Ο Γέλαβιτς, κι ας είναι ψέμα, λέει: η City είχε πάρει τον Άλβαρες σαν καλύτερη εναλλακτική του Γκάμπριελ Ζεσούς και αποδείχθηκε σωστή. Η Μπαρσελόνα πήγε να κάνει το αντίθετο. Κάτι τέτοια έκανε η μάνα μου όταν έβρισκα μια γκόμενα και προσπαθούσα να με πείσει ότι η προηγούμενη ήταν καλύτερη.
0: Είμαστε.
1: Λέει ο Δημήτρης, το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές στα Γιάννενα, γνωριζόμασταν χρόνια μέσω κοινής φίλης, αλλά ποτέ δεν είχε πάει στο ερωτικό. Φέτος όμως, όντες και οι δύο ελεύθεροι και σε αντίστοιχη φάση, το πράγμα όχι απλά πήγε στο ερωτικό, αλλά ζήσαμε κανονικό ρομάντζο. Με πολλά συναισθήματα, με βλέμματα που λιώναμε και με κουβέντες σε σχέση με το μέλλον. Το θέμα είναι ότι αυτή μένει στη Γλασκόβη. Βέβαια, μιλάμε μετά τις διακοπές όλη μέρα για με βιντεοκλήσεις που κρατάνε 7 και 8 ώρες. Εγώ είμαι 35 χρονών και εδώ και καιρό σκέφτομαι να φύγω στο εξωτερικό, παρότι για τα ελληνικά δεδομένα είμαι καλά επαγγελματικά. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξής. Τα αφήνω όλα εδώ και μεταναστεύω για να ζήσω τον έρωτα, ή δίνω χρόνο να δω πώς θα πάει η κατάσταση μεταξύ μας πριν από μια τόσο μεγάλη απόφαση. Να σημειώσω ότι θα την επισκεφθώ στη Σκωτία τον Νοέμβριο και αυτή θα έρθει Αθήνα τα Χριστούγεννα.
0: Άστο λοιπόν να πάει να δείξει με τα ταξίδια αυτά πώς μπορεί να πάει. Δεν καταλαβαίνω ότι μένω που λέει είναι εκνευριστικό όταν σε μια ταβέρα μια παρέα συμφωνεί να πάρει μεταξύ άλλων και χωριάτικη και τελευταία στιγμή πετάγεται στο σερβιτόρο ο ένας και λέει τη φέτα ξεχωριστά. Τι σημαίνει, κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε φέτα. Ο γιος μου δεν τρώει φέτα. Όταν παίρνουμε χωριάτικη έξω, παίρνουμε τη φέτα χωριστά. Και υπάρχει κόσμο που δεν τρώει φέτα. Γιατί να τον αναγκάσει τον άλλον να φάει φέτα με το ζόρι, ή την αίσθηση της φέτας πάνω στην ντομάτα που θέλει να. Κάποιοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου. Γιατί είναι εκνευριστικό, γιατί να μην σεβόμαστε τον άλλον.
1: Μήπως ο Ζεζού για την Μπάρτσα είναι ότι και ο Λιουκ Σίγμα για τον Μπαρτζοκά. Ή ο Τόνι Ντέλκ για την Πανάθα. Είναι ο Ζεσούς για την Μπαρσελόνα ότι ο Τζεντίλε για τον Παναθηναϊκό του Πασκουάλ.
0: Ο γιος Τζεντίλε.
1: Θα ο γιος.
0: Ναι, που ήρθε εδώ πέρα με... περιμέναμε να, να κάνει το restart και ξαφνικά ήρθε ένα παιδί το οποίο είχε χάσει την όρεξή του για τον μπάσκετ. Πολύ κρίμα.
1: Ναι, ναι, πολύ κρίμα.
0: Πολύ κρίμα.
1: Λοιπόν, σε αυτό το μήνυμα το οποίο θα σας διαβάσω αυτή τη στιγμή, το mail το οποίο είχε στείλει ο πρίγκιπας Κουρμπελέρ, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν επισυναπτώμενες φωτογραφικές αποδείξεις.
0: Ναι.
1: Οπότε μην πείτε όταν τα ακούσετε αυτό δεν γίνεται, γιατί υπάρχει. Θα ακούσεις πρώτα και μετά θα δεις.
0: Okay. Βλέπετε πώς μου φέρετε, έτσι.
1: Είπαμε να μην λέμε vegan κοτόπουλο και μπέργκερ και να τα λέμε με το όνομά τους. Το θυμόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Καλά να πάθουμε. Πάρτε ένα σεφερλικό φυτόπουλο.
0: Ναι.
1: Θες να το δεις. Είναι το φυτόπουλο. Είναι το φυτόπουλο.
0: Είναι το
1: φυτόπουλο. Είναι, είναι. Δεν ξέρω τι να πω ότι είναι. Είναι vegan κοτόπουλο.
0: Ναι.
1: Τι ναι. Ναι, τι.
0: Τι είναι το vegan κοτόπουλο.
1: Είναι το φυτόπουλο.
0: Ναι, δηλαδή. Τι είναι αυτό ακριβώς.
1: Τι έχει μέσα, εννοείς.
0: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Ε? Είναι φιλέτο σόγιας.
0: Ναι. Και λέγεται φυτόπουλο.
1: Και λέγεται φυτόπουλο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο, αλήθεια.
0: Όχι, παιδιά, που λες, άμα βάλεις τη φέτα χώρια δεν είναι χωριάτικη, είναι αγκουροντομάτα και μια φέτα. Όχι, γιατί η χωριάτικη μπορεί να είναι μέσα και κρεμμύδι και πιπεριά και κάπαρι και ελιές και οτιδήποτε. Και απλά μπαίνει η φέτα χωριστά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μόνο αγκούρι, ντομάτα και τυρί για να λέγεται χωριάτικη.
1: Ο Ζεσούς είναι για την Μπάρτσα ότι ο Ρούντολφ Γκέργκελ για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από τις φέτες τυρί που έχουν κολλήσει και τις βγάζει σε τρίματα για το τόστ. Η απάντηση είναι να διαλέξετε το σωστό σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ στο οποίο δεν κολλάνε οι φέτες.
0: Επίσης, αν κολλάνε οι φέτες, δεν είναι καλό μαντάτο για την κατάσταση του τυριού.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: α, και αυτός είναι ο λόγος που σε αυτό το ένα σούπερ μάρκετ δεν κολλάνε οι φέτες και στα άλλα σούπερ μάρκετ οι φέτες κολλάνε.
0: Ναι.
1: Θέλετε να σας το εξηγήσω και πιο πολύ, μπορώ. Μπορώ, γιατί
0: θα το εξηγήσω. Τυχαίνει
1: να γνωρίζω.
0: Διακριτικά.
1: Είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σούπερ μάρκετ αγοράζει μπαστούνια τυρί τα οποία είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης τους. Οπότε στα δίνει, γι' αυτό οι φέτες κολλάνε. Ναι. Ενώ υπάρχουν συγκεκριμένο ένα σίγουρα, μακάρι να υπάρχουν κι άλλα, το οποίο αγοράζει τα μπαστούνια το τυρί από τις εταιρείες, τους παραγωγούς, που έχουν μακρινή ημερομηνία λήξης και ως εκ τούτου είναι πιο φρέσκα όταν τα αγοράζεις εσύ και ως εκ τούτου δεν κολλάνε. Συμπληρωματική, πώς το λένε, συμπληρωματικό tip, τις φέτες τυρί δεν τις βγάζουμε ποτέ από το χαρτί μας εδώ στο σούπερ μάρκετ. Δεν τις βάζουμε ποτέ σε γυάλινα μπόλη ή οτιδήποτε τέτοιο, γιατί τότε είναι ακόμη πιο σίγουρο ότι θα κολλήσουμε μεταξύ τους. Τις κρατάμε στο χαρτί μας εδώ στο σούπερ μάρκετ. Τώρα PMDM, αν θέλετε, για το σούπερ μάρκετ. Ναι. Δεν είναι σωστό να το πω στον αέρα, όπως κάτω. PMDM. Υπάρχει σούπερ μάρκετ όμως.
0: Είσαι insider του τυριού.
1: Τι να κάνω. Εδώ άλλος δηλώνει σομελιέ νερού. Να δηλώσω κι εγώ κάτι, ξέρω εγώ. Τι να πω. Φυτόπουλο. Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, έχεις τρία ο Καφού Φάιντερ στο εξής. Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές 2026. Μετά από μια πολύ χαλαρωτική βόλτα σε πηγές του Αχαίροντα, αποφασίζουμε την κοπέλα μου να πάμε σε μια κοντινή ταβέρνα να φάμε. Πεινασμένοι λοιπόν, καθόμαστε, παραγγέλνουμε και έρχεται πρώτα η σαλάτα, η οποία έχει την πρασινάδα της και από πάνω μερικά μεγαλούτσικα κομμάτια ψητού κοτόπουλου. Mm-hmm. Συμφωνούμε να το κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια και μετά να ξεκινήσουμε να τρώμε. Ξεκινάω λοιπόν να κόβω το κοτόπουλο, όταν ξαφνικά ακούω το απίθανο. Κόβεις λάθος το κοτόπουλο.
0: Α.
1: Το κρέας πρέπει να κόβεται κάθετα στις ίνες του, αλλιώς γίνεται σκληρό. Εγώ γουρλώνω τα μάτια, την κοιτάω με ύφος, έγινε φίλε, ακούστηκες, πάμε στον επόμενο φίλο. Και τελικά σκάω στα γέλια, λέγοντας ότι την ευχαριστώ που μου χάρισε μια υπέροχη ιστορία για το Fight Club και συνεχίζω να τεμαχίζω ακανόνιστα το κοτόπουλο, αγνοώντας τον Άκη Πετρετζή και από τα τέμου. Έτσι λοιπόν, μετά το απλώνεις λάθος τα ρούχα, το σφουγγαρίζεις λάθος και το βάζεις λάθος τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων, προσθέθηκε στα άλλα ατόματά μου και το κόβεις λάθος το κρέας και είναι νομοτελειακό, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε αργά ή γρήγορα στο αναπνέεις λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω. Τα είπε όλα ο πονεμένος φίλος.
0: Έλατε.
1: Τα είπε όλα. Να του πεις και να του πεις ότι είχε άδικο τώρα. Δηλαδή.
0: Έλατε.
1: Να του πεις δηλαδή ότι δεν είναι έτσι. Πάμε τι γίνεται.
0: Την Κυριακή που εσύ που ρωτάς ποιο κανάλι στο Sky θα παίξει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ρωτάς πού θα παίξει το παιχνίδι στο Sky. Με τιμά που έχω γνωρίσει τυρά από σούπερ μάρκετ που πακέτωνε τις φέτες ίσια και 45 μοίρες αλληλοδιαδόχος για να μην συμβεί αυτό. Εντάξει, πιο ψυχαναγκαστικός από τον άνθρωπο δίπλα μου, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
1: Άντε και κοτόφυτο, δηλαδή φιλέτο τσία. Κώστα, κάποτε στα 80's εγκατέλειψα την Αθήνα των ευκαιριών. Κάντο έστω και αργά, αλλιώς παρετούμε τις προσπάθειες. Μείνε Αθήνα, αλλά μην ξαναγκρινιάξεις, σε ακούει όλη η Ελλάδα.
0: Εγώ δεν γκρινιάζω. Εγώ γκρινιάζω. Γιατί γκρινιάζω εγώ?
1: Γιατί το λέει ο φίλος.
0: Μα δεν γκρινιάζω. Δεν έχω να γκρινιάξω για κάτι. Έχω κάνει την επιλογή μου και είμαι. Γιατί να γκρινιάξω? Με έχετε ακούσει να γκρινιάζω εγώ και να λέω.
1: Άκου. Το κοτόπουλο είναι αλότροπο υλικό και έχει άλλες ιδιότητες σε κάθε κατεύθυνση. Άρα το έκοβες πράγματι λάθος. Ποιος επιστήμονας είσαι εσύ? Στείλε το όνομά σου ως αποθέ. Τι επιστήμονας κοτόπουλο είσαι εσύ? Ακόμα και στη Χωριάτικη έχουμε walk κουλτούρα. Ξυπνάτε Έλληνες. Θα μας βγάλουν και τη φέτα από τη Σαλαμούρα και θα τρώμε μόνο μανούρι χωρίς να μανουριάζουμε. Έτσι. Μεγάλη αλήθεια.
0: Τι εννοείς ποιος παραγγέλνει ακόμα 40 στις ταβέρνες?
1: Ορίστε.
0: Τι εννοείς ποιος παραγγέλνει ακόμα 40?
1: Ποιος δεν παραγγέλνει, ρώτηση.
0: Ναι.
1: Η κουβέντα για την αποκέντρωση μετά τις διακοπές είναι αντίστοιχη της κουβέντας για δίαιτα το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα.
0: Βεβαίως.
1: Ο Στράτος Παπουτσέλιτς. Μάλιστα. Ναι.
0: Να προσθέσουμε και το περπατάς λάθος, πίνεις νερό λάθος μεταξύ άλλων. Λέω και νερό ρωσέ. Μου είχε πει πρώην ότι δίπλωνα λάθος τις κάλτσες μετά το μάζεμα από την απλόστρα, τις κοντές κάλτσες. Πώς διπλώνονται, ρε παιδιά, οι κοντές κάλτσες? Όπως είπε πρώην σου.
1: Ναι. Εσύ με άλλο τρόπο από τις άλλες προφανώς.
0: Ναι. Και με άλλο τρόπο από αυτό που το κάνεις εσύ.
1: Ναι. Πολύ σωστά. Κανάρο μήνυμα και το χάσα. Όταν μπήκε το γκολ της Κηφισιάς στο 98, ο πατέρας μου εκείνη την ώρα άνοιγε το ψυγείο, κοπάνισε τα αυγά και η μάνα μου του πέταξε το σωρωτήρι που κρατούσε. Νίκολιτς δεν είχε στην πιο ακραία αντίδραση.
0: Είναι ο Γιάννης Τσαούσης για το τυρί ότι ο Εμπαπέ για την Εθνική Γαλλίας? Ναι, παιδί, ο Γιάννης Τσαούσης είναι δικτατόρ επίσης για το τυρί. Είναι δικτατόρ.
1: Γιατί το λες αυτό τώρα? Γιατί
0: για το τυρί.
1: Γιατί είναι δικτατόρ.
0: Δικτατόρ. Όπως ο Εμπαπέ για τη Γαλλία.
1: Μάλιστα.
0: Ο Σατράπης δεν μπορεί να λέγει
1: δικτατόρ,
0: δηλαδή.
1: Σατράπης,
0: συνώνυμο είναι.
1: Ασυνώνυμο είναι.
0: Με κάποιον τρόπο, ναι.
1: Α, με κάποιο τρόπο τώρα. Χαρίζει το ψευδόμενο, θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρινεν. Καλό.
0: Κάποτε ο Γιάννης ρώταγε τους Άγγλους πόσο βαθιά έχουν βάλει τα μάρμαρα στο λοκό τους. Τώρα αλήθεια. Αναλύει τα τυριά στο σούπερ μάρκετ. Άντε και στις προσφορές των απορριπαντικών, λέει η Προγούλη.
1: Επιμένουν οι φίλοι, ο Γέλλος. Λέει, μια από τις μαγικές ιδιότητες της φέτας είναι ότι μεταμορφώνει την αγκουροντομάτα σε χωριάτικη. Αν κάποιος λοιπόν δεν τρώει τη φέτα, να παραγγέλνει αγκουροντομάτα.
0: Ξαναλέμε, δεν είναι αγκουροντομάτα. Έχει και κρεμμύδια και πιπεριές και ελιές και κάπαρι, οτιδήποτε μπορεί να έχει χωριάτικη. Μην κολλάτε στην αγκουροντομάτα με το τέτοιο. Δεν είναι μόνο αγκούρι και ντομάτα.
1: Έχω ακούσει ότι βάζω τα μανταλάκια λάθος στο άπλωμα.
0: Το έχω ακούσει εγώ.
1: Με αποτέλεσμα να μένουν σημάδια στα ρούχα που δεν φεύγουν με το σιδέρωμα.
0: Το έχω ακούσει εγώ.
1: Mm-hmm. Το παραδέχτηκες?
0: Όχι. Το έχω ακούσει, είπα.
1: Ναι.
0: Δεν άλλαξα ποτέ τρόπο που βάζω τα μανταλάκια στο άπλωμα.
1: Mm-hmm.
0: Ούτε στο πώς θα πλώσω το ρούχο, αν θα είναι από την πάνω μεριά η μπλούζα ή από την κάτω, από τα μανίκια, οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει mm-hmm. καθόλου. Mm-hmm. Δεν με
1: πλένει τα ρούχα σου ανάποδα?
0: Όταν έχουν στάμπα μπροστά, ναι. Που δεν θέλουν να ξεθοριάσουν, ναι.
1: Ναι.
0: Έχω ένα μπλουζάκι.
1: Αλλά μόνο στάμπα. Αυτά. Μόνο τις στάμπες.
0: Μόνο τις στάμπες.
1: Μόνο τις στάμπες. Mm-hmm. Άρα το κάνεις λάθος.
0: Προφανώς, αλλά το κάνω σωστά για μένα. Mm-hmm.
1: Να κλείσουμε το μήνυμα περπατάς λάθος, εννοείται υπάρχει. Αν πατάς τους αρμούς στα πλακάκια του πεζοδρομίου, περπατάς λάθος. Να καλωσορίσουμε όλους τους ψυχαναγκαστικούς μας φίλους που μπήκαν στην κουβέντα, οι οποίοι όμως δυστυχώς πρέπει να κλείσει κάπου εδώ. Αλλά εδώ είμαστε, διάλογο, μην ανησυχείτε, από ψυχανάγκα άλλο τίποτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Ακολουθεί After Review, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης. Εμείς τα λέμε αύριο, όχι, γιατί έχει τον αγώνα. Έχει τον αγώνα, οπότε θα τα πούμε
1: κανονικά
0: μεθαύριο. Κανονικά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Η Racing Santander ανακοίνωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι κατέβαλαν όλη τη ρήτρα για τη μεταγραφή του Κολομβιανού Χαφ, που θα φτάσει τα 16,4 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην τελική ευθεία, η παραχώρηση του Μουζακίτη στη Χαλ έναντι 15,5 εκατομμυρίων για το 50% των δικαιωμάτων του, στο στόχαστρο των πυροετών αποστολάκης του Όφη. Εντείνει την προσπάθεια για τον Ουναή ο Παναθηναϊκός. Εντός των επόμενων ωρών, οι εξελίξεις έτοιμη εναλλακτική έχουν οι πράσινοι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση του Μαροκινού Χαφ. Κοντά στη Γεγκελόνια, ως δανεικός με οψιόν αγοράς ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία. Με αλλαγές στο τριφύλι στο μάτς με την νίκη Βόλου την Πέμπτη. Κορυφώνονται οι επαφές του Ολυμπιακού για την απόκτηση εξτρέμ με τον 25χρονο Γάλλο Γιάνγκ Μποχό της Τουλούζ να είναι ψηλά στη λίστα. Στην Braunschweig παραχωρήθηκε ο Κουτσίδης, χωρίς Έσελ, Καμπί, Πιρόλα και τον υποπαραχώρηση Μουζακίτη, αλλά με Πέντερσεν και Κλέιτον η αποστολή για το βρενό παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΛ Novibet. Χρόνο να μένετε να πάρουν Κουτσογούλας και Φίλης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής μέσω επιθετικού στην ΑΕΚ, χωρίς να υπάρχει περιορισμός για τη δήλωσή του στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο βρενό παιχνίδι του Superbet κυπέλου Ελλάδας με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Με τον αποκτηθέντα Ούγκρεσιτς η αποστολή του ΠΑΟΚ για το βρένο ματς κυπέλλου με τον Όφη, θυλάσσια έδειξη μαγνητική του Χατζηδιάκου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Βραζιλιάνος αμυντικός Διέγκο Κώστα, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνονταρ. Ανανέωσε ως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσνα Μπρίκ ο Τζόναθαν Γκόμες. Σε επαφές με φόρνο δικέφαλος του Βορρά που κινείται και για τη θέση 6. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ κάνει στον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό. Φαβόρη να τον αντικαταστήσει το κέντρο της άμυνας είναι να αποκτηθεί Μπόσκο Σούταλο. Πουλάρουν για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ κίτρινη. Βόλος Ελαμπέτ και Καλαμάτα έρθαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με δύο τέρματα τον Μπολιβάρ και Μπονέτο είχε προηγηθεί Μαύρη Θύελλα, με Ουρτάδο και Κονσάλης ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Λίγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες, καθώς υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Νάρθηκας τοποθετήθηκε στον Αμερικανό Φόρουαρντ που θα χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Αύριο στις 18:45 αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζουν οι επαφές με την ΚΑΕΑ και τη χρήση της ΑΕΛ Αρένα. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα είναι ο Θανάσης Τοκούμπο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου forward για 2+1 χρόνια. Έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία είναι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει αύριο στις 5 τη Σερβία στα προημιτελικά του Eurovolley. Έχουμε καλή ψυχολογία, δίνουμε και την ψυχή μας, κάνουμε κάτι σπουδαίο ενώ δεν είμαστε επαγγελματίες, δήλωσε στον BWIN Sport FM η διεθνής λίμπερο Μάρτινα Ξανθοπούλου. Παίκτης της Κόμμο είναι και επίσημα Μόιζε Κίνη, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε το δανεισμό του Ιταλού επιθετικού από τη Φιωρεντίνα με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι.
3: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
2: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
2: Ναι, ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
2: Ναι, ναι, με μένα.
4: Και τρελαίνες, ομορφιές.
2: Με σένα, sorry.
4: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
2: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
3: Τελειώσατε.
5: Ρε, τι νοστίς, εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
6: Ωραία. Εγώ είμαι.
7: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
6: Ναι, ναι.
8: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άτο κάτι τσακφινές.
9: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέλος.
11: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
12: Γαρίδες αυγολέμονα.
13: Δυο εκλεκτό.
10: Καλαμάδα και τέλος.
14: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
15: Δυο εκλεκτό.
10: Καλαμάδα και τέλος.
16: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
17: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
9: Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέλος.
18: Για πες.
9: Λέω.
19: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
18: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
9: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
20: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
18: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
21: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
22: Τσανάκα.
23: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάσετε.
21: Τσακίρι.
22: Κάντε κύριε, πώς είστε.
21: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο.
23: Μα του λέει, μωρέ. Τι ακούσατε.
21: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
22: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
21: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
23: Όχι, μη μου το λέτε.
22: Καρεδάκι με
21: βαλίτο. Τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Δίμερο
23: είπα! Τι δεν μου το είπε!
24: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
25: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
26: Αμάν αμάν.
25: Λοιπόν,
27: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
28: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
9: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
29: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
9: Κεφαλά, συγγνώμη.
21: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
30: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
21: Είπε για μία μωρό μέρα.
30: Για μία μωρό.
21: Συγγνώμη.
30: Γράψε.
21: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
31: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
21: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
31: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
32: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
33: Μου έχεις φάει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Νίκος Ράλης,
1: Μανώλης Μουσουράκης, καλησπέρα σας.
0: Χάρης Χριστούγλου, παρόλα μέχρι και τις 2. Σε μια γιωμάτη μέρα, και βραδάκι, και πούς ακόμα, τελευταίο 24 ώρο.
1: Έχει πράγμα και μπορεί να έχουμε και νέα μέχρι τις 2, λέω εγώ. Μπορεί να έχουμε.
0: Καταρχάς, έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ ιστορική μέρα, διότι έχουμε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της, του πρωταθλήματός μας τουλάχιστον, του Πουέρτα. Και συνήθως, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, το ότι τέτοια σύριαλ.
1: Ναι.
0: Δεν ολοκληρώνονται στο τέλος.
1: Αυτό ολοκληρώθηκε τελικά. Πέρασε από 40 κύματα. Οπότε έχει τελειώσει αυτό το σύριαλ και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τα άλλα σύριαλ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και οικονομικά. 16 εκατομμύρια συν 4. Συν 4 είναι τροφία, έτσι. Προμήθειες. 20 το σύνολο. Έτσι κι αλλιώς και με το 16 μόνο η πιο ακριβή θα ήταν. Του Ζάχοβιτς είναι.
1: Ναι.
0: Πάμε εκεί, σε τέτοιες εποχές.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Εντάξει. Και πέρα από το καθαρά οικονομικό είναι και το αγωνιστικό. Πραγματικά το είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα ο Πουέρτα. Έχουμε και μενάκι Κώστα Νικολακόπουλου.
1: Ναι, με διάφορα πραγματάκια.
0: Μπορείτε
1: μέσα
0: να το διαβάσετε και στο site. Εμείς θα σας κάνουμε ένα ρεζουμέ όπου αναφέρεται και στα extreme. Νέο όνομα,
1: ναι.
0: Κουμποχό. Από πού είναι?
1: Αυτός είναι Γάλλος, 25χρονος και πάντα φυσικά ο Νικολακόπουλος.
0: Ναι.
1: Έχει ρίζες από ακτή ελεφαντοστού, αλλά ο Νικολακόπουλος πάντα γράφει ακτή ελεφαντόδοντος.
0: Έτσι.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν.
1: Από εκεί είναι.
0: Στην Τουλούς παίζει το παλικάρι, βέβαια. Όπως σημειώνει μέσα και ο Κώστας Νικολακόπουλος, δεν είναι πρώτος στη λίστα, αλλά
1: ναι,
0: ψηλά
1: είναι ψηλά.
0: Όχι πρώτος.
1: Εγώ κρατάω ότι μέχρι αύριο το πρωί προσπαθεί να κλείσει έναν extreme πρώτη γραμμή. Αυτό γράφει ο Κώστας.
0: Εντάξει, συνέβουν και τα περιθώρια, έτσι.
1: Ναι, μέχρι το πρωί δηλαδή, να μην πάμε μέχρι τελευταία στιγμή, για να κάτσουμε αύριο να δούμε και τα ματσάκια με ηρεμία.
0: Ναι.
1: Και 200
0: τώρα τι θα δούμε αύριο, θα προλάβουμε να δούμε.
1: Εντάξει.
0: Θα τα πούμε.
1: Εσύ δεν θα προλάβεις και πολλά. Εγώ θα τα προλάβω γιατί θα είμαι μέσα, θα τα βλέπω.
0: Θα τα δούμε μετά.
1: Λοιπόν,
0: παίζει στην Τουλούζ,
1: ναι,
0: να πούμε. Λίγο που τον τσέκαρα, εντάξει. 18 εκατομμύρια transfer market, αυτό αντικατοπτρίζεται και στα χαρακτηριστικά του. Ωραίος μπουκαδόρος. Έχει και καλά, ξέρεις, νούμερα. Δηλαδή πέρσι γαλλικό πρωτάθλημα, πρώτη κατηγορία με Τουλούζ, 8 γκολ, 3 assist. Πρόπερσι 5 τέρματα, 4 assist. Αλλά ξαναλέμε, δεν είναι πρώτο στη λίστα. Σύμφωνα με τον Κώστα Νικολακόπουλο, υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται. Η Κάνσας, το Αντρέα Λουίς,
1: Ναι.
0: Και η Λιόν έχει μπει σφίνα. Ο Κώστας, ο οποίος σημειώνει για το όνομα του Γιασίν, που και αυτό έχει προκύψει σήμερα.
1: Αυτός είναι πολύ καλός, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Πάρα πολύ.
1: Εξελίξιμος, 20χρονος, εξτρέμ, μαροκινός. Αλλά δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή, γράφει ο Κώστας. Έχει προκύψει ξανά, γιατί έχει ξαναπέξει το όνομά του, αλλά πρέπει να γίνουν συνδυασμοί πραγμάτων για να προχωρήσει, γιατί τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Το όνομα του Τιάγκο Νους από, ναι, τον Όφη, αλλά σε περίπτωση που πωληθεί ο Ζέλσον στην Κράσνονταρ.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: βέβαια,
1: πότε θα προλάβουν να γίνουν όλα αυτά, δεν ξέρω.
0: Το σημειώνει μέσα ο Κώστας ότι μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα. Θυμίζουμε ότι έχει φύγει,
1: ναι,
0: από την ΑΕΠ που υπολογίζεται στα εξτρέμ. Εμείς έξω πιάσαμε ένα άλλο κομμάτι, πιο πολύ του Όφη. Τι θα γίνει με τον Όφη, είναι το θέμα μετά.
1: Ναι, βέβαια, προφανώς. Αρέσει πάντως και λογικό είναι, γιατί ταιριάζει πολύ στα χαρακτηριστικά. Αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαρ. Έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει τρώσει και πνευματικά.
1: Ναι, βέβαια. Πολύ, πολύ.
0: Έχει σιώσει. Λοιπόν, υπάρχει ο Αποστολάκης, όπου το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το ότι αυτή η μεταγραφή μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον Κώστα Νικολακόπουλο. Ξαναλέω, όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε και στο site. Μπορεί να γίνει τώρα, αλλά με προοπτική και το μέλλον. Δηλαδή να μείνει στον Όφη.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση. Για τον Όφη είναι σημαντικό, επειδή ο Αποστολάκης στον Όφη καλύπτει πραγματικά 3 και 4 θέσεις. Και έχουμε ξαναπεί ότι ο Όφη έχει ανάγκη και βάθος.
1: Απλά δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ρητορικό το ερώτημα, κατά πόσο έτοιμος είναι ο Όφη για την αντικατάσταση,
0: ναι, αυτό,
1: παικτών όπως ο Αποστολάκης, ο Νους. Δηλαδή πρέπει να τρέξουν. Και ο Όφη πρέπει να δηλώσει αύριο λίστα. Μέχρι, ναι, τη μία είναι.
0: 0-0-59.
1: Γιατί αυτό το ένα λεπτό δηλαδή. Γιατί
0: είμαστε
1: Εγγλέζοι.
0: Είμαστε Εγγλέζοι εδώ.
1: Άκου τώρα να δεις κάτι πράγματα.
0: Αυτά και Μουζακίτη βεβαίως,
1: ναι,
0: που πηγαίνει προς Αγγλία να
1: συναντήσει. Έχω εγώ δικιά μου αίσθηση είναι ότι πέρασε λίγο στα ψηλά ότι πήγε ο Μουζακίτης στην Αγγλία και θα παίξει τη Χαλ. Θα πάρει ένα σοβαρό ποσό Ολυμπιακός, θα κρατήσει και ένα 40%.
0: Θες να πεις ότι θα πρέπει να έχουμε κάνει μεγαλύτερο ντόρ επειδή ένα δικό μας παιδί πήγε στην Αγγλία?
1: Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, το έχω στο μυαλό μου. Ίσως επειδή ο Μουζακίτης έχει κάνει μια πολύ μέτρια χρονιά και γενικότερα ψάχνουμε να βρούμε αυτόν τον πιτσιρικά που βλέπαμε και τρίβαμε τα μάτια μας. Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για τον ίδιο. Έτσι, εγώ λέω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ξαναπάρει λίγο τα πάνω του. Δεν ξέρω τι μπορεί να Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τη διάρκεια της χρονιάς το σκεφτόμουν τι συμβαίνει με τον Μουζακίτη. Τι έχει φταίξει, ας πούμε, και ξέρω εγώ, ξέρεις, δεν.
0: Όπου πριν δύο χρόνια είχε το ποτένισμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή και προσπαθώ έτσι.
0: Καλά, δεν την έχω πάρει τα χρόνια.
1: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι τώρα είναι και ευκαιρία του να πάει εκεί και άλλο επίπεδο. Μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Είναι και σε μια ομάδα που νομίζω ότι ταιριάζει αρκετά σαν παίκτη. Από να παίξει σε μια ομάδα νεοφώτιστη που θα παλέψει για την παραμονή. Εντάξει, μπορεί να παλέψει και για το πρωτάθλημα, αν συνεχίσει να κερδίζει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το βρίσκω πολύ θετικό για τον ίδιο το γεγονός ότι πάει εκεί.
0: Αρκετά εκατομμύρια για το 40, για το 60%, sorry. Ναι. Ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Το τελευταίο κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλο κρατάει το 40%. Mm-hmm. Οπότε όντως είναι πολλά τα εκατομμύρια. Το λέω αυτό επειδή, ξέρεις, όταν ακούσαμε για 15 εκατομμύρια, σκεφτήκαμε όλοι, κοίτα, που λέγαμε πριν από 2-3 χρόνια θα πουληθεί με 30-40 εκατομμύρια.
1: Ναι. Τελικά... Αδερφέ, δεν μπορούμε τώρα να σκεφτούμε. Δίκιο έχεις. Το σκεπτικό σου δεν είναι, πώς το λένε, έχει λογική για τον πληθωρισμό, λέει εδώ ένας. Για τον Ζάχοβιτς και τα λοιπά, ότι είναι άλλα τα ποσά πριν από 25 χρόνια.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ισχύει, ναι.
0: Ισχύει.
1: Τώρα μιλάμε με πραγματικά νούμερα όμως, έτσι. Στις λίστες δηλαδή με τις πιο ακριβές μεταγραφές, πάει από πάνω.
0: Κατά τα άλλα, αφού ευωδόθηκε ένα σύριαλ όπως το Πουέρτα, μπορούν να αισιοδοξούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν γνωρίζω κάτι, αλλά μπορούν να αισιοδοξούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και για Ουναή. Με αυτή τη λογική το λέω, το ότι είναι ένα σύριαλ. Και αυτό τις τελευταίες μέρες, βέβαια, πιο πολύ μπήκε στη ζωή μας πάλι.
1: Ναι.
0: Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν υπάρχει κάτι το οριστικό, παιδιά.
1: Όχι,
0: αν
1: όχι.
0: Έχουμε, βεβαίως, είμαστε εδώ να σας το μεταφέρουμε. Είναι σε ανοιχτή διαπραγμάτευση. Παναθηναϊκός και Τζιρόνα. Και ό,τι έχουμε, σας το μεταφέρουμε. Και είχαμε και κυπελάκι, έτσι, να πούμε.
1: Τι ματσάρα ήταν αυτή.
0: Το δες.
1: Ανέλπιστη ματσάρα. Το βλέπα στο πόδι, γιατί έκανα κάτι δουλειές. Αλλά ξέρεις, κοντοστεκόμουν και καθόμουν. Έπιανα τον εαυτό μου και. Λέω, κοίτα να δεις.
0: Λέει, Σούπερ Λιγκάρα.
1: Ναι.
0: Και τα έχουμε πει για Καλαμάτα. Εντάξει, και πήγε. Απλά ήταν δύο Σούπερ Λιγκάτες. Και τα έχουμε πει για την Καλαμάτα. Πολλά βάζει, πολλά τρώει. Προηγήθηκε 2-0 στο Παναθησσαλικό επί του Βόλου. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ο Βόλος, ο οποίος άξιζε να προηγείται, όχι να είναι πίσω σκορ. Εν τέλει, μια ισοπαλία.
1: Κάνε ωραίες δηλώσεις ο Μπράτσος μετά, μου αρέσαν.
0: Και ο Χριστοφιλέας.
1: Του Χριστοφιλέα δεν τις έχω δει. Τι είπε ο Χριστοφιλέας.
0: Τι είπε ο Μπράτσος.
1: Είπε ας κοιτάξουν τα 6 goals οι προπονητές της Κερκίδας. Και μίλησε για την τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Είπε διάφορα.
0: Ο Χριστοφιλέας, όποιος δεν έχετε τα highlights να δει και τον goal του 2-2, φαουλάρα του Μαρτίνες. Πολύ ωραίος παίκτης, Μαρτίνες. Τέλος πάντων, και στις δηλώσεις του μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ξαναλέω, η ομάδα του 2-0 μπροστά εν τέλει 2-2, λέει δεν έχουμε παρά να το χειροκροτήσουμε αυτό το goal.
1: Ναι. Γενικά, λοιπόν, να πω ότι η Σάκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Έκανε μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Αμερικανίδα Montgomery. Μάλιστα. Επίσης να πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ και με όσα είπε κυρίως ο Γιώργος Τσακίρης το βράδυ, τον άκουγα, η ΑΕΚ έχει ανοιχτό το παράθυρο για να κάνει άλλη μια προσθήκη μέσω επιθετικού, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί, φαντάζομαι, από το αν θα φύγει ο Κουτέσα, ο Σαχαμπό, ο Πιερό, οπότε κάποιον θα πρέπει να πάρει εκεί. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι η ΑΕΚ, επειδή εδώ και μέρες το συζητάμε, ότι η ΑΕΚ θα πάει να πάρει back ή stopper, εκτός αν αλλάξει αυτό, ξέρω εγώ, αν γίνει κάποια ανατροπή. Yeah. Αυτά τα σπουδαία.
0: Λοιπόν, εντάξει, είχαμε και το πλήγμα στον Παναθηναϊκό, έτσι, με Χέις Ντέιβις, και στα διεθνή μας.
1: Για πες για τα διεθνή μας.
0: Έχουμε ανοιχτά και τα Twitters, να δούμε τι βγαίνει. Περιμένουμε την ανακοίνωση για Ένσο Φερνάντες σε City, η οποία έχει ανακοινώσει και NDIG, δηλαδή διπλή κίνηση στο φινάλε, που θα φτάσει πάνω από τα, θα πάει πάνω από τα 200 εκατομμύρια. Και ο Φερνάντες θα γίνει έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με δύο μεταγραφές άνω των 100 εκατομμυρίων.
1: Ναι. Και θα πάρει Chelsea τον Λαμίν Καμαρά, αφού θα φύγει, ναι, ο Έντσο.
0: Λοιπόν,
1: από τη Μονακό.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Ανοιχτές γραμμούλες να συζητήσουμε ό,τι θέλετε και για τα μεταγραφικά και όχι μόνο για τα αγωνιστικά. Αύριο έχουμε.
1: Το Μπουμπούνης και ο Μαυροπάνος, ε.
0: Ναι.
1: Ρε, τι γίνεται. Ώρα. Μάλιστα.
0: Championship.
1: 4-1.
0: 4-2 τελικό, το έβαλα.
1: 4-2 με τη Wolves.
0: 4-2, ναι. Ήταν το, ξέρεις, το ντέρμπι των υποβιβασμένων. West Ham Wolves, πρώτη νίκη για West Ham. Τέταρτη αγωνιστική έφτασε, Μαυροπάνος γκολ. Λοιπόν, αύριο τι έχουμε,
1: Τα έχω σημειωμένα, θες να τα πω.
0: Πες.
1: Λοιπόν, έχει 5 ματσάκια κυπέλου. Ξεκινάμε από νωρίς στις 5, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ.
0: Σήμερα, ε.
1: Σήμερα, ωραίο, σήμερα. Ναι. 5.30 ώρα Μαρκό και Φυσιά στην Κεσαριανή γίνεται αυτό το παιχνίδι. 8 η ώρα δύο ματσάκια ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Και 10 και 4 αργά prime time Θα είμαστε εμείς εδώ να το κλείσουμε.
0: Λίγκα Πορτουγκάλ.
1: Λίγκα Πορτουγκάλ, μπράβο. Ναι. Ρίο Αβε Γκυμαράες. Πάω κόφι. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια του κυπέλου.
0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλες σιγά-σιγά. Πάμε πρώτος.
1: Πάμε, καλημέρα. Πάμε. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Ο Παναγιώτης από τον Ημιτό, τι κάνετε?
1: Γεια σας, Παναγιώτη. Καλησπέρα, καλά.
2: Δεν με ξέρετε, ούτε εγώ σας πολύ γνωρίζω, παιδιά μου, συγγνώμη.
1: Να γνωριστούμε. Να γνωριστούμε.
0: Είστε καφέ.
2: Πώς
0: Ω, να γνωριστούμε, λέω, ναι.
2: Ναι, Παναθηναϊκός είμαι. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα και πιο συχνά, καλωρίζει κιόλας.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Σας εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί αφήνετε δύσκολο τέτοιο δίδυμο πίσω.
0: Ναι, θρυλικό.
2: Καταλάβατε τι ήθελα να πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν πολύ, τους ήξερα πολλά χρόνια από το 2011 που έπαιρνα.
0: Τα λέγαμε και χθες, τρόπος ζωής είναι το 2012.
2: Α, ναι, είναι μια χαρά. Λοιπόν, τι θέλω να πω, Παναθηναϊκός μας. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι ομάδα είσαι εσείς.
0: Συζητάμε τα πάντα.
2: Ο Παναθηναϊκός, έχω εντοπίσει ότι βάζει πολύ εύκολα γκολ, αλλά τρώει κιόλας. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που δεν έφαγε γκολ αυτή τη φορά.
0: Σημαντικό.
2: Και νομίζω ότι αν αρχίσει να είναι σοβαρό στην άμυνα, πιστεύω ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι καλό φέτο. Mm-hmm. Οι μεταγραφές που πάει να κάνει, που έχει κάνει μέχρι τώρα, με να μ' αρέσουν. Ακόμα και ο Καμαρά που λένε για αυτόν. Εγώ στα φιλικά που τον είδα, που δεν ήταν τόσο σοβαρή στην προπόνηση, ήταν μια χαρά παίχτης. Mm-hmm. Δεν γίνεται ξαφνικά να ξέχασε την μπάλα που ξέρει. Γιατί εγώ τον έχω δει. Έχει και μια τρίπλα τεχνική κατάρτιση. Δεν είναι πολύ γρήγορος, η αλήθεια είναι. Αλλά όχι ότι είναι και αδύναμο παιδί, γιατί είναι και δύο μέτρα,
0: Ναι, και δεν είναι και ο πρώτος και τελευταίος παίκτης παγκοσμίως που είναι αργός. Αργός είναι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Απλώς τώρα το θέμα της ομάδας είναι, εφόσον δεν φέρει κάποιον χαφ που λέμε όλοι και τα λοιπά, που θα τρέχει, θα έχει το κομμάτι της έντασης. Υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχει και αυτό. Μια ομάδα, ξέρεις, να καλουπώνει αυτό το πρόβλημα. Απλά είναι δύσκολο τώρα όλο αυτό ομαδικά.
2: Εγώ που είδα που τον έβαλε με το Κουντούρι ή με τον άλλον τον Νιγηριανό που πήραμε, γιατί είχε δύσκολο όνομα.
0: Κάγκουα.
2: Μπράβο, Κάγκουα. Ήταν καλύτερος από ότι με το Τσιριβέλια, το δίδυμο. Γιατί και ο Τσιριβέλια είναι αργός.
0: Ναι.
2: Απλώς ο Τσιριβέλια ξέρει πολύ μπάλα. Δηλαδή έχει την πάσα, έχει την τρίπλα, αλλά δεν έχει την ταχύτητα.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, μια χαρά είναι. Εγώ πιστεύω να δώσουμε και χρόνο στον προπονητή. Νέος άνθρωπος είναι, έχει ιδέες. Αφού μας πέρασε, να μην υπάρχει αυτή η μύρλα, ξέρεις, ρε παιδί μου, δεν περάσαμε και το ένα και το άλλο, γιατί θα ήταν και η οικονομική ζημιά και ότι δεν θα μπορούσαμε μετά να έχουμε τους παίκτες να τους βάζουμε άλλους στο κύπελο, άλλους στο πρωτάθλημα, άλλους στο κόμπερνς. Θα ήταν πρόβλημα μεγάλο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Μάλιστα.
2: Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ένας φίλος λέει εδώ πώς γίνεται η Μονακό να πουλάει τόσους παίκτες χωρίς να βγαίνει Champions League. Δεν είναι μόνο η Μονακό, είναι πολλές ομάδες. Μακάρι να το κάναμε και εμείς εδώ. Η Μονακό λειτουργεί σαν εργοστάσιο υπεραξίας παικτών. Παίρνει πιτσιρικάδες, 18, 19, 20, 21 ή τους βγάζει βασικά τις ακαδημίες, τους δίνει ρόλο, δεν κοιτάει την ηλικία τους, τους βάζει στο πρωτάθλημα και ένα πρωτάθλημα που είναι οι σκάουτερ από παντού εκεί και τους παρακολουθούν. Και όταν φτάσουν στο κατάλληλο επίπεδο, τους μοσχοπουλάει. Έτσι γίνεται. Δεν χρειάζεται να βγεις στη Champions League για να έχεις τέτοια έσοδα. Πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνος λέγομαι. Καλές εκπομπές να έχετε, γιατί σας ακούω ημερήσια βέβαια από το βράδυ. Δεν έτυχε να σας ακούω ποτέ. Ναι, και τώρα ξεκινήσατε.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
3: Ναι. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο για την ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, έτσι, γιατί ο καθένας έχει τις απόψεις του, λέει το μακρύ και το κοντό του, αλλά η ποδοσφαιρική λογική όταν τη βλέπουμε στο γυαλί ή στο ή ζωντανά στο γήπεδο είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορεί ο καθένας να λέει τα δικά του. Και να μην κουράζω, θέλω να πω το εξής. Έχουμε ένα αριστερό μπακ, ο οποίος εάν δεν του δώσει την μπάλα σε κενό χώρο και τον μαρκάρει κάποιος παίκτης, το πρώτο που θα κάνει είναι να επιστρέψει την μπάλα πίσω στο κέντρο σε κάποιον συμπαίκτη του. Δηλαδή το box του box δεν το έχει σχεδόν καθόλου ποτέ. Ποτέ, έτσι, κυριολεκτικά. Μιλάω κάπως έτσι τώρα, γιατί είμαι λίγο εκνευρισμένος, αλλά προσπαθώ να μιλάω. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάποια πράγματα και να σας εξηγήσω τι εννοώ. Έχουμε έναν παίχτη τον οποίο, εάν πάλι του πετάξει την μπάλα σε κενό χώρο και δεν τον μαρκάρει κάποιος συμπαίκτης του, 8 στις 10 σέντρες θα πάνε στα Περιστέρια, έτσι. Γιατί αυτό βλέπουν τα μάτια μας, δεν το λέω εγώ. Έτσι, το βλέπετε και εσείς, το έχει δει ο καθένας. Και αυτή η ομάδα λοιπόν, βλέπουμε ότι με την Κηφισιά προχθές, που βρέθηκε σε μια κακή μέρα όλη η ομάδα, από τον προπονητή, από τους παίχτες, οτιδήποτε, έτσι. Όταν έχεις μέτριους παίχτες θα σου αποδώσουν κακά. Όταν έχεις καλούς παίχτες θα σου αποδώσουν μέτρια. Αυτό δεν το βλέπουνε. Βλέπουν ότι ένας Ρότα από τα δεξιά ήταν εξαφανισμένος, ένας Πήλιος από τα αριστερά ήταν αυτό που ήταν. Και δεν μπορώ να καταλάβω τον εκνευρισμό της ομάδας όταν αυτές τις παθογένειες, δηλαδή, τι σημαίνει παθογένεια. Πιστεύω ότι παίρνω πάρα πολύ καλούς παίχτες στο κέντρο, στην επίθεση και κάποιους στην άμυνα, αλλά γουστάρω ρε παιδί μου από δεξιά και από αριστερά να έχουν μέτριους παίχτες. Γιατί αυτό βλέπουν, έτσι. Δεν τους κατηγορούμε εμείς για κάτι, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Όταν ένας παίκτης λοιπόν δεν έχει το box to box, θεωρείται αριστερό μπακ και δεν έχει το box to box, είναι ένας μέτριος παίκτης, ρε παιδιά. Δεν είναι ένας μέτριος παίκτης.
0: Πάντως αριστερά, αριστερά φίλε Κωνσταντίνε, πήρε παίκτη.
1: Έχει πάρει παίκτη. Ναι.
0: Άσχετα τώρα αν το τελικό δείγμα είναι καλό ή κακό, θέλω να πω, εσύ λες να έχει βγει και ο Πήλιος.
3: Ναι, αγόρι μου, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Έπαιξε χθες με την Κηφισιά, έπαιζες. Έβλεπες ότι τα πράγματα δεν πηγαίναν καλά. Ποιες ήταν οι αναλλακτικές σου? Ο αριστερός και ο δεξής δεν προωθούνταν με τίποτα. Έβλεπες μια ανυπαρξία σε όλο το 90 λεπτό. Και η ανυπαρξία αυτή ξέρεις γιατί οφείλεται? Γιατί δεν υπήρχε και εναλλακτική λύση. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ένα ροντινέι. Με τα καλά του, με τα κακά του, αλλά ο άνθρωπος καταθέτει το 100% αυτό που καταθέτει, δηλαδή, και σου κάνει το κάτι παραπάνω. Εσύ τι έχεις σαν ομάδα σε αυτή τη θέση? Έχεις τίποτα? Για να καταλάβω δηλαδή.
0: Καταρχάς αριστερά πλέον έχει πάρει και λίγο Γιάννη Άκη, δεξιά εγώ συμφωνώ ότι θέλει ακόμα κάτι.
3: Ναι, να σου πω κάτι. Ο συγκεκριμένος παίκτης βγήκε στην εκπομπή του Μέγκα Μπάλα, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
3: Το βράδυ του παιχνιδιού με τον Ηράκλη και δήλωσε ότι μας βάζουν χέρι γιατί δεν βγάζουμε σέντρες. Το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό? Άντε εμείς ας πούμε σαν θεατές, σαν φίλαθλοι, λέμε κάτι ας πούμε το οποίο μπορεί να είναι υπερβολικό ή λάθος. Που δεν είναι, έτσι λέμε τώρα. Δεν ήρθε στο παίκτης ρε παιδιά και λέει ότι οι συμπαίκτες μου μου βάζουν χέρι γιατί δεν βγάζουμε σέντρες.
0: Ποιος το είπε αυτό?
3: Δεν ξέρω αν το είδατε εσείς τον Παναγάκη.
0: Ποιος το είπε αυτό?
3: Ναι, να το δείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή για να... Για να... Ο ίδιος ο παίκτης τον πήρε συνέντευξη συνάδελφός σας.
0: Ποιος, ο Πήλιος ή ο Ρότα?
3: Ο Πήλιος.
0: Ότι μου βάζουν χέρι οι συμπαίκτες μου.
3: Ναι, έκανα το σταυρό μου στην τηλεόραση.
0: Περίεργο μου φαίνεται αυτό να το έχει πει.
3: Μα σου λέω, έκανα το σταυρό μου στην τηλεόραση. Και είχα πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή εκείνο το βράδυ σε εσάς, γιατί ήταν πολλοί κόσμος. Και δεν μπόρεσα τέλος. Να μιλήσω δηλαδή, να πω για αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, να διανοηθώ δηλαδή, σαν ποδοσφαιράντας που είμαι τόσα χρόνια, να συμβαίνει αυτή η παθογένεια στην ΑΕΚ. Με το αριστερό και το δεξί μπακ. Έχουμε έναν Πήλιο, έχουμε έναν Ρότα από τη δεξιά πλευρά που μπορεί ο άνθρωπος φέτος, που μακάρι να μην συμβεί αυτό που θα πω, έτσι, να καταρρεύσει από την κούραση, από τα λεπτά παιχνίδια. Έχουμε αυτά αριστερά λοιπόν που περιμένουμε την ανάσταση μέσω του Λυκογιάννη που δεν τη βλέπουμε ακόμα. Και χθες με την Κηφισιά, ξέρετε γιατί χάθηκε το παιχνίδι. Δεν υπήρχε ένα παιδιά, ούτε αριστερό μπακ ούτε δεξί. Και γινόταν κάτι μονομαχιού.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν κέρδισε αυτό το παιχνίδι επειδή δεν είχε εναλλακτική στο αριστερό ή στο δεξί μπακ.
0: Ναι.
3: Μα στο κέντρο το κέρδισε το παιχνίδι γιατί η υψηλή ποιότητα του Μαρίν και η υψηλή ποιότητα του Γιώβιτς ή του Βάρκα δημιουργήσαν αυτό που έγινε και προηγήθηκε 0-1. Ναι. Όταν έχεις υψηλό επίπεδο παίχτες, ακόμη και στην κακή τους μέρα θα σου κάνουν το κάτι παραπάνω.
0: Ελίστα.
3: Όταν έχεις μέτριους παίχτες, στην κακή τους μέρα δεν θα σου κάνουν απολύτως τίποτα.
0: Πάντως Κωνσταντίνε, για να το κλείσουμε, ο Λυκογιάννης, ναι, δεν σου λέω ότι θα βγει απαραίτητα, πάντως επειδή το βάζουμε το κομμάτι της έντρας. Φημίζεται γι' αυτό ότι έχει καλή σέντρα.
3: Περιμένουμε κάτι και περιμένουμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και για τον Ρότα, το έχει βελτιώσει, θεωρώ εγώ. Αν έχω ένα παράπονο, συσταγωγικά παράπονο, καλά, καταλάβατε. Είναι ότι επειδή πατάει περιοχή, ώρες-ώρες κουκαλώνει.
1: Mm.
0: Δεν σουτάρει, ενώ έχει την ευκαιρία της προϋποθέσεις.
3: Έχει ένα θέμα με τα τελειώματα, αυτό το έχει από την αρχή.
0: Ωραία, δεν τα κάνει τα τελειώματα. Δεν σου πάρει την μπάλα.
3: Δεν τα κάνει, δηλαδή, ναι, εντάξει.
0: Ωραία, Κωνσταντίνε.
3: Αλλά καταλήγει αρά ότι μπάλα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια, ναι, εντάξει.
1: Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά.
0: Πάμε ένα μικρό break και επιστρέφω.
4: Big Wins for FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Εδώ είμαστε. Χιούμορ λέει έκανε ο ένας φίλος για τους... για τον παίκτη, για τον Πίλιο, που και καλά του βάζουν χέρι. Εγώ δεν έχω ακούσει τη δήλωση, πάντως λέει και ο φίλος εδώ πέρα ότι έκανε χιούμορ. Ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μας σε όλους όσοι στέλνουν μηνυματάκια και στον Τάντε και στους υπόλοιπους. Μισό παιδί φεύγουν γρήγορα και τα μηνύματα.
5: Ο Κουτσίδης λέει θα πάει μεταγραφή ιδανικός. Καλογερόπουλος, Κοστούλας, αδερφός, δεν τους δώσαμε χρόνο δανεικοί να επιστρέψουν. Λέει εδώ ένας φίλος.
4: Κουτσίδης κρατάει το 50%. Ο Ολυμπιακός.
5: Το κρατάει, ε.
4: Έτσι γράφει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Mm. Πηγαίνει Braunschweig. Και ο Γκόμες του.
5: Καλογερόπουλος ήταν πολύ καλός προχθές.
4: Ναι, δεν είδα.
5: Πολύ καλός.
4: Εντάξει, έχει και potential.
5: Έχει, ναι.
4: Λοιπόν, χαίρετε. Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Γεια σας, καλό βράδυ, τι κάνετε.
4: Καλά εσείς.
5: Καλά.
6: Και εγώ Νίκος λέγομαι, από Πετρούπολη έχω τηλεφωνήσει.
5: Γεια σου, Νίκο.
6: Καλά είστε.
5: Μια χαρά.
6: Θυμήστε μου λίγο ρε παιδιά τα ονόματά σας τα μικρά.
5: Ο Νίκος και ο Μανώλης.
6: Οκ. Νίκο και Μανώλη. Πρώτη φορά κιόλας μιλάμε. Καλή αρχή κιόλας αυτή.
5: Να είσαι καλά, Νίκο.
6: Και όλα αυτά. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Να μου πείτε, έτσι, μένα μου αρέσουν αυτές τις συζητήσεις να ξεκινά μια ποδοσφαιρική χρονιά. Γενικότερα μια αθλητική χρονιά.
5: Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
6: Όχι θα το πάρει, παιδί μου. Πώς βλέπετε τους τέσσερις ας πούμε βασικούς υποψηφίους του πρωταθλήματος να κινούνται.
5: Κάτσε ρε εσύ.
6: Τώρα
5: μπήκε ο Σεπτέμβρης, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Θα σου πούμε, δεν θα το αποφύγουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς.
6: Γιατί εγώ Παναθηναϊκός, είμαι ο Παναθηναϊκός, πιστεύω θα το πάρει το πρωτάθλημα και να μην το πάρει, εντάξει, δεν εκτέθηκα, δεν... αισιόδοξος είμαι για την ομάδα μου, οκ. Εσείς πώς το βλέπετε γενικότερα το πράγμα.
5: Στο λέω τώρα, θέλω να απαντήσω, να το αναλύσουμε, να το συζητήσουμε προφανώς, αλλά δεν μπορώ να μην σκέφτομαι ότι οι Ευρωπαίοι ειδικά προφανώς και δεν είναι έτοιμοι, ούτε κατά διάνοια δηλαδή. Εδώ ακόμα κάνουν μεταγραφές. Μεταγραφές για να παίξουν ενδεκάδα.
6: Ναι, συμφωνώ.
4: Καλά, αυτό κάθε χρόνο το έχουμε.
5: Ναι, κάθε χρόνο το έχουμε. Είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, εγώ και τα Σαββατοκύριακα στην εκπομπή που είναι τα παιχνίδια, ας πούμε, και τα βλέπω, λέω ότι ένα πρώτο συμπέρασμα, και πάλι νωρίς θα είναι, θα βγει μέχρι να πάμε στην πρώτη διακοπή. Δηλαδή, να παίξουμε και τέταρτη αγωνιστική, να δούμε και κανένα ντέρμπι.
6: Μετά την τέταρτη αγωνιστική έχει διακοπή το πρωτάθλημα.
5: Τρεις εβδομάδες.
4: Μετά την πέμπτη.
6: Την τέταρτη. Ναι. Okay. Άρα μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο και μετά σταματάμε.
5: Μετά την τέταρτη αγωνιστική, όχι πέμπτη.
4: Κάτσε, επειδή θα μαλώσουμε τώρα. Λοιπόν,
5: γιατί να μαλώσουμε.
4: Όχι, πλάκα. Να σου πω, φίλε Νίκο, για να μην αποφύγουμε, το μεγάλο. Θεωρούσα τουλάχιστον μέχρι και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ ότι στα βαριά θα ανταγωνιστούν οι τρεις.
5: Δεν θα μαλώσουμε, έχεις δίκιο. Μετά την πέμπτη αγωνιστική.
4: Ναι.
5: Έχεις δίκιο, ναι. 20 Σεπτεμβρίου σταματάει το πρωτάθλημα.
6: Okay,
5: και μετά πάμε σε μια διακοπή τριών εβδομάδων, ξεκινάμε πάλι 11 του Οκτώβριου.
6: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα,
5: ναι.
6: Γιατί τόσο μεγάλη διακοπή.
5: Φέτος έχει αλλάξει η UEFA τη φασούλα με τα παράθυρα, θα πούμε και εμείς έτσι στο ποδόσφαιρο. Αντί να κάνει...
6: Γιατί τόσο μεγάλη διακοπή.
5: Φέτος έχει αλλάξει η UEFA τη φασούλα με τα παράθυρα, θα πούμε και εμείς έτσι στο ποδόσφαιρο. Αντί να κάνει τρεις.

0: ενδιαφέρον και όπως το κάνανε, δεν είναι
1: ναι,
0: και άσχημο.
1: Ναι, εντάξει, ενδιαφέρον είναι.
0: Εντάξει, δηλαδή για την εθνική είναι ότι θα μπούμε και όλοι σε μια... θα φύγουμε από την κατάσταση των, των ομάδων μας και θα πάμε σε κατάσταση εθνικών ομάδων.
1: Ναι, και δίνεται και περισσότερος χρόνος έτσι στους προπονητές να δουλέψουν.
0: Και, μαζί, ναι.
1: Και έχει και ματσάρες εντωμεταξύ η εθνική μπροστά τη. Είχε παιχνίδια και πολύ εμπορικά με μεγάλους αντιπάλους. Θα είναι ωραία, θα είναι ωραία φάση. Σερβία έξω.
0: Σερβία έξω και μετά παίζουμε μέσα με την Ολλανδία.
1: Όχι, όχι, όχι. Ξεκινάμε με Σερβία έξω, Γερμανία έξω και μετά ναι. Παίζουμε με Ολλανδία Τούμπα, και με Γερμανία.
2: Τούμπα.
1: Τούμπα.
0: Σωστά. Στην Τούμπα είναι τα παιχνίδια μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε δύσκολες αντιπάλους. Τέλος πάντων, θα δούμε και αυτοί τι θα κάνουν. Εντάξει, μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά, αλλά είναι δύσκολοι αντιπάλοι μας δυστυχώς.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό ήταν το νόημα όμως στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Να περάσεις στην πρώτη κατηγορία και να παίξεις με μεγάλους αντιπάλους.
2: Ωραία,
0: εντάξει,
2: Νικό.
0: Η Γερμανία και η Ολλανδία είναι δυνατές ομάδες. Αυτό είναι το.
1: Και εμείς δυνατοί είμαστε, Νικό, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, μακάρι να πάμε καλά. Μακάρι είχαμε και τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, θα μας βοήθαγε πιστεύω και άλλο. Τώρα, τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε πώς θα πάμε.
1: Έγινε, Νικό.
0: Πάμε στις ομάδες μας.
2: Λοιπόν, αυτό θα το πιάσουμε κατευθείαν μετά, ενώ με μικρόφωνο ανοιχτό. Απλώς επειδή έχει περάσει το τετραλεπτάκι, να πάμε και σε επόμενους, αλλά θα το συζητήσουμε με Νικό. Εδώ.
0: 30 δευτερόλεπτα να κάνω εγώ τη δική μου πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Παρόλο που κάτι πήγες να μου πεις, πιστεύω και τον ΠΑΟΚ πριν που αποκλείστηκε. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, παρόλο που δεν είναι τόσο κακός όσο ας πούμε ότι δείχνει μέχρι στιγμής με βάση το ευρωπαϊκό του ταξίδι, ο ΠΑΟΚ πιστεύω δεν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Οι άλλοι τρεις θα το διεκδικήσουν. Ο Ολυμπιακός είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι, γιατί okay, έχει το know-how για το πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα κριθεί ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Δίνω πιο πολύ στην ΑΕΚ, γιατί είναι και η περσινή πρωταθλήτρια και μ' αρέσει ο Νίκολιτς. Έχω ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πιστεύω πολύ καλούς παίκτες, αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει ομάδα. Και θα κλείσω με αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ουναή και όλα αυτά, αν θα τον αποκτήσει στο τέλος, θα τον αποκτήσουμε. Αλλά πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει εξάρι, δεν θα πάρει κόφτη, θα κάνει πολύ κακό στο μεταγραφικό σχεδιασμό του. Και το λέω πολύ ειλικρινά. Ενώ έχει καλή ομάδα, καλή άμυνα, καλούς στην επίθεση, καλούς μεσοεπιθετικούς, αν δεν πάρει εξάρι, μπορεί να χαλάσει το μεταγραφικό σχεδιασμό και τη χημεία της ομάδας. Και είναι ένα προαίσθημα κακό που έχω. Μακάρι να βγω λάθος, να μην ισχύσει, γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε ένα εξάρι τύπου Κάρινεν, τύπου σαν τον Νέσε που έχει ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έλεγα και φαβορί για το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νίκο.
0: Να είσαι καλά, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Και άλλος Νίκος από Μεξικό στέλνει χαιρετίσματα. Μεξικό,
2: Να είναι καλά. Λοιπόν. Μπορεί να γράφει και στα social του Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν. Αφού λέει Παναθηναϊκός άνθρωπος.
2: Α, δεν το δω αυτό. Ναι, sorry, ναι. Νίκος πάω. Καλά, θα πάμε και στον επόμενο. Νίκη της αγωνιστικής έκανε ο ΠΑΟΚ, τα λέγαμε και χθες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έχει αρχίσει με το 2-2.
1: Και από τους μεγάλους.
2: Γιατί τον βγάζουμε.
1: Και από τους τέσσερις, μάλλον. Είχε και την καλύτερη εικόνα.
2: Ναι. Και τέλος πάντων, αυτό το λέω.
1: Σταμάτησε τις
2: απλώς
1: Κυριακής.
2: Θέλω να πω ότι μέχρι και τον αποκλεισμό μου φαινόταν δύσκολο. Τώρα είναι αυτό που λέμε, ότι με λιγότερα καρπούζια, ενδεχομένως αυτό το σύνολο. Το λείπει ποιότητα μεν.
1: Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο.
2: Δεν λέω ότι δεν είναι πανάκια.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Δεν πρέπει να κάνει πολύ καλό η Ευρώπη. Σε πολλούς τομείς. Τέλος πάντων, λοιπόν, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, παιδιά, ο Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός είμαι εγώ.
1: Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα, ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Τώρα γύρισα από διακόπτη σήμερα, γέλας.
2: Πού πηγές?
3: Ποσειδόνια, κάτω στο Σούνιο.
2: Α, μάλιστα. Εδώ κοντά, ωραία.
3: Ναι, καθαρή θάλασσα. Καλό φαγητό, έχει καλά. Έχει απαιτητικό κόσμο, δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω τον κόσμο εκεί. Έχει μεγάλα ξενοδοχεία με δεκάστερα είναι αυτά. Όχι φυσάτομα 100 ευρώ, 200.
2: Δεκάστερο, ρε φίλε, έχεις πέσει δεκάστερο ποτέ.
1: Δεκάστερο ξενοδοχείο, πώς μπορεί να το δεκάστερο.
3: Είναι το Cape Sun, για να άλλο, δεν το θυμάμαι και το Αιγαίο, νομίζω.
2: Δεκάστερο.
3: Παράνε στο κεφάλι αυτό, τι νόμιζες.
2: Από μένα περιμένουμε. Ναι, πες μου.
3: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός Ευρώπη?
1: Τον Οκτώβριο. Μέσα Οκτωβρίου. Θα κάνουμε διακοπή, θα παίξουμε και λίγο πρωτάθλημα, θυμάμαι καλά.
3: Πρωτάθλημα πότε θα παίξουμε 15... τώρα, πότε παίζουμε?
1: Στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Το ναι. Παναθηναϊκός παίζει τώρα την Κυριακή, έχει το ντέρμπι.
2: Ντέρμπι, έχουμε δύο ντέρμπι.
1: Το πρώτο ντέρμπι, τα πρώτα ντέρμπι βασικά, τη σεζόν, ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: 15 Οκτώβριο, ο Παναθηναϊκός με την Πόρατς.
3: Εδώ μέσα παίζουμε στο ΑΚΑ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και Ευρώπη παίζει 15 Οκτωβρίου.
3: Πάλι. Στο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι.
3: Ξέρουμε ώρα.
1: Ξέρουμε.
2: 9.30 με τον ΠΑΟΚ.
1: 9.30 είναι με τον ΠΑΟΚ, ναι.
2: 9.30.
3: Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σας.

0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα. Σωτήρης Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Μάνο.
2: Γεια σου.
1: Τρία θεματάκια. Πρώτο θεματάκι είναι, ο Ρώτα, ρε παιδιά, απευθυνθώ λίγο στον προηγούμενο φίλο, είναι το καλύτερο δεξιμπάκ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποιο να φέρει, το μπακ της Τσέλσι, η ΑΕΚ. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν πολλά μπακ στο Ρώτα στην Ελλάδα?
0: Όχι, εντάξει, είχε την άποψή του.
1: Εντάξει, θα πω και εγώ τη δική μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η δική μου είναι κορυφαίο δεξιμπάκ. Όσον αφορά τον Πίλιο, οι προπονητές βλέπουν και την καλύτερη. Ο Πίλιος πώς ξεκίνησε και πώς έχει βελτιωθεί.
0: Ναι.
1: Και 8 στις 10 σέντες που πάνε π.χ. στο Θεό, στην Ευρώπη όμως πήγε κατευθείαν στο κεφάλι του επιθετικού, η σέντρα του. Ή κάνω λάθος?
0: Ναι, όχι.
1: Από το Πίλιο δεν το κάρφωσε άλλος μέσα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πέρσι ο Ρώτα είχε βρει τρομερή συνεργασία με τον Πιερό πριν φύγει. Για να χτίσει το. Καλά, ήταν και ψηλό παιδί το Πιερό, αλλά. Ναι.
1: Να μην έχουμε και τόσο τρελές απαιτήσεις με την έννοια. Να μιλήσω εγώ σαν Παναθηναϊκός που είμαι καταραμένος στο αριστερό μπακ, που πήγαμε και πήραμε πάλι τραυματία παίχτη. Αυτό δεν ήξερα να γίνει. Δηλαδή είχαμε πάρει το Μαξ, δεν έπαιξε καθόλου. Τώρα φέραμε τον Κρίστον, ο οποίος θα μπει τον Οκτώβριο.
2: Όχι τον Οκτώβριο, τώρα λένε ότι θα μπει σε κανένα δεκαήμερο. Θα μπει όταν λέμε. Δηλαδή, να υπολογίζεται αυτό. Να,
1: δεν
2: να παίξει.
1: Δεν
2: είναι
1: αργομετρικά ο παίκτης όταν τον παίρνει μια ομάδα.
0: Και βέβαια.
2: Έκανε κανονικά. Κανονικά έκανε.
1: Οπότε γιατί να γίνει αυτή η μεταγραφή και να μπει όταν θα μπει και να δούμε αν θα είναι έτοιμος μέχρι να σκάσει ο Κυριακόπουλος π.χ. Γιατί άμα χτυπήσει κούφια να είναι η ώρα Κυριακόπουλος, δεν έχουμε κάτι εκεί. Δεν έχουμε να βάλουμε παίκτη εναλλακτική. Ενώ υπάρχει στην αγορά, ενώ μπορούσε να πάει να πάρει και το Βίχο, που είναι πολύ εξαιρετικό back, να τον έχει backup. Αγόρασε και το Βίχο π.χ. να έχει θέλει ένα backup. Αυτό όσον αφορά τον μπακ. Και επειδή δεν κατεβευτώ και θέλω και την άποψή σας, αν θέλετε να μου την πείτε, υπήρξε ένας παίκτης ο οποίος ονομάζεται Κιζερίδης. Έφυγε.
0: Κιζερίδης.
1: Ναι.
0: Ο Κιζερίδης λες από τη Χάρτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Okay, okay.
1: Έκανε μια πολύ ωραία χρονιά στη Χάρτς. Το πήρε και στην Εθνική ο Γιωβάνοβιτς. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Είναι εξαιρετικός παίκτης κατά την άποψή μου. Και πήγε με μόλις 1,9 εκατομμύρια στην Τουρκία.
0: Ναι, αλλά πήρε και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
1: Ρωτάω,
0: ναι.
1: Έχω μια απορία.
0: Ναι, ναι.
1: Η Big Four, δεν μιλάω μόνο για την ομάδα μου, μιλάω για τις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Δεν χωράει και αυτός ο Έλληνας παίκτης που φερνά να τον πάρει κάποιος?
0: Μπορεί και να χώραγε, δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή τι περιμένουν τώρα π.χ. εμείς, τι περιμένουμε που ψάχνουμε και για λίστες για να βάλουμε Έλληνες και αυτά, όλες τις ομάδες αναφέρουμε. Τι περιμένει να πάει 10? Για να πάει να δώσει μετά 10 να τον αγοράσει.
2: Μπορεί και να μην ήθελε.
0: Μπορεί να μην ήθελε. Εγώ δεν κάνω τώρα το. Εγώ καταλαβαίνω απολύτως το σκεπτικό σου.
1: Δηλαδή προτείνει σε μια μικρομεσαία τουρκική ομάδα.
0: Μπορεί να μην ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα.
2: Όχι, μπορεί να μην ήθελε για το ρόλο που έλεγε η εκάστοτε ομάδα.
0: Μπορεί να μην ήθελε. Αφού εμείς, γι' αυτό σου λέω.
1: Απλά επειδή τον έχω δει τον παίκτη και είναι εξαιρετικός, έχει πολύ καλή κίνηση, πολύ δυνατό σουτ. Και γενικότερα είναι καλός παίκτης. Κρίμα που πήγε, ξέρω εγώ, σε μια μικρομεσαία ομάδα στην Τουρκία, θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα αφού πρέπει να παίξει μπάλα.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι.
1: Αυτά ήθελα να σας πω. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας, αν το ξέρετε δηλαδή. Αν ξέρετε, αν έχει γίνει καμία ακρούση για το συγκεκριμένο
2: παίκτη.
0: Όχι, όχι, δεν το γνωρίζω. Και ούτε είχε παίξει κιόλας στα ρεπορτάζ, θα το θυμόμασταν. Έτσι κι αλλιώς πολύ γρήγορα με το που τελείωσε το πρωτάθλημα της Σκωτίας κινήθηκαν διαδικασίες και έφυγε από τη Χάρτς. Ένα χρόνο έμεινε στη Χάρτς. Και πήγε και τζάμπα κιόλας.
1: Ένα χρόνο.
0: Το πούλησε 2 εκατομμύρια το πούλησε.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά δηλαδή. Πήγε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά.
2: Υπό το φόβο να παρεξηγηθεί, sorry Σωτήρη που σε διακόπτω αυτό που θα πω. Εντάξει, και το σκοτσέζικο πρωτάθλημα δεν θα πω ότι είναι καλό ή κακό, αλλά ενδείκνυται για εξτρέμ να κάνουν καλά νούμερα, καλές χρονιές. Και ξαναλέω είναι πολύ καλός παίχτης. Πολύ καλός παίχτης.
1: Στο φιλικό που τον είχε βάλει μέσα ο Γιωβάνοβιτς και τον είδα, από τα λίγα που έπαιξε το παιδί. Παρατήρησα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει καταρχήν ποδοσφαιρικό θράσος, δηλαδή δεν κολλάει.
0: Θράσος έχει, πήρε κόκκινη κάρτα στην πρεμιέρα, στην πρωτάθλημα.
2: Όχι, καλός είναι.
1: Πήρε, αλλά έβαλε και μια κολλάρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έβαλε και μια κολλάρα από τα 500 μέτρα να πούμε την έστειλε στην άλλη, στην απέναντι γωνία.
0: Ναι.
1: Ωραία, και μετά ναι, αποβλήθηκε όντως, επειδή και εγώ το ψιλοπακολουθώ, έτσι ξέρουμε, ωραία, από...
0: Πάντως σου λέω, επειδή δεν τα ξέρουμε και ακριβώς τι μπορεί να έχει συζητηθεί, αν έχει παίξει, αν ασχολήθηκε κάποια ελληνική ομάδα, τα 3 και 4 εκατομμύρια που μπορεί να ζητούσε η Χάρτς για να τον δώσει, τελικά τον έδωσε 2 βέβαια, μπορεί για μια ελληνική ομάδα να φαινόντουσαν πάρα πολλά. Για έναν παίκτη ο οποίος έχει κάνει μία πολύ καλή χρονιά. Η περσινή ήταν μία πολύ καλή χρονιά.
2: Αλλά βέβαια με όλα αυτά που δίνονται για άλλους.
0: Ναι, εντάξει,
2: okay. Μια χαρά είναι.
1: Πιστεύετε ότι Βίχος και Λιάγκας πιστεύετε ότι μπορούν να παίξουν σε μεγαλύτερο επίπεδο?
2: Βίχος, ναι. Λιάγκας, δεν είμαι σίγουρος.
0: Συμφωνώ με τον Μανώλη.
1: Ο Λιάγκας είναι, κατά την άποψή μου, πολύ καλός αμυντικός.
2: Είναι πολύ καλός. Απλώς, εντάξει, δεν είναι ότι είναι και πιτσιρίκι πια, ο Λιάγκας.
1: 26 άρης είναι.
0: Ναι, αυτό λέμε, δεν είναι πιτσιρίκι.
1: Όχι, αλλά δεν το λες και γέρο, τέλος πάντων.
0: Όχι, γέρο δεν τον λες, αλλά δηλαδή, άμα ήταν να κάνει το, πώς το λένε, το μπραφ. Ναι, ναι. Έγινε.
1: Επιτυχία, λοιπόν, και πάλι.
0: Να σε καλά, Σωτήρη, ευχαριστούμε.
1: Θα σας ακούμε κάθε μέρα και θα σας παίρνουμε και κάθε μέρα, άμα δεν έχετε πρόβλημα.
0: Έχουμε πει δύο φορές τη εβδομάδα, έχουμε πει για τον καθένα.
2: Δύο-τρεις.
1: Οπότε έκλεισα εγώ σήμερα. Λοιπόν, έκλεισα.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Σωτήρη. Καλό βράδυ.
2: Πολύ καλό είναι ο Λιάγκας, δεν λέω. Αλλά είναι μέχρι να ξέρεις.
0: Πολύ καλό είναι, ναι, πολύ καλό. Είπε για μεγάλη ομάδα όμως, αν μπορεί να σταθεί.
2: Και σε τι ρόλο,
0: Ναι, και σε τι ρόλο, ακριβώς.
2: Απλώς όταν μετακινείται και ένας παίκτης από μια ομάδα, ξέρεις, μικρότερου budget,
0: ναι,
2: συνήθως θα χρειαστεί κάτι παραπάνω. Οπότε υπάρχει αυτό το ερώτημα, θα αξίζει ο κάθε Λιάγκας.
0: Υπάρχει, λέει, πρόβλημα, δεν υπάρχει διαφορά στις φωνές σας, μοιάζουν πολύ, τσακωθείτε λίγο, θα σας κάνει καλό, παρά είστε ευγενικές φωνές. Ο Μάκης. Θες να πλακωθούμε λίγο, ναι, να πείσουμε.
2: Πήγαμε πριν.
0: Καλά και εσύ, υπερβολικέ. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Ακούγομαι καλά?
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
3: Μπράβο. Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, για να ξέρετε.
0: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Νίκος από το Περιστέρι Ολυμπιακός.
0: Γεια σου,
2: Νίκο. Νίκο.
3: Πρώτον, θέλω να πω κάτι. Νίκο, με τον τρόπο σου κατάφερε να γίνεις από τις ραδιοφωνικές μας δυναμίες, να το πω αυτό.
0: Να σε καλά.
3: Σε μένα πάντα, είτε τα Σαββατοκύριακα, είτε τώρα που ξεκινάτε αυτό το δίωρο, είσαι από τους ανθρώπους που δεν κουράζομαι να ακούω στο ραδιόφωνο, ένας από τους λόγους που πήραν και αυτός, δεν γνωριζόμαστε προσωπικά.
0: Να είσαι καλά, ναι. Δεν τον έχω πάρει εγώ, παιδιά, να ξέρετε, πήρε μόνος του άνθρωπος.
3: Όχι, μόνος μου έχω πάρει.
0: Ναι, Νίκο, ναι.
3: Είναι η πρώτη φορά που το λέω, έχω και άλλες βέβαια ραδιοφωνικές αδυναμίες, και εντάξει, συμβαίνει αυτό. Βλέπει η Ηρακλή που καθεστήσετε και το καθεστή, μην πούμε τώρα όνομα στον αέρα, ναι, να είναι καλά όλα τα παιδιά. Όπως καλές εκπομπές με υγεία να είστε κι εσείς.
0: Το Μανώλη.
3: Δεν ακούω σε κάποιες μεταδόσεις που τυχαίνει, τέλος πάντων, και αυτά, κυρίως σε παιχνίδια της ΑΕΚ, okay, που δεν ακούω.
0: ΑΕΚ, το αδρομή του.
3: Το αδρομή του, συγγνώμη. Ναι, ναι. Το αδρομή του, γιατί είμαι και γέννημα θρέμα περιστέρω κιόλας. Ναι.
2: Βλέπεις και αδρομητό.
3: Πήγαινα στον αδρομητό, ο πατέρας μου πρωτοπήγε στον αδρομητό, δεν έχω την εκτίμησή μου εκεί πέρα στα παιδιά, αλλά εντάξει. Μεγάλωσα και εκεί πέρα, θυμάμαι ούκου λίγους. Και πρόλαβα.
0: Το γήπεδο του Αντρομήτου πρέπει να είναι το μοναδικό που δεν έχω πάει στην Αθήνα, να ξέρεις. Δεν έχω πάει ποτέ. Ποτέ. Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα. Σε αυτό δεν έχω πάει.
3: Είναι ωραίο γειτονικό, είναι ωραίο γήπεδο.
2: Και αναμένεται και αναβάθμιση τώρα. Σιγά σιγά.
3: Να μας δώσει καμία πληροφορία, δεν έχω καταφέρει να μάθω πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα βάλουμε κανένα σκέπαστρο, κανένα.
2: Έχει δοθεί μια πρώτη έγκριση από περιφέρεια. Έχει κάνει κάποιες μελέτες τσιχλοθυρώσει και η ομάδα. Και τώρα είναι το θέμα του Δήμου να πατήσει το κουμπί που λέμε. Για ποια έργα, για σκέπαστρο στην ΕΠΤΑ.
3: Ο επικός, ο αϊθαλής δήμαρχός μας.
2: Ναι.
0: Α, είναι εκεί που ο δήμαρχος είναι 30 χρόνια.
3: 50, 60, 80. Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως βλέπεις το γήπεδο.
3: Ποτέ, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Ναι, τρομερό. Λοιπόν, για να μην φάμε τον χρόνο.
0: Ναι, ναι, πάμε.
2: Θα σου πω τι έργα θα γίνουν. Εδώ κάνουμε έργα.
3: Θα το πεις μόλις κλείσει για να πούμε.
0: Πάμε, πάμε, Νίκο, ναι, ναι. Δεν κρατιέται, θέλει να πει τα έργα τώρα.
3: Όχι, καλά, θα τα πεις.
2: Εμείς σας φέραμε.
3: Τώρα που πήρα εγώ, περιμένω 20 λεπτά. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, οκ, θα τα πεις. Εντάξει, κάνω πλάκα. Λοιπόν, με τόσες πολλές αλλαγές στον Ολυμπιακό, στον ψυχοδυναμικό και στο ρόστερ, το μοναδικό πράγμα, πάντα προσωπική μου άποψη, θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε, δεν έχει να κάνει. Σε βαστά όλα. Ο Ολυμπιακός τώρα χρειάζεται τα αποτελέσματα για την ηρεμία του στα αποδυτήρια, για την καλή ψυχολογία, με τον κόσμο δίπλα του. Δεν περιμένω να δω. Και δεν είναι δυνατόν με τόσες αλλαγές και τόσο ερχομό και πήγαινε έλα και φύγε και έλα και τόσες μεταγραφές. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να δει να βγάλει αμέσως ποδόσφαιρο σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο Ολυμπιακός. Να μου πεις είναι Ολυμπιακός και... δεν γίνεται, πρέπει να το κάνει γρήγορα, ναι.
2: Εγώ αυτό θα σου έλεγα, ότι δεν είναι εύκολο, φίλε Νίκο, αλλά αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να κάνει 75 μεταγραφές, και δεν σου λέω σε μια-δύο εβδομάδες, αλλά σιγά-σιγά να το φτιάξει, είναι Ολυμπιακός. Ναι. Το έχει αποδείξει, θέλω να πω.
3: Συμφωνώ απόλυτα, απλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εμένα η ευχή μου είναι εύλογοι και νομίζω ότι κάνουν τα, ο περισσότερος του Ολυμπιακού. Η ευχή μου είναι να εγκληματιστούν και να δώσουν αμέσως πράγματα σημαντικά στην ομάδα, έτσι ώστε να είναι ψηλά στο βαθμολογία εννοείται, και να παίρνει νίκες. Γιατί οι καλές εμφανίσεις, εγώ πιστεύω, με ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα στον εαυτό μου σε καθημερινή βάση, το έχω προσδιορίσει για μέσα Οκτώβρη. Mm-hmm. Να δω δηλαδή, μόλις κατασταλάξει το ρόστερ και βρεθεί κάποιος κορμός που θα εμπιστεύεται πρωταρχικά ο προπονητής και μετά θα υπάρχουν και οι εναλλακτικές, έτσι ώστε να μπορεί να αποδίδει στο καλό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός. Το έχω προσδιορίσει κάπου εκεί, αν έρθει πιο γρήγορα, καλώς να έρθει.
0: Εδώ να πω, επειδή το αναφέρεις κιόλας και έχει ενδιαφέρον, ότι αν δει κανείς το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, δεν λέω ότι έχει εύκολο πρόγραμμα, γιατί ας πούμε έχει να παίξει με τον Όφη στο Καραϊσκάκι, έχει να πάει στη Λιβαδιά, αλλά έχει ένα πρόγραμμα που μπορεί να κάνει νίκες μέχρι τη διακοπή. Αλλά όταν γυρίσει από τη διακοπή, έχει ντέρμπι με Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι. Είναι το...
3: Ναι. Ναι, ναι, καλά. Εντάξει. Για μένα, έτσι όπως ενισχύεται και ο Παναθηναϊκός, καλά, εγώ πάντα στα παιχνίδια αυτά, ειδικά στα αρχιλάσκο, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, από μικρό που με θυμάμαι μέχρι τώρα που μεγάλωσα, δεν μπορούσα ποτέ να υποτιμήσω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση σε οποιαδήποτε κατάσταση, ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι με βάση τα όσα μπόρεσα το λόγο μου διάλειο, και τέτοια. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την επιμονή για, τη συγκεκριμένη μεταγραφή του Γκουστάβου Πέρτα mm-hmm. από τον πρόεδρο και όλους τους ανθρώπους που δουλέψαν επιτέλους και τελικά για να έρθει το παιδί αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι πεισματάρης και όταν βάλει ένα στόχο κάνει τα πάντα για να τον πετύχει. Ειλικρινά χαίρομαι. Επειδή φαντάζομαι πως δεν υπάρχει περίπτωση κλείνοντας να μου πείτε αν είναι κοντά σε κάποιο εξτρέμο Ολυμπιακός, σίγουρα δεν ξέρετε και αν ξέρετε δεν θα μου το πείτε.
0: Δεν ξέρουμε. Μεταφέραμε πριν ό,τι μαθαίνουμε και εμείς από τους ρεπόρτερ, ό,τι συζητάμε, ότι μέχρι το πρωί πάει να κλείσει ένα
3: εξτρέμ. Η μεγάλη μου αδυναμία χρόνια.
0: Ποιος είναι?
3: Ο Πατριάρχης ο Κώστας ο Νικολακόπουλος.
0: Να μην πεις κατά εξτρέμ.
3: Αφού έπεσε μέσα στη μίξη του Πίτμπουλ με τον Ροτβάιλερ του Γκουστάβου Πέρτα, έχω την αίσθηση, και κλείνω με αυτό, έχω την αίσθηση ότι ίσως πέσει μέσα και το θέμα του Βάργκας. Και να πω και κάτι άλλο, θυμηθείτε, okay. Γιατί θα ξαναμιλήσουμε, κλείνω.
2: Ωραία, ναι. Τελευταίο, να πάμε στο επόμενο.
3: Ναι, φυσικά, εκτός εξωτερικού, πείτε μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι και όσο θα την ακούσω το εκπομπή μέχρι το τέλος. Δεν γνωρίζω τι ομάδα είστε, να συστηθώ και να πω ότι πέρα από τη μεγάλη μου αγάπη τον Ολυμπιακό, είμαι φανατικός οπαδός Μίλαν.
0: Της Μίλαν,
3: ναι. Πάρα πολλά χρόνια, από το καλοκαίρι του 86 δηλαδή, και θα είμαι για πάντα. Και θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, λίγα περισσότερα για τη Μίλαν και σαφώς περισσότερα για τον Ολυμπιακό. Σας εύχομαι καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Καλές εκπομπές, να έχετε υγεία. Νίκο, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ,
3: και εσένα, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά.
3: Και να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, κοίτα εδώ, Φανέλα Ελάσσερου. Και οι υπόλοιποι, μπείτε στα social της Ελάσσερου.
0: Α, τώρα είδα το σκίτσο. Έχουν φτιάξει το σκίτσο ότι. Από την εκκλησία.
2: Είναι λευκή, οκ, okay, έχει κάτι μπλε λεπτομέρειες πάνω και κάτω είναι όλο το συριανό τοπίο. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Πώς είχε παλιά η ΑΕΚ τον Δικεφολάη το ανάγλυφα. Πέρα.
0: Ωραία.
2: Αντίστοιχα είναι τον... πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και την προμόταραν με Γιώργο Πρίντεζη, προφανώς, με Μητσιά Μανώλη. Τι έργα κάνουμε.
0: Ναι, εκεί. Εκτός από το σκέπαστρο, τι άλλο κάνετε. Πάμε.
2: Λοιπόν, σκέπαστρο απέναντι στην 7 που πιάνει όλο το πλάνο.
0: Ναι.
2: Ναι, απέναντι
0: στις
2: πολυκατοικίες. Γι' αυτό δεν λέει ο Δήμος. Λοιπόν, όπως βλέπει η τηλεόραση τη μεγάλη θύρα, αυτή είναι η 7.
0: Ναι.
2: Αυτό χρειάζεται ένα σκέπαστρο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το ένα έργο.
0: Okay.
2: Μπορεί να γίνει και οι πυλώνες με φωτισμό τύπου LED. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα.
4: Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
4: Τώρα που είπες για τον Δήμαρχο, οι τρεις είναι οι πιο μακροδιότεροι δήμαρχοι back-to-back πάνω από τις τετραετίες στην Αθήνα. Ο Ίμιστος, ο Κασιδόκωστας, Βουλιαγμένη.
0: Ναι.
4: Ένας κριτικός, δεν θυμάμαι το όνομά του, μωρέ, στο παλαιό Φάλιρο, τρεις τετραετίες και σε Άκη, Πεκάκης, δεν θυμάμαι. Έγινε και βουλευτής μετά αυτός. Και ο Παχατουρίδης. Αυτή είναι back-to-back και μιλάμε από πρώτη Κυριακή 65-70. Και η Δημαρχάρα βέβαια εκτός Αθηνών, ο Μπέος.
0: Ο Χατζηδάκης. Μήπως λέτε ο Χατζηδάκη.
4: Χατζηδάκης, δεν Χατζηδάκης.
0: Χατζηδάκης, ναι.
4: Στο παλαιό Φάλιρο, 3 τετραετίες. Και με έργο, έτσι. Δηλαδή το Περιστέρι, ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε τα πάντα, τα μετρό.
0: Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος που βγαίνει, ξέρω εγώ, κάνει 7 συνεχόμενες, 6 συνεχόμενες θητείες, δεν κάνει και κάτι και ψηφίζεται.
4: Δεν κάνει 6, δεν έχει μετά τις 3, τώρα έχει βάλει τον ανιψιό του.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σε ρή θητείες τέλος πάντων.
2: Καλά, καλά κάνουν θητείες σε ρή. Δεν είναι ότι...
0: Ο Βαχατουρίδης στο Περιστέρι πρέπει να είναι 6η, 7η θητεία. Κάτι τέτοιο.
4: Ναι, αλλά μετά τις 3 δεν μπορεί να είναι μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, quiz τώρα. Mm. Ποιος θα φύγει πρώτος, ο Χαραλάμπους από το Λεβαδιακό ή ο Μπράτσος από το Βόλο?
2: Κοίτα, βάσει πρώτερου βίου, πιο πιθανό είναι να φύγει ο Μπράτσος.
0: Βέβαια,
2: πιστεύω, ναι. Είναι σίγουρο ότι θα ξαναπιστρέψει. Θα γυρίσει.
0: Για να κάνει αυτές τις δηλώσεις σήμερα, πάει να πει ότι εμείς δεν το πιάνουμε τώρα, δεν ξέρουμε τι μουρμούρα μπορεί να υπάρχει στο Βόλο. Για να αρχίσει να μιλάει για προπονητές εξέδρας και τα λοιπά, πάει να πει ότι έχει μια πίεση.
4: Πιο χάλια εικόνα έχει με τον Ηρακλή που έπαιζε και με 10 παίκτες ο Ηρακλής.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Καλά, τώρα εμείς απαντάμε ένα μέσα στους δύο επειδή έθεσε αυτούς τους δύο. Μπορεί να μην φύγει κανείς και να ριζώσουν.
4: Δεν στρίβει τη βαδιά με τίποτα, παιδιά.
2: Πάντως του Χαραλάμπου στο έργο δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, και
2: υπάρχει πάντα και η σύγκριση.
0: Και δεν θεωρώ ότι ο Κομπότης δεν θα του δώσει χρόνο. Θα του δώσει χρόνο.
2: Ναι. Έχει αποδείξει τελευταία χρόνια ο Κομπότης.
0: Έχει αποδείξει ο Κομπότης ότι δίνει χρόνο. Να θυμίσω ότι και με τον Παπαδόπουλο ήταν είχε παραιτηθεί και του είπε: σε θέλω, μείνε εδώ. Και μετά η ομάδα και ο ρόλαρε, κόντεψε να τη βγάλει Ευρώπη. Ο Χαραλάμπους είναι πολύ καλός προπονητής, έχει χτίσει ήδη πολύ καλό όνομα με τη δουλειά που έχει κάνει στη Ρουμανία. Απλά το θέμα είναι ότι ο Λεβαδιακός δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Μια καινούργια εντελώς ομάδα.
2: Ναι.
4: Το είδατε το παιχνίδι του Λεβαδιακού Παναθηναϊκού?
0: Βέβαια.
4: Ο Κάμπουα, πόσες ταχύτητες πιο ταχύτερος ήταν από όλους εδώ στο παιχνίδι?
0: Δεν ξέρω, δεν έχουμε βγάλει να μετρήσουμε την ταχύτητα. Πάντως ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Πάρα πολύ γρήγορος. Μέσα στο γήπεδο δηλαδή έκανε μπαμ.
4: Και πόσο πιο αργός είναι ο άλλος που μπήκε εγώ, ο καινούργιος ο Μαροκινός, που δεν πέτυχε πάσα?
2: Ποιος? Ο Λούζα λες.
4: Ο Λούζα, ναι.
0: Άλλο στυλ.
2: Αυτό που λέει ο Νίκος.
4: Ελπίζω
2: δεν είναι μόνο η ταχύτητα στο ποδόσφαιρο.
4: Ελπίζω να μην έχουμε καινούργιο Βιλένα.
0: Όχι. Είναι καλός παίκτης ο Λούζα. Είναι άλλος παίκτης εντελώς. Δεν τον πήρες για να είναι τρεχαντήρι.
2: Αυτό.
0: Τον πήρες για οκτάρι για να σου κάνει παιχνίδι, είναι άλλο στυλ παίκτη.
4: Πάντως η μεταγραφή του Παναθηναϊκού φέτος είναι μία. Το ποδόσφαιρο. Μία.
0: Ποιος?
4: Αυτός που δηλαδή κάνει τη διαφορά. Ο Τέζερς. Μεταγραφή είναι. Πέρσι δεν έπαιξε καθόλου.
0: Ναι, σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι.
4: Την ακουμπάει την μπάλα, παιδιά, μιλάμε επαφή, έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εκεί που πρέπει, επαφή, δηλαδή ανοίγει χώρους. Είναι το σεντερφόρ που τον νιώθει άμυνα, έτσι. Ο Τετέι δεν το έχει μέσα στην περιοχή ακριβώς, αλλά κάνει άλλες δουλειές απ' έξω. Γενικά συμπληρώνει ένας τον άλλον.
2: Πάντως από τις κανονικές μεταγραφές δίνουν πολύ, σιγά σιγά δίνουν πολύ στόπερ, οι Ολλανδοί. Φαντάει και...
4: Ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα και... ψηλού που πέρασε Φαντάκελε. Μέσα στη Τσεχία, γλίτωσε πολλά πράγματα, έτσι. Γλίτωσε πάρα πολλά πράγματα. Γλίτωσε ισοστρέφεια, μουρμούρα, ρόστερ, που θα τους χώραγε όλους αυτούς. Εντάξει.
2: Ωραία.
4: Και κάτι τελευταίο, θεωρώ ότι είναι λάθος η απόφαση του Ζακίκη να πάει στην Premier League. Δεν έχει τα σημαντικά προσόντα για να σταθεί εκεί. Το λέω τώρα, βγαίνω και το λέω, δηλαδή το παιδί θα πρέπει να πάει σε ένα πρωτάθλημα Ιταλία, Ισπανία, που του ταιριάζει κάτι. Ήταν και σε πτώση στον Ολυμπιακό, δεν ήταν σε...
2: Το σκέφτηκα και εγώ αυτό, το κατά πόσο του ταιριάζει.
0: Εγώ από την άλλη είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα πάει καλά.
2: Όχι, εγώ αυτό που λέει ο Νίκος, σωματικά λίγο.
0: Μπορεί να σταθεί σε 6 μήνες όμως. Να τον βάλουν εκεί στην προπόνηση κάτω.
2: Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να σταθεί. Απλά λίγο σωματικά, όντως.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως είναι άλλο πρωτάθλημα.
0: Διορθώνεται.
4: Σωματικά, δηλαδή το πρωταθλητή του ταιριάζει, ρε παιδιά. Μπορεί να πάει σε μια Ισπανία. Mm. Δηλαδή τώρα, βάλε τον Κωνσταντέλια από εκεί, το παιδί να είναι καλά να γυρίσει, να πάει Premier League. Στην πρώτη κλωτσιά θα το στραβώνω στην κλωτσιά. Δεν είναι, δηλαδή οι παίχτες αυτοί ξέρουν πάλι ο Μουζακί, τους έχει μυαλό, μπορεί να σταθεί. Το θέμα είναι ότι. Βάλε τα εξάρια της Άρσεναλ, δεν ξέρω, οχτάρια. Βάλε, πες μου πώς μπορεί να σταθεί, πού.
0: Για να δούμε.
4: Δηλαδή θεωρώ ότι η Ισπανία θα του τέριαζε κάτι, έτσι. Δηλαδή η Ιταλία τώρα σε οποιαδήποτε μάνα της Ιταλίας μπορούσε να παίξει.
0: Ναι.
4: Αλλά είναι τα λεφτά, έτσι. Μόνο η Premier League μπορούσε να του δώσει 15 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να βρει κάποια πρόταση πάλι. 15 εκατομμύρια πάλι από άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
2: Θα δούμε. Ευχαριστούμε, Νικό.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να πω ότι γράφει ένας Βραζιλιάνος τώρα ότι ο Ροντινέι υπέγραψε με τη Σάντος.
2: Ναι.
0: Μπλα μπλα μπλα. Στον Ολυμπιακό γράφει ο αθλητής θεωρείται είδωλο. Έγραψε ιστορία, συνεισφορές σε γκολ. Γράφει τους αγώνες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τελειωμένο είναι. Απλά τώρα αυτός γράφει ότι έχει υπογράψει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Να πω εδώ απλά γιατί Εγώ δεν το ήξερα, το θυμήθηκα, το έστειλε ένας φίλος. Δεν είναι, στο Δήμο δεν έχει περιορισμό. Μπορείς να βάζεις για πάντα δήμαρχος.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, έχει τέτοιο,
2: να κατέβουμε.
0: Ναι, ένας δήμαρχος μπορεί να εκλέγεται όσες φορές τον επιλέξουν οι πολίτες. Δηλαδή, εγώ αυτό, και εγώ αυτό ξέρω. Ναι, το έψαξα κιόλας, δηλαδή, για να μην λέω... Ναι, από το 2003 βγαίνει. Είναι πολλές θητείες, δηλαδή, 2003 έχουν περάσει πολλά χρόνια.
2: Θα διαβάσω κι εγώ μετά ένα μήνυμα του ενός φίλου για τα έργα που λέει για το Περιστέρι.
0: Ναι, πάμε, να πάμε, ναι, πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφω με σαρδάμ.
9: Αμέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
10: Και να εξήγησε ο Παναστεριακό τι γίνεται. Τι έγινε.
11: Βοβατισμούς.
10: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
11: Ένα δύο είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
12: Πώς το πες αυτό?
11: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
10: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
11: Αυτό, πες το και έτσι.
8: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, έκανε τη δεκτή την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ
13: αμάν.
0: Τι είπε? Πολύ ψωμί.
13: Νικολάκη.
0: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
13: Απ, εδώ θα σταθούμε.
0: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
13: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
0: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
13: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
0: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
13: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
0: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
14: Καλό, καλό.
0: Ευχαριστώ.
15: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπως το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
16: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
15: Τι έπαθες?
16: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραμένω κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
17: Στα βράχια της Αλώνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
18: Δύο, τρία, απ!
0: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
10: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
19: Βέβαια.
20: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες...
19: Ναι, από φέδε φέδε. Α, φέδε.
0: Καλώς τον.
21: Τι κάνουμε?
0: Πού είσαι?
21: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
0: Εγώ στο στούντιο.
13: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σχολείο δοκιμαστικό.
8: Με την Τσέστερφιλντ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί, ο Έρλινγκ Μακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
19: Τι
8: δεν σ' άρεσε αυτά που είπα? Τίποτα δεν μου άρεσε, όλα μου άρεσε με αυτό που μου είπες. Τι λες τώρα?
19: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, πήγουμε στο Πορεφέ με 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χάρης εδώ, έβαλε το σποτάκι με το...
1: Υπάρχει ψωμί.
0: Με το Σαρδάμε της δεκαετίας. Το έχει ψηφίσει ο κόσμος εδώ στο Κορυφαίο για το 2024.
1: Σε Τσακίρι τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου όντως εκείνη την περίοδο υπήρχε ψωμί.
0: Ναι, το είπε και ο Γιώργος ότι έχει πολύ ψωμί. Ο ασβεστάς δίπλα κόντεψε να πέσει από την καρέκλα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Απλώς να απαντήσουμε σε κάποια. Καταρχάς, όντως και ο Τζόλης την πρώτη φορά δεν είχε σταθεί στην Αγγλία. Και τώρα είναι στην Arsenal. Είναι και θέμα δουλειάς, ναι. Και δεν είπαμε ότι δεν θα σταθεί ο Μουζακέτης, έτσι σαφώς. Και μακάρι να πιάσει κιόλας. Λοιπόν, το μήνυμα που έλεγα νωρίτερα για το φίλο που λέει να διαβάσουμε, παρακαλώ διαβάστε αυτό που λέτε για το σκέπαστρο στο Περιστέρι. Δεν ισχύει, δεν υπάρχει μελέτη από τον Ατρόμητο. Από πίσω υπάρχει πεζόδρομος. Εδώ μένουμε, δεν χωράνε βάσει για σκέπαστρο. Ο Τάσος του Περιστέρι. Καλά, σαφή εικόνα δεν έχω για, για τους πεζόδρομους που μου λες. Δεν το έχω ψάξει, αλλά ότι έχει γίνει μελέτη, έχει γίνει από, από την ΠΑΕ.
0: Το γήπεδο ποιανό είναι, του Δήμου δεν είναι.
1: Στο Δήμο,
0: στο
1: είναι,
0: Δήμο είναι.
1: Απλώς τα...
0: Άρα μπορεί, η μελέτη,
1: τη διαχείριση του.
0: Η μελέτη γίνεται από την ΠΑΕ, αλλά για να ξεκινήσουμε τα έργα πρέπει να πατήσει το κουμπί ο Δήμαρχος.
1: Να.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Ναι, και δεν είναι μόνο. Και άλλοι δήμαρχοι είναι. Λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης από Πάτρα.
0: Πελετίδης.
1: Ναι. Πελοπίδα το γράφει, Πελετίδης. Πελετίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένας άλλος φίλος που λέει για τον Λούζα. Τώρα το χάσω το μήνυμα. Ότι τον καλύπτουμε.
0: Τον καλύψαμε. Βέβαια,
1: 10 λεπτά έπαιξε. Ναι. 10 λεπτά έπαιξε.
0: Συμφωνώ πολύ με τον φίλο που λέει ότι ο Λεβαδιακός είχε δύσκολο πρόγραμμα, πράγματι. Όμως δεν κρίναμε κάτι, είναι πολύ πρόωρο. Συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Ας περιμένουμε. Έχει πολύ καλό υλικό ο Λεβαδιακός, έχει καλούς παίκτες. Θέμα είναι όλοι αυτοί τώρα πώς θα ξέρεις.
1: Υλικό σαν τον περσινό νομίζω δεν έχει. Ωστόσο κάποιοι...
0: Λες ότι είναι πιο κάτω.
1: Ναι, κάποιος που έχει πάρει όντως. Κάποιοι παίκτες που έχει πάρει όντως αξίζουν. Απλώς είναι μέχρι να δέσει όλο αυτό.
0: Θα μιλάμε και για κοσμοϊστορικό γεγονός αν καταφέρει μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό να κάνει δεύτερη σερή χρονιά τέτοια πράγματα. Έτσι.
1: Και με διαφορετικό ρόστερ.
0: Και με διαφορετικό ρόστερ. Δεν έγινε ποτέ αυτό στην Ελλάδα για τέτοια ομάδα. Λοιπόν, πάμε.
1: 2, 10, 95, 79, 10, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι ποιος.
0: Γεια σας, γεια σας. Εσείς είστε.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι.
2: Ναι, okay. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε 15 εκατομμύρια για το Μουζακίδη.
1: 15 συν 5 περίπου για το
2: 5 μόνο.
1: Για το 60%.
0: Για το 60%.
2: Ναι, για το 60%. Όχι για όλο.
1: Όχι.
2: Η Χαλ δηλαδή, τον Μπουέτα δεν τον έχει δει να τον πάρει και πήρε το Μουζακίδη.
1: Τι να σου πω, δεν είμαστε στο τέτοιο. Της Χαλ.
2: Ρε παιδί μου ρωτάω, λέω, δεν έχει δει η Χαλ τον Μπουέρτα και να πάρει από τη Σαντέρ. Τον Μπουέρτα και πήρε το Μουζακέτη, δηλαδή σε λίγο Μουζακέτη και όχι Μπουέρτα.
0: Μπορεί να μην ήθελε να πάει ο Μπουέρτα, μπορεί να ενδιαφέρθηκε για τον Μπουέρτα και να μην ήθελε να πάει.
2: Ωραία, λοιπόν, μάλλον συγκρίσουμε μεγέθη, είναι ο Μπουέρτα με τον Μουζακέτη, είναι οι ίδιοι παίχτες.
1: Όχι, άρα δεν το συγκρίνουμε τώρα.
2: Γιατί κάνουν ίδια εκατομμύρια τότε.
1: Γιατί είναι ένας τερματοφύλακας το ίδιο με έναν φόρο. Δεν καταλαβαίνω που καταλήγει αυτό. Είναι ένας τερματοφύλακας.
2: Όχι θέμα που καταλήγει, κάνω μια ερώτηση. Λέω. Αξίζει ο ένας με τον άλλο το ίδιο και δηλαδή μία ομάδα παίρνει τον Μπουέρτα και η άλλη παίρνει τον Μουζακίτη. Ρωτώ, εάν ο ίδιος πέσει με τον άλλον, τον Μουζακίτη με τον Μπουέρτα, αξίζει το ίδιο, αυτό δεν το. Άποψη θέλω,
1: Καταρχάς ο Μουζακίτης, όχι γενικά και άοριστα, σύμφωνα με το τι πιστεύει ο καθένας, βάσει της μεταγραφής αξίζει παραπάνω. Για το 60% δίνονται αυτά τα χρήματα.
2: Άρα λοιπόν. Ο Μουζακέτης είναι καλύτερος παίκτης από τον Μπουέρτα.
1: Όχι,
0: δεν πάει έτσι αυτό.
2: Όταν δίνει χάλι 15 σε 5 για το 60%, ο Μπουέρτα είναι ο Μπουέρτα χειρότερο.
0: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Πώς και πώς πηγαίνουν ελεύθεροι από μια ομάδα. Από μια ομάδα σε μια άλλη μπορεί να πάει κάποιος ελεύθερος. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι ότι είναι καλύτερος ή χειρότερος από έναν.
2: Εγώ δεν λέω μεγαλύτερο, μεταγράφεται έναν Ολυμπιακό.
0: Ο Μουζακέτης
2: είναι. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφή.
1: Ναι.
2: Πήρε ελεύθερο. Λέμε για τα δεδομένα. Δεν λέμε εάν είναι ελεύθερος. Δεδομένα.
1: Πού καταλήγουμε.
2: Ναι, ακούτε,
0: πού θα καταλήξουμε τώρα. Πού θα καταλήξουμε ακριβώς.
2: Ερώτηση. Είναι κάποιος Μουζακίτης ή ο Μπουέρτα.
1: Είναι άλλοι παίκτες. Είναι άλλα χαρακτηριστικά.
2: Τώρα και δύο οχτάρια είναι βασικά.
1: Με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Με άλλα χαρακτηριστικά όμως.
2: Ναι, δηλαδή... Τα χαρακτηριστικά του Μουζακίτη είναι αξίζουν παραπάνω από τα χαρακτηριστικά του Μπουέρτα. Αυτό ρωτάω. Το πάω όπως το πάτε το πάω.
1: Καταρχάς, στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, όχι επειδή τον παίρνει τώρα και ο ένας έρχεται και ο άλλος φεύγει, δείχνει να ταιριάζει περισσότερο ο Πουέρτα. Και οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά ο Πουέρτα, βάσει και των όσων έδειξε στο παγκόσμιο κύπελο, είναι παίκτης με τη λίμπαρ. Και στο πώς πρεσάρει και στο πώς θα κουβαλήσει την μπάλα ώστε να του λύσει και λίγο ένα πρόβλημα που έχει στη δημιουργία.
0: Επίσης ο Μουζακίτης.
1: Δεν λέμε ότι είναι δεκάρι.
0: Επίσης ο Μουζακίτης είναι
2: ακόμα. Όχι, ακούτε.
0: Επίσης ο Μουζακίτης είναι 19 χρονών ακόμα. Έκανε μια μέτρια χρονιά πέρυσι. Παρόλα αυτά, θεωρείται στην αγορά ως ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα στη θέση.
2: Δηλαδή πρέπει ο Ολυμπιακός να κρατήσει έναν Έλληνα παίκτη. Και τώρα πρέπει να πάει για τον Μποσολάκη για να έχει Έλληνα που δεν έχει. Όχι,
1: αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο.
2: Όλα τα βλέπουμε. Πρέπει να έχουμε 17 συν 7 στη λίστα.
1: 17 συν 8, ναι.
2: Έτσι δεν πάει. Λοιπόν, θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο Τιέν, που λέει Καμαρά, πως είναι, για μένα είναι πανηγύριο άνθρωπος, δεν είναι παίκτης για μένα. Η άποψή μου είναι έτσι. Ωραία, δεν το χαρακτηρίζω, δεν μ' αρέσει καθόλου. Ενώ αυτό το Κάγκουα που είδα, μ' αρέσει πάρα πολύ τη γνώμη έχει.
1: Κάγκουα. Καλός είναι. Καλά, πολύ καλός είναι. Απλώς να το δούμε αν όντως το χρησιμοποιήσει το 8 τον Κάγκουα από Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ, σε παιχνίδια που θα ξέρεις, θα δέχεται και μια μεγαλύτερη πίεση. Ανάλογα, ναι, ανάλογα και τον παρτενέρ, επειδή αν είναι.
2: Σα αρέσει ο Καμαρά, ρε παιδιά, συγγνώμη, σα αρέσει ο Καμαρά.
1: Αν δίπλα, για παράδειγμα, sorry, είναι ο Κουντούρης που έχει την ένταση.
2: Ο Καμαρά σα αρέσει, λέω, σαν παίκτη.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τον τόρο που γίνεται. Το κακό τόρο. Οκ, okay, δεν είναι γρήγορος. Έχει άλλα χαρακτηριστικά.
2: Είμαι 50 χρονών και λέω μια άποψη. Δηλαδή, έχω δει ποτέ τόσα χρόνια βλέπω. Έχω δει το Τζούλα Λίνγκ, δηλαδή, να σα πω το λάθο τώρα.
1: Ωραία.
2: Βλέπω αγώνες από το 1979. Οκ, okay, εσείς είστε επιστημικά, δεν μπορεί να μην βλέπετε τότε. Δηλαδή, δεν βλέπω να παίχτη ποιος είναι ή όχι. Έχω δει ο Καραπιάλη, δεν έχω δει δεκάρια, οχτάρια ή εξάρια. Λέω, αυτός το παιδί δεν κάνει για μπαλ, το βλέπω. Δηλαδή, ο Καρεμπέ, δηλαδή, που είπες εξάρτητος Ολυμπιακός, έχει σχέση τίποτα με αυτό να. Μόνο στα μαλλιά.
1: Καλό.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
2: Μόνο στα μαλλιά έχουν σχέση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Είναι δεξιάς του Ολυμπιακού, έτσι δεν είναι.
1: Ορίστε.
2: Ναι, και ήταν δεξιάς του Ολυμπιακού ο Καμαρά τότε.
1: Ο Καρεμπέ, ναι.
2: Με τον Καμαρά δεν έχει τη σχέση. Μόνο θα μάθει, δεν έχουν την πάλη σχέση. Από μπάλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Πρέπει να είναι το πρώτο πάμε στον επόμενο που είπα, να ξέρεις, από χθες.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, γεια σας.
3: Καλησπέρα παιδιά, Δημήτρης από Πατήσια Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Γεια σου Νίκο, γεια σου Μαν. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είχα ακούσει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού πριν 2-3 μέρες και λέγαμε ότι θα πάρουμε 2 εξάρια ή 6 οκτάρι ή 2 εξάρια.
1: Δύο εξάρια.
0: Όχι δύο εξάρια, δύο χαφ.
3: Δύο χαφ εξάρι, με χαρακτηριστικά εξάριου. Εξαροκταριού ή οκταρο εξάριου. Ναι. Έτσι δεν έλεγε το ρεπορτάζ.
1: Σε αυτό τον σταθμό όχι. Δεν ξέρω τώρα.
0: Είχαμε πει όχι. Εγώ θυμάμαι το ρεπορτάζ χαρακτηριστικά. Ότι θα πάρει σίγουρα έναν και μπορεί να πάρει κι άλλον ένα.
1: Αλλά αυτό βέβαια πριν το Λούσα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ωραία. Πρώτα.
3: Ο Λούσα τι θέση παίζει, δεν θέλω να κακίσω.
0: Ναι, όχι, απαντάμε.
3: Ούτε κατηγορώ το ρεπορτάζ των συναδέλφων σας, αλίμονο. Ναι. Και καλύτεροι είναι και πολύ κατατοπιστικοί και μπράβο τους. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουμε τόσο ανάγκη τον Ουναΐ. Βέβαια είναι παικτάρα, σίγουρα μπορεί να πάρει 5-6 παιχνίδια, 7 στη σεζόν μόνος του. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα είναι στη θέση του Καμαρά. Ο Κουντούρης δεν μπορεί να βγάλει την σεζόν όλη με Ευρώπη, με κύπελο, με ελληνικό πρωτάθλημα μόνος του. Που είναι το καθαρά αμυντικό εξάρι, έτσι, σωστά.
0: Ναι.
3: Χρειαζόμαστε και ένα backup εξάρι το οποίο να προωθεί και την μπάλα. Δεν ξέρω αν ο Λούζα αποκτήθηκε σαν εξαροοκτάρι ή οκτάρι. Αυτό δεν ξέρω και αν το ξέρετε.
0: Δεν μου κάνει τόσο πολύ για εξάρι ο Λούζα.
1: Καταρχάς,
3: επομένως, έχουμε μια τρύπα εκεί.
0: Και χθες έπαιξε δεξιά κιόλας.
1: Εντάξει, βέβαια μπορεί να έπαιξε περισσιακά, να το δούμε αυτό που θα καταλήξει.
3: Τώρα, αν το βαφτίσουμε εξάρι το Λούζα, άλλο.
1: Πάντως, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που έχουν μεταφέρει εδώ πέρα και οι συνάδελφοι και ο Διονύσης και ο Νίκος, Διονύσης Δεσίλας και ο Νίκος Αθανασίου, τον βλέπει και στο 6, αλλά όχι με τα χαρακτηριστικά εξαριού που έχουμε στο μυαλό μας τόσα χρόνια, ναι, το εξάρι που θα κόβει κτλ.
3: Ναι.
1: Με τα χαρακτηριστικά του παίκτη που θα παίρνει την μπάλα για τον build-up.
3: Ωραία. Δεν μπορεί να στηριχτεί η χρονιά μόνο στο καθαρό εξάρι που είναι ο Κουντούρης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, ελπιδοφόρος, εξελίξιμος.
1: Ναι, ο Κουντούρης και στο 8 παίζει, έτσι.
0: Ναι.
3: Ναι, και στο 8. Δεν έχουμε όμως ένα καθαρό αμυντικό εξάρι, γιατί ούτε ο Τσιριβέγια πιστεύω ότι μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο, άσχετα αν δεν έχει δείξει τίποτα, ας πούμε, και καλώς κάνει και. Δεν το βάζει τα τελευταία παιχνίδια, δεν το βγάζει ο προπονητής. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς εκεί υποφέρουμε, είναι στη θέση 6. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή η ομάδα δέχεται πίεση, δέχεται από τα χαφ, στη θέση του κέντρου. Και έτσι έδειξαν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ότι ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά δεν μπορούσαν να αντέξουν 60, 70, 90 λεπτά. Έπρεπε κάποια να γίνει αλλαγή. Θα μου πείτε να βάζει το Κουντούρι. Αλλά ομιγέννητο, δεν μπορεί να παίξει ο Κουντούρης για τον Α ή Β λόγο. Δεν πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός και ένα εξάρι. Το λέω αυτό, εγώ το θέλω το Νούνα. Είναι παικτούρα, είναι η καψούρα μου όλων των φιλάθρων του Παναθηναϊκού και μακάρι να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε και ένα άλλο εξάρι. Για να έχουμε δύο εξάρια αμυντικά, δηλαδή καθαρά εξάρια, σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξει ένα παίκτη ή να κουραστεί ή να πάθει κάτι που ομιγέννητο βέβαια. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Φίλε Δημήτρη, εγώ καταλαβαίνω τον προβληματισμό, τον έχω κι εγώ δηλαδή.
3: Γιατί το άκουσα και από το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
3: Είχα ακούσει πριν καιρό το ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός πάει για ένα ή δύο εξαροοκτάρια. Αυτό είχα ακούσει.
0: Αλλά αλλάζουν αυτά, αλλάζουν γιατί μέσα στο καλοκαίρι, αν θυμάσαι Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός έψαχνε αρχικά έναν δημιουργικό μέσο, έτσι, ο οποίος θα έπαιρνε και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και κάποια στιγμή αυτό άρχισε να αλλάζει λίγο.
3: Έφυγε ο Τσέριν. Να παίξει το ρόλο του εξαροκτάριου. Εφόσον έφυγε ο Τσέριν, άρα έπρεπε να τον αντικαταστήσουμε. Σωστά.
0: Εγώ καταλαβαίνω όπως και ο Μανώλης, γιατί είναι λογικό να καταλήγει κάποιος σε τέτοια συμπεράσματα. Γιατί σου λέει, γιατί δεν πάει να πάρει ένα εξάρι ο Παναθηναϊκός. Πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε γιατί θέλει να παίξει και ο εκάστοτε προπονητής, ο Νίστρουπ. Δεν ξέρω αν θέλει τόσο πολύ να πάρει ένα καθαρό αιμο εξάρι.
1: Εντάξει, αν του βγει, δεν είναι φάουλ. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Καταλαβαίνω τον προβληματισμό. Απλώς η λύση σε αυτή την περίσταση δεν είναι πάντα να παίρνεις ένα τριχαντήρι που λέμε. Υπάρχει και άλλη λύση που δεν είναι εύκολη. Είναι το πώς ομαδικά θα δουλευτεί μια άμυνα. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν ομάδες που δεν παίζουν με εξάρια. Επενδύουν στην κυκλοφορία.
3: Συμφωνώ.
0: Επίσης ο Καμαρά που λέμε για τον Καμαρά είναι μια χαρά με την μπάλα στα πόδια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κάνει και πολλά πράγματα για να την πάρει όταν την έχει ο αντίπαλος.
3: Ο Καμαρά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί μαζί μετά, αλλά ο Καμαρά είναι περισσότερο την μπάλα τη γυρνάει πίσω παρά μπροστά. Λίγο στο λιβαδιακό.
0: Εντάξει, ας δώσουμε λίγο χρόνο στην ομάδα.
3: Ένα τελευταίο και κλείνω. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι παίκτες μας που πρέπει να έχουμε στο κέντρο πρέπει να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται μια ομάδα, είτε επιτίθεται είτε αμήνεται. Όταν αμήνεται να πρεσάρουν όλοι. Εγώ πιστεύω ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν θα μπορέσουν να πρεσάρουν τόσο διαρκώς σε ένα παιχνίδι. Δεν θα μπορούσαν να πρεσάρουν. Δεν έχουμε χαρακτηριστικά δηλαδή παίκτες που πρεσάρουν, βγάζουν ένταση, όπως ο Καμαρά που είναι αργός. Εκεί χρειάζεται ένα γρήγορο εξάρι. Χρειάζεται ένα παίκτη που θα ανακαιτίζει. Και ας παίζει και μπροστά από τους αμυντικούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αυτή είναι η ένστασή μου. Μόνο αυτή η ένστασή μου. Βεβαίως και θέλω, και αν έχουμε νέα για τον Ουναή, βεβαίως και το θέλω τον Ουναή. Αυτούς τους παίκτες δεν τους αφήνεις. Αλλά πρέπει να προσέξουμε λίγο και την τακτική στο θέμα της αντιμετώπισης ενός παιχνιδιού που δεν μας πάει ή που κάποια στιγμή μετά από το 70 κουράζονται οι παίκτες και θέλουν να αναχαιτήσουν την κατηφόρα που είχαμε με κάποιες ομάδες μετά το 70 όταν αντιμετωπίσαμε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
3: Καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
3: Εύχομαι και να πάνε όλα καλά και να έχετε επιτυχίες και να σας ακούει ο κόσμος που σας αγαπάμε και εσάς.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Η προθεσμία για την υποβολή των ληστών, είπαμε ποτέ, 12:59 αύριο το βράδυ.
1: Των Ευρωπαϊκών. Από αύριο προς Πέμπτη, δηλαδή Τετάρτη προς Πέμπτη.
0: Από σήμερα προς Πέμπτη, δηλαδή.
1: Τέλος πάντων. Ξημερώματα Πέμπτης, 0:59.
0: Ναι. Έχει ρωτήσει κάποιο 15 φορέ ποιο είναι ηχολήπτη. Ο Χάρη Χριστόγλου. Γεια σου, ρε Χάρη. Τα έχουμε πει
1: ακόμα. Είναι ο Παντελή Καλατζίδη.
0: Κάποιο ψάχνει. Λοιπόν. Συμφωνώ για το κουντούρι, φίλε. Συμφωνώ ότι είναι ευκαιρία και να εξελιχθεί. Χρειάζονται ευκαιρίες. Τις και παίρνει ο Κουντούρης από πέρυσι έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, γιατί είναι και καλός παίκτης, έτσι. Είναι
1: ναι.
0: Πολύ καλός, ισορροπημένος.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο, να πούμε ότι έκτακτο τελευταία στιγμή. Και κάνω έτσι παύση και πρέπει να είναι ο Ναΐ. Όχι. Απλώς για την Τζέλσι, να πούμε ότι να βάγει τελικά αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Καμαρά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ακυρώνει λέει τη συμφωνία με την Τζέλσι. Παρά το ότι υπήρχε γραπτή συμφωνία. Στην Τζέλσι λένε ότι είναι εξαγριωμένη. Διαβάζω τώρα Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
0: Ρε ζει ο Μπαμεγιάνγκ, έχεις δει.
1: Ναι. Αγέραστος. Έχει πάει και σε ωραία ομάδα.
0: Ναι, έτσι όπως κυλάει και η σεζόν ήδη, ναι, που έχει βάλει 3-4 γκολ έχει βάλει. Εξελίσσεται στην πιο ωραία μεταγραφή του καλοκαιριού. Πήγε στην τέλεια ομάδα δηλαδή. Έχουν ταιριάξει με το Καλημέρα. Λα Κορούνια. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Θα συμπαθούμε λίγο παραπάνω τη Λα Κορούνια. Και ο... Α, καλά. Ο Νόα Άλεν. Έφυγε από την Ίντερ Μαϊάμι, πάει Chicago Fire.
1: Μένει περιβάλλον.
0: Θυμάσαι το Νόα Άλεν. 22 χρονών, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Ναι, Γιώργος πάω από Ολλανδία.
1: Πάω.
4: Αποσυντονίσατε, κάνατε μεταξύ σας τώρα χουλιαμά, αποσυντονίστηκα. Δηλαδή, εντάξει.
1: Γι' αυτό το κάναμε. Γι' αυτό το
4: κάναμε. Μας, λοιπόν,
0: Γιώργο, είσαι ο πρώτος παοκτζής που παίρνει σε αυτή την εκπομπή.
1: Δεν είχαμε και άλλη.
4: Ναι, γι' αυτό μου κάνετε αυτό, όπως το λένε.
0: Πήρε πρώτα Αριανός χθες και σήμερα παοκτζής.
1: Ηρακλειδέα θέλουμε.
4: Έχουν τη δημητική τους αυτή τώρα, ξαναγίναν αυτοκράτορες τώρα, έχουμε μπλέξει. Εδώ τώρα, ξέρεις, οι αυτοκράτορες πέσανε στην
0: Ολλανδία. Ολλανδία από πού, Γιώργο?
4: Στο Τίλμπρουκ μένω στην Ολλανδία, τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, ακούγεσαι πιο κοντά, είναι η αλήθεια.
4: Έχω πέσει στο γενικά στον... δεν αναγνωρίζω την πόλη μου, μετρό, ιστορίες, πράγματα.
0: Είδες, εξελίξεις.
1: Το άλλο, το τίκη, πώς λέγεται.
4: Μιλάμε, παιδιά, το μετρό είναι καταπληκτικό, έτσι.
0: Ναι.
4: Μπαίνεις μέσα και δεν θες να βγεις. Πας και έρχεσαι. Το ένα, ο κάθε σταθμός λες και είναι μουσείο.
1: Γιατί η Ολλανδία δεν είναι... Α, από αυτή την άποψη.
4: Βέβαια,
1: ότι τον δίνουμε καλλιτεχνικά.
4: Εγώ ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, αυτά στράφτουν τα πάντα.
1: Πάντως πλάκα, sorry Γιώργο, έχοντας πάει λίγες φορές σε σχέση με τον Νίκο εξωτερικό, τα μετρό στο εξωτερικό είναι λίγο ψιλοσαπίλα μερικά.
0: Γιατί είναι πολύ παλιά.
4: Τι σαπίλα, ναι. Εγώ μπήκα στις Κολονίες και τρόμαξα, νόμιζα μπήκα σε τέτοιο
0: που μπήκες,
4: που μπήκες. Στην Κολονία, στην Γερμανία. Στην Κολονία.
0: Α, ναι. Θα πάω τώρα στην Κολονία σε λίγους μήνες. Να το ξέρω.
4: Να μην πεις.
0: Εντάξει, θα το κανονίσουμε.
4: Όχι, καθόλου να μην πεις, γιατί έχει αρουραίους με στα βαγονιά.
0: Είναι πολύ παλιά τα μετρόρεση, γι' αυτό είναι σαπίλα σκέτη.
4: Μια χαρά είμαστε, το ξέρεις, θα πει αυτόματες πόρτες ανοίγουν και να θες να αυτοκτονίσεις δεν μπορείς.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, έλα, για πες. Πάω.
4: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, τώρα εμείς όμως αυτοκτονάμε στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ουσία.
1: Γιατί, 2-2. Πρωτοπόρος, φίλε.
4: Κοίταξε τώρα, άκουνα.
1: Μην και να ντροπείς εκεί. Ψυχής.
4: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι πώς κάνεις ένα... ξέρετε το παιχνίδι το Super Domino παλιά, τα παίζαμε μικρή που στείναμε τα αυτά και 2-3 ώρες και μετά πατούσαμε το τέτοιο πρώτο.
1: Ναι, αλλά
4: και
1: το έχω παίξει.
4: Το πέφτανε όλα μαζί.
0: Εγώ το έχω προλάβει λίγο, το έχω προλάβει.
4: Αυτό το Super Domino, αυτό έκανε ο Σαββίδης.
0: Ναι.
4: 15 χρόνια έστεινε πούλη και σε 5 μήνες κατάφερε και μας έκανε να μην τον εμπιστευόμαστε πλέον. Μιλάμε για το 90% του κόσμου. Υπάρχουν φυσικά και τα Σαββιδόσκυλα εκεί, οι οποίοι εντάξει δεν το συζητάω. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εμείς όμως που έχουμε κρίση και κρίνουμε, ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή κάνουμε συγκρίσεις αναπόφευκτες. Σήμερα ο Μαρινάκης. Ντάνκαρ, 16 εκατομμύρια κύριε. Το πώς θα είπαμε το ποδοσφαιριστή αυτόν.
0: Τον Μπουέρτα, τον Μπουέρτα.
4: Άμπραμ. Ντάνκαρ 16, βέβαια πάρε τη λίτρα και φέρτονα τέλος. Ή ξέρω εγώ ο Παναθηναϊκός σου να γει, βέτα το πάρω ρε με το έτσι θέλω, ρε, 10, 12, 15. Λοιπόν, και έχουμε εμείς τώρα το Σαββίδι, 3 μήνες εκεί ακονίζει με το Γιαννούλη, τζίγκυρ. Ξέρεις, στο τέλος η πλάκα ποια είναι. Ότι έδωσε τα λεφτά που από την αρχή ζητούσε η γερμανική ομάδα. Πάρτε να από την αρχή μην μας χάσει το γάιδαρο, ρε. Δηλαδή έχουμε αγανακτήσει, όταν σου λέω έχουμε αγανακτήσει, ξέρεις, βγήκε και έχουμε, κάνουμε και πλάκες πλέον. Πήγε ο Σαββίδης, έκανε τώρα δηλώσεις με τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό staff και έκανε, λέει, δηλώσεις Ελβαρίγδουπες για να ανεβάσει, λέει, το ηθικό, λέει, των παιχτών. Και λένε όλοι, και οι δηλώσεις δανεικές ήταν που έκανε με οψιόν αγοράς. Και αυτές δανεικές ήταν, γιατί έχουμε πει στο δανεισμό, τέτοιο δανεισμό ούτε και στην εποχή των μνημονίων δεν τέτοιο πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δηλαδή έχει γίνει κατά τη αηδία. Ρε κύριε Σαββίδη, ακούστε να δείτε κάτι. Η αξιοπρέπεια, και επειδή έχουν παίζει πολύ η λέξη αχαριστία, όταν εμείς ας πούμε διαμαρτυρόμαστε για τον Σαββίδη, είμαστε αχάριστοι. Αχ, καλή αχάριστη, παοξίδες. Λοιπόν, η αχαριστία έχει μία προϋπόθεση. Στο να σου άλλος να σε εξηγεί 100% τη θέση του και εσύ να τον απορρίπτεις. Τότε είσαι αχάριστος. Όταν ο άλλος σου παίζει κρυφτό και σου σπάει τα νεύρα, δεν είσαι αποδεγμένος.
0: Γιώργο, Γιώργο, ναι. Συγγνώμη για να πάρεις και μια ανάσα. Καλά τα λες, σε ακούω πολύ προσεκτικά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος του Σαββίδη είναι στην παρούσα φάση, είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν βγήκε να πει ότι φέτος δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό και αυτό, θα κάνουμε αυτό και αυτό. Και έχει αφήσει, εωρείται μια κατάσταση που δεν ξέρουμε. Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα, δεν πάει για πρωτάθλημα. Τι παίκτες θα πάρουμε, θα φύγει ο Κωνσταντέλιας. Και ο τρόπος που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, εγώ δεν λέω ότι δεν έπρεπε να φύγει. Για μένα έπρεπε.
4: Φυγαδεύτηκε, να... δεν έφυγε, φυγαδεύτηκε.
0: Ακριβώς. Αυτό λέω, ότι ο τρόπος που έφυγε ήταν πολύ. Δεν έφυγε ωραία ο Κωνσταντέλιας.
4: Λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής. Mm. Είχε την ασπίδα το Λουτσέσκο ο Σαββίδης τα τελευταία 4 χρόνια. Τον είχε εκεί πάλι με κάτι, κάτι σαμάτιδες, κάτι Νάσμπερ, κάτι αυτά. Πήρε ένα πρωτάθλημα από το πουθενά του 24. Το θαύμα των θαυμάτων. Λοιπόν, είχε την ασπίδα και τώρα πια θα πει ότι προσπαθεί να έχει ασπίδα πάλι το αγωνιστικό τμήμα. Δεν γίνεται, ρε Σαββίδη. Πρέπει να ρίξει τον εγωισμό σου. Κάποιος λέει, μου είπε, δεν είναι δυνατόν, λέει, να βγει να παραδεχθεί ότι έχει, λέει, οικονομικές, λέει, δυσκολίες, γιατί θα επηρεαστεί, λέει, το Open, το Μακεδονία, Παλάς, το Πόρτο Καράς, το ένα το άλλο. Και τι είναι ο ΠΑΟΚ, ρε πειραματόζω, είναι. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, λέει, κάτι του λέει, θα πληρώνουμε εμείς τα διαρκείας για να πηγαίνει να πληρώνει το κοκλόνι στο Open. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή,
1: Γιώργο.
0: Γιώργο, εντάξει.
4: Ναι.
0: Έχουμε ξεπεράσει το τετράλεπτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ. Συγγνώμη για τον τόνο.
0: Όχι, εντάξει.
4: Είμαστε λίγο στα κάγκελα. Με
0: το ζίγκυρ που είπες κάποια στιγμή θα το κρατήσω πάντως. Μ' άρεσε πολύ.
4: Α, μπράβο, ναι, έτσι. Μας που υποτιμώ την νοημοσύνη μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Έχουν διαφορές και με αυτό κλείνω. Μπράβο στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή. Μπράβο για τον Παναθηναϊκό που θα πάρει, όπως φαίνεται, τον ποδοσφαιριστή. Ο Ηλιόπουλος μέσα σε 2 χρόνια. Τάκ, τάκ, πρωτάθλημα, Champions League, τάκ. Αυτά να βλέπουν οι δικοί μας εδώ πέρα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να δούμε κανένα δύο μηνύματα και να πάμε σε break. Μην πάμε τώρα σε φίλο, γιατί θα πρέπει να διακόψουμε.
1: Πάντως έχει δίκιο ο φίλος, ο τελευταίος. Αυτό θέλω να το πω και εγώ στον Γιώργο.
0: Ποιος τελευταίος, ο Γιώργος?
1: Όχι,
0: στα μηνύματα.
1: Ότι ο Σαββίδης.
0: Ποτέ δεν μιλούσε.
1: Ποτέ. Εντάξει.
0: Περίμενε. Ψέματα. Υπήρξε μια περίοδος όταν ήταν και στην Ελλάδα που έβγαινε και μιλούσε και στα κανάλια, αλλά αυτό που.
1: Ναι,
0: πόσο...
1: ναι, εγώ λέω τα τελευταία χρόνια.
0: Πολλά χρόνια τώρα.
1: Σπάνια, ναι. Μέσω σπάνια κάποιων δηλώσεων που έβγαιναν από προπονήσεις, παρουσία, ναι, ναι, κτλ. Ή από συναντήσεις. Οπότε.
0: Ναι.
1: Εγώ καταλαβαίνω τα νεύρα που μπορεί να έχει ένας οπαδός όταν η ομάδα του δεν πηγαίνει καλά. Αλλά επειδή είπε και ο Γιώργος, ο φίλος του κρατήσει στο τέλος για χαριστία, ότι δεν γίνεται να κάνουμε κουβέντα για χαριστία κτλ. Εντάξει. Είναι μια πραγματικότητα ότι προ. Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ. Τεράστια ιστορία. Αλλά. Ούτε για πρωταθλήματα πήγαινε.
0: Ναι, όχι, του έχει αλλάξει την ιστορία.
1: Αυτός έχει ανεβάσει.
0: Το ότι μπορεί να έχει κάνει. Όχι, μπορεί, έχει κάνει λάθη και φέτος σε επίπεδο διαχείρισης. Δεν βάζω μόνο το καλοκαίρι, βάζω ακόμη και στον τρόπο που έφυγε ο Λουτσέσκου τελικά. Ακόμα και αυτό ήταν ατσούμπαλο τελείως, ρε παιδί.
1: Ναι, προφανώς έχει κάνει λάθη. Έχουν γίνει αστοχίες. Και αυτό που λέμε, το ότι έφυγε σε μία μέρα, μία νυχτή ο Κωνσταντέλιας. Για τον Γιαννούλη έπρεπε να περάσουν 3 μήνες.
0: Ο άλλος εδώ λέει ότι τον κόψαμε γιατί μας πήραξε, λέει, τον κοκλόνι.
1: Σε άλλο σταθμό.
0: Τι γίνεται. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η Winsport FM 94,6.
5: Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη του επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
6: Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Πολύ ωραία κίνηση από τους συμπαίκτες του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Πέρασε η Ντόρτμουντ στο κύπελο, νίξε 5-0 μια Χάμπουργκ Άισμπίτελερ. Και στα αποδυτήρια έχουν πάρει
1: ιστορική
0: μια
1: φανέλα.
0: Ναι, ιστορική ομάδα. Πήραν μια φανέλα του Κωνσταντέλια. Και εγώ έτσι το είπα. Με το όνομά του και του αφιέρωσαν την πρόκριση. Πολύ ωραία κίνηση. Λοιπόν, η Παρίσι Ζερμέν επίσης έλυσε το συμβόλαιο του Ρενάτο Σάντσες.
1: Ναι.
0: Όποιος προλάβει. Και επίσης, ναι, φιλέ, πήρε παίκτη η City από την Everton και πήρε και παιχτάρα. Πολύ ωραίος παίκτης. Ο
1: Διαγέ.
0: Αποδυναμώθηκε όμως η Everton. Αλλά δεν πειράζει.
1: Να πούμε τα τηλεοπτικά που ρωτάει ο κόσμος για αύριο.
0: Πολύ γρήγορα, ναι, γιατί είμαστε τίγκα από εδώ. Μαθαίνουμε να προλάβουμε να βγάλουμε κόσμο.
1: Λοιπόν, ναι, στο ΣΑΕΚ, Sky TV.
0: Ωραία.
1: Μαρκό και Φυσιά, υβριδική του Sky.
0: Από Μανώλη Μουσουράκη περιγραφή. Τα λέω για να μην τα λες εσύ.
1: ΑΕΛ Ολυμπιακός. Γι' αυτό το άνοιξα το γεγονό. Όχι, λοιπόν. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Sky TV. Παρασυριακό Ατρόμητος, υβριδική του Sky. Και Πάο Κόφι, Sky TV. Και την Πέμπτη, έτσι. Παναθηναϊκός Νικηβόλου, Sky TV.
0: 9 ώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι. Mm. Λοιπόν, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια
0: σας.
2: Έλα, παιδιά, τι γίνεται.
0: Καλά.
2: Καλά, λοιπόν, άντε και δεν σας ξέρω γιατί παρακολουθώ μόνο βραδικό ραδιόφωνο. Καλές εκπομπές να έχετε. Λοιπόν, καταρχάς, παιδιά, αυτό με τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο Σαββίδης.
0: Το όνομά σας?
2: Γιάννης Παναθηναϊκός. Mm. Δεν ξέρω αν ακούτε καθόλου βραδινές εκπομπές.
0: Πώς να ακούμε, ναι.
2: Πρέπει να ξέρετε.
1: Αφώς.
2: Σκληρή κριτική στον Αταμάν έχω κάνει. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε. Με τον Ηρακλή και τον Δημήτρη έβγαινε.
0: Εγώ ομολογώ ότι τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. Μόλις είπες ότι κάνω σκληρή κριτική στον Αταμάν. Πάμε, ναι.
2: Ωραίο.
0: Τώρα σε αναγνώρισα.
2: Λοιπόν,
0: για πάμε. Τώρα, θα μου κάνεις κριτική στον Αταμάν. Θα μου κάνεις κριτική στον Αταμάν.
2: Θες να κάνω, δεν έχουμε χρόνο να
0: γίνει. Όχι, μωρέ, πάμε στον Αταμάν τώρα. Πάμε παρακάτω.
2: Θα κάνω θετική κριτική στον Αταμάν τώρα.
0: Ναι.
2: Σε σύγκριση με τον Σπανούλη. Γιατί ο Αταμάν έκανε γενική επιστράτευση στην Τουρκία. Γενική. Και η Τουρκία είναι 8-0, πρώτη ομάδα που προκρίνεται στο παγκόσμιο. Θα πάω μετά στην εθνική.
1: Γιατί ο Σπανούλης που δεν ήρθε, όποιος δεν ήρθε.
2: Παιδιά, ποιος τους καλεί τους παίχτες, εγώ.
1: Ο προπονητής τους καλεί. Καλά, δεν επιρρύπτει ευθύνη σε κάποιον παίχτη.
2: Ο Μίτογλου, ο Ντόρσεϊ, ναι. Ο Θανάσης. Παιδιά, ποιος τους καλεί τους παίχτες, εγώ.
1: Ο προπονητής τους καλεί. Καλά, δεν επιρρύπτει ευθύνη σε κάποιον παίχτη.
2: Ο Μίτογλου, ο Ντόρσεϊ.

0: Άρα ή ΟΚ ή ο Σπανούλης. Άρα κάποιος έχει την ευθύνη.
1: Ναι. Δεν πιστεύω ότι είναι ο Σπανούλης.
2: Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι ο Σπανούλης.
0: Ο Αταμάν, επειδή
1: ο Αταμάν
0: έχει, φάει χιλόπιτα, έχει φάει την κοιλόπιτα στο πρωί. Εγώ τον παραδέχομαι σε αυτόν τον Αταμάν στην Τουρκία. Σκάτου όλους. Ελάτε εδώ όλοι, όλοι. Επειδή αποκλείστηκε αυτό το προηγούμενο παγκόσμιο, η Τουρκία είναι η μόνη αίτητη ομάδα σε όλα τα προκριματικά του παγκόσμιου. Λοιπόν, λίγο για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω τώρα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να κατηγορούν το Σαββίδι οι παγκοτζίδες? Δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, δεν τα ξέρω και τόσο καλά εγώ τα ποδοσφαιρικά, αλλά από ό,τι ξέρω, μαζί με τον Βεζιρτζή, πιστεύω τον Βεζιρτζή το ξέρετε, είναι οι κορυφαίοι παράγοντες του ΠΑΟΚ ever. Οι δύο. Δηλαδή, έλεος. Από ό,τι ξέρω, όσα πρωταθλήματα έχει ο ΠΑΟΚ 80 χρόνια τώρα, είχε ο Σαββίδης μόνος. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Εγώ συμφωνώ στο ότι πρέπει κριτική.
0: Ναι. Και περισσότερα κύπελα.
1: Εγώ συμφωνώ στο ότι κριτική πρέπει.
0: Είναι σε πόλεμο η χώρα του. Είναι σε πόλεμο. Και παρόλα. Μακάρι να έρχονται στον Παναθηναϊκό ο Σαββίδης, πρόεδρος. Με τόσα λεφτά που έχει και τόσα που έχει βάλει. Δηλαδή. Είναι σε πόλεμο και τους πήρε το πρωτάθλημα το 24, δεν τους πήρε. Ή κάνω λάθος. Το 24 δεν πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι.
0: Ενώ ήταν σε πόλεμο ο Σαββίδης.
1: Καλά, είναι ο
2: Καλά δεν ήταν ο ίδιος ο Σαββίδης σε πόλεμο. Τώρα εντάξει.
1: Μπουμπουλίνα μπροστά.
0: Ρε παιδιά, όταν είσαι σε πόλεμο σε μια χώρα, προφανώς τα οικονομικά, τους ζόριζονται, τα οικονομικά σου ζορίζονται.
2: Ναι, εντάξει.
0: Είναι αυτονόητο. Δηλαδή, άμα ξεμπλέξει, εννοείται ότι θα γίνει πάλι ο γνωστός παλιός Σαββίδης. Ναι. Έλεος. Δηλαδή, οι άνθρωποι. Αντί να τους συμπαρασταθούν τώρα που είναι σε μια δύσκολη φάση.
1: Τέλος πάντων, το δυσάρεστο είναι ότι δεν φαίνεται να τελειώνει ο πόλεμος. Όχι τώρα ο Σαββίδης πώς επηρεάζεται.
0: Ναι,
1: από
0: και αυτό.
1: Αυτό,
0: αλλά δεν πρέπει τώρα να το συμπαρασταθεί ο κόσμος. Αντί να.
2: Εντάξει, μην τους βάζουμε, μην τους βάζουμε τώρα όλους και στο ίδιο καζάνι. Ασκείται.
0: Όταν λες όλους, τι εννοεί.
2: Εννοώ ότι υπάρχουν πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, εγώ για το προηγούμενο λέω. Όχι, δεν τάξει. Ξέρω γενικά για το προηγούμενο. Sorry.
2: Εγώ καταλαβαίνω και την αγανάκτηση και τα νεύρα και τον εκνευρισμό, γιατί ξαναλέω, είναι πολύ ατσούμπαλος ο τρόπος που χειρίζονται τα πράγματα στον ΠΑΟΚ σε μια χρονιά πολύ σημαδιακή για τον ΠΑΟΚ. Με πολλά θέματα.
0: Πόσα να το δώσει, μια χαρά τον έδωσε, 30 εκατομμύρια. Μια χαρά.
2: Δεν λέω μόνο για τον Κωνσταντέλια, γενικότερα.
0: Για το επικοινωνιακό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα
2: πράγματα. Τι, λίγο είναι το επικοινωνιακό. Όλα επικοινωνία είναι. Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Λοιπόν, Γιάννη, τελευταίο επειδή πρέπει να έχει κόσμο.
0: Ναι, από μπάσκετ πώς πάτε.
2: Καλά πάμε. Από όλα καλά πάμε. Και από χάντμπολ, άμα θες, και βόλεϊ και στίβο.
0: Ποδοσφαιρικό σα κόβω.
2: Καλά, η συντριπτική πλειοψηφία ποδοσφαιρική, ναι, εντάξει, okay.
0: Το κατάλαβα αυτά τα τηλεφωνήματα, γιατί κανείς δεν μίλησε μέχρι τώρα για Χέις Ντέβις και Εθνική και λέω...
2: Εχθές είχαμε πολύ Εθνική, μην ανησυχείς, τα πάντα παρακολουθούμε.
0: Εχθές δεν σας άκουσα. Λοιπόν, πάμε λίγο για το Χέις Ντέβις, ρε παιδιά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κρίμα, καταρχάς.
0: Είναι κρίμα μεν, πρόσεξε, είναι κρίμα μεν, αλλά παιδιά ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς. Εγώ τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπράντοβιτς, δηλαδή το θεωρώ αυτό που σας έλεγα. Έκανα τόσο πόλεμο στον Αταμάν και έλεγα χρόνια να έρθει ο Μπράντοβιτς, Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Γι' αυτό έκανε την ομάδα τέτοια, ώστε με ένα-δύο τραυματισμούς, γιατί αυτά θα γίνονται, γι' αυτό έχει τόσες εναλλακτικές λύσεις και παίχτες που παίζουν σε δύο ή τρεις θέσεις. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, Χέις Ντέβις παίζει 3-4, έτσι. Στο 3 έχει Μπόγκα Ρογκαδόπουλο. Μια χαρά καλύπτει. Στο 4 έχει Χουάντσο, Μητογλου και για Μπουσέλε μπορεί να κατεβαίνει. Σούπερ. Δηλαδή και να μην υπάρχουν. Στο 2 έχει Μπαντιό, έχει Σλούκα μπορεί να ανέβει, μπορεί να παίξει και ο Γκραντ Διάρη. Και ο Φρατίσκο ακόμα μπορεί να παίξει Διάρη. Έχει κάνει τέτοιο ρόστερ με πολυθεσίτες και παίχτες που μπορούν να εναλλάσσονται, που βλέπεις τώρα. Τραυματίζονται οι δύο κορυφαίοι παίχτες σου, έτσι. Οι δύο κορυφαίοι θεωρητικά δεν είναι, έναν και Χέις Ντέβις. Και δεν έχει
1: πρόβλημα. Ναι, okay, ναι.
0: Όχι, μιλάμε σαν ονόματα, δεν είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα. Και όμως είσαι καλυμμένος κομπλέ. Δηλαδή αν δεν στείλω δεκάδα τώρα το Παναθηναϊκό, είναι υπερκομπλέ. Δηλαδή και αυτοί να κατεβαίνουν, θα δείτε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
1: Γιατί ωραία, Γιάννη.
2: Έγινε, Γιάννη.
0: Όσοι ανησυχούν, να ξέρετε, τεράστια εμπιστοσύνη παιδιά στο ΖΟΤ. Έγινε, τα λέμε.
2: Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά.
0: Καλή αρχή, καλή αρχή.
2: Ευχαριστούμε. Πάμε.
1: Και ο Φερνάντες.
2: Ρεσί, εγώ ψάχνω το βρόθο που μου έδειξες τώρα για το νόμο ότι είχε αλλάξει για τους Δήμους, για την επανεκλογή.
1: Ο Τάσου μου το έστειλε.
2: Ναι, δεν μπορώ να το βρω τουλάχιστον για την ώρα, γιατί τώρα δεν μπορώ να πληκτρολογώ εδώ πέρα. Εγώ βλέπω ότι έχει καταργηθεί η επαναληπτική ψηφοφορία από το 2028. Πάμε δηλαδή.

0: σε ανάδειξη δημάρχου ναι. σε έναν και μόνο γύρο.
1: Θα το ψάξουμε και θα το
0: μιλήσουμε. Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Τώρα σας ακούμε.
2: Καλά. Ο Πάνος είμαι, ο Φούρναρης.
0: Γεια σου ρε Πάνο. Γεια σου Πάνο.
2: Τι γίνεται.
0: Καλά, καλά.
1: Πώς είσαι.
2: Καλά.
0: Έχεις πάρει, έχεις πάρει και το μεσημέρι τηλέφωνο χθες σήμερα, τίποτα.
2: Όχι μωρή, το μεσημέρι για μένα είναι άλλες ώρες. Δηλαδή καφενείο, κανένα τσιπουράκι, κανένα κουβέντα. Δύσκολο δηλαδή να ακούμε το μακρυμάλι το μεσημέρι πλέον.
0: Γιατί άρα, έχουν γράψει ιστορία οι καυγάδες σας, γι' αυτό το λέω.
1: On demand.
2: Ναι, ναι.
1: On demand και να τα λες το... με τον υπολογιστή.
2: Δύσκολο, δύσκολο. Αλλά ορισμένες φορές μπορεί να τα να πάρω, δεν ξέρω τώρα, ανάλογα πώς θα...
0: Για πες μας,
1: μπορείς να πάρεις πάνω. Και από το καφενείο εκεί πέρα.
0: Σωστά, ναι.
2: Ναι, πιο καφέ, όχι ρε φίλε, δεν γίνεται, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι, το καφενείο είναι...
1: Ιερό.
2: Βέβαια. Τέλος πάντων, τον Μανώλη τον ρώτησα τι ομάδα είναι πριν από κανένα 20ήμερο. Mm. Πάντως εσύ Νίκο από τη φωνή σου, παρόλο που δεν έχεις εκδηλωθεί δηλαδή τι ομάδα είσαι, γιατί από τη φωνή σου μάλλον σε κόβω για εκτζή.
1: Παλιά το κάναμε αυτό,
0: Απ' τη φωνή τώρα,
1: Μετά ηχοχρώματα. Μετά ηχοχρώματα.
0: Άκου τώρα,
2: απ' τη φωνή. Απ' τη φωνή μας. Άρε, πρόεδρε. Τέλος πάντων. Κοίταξε, Νικόλα, ποιος τον είδε αυτόν τον Καμαρά και τον πήρε στον Παναθηναϊκό? Ο Κοτσόλης.
1: Εγώ τώρα θέλω ντέρμπι, ξέρω, πες να... Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να το καρφώσω, Καμαρά.
0: Ναι.
2: Βρε, ναι, τον γκολ ρε εσύ φίλε. Δηλαδή για γκολ μιλάμε τώρα.
1: Όχι μωρέ, δεν το λέω
2: δεν
1: γι' αυτό.
2: Δεν το πήραμε για τον γκολ αυτόν τον παίχτη.
1: Δεν το λέω γι' αυτό, το λέω για να δω τι θα λέμε μετά. Έχουν βαρθεί όλοι με τον Καμαρά.
2: Όχι, κοίταξε να δεις τώρα. Κόφτης δεν είναι.
1: Μα δεν τον πήραμε για κόφτη, δεν τον πήραμε.
0: Ναι.
2: Και τώρα τι είσαι, Άκη Παναθηναϊκός.
1: Απ' όλα, στο πρώτο πληθυντικό.
2: Λοιπόν, γιατί το πήραμε μετά, άμα δεν τον πήραμε για κόφτη?
0: Τον πήραμε γιατί...
1: Για να φτιάχνει παιχνίδι.
2: Να φτιάχνει παιχνίδι ο Καμαρά. Το όχι αυτό το πράγμα. Γιατί οι πάσεις του είναι στο ένα μέτρο.
1: Το φτιάχνω παιχνίδι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα βγάλω τη 40. Πάντως έχει βγάλει και κάποιες κάθετες. Επειδή εγώ το ακούω.
2: Ούτε τη 40. Την κάθετη δεν έχει.
1: Ναι.
2: Έστω και στα 2-3 μέτρα δεν έχει κάθετη όμως.
1: Εγώ επειδή το έχω ακούσει από 5-6, μην πω και παραπάνω. Ναι. Mm-hmm. Έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον 2 κάθετες να έχει βγάλει. Πετυχημένες, έτσι.
2: Ναι.
1: Καλά, δεν λέω ότι λέει κάτι απαραίτητο αυτό που.
2: Άκου να σου πω, Μανώλη. Στο αμυντικό transition, φίλε, ο Καμαρά έχει πρόβλημα.
1: Μαζί σου. Συμφωνώ.
0: Και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το διορθώσει κιόλας, γιατί δεν είναι τέτοιος παίκτης. Επίσης τον, τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίστρου.
2: Ποιος καλύπτει εκεί πέρα? Γιατί άμα δεν καλύψεις το αμυντικό transition, τρως τον γκολ τη φάση εύκολα.
0: Ναι.
2: Όπως μετά από το 70 ο Παναθηναϊκός έφαγε αρκετές φάσεις. Δηλαδή με το... μιλάω για την Ευρώπη.
1: Εγώ φίλε Πάνο, συμφωνώ σε αυτό που λες. Το θέμα μας δεν είναι τώρα η στοχοποίηση του Καμαρά. Είναι το πώς...
2: Όχι, κάνεις λάθος. Δηλαδή παίρνεις έναν παίκτη με κάποια χαρακτηριστικά για μία θέση.
1: Ωραία. Δεν σου φταίει ο Καμαρά αν η υπόλοιπη ομάδα δεν μπορεί να τον καλύπτει στο transition και δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει. Μπορεί να καταφέρει ο Νίστρουπ να βρει τρόπο ομαδικά να καλύπτει αυτό το κενό.
2: Αν προπονητής εκεί πέρα μετά, ότι να το πήρε δούμε. Αυτό τον παίκτη και μπορεί να το καλύψει.
0: Να το δούμε, αυτό λέει ο Μανώλης. Να το δούμε πώς θα αποτυπωθεί
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, μπορεί να μην το βρει. Εγώ δεν λέω ότι θα το βρει απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Απλά στο τέλος της ημέρας δεν φταίει ο Καμαρά που έχει αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι, ο Καμαρά είναι ένας παίκτης ψηλός.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης επειδή είναι αργός παίκτης.
2: Άρα ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν άλλο παίκτη εκεί πέρα. Άλλο παίκτη.
1: Χρειαζόταν τον παίκτη που θέλει ο προπονητής να υπηρετεί το πλάνο, το συγκεκριμένο που έχει.
2: Μήπως
1: τώρα, αν αυτό το πλάνο θα βγει.
2: Μήπως ο προπονητής θέλει να παίξει λίγο πολύ με 2 οκτάρια ή με έναν οκτάρι και με ένα οκτάρο εξάρι.
1: Από ό,τι φαίνεται αυτό θέλει.
2: Για,
1: Από ό,τι φαίνεται αυτό θέλει.
2: Θα έχει πρόβλημα όμως στο αμυντικό τραζίσιο.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε.
2: Αν δεν το λύσει αυτό το πρόβλημα.
1: Δεν είναι η μοναδική ομάδα που παίζει έτσι όμως.
0: Ναι.
1: Και ξαναλέω, δεν σημαίνει αυτό που λέω ότι θα το βρει. Μπορεί να μην το βρει. Αλλά δεν είναι η μοναδική ομάδα παγκοσμίως και στην Ελλάδα που παίζει χωρίς εξάρι.
2: Ναι. Αριστερά όμως, αριστερά παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται εξτρέμ. Δεν βγαίνει χρονιά με τον Αντίνο. Καταρχήν ο Αντίνο χρειάζεται μυϊκή μάζα. Χρειάζεται ενδυνάμωση.
1: Στα
2: δεν
1: πλάγια
2: είναι αυτό
1: μπορεί
2: το
1: να παίζει και ο Νάι, αν με το καλό.
2: Δεν κάνει τόσο που μπορεί, αλλά δεν είναι πιο πολύ για τον άξονα είναι, ρε Σιπελιά.
1: Ναι. Βέβαια, μετά, αν πάει στον άξονα Ουναή, ενισχύεται το πρόβλημα που λες. Ποιος θα τρέχει, ναι, ποιος θα μαρκάρει.
2: Υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Δηλαδή, ο Αντίνο δεν μπορεί να. Δεν μπορείς με τον Αντίνο να βγάλεις χρονιά. Τέλος παίκτη οπωσδήποτε κι είναι. Οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δουν οι ίδιοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Αλλά έχει όμως. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει. Δηλαδή, αυτό και αγωνιστικά. Και σαν ρόστερο ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακόμα έτοιμος, δηλαδή, για να πάρει, δηλαδή να πεις ότι αυτή η ομάδα θα πάρει σίγουρα το πρωτάθλημα. Θα πάρει σίγουρα. Ότι είναι πρώτο φαβορή που λέει, είπε κάποιος πριν ότι είναι πρώτο. Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Η ΑΕΚ είναι πιο δομημένη ασχέτως από την ισοπαλία που έφερε.
1: Ωραία.
2: Πιστεύω, εντάξει, θα τα πούμε παιδιά, δεν ξέρω, είμαι πολύ έτσι, δηλαδή χωρίς τον Μακρυμάλη και τον Νιόνιο, είμαι πολύ, δεν ξέρω, ξέρεις πώς είναι αυτές οι ιστορίες και...
1: Στο θέμα μαλλιού ίσως σε βοηθήσει ο Νίκος.
0: Ναι, ο Μανώλης δεν έχει πολύ, θα βοηθήσω εγώ, έχω και μακριά γένεια επίσης, κάτι θα κάνουμε.
2: Είναι έτσι, ξέρεις πώς είναι αυτές οι ιστορίες, δηλαδή όταν χωρίζεις με μια γυναίκα, μπορεί και έρχεται η επόμενη, ξέρω εγώ, μπορεί το σεξ να είναι παθιασμένο. Αλλά μπορεί να είναι παθιασμένο και μπορεί να είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά μετά από το σεξ έρχονται και άλλα πράγματα. Δηλαδή αγαπημένο σου φαγητό, οι συνήθειες, οι καθημερινές.
1: Σκέψου τώρα τι κουβέντες θα κάναμε αν είσαι στο καφενείο. Δύο ώρα. Το επόμενο τηλέφωνο να είναι καφενειακό.
2: Δύο ώρα. Ναι, όχι. Δύο ώρα είναι άλλα μαγαζιά.
0: Να σε καλά, πάνω. Καλή δουλειά. Γεια. Πάμε στον επόμενο.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Βασίλης από Χανιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
3: Τι άκουμε από τον Πάνο, φοβερά πράγματα.
1: Τι ιστορία ζωής. Αλήθεια ζωής.
0: Τι να κάνει αυτός τώρα, κάτι εκεί στο φούρνο.
3: Ναι, μεγάλες αλήθειες. Στάτης αλήθειες που λέω εγώ. Λοιπόν, τον Παύλο Γκαρσία, το Extreme, τι πρόταση που είχε κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Η πρόταση. Ο οποίος καταλήγει στα Σαντέρε.
0: Ναι, πάει και για...
3: Όχι, καταλήγει, κατέληξε.
1: Κατέληξε, ναι. Για λίγα, για 5 εκατομμύρια, πόσα.
3: Μα αυτό, εμείς είχαμε κάνει ποτέ 9. Και κατέληξε με 5,5 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: δεν παίζουν ρόλο μόνο τα ποσά, είναι γιατί θέλει ο παίκτης. Μπορεί ο παίκτης να ήθελε να πάει να παίξει εκεί.
3: Εντάξει, αν έβλεπα κάτι 8 εκατομμύρια στα ΤΑΤΕΡ, να πω ότι θέλει και ο παίκτης. Τώρα από τα 9 στα 5,5 κάτι δεν μου κολλάει εμένα.
0: Είναι
3: το καχύποπτο.
0: Ναι. Είναι 20 χρονών, σου λέει πάω να παίξω σε καλό πρωτάθλημα. Μήπως κάνω καμιά μεταγραφή του χρόνου. Λέω εγώ τώρα έτσι. Πώς μπορεί να το σκεφτώ.
1: Είναι παιχταρά.
0: Ο οποίος είναι πολύ καλός, ναι, όντως.
3: Ναι,
1: δεν έχει νούμερα. Δηλαδή για εξτρέμ δεν έχει καθόλου νούμερα.
0: Μικρός
3: ακόμα. Κάνεις λάθος. Έχει νούμερα. Πώς δεν έχει.
1: Δεν έχει. Όχι. Ενώ ο γκολ ασίστ δεν έχει νούμερα.
3: Δεν είναι εδώ. Γιατί...
1: Τον ξέρω τον παίκτη. Δεν είμαι μπέτης, αλλά εντάξει. Συμπαθώ μπέτης. Βλέπω φουλ. Τον ξέρω πολύ καλά.
3: Εγώ είπα σε σχέση με Βάργκας ή αυτόν, θα έπαιρνα με κλειστά μάτια αυτόν.
0: Ναι.
3: Πρώτον, γιατί είναι και 8 χρόνια μικρότερος και θα έχει μεταπολιτική αξία. Συν ότι αν δεις, έχει και καλύτερα νούμερα. Εγώ νομίζω πέρυσι έβαλε 9 γκολ.
1: Όχι. 7
3: ασίστ.
1: Μάλλον την μπερδεύεις.
0: Πολλά λες.
3: Πολλά λέω.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ. Δεν τα έχω τώρα πρόχειρα στο μυαλό μου. Θα το δούμε όμως, θα το βρούμε.
3: Για ψάξτε το όπως συζητάμε. Πρόσφατα πολύ καλή μεταγραφή του Πουέρτας.
0: Όχι, ένα γκολ είχε πέρυσι στην Πέτση.
3: Ένα γκολ είχε πέρυσι.
0: Ναι. Είχε βάλει κάμποσα 12 γκολ στην β' ομάδα της Πέτσης, αλλά μέσα σε μια τριετία. Δεν έχει νούμερα. Αυτό που λέει ο Μανώλης. Μην μπλέκεις με τον Μανώλη και την Πέτσης.
1: Αλλά είναι αδιανόητα μπουκαδόρος. Δηλαδή στο πρόβλημα του Ολυμπιακού με τις κλειστές άμυνες, εγώ τον είχα φανταστεί, θα έδινε πραγματικά σπουδαία λύση.
3: Ναι.
1: Και αυτός είχε κάνει μια τρομερό τουρνουά με την K19 της Μπέτης, με την νέα που λέω την K19, που είχε βάλει καρέ στη Γερμανία.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, πολύ καλή μεταγραφή του Κουέρτας. Τέλος πάντων, και στους πορεφέρνους δεν ξέρω τώρα, έχει καμιά σύνδεση, έχουμε περίπατο με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, γιατί αυτά που λέω κάπως καιρό πριν, μετά τα βλέπω και βγαίνουν. Με να ακούει ο Ολυμπιακός όλη μέρα. Δηλαδή έχω πει...
0: Στο Sport FM να ακούει ο Ολυμπιακός, λες. Μπορεί.
3: Στίγου.
1: Ακούνε, όλοι ακούνε.
3: Ναι. Γιατί είχα πει πριν... Όχι, ρε παιδί, πολύ με το μάτι, τέλος πάντων. Και είχα πει, γιατί βλέπω παίχτες, και ξέρεις, μικρούς παίχτες από την Μπάς, ξέρω εγώ. Είχα πει για τον Φοφανά της Λιόν πριν δύο χρόνια. Τέλος πάντων, τώρα είναι άπια φωνή ο παίχτης. Αλλά είχα πει και για τον Γιασίν πριν ένα μισή μήνα ότι να κοιτάξουμε ένα παίχτη που το λένε Γιασίν, ο οποίος παίζει στη Στρασβούρ.
0: Αυτός είναι παιχταράς.
3: Παιχταράς. Υδραυλικός. Ναι. Και τώρα ευτυχώς βλέπω ασχολείται με αυτό, υποτίθεται ο Ολυμπιακός, τώρα δεν ξέρω αν ασχολείται.
0: Αλλά... μου λες, ναι. Επειδή βλέπεις παίκτες και παρακολουθείς, σου θυμίζει λιγάκι Πινέδα ο Πουέρτα.
3: Το ίδιο στυλ, ακριβώς είναι.
0: Ακριβώς το ίδιο στυλ, δεν είναι.
3: Όχι και ακριβώς. Ακριβώς ήταν στη Πινέδα ο Κάσερες.
0: Ναι.
3: Ήταν ακριβώς στην Πινέδα. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα και την κουβαλούσε και 10 μέτρα στο γήπεδο. Αυτός μπορεί να την κουβαλήσει 5 μέτρα, αλλά είναι λίγο πιο νευρικός, λίγο πιο aggressive, πιο box-to-box παίχτης. Να μου πεις και ο Πινέδα είναι box-to-box, με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πιο πολύ ο Κάθερες ήταν Πινέδα, μπορώ να πω. Τέλος πάντων, έχει όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι το παίχτης της φοβερής δημιουργίας, έτσι, αλλά κάνει όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, πιο πολύ στο κουβάλιμα της μπάλας, δεν είναι ότι θα δώσει την ασίστ.
3: Ναι, αυτό.
1: Και κυρίως είναι η ένταση. Το λέω για χαρακτηριστικό ομάδα με τον Λίμπαρ.
3: Εγώ πιο πολύ δεν χάρηκα τόσο, να σου πω τώρα, μην με κακολογήσετε, ότι πήραμε τον Μπουέρτας. Το καλύτερο νέο της ημέρας για μένα είναι ότι έφυγε ο Μουζακίτης.
0: Για ποιον είναι καλό νέο?
3: Για μένα προσωπικό, αλλά για
1: αυτό. Ο οποίος, να πούμε, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε από τη Χάλ.
3: Ναι. Γιατί εγώ προσωπικά, παιδιά, τον Μπέφτη Μουζακίτη. Δεν τον πίστευα ούτε στην καλή του μέρα που λέμε. Γιατί αυτό το κορμί στο κέντρο πλέον δεν είναι ποδοσφαιριστές παλιά, επειδή ο Νανικό Ντούλη δεν ξέρω από το εκεί. Τώρα είναι όλοι μουλάρια. Δηλαδή, άμα έβλεπες, ξέρω εγώ, της Νάπολη, μωρέ, πώς λένε, τον Αγγισά. Δηλαδή, βλέπω τώρα τον Αγγισά πέρυσι ένα αγώνα με το Σιπιόνι που είναι θηρίο, που είναι το πουλιέν μου που λέμε. Και βασικά τώρα έβγαλε μια φάση με τον Έσε. Και πέταξε κάτω τον Έστελες και ήταν, δεν ξέρω, γεωχόρτα. Δεν τον πιστεύω και θεωρώ ότι είναι η εκκλησία του αιώνα τώρα αυτό που 15 εκατομμύρια για το 60%. Θεωρώ, εντάξει, εμείς δεν θα τα κλέμε τα λεφτά μας, εμείς μια χαρά θα τα χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά μας, όπως τα χρησιμοποιήσαμε και πέρα με τον Πουέρτα. Γιατί ένα μήνα παίζονταν αυτό με τον Μουζακίδη, τέλος πάντων. Εσύ τι θεωρείς, ότι ο Μουζακίτης ήταν για τον Ολυμπιακό? Εγώ από πέρσι έλεγα να φύγει ιδανικό στο παιδί, γιατί λέω δεν θα παίξει τον Ολυμπιακό και εφόσον παίξει ήταν και τα αποτελέσματα αυτά που είδαμε πέρσι από τον Ολυμπιακό, τον Γκαρσία με τον Μουζακίτη.
0: Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη για τον Μουζακίτη.
3: Πήγε και σε πολύ κακό πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Για τον ίδιο εννοείς κακό πρωτάθλημα.
3: Ναι, αυτός είναι τώρα. Καμιά Ολλανδία, καμιά Γερμανία.
1: Καλά, και αυτοί πάντως κάτι θα ξέρουν από τον πήραν.
0: Ναι, και εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον πήραν έτσι.
3: Ο Τούρκος τώρα από Σερβάγορ, ξέρει από μπάλα, άστο. Αυτό που φέρεται. Εγώ το βλέπω το Μουζακί του χρόνου δανεικό Championship. Ό,τι σου λέω τώρα. Το παιδί, εντάξει, δεν έχει τα προσόντα. Ο Φίλης, όχι ο Ολυμπιακός, είναι πολύ πιο έτοιμος παίχτης. Απλώς ήθελα να προωθήσουν και το έλεγα εγώ πέρυσι.
0: Βασίλη, να ολοκληρώσει για να πάμε, προλάβουμε
3: άλλο ένα. Τελευταίο. Λέω δεν βάζουν μέσα το Σιπιόνι που ήταν παιχταράς, έτσι, και θα προωθήσουν τον Μουζακίδη για τον πουλήσουν και του χρόνου θα βάλουν το Σιπιόνι. Και έτσι πάει το πράγμα. Και το λέω για το τελευταίο, έτσι, ο Σιπιόνι, εγώ το έχω ξαναπεί, το έχω ξανακούσει, στα 25 του θα πέσει η λεφτική Αργεντινής. Δεν πέφτω έξω. Τα ίδια είχα πει για τον Τουρέα από το πρώτο φιλικό που τον είδα. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μανώλη τον Ασγουδάκη και καλή νύχτα.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Πάμε άλλο ένα φίλο. Πολύ γρήγορα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ο Παναγιώτης από την Κόρυδο, παιδιά Παναθηναϊκά.
0: Γεια σου Παναγιώτη, δεν έχουμε πολύ χρόνο, δύο λεπτά και δύο μισή.
4: Πάμε θα τα πω. Εσείς πόσο τη εκατό βλέπετε τον Ουνάη, ρε παιδιά, στον Παναθηναϊκό?
0: Πώς, πόσο τη εκατό.
4: Πώς βλέπετε τον Ουνάη στον Παναθηναϊκό, πιστεύετε ότι θα έρθει?
0: Δεν έχει να κάνει τώρα αυτό με το τι πιστεύουμε.
4: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Πιέζει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός για να γίνει μεταγραφή. Αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα.
4: Ωραία, ναι, το ξέρω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Πιστεύω απόψε πολλοί άνθρωποι δεν θα κοιμηθούν. Το θεωρώ δεδομένο.
4: Κάποιος ήταν ενδεχόμενο, όπως και εγώ από τη μία. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Το θέμα είναι ποιο είναι. για να κλείσω μια εντάχη. Plan B έχουμε σε περίπτωση που...
0: Είναι έτοιμο, έτοιμο το Plan B, έτοιμο είναι. Υπάρχει παίκτης που είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί από το πάνω ταβάνι, αν δεν προχωρήσει του ΝΑΗ.
4: Από το πάνω ταβάνι
1: και... Κόπηκε ο Γιώργος
0: Δεσίλας. Κόπηκε ο Δεσίλας νωρίτερα στο ρεπορτάζ δηλαδή.
4: Μ' αρέσει γιατί είσαι δυνατός. Μ' αρέσει γιατί είσαι δυνατός.
0: Αφού πάει να πάρει χάφ από το πάνω ταβάνι, τι έκανε.
1: Ο Νίκος θα γίνει τελευταίο.
0: Εγώ το βγάζω.
1: Όχι, έτοιμο Plan B.
0: Θα μοιράζω.
4: Μακάρι να είναι ο Κάσερες που είπε ο φίλος πριν. Πολύ καλό παίκτη. Λοιπόν, παιδιά, καλή τύχη, καλή αρχή.
1: Να σε καλά.
4: Είμαι νυχτοπούλη, πιο πολύ ήμουν με τον Ηρακλή και τον Διονύση. Αλλά θα περάσουμε και μαζί ωραία, θα γνωριστούμε με τον καιρό και θα
0: συνεχίσουμε.
4: Πάντως αυτά που είπε ο Πάνος, μόνο ένα συνεννόματο μπορούσε να τα πει τέτοια ώρα. Ο Πανάρας. Μόνο ένα συνεννόματο μπορούσε να σκεφτεί τέτοια ώρα, τέτοιο πράγμα σε αυτή την εκπομπή.
0: Να σε καλά.
4: Μιλάω για ραβδιά.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, και κλείσαμε. Έχουμε και 57. Προλαβαίνουμε κι άλλο.
1: Πάμε άλλο.
0: Άντε, δύο λεπτά κι άλλο ένα. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Γεια σας. Έκλεισε. Δεν προλάβαμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά.
0: Πάμε, φύγουμε.
1: Πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρέ Χριστόγλου. Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης.
1: Θα λέμε αύριο full δράση να τα συζητήσουμε. Bon. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Your love is fading. I feel it fade.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε. Έχεις δίκιο, δεν με ακούω καλά, Παναγιώτη. Αλλά έκανε ο ηχολήπτης μας. Είχε βάλει σωστά τα ακουστικά. Είχε βάλει σωστά τη ρύθμιση εδώ πέρα. Και τα βάζω εγώ έξυπνη και λέω: α, όχι, είναι πάρα πολύ δυνατά. Και τα χαμηλώνω. Και μετά: α, όχι, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ας τα δυναμώσω. Πολύ, πολύ καλημέρα σας, λοιπόν. 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ τη από εκεί. Παναγιώτης Μπουρνάς. Πρέπει να πάω στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ. Της υπερπαραγωγής Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας. Καλό μήνα είπαμε, καλό μήνα να ξαναπούμε. Μπήκε ο Σεπτέμβριος. Μην αρχίσουμε τώρα τα... Ξέρετε, εγώ καλοκαιρινή είμαι. Καλοκαιράκιδες. Ναι. Όχι 32 Αυγούστου, όχι 33 Αυγούστου. 1 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Έχει και ο Σεπτέμβρης τα καλά του. Και μην ακούτε που λένε 1 Ιανουαρίου, resolutions, αυτό, αυτά όπως τα λένε κτλ. Παιδιά, οι σωστές οι αποφάσεις παίρνονται αρχές Σεπτέμβρη. Τότε ξεκινάμε όλοι. Έτσι δεν είναι? Τώρα δεν ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο? Όχι. Τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα αρχίσετε δίαιτες που δεν θα κρατήσετε ποτέ. Τώρα θα πείτε ναι, θα περιορίσω το αλκοόλ για Τρίτη. Από Τετάρτη βλέπουμε. Θα είμαι καλύτερος άνθρωπος. Μα δεν το αξίζουν όλοι. Και έχετε δίκιο. Δεν θα φωνάζω πολύ στα παιδιά μου, αφού δεν ακούνε. Τι να κάνουμε? Ξέρετε, δηλαδή, θα πάρουμε αποφάσεις που σε μία εβδομάδα από τώρα θα τις έχουμε ξεχάσει. Όμως θα τις πάρουμε και αυτό είναι αισιόδοξο γενικότερα για το ανθρώπινο είδος. Γιατί αν δεν παίρναμε έτσι έστω λίγες αποφάσεις, μία αλλαγή, να πάρεις 20 αποφάσεις, να τηρήσεις τη μισή. Δεν θα προχωρούσε, παιδιά, να ξέρετε, η ανθρωπότητα. Οπότε αυτό είναι το κύριο θέμα της εκπομπής μας σήμερα, πρωτομηνιάτικα. Τι αποφάσεις έχετε πει στον εαυτό σας ότι θα πάρετε, τι αλλαγές θα κάνετε για αυτή τη νέα σεζόν, την αγωνιστική σεζόν 26-27, και τι από αυτά πιστεύετε ότι θα τηρήσετε? Π.χ. ας πούμε, μπορεί να, παιδί μου, εσύ θα πάρεις καμιά απόφαση στη ζωή σου έτσι που θα θέλεις να αλλάξεις κάτι, ή ό,τι πηγαίνει μέχρι τώρα είναι πρίμα και τα πας πάρα πολύ καλά. Καλά τα πας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτή είναι η αισιοδοξία της νεολαίας, παιδιά, να ξέρετε. Ο Τσουβέλλας λογικά είναι ακόμα offside, λέει, γι' αυτό δεν ήρθε στην εκπομπή. Ο Απόδιο Πομπέος Μάγλος, παιδιά, το τι έγινε χθες με τον Τσούβι και το τι έχει βγει στα social media με τη φανέλα της Manchester, με τον Alex Ferguson, με τον Sir Alex Ferguson, να του δίνει οδηγίες στα αποδυτήρια. Ευτυχώς δεν του πέταξε και κάνει ένα παπούτσι σαν άλλος David Beckham. Το τι έχει το σύστριγλο, κανονικά το σύστριγλο. Αύριο θα είναι εδώ να μας τα πει όλα και για την πορεία του στη Manchester United και για τη συνομιλία του με τον Zlatan και για την πορεία του σε όλα τα πανηγύρια έτσι, της υπηρετικής Ελλάδας. Όλα, όλα, παιδιά, μην ανησυχείτε, αύριο θα είναι εδώ.

Καλημέρα στον Παντελή. Ναι, αύριο λέμε ο κύριος, αύριο λέμε. Και μία αστεία απόφαση λέει κάποιος. Θα βρω καινούρια σύντροφο, αλλά δεν ξέρεις ότι εκείνη τον έχει βρει από το καλοκαίρι. Ναι, το ότι θα βρεις εσύ μια καινούργια σύντροφο δεν σημαίνει ότι θα στάσετε και μαζί, έτσι, σωστά. Τσουβί περαστικά, Μιχάλης από Ρόδο. Ναι, το έμαθα ότι αναβλήθηκε η παράσταση του Τσουβί στη Ρόδο. Δεν είχαμε έτσι επικοινωνία με το Τσουβί, είδα όμως το story του, περαστικά στο αγόρι μας. Λες να μην έρθει αύριο και την άρθει. Θα δούμε. Κοίτα τώρα μία απόφαση λέει. Εμένα σε ένα μήνα λύγει δάνειο 20 χρόνων. Όταν λες λύγει, τι εννοείς? Ότι το ξοφλάει. Μάλλον. Θα κρατάω αυτά τα 500 μήνα. Ναι, το ξοφλάει λέει. Θα κρατάω αυτά λέει τα 550 το μήνα στην άκρη και θα τα κάνω οικονομία. Θα ζω όπως ζούσα. Εμένα μου λες, εντάξει, δουλευόμαστε μεταξύ μας, έτσι. Θα σου περισσεύουν 5,50 το μήνα και λες θα είναι σαν να μην τα έχω και θα τα βάζω στην άκρη και δεν θα τα βλέπω. Θα πει στην αρχή, εντάξει, για να είναι στρογγυλά, πώς στρογγυλεύουμε την τούρτα που έχουμε στο ψυγείο, λίγο να την ισιώσω ρε παιδί μου και αρχίσει και τρως. Θα πει στην αρχή, θα πάρω τα 50 και θα βάζω τα 500 στην άκρη. Και στο τέλος του μήνα θα καταλήξεις να βάζεις τα 50 και θα τρως τα 500. Έτσι.

Κάποιος με ρωτάει αν μου λέει κάτι το όνομα του Κάγκουα. Εμένα μου λέει πάρα πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσεις και τους φίλους του Παναθηναϊκού αν έτσι τους λέει κάτι το όνομα. Πολύ καλή πρεμιέρα και για τον Παναθηναϊκό στην Super League και για τον ίδιο τον Κάγκουα. Γιατί ξέρετε, υπήρχαν και κάποιες γκρίνιες και αυτό και ποιος Κάγκουα κτλ. Με το δεξί ο Παναθηναϊκός στην Super League, στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό 2-0. Ήταν πιο εύκολο από ό,τι το περίμενε οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι έτσι και το πιο εύκολο πράγμα να ξεκινάς από τη δεύτερη αγωνιστική. Το είδαμε και πέρσι για τον Παναθηναϊκό. Τη στιγμή που οι άλλοι έχουν προχωρήσει, έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μην γίνει καμιά στραβή τώρα και έτσι μείνουμε πίσω από το πρώτο μας δεύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε break, γιατί το ζητάει ο καλλιτέχνης μας, και θα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο.

Λοιπόν, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, για το θετικό πρώτο βήμα του στην Super League. Ο Κάγκου άφησε πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις. Η αλήθεια είναι ότι ήταν παντού. Πιέζε, κάλυπτε, ωραίες συνεργασίες, ωραίες πρωτοβουλίες, επιθετική διάθεση, τρίπλες, προσωπικές ενέργειες. Γενικά, φαίνεται ότι δικαιώνει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την επιλογή του. Και για ακόμα μία φορά ο Ντέσσερς ήταν εξαιρετικός. Ήταν ο Ντέσσερς που έλειπε πέρσι από τον Παναθηναϊκό και μας δείχνει ότι όσο έχει την υγεία του, έτσι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό.

Έχει γούστο, λέει ο Ντέσσερις, να γίνει φέτος αντί Γιώβιτς στα μάτς Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε, που λέει και ο Τζόγλου. Λοιπόν, σχετικά με τις αποφάσεις, είπα θα κόψω το στοίχημα και μετά από λίγο η κοπέλα μου μου ζήτησε να της βρω μία τριαδούλα επειδή είχε free bet lift. Εγώ μία την έχω και πολύ καλά έκανες, αλλά δεν μας είπες αν το πιάσατε το στοιχηματάκι. Δίαιτα από Δευτέρα, πρώτη του μήνα δεν μετράει. Είδα και τις τρίτες. Αναρωτική ρε, μυρίζομαι από τσούβι αύριο. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Καλό μήνα. Εσύ πάντα εδώ, λέει. Ο από εδώ, λέει, από εκεί που είναι. Αύριο, παιδιά, αύριο. Ωραία, φίλη. Δεν επικοινώνησα, λέει, με τον τσούβι. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ναι, το ξοφλάω. Μπράβο, το ξοφλάς. Ελπίζω εσύ, φίλε μου, που ξοφλάς το δάνειο. Εντάξει, κράτα κάτι, ρε, παιδί μου. Τα 550 είναι λίγο δύσκολο να τα κρατήσεις. Γιατί θέλεις και λίγο να πάρεις μια ανάσα. Έχεις φάει ένα πακέτο 20 χρόνων. Αλλά κάτι έτσι στην άκρη καλό θα ήταν να σου μένει. Είμαι άνθρωπος των αποφάσεων, λέει. Αποφασίζω σήμερα τι θα αναβάλω αύριο. Έχω πει στον εαυτό μου πως δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω τον Αύγουστο που μου χρωστάς στα social μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν θα γίνει, αλλά όσο ζούμε, ελπίζουμε. Ήμαρτον με τον Αύγουστο που σας χρωστάνε, με τον Αύγουστο που χρωστάμε εμείς. Λίγο κάπου όπα, είχαμε τον Αύγουστο που μου χρωστάς και το άλλο, το, πώς λέγοτανε, για σένα έχω πάθει έρωτα, κάτι τέτοιο. Ναι, μπράβο, αυτή ακριβώς η έκφραση, ταιριάζει σε αυτά τα δύο τραγούδια. Τσούμι Περαστικά Μιχάλης Πορτό το είπαμε, Kings Kagwa, ναι, το είπαμε, ωραία, και προχωράμε.

Χθες είχαμε και την τεράστια νίκη της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών επί της Ισπανίας με 108-105. Τι ματσάρα ήταν αυτή στην παράταση. Τι ματσάρα ήταν αυτή, μια εθνική που έτσι είχαμε καιρό να ευχαριστηθούμε τόσο πολύ. Έχει πλέον ρεκόρ 4-4 στον όμιλο και αυτό που χρειάζεται για να περάσει στα προκριματικά. Συγγνώμη, στο παγκόσμιο κύπελο είναι να κάνει το 3-4 στην καλύτερη. Δηλαδή να κάνει το απόλυτο με Γεωργία εντός εκτός. Να κερδίσει την Ουκρανία και εντάξει, αν κερδίσει και την Ισπανία εκτός, δεν το συζητάμε. Έχουμε περάσει με τα μπούνια. Αλλά μιλάμε για το 3-4 θα είναι καλό. Αν κάνει το 4-4 δεν μας νοιάζουν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Έντονα φορτισμένος και ο Βασίλης Πανούλης μετά το τέλος του αγώνα. Λογικό είναι, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω ζήσει ως προπονητής ή παίκτης. Θεωρώ πως αξίζαμε να κερδίσουμε. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνεις. Αλλά περιμένουμε εσάς αλιγκάρια, λέει, στη γωνία να ασκήσουμε κριτική. Θα μπορούσα να φύγω μετά το μετάλλιο, αλλά είμαι πατριώτης. Τα παιδιά έχουν παίξει τεράστια μάτς, έχουν πολλή εμπειρία. Τι να τους πω εγώ. Τα παράθυρα είναι δύσκολα για όλους. Έχουμε άλλη ομάδα κάθε φορά. Έχουμε ένα παράθυρο όταν είσαι σκασμένος από όλη τη σεζόν και ένα ακόμα πριν αρχίσει η σεζόν. Δεν είναι εύκολο. Είμαι ισορροπημένος άνθρωπος και έτσι θέλω να είναι και οι παίχτες μου. Εξέφρασε και ένα έτσι, μικρό παράπονο, έριξε μια μικρή, παύλα μεγάλη μπηχτή. Η κριτική είναι μέρος του αθλητισμού, λέει, και του μπάσκετ, λογικό. Εγώ ποτέ δεν είχα πρόβλημα την κριτική. Κάποιες φορές όμως θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια της σωστής κριτικής και πάμε μέσω ομάδων. Κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι πήραμε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια ή ότι πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περιμένουμε σας τα λιγάρια αυτό που είπαμε. Και συνεχίζει να στηρίζει τους παίκτες του.

Σωστός, αποφάσισα να πάω διακοπές, λέει, εκεί που δεν θα χρειαστεί να πάρω καμία απόφαση. Καμία απόφαση δεν γίνεται, γιατί θα πας στο νησί ή θα πας στο βουνό ή τέλος πάντων θα πας διακοπές και θα πεις τι να φάω σήμερα. Δεν είναι και αυτό μία απόφαση? Να πάω για μπάνιο ή να αράξω σε κανένα καφενείο? Είναι και αυτό μία απόφαση. Παιδιά, η ζωή μας όλη μία σειρά αποφάσεων είναι.

Τις κλεψιές που μας κάνατε με Γκατσίνοβιτς και Μπρινιόλι και άλλους. Και άλλους, ποιους άλλους? Αλλά κυρίως αυτών των δύο θα τις πληρώνετε μια ζωή. Αγόρασέ τους, πρόεδρε. Πρόεδρε, ακούς? Αγόρασέ τους. Ειδικά για τον Γκατσίνοβιτς, δηλαδή, τι να σου πω. Ειδικά για τον Γκατσίνοβιτς. Έπεσες τόσο πολύ μέσα. Εντάξει, Μπρινιόλι ήταν μια άλλη περίπτωση ανθρώπου. Κλεψιά δεν θα την έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εντάξει. Καλημέρα και σε σένα.

Εχθές αγωνιζόταν και η εθνική ομάδα handball των ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντα. Έχασε με 31-29 από την Αίγυπτο στον τελικό. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δηλαδή όσο μπορούσα το έβλεπα και αυτό, ένα ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η εθνική ομάδα μετά το 16 προηγήθηκε με 12-10 και 13-11. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 17-17, όμως η Αίγυπτος από εκεί πέρα είχε σταθερά το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στο τελικό 31-29 και στο χρυσό μετάλλιο. Ωστόσο, η εθνική μας κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες.

Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για αποφάσεις και το τι θα φάμε σήμερα, είναι και αυτό μία απόφαση. Και μία καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο είναι από αυτά που τα θέλεις, ειδικά τώρα που κρατάει ακόμα η ζέστη. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.

Και αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών, δεν χρειάζεται. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δείτε πόσα κερδίζετε, θα θέλετε. Τέλος πάντων, να αγκαλιάσετε την λιπεράκια και την αγόρι μου. Έλα εδώ, μην το κάνετε όμως. Μην το κάνετε. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνουμε στο box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Winsport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Το κυρίως μενού σερβίρεται σήμερα. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 37 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6 είναι η κουμπή από εδώ τους από εκεί. Μαρίζα Φέρα του μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπουρνάς στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Την καλημέρα μας στον Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και ιδιαίτερα στην κόρη μου την Πινελόπη. Να την χαίρεσαι, να την χαίρεσαι. Στέλιο, λοιπόν, σήμερα είναι 1η του Σεπτέμβρη και διαβάζω ότι η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 40 Παρθένων. Να ξέρω, σίγουρα έχετε μία φίλη, μία ξαδέρφη, μία νηψιά που γιορτάζει σήμερα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, συγκεντρωθείτε, γιορτάζουν οι Μαντώ, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Ραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο Μοσχούλα, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαρίκλια. Γιορτάζει και ο Ιησούς, ο Μελέτιος, η Μελετία Μελετίνα, ο Σιμεών, η Ισμήνη, η Πολυτίμη και ακόμα γιορτάζουν ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία και η Ρουμπίνη. Να τους χαίρεστε.

οποίος λέει αποφάσισα να μετακομίσω σε άλλη πόλη, μεγάλη απόφαση για μια καλύτερη ζωή. Η ζωή συμφώνησε. Το ενίκιο διαφώνησε. Πού θα ζήσω, λέει, δύσκολη απόφαση. Τελικά διάλεξα την πόλη όπου θα έχω φίλους, δουλειά και κανένα ιδιοκτήτη που να ζητάει 1500 ευρώ για 45 τετραγωνικά. Στο Παρίσι πήγες να μείνεις. Η απόφαση για αγορά μετοχής λύνει σαν το γάμο. Στην αρχή κοιτάς την απόδοση, μετά ανακαλύπτεις το ρίσκο και στο τέλος λες γιατί δεν άκουσα τους άλλους.

Καλημέρα στο Χρήστο. Ξύπνησα, άδραξα, ήπια καφέ, λέει, πάω για δουλειά και θα αδράξω και εκεί, λέει, χαλαρά την πρώτη μέρα να πάρω τις αποφάσεις σου, Μαρία, και πολύ καλά θα κάνεις. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλή εκπομπή, καλό μήνα και χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα και όσες. Καλημέρα στη Μαρία για καλό μήνα. Στόχο για φέτος, λέει, έχω να δουλεύω λιγότερο, να μαγειρεύω και να πλένω λιγότερο. Μαρία μου, θα σου πω κάτι γι' αυτό. Καλή τύχη, εύχομαι. Καλή τύχη. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton, η οποία όμως είναι ακόμα εδώ στα μέρη μας, στην Χαλκιδική. Καλημέρα και στον Αντώνη. Τι θα πληρώνουμε, λέει, τις κλεψιές, τεσσάρες και τριάρες έχει μαζέψει ο Παναθηναϊκός, μόνο ΑΕΚ. Α, εντάξει, έλα, Αντώνη, εντάξει, έλα που πήρες και εσύ στα σοβαρά το μήνυμα. Απαντάω κι εγώ. Καλημέρα στον Δαμιανό. Καλό μήνα, Μαρία. Πρώτο δείγμα, λέει, θετικό θα πω για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Συμφωνώ. Αποφάσισα να συμπαρασταθώ στη γυναίκα μου και δεν τρώμε τίποτα μετά τη δύση του ηλίου. Σουηδία, έτσι. Σουηδία θα το έλεγα, αλλά εντάξει, καλά κάνεις. Καλά κάνεις, γιατί δεν μπορείς τώρα η γυναίκα να μην τρώει μετά τη δύση του ηλίου. Και τώρα αργεί να δύσει ο ήλιος. Όταν σε κανένα μήνα θα δεις 5 η ώρα το απόγευμα, θέλω να σε δω.

Η επιλογή σπουδών, λέει, είναι μια απόφαση που παίρνεις στα 18 και μετά προσπαθείς να την εξηγήσεις στους γονείς σου για τα επόμενα 10 χρόνια. Μη σου πω ότι προσπαθείς να την εξηγήσεις και στον ίδιο σου τον εαυτό. Έχεις δίκιο, είναι μια απόφαση που παίρνεις στα 18 και ενδεχομένως μπορείς να την αλλάξεις και στα 18,5 και στα 19 και στα 20. Το τι επιλέγεις να σπουδάσεις στα 18 μπορεί και να μην έχει να κάνει σε τίποτα με το τι θα κάνεις τελικά στη ζωή σου.

Η Μαργαρίτα λέει γιορτάζει το Γενάρη. Ναι, υπάρχουν κάποια ονόματα που γιορτάζουν και κάποιες άλλες μέρες το χρόνο και χαίρομαι που το έδειξες, γιατί υπάρχει μια έτσι πολύ κακή εντύπωση που έχουν αφήσει οι Μαρίες, ότι γιορτάζουμε εμείς μόνο 3-4 φορές το χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που γιορτάζουν περισσότερες από μία φορές. Αθηνά η μάνα μου, να τη χαίρεσαι. Σήμερα με την Πολυνίκη γιορτάζει και ο Μπάγεβιτς. Βεβαίως, Πολυνίκης. Σερβοέλληνας προπονητής.

Εχθές είχαμε και ένα πολύ σημαντικό τέλος εποχής για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση αποφάσισε να αποχαιρετήσει την εθνική Αργεντινής μετά από 207 συμμετοχές και 125 γκολ. Ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα. Θα μου πείτε, το έχουμε ξαναζήσει αυτό το αντίο του Μέση πριν από μερικά χρόνια. Ναι, αυτό είναι το οριστικό. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τον τελικό και ύστερα από πολλή σκέψη θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα. Είναι πολύ έτσι, αν δεν το έχετε δει στα social media του Λιονέλ Μέση, έχει αναρτήσει μια φωτογραφία με τρεις σελίδες χειρόγραφες μέσα από τις οποίες αποχαιρετά την εθνική Αργεντινής. Είναι μια απόφαση που εξακολουθεί να πονάει βαθιά, αλλά καταλαβαίνω ότι η στιγμή είναι κατάλληλη. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό, πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας φέρω χαρά και για να σας κάνω υπερήφανος που είστε Αργεντινοί μέσω του ποδοσφαίρου. Δεν απομένει πολλής χρόνος και τα κεφάλαια κλείνουν και αυτό είναι που με πονάει βαθιά. Αγαπώ, αγαπούσα και θα αγαπώ πάντα να βρίσκομαι στην εθνική ομάδα. Έχω δώσει τα πάντα, δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω και εκτός αυτού υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίχτες που έρχονται πίσω μου και αξίζουν να είναι εκεί. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει πολύ να σας ακούω από μέσα. Τώρα θα είμαι ένας από εσάς. Πάντα θα επιθυμώ και θα στηρίζω απ' έξω. Σε καλές και κακές στιγμές, ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήσασταν πάντα εκεί, που με συνοδεύσατε σε αυτό το όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι. Ευχαριστώ καθέναν από τους προπονητές, τους συμπαίκτες και τους παράγοντες με τους οποίους είχα το προνόμιο να συνεργαστώ. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές. Φεύγω από την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα μαζί με τους συμπαίκτες μου, ονειρικές στιγμές. Ήταν απίστευτο που τα έζησα όλα αυτά μαζί σας. Σας αγαπώ όλους. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έκανες Αργεντινό. Λοιπόν, και μετά το break που ακολουθεί τώρα, θα κάνουμε και μία ανάλυση αυτού του post, γιατί έχει έτσι πολύ ιδιαίτερη σημασία.

Λοιπόν, λέγαμε για την ανάρτηση του Λιονέλ Μέση, μέσα από την οποία ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εθνική Αργεντινής. Αν δεν την έχετε δει, είναι τρία φύλλα από ένα σημειωματάριο, ένα χειρόγραφο σημείωμα, αλλά φαίνεται ότι ήταν όλα πολύ προσεκτικά δομημένα και τοποθετημένα. Ανάμεσα στα φύλλα εμφανίζεται και ένα αντικείμενο που τράβηξε την προσοχή πολλών και πρόκειται για ένα χρυσό στυλό του Χάρι Πότερ. Συγκεκριμένα, στο πάνω μέρος του στυλό διακρίνεται το Τζιατιέμπο της Ερμιόνης. Είναι ο χρονομετατροπέας, για όσους έτσι είναι φανατικοί των ταινιών του Χάρι Πότερ. Το αντικείμενο αυτό λοιπόν διατηρεί την παραδοσιακή κυκλική τη μορφή και στο κέντρο βρίσκεται η χαρακτηριστική μικρή κλεψίδρα. Είναι ένα μαγικό αντικείμενο που επιτρέπει σε κάποιον να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, και ο Μέση σίγουρα μόνο τυχαία δεν το τοποθέτησε εκεί. Ο Μέση λοιπόν ανακοινώνει το τέλος του κύκλου του με τη φανέλα της Αργεντινής, γράφει για το πέρασμα του χρόνου χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο που συνδέεται ακριβώς με την πιθανότητα να τον γυρίσει πίσω. Η επιστολή αποτελείται από τρία φύλλα κομμένα από ένα σημειωματάριο. Πρόκειται για τρία απλά φύλλα με επικεφαλίδες που περιλαμβάνουν τις ημέρες εβδομάδας, μικρά εικονίδια και χώρους για την αναγραφή της ημερομηνίας, οι οποίοι όμως παρέμειναν εντελώς καινοί. Και ο Μέση όλα αυτά τα μετέτρεψε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έγραψε με μαύρο μελάνι κεφαλαία γράμματα και λεπτή γραφή, αφήνοντας μάλιστα ορισμένες διαγραφές και διορθώσεις, έτσι για να φαίνεται ότι το έγραψε αυθόρμητα.

Και τέλος πάντων, βλέποντας το όλο αυτό, καταλαβαίνεις ότι ένα τόσο σημαντικό, μια τόσο σημαντική στιγμή για ένα τόσο σημαντικό ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να γίνει τυχαία, δεν μπορεί να γίνει αυθόρμητα. Υπάρχει από πίσω ένα ολόκληρο story και μια ολόκληρη προετοιμασία.

Κάποιος λέει, καλά τα είπες Μαράκη, λέει, σπούδασα οικονομικά στα 18, ξανασπούδασα στα 30 και τώρα είμαι παραμέντικ, λέει, εδώ και 15 χρόνια. Κώστας από Μπρίστολ. Παιδιά, έτσι είναι. Δηλαδή, το τι σπουδάζουμε στα 18 μας ή τι αποφασίζουμε στα 16-17, τι θα κάνουμε, δεν σημαίνει ότι θα το ακολουθήσουμε και για το υπόλοιπο της ζωής μας.

αυτό που κάνετε αστεία και με τις 40 παρθένες, πραγματικά. Δηλαδή, πόσο χρόνο είσαστε, ρε παιδιά. Αλήθεια. Ρε Σωτήρη, αλήθεια. Περιμένω περισσότερα από εσάς. Περιμένω περισσότερα. Καλημέρα στο Γιώργο, καλό μήνα. Είμαι με τον ιό μου, Χρήστο, λέει, στο αυτοκίνητο και σε ακούει για πρώτη φορά. Μου λέει, καλά περνάς όταν με αφήνεις στο σχολείο. Καλή σεζόν, εύχομαι σε όλες τις ομάδες και καλά ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Καλή σεζόν να έχουμε, Γιώργο. Καλημέρα στον Δαμιανό. Μένουμε Μάλμε, λέει, να σου θυμίσω. Πρώτο δείγμα θετικό. Α, ναι, εσείς που με τη σύζυγο, οκ. Okay. Καλημέρα και από Μόχλο Σιτίας και το Μαλόλι.

Αχ, λέει, τι κρίμα, δεν θα δούμε σπρόξιμο πάλι στο επόμενο Μουντιάλ. Ρε φίλε, αποσύρεται ο Μέση από το ποδόσφαιρο. Και αυτό έχεις να πεις. Πραγματικά, δηλαδή, όταν αποφασίσει να αποσυρθεί και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δηλαδή, θα βρεθεί ένας αντίστοιχος σαν και σένα και θα πει κάτι αντίστοιχο για το Κριστιάνο Ρονάλντο, άντε επιτέλους και πολύ κράτηση και όλα αυτά. Δηλαδή, φεύγουν ρε παιδιά ποδοσφαιριστές που δεν ξέρουμε αν θα ξαναδούμε στα επόμενα 20-30 χρόνια. Και έχετε να πείτε αυτό το πράγμα. Δεν αγαπάτε καθόλου το ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν δεν είσαι εθνική Αργεντινή. Δηλαδή, δεν το γουστάρετε καθόλου αυτό το πράγμα που βλέπετε κάθε καθημερινή, κάθε τρίτο, τετάρτο, πέμπτη ή κάθε Σαββατοκύριακο. Τι να πω.

Κάποιος λέει μπράβο στο GPT, λέει, και τη χειρόγραφη συγκινητική επιστολή. Συγγνώμη, στο Μέση θέλω να πω. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Μέση. Καλά, εγώ σου λέω ότι δεν έχει γράψει ο Μέση. Οκ, okay, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχει ολόκληρο team από πίσω του με σεναριογράφους, σκηνοθέτες, σκηνογράφους που θα έφτιαξαν όλο αυτό το πράγμα και θα πει: Α, κάτσε να πω στο GPT. Αποσύρωμαι από την Εθνική Αργεντινή. Τι θα μου πρότεινες να γράψω?

Καλημέρα από τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Καλημέρα και στον ακροατή που είναι ήδη πάνω στο διάδρομο. Κουράγιο, φίλε. Κουράγιο. Τρέχεις και δεν φτάνεις πουθενά. Μπράβο. Το που τρέχετε χωρίς να σας κυνηγάνε. Μπράβο.

Ο Μέση λέει αποσύρεται και επέστρεψε στο ποδόσφαιρο Ροναλντίνιο. Όλα θα τα δούμε. Εντάξει, για ένα παιχνίδι επέστρεψε κι αυτός για να βάλει γκολ και θα έχει ενδιαφέρον, έτσι. Φαντάζεται. Έχει κάποια στιγμή, φαντάζομαι σε καμιά δεκαριά χρόνια, θα επιστρέψει και ο Μέση. Μην ανησυχείτε. Καλημέρα από την αναπληρώτρια. Λέει, χθες είχα γενέθλια και πήρα την απόφαση από τη νέα σχολική χρονιά να είμαι ζεν και ήρεμη. Αμήν, αναπληρώτρια. Και θα είσαι ζεν και ήρεμη. Είσαι τάξη, με 25, τουλάχιστον με 25 παιδιά, Σου εύχομαι τα καλύτερα.

Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα Μαρία, καλό μήνα. Αν περιμένεις τον Αλέξανδρο να επιστρέψει αύριο στην εκπομπή, είσαι λέει νυχτωμένη, Κώστας από Σεπόλια. Τι να πω ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τίποτα δεν έχω σίγουρο σε αυτή τη ζωή. Και έχει αποδειχθεί ότι τις περισσότερες φορές εσείς οι ακροατές ξέρετε καμιά φορά περισσότερα από εμάς. Οπότε εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ όπως ξεκίνησα 17 Αυγούστου, εγώ θα συνεχίσω έτσι εδώ. Δεν χαμπαριάζω. Τώρα αν έρθει αύριο ο Αλέξανδρος, καλώς να ορίσει.

Καλημέρα, καλό φθινόπωρο. Άντε να πέσει θερμοκρασία, Εργίν ούτε καν. Δεν προβλέπεται. Ακόμα δεν προβλέπεται να πέσει θερμοκρασία. Του αντίον θα έλεγα. Σε κανένα μηνάκι σε βλέπω έτσι να συμβαίνει αυτό. Και πάμε σε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά. Είναι ήδη απ' έξω. Και διαβάσαμε τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι, όσο περνούν τα χρόνια, γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, έτσι, δεν υπάρχει αυτή η επαφή. Μάλλον όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί ειλικρινά με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζουν με κάθε παραγγελία, θα θέλετε να σταυροφιλήσετε τον τηλιφερά με αυτά που θα κερδίζετε. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, τον delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin είσαι μέσα στην κερκίδα με Bwin.